0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρεοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Ναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα ακροάτριες και ακροατές, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα Αθηναίες και Αθηναίοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στους 94,3 μεγάκυκλους, στον 943 Internet and Sports, που ξεκινάει και το καινούριο του πρόγραμμα και εμείς θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 9 με όλα όσα συμβαίνουν στην αγαπημένη μας αυτή πατρίδα.

0: Και πάμε αμέσως, αμέσως, γρήγορα, γρήγορα να πάρουμε μια γεύση των καιρικών συνθήκων που θα επικρατήσουν σήμερα.
1: Περιοχές, σε ό,τι αφορά βέβαια την υπηρετική Ελλάδα. Βλέπουμε το ωράριο.
0: Κλέαρχος Μαρουσάκης, τώρα στην πρωινή εκπομπή του Open.
1: Στην περιοχή μας, ο συνδυασμός υψηλών και χαμηλών βαρομετρικών πιέσεων με αποτέλεσμα να διατηρούνται και τα μελτέμια προς την πλευρά του Αιγαίου, ταυτόχρονα όμως μία διαταραχή μέσης και ανώτερης ατμόσφαιρας, ψηλά δηλαδή στην ατμόσφαιρα, πιο ψυχρός αέρας, για να το πούμε πιο απλά, αναμένεται να κατηφορήσει προς την περιοχή μας, θα συναντήσει τις αρκετά θερμές αέριες μάζες που ήδη έχουν εγκατασταθεί πάνω από τη χώρα μας, θα συγκρουστούν αυτές οι δύο αέριες μάζες με διαφορετικά θερμοϊγρομετρικά χαρακτηριστικά, με διαφορετική δηλαδή θερμοκρασία και υγρασία, και θα αρχίσει να αναπτύσσεται η αστάθεια σήμερα από το απόγευμα και αύριο με συμβρινές και απογευματινές ώρες, μία αστάθεια η οποία θα υποχωρήσει Παρασκευή και Σάββατο, θα παραδώσει τη σκυτάλη σε ενισχυμένα μελτέμια. Πάμε όμως να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, δεύτερη ημέρα λοιπόν του πρώτου φθινοπορεινού μήνα, και βλέπετε χαρακτηριστικά ότι επιμένουμε σε καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες. Η ηλιοφάνεια λοιπόν σιγά σιγά θα κυριαρχήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς όμως θα πηγαίνουμε χρονικά προς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αρχίσουν να αναπτύσσονται σύννεφα αστάθειας προς τα κεντρικά και βόρεια επιρωτικά, όπως επίσης και στα βουνά της Πελοποννήσου, και θα εκδηλωθούν μπόρες, ακόμη και τοπικές καταιγίδες. Φαινόμενα τα οποία θα δείξουν έτσι μία, σε ό,τι αφορά μία διάρκεια, κυρίως για την περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και του βόρειου βορειοδυτικού Αιγαίου, ακόμα και μέσα στις βραδινές ώρες. Ενώ δηλαδή κατά κανόνα ο κύκλος της αστάθειας ολοκληρώνεται εκεί νωρίς το βράδυ, σήμερα, επειδή θα υπάρξει και αίτιο πιο ψηλά στην ατμόσφαιρα, πιο ψυχρή αέρια μάζα, αυτά τα φαινόμενα θα επιμείνουν, θα διατηρηθούν προς την κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο, ακόμη και τις βραδινές ώρες. Γι' αυτό και χρειάζεται μία έτσι κάποια προσοχή. Πάμε να δούμε και το πεδίο των ανέμων. Επιμένει το μελτέμι προς την πλευρά του Αιγαίου, χωρίς βέβαια πολύ μεγάλες εντάσεις.
0: Έτσι λοιπόν, με αυτές τις καιρικές συνθήκες μπαίνει ο μήνας Σεπτέμβριος, ο λεγόμενος και φθινοπορεινός μήνας, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές του κατά καλό καιρού.

Σεπτέμβριος λοιπόν, και όλοι εσείς οι οποίοι μετά τις διακοπές σας επανήλθατε στο κλινονάστη, επανήλθατε στην Αθήνα μας, αρχίσετε και ζείτε πλέον καθημερινά τον εφιάλτη του κυκλοφοριακού. Και τη βδομάδα αυτή, η οποία είναι εβδομάδα προ-ΔΕΘ, η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει, θα έλεγε κανείς, με μια έντονη νευρικότητα, η οποία διαφαίνεται σε κάθε έκφανση της δημόσιας ζωής, όπως επίσης αποτυπώνεται και στην τηλεοπτική ενημέρωση, στις πρωινές, μεσημεριανές εκπομπές, στα δελτία ειδήσεων, τα οποία βεβαίως αποτυπώνουν την πολιτική πραγματικότητα και τον δημόσιο διάλογο όπως αυτός εκφέρεται από τους πρωταγωνιστές της δημόσιας ζωής. Ανάμεσα λοιπόν σε όλα τα άλλα, είδατε ότι η εβδομάς ξεκίνησε χθες, προχθές για την ακρίβεια, Τετάρτη σήμερα. Ξεκίνησε λοιπόν τη Δευτέρα η εβδομάς αυτή, η προ-ΔΕΘ, με το κυβερνητικό στρατόπεδο να επιχειρεί μια αντεπίθεση, θα έλεγε κανείς, σε όλα τα μέτωπα, προσπαθώντας να καθορίσει, να επιβάλλει, να σπρώξει, να πουσάρει μια δική του ατζέντα. Το ένα στοιχείο αυτής της ατζέντας, η οποία έχει καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα, το ένα στοιχείο ήταν μειώσεις στα σούπερ μάρκετ.

0: Ένας αγαπημένος αυτής της εκπομπής και παλιός γνώριμος εδώ και πολλά χρόνια, πολύ πριν ενταχθεί σε αυτή τη μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ο σημερινός Υπουργός Ανάπτυξης, έξυπνος άνθρωπος, προσαρμοστικός, εν πάση περιπτώσει δεν είχε βεβαίως καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ο άνθρωπος, μέχρι που ανακάλυψε τις ικανότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο ίδιος ανταπέδωσε αυτή την αναγνώριση. Τάκης Θεοδωρικάκος λοιπόν, ή το πρωταγωνιστής του πρώτου 48ωρου αυτής της εβδομάδος, εμφανιζόμενος σε ραδιόφωνα, τηλεοπτικές εκπομπές, διαδικτυακά κλπ. Για τις μειώσεις τιμών στις υπεραγορές.
1: Ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές. Είναι μία μείωση για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του, είναι μια ανάσα για την οικογένεια και τον οικογενειακό.
0: Τα ακούς εσύ τώρα και λες, παιδιά, αν μάλιστα δεν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, λες, παιδιά, υπάρχει τέλος πάντων ένα κοινωνικό πρόσωπο, υπάρχει μια ευαισθησία, υπάρχει μια, τέλος πάντων, λαοφιλία. Δηλαδή ενδιαφέρονται οι άνθρωποι για μένα, για την τσέπη μου, ενδιαφέρονται για τον λαό.
2: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και οι αλυφές.
0: Μειώσατε τις σάλτσες και τις αλυφές. Η μεγαλύτερη μείωση, λέει σε χθεσινό ρεπορτάζ, ανάμεσα σε όλα τα άλλα βεβαίως που αποτύπωνε το ρεπορτάζ αυτό του καλού φίλου και εκλεκτού συναδέλφου του Γιάννη του Φόσκολου στο δελτίο ειδήσεων του Open, παρουσίασε ο Γιάννης τις μειώσεις των τιμών εκεί που έγιναν και λέει, παιδιά, η μεγαλύτερη μείωση στις σάλτσες. Τώρα, καλοκαιριάτικα ακόμα, ποιοι από εσάς πήγατε χθες να ψωνίσετε και να αγοράσετε σάλτσες από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς? Ψαχτείτε μεταξύ σας να βρείτε ποιοι είστε εσείς που αγοράσατε χθες, πήγατε Δευτέρα, ακόμα μήνας Αύγουστος, θερμός μήνας Αύγουστος, ζεστός, αλλά και η 1η Σεπτεμβρίου, λες, να ξεκινήσουμε τα ψώνια μας με σάλτσες. Ή άντε να τα ξεκινήσουμε με αλυφές. Τώρα, τι αλυφές είναι αυτές? Από αυτές που τρώγονται, από αυτές που χρησιμοποιούνται για δερματική χρήση? Άλλου είδους αλυφές? Για βάλ το πάλι.
2: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και αλυφές.
0: Σάλτσα και αλυφή. Πηγαίνετε να ψωνίσετε, αν δεν προλάβατε τις δύο πρώτες μέρες ή αν δεν το ξέρατε, μάθετε λοιπόν ότι η μεγαλύτερη έκπτωση εκεί, εν πάση περιπτώσει, που μπορείτε να εξοικονομήσετε κάποια χρήματα, είναι να πάρετε σάλτσες. Πάρτε σάλτσες και αλυφές. Αυτά λοιπόν για την ώρα τουλάχιστον. Έχουμε και στη συνέχεια πλούσιο ρεπορτάζ, όπως το κατέγραψαν βεβαίως στα τηλεοπτικά δίκτυα. Πλούσιο λοιπόν, πολλά ηχητικά αποσπάσματα από το πώς κατεγράφησαν αυτές οι μειώσεις στα ράφια των υπεραγορών από το Μέγκα και από άλλα τηλεοπτικά δίκτυα. Άσε που εκεί πέρα πηγαίναν άνθρωποι και σε αυτά τα οποία είχαν αναρτηθεί την πλατφόρμα με μειώσεις τελικά είδαν αυξήσεις, αλλά θα σας τα μεταδώσουμε στη συνέχεια. Θεοδωρικάκος λοιπόν, ο Τάκης, ο νεοδημοκράτης, από τη μια μεριά ανέλαβε την επικοινωνιακή εκστρατεία ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτής, για να είμαστε ακριβέστεροι, όπως ας πούμε σε έναν πόλεμο, ο Τάκης ηγείτο του πεζικού. Την ίδια ώρα όμως υπήρξε και το πυροβολικό. Ένας άλλος γνήσιος νεοδημοκράτης και αυτός από τα γενοφάσια του, Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, γέννημα θρέμα της παράταξης, βγήκε χθες για να σας μιλήσει για τον κόμβο. Θα λύσει ο Μιχάλης το κυκλοφοριακό, για βάλε.
3: Ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, το οποίο έχει στηθεί, έχουν μπει σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, υπάρχει εικόνα από όλη την Αττική και μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική.
0: Σοπάρε Μιχάλη, έλυσε στο κυκλοφοριακό, έκανε το θαύμα. Εσύ, όπως είπαμε, το είναι εδώ δίπλα μου, ήταν από την αρχή του ρεπορτάζ. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, Μιχάλη μου, έλυσε στο κυκλοφοριακό ζήτημα της Αθήνας με τον κόμβο. Θυμάστε εκείνη την παλιά ελληνική ταινία με τον Κωνσταντάρα και τον Λογοθετήδη, πώς λεγόταν ρε παιδί μου, που είχαν βρεθεί σε έναν σιδηροδρομικό σταθμό με κάτι παράνομες σχέσεις, με κάτι εκείνο κλπ. Και έλεγε ο Φωτόπουλος, ναι, είναι μικρός ο σταθμός, αλλά κόμβος. Το πρόγραμμα λοιπόν κόμβος πήρε χθες βάρνα ο Χρυσοχοίδης. Όχι ακριβώς βάρνα εδώ που τα λέμε, γιατί οι εμφανίσεις του είναι μάλλον μετρημένες. Και εδώ που τα λέμε με τόνους μάλλον χαμηλούς, δεν καταφεύγει έτσι σε υψηλή ρητορική. Παρουσιάζεσαι ρε παιδί μου σαν μια ήρεμη δύναμη που κάνει θαύματα. Πάντως ρε Μιχάλη, ένα άλλο θαύμα που βλέπουμε εμείς που, εντάξει, δεν λέμε ότι έχουμε και καμιά ιδιαίτερη προσωπική γνωριμία, αλλά γνωριζόμαστε κάπως ας πούμε. Ξέρω ότι έχουμε την ίδια ηλικία, δηλαδή πατήσαμε και οι δύο τα ίντα. Και δεν εννοούμε τα 60, εννοούμε με το 7 μπροστά. Και εσύ και εγώ το 56 γεννηθέντες. Εκεί στο baby booming. Πώς ρε παιδί μου, πώς τα καταφέρνεις αναλύωτος. Ούτε μια άσπρη τρίχα στο μαλλί. Θαύμα. Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη χθες, ένα γνήσιο νεοδημοκράτη από τα γενοφάσκια του. Βγήκαν λοιπόν Θεοδωρικάκος και Χρυσοχοίδης για να σας πούν ο μεν ένας πάταξε την ακρίβεια. Μειώθηκαν οι αλυφές και οι σάλτσες ως επιτοπλίστων. Θα δούμε όμως στη συνέχεια και το ακριβές ρεπορτάζ από διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα για τις μειώσεις αυτές. Θεοδωρικάκος λοιπόν στη μία κάμερα, Χρυσοχοίδης στην άλλη, να μας πει ότι λύνει το κυκλοφοριακό. Μάλιστα σε αυτά τα πλαίσια, τώρα τι να σας πει κανείς τώρα, δηλαδή ό,τι και να σας πει, Η ΕΡΤ πήγε, λέει, στον θάλαμο, στον θάλαμο επιχειρήσεων του Κόμβος. Έκανε επιτόπιο ρεπορτάζ. Για να δείξει την ευαισθησία, ρε παιδί μου, την άμεση αντίδραση της κυβερνήσεως σε αυτό το πρόβλημα που όλοι εσείς τώρα που μας παρακολουθείτε μέσα από τα ραδιόφωνα, από τους ραδιοφωνικούς ψηφιακούς πλέον δέκτες των αυτοκινήτων σας, όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι στους 94,3, ακόμα νωρίς είναι, 7:25, δεν έχει αρχίσει το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, δεν έχουν ανοίξει ακόμα και τα σχολεία, να δεις σε μια εβδομάδα τι θα γίνεται. Αλλά μην ανησυχείτε, υπάρχει ο Κόμβος. Την ίδια ώρα που το μοναδικό, όπως επανειλημμένως έχουμε πει από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα και από αυτό το μικρόφωνο, την ίδια ώρα που στην ουσία το μοναδικό έργο που μπορεί ουσιαστικά να βελτιώσει το κυκλοφοριακό της πολύπαθης αυτής πόλης είναι η τέταρτη γραμμή του μετρό, η οποία θα είναι έτοιμη σε 10 χρόνια από τώρα που μιλάμε. Δηλαδή λέτε, ένα έργο είχατε να κάνετε ουσιαστικό για την Αθήνα και εδώ πέρα τα κάνατε και εδώ μαντάρα. Όχι δηλαδή πως οι προηγούμενοι ήταν και καλύτερα τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων οι προηγούμενοι είχαν και τα μνημόνια. Θα τα δούμε όμως αυτά όλα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως. Για την ώρα πάμε σε ένα πρώτο διαλυματάκι στις 7:30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας, σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Βλέπω και στα τηλεοπτικά δίκτυα στις πρωινές εκπομπές, βλέπω και τη φάτσα του Τσίπρα. Ανεβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να προλάβει, λέει, και το Μητσοτάκη που πάει το Σαββατοκύριακο και τον Ανδρουλάκη που αύριο θα θέλει να γιορτάσει τη 3η Σεπτέμβρη, επέτειο ιδρύσεως του ΠΑΣΟΚ. Υψηλή πολιτική και από αυτόν. Διάλειμμα λοιπόν και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

9.43 Internet and Sports. Είστε συντονισμένοι όλοι εσείς οι οποίοι μας παρακολουθείτε τώρα, ακούτε δηλαδή την φωνούλα μας. Είστε συντονισμένοι λοιπόν σε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη ραδιοσυχνότητα και παρακολουθείτε το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα έχει σήμερα ως πρωτοσέλιδο μάλιστα η εφημερίδα Τα Νέα. Ο αρχηγός της τουρκικής ΜΙΤ, της αντίστοιχης ΕΥΠ δηλαδή, τρόπος του λέγει, σε μυστικό ταξίδι στην Αθήνα. Ένα ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Γιατί ήρθε και τι συζήτησε ο Ιμπραήμ Καλίν, στενός συνεργάτης και του Ταγί Περντογάν. Και από κάτω βλέπω, στο πλαίσιο των επαφών του με τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, ο ίδιος και συνεργάτες του συζήτησαν μεταξύ άλλων το ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων μαφιόζων από περίπου 15 εγκληματικές οργανώσεις που υπολογίζεται ότι βρίσκονται στην τελευταία τετραετία στη χώρα μας. Αποκαλύπτουν λοιπόν Τα Νέα και εμείς πάντοτε όταν κάνουμε μια τέτοια αναφορά σας λέμε ότι μη μείνετε σε αυτά που εμείς μεταδίδουμε. Εμείς σας λέμε μόνο τον τίτλο που έτσι κι αλλιώς μπορείτε να τον διαβάσετε και στο διαδίκτυο. Σας συνιστούμε πάντα να πάτε να αγοράζετε μια εφημερίδα της αρεσκίας σας έτσι ώστε να έχετε μια συνολικότερη ενημέρωση, γιατί μέσα από το χαρτί των εφημερίδων μπορεί κανείς να δει και πράγματα τα οποία συνήθως δεν πολυπροβάλλονται στο ραδιοφωνικό ή και στον τηλεοπτικό λόγο. Αποκαλύπτει λοιπόν ο Βασίλης, ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Λαμπρόπουλος, ότι την περασμένη εβδομάδα ήρθε ο Ιμπραήμ Καλίμ, ο οποίος τώρα είναι αρχηγός της ΚΙΠ, της τουρκικής, της ΜΙΤ δηλαδή. Προηγουμένως, πριν αναλάβει αυτό το πόστο, ήταν σύμβουλος του Ερντογάν, δηλαδή τώρα είναι σαν να λέμε ένα είδος alter ego του Ερντογάν. Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ, ο Καλίν δεν είδε μόνον τον Θεμιστοκλή Δεμήρη, τον αρχηγό της ΚΙΠ. Τέλος πάντων, μην πούμε τώρα τίποτα και για αυτόν. Άλλη είχε λέει και άλλες επαφές. Τώρα, τι άλλο είδους επαφές είχε και τι είπε με τον Δεμήρη. Δηλαδή, ρε παιδί μου, την ώρα που στο δημόσιο διάλογο, όπως αυτός εκφέρεται κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή και από το διαδίκτυο, από το πρωί μέχρι το βράδυ ακούτε έτσι ο Ερντογάν, εκείνο το Ερντογάν, το άλλο Ερντογάν, έτσι οι Τούρκοι, πράγματα τα οποία βεβαίως και ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα ή επιθετικότητα της Τουρκίας. Θαλάσσια πάρκα, μια βγαίνει το ένα καράβι, μια βγαίνει το άλλο βαπόρι, μια βγαίνει το τρίτο πλοίο. Και την ίδια ώρα που στο δημόσιο, όπως είπαμε, λόγο, στα πρωτοσέλιδα, στα οπισθόφυλλα, στα σαλόνια των εφημερίδων, λες παιδιά, με την Τουρκία είμαστε σκοτωμένοι. Και άντε για θερμό επεισόδιο, και αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Και την ίδια ώρα οι κυπατζίδες και από τις δύο πλευρές τα λένε μεταξύ τους όμορφα και ωραία. Και μάλιστα τα λένε διαζώσεις, ε. Θυμάστε όπως ο Αμερικάνος, ο αντίστοιχος της CIA, πήγε στη Μόσχα και τα είπε με τους πουτινικούς. Έτσι και εδώ τώρα έρχεται ο Τούρκος κυπατζής και τα λέει με τον δικό μας. Και όχι μόνο, όπως αποκαλύπτει ο Λαμπρόπουλος στα Νέα σήμερα που είναι και πρωτόσυλλο. Τώρα, να είσαι με τον άλλον στα μαχαίρια και την ίδια ώρα οι πράκτορες να τα λένε άνετα και ωραία μεταξύ τους και κρυφά βέβαια. Περίεργα πράγματα.
και συναπαίνεις και την ασπίδα του Αχιλλέα από τους Εβραίους, που λες δεν θα περνάει πουλί πετούμενο. Αλλά οι Ισραηλινοί θα πάρουν και 3 δις για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή δεν είναι ασπίδα, ρε παιδί μου. Αυτή είναι ασπίδα από χρυσάφι. 3 δις για τον Αχιλλέα. Γιατί ο Αχιλλέας θα μας προστατεύει από ποιον? Από τα drones του Ερντογάν. Και την ίδια ώρα οι δυο κύπ τα λένε συνά μεταξύ τους. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Αλλά όλοι εσείς, επειδή είστε έξυπνοι άνθρωποι, γιατί ξέρουμε ότι απευθυνόμαστε και σε ψαγμένους ακροατές και κυρίως ακροάτριες, άρα για σκεφτείτε το και λίγο. Άρα τα 3 δις για τον Αχιλλέα, 3 δις. Που βέβαια ποτέ δεν θα μάθεις που ακριβώς πήγαν. Αν τόσο έπρεπε να είναι, μήπως έπρεπε να είναι περισσότερα, μήπως έπρεπε να είναι λιγότερα.

0: σήμερα η εβδομάδα της ΔΕΘ για την κυβέρνηση με απόβαση 45 κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα με στόχο της εισπύρωσης των ψηφοφόρων της. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βελίδιο αναμένεται να εξαγγείλει ένα πακέτο παροχών για κοινωνικές ομάδες όπως η μεσαία τάξη, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Εξετάζονται μια σειρά από αλλαγές για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα ακούσουν ευχάριστες ειδήσεις για το θέμα του τεκμηρίου.
0: Στο μεταξύ, σήμερα ξεκίνησε η μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για φιάσκο της κυβέρνησης.
2: Όταν πάει στο ράφι και βλέπει τον κωδικό, δεν του λέει από πού πήγε η έκπτωση. Δεν του έχει την προηγούμενη τιμή.
3: Να τους βάλουμε και ένα πιστόλι να μειώσουν τις τιμές.
2: Είναι φιλανθρωπία αυτό.
3: Δεν είναι, φιλανθρωπία. Είναι συμφωνία κυρίων.
4: Αν αυτή η συμφωνία, το μπάλωμα των δύο μηνών, είναι εθνική στρατηγική αντιμετώπισης ακρίβειας. 7 χρόνια τώρα λοιπόν, οι πολιτικές που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία είναι μπαλώματα απέναντι στην ακρίβεια και αφήνει να υπάρχει ένα όργιο κερδοσκοπίας τόσο στο λιανεμπόριο όσο και στα καύσιμα, θα σας πω εγώ.
3: Μια θετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου. Αυτοί που θα το κρίνουν είναι οι καταναλωτές.
0: Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη, ενώ την Τετάρτη θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς.
5: Η αίσθηση που έχω εγώ, που απασχολεί την αγορά και ιδίως τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είναι η συσσόρευση ολιγοπολίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, το οποίο συμπιέζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, φυσικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
6: Ακούσατε λοιπόν στο ρεπορτάζ του επίσης πολύ καλού συναδέλφου του κύριου Ζιβόσκη από το Open. Ακούσατε στο τέλος και τις δηλώσεις Τσίπρα, ο οποίος σήμερα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη για να προλάβει Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη αύριο, όπως είπαμε, 3 του Σεπτέμβρη. Και τον κατηγορούν όλοι για unfair και εκείνο και τ' άλλο το παράλληλο. Εμείς θα εκφέρουμε μία προσωπική γνώμη, ρε παιδιά. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, ας πούμε, δεν πήγε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και γενίασε το μετρό. Δηλαδή το έκανε γιατί δεν μπορούσε να πάει άλλη μέρα ή γιατί ήταν έτοιμο και αγωνιούσαν οι κάτοικοι να μπουν μέσα στα βαγόνια να πάνε μέχρι την Καλαμαριά μια ώρα αρχίτερα. Όλα αυτά σε προεκλογική περίοδο εντάσσονται. Δηλαδή, γιατί ο Τσίπρας να μην διαλέξει πότε γουστάρει αυτός να πάει επάνω? Τι θα έπρεπε δηλαδή να περιμένει πότε θα πάει ο Μητσοτάκης για να πάει μετά αυτός? Εμάς αυτή είναι η άποψή μας, μπορεί να είναι και λάθος. Πέρα βεβαίως από την ουσία της υπόθεσης, γιατί όλα δείχνουν ότι έτσι όπως το πάει ο Αλέξης, μάλλον όφελος για τον Κυριάκο είναι παρά ζημιά.

Η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι μόνο για να βελτιώσετε την εμφάνισή σας. Είναι πάνω απ' όλα μια ιατρική πράξη η οποία απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και κυρίως απόλυτη ασφάλεια. Στη Seneca Medical Group λοιπόν κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο πάντοτε ένα φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται μέσα σε μία μόνον ημέρα, χωρίς όλα τα σημάδια και χωρίς ταλαιπωρία, και όλα αυτά γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί στη Seneca, όταν οι άνθρωποι λένε ότι είναι ένα medical group, βεβαίως και το εννοούν. Η διαδικασία λοιπόν γίνεται αποκλειστικά, όπως είπαμε, από ιατρική ομάδα με αυστηρά πρωτόκολλα και απόλυτη προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια, την ασφάλεια δηλαδή όλων εσάς οι οποίοι θα πάτε να βάλετε μαλάκια στο κεφάλι σας. Δεν είναι τυχαίο ότι χιλιάδες άνθρωποι από την Ελλάδα, αλλά προσέξτε, και από το εξωτερικό εμπιστεύονται την Seneca για το φυσικό αποτέλεσμα και για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. Σήμερα μπορείτε να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα και στην Καλαμάτα και να κάνετε το πρώτο βήμα με μια πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο Seneca MD Μιδέλτα, δηλαδή medicalgroup.com, και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή.

0: Όχι να ζητήσει να πάρετε θέση σε αυτό που λέμε εμείς. Όχι. Κοιτάξτε να δείτε αυτό που κάνει η Τουρκία που είναι παράνομο.
1: Ο αντιπτέραρχος Ιατρίδης τώρα στην πρωινή εκπομπή του Open με τον κύριο Κολοκυθά και τον κύριο Νιφλή, τους καλούς συναδέλφους.
0: Όχι η ελληνοτουρκική διαφορά, είναι ευρωτουρκικό το θέμα. Mm. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα, κάναμε το χωροδρεξιό σχεδιασμό. Ναι, πάνω εκεί θα πρέπει να αποτυπώσουμε τις επιδιώξεις, τη θέση μας σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας. Τύπου ανακήρυξε ως με συντεταγμένες, με γραμμές βάσης, αυτό το οποίο το έχουμε πολλές φορές, και βεβαίως όπου υπάρχει επικάλυψη, αυτό θα το θέσουμε πάντα με συντεταγμένες και να στείλουμε σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς.
1: Όπως σας λέγαμε λοιπόν, στον δημόσιο διάλογο, στον τηλεοπτικό διάλογο, κυριαρχεί η ελληνοτουρκική ένταση με ευθύνη βεβαίως της γείτονος χώρας, με όλα αυτά τα καμώματα του Ερντογάν, ο οποίος έτσι κι αλλιώς παρουσιάζεται ενισχυμένος λόγω των ευρύτερων γεωπολιτικών συνθήκων για τις οποίες ασφαλώς ευθύνη δεν φέρει η ελληνική κυβέρνηση. Για βάλε λίγο και τον Τάσο τον Χατζηβασιλείο.
2: Είναι η ώρα.
3: Εάν κρυθεί, ξαναλέω, σκόπιμο και ωφέλιμο, μην ανησυχείτε. Η κυβέρνηση είναι
2: δεν
3: εδώ για να πάρει σωστή απόφαση.
2: Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι μήπως είναι η ώρα να προχωρήσουμε σε αυτό.
3: Σας θυμίζω ότι όταν κρίναμε ότι ήρθε η ώρα να το πράξουμε στο δυτικό μας μέτωπο, ναι, κάναμε συμφωνία ως με Ιταλία και Αίγυπτο, αλλά η Ιταλία μας αφορά στο δυτικό μέτωπο και προχωρήσαμε, ναι, σε επέκταση χωρικών υδάτων στο Ιόνιο. Άρα, αν κρυθεί σκόπιμο και ωφέλιμο, εδώ είμαστε. Πάμε όμως και.
1: Άσε με Τάσο τώρα. Όλα αυτά λοιπόν ακούγονται, αλλά την ίδια ώρα ο Καλίν και ο Δεμήρης, οι δυο κυπατζίδες, συναντώνται κρυφά και τα λένε μεταξύ τους. Δηλαδή, καλά καλά όλα αυτά που ακούτε και από μας και από τις τηλεοράσεις και διαβάζετε έτσι με την Τουρκία, αλλιώς εκείνο. Αλλά όπως είπαμε και όπως αποκαλύπτουν σήμερα τα νέα και ο Λαμπρόπουλος, υπάρχουν και παράλληλα κανάλια, όχι δημόσια, υπόγεια.

0: Λίγες ημέρες μετά τις αναφορές του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαράνη Κουτσούτσια για μετάλλαξη του DNA της Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην Πρωθυπουργός επανέφερε το θέμα της woke agenda με σφοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης. Αφορμή η πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, μέσω της οποίας οι ασθενείς προμηθεύονται φάρμακα υψηλού κόστους, όπου εκτός από τα δύο φύλλα υπήρχε και η επιλογή του άλλου ή του ακαθόριστου.
1: Το μόνο ακαθόριστο εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο. Αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του.
0: Το θέμα έφερε στο φως η εφημερίδα Εστία, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος έδωσε εντολή να αφαιρεθούν τα σχετικά πεδία για λόγους υγείας. Πίσω από το δημοσίευμα, ο Άδωνης Γεωργιάδης είδε την προσπάθεια κάποιων να ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ποιοι θέλουν να τον ρίξουν ρε Άδωνη? Κάνατε την κάφα με τον Νεοπή. Εντάξει, δεν είπαμε ότι ήταν και κανένα έγκλημα καθοσιώσεως, αλλά αφού η woke ατζέντα την έχετε ενστερνιστεί. Τώρα βεβαίως, όταν είδατε ότι τα πράγματα σφίγγουν και ξεσηκώθηκε το σύμπαν, και ο μεγάλος έκανε πίσω.

0: Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι οι ομοφιλόφιλοι συμπολίτες μας από ετεροφιλόφιλους γονείς γεννιούνται.
1: Ο Σκιάρτσος λοιπόν, ο οποίος εδώ και καιρό είναι εξαφανισμένος, πρωταγωνιστούσε τότε το μακρινό, όπως ακούγεται σήμερα, 2024, που βεβαίως δεν είναι και τόσο μακρινό. Πρωταγωνιστούσε τότε στη συζήτηση στη Βουλή, ανήμερα και του Αγίου Βαλεντίνου, για το γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.
0: Γι' αυτό και είναι άδικο να αναγνωρίζουμε μόνο σε μερικούς επιφανείς ομοφιλόφιλους το δικαίωμα στην εκεντρικότητα, αλλά όχι σε όλους το αναφέρετο δικαίωμα στην κανονικότητα.
1: Έλεγε διάφορα.
0: Και αυτό το νομοσχέδιο πραγματώνει και αναγνωρίζει ακριβώς αυτό, την αγάπη.

0: πάρα πολύ μεγάλη τιμή που όπως μου ανέθεσε αυτή την αποστολή. Το πίστευα από την αρχή. Το χρωστάμε σε όλους σας εδώ και δεκαετίες. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ να δώσουμε τα δικαιώματα και σας αξίζει μια ζωή γεμάτη φως, γεμάτη χαρά, γεμάτη ευημερία, ελευθερία, ισότητα και όλοι μαζί να χτίσουμε τη νέα Ελλάδα. Αυτό είναι για μας ο στόχος. Η Ελλάδα να γίνει μια πιο δίκαιη χώρα. Για όλους. Για εσάς, για τα παιδιά, για όλους.
1: Το Αλέξης, Αλέξης δεν είναι βέβαια για τον Τσίπρα, είναι για τον Πατέλη.
2: Δεν μπορείτε να τον εβάσετε στα σώσα.
3: Τα πάντα μπορούμε να κάνουμε.
2: Απαγορεύεται. Καταρχήν είμαι δίπλα στην κυρία Παρμογιάννη, οπότε από μόνο του αυτό δεν μπορώ να κοπεί γλώσσα.
1: Έτσι γιορτάζαν λοιπόν η Μπακογιάννη, ο Πατέλης, ο Σκέρτσος, ο εξαπορήτων του Προέδρου. Έτσι γιορτάζαν εκείνο τον Φεβρουάριο του 24 τον γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φίλου.
4: Παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Στη δεκαετία του 80, δεκαετία που εγώ προσωπικά μεγάλωσα, ενηλικιώθηκα, τη θυμάμαι καλά, το στίγμα τους έγινε διπλό με την κατάρα του HIV για να γίνει τελικά διπλό και το περιθώριο της ζωής τους. Για όλους αυτούς λοιπόν σήμερα, αλλά και για κάθε δημοκράτη πολίτη, η σημερινή μέρα είναι μέρα χαράς, γιατί από αύριο ένας φραγμός ακόμα μεταξύ μας καταργείται.

0: σε κάτι άλλο μάλλον πιστεύετε εσείς, το οποίο θέλει να μας θέσει εκτός αυτού του χώρου. Όλες εδώ αυτές οι χώρες οι μπλε, οι 36 και 39 χώρες που αναγνωρίζουν την ισότητα στο γάμο και την προστασία των παιδιών, είναι χώρες οι οποίες ιεραρχούν πολύ ψηλά τις ελευθερίες και τα δικαιώματα. Λέτε ότι δεν θέλουμε να ανήκουμε σε αυτήν εδώ την επικράτεια της δημοκρατίας, αλλά θέλετε να μας ρίξετε κάπου εδώ, προς την Ασία, προς την Αφρική. Αυτό υπόσχεστε, αυτό προτείνετε, αυτό λέτε ότι θέλει να γίνει η Ελλάδα. Εμείς δεν είμαστε εκεί, εμείς ανήκουμε στη Δύση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Διάφορα τέτοια ωραία έλεγε. Μετά ψηφίσαν.
2: Παρακαλώ καθίστε. Παρακαλώ καθίστε για να ανακοινώσω το αποτέλεσμα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψήφισαν συνολικά 254 βουλευτές. Επί της αρχής του σχεδίου νόμου ψήφισαν ναι 176, όχι...
1: Η Μπακογιάννη χειροκροτεί πιο θερμά από όλους. Και μετά ξεκίνησε ο κατηφορός τους.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
6: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Κλιμακώνεται σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απήντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε Αμερικανικούς στόχους, Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ένα από τα Αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικίο που βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Στη Ρωσία δείχνει η Γερμανία ως υπεύθυνη για τον ντρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο κάνει λόγο για ευρυδικό πόλεμο. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι μεταξύ άλλων το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Βόνη θα κλείσει στις 18 Σεπτεμβρίου και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους πολίτες. Στο πλευρό της Γερμανίας τάχθη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα είναι πλήρως αλληλέγγυα προς το Βερολίνο. Διαστημένη προβοκάτσια κάνει λόγο ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Απολογούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την αποτρόπαια υπόθεση στην Κυψέλη με το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος των τριών ατόμων. Εν τω μεταξύ, έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να ξετυλίξουν όλο το κουβάρι. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει σήμερα

0: Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η διατίμηση προϊόντων του βασικού καλαθιού, η μείωση του ΦΠΑ, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η δημιουργία παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της τιμολόγησης από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Την ενοχή των 22 κατηγορούμενων, οι οποίοι φέρονται να δήλωναν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας με σκοπό την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εταλμένος Ευρωπαίου Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης. Οι 22 κατηγορούμενοι στην πλειονότητά τους είναι με καταγωγή από την Κρήτη. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές περιοχές σήμερα στη χώρα, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοιος 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 26, στην Πάτρα επίσης στους 26, στους 21 στα Ιωάννινα και στην Καλαμάτα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: σύνδεση τώρα με τον θάλαμο επιχειρήσεων του νέου συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας. Ο Γιώργος Κοβός είναι μαζί μας. Κατάφερε να είναι εκεί για να το δούμε, για να δούμε πώς λειτουργεί. Μην ξεχνάμε, Γιώργο, ότι το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα προβλήματα που ταλανίζει την καθημερινότητα των κυρίως των Αθηναίων. Κυρίως των Αθηναίων, καθημερινά. Είναι μια περιπέτεια να φτάσουμε στη δουλειά μας. Αν αποσυμφορήσει έστω λίγο την κυκλοφορία, μιλάμε για κάτι που θα κάνουμε το σταυρό μας όλοι, να σου πω την αλήθεια.
1: Τα νούμερα είναι αμήλικτα. Κάθε χρόνο περίπου στα 60 με 70.000 οχήματα, καινούργια οχήματα, μπαίνουν στους δρόμους της Αττικής, Παναγιώτη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όσους δρόμους και να δημιουργήσουμε, πάντα θα γεμίζουν. Είναι δηλαδή ευνοϊκό αυτό.
0: Για να δούμε πώς λειτουργεί το υπερσύστημα αυτό εκεί.
1: Βρισκόμαστε στο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας εδώ της Τροχέας. Μπροστά μας, με τη βοήθεια του Στέφανο Ντονοβαρδάκη, βλέπουμε το υλικό που έρχεται από τις κάμερες κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής. Αυτό είναι το υλικό που συλλέγουν εδώ τα στελέχη της Τροχέας.
0: Να σου πω, Γιώργο, εκεί πάνω αριστερά στην οθόνη, βλέπω, όπως κοιτάω εγώ αριστερά, βλέπω ότι έχει ποτηλιάρισμα σε ένα σημείο. Βλέποντας το ποτηλιάρισμα εκεί, οι αρχές τι κάνουν τώρα?
1: Οι αρχές τι κάνουν? Καταρχάς, η εικόνα που ανέφερες είναι εδώ αριστερά, πως θα γυρίσει η κάμερα, είναι εικόνα από drone της Τροχέας. Τώρα, το υλικό αυτό, όπως είπαμε, έρχεται από τις κάμερες, έρχεται και από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και από τα...
2: Μέχρι τώρα δεν έχουμε καταλάβει, εκτός από το να βλέπουν, τι θα κάνουν.
1: Αμέσως το αξιολογούν πως εδώ ακριβώς, σε αυτό εδώ το σημείο, είναι το σύστημα Traffic Commander. Αυτό παίρνει όλα τα δεδομένα το σύστημα και το αξιολογεί, το κατηγοριοποιεί ανάλογα με την προτεραιότητα, με την επικινδυνότητα, με το μέγεθος.
2: Τι θα κάνουν, ρε άνθρωπε, μπορείς να μας πεις?
1: Πόσο μήκος είναι η ανάσχεση, τι ταχύτητα.
2: Τι κάνει, ρε άνθρωπε, τι κάνει?
0: Εμείς είμαστε αυτοκίνητο, σκέψου. Εκεί είμαστε αυτοκίνητο, λοιπόν, εμείς πίζουμε. Το βλέπει λοιπόν η αστυνομία, το βλέπει η Τροχέα.
2: Στέλνει
1: το ανάλογα με το τι. Ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος, στέλνει το αντίστοιχο στέλεχος της Τροχέας, ούτως ώστε, σύντος είναι αντικυκλιστής, ούτως ώστε να προχωρήσει σε αποκατάσταση του προβλήματος. Να
0: ρυθμίσει δηλαδή την κυκλοφορία. Το σύστημα,
1: παράδειγμα, έχουμε πετύχει όλοι μας.
2: Να και μεταξύ τους, ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή το δούλευμα πάει σύννεφο. Βάλαν και την ΕΡΤ να πάει εκεί στον κόμβο. Κόμβος, λέει, λέγεται το νέο σύστημα. Έχει κάτι οθόνες που βλέπουν τα χάλια. Βλέπουν τα χάλια και λένε, παιδιά, τι χάλια είναι αυτά. Στην ένα δικύκλιστη. Για βάλε τη συνέχεια, περίμενα.
0: Να υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Με αυτό το σύστημα online αντιμετώπισης,
1: πρόσεχε,
0: σου λέει θα αντιμετωπίζετε πολύ πιο γρήγορα πλέον το όποιο πρόβλημα.
1: Πολύ πιο γρήγορα, και μπορούμε να αποφύγουμε και άλλα φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά των οδηγών. Έχουμε δει όλοι μας, πολλές φορές έχουμε βρεθεί μπροστά από ένα τροχαίο ατύχημα και όλοι σταματάμε να δούμε τι έχει γίνει. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται συμφόρηση. Με τον τρόπο αυτό θα βρεθεί ένας άνθρωπος εκεί, ένας αρμόδιος, και να ρυθμίσει την κυκλοφορία ανάλογα.
2: Τι να πούν και τα παιδιά. Κάτι πρέπει να πούν και αυτοί.

0: και ο Χρυσοχοΐδαρος. Πάμε να ακούσουμε και τον αρμόδιο υπουργό που θα λύσει το κυκλοφοριακό.
1: Στιγμά που περιλαμβάνει ανθρώπους, ναι, εργαλεία, δηλαδή μηχανές, ναι, και τεχνολογία.
0: Μεγάλη είδηση. Όλα, ρε Χρυσοχοΐδη, περιλαμβάνει ανθρώπους, μηχανές και τεχνολογία. Δηλαδή, για βάλει παρακάτω.
1: Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control.
0: Ναι, command control.
1: Λοιπόν, το οποίο έχει στηθεί, έχουν μπει σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.
0: Ξόδευσαμε και κάπως εκατομμύρια.
1: Την Αττική, και μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, ναι, ναι, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική.
0: Εσείς νομίζετε ότι απευθύνεστε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν βγει να περπατήσουν ή να οδηγήσουν σε έναν δρόμο. Απευθύνεστε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πάει να ψωνίσουν σε ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι μέσα στην αληθινή ζωή, αλλά υπάρχουν τέτοιοι. Απ' τη μια μεριά, λοιπόν, να ακούς τον ένα Πασόκο, πρώην Πασόκο. Τώρα, ρε παιδί μου, και εσύ, ας πούμε, να έχεις υπηρετήσει επί χρόνια, ίσως και δεκαετίες, ένα κόμμα του οποίου ο ιδρυτής ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τα λέμε αυτά για να τα δούμε λίγο και σε ένα ιστορικό βάθος, αν και... Να έχεις υπηρετήσει, λοιπόν, και μετά να πας σε ένα κόμμα με αρχηγό τον Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, για βάλε λίγο τώρα αυτό που λέω τώρα στο Open.
2: Γιατί τότε είχε κρυβεί το ψωμί, Απόστολε. Γιατί από ό,τι εμείς αντιληφθήκαμε, νομίζω ότι είμαστε στην ίδια γραμμή με τον Μάνο.
3: Αυτό είναι το θέμα.
2: Εμείς νομίζαμε ότι έχει υπάρξει αύξηση την παραγωγή και φτάνει στο φούρνο.
4: Η χρονιά μετά. Η χρονιά με χαμηλότερη τιμή ήταν φέτος. Στάρες, θα το επιβεβαιώσω μετά.
2: Πες μας, Απόστολα, μας πείτε
0: στο κάτι.
5: Σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ιδίως στο σκληρό στάρι, επειδή παράγουμε μικρές ποσότητες ως χώρα, αυτό γίνεται εισαγωγή. Από αυτό το στάρι στην εισαγωγή η οποία έχει γίνει, προφανώς είναι ακριβότερο από ότι είναι το ελληνικό στάρι.
4: Ακριβότερο το σιτάρι, μισό λεπτό, ακριβότερο το εισαγόμενο στάρι από...
0: Ακριβότερο το ένα, ακριβότερο το άλλο. Θα το πάτε το κουλουράκι Θεσσαλονίκης στο 1 ευρώ. Από εδώ, από εκεί. Τώρα, λοιπόν, λέγαμε για τον Χρυσοχοΐδη. Να σε, ρε παιδί μου, σε ένα κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και λοιπά και λοιπά, και μετά να πας και να γίνεις τώρα υπουργός, και έτσι όπως είναι υπουργοί σε αυτή την κυβέρνηση, σε ένα κόμμα στο οποίο ηγείται ο γιος του Μητσοτάκη. Θέλει, ρε παιδί μου, να έχεις και πολύ ευληγησία στη μέση για να τα κάνεις όλα αυτά. Θα μου πεις, θεωρείς ότι έτσι υπηρετείς την πατρίδα, την κοινωνία? Είναι και αυτό μία προσέγγιση. Ο ένας, λοιπόν, πρώην Πασοκτζής και νυν μητσοτακικό, πώς να τον πει κανείς. Τώρα να πεις ότι έγινε και νεοδημοκράτης ο Χρυσοχοΐδης, λες, σου φαίνεται λίγο περίεργο, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Όπως τότε που είχε πάει πριν από 30-40 χρόνια, πότε ήταν, που είχε πάει κάποια περίοδο ο Μακαρίτης, ο Μίμης, ο Δωμάζος, είχε πάει να παίξει και πού, στην ΑΕΚ, όχι στον Ολυμπιακό. Έπαιξε εκεί μια σεζόν και γύρισε αρονάρον στη Λεωφόρο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά με τον Χρυσοχοΐδη, ο ένας ο οποίος έλυσε το κυκλοφοριακό.
1: Η
3: κυβέρνηση εξετάζει λοιπόν μέτρα για τον περιορισμό του μποτιλιαρίσματος σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Πάμε στην Όλγα Παναγιωτίδου. Όλγα, οι πρώτες παρεμβάσεις θα αφορούν την κίνηση στον Κηφισό?
6: Ναι, γιατί εκεί υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, Νίκο, και σε κλειστή σύσκεψη σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό έγινε ενημέρωση και παρουσίαση των προτάσεων που συνδυάζουν άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο των άμεσων μέτρων προωθείται η εφαρμογή, λένε κυβερνητικά στελέχη, πολιτικών για τη μείωση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων, των φορτηγών και καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που επιβαρύνουν τη ροή της κυκλοφορίας. Πρέπει να σου πω ότι αποκλείστηκε, γιατί υπήρξε ως σκέψη, η πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών από τις 7 έως τις 10 το πρωί. Και αυτό το οποίο συζητήθηκε.
0: Αυτά τα ίδια παραμύθια. Τι φταίνουν βέβαια οι άνθρωποι, οι καλοί συνάδελφοι που τα μεταδίδουν. Αυτά λοιπόν σας λέγαν και πριν από 2 χρόνια.

0: Πίσω στη δική μας πολιτική επικαιρότητα, στα θέματα καθημερινότητας εστιάζει η κυβέρνηση. Σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Είναι αντίχαρα μαζί μας.
1: Χριστίνα, άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις στέθηκαν επιτάπητο. Στα άμεσα μέτρα, έμφαση δόθηκε στον Κηφισό και προτάθηκε η μείωση της κυκλοφορίας των φορτηγών, ενώ αποκλείστηκε η αρχική σκέψη για πλήρη απαγόρευσή τους μεταξύ 7 και 10 το πρωί. Μεσοπρόθεσμα θα εξεταστεί η χρήση και στην Αττική έξυπνων φαναριών που έχουν ήδη αποδώσει στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναμένεται να συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού μέχρι το τέλος του έτους και η βελτίωση των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς στην Αττική, ενώ μακροπρόθεσμα σχεδιάζονται νέοι παρακαμπτήριοι οδικοί άξονες, ολοκλήρωση της γραμμής 4 του μετρό και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Αυτά σας. Αυτά τα παραμύθια σας λέγανε και πριν από 2 χρόνια.

0: Τα καλύτερα όμως για αυτό το κυκλοφοριακό, και ακούστε το όλοι εσείς που είστε μέσα στα αυτοκίνητά σας και υδρώνετε τώρα και ταλαιπωρείστε και έχετε συνειδητοποιήσει ότι οι διακοπές τελείωσαν. Όσοι μείνατε στην Αθήνα αντιλαμβάνεστε πια ότι εκείνες οι όμορφες ημέρες του Αυγούστου, όπου πηγαίνατε από τη μια άκρη στην άλλη της πόλεως χωρίς άγχος, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς μποτιλιάρισμα, παρήρθαν ανεπιστρεπτοί και ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα την ερχόμενη εβδομάδα, που θα είναι η εβδομάδα που αρχίζουν τα σχολεία. Για να καταλάβετε το μέγεθος του δουλέματος και για να καταλάβετε τι πιστεύουν για αυτό το πρόβλημα που εσείς αντιμετωπίζετε κάθε μέρα, ακούστε τι λέει και ο μεγάλος.
1: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει να κάνουμε παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα.
0: Το κυκλοφοριακό υπάρχει γιατί η οικονομία πάει καλύτερα. Τι θέλετε ρε, να πηγαίνετε από τη μια άκρη της Αθήνα στην άλλη τσακ μπαμ και η οικονομία να είναι στα τάρταρα? Η οικονομία πάει καλύτερα, δεν το βλέπετε στο σούπερ μάρκετ? Εδώ πέρα μειώθηκαν οι σάλτσες και οι αλυφές. Η οικονομία πάει καλύτερα.
2: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και οι αλυφές.
0: Σας μειώσαμε τις σάλτσες και τις αλυφές στα σούπερ μάρκετ. Πάει καλά η οικονομία, ξυπνάτε. Και εσείς τώρα διαμαρτύρεστε για το κυκλοφοριακό. Αφού η οικονομία πάει καλύτερα, έχουμε και περισσότερα αυτοκίνητα.

0: μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024 θα παραλάβουμε τα πρώτα 250 ηλεκτρικά λεωφορεία για να αρχίσουμε να προβαίνουμε στην αντικατάσταση του υφιστάμενου στόλου, ο οποίος είναι βαθύτατα προβληματικός, για να μην χρησιμοποιήσω κάποιον.
1: Θα πάρουμε και καινούργια λεωφορεία το πρώτο τρίμηνο του 24, αυτά σας έλεγε το 23 μετά τις εκλογές. Εντάξει, πήραμε λεωφορεία, αλλά άκου να δεις τώρα, έχουν πάρει λεωφορεία αλλά ξεμένουν από οδηγούς.
2: Αρκετοί οδηγοί στην Ελλάδα σκέφτονται να πάνε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να δουλέψουν, αφού εκεί οι απολαβές είναι καλύτερες. Εκτιμάται ότι συνολικά σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν 105.000 κενές θέσεις οδηγών λεωφορείων και πούλμαν.
3: Έξω παίρνεις 2.500.
1: Αγοράζουν λεωφορεία, δίνουν τα εκατομμύρια, αλλά δεν έχουν οδηγούς. Και σκέπτονται να μειώσουν το όριο ηλικίας.
3: Γενικώς υπάρχει μεγάλη επιθετικότητα.
2: Πόσους γνωστούς έχετε οδηγούς που φύγανε από το επάγγελμα για αυτόν τον λόγο?
3: Τουλάχιστον 10 άτομα.
2: Οι επιβάτες προφανώς δεν μπορούν να αποφύγουν τα μέσα μεταφοράς, οπότε όπως φαίνεται τα εγκαταλείπουν οι οδηγοί. Στην αγορά υπάρχει ένα μεγάλο κενό και έτσι η λύση που προτείνεται είναι να διευρυνθούν τα όρια ηλικίας.
4: Αυτή τη στιγμή κάποιος για να πάρει δίπλωμα λεωφορείου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 21. Υπάρχει μια σκέψη αυτό να γίνει 18.
2: Θα εμπιστευόσασταν έναν οδηγό 18-19 ετών?
3: Μόλις έχει φύγει από την εφηβεία και να πάρει επαγγελματικό δίπλωμα.
1: Βάλτε και παιδιά ρε, βάλτε και εφήβους να οδηγούν λεωφορεία. Σιγά, ένα 16άρικο. Σήμερα τα παιδιά ξέρουν από κινητά, ξέρουν εκείνο, ξέρουν τ' άλλο. Βάλτε και στο τιμόνι να λύσει το πρόβλημα. Τι λες τώρα? Άσε που θα του δίνεις και ένα μισθό, ο οποίος, θα θυμάστε, θα του δίνεις και ένα μισθό, ο οποίος θα είναι και αφορολόγητος. Αυτό δεν εξήγηλες πέρυσι στη ΔΕΘ?

0: αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ τολμηρό. Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, το οποίο έχει βγει στην αγορά εργασίας.
1: Λοιπόν, πάλι πιτσιρικάδες να οδηγούν τα λεωφορεία. Θα έχει για φορολόγητο εισόδημα, θα παίρνει 700 ευρώ, 720 πόσο θα είναι, 730 μιλάμε για καθαρά, γιατί τα άλλα που λέτε, τα μεικτά, φτάστα στο Θεό. Που δεν τα φτάνεις δηλαδή, ούτε σε κανέναν Άγιο δευτεροκλασάτο. Λοιπόν, βάλε και ένα πιτσιρίκι εκεί πέρα, δώσε 750 ευρώ αφορολόγητα, αφού έκανες την τολμηρή μεταρρύθμιση πέρυσι στη Θεσσαλονίκη και όλα θα πάνε καλά. Και μια που είπαμε για Θεσσαλονίκη, για ΔΕΦ, για να πάρετε μια γεύση το τι θα ακούσετε, ακούστε και αυτό από πέρυσι δηλαδή.
0: Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια πολλές φορές είναι απόλυτος προσιλωμένη ότι ένα παιδί το οποίο θα πάει να σπουδάσει πρέπει να μείνει μόνο του. Αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει. Στο εξωτερικό κατεξοχήν οι φοιτητές συγκατοικούν. Λοιπόν, και όταν συγκατοικήσουν έχουν πολύ παραπάνω οικονομικό όφελος. Αν όλοι οι φοιτητές μας πάνε και ψάχνουν γκαρσονιέρες των 45 τετραγωνικών, προφανώς και θα αυξηθούν οι τιμές. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτησης. Αν κατανεμηθούν περισσότεροι φοιτητές σε σπίτια γιατί επιλέγουν να συγκατοικούν με σημαντικό οικονομικό όφελος, τότε προφανώς και οι πιέσεις για τα πιο μικρά διαμερίσματα δεν θα είναι τόσο έντονες. Οπότε το λέω και ως έχοντας ο ίδιος στο πανεπιστήμιο συγκατοικήσει, βλέποντας τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή να συγκατοικούν στο εξωτερικό. Και για τους νέους γονείς, μην είστε μόνο προσιλωμένοι στη λογική ότι το παιδί πρέπει ντε και καλά να μείνει μόνο του. Δείτε ευκαιρίες για συγκατοίκηση, τα οικονομικά ωφέλη θα είναι σημαντικότατα.
1: Πού σε βρήκανε? Ναι, ναι, ναι, αυτά έλεγε πέρυσι. Συγκατοικήστε γιατί χανόμαστε. Διάλειμμα.

0: από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
1: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038. Για δράση είσαι έτοιμος.
2: Με Arbiland, ναι.
1: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
2: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
1: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohalvupis.gr, Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
11: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
11: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
11: LANISADV.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Navan Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
12: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: πω και κάτι άλλο σε αυτή τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Το συγκεκριμένο δείγμα δεν περιλαμβάνει κατηγορίες σημαντικές, όπως είναι τα νοπά κρέατα, στα οποία για πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιες μειώσεις. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και φυσικά τα σχολικά είδη. Τίποτα από αυτά δεν κάνουν, γιατί δεν τους συμφέρει να δημιουργήσουν αυτό το καλάθι. Άρα είναι όλη αυτή η μεθοδολογία δεν είναι πραγματικά.
1: Ναι, λέτε ότι είναι θέμα μεθοδολογίας δηλαδή, αυτό που τέλος πάντων υπόθηκε.
0: Βεβαίως.
1: Να ρωτήσω κάτι. Οι προσφορές των εταιριών αυτές μπορούν να συνεχιστούν παράλληλα και ανεξάρτητα με την
0: εταιρεία? Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέχασα να σας πω. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην πρωτοβουλία μη συστημή που κάνουμε τώρα. Είναι ότι η κωδική υπάρχουν τη λέξη και μας έχουν δώσει οι προμηθευτές, είναι πολύ ταχυκίνητη. Η ταχυκίνητη κωδική, ξέρετε, είναι σε πολύ συχνό προωθητικό πλάνο.
2: Άμα είναι ταχυκίνητος ο κωδικός, πού τα βρίσκεται όλα αυτά ρε και τα λέτε? Ακούτε τώρα μια κυρία, εντάξει, συμπαθής, τέλος πάντων, Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία βγαίνει σε ασφαλή τηλεοπτικά περιβάλλοντα. Βγαίνει λοιπόν, λέει εκεί πέρα αυτά που λέει, κανείς δεν την πιστεύει. Δεν έχει καμιά ιδιαίτερη πολιτική εμπειρία. Γνωστή του Θεοδωρικάκου είναι, κολλητή. Την έβαλε εκεί πέρα να παίρνει 5-6 χιλιάρικα το μήνα και να βγαίνει στις τηλεοράσεις να σας λέει αυτά που μόλις ακούσατε. Για την πάτα... για την πάταξη της ακρίβειας.
3: Ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές. Είναι μία μείωση για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του, είναι μια ανάσα για την οικογένεια και το νοικοκυριό.
2: Ναι ρε παιδί μου, ασκείς μια φιλολαϊκή πολιτική, είσαι κοντά στο λαό τώρα, μακριά από τα συμφέροντα, πολύ μακριά, παρασάγκας απέχεις, είσαι κοντά στο λαό.

0: Ρεκόρ πενταετίας καταγράφουν οι τζίροι των σούπερ μάρκετ εν μέσω συνεχών ανατιμήσεων. Οι πωλήσεις αυξάνονται εντυπωσιακά, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος οθεί τους καταναλωτές να φεύγουν από τα μικρά μαγαζιά και να ψάχνουν για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτοί σημειώνουν ρεκόρ κερδών. Και εσύ βγαίνεις και λες, είναι μια ανάσα για τον οικοκυριά. Να δεις πως η ανάσα είναι για τους σούπερ μαρκετάδες. Εκεί να δεις ανάσα, βαθιά, βαθύτατη. Τώρα, όσο αφορά στα καύσιμα, γιατί όλοι εσείς που βρίσκετε στο δρόμο, βρίσκεστε στο δρόμο, και βλέπετε βεβαίως ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί μετά την παρέμβαση Χρυσοχοΐδη και τον κόμβο, το νέο σύστημα που αντιμετωπίζει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, όπως αντιστοίχως ο Θοδωρικάκος αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Μάθετε, το ξέρετε δηλαδή, το έχετε ακούσει πολλές φορές, να σας το επαναλάβουμε και εμείς σήμερα από ένα ρεπορτάζ που μετεδόθη προχθές στο Μέγκα. Ακούστε το και αυτό.
2: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Είμαστε η 12η ακριβότερη χώρα στον κόσμο. Σ' όλη την Ιφίλιο, ρε παιδί μου. Από κάτω από την Αυστραλία μέχρι επάνω την Αλάσκα, το Βόρειο Πόλο, το Νότιο Πόλο, βάλε μέσα τα πάντα. 5 ήπειροι, παντού όπου υπάρχουν αντλίες βενζίνης, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον μικρό αυτόν πλανήτη στον οποίο διαβιούμε, εμείς είμαστε οι 12η ακριβότεροι.
2: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Και εδώ μεταξύ, ξέρετε, στο εικοσάρικο που βάζετε βενζίνη σε ένα μηχανάκι, γιατί στο αυτοκίνητο ποιος θα βάλει εικοσάρικο, στο εικοσάρικο τα 12 με 13 ευρώ πάνε στο Μητσοτάκι. Για να είμαστε ακριβέστεροι, πάνε στα κρατικά ταμεία, τα οποία ως γνωστόν διαχειρίζεται χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο ο μεγάλος. Δηλαδή πας εσύ τώρα, βλέπεις τον δείχτη βενζίνης, αχ παιδιά, βάλε ένα εικοσαρικάκι. Από το εικοσαρικάκι που βάζεις τα 13 ευρώ, άντε τα 12 που στην ουσία τα 13 είναι, πηγαίνουν και τα κάνει ό,τι θέλει ο Κυριάκος. Όπως ακριβώς έχει κάνει και με τα δισεκατομμύρια εκεί πέρα, τα οποία και αυτά πάλι δικά σας είναι, ό,τι ακριβώς κάνει με τα δισεκατομμύρια, ή έκανε μάλλον, γιατί έληξε το πανηγύρι και το πάρτι, όσοι φάγαν, ό,τι ακριβώς λοιπόν κάνει και με τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης.
3: Η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλώνουν αποκλεισμένες από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Εκεί τα μοίρασε ο μεγάλος, όπως γούσταρε. Έβγαλε και το βίντεο που εμφανίζεται ως κούκλα με artificial intelligence. Να σας λέει αυτά τα οποία σας λέει. Αλλά ο Κυριάκος μοιράζει τα λεφτά, τα δικά σας, όπως γουστάρει. Τώρα, όσο αφορά για τις μειώσεις, άκου να δεις τι αποκάλυψε χθες το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
2: Οι καταναλωτές επιδίδονται σε σαφάρι για να βρουν την καλύτερη τιμή, όμως οι παγίδες στα ράφια δεν είναι λίγες. Το Μέγκα έχει εντοπίσει προϊόντα που για να ενταχθούν με μειωμένη τιμή στην πρωτοβουλία είχε προηγηθεί η αύξηση της τιμής τους, σε μια περίοδο μάλιστα που υποτίθεται ότι επικρατούσε πάγωμα τιμών, δηλαδή το δίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος. Πολλά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα και ανέτεια, με αποτέλεσμα σήμερα οι προσφερόμενες μειωμένες τιμές να είναι υψηλότερες από εκείνες του Ιουλίου. Στην πλατφόρμα Ποσοκάνη εντοπίζουμε μεταξύ άλλων 4 συσκευασίες φυσικού χυμού κόστιζαν στις 10 Ιουλίου 3,68 ευρώ για να ανατιμηθούν στις 21 Αυγούστου και να ενταχθούν στην πρωτοβουλία με τιμή 4,35 ευρώ. Καφές φίλτρου 250 γραμμαρίων στις 22 Ιουλίου κόστιζαν 7,35 ευρώ. Την επόμενη μέρα ανατιμήθηκαν. Η τιμή έφτασε 8,65 ευρώ για να εμφανιστεί μειωμένη προς 8,22 ευρώ. Ρύζι 500 γραμμαρίων στις 5 Αυγούστου κόστιζε 2,66 ευρώ. Ανατιμήθηκε την επόμενη μέρα και εντάχθηκε στην πρωτοβουλία με τιμή 2,99 ευρώ. Συσκευασία με βρεφικές πάνες στις 12 Αυγούστου κόστιζε 8,84 ευρώ, ξεπέρασε τα 10 ευρώ στις 16 Αυγούστου και σήμερα παρουσιάζουν μείωση 8,40 ευρώ.
1: Τέτοιο δούλεμα. Αφού λέει παιδιά είναι συμφωνία κυρίων, είναι εθελοντική. Συμφωνία κυρίων τώρα με τα καρτέλ. Κάνε τις ανατιμήσεις μες τον Αύγουστο και μετά του λένε του Θεοδωρικάκου τα μειώνουμε. Τα αυξάνουμε και μετά πάνε εκεί υπουργέ, να ορίστε δες, το βρεφικό γάλα από τόσο πήγε τόσο προς τα κάτω και το έχουν αυξήσει μες τον Αύγουστο.
2: Τα στελέχη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών εντόπισαν επίσης αρκετά προϊόντα που με την ένταξή τους στην προσφορά στην πραγματικότητα ανατιμήθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρουν δύο προϊόντα ζυμαρικών που από τα 95 λεπτά ανέβηκαν στα 99 λεπτά, υγρό πιάτων που από 3 ευρώ και 89 λεπτά ξεπέρασε τα 4 ευρώ, μαλακτικό ρούχων που από 4 ευρώ και 70 λεπτά έφτασε τα 4 ευρώ και 85 λεπτά.
1: Είναι λέει μέσα στην πλατφόρμα με τις μειώσεις. Αλλά αντί για μειώσεις, έχει αυξήσεις.

Αντιμέτωποι με την ακρίβεια βρίσκονται οι καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν το μισθό τους να εξανεμίζεται τις πρώτες ημέρες κάθε μήνα. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση δεν αναμένεται να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Την ώρα που το ΜΕΓΑ εντόπισε περιπτώσεις ανατιμήσεων σε προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία.

0: Όσοι επέλεξαν τα ψώνια τους από τα προσφερόμενα προϊόντα είδαν ότι στην τσέπη εξοικονόμησαν ελάχιστα χρήματα.
1: 1 ευρώ.
0: Όλα μαζί.
1: Όλα μαζί.
2: Εξοικονόμησε η άλλη 1 ευρώ. Αυτή είναι η ανάσα. Την ίδια ώρα που για τον Αύγουστο τα μαντάτα του πληθωρισμού είναι μαύρα.
3: Σε τροχιά ανόδου είναι και πάλι ο πληθωρισμός για το μήνα Αύγουστο που έφτασε το 3,7%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις τιμές ενέργειας, όπου εκεί συνεχίστηκε το ράλι.
4: Στο μεταξύ, η Eurostat ανακοίνωσε σήμερα τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου και η Ελλάδα καταγράφει εκ νέου άνοδο στο 3,7 από 2,7% τον Ιούλιο, με κύριο όχημα τις αυξήσεις στην ενέργεια, οι οποίες κυμάνθηκαν στο 15,3% στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα, έναντι 14,3% στην Ευρωζώνη, και ενώ τον Ιούλιο ήταν στη χώρα μας χαμηλότερα, στο 13%. Οι αυξήσεις στα τρόφιμα ήταν τον Αύγουστο στο 0,2%, έναντι μειώσεων 0,3% τον Ιούλιο.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες του 943 Internet and Sports. Δυστυχώς, δυστυχέστατα. Και επειδή, όπως είπαμε, είμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ, ενώ αυτά συμβαίνουν στην πραγματική ζωή, ακούστε τι σας έλεγε ο Πρωθυπουργός στην περσινή ΔΕΘ, για να κρίνετε την αξιοπιστία όσων θα ακούσετε το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται.
5: Στην ενέργεια υπάρχει μια σημαντική μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Μείωση των τιμών. Και εδώ σου λέει ότι η ενέργεια έχει ξεφύγει και τραβάει προς τα πάνω και τον πληθωρισμό. Αλλά ο πρόεδρος τα βλέπει αλλιώς.
5: Άρα και το ζήτημα του ρεύματος, πιστεύω ότι τα πράγματα σύν το χρόνο θα υπάρχουν διακυμάνσεις. Θα πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης.
2: Τι να κάνουμε, παιδιά. Οικονομία προσφοράς και ζήτησης. Αλλά τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα. Η τιμή της ενέργειας θα μειώνεται.
5: Και γιατί καθώς χρόνο με το χρόνο θα μπαίνουν περισσότερες ανώσιμες πηγές ενέργειας, η τιμή της ενέργειας θα μειώνεται.
2: Αυτά σας έλεγε. Αυτό που ακούτε δεν είναι κανείς άλλος. Τον αντιλαμβάνεστε από τη φωνή. Είναι ο Μητσοτάκης. Αυτά έλεγε πέρυσι το Σεπτέμβριο. Φέτος το Σεπτέμβριο η δισογραφία λέει αυτό.
3: Σε τροχιά ανόδου είναι και πάλι ο πληθωρισμός για το μήνα Αύγουστο που έφτασε το 3,7%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις τιμές ενέργειας, όπου εκεί συνεχίστηκε το ράλι.
4: Στο μεταξύ, η Eurostat ανακοίνωσε σήμερα τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου και η Ελλάδα καταγράφει εκ νέου άνοδο στο 3,7 από 2,7% τον Ιούλιο, με κύριο όχημα τις αυξήσεις στην ενέργεια, οι οποίες κυμάνθηκαν στο 15,3% στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα, έναντι 14,3% στην Ευρωζώνη, και ενώ τον Ιούλιο ήταν στη χώρα μας χαμηλότερα, στο 13%. Οι αυξήσεις στα τρόφιμα ήταν τον Αύγουστο στο 0,2%, έναντι μειώσεων 0,3% τον Ιούλιο.

0: Και επιμένω σε αυτό που είπα, ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι την ΔΕΘ του 2026.
1: Δηλαδή σε δουλεύει και χοντρά, ας πούμε. Δηλαδή σου λέει, παιδιά, τα καλύτερα είναι μπροστά μας και κάντε υπομονή μέχρι του χρόνου, μέχρι την ΔΕΘ του 2026. Να όμως που του χρόνου έφτασε το 2026, η ΔΕΘ είναι σε 3 μέρες και αυτά τα καλύτερα που ήταν μπροστά μας είδατε πως αποτυπώνονται.

0: Στο μέτωπο των επιχειρήσεων τώρα, έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ αποκαλύπτει ότι πολλές εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένες σε ληξιπρόθεσμες οφειλές, Σοφία Ραδοπούλου.
1: Τα στοιχεία αφορούν το πρώτο εξάμηνο του έτους και συγκεκριμένα μας δείχνουν ότι περισσότερες από μία στις τρεις επιχειρήσεις έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για το 30,9% και πρόκειται για μία σημαντική επιδείνωση, αφού το αντίστοιχο περσινό διάστημα το συγκεκριμένο ποσοστό ήταν στο 24%.
2: Αυτό μεταδόθη πριν από δύο μέρες, την 31η Αυγούστου. Ο πρόεδρος όμως πέρυσι, όπως σας είπαμε, προέβλεπε άλλα.
3: Πιστεύω στην πολιτική την οποία εφαρμόζουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες διαπιστώνουν ότι η χώρα προοδεύει και θα προοδέσει ακόμα περισσότερο. Επιμένω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά.
2: Αυτά έλεγε. Και σας έλεγε, κάντε υπομονή μέχρι τώρα για να διαπιστώσετε πώς είναι αυτές οι καλύτερες μέρες.
3: Και επιμένω σε αυτό που είπα, ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, θεωρώ ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Οπότε λίγο υπομονή μέχρι την ΔΕΘ του 2026.

0: Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά τα καλύτερα που ήταν μπροστά, και δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι και τα προβλήματα της καθημερινότητος. Και επειδή όπως σας μεταδίδουμε από τις 7 σήμερα το πρωί, ο αρμόδιος υπουργός εξήγηλε τον κόμβο, δηλαδή αυτό που θα λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα με τις κάμερες και εκείνο και τ' άλλο, ή θα μετριάσει τις συνέπειες του. Σας μεταδώσαμε και κάνα δύο φορές τις δηλώσεις του και το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ από τα εγκαταστάσεις του κόμβου. Και να κλείσουμε με αυτό που θα σας πούμε τώρα, θα σας θυμίσουμε όλοι εσείς που είστε στο βολόν του αυτοκινήτου σας, να ξέρετε ότι όπως επανειλημμένα έχουμε πει, η καθυστέρηση στην κατασκευή της τέταρτης γραμμής του μετρό είναι η βασική αιτία της δικιάς σας ταλαιπωρίας. Και εδώ τα πράγματα από την περσινή ΔΕΘ μέχρι τη φετινή χειροτέρεψαν.
1: Η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας μπαίνει σε νέα φάση, αλλά με καθυστέρηση. Η λεγόμενη κίτρινη γραμμή δεν θα είναι τελικά έτοιμη το 2029, όπως ξέραμε. Ο νέος στόχος πάει πλέον για το Σεπτέμβριο του 2032. Μιλάμε δηλαδή για μια καθυστέρηση πάνω από 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινοπραξία του έργου είχε προτείνει ακόμη πιο πίσω χρονοδιάγραμμα, μέχρι 2034.
0: Μέχρι το 2034. Δηλαδή, 8 χρόνια από τώρα, κάθε μέρα η κατάσταση θα γίνεται χειρότερη. Αυτό το κομβικό, το βασικό, το σημαντικό, το πρωταρχικό, το κορυφαίο έργο για τη δική σας καθημερινότητα, όλων εσάς Αθηναίες και Αθηναίοι, πάει 8 με 10 χρόνια πίσω.
2: Μία παύση. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Μαλιαράκη. Βλέπουμε μία σημαντική στιγμή αυτή. Είναι στο κέντρο της Αθήνας. Έφτασε ο Μετροπόντικα. Σε ποιο σημείο, Νίκο?
0: Σας λέγανε στη διάρκεια αυτής της χρονιάς, παιδιά, έφτασε ο Μετροπόντικας, προχωρούν όλα, μια χαρά, τα πάντα. Και μετά αποκαλύφθηκε ότι το έργο καθυστερεί 8 χρόνια ως υπόθηκε. Τώρα, άμα ακούσω 8 χρόνια, βάλε λίγα παραπάνω.

0: Αλλά μην ανησυχείτε, πηγαίνετε σήμερα στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε σάλτσες και αλυφές που έχουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις.
1: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και αλυφές.
0: Πάρτε σάλτσες και αλυφές. 9.43, σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί η εκλεκτότατη συνάδελφος, η Βασιλική Πολύζου, με τη δεύτερη ματιά. Και μετά τα φιλαράκια μου, ο Γιώργος ο Γεωργιάδης και ο Πάνος ο Πουρναράς, με το «Η Ελλάδα σήμερα». Μείνετε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη, στην ελεύθερη, στην αδέσμευτη ραδιοφωνική συχνότητα. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, να σας πούμε, τα της Θεσσαλονίκης, Πέμπτη Παρασκευή. Θα είμαστε εκτός Αθηνών για δημοσιογραφική δουλειά, την οποία και αυτή θα σας παρουσιάσουμε, πρώτο Θεός, από εβδομάδα. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε με καθυπησιμότητα την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Απέκτησε με 16 εκατομμύρια ευρώ τον Κολομβιανό μέσω της Racing Santander, Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος ήδη βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Όμως οι Ερυθρόλευκοι δεν σταματούν εδώ, κινούνται για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή για τη θέση του αριστερού εξτρέμου. Τους Ερυθρόλευκους να μιλούν με 4-5 διαφορετικές περιπτώσεις από το εξωτερικό, αλλά να έχουν έτοιμη και την περίπτωση του Τιαγκονού του Όφη, τον οποίο εκτιμά ο Μεντιλίβαρ. Η Χάλα ανακοίνωσε τον Μουζακίτη ως τον 18ο και τελευταίο χρονικά αποκτημά της. Ο διεθνής χαφ και πρώην πλέον παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031, ενώ στη σχετική της ανακοίνωση δεν αναφέρεται συγκεκριμένο πόσο. Ο 21χρονος Σίδωρος Κουτσίδης μεταγράφεται από τον Ολυμπιακό στη γερμανική Άιντραχτ Μπράουνσβάικ, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 και θα φορά την φανέλα με το νούμερο 23. Ο Μάρκο Νίκολης θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές για το σημερινό παιχνίδι κυπέλλου της ΑΕΚ απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης. Πιθανή μεταγραφή μεσοεπιθετικού για την Ένωση. Η Τζιρόνα πέρυψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίν Ουναή, η οποία αφορά δανεισμό με ενίκιο 2 εκατομμύρια ευρώ και οψιόν αγορά στα 13 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ιβάν Κυρός, στα 20 εκατομμύρια οι απαιτήσεις της πανικής ομάδας. Αντίθετα, το Φουτ Μερκάτο κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο νέος αποκτητής Ουγκρεσίτ συμπεριλήφθη στην αποστολή του ΠΑΟ και τον αγώνα κυπέλου κατά του Όφη. Ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα ετοιμάζει ήδη τις βαλίτσες του για την Ελλάδα, καθώς πραγματοποίησε την τελευταία του εκκρεμότητα στην Ρωσία, που ήταν ο αγώνας κυπέλου της Κράσνονταρ απέναντι στην Φάκελ. Θλάση έδειξαν εκστάσεις για τον τραυματισμό του διεθνούς στόπερ Παντελή Χατζηδιάκου. Το Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της League Face του κυπέλου Ελλάδας. Η Μαύρη Θύελλα προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ των Μπολίβαρ στο 26 και Μπενέτο στο 39. Οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Ουρτάδο στο 74 και ισοφάρισαν με τον Γκονζάλη στο 84. Ευχάριστα νέα στον Όφη με τον στόπερ Κώστα Κοστούλα, που προμονείται κανονικά και είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Ατομικό έκαναν οι Σέκα και Σιέλης. Στις 7 παρατέταρτο αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Γκάρ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην

0: Προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Ενίσχυση στην frontline για τον Άρη που ανακοίνωσε την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο, Έλληνας διεθνής φόργο, ότι υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Κίτρινους. Η Manchester City ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα τη μεταγραφική βόμβα του Έντσον Φερνάντες. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο με τους πολίτες και η μεταγραφή του στήχησε στη City το ποσό των 145 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 22χρονος διεθνής με την ελπίδων της Ελλάδας, αριστερός μπακ Νόα Άλεν, μετακινείται από την Ίντερ Μαϊάμι και αντί του ποσού των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σικάγο Φάιερ, όπου αγωνίζει το Λεβαντόφσκι. Ο διεθνής στόπερ της West Ham, Ντίνος Μαυροπάνος, πέτυχε χθες βράδυ το πρώτο του τέρμα στη φετινή αγωνιστική σεζόν στην Championship. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έγραψε με δυνατό σούτο 4-1 εντός έδρας επί της Wolves. Δανεικό για ένα χρόνο απέκτησε από την Νιούκαστ τον Γερμανό άσο Νίκ Βολτεμάντε η Γιουβέντους. Η Παρίς Ζερμέν έλυσε το συμβόλαιο του Πορτογάλου μέσου Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε δανεικό στον Παναθηναϊκό. Ανεβάζοντας κατακόρυφα στροφές στα μέσα του δευτέρου σετ, η Μαρία Σάκαρη νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open. Στο μεικτό διπλό σκύφο, ο Στέφανος Ντούσκος και η Ευαγγελία Αναστασιάδου με χρόνο 6:55-98 κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Νότια Ιταλία. Την πρώτη θέση κατέλαβαν και στο σκύφ ελαφρών βαρών η Ζωή Φίτσιου και ο Πέτρος Γκαϊδατζής. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Μια τεράστια παρέα που αγκαλιάζει τη ραδιοφωνική συχνότητά μας. Όπως αγκαλιάζει την Ελλάδα η ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτό υποστηρίζουν όλοι οι ειδικοί. Είτε πρόκειται για στρατιωτικούς με πείρα σε κάποιο από τα τρία σώματα, είτε για πολιτικούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Κωνσταντίνος Φλώρος. Σύμφωνα με τον επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η Ελλάδα διαθέτει ήδη ισχυρή αεράμυνα, αλλά με την ασπίδα του Αχιλλέα πολλαπλασιάζεται την ισχύ της. Δεν θα διαφωνήσουμε στην ουσία μαζί τους. Θα δω όμως τα πράγματα με άλλη οπτική. Ισχύ διέθετε η Ελλάδα και στην κρίση των ημείων. Έλειπε όμως η πολιτική βούληση όταν οι Τούρκοι γκριζάρισαν τη βραχονισίδα, στην οποία από τότε δεν θυμάμαι να έχει πατήσει το πόδι του κάποιος Έλληνας. Η τουρκική ακτοφυλακή εμποδίζει ακόμα και τα ψαροκάικα να πλησιάζουν. Ψέματα. Αλλά μην γυρίσω 20 χρόνια πίσω. Θα αρκεστώ σε ένα πρόσφατο περιστατικό. Την προηγούμενη Παρασκευή εντοπίστηκε ένα ντρόουν στην Αλεξανδρούπολη. Εντοπίστηκε και πάνω από το αεροδρόμιο της πόλης. Πιθανότατα λειτουργούσε κατασκοπευτικά. Σημειώθηκαν ελληνικά μαχητικά, αλλά το μη επανδρεωμένο αεροσκάφος εξετέλεσε την αποστολή του και αποχώρησε, χωρίς την παραμικρή συνέπεια για όποιον τον έστειλε. Όπως επί της ουσίας δεν υπήρξε κάποια κύρωση για το οπλισμένο μη επανδρωμένο θαλάσσιο σκάφος που εντοπίστηκε προδημήνου στη Λευκάδα. Εκρηκτικά κουβαλούσε και προφανώς κάποιο στόχο επιχειρούσε να κεντράρει. Κρινιάξαμε κάπως στην Ουκρανία επειδή θεωρήσαμε ότι προήλθε από το Κίεβο, αλλά μέχρι εκεί. όπως συνέβη και με τον ντρόν στην Αλεξανδροπολή. Διάβασα με ενδιαφέρον όσα έγραψε τη Δευτέρα ο συνάδελφος, ο Γιώργος Παπαχρήστος, το στίγμα, τη στήλη του στην εφημερίδα Τα Νέα. Έβαλε στο τραπέζι τη συζήτηση την προοπτική να κατέρριπταν τα ελληνικά μαχητικά τον ντρόν που είχε εισέλθει στον εθνικό εναέριο χώρο μας και κατασκόπευε ένα σημαντικό αεροδρόμιο. Ως ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα δεν δέχεται τέτοιες παραβιάσεις των συνόρων μας. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε η βούληση. Η πολιτική βούληση. Διότι νομίζω ότι στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας είχαν αντίθετη άποψη. Αλλά όπως και στα ίμια δεν αποφασίζουν οι στρατιωτικοί αλλά οι πολιτικοί. Άρα και η ασπίδα του Αχιλλέα μπορεί να λειτουργεί ως μπαμπούλας, αλλά επί της ουσίας μπορεί να αποδειχθεί απλά μπαμπούλας. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να καταρρύψει κάποια ντρόνους που θα κόβουν βόλτες στον εθνικό εναέριο χώρο μας? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος. Λέτε να κάνω λάθος? Μακάρι θα πω. Και εύχομαι να κάνω λάθος. Διότι είναι κρίμα να επενδύσουμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ απλά και μόνο για να αποκτήσουμε ένα σκιάχτρο. Διότι σε αυτό θα προσομοιάσει το σύγχρονο οπλικό σύστημα που αποκτήσαμε από το Ισραήλ, αν το έχουμε, για να τρομάζει τους γείτονες, αλλά χωρίς να τους ακυρώνει τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Με ψυχραιμία και μέσα από τη συζήτηση φυσικά. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλιά σας στο Viber του σταθμού. Στο 69 39 943 943.

0: Εδώ και μία εβδομάδα η Θεσσαλονίκη αλλά και συνολικά η Βόρειος Ελλάδα έχει μετατραπεί σε βάση του Υπουργικού Συμβουλίου. Αρχικά επισκέφτηκε την Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία ο Κυριάκος Μητσοτάκης με δεκάδες μέλη της κυβέρνησης. Οι υπουργοί μάλιστα συνέχισαν τις περιοδίες τους στη Βόρεια Ελλάδα με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Γιουλέκα. Καλή σας ημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Γιουλέκα, ποια είναι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, θέλω να μας πείτε. Είναι έτοιμη η πόλη για ακόμα μία διεθνή έκθεση?
1: Η πόλη βεβαίως ετοιμάζεται για να ανοίξουν έτσι τα φώτα της διεθνούς εκθέσεως, αλλά και τα φώτα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Μια διαφορά, κυρία Πολύζου, ότι πολλά χρόνια, και το γνωρίζετε κι εσείς, το γνωρίζει και πολλής κόσμος, πολλά χρόνια δυστυχώς. Ήταν η περίοδος έτσι, χαμένων ευκαιριών και χαμένων δεκαετιών, θα σας έλεγα. Περιμέναμε να ανάψουν τα φώτα της δημοσιότητας στη Θεσσαλονίκη μόνο στη διάρκεια της διεθνούς εκθέσεως και μετά σβήναν τα φώτα όταν τελείωνε η διεθνής έκθεση για να ξανανάψουν στην επόμενη διεθνή έκθεση. Αυτό έχει αλλάξει. Αυτό έχει ανατραπεί. Και το λέω αυτό γιατί περάσαμε από την εποχή, ξέρετε, των υποσχέσεων και των δεσμεύσεων στην εποχή όπου πολύ σημαντικά και πολύ μεγάλα έργα, τα οποία τα είχε απόλυτη ανάγκη εδώ και δεκαετίες η πόλη, τελικά γίνονται πραγματικότητα, ολοκληρώνονται, κάποια έχουν παραδοθεί, όπως είναι και η κεντρική γραμμή του μετρό εδώ και 1,5 χρόνο, αλλά και η επέκταση στην Καλαμαριά που εγκαινιάστηκε πριν από λίγες ημέρες. Υπάρχει περιψωμένη λεωφόρος, το flyover, το οποίο ολοκληρώνεται μέσα στην άνοιξη του 2027 και παραδίδεται στην κοινή κρίση. Αυτή τη στιγμή περισσότερο από το 60% του έργου έχει ολοκληρωθεί και οι ρυθμοί με τους οποίους δουλεύουν, τα εργοτάξια δηλαδή, είναι διαρκώς και Σαββατοκύριακο σε λειτουργία. Υπάρχει το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο ετοιμάζεται η Θεσσαλονίκη, δεν το λέω σε εσάς, το γνωρίζετε πολύ καλά, η Θεσσαλονίκη περίπου 500 παιδιατρικά περιστατικά κάθε χρόνο, στατιστικά βέβαια είναι τα νούμερα αυτά, αναγκαζόταν να τα διακομίσει στην Αθήνα προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Τώρα θα αποκτήσει το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο και το πιο σύγχρονο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρα τα Βαλκάνια. Και υπάρχουν και μια άλλη σειρά από έργα τα οποία προχωρούν, όπως είναι η αναβάθμιση του λιμένος και πολλά άλλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι παλιότερα είχαμε ζήσει περιόδους και είχαμε ζήσει, αν το θέλετε, και γεγονότα τα οποία πραγματικά είχαν δοκιμάσει και την αξιοπρέπειά μας, αλλά αν το θέλετε είχαν δοκιμάσει και τις αντοχές γενικότερα αυτής της πόλης. Μιλώ για την εποχή όπου κάποιοι ζωγράφιζαν εκδοτήρια του μετρό σε μουσαμάδες, εννοώ τον Αλέξη Τσίπρα κτλ. Από εκείνη την περίοδο έχουμε περάσει σε μια περίοδο που η Θεσσαλονίκη πραγματικά αλλάζει σελίδα. Και αλλάζει σελίδα μεθοδικά, με ένα πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται και με ένα έμπρακτο ενδιαφέρον, το οποίο το βλέπουμε. Αναφέρατε προηγουμένως στις περιοδίες. Αυτές οι περιοδίες δεν έχουν να κάνουν με τη διεθνή έκθεση μόνο. Γίνονται και τώρα, εν ώψη της διεθνούς εκθέσεως, αλλά γίνονταν διαρκώς. Και γίνονταν πολλές περιοδίες, πάρα πολλές περιοδίες, και στο παρελθόν, από όλη την κυβέρνηση, για να σχηματίσουμε, να προγραμματίσουμε και να σχεδιάσουμε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες τα τοπικά προγράμματα ανάπτυξης. Και εμείς από το Μακεδονίας Θράκης εδώ και 2 χρόνια κάνουμε διαρκώς περιοδίες σε κάθε νομό της Μακεδονίας και της Θράκης ξεχωριστά, κάτι που το συνεχίζουμε και τώρα.
0: Κύριε Υπουργέ, μένετε στη Θεσσαλονίκη και επειδή έγινε το μετρό, θέλω να μου πείτε για τα παράπονα που ακούγονται για την κατάργηση της γραμμής 6. Τι ακριβώς έχει συμβεί, μιας και αναφερθήκατε πολλές φορές για το μετρό?
1: Ναι, θα σας πω, κύριε Πολύζου, το εξής, ότι το μετρό έφερε μια θεαματική αλλαγή στις δημόσιες συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης. Για τους φίλους που μας ακούνε και ίσως δεν ξέρουν την πραγματικότητα των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, για όσους είναι εκτός Θεσσαλονίκης εννοώ, θα έλεγα ότι σε αντίθεση με την Αθήνα που έχει το μετρό, έχει τον υπόγειο, έχει το ηλεκτρικό, τον ηλεκτρικό, έχει τις αστικές συγκοινωνίες, εδώ στη Θεσσαλονίκη μέχρι πρότινος υπήρχαν μόνο οι αστικές συγκοινωνίες του ΟΑΣΤ και φυσικά μόνο τα ταξί. Δεν υπήρχε κανένα άλλο μέσο δημόσιας μεταφοράς. Με το μετρό μπήκε ένα μέσο σταθερής τροχιάς, το οποίο πραγματικά εξυπηρετεί δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας καθημερινά, με αποτέλεσμα όντως να υπάρχει μία αναπροσαρμογή και ένας επανασχεδιασμός όλων των συγκοινωνιών, των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, συνυπολογισμένου και το μετρό. Δηλαδή εκεί που εξυπηρετεί το μετρό περισσότερο φόρτο μεταφορών, εκεί πραγματικά αλλάζουν κάποιες γραμμές, και αυτό είναι κάτι που αφορά στο σχεδιασμό που κάνει ο ΣΕΘ, ο Οργανισμός για το Συγκοινωνιακό Έργο της Θεσσαλονίκης, και ο ΟΑΣΤ, και όλο αυτό βρίσκεται σε ένα στάδιο που αναθεωρείται ανάλογα με το που εξυπηρετείται πια ο κόσμος, περισσότερο με το μετρό, που εξυπηρετείται και που δεν μπορεί να εξυπηρετεί με το μετρό με τις αστικές συγκοινωνίες, το ΟΑΣΤ κτλ. Αυτό ακριβώς είναι πάνω στη φάση της αναδιοργάνωσης, γιατί με την πρόσθεση του μετρό της Καλαμαριάς, δηλαδή της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά, αλλάζουν πάρα πολλές γραμμές. Εκεί που κάποιος ήταν αναγκασμένος να κινηθεί μόνο με λεωφορείο, αν τώρα μπορεί να κάνει συνδυασμένη επιλογή είτε λεωφορείο είτε το μετρό, εκεί είναι λογικό ότι κάποιες γραμμές αναδιαρθρώνονται, αλλάζουν το σχεδιασμό για να εξυπηρετήσουν και άλλες περιοχές που μέχρι τώρα δεν εξυπηρετούνταν τόσο πολύ. Γίνεται ένας συνολικός επανεσχεδιασμός και νομίζω ότι αυτό είναι λογικό, όπου υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έργο όπως το μετρό που προστίθεται στις υποδομές μιας πόλης. Αυτό φέρνει μοιραία και έναν επανασχεδιασμό συνολικά του χάρτη των μεταφορών.
0: Και είναι πολύ σημαντική αυτή η επέκταση του μετρό μέχρι την Καλαμαριά, να πούμε, κύριε Υπουργέ, διότι είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για ποιο λόγο να μην υπάρχει τρόπος μετακίνησης με το μετρό προς την Ανατολική Θεσσαλονίκη, θα πω.
1: Αυτό είναι βέβαιο, αλλά να σας πω κάτι, συγγνώμη αν σας διώκοψα, κυρία Πολύβου, με συγχωρείτε. Απλώς ήθελα να συμπληρώσω ότι αυτό είναι ένα μέρος το μετρό σε όλες τις πόλεις και στην Αθήνα, αλλά και σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Χτίζεται σταδιακά, γίνεται η βασική γραμμή, και εγώ δεν τα ξέρω, δεν είμαι μηχανικός, δικηγόρος, είμαι και δημοσιογράφος, αλλά η εμπειρία όλων μας έχει διδάξει το εξής, ότι ένα μετρό χτίζεται σταδιακά. Έτσι λοιπόν προστέθηκε τώρα ο κλάδος της Καλαμαριάς. Όταν λέμε για τον κλάδο της Καλαμαριάς, πάλι για τους φίλους μη Θεσσαλονικής, να πούμε ότι στα περίπου 10 χιλιόμετρα που ήταν η βασική γραμμή, προστίθενται άλλα 5 χιλιόμετρα, τα χιλιόμετρα προς την Καλαμαριά, και στους 13 σταθμούς προστίθενται άλλοι 5, δηλαδή πάμε στους 18 σταθμούς. Το επόμενο μεγάλο βήμα, και αυτό είναι που είναι απαραίτητο για τη Θεσσαλονίκη, είναι η επέκταση του μετρό στη δυτική πλευρά της πόλης. Γιατί εκεί ζουν περίπου 400.000 συμπολίτες μας. Είναι απαραίτητο λοιπόν, και αυτό θα είναι το από εδώ και μπρος εγχείρημα και το μεγάλο, αν το θέλετε, έτσι, στοίχημα της Θεσσαλονίκης, η επέκταση του μετρό στην πλευρά της πόλης από την δυτική της περιοχή. Γιατί εκεί έχουμε να καλύψουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας, οι οποίοι έχουν ανάγκες για μετακινήσεις πάρα πολύ έντονες, και έτσι θα μπορεί να μιλήσει κανείς για ένα πια ολοκληρωμένο μετρό που θα καλύψει τις ανάγκες της πόλης.
0: Ολοκληρώθηκε επίσης, κύριε Γκιουλέκα, και ο διαγωνισμός για τα ΚΤΕΛ. Διάβασα ρεπορτάζ για αντιδράσεις. Έχετε κάποια εικόνα εσείς να μας μεταφέρετε?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες πλευρές και διάφορες προσεγγίσεις για τα θέματα αυτά. Εμείς βαδίζουμε με ένα βασικό σκοπό. Βεβαίως αυτά έχουν να κάνουν με τον ΟΣΕΦ, έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Μεταφορών, πρωτίστως έτσι με τον που ασχολείται με το αντικείμενο αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που πάντοτε εμάς μας ενδιαφέρει ως κυβέρνηση είναι η εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος των πολιτών. Δηλαδή μας ενδιαφέρει με κάθε επιλογή η οποία θα γίνεται μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες να μπορεί να εξυπηρετείται καλύτερα ο πολίτης. Αυτό είναι ο γνώμονας με τον οποίο προχωρούμε και με αυτό το γνώμονα θα συνεχίσουμε. Μας ενδιαφέρει στο τέλος της ημέρας ο συμπολίτης μας να μπορεί να καταλαβαίνει, να ξέρει, να βλέπει βελτίωση στην καθημερινότητα της ζωής του. Αυτό έγινε με το μετρό, αυτό γίνεται όπως είπαμε με τον επανεσχεδιασμό, αυτό γίνεται με κάθε επιλογή που αφορά στις συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, η παρουσίαση, κύριε Υπουργέ, του Πρωθυπουργού και πολλών βεβαίως υπουργών στη Βόρειο Ελλάδα μπορεί, θέλω να μας πείτε, να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που επικαλούνται βέβαια αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Θα σας έλεγα ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν έρχεται εδώ για να εκμεταλλευτεί την προεκλογική ουσιαστικά ΔΕΘ, γιατί ξέρουμε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο, την άνοιξη του 2027, θα γίνουν οι εκλογές που είναι ο προβλεπόμενος χρόνος, δηλαδή της λήξης τετραετίας. Ο Πρωθυπουργός εδώ και 7 χρόνια ακολουθεί σε κάθε ΔΕΘ, δηλαδή όταν έρχεται ως Πρωθυπουργός, αφού από το 2019 έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου η Νέα Δημοκρατία, έρχεται και ουσιαστικά παρουσιάζει το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς, το οποίο θα σας έλεγα ότι με μαθηματική ακρίβεια τηρείται σχεδόν στο έπακρό του, εκτός από λάθη, από παραλήψεις που και αυτά υπάρχουν έτσι και είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλίμονο, κανένας δεν είναι αλάθητο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο κάνουμε, κυρία Πολύζου, και αυτό θα γίνει και φέτος με τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός δεν θα έρθει στη λογική άλλων εποχών και άλλων παρατάξεων του να τα δώσει όλα μόνο και μόνο για να μπορέσει να πετύχει καλύτερο αποτέλεσμα στις εκλογές της άνοιξης του 27 η Νέα Δημοκρατία, αλλά με την συνέπεια και την υπευθυνότητα με την οποία λειτουργήσε αυτή η κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια, θα έρθει ακριβώς να δώσει αυτά που η εθνική οικονομία επιτρέπει. Μάλιστα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να το πω έτσι λαϊκά, θα απλώσουμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Ποιο είναι όμως το σημαντικό? Ότι αυτή τη φορά η εθνική οικονομία, και δεν μιλώ μόνο για φέτος και πέρυσι και τα λοιπά, επιτρέπει με την ανάπτυξη που υπήρξε, αλλά και με τον έλεγχο, την πάταξη της φοροδιαφυγής και μια σειρά άλλα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει, η εθνική οικονομία έχει πλεόνασμα, το οποίο πλεόνασμα θα επιστραφεί στους συμπολίτες μας, στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους συνταξιούχους, στους πολυτεκνούς και βεβαίως γενικότερα στους οικονομικά ασθενέστερους Έλληνες, γιατί το επιτρέπει η εθνική οικονομία. Άρα λοιπόν φέτος ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και θα εξειδικεύσει ένα πακέτο μόνιμων μέτρων, και το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί υπήρξαν κάποια επιδοματικά μέτρα σε έκτακτες περιπτώσεις, αλλά τα περισσότερα μέτρα, όπως το καταργήσαμε ή μειώσαμε 83 φόρους, όλα αυτά είναι μόνιμα μέτρα, αυτά δεν ήρθαν να ισχύσουν για μία χρονιά. Ο Πρωθυπουργός με την ίδια λογική θα έρθει και αυτή τη χρονιά να μπορέσει αυτό το πλεόνασμα να το μοιράσει δίκαια στην ελληνική κοινωνία.
0: Μάλιστα, κρατάμε όλα αυτά που είπατε, Υπουργέ, και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της συζήτησης. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Κιούλακα. Γεια σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη πτυχή. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Ντύστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: leggero. Οι μηχανές των ΣΥΡΙΖΑ δούλεψαν στο φουλ καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ακόμα και τον Αύγουστο, με κλειστή τη Βουλή στην Κουμουνδούρου, όχι μόνο παρέμειναν στις επάλξεις, αλλά έτρεξαν και διάφορα θέματα που εκκρεμούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλη αυτή την κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και συνολικά βεβαίως για τις πολιτικές εξελίξεις, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Δημήτρη Μελίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μελίδη.
1: Καλημέρα και πολύ ζητικά, είναι καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν να έχουμε. Εδώ είμαστε στον αγώνα της δημοσιογραφίας, θα πω, κύριε Μελίδη. Άκουσα, κύριε Μελίδη, να υπογραμμίζετε την αυτοπεποίθηση που υπάρχει πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω λοιπόν να μας πείτε τι άλλαξε και βελτιώθηκε η ψυχολογία. Και γιατί το θέτω το ερώτημα? Διότι μέχρι πριν από περίπου 2 μήνες τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και όχι μόνο φυσικά, στοιχημάτιζαν ότι δεν θα μπει το κόμμα στην επόμενη Βουλή. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Κυρία Πολύζου, πολύ εύστοχο το ερώτημά σας και σας ευχαριστώ μου το κάνετε για να αποσαφηνίσουμε οριστικά εδώ τι ακριβώς έχει συμβεί και τι θα γίνει από εδώ και πέρα στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Περίπου εδώ και ένα χρόνο, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, μια μεγάλη ομάδα στελεχών που είχαν την ευθύνη τότε, θα λέγαμε ως ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, εξέπεμπαν ένα ασαφές μήνυμα προς την κοινωνία. Τα γνωρίζετε και εσείς καλά και από την δημοσιογραφική σας ιδιότητα, η οποία έφτανε τελικά το μήνυμα αυτό στον ελληνικό λαό και στους πολίτες ως μια προτροπή να μην στηρίξουν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να στηρίξουν κάτι άλλο. Αυτό φάνηκε, όπως ξέρουμε όλοι, και στις δημοσκοπήσεις κάποια στιγμή μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού, στην οποία είχαμε και μια μεγάλη πτώση. Ευτυχώς και για την ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν μου επιτρέπετε, και για το καλό της χώρας, γιατί κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν κυβερνήσει και έχουν κάνει και πολλά θετικά για την κοινωνία, όχι απλά πρέπει να υπάρχουν, αλλά πρέπει να αποτελούν πρωταγωνιστές στην πολιτική ζωή του τόπου, και για να υπάρχει μια θεσμική συνέχεια, αλλά και γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι η αντιπολίτευση πρέπει να λειτουργεί και με κόμματα θεσμικά, με κόμματα που έχουν μια ιστορία, μια παράδοση και ένα πρόγραμμα. Και όχι μόνο με πρόσωπο παγής λύσης. Αυτή τη στιγμή να πω ότι και στη Βουλή αλλά και εκτός Βουλής υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα που στηρίζονται ουσιαστικά σε ένα πρόσωπο, παρά την όποια δομή μπορεί να έχουν από κάτω φτιάξει. Εμείς λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ δώσαμε τη μάχη για να πάρουμε το κόμμα στα χέρια μας και να αναλάβουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν το αυτονόητο και, αν με επιτρέπετε, το πολιτικά λογικό και το πολιτικά ηθικό. Ποιο είναι αυτό? Όταν είσαι μέλος ενός κόμματος, να πιστεύεις στο κόμμα σου, να έχεις ένα πρόγραμμα που θεωρείς ότι είναι χρήσιμο για την κοινωνία και μέσω αυτού του προγράμματος, το οποίο το εκπέμπεις στην κοινωνία, να προσπαθείς να αλλάξεις τα πράγματα προς το καλύτερο για τους συμπολίτες σου. Αυτή είναι η λογική ενός κόμματος και η λειτουργία, δυστυχώς, που είχαμε τον τελευταίο προηγούμενο χρόνο δεν λειτουργήσε προς τα εκεί, δεν είχε αυτή την κατεύθυνση, είχε μια άλλη κατεύθυνση. Νομίζουμε ότι όσοι τα έπραξαν αυτά και όσοι κινήθηκαν προς αυτή τη λάθος κατεύθυνση, σήμερα δεν βρίσκονται στο κόμμα μας, έχουν παραιτηθεί ή έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και ορισμένοι βουλευτές. Από εκεί μετά όμως, επειδή μιλήσατε και πολύ σωστά, κυρία Πολύζου, για αυτοπεποίθηση, βεβαίως και υπάρχει αυτοπεποίθηση αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αφενός υπάρχει ένα πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι ένα πρόγραμμα που εμφανίστηκε επειδή το σχεδίασαν 5 τεχνοκράτες χθες το πρωί. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται στην κυβερνητική εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019, αλλά και σε όλη την αντιπολιτευτική διαδικασία και τακτική που είχαμε από το 2019 μέχρι και σήμερα, στη γνώση και στην εμπειρία δηλαδή, και βέβαια σε έναν εξυγχρονισμό των απόψεών μας, πάντα όμως με βάση τις αξίες της αριστεράς και μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση. Γιατί, κυρία Πολύζου, για να μην κουράζω, να πω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στα κόμματα της αντιπολίτευσης πολιτική διαφοροποίηση. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζουμε, το καλοκαίρι που πολύ σωστά είπατε, τα μανίκια τα είχαμε σηκωμένα και δουλεύαμε, σηκώσαμε κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα και θεωρούμε ότι δικαιωθήκαμε από αυτό. Σηκώσαμε το ζήτημα της υπεράσπισης του δημόσιου πανεπιστημίου. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει κυβερνήσει τη χώρα και επιμένει στη δημόσια και δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση και μιλάει ξεκάθαρα για κατάργηση του νόμου Κερακάκη και πλήρη αντίθεσή μας στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν το κάνουν άλλες δυνάμεις αυτό. Σηκώσαμε το θέμα της πρόορης αποπληρωμής του χρέους. Θυμίζω, η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να αποπληρώσει 13 δισεκατομμύρια ευρώ πρόωρα σε ένα χρέος το οποίο είναι ρυθμισμένο και είναι και φθηνό χρέος, και 1,5% επιτόκιο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να αποπληρωθεί πρόωρα. Ισοδυναμία είναι σχεδόν μέτρα όσο 7 δεύτερο, όπως λέμε. Και νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πάλι δικαιώνεται η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και τέλος, όπως είδατε, και με την επιλογή μας για την Έλενα Κρήτα στη θέση της Αντιπροέδρου Βουλής, όλο αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία και υπολογίζει πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ουσιαστικά οι μάχες εξακολουθούν να δίνονται στη Βουλή. Οι εκλογές αργούν ακόμα από ό,τι φαίνεται και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και στη Βουλή αυτή και να μην φύγει από τη μάχη όπως έφυγαν ορισμένοι, αλλά να υπάρχει και ισχυροποιημένος, αν μου επιτρέπετε, και στην επόμενη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που θα υπάρχει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όσα μηνύματα και λαμβάνουμε, αλλά και με τον προγραμματισμό μας.
0: Νομίζω, κύριε Μελίδη, ότι έχετε δώσει πολλές απαντήσεις για όλα αυτά που συζητιούνται για το ΣΥΡΙΖΑ και εντός της Βουλής, μιας και έρχεστε καθημερινά ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ και το βλέπουμε όλοι οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, διότι αιωρούνται πράγματα τα οποία μπορεί να ισχύουν και να μην ισχύουν, γι' αυτό και δίνετε τις απαντήσεις. Άκουσα λοιπόν και εσάς, αλλά και τον Νίκο Παπά, κύριε Μελίδη, να αναφέρεστε στο οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ. Ο Νίκος Παπάς μάλιστα κατηγόρησε και την κυβέρνηση για ψέματα. Τι ακριβώς λοιπόν αποδίδεται στη Νέα Δημοκρατία, θέλω να μας πείτε, και πού θα στηρίζετε το δικό σας πρόγραμμα, μιας και είμαστε πολύ κοντά στη ΔΕΘ.
1: Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Και παίρνω ως αφορμή αυτό που μόλις είπαμε πριν για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Η χώρα μας εξακολουθεί να δανείζεται και πάντα θα δανείζεται όπως κάνουν και άλλες πολλές χώρες. Τι επέλεξε να κάνει όμως η κυβέρνηση, για να το πούμε πολύ απλά να το καταλάβουν αυτό και όσοι μας ακούν. Επέλεξε ένα κομμάτι του χρέους που έχει η χώρα μας και μάλιστα ποιο κομμάτι, αυτό που είναι ρυθμισμένο με ένα πολύ φθηνό επιτόκιο, με 1,5% επιτόκιο, να το αποπληρώσει πρόωρα, δηλαδή να βγάλει από τα ταμεία της χώρας μας 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Το λέω για να το ακούσουμε το νούμερο, είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο, είναι τεράστιο το ποσό αυτό. Και αυτό το ποσό, τα 13 δις, να τα αξιοποιήσει για να αποπληρώσει πρόωρα ένα χρέος το οποίο και φθηνό είναι, δηλαδή με χαμηλό επιτόκιο, και ρυθμισμένο, δηλαδή δεν υπήρχε κανένα ζήτημα αυτή τη στιγμή να υπάρχει ανάγκη αποπληρωμής του. Και μάλιστα είναι εκείνο το κομμάτι του χρέους το οποίο είναι από τα προηγούμενα χρόνια του μνημονίου και είχε το επιτόκιο αυτό το πολύ χαμηλό, είχε προκύψει και από μια πολιτική διαπραγμάτευση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά ήταν, θα λέγαμε, το κομμάτι εκείνο του χρέους που έχει η χώρα, το οποίο είναι το πιο ελαφρύ. Επιλέγει λοιπόν να το αποπληρώσει πρόωρα, γιατί πιθανόν εμείς αυτό που έχουμε πει είναι ότι θέλει να φτιάξει μια εικόνα θετική ο Πρωθυπουργός για την προσωπική του κατάσταση, για την κυβέρνησή του, ίσως γιατί τον ενδιαφέρει και το επόμενό του βήμα κάποια στιγμή στο μέλλον. Δεν μπαίνουμε τώρα εμείς σε σενάρια τέτοια, γιατί βγαίνει το θέμα ότι οικονομικά δεν βγάζει λογική αυτό που κάνουν. Μας λένε κάτι ιστορίες, όποτε τους ρωτήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, καμιά απάντησή τους δεν ήταν πιστική. Νομίζω ότι οποιοδήποτε, αν θέλει, μπορεί να το ελέγξει αυτό, ψάχνοντας απλώς και λίγο στο διαδίκτυο τι απάντησε η κυβέρνηση. Δεν απαντάει πιστικά σε αυτό. Και λέμε ότι αυτό το κομμάτι της πρόωρης αποπληρωμής ισοδυναμεί ουσιαστικά με μέτρα που, αν δηλαδή τα έριχνε αυτά τα χρήματα ή ένα μέρος αυτών με κάποιες συγκεκριμένες δημοσιονομικές αποφάσεις, θα έφτανε στο σημείο να ισοδυναμεί με πακέτα μέτρων 7 ΔΕΘ. Το λέμε γιατί, όχι για να πούμε ότι θα μπορούσε να το κάνει αύριο το πρωί, αλλά για να δείξουμε το μέγεθος αυτού του ποσού που, κατά τη γνώμη μας, κακώς πάει και το αξιοποιεί προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε τώρα στο τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα παρουσιάσει τη ΔΕΘ. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ θα δώσει έμφαση στο οικονομικό του πρόγραμμα. Νομίζω ότι, παρακολουθώντας κι εγώ τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια πλέον και από την ιδιότητα αυτή του προσώπου τύπου, οφείλω να πω και να δώσω και μια νότα αισιοδοξίας και για όσους έχουν ψηφίσει κάποτε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τους πολίτες που μπορεί να βρίσκονται στον χώρο μας, αλλά και για όσους μπορεί να διαφωνούν στο παρελθόν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να πω εδώ ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε αναγνωρίσει πολλά από τα λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει την αυτοκριτική του και δεν λέει ότι όλα έγιναν τέλεια στο παρελθόν. Τι λέμε όμως τώρα, να μας ακούσουν οι πολίτες για το μέλλον, για αυτό που μόνο προτείνουμε τώρα. Πάμε λοιπόν σε μια, θα πω ένα μέρος μόνο, γιατί προφανώς ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Ένα μέρος της πρότασής μας για το ιδιωτικό χρέος αφορά ουσιαστικά τι. Μία σύγχρονη πρόταση στην οποία θα παίξει κεντρικό ρόλο η Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία θα αγοράζει από τα funds που αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση με τα funds και πώς πιέζουν τους πολίτες και τον κόσμο. Θα αγοράζει λοιπόν κόκκινα δάνεια από τα funds η Αναπτυξιακή Τράπεζα και μετά θα τα ρυθμίζει προς όφελος των πολιτών. Πάντα βέβαια με κάποια πολύ συγκεκριμένα και δίκαια κριτήρια και σύμφωνα βέβαια και με το πραγματικό του εισόδημα. Είναι μια πρόταση η οποία ουσιαστικά αλλάζει το χάρτη στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, αλλά επειδή δεν μιλάμε μόνο για το ιδιωτικό χρέος, θα έχουμε και άλλες προτάσεις, θα έχουμε προτάσεις για μια πιο δίκαιη φορολόγηση, θα υποθούν όλα αυτά στη ΔΕΘ, θα έχουμε και προτάσεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Εμείς λέμε, ξέρετε, χωρίς να μηδενίζουμε καμία προσπάθεια, λέμε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει όσα θα έπρεπε για την ακρίβεια. Γιατί αν τα έκανε, δεν θα βρισκόμασταν αυτή τη στιγμή στο τέλος της δεύτερης θητείας αυτής της κυβέρνησης να έχουμε νούμερο ένα πρόβλημα την ακρίβεια. Και προσέξτε το, κύριε Απολίζου, ποιο είναι το χαρακτηριστικό. Το λέω εγώ με κάθε ευκαιρία. Τα τελευταία χρόνια που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία υπήρξε ένα πρωτότυπο χαρακτηριστικό που δεν υπήρχε στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ούτε στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ούτε και σε παλαιότερες κυβερνήσεις όπως αυτή του Σαμαρά, Βενιζέλου ή άλλες. Έχουν έρθει πάρα πολλά χρήματα στη χώρα. Έχουν έρθει τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Χρήματα τα οποία δεν είχαν έρθει εδώ και δεκαετίες και μπορούσαν να αποτελέσουν παραγωγικό μοχλό ανασυγκρότησης της χώρας. Δεν έγινε όπως βλέπουμε αυτό. Δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Δεν υπήρξε επένδυση ουσιαστικά σε μια σύγχρονη οικονομία. Και το κομμάτι αυτό, όταν το συνυπολογίσουμε με την τεράστια ακρίβεια που υπάρχει, που για μας η ακρίβεια που υπάρχει σήμερα, ένα μέρος μπορεί όντως να είναι. Να οφείλεται σε άλλους παράγοντες, αλλά το βασικό πρόβλημα με την ακρίβεια δεν είναι από άλλους παράγοντες, είναι από το γεγονός ότι η κυβέρνηση αρνείται να την αντιμετωπίσει όπως θα έπρεπε, αρνείται να βάλει ελέγχους και όρια στην αγορά. Εμείς δεν λέμε να αλλάξει το μοντέλο της αγοράς, ελεύθερη αγορά έχουμε. Αλλά για να λειτουργήσει μια ελεύθερη αγορά, πρέπει να έχει κανόνες. Αν αυτοί οι κανόνες δεν ελέγχονται από το κράτος μέσω ελέγχων, προστήμων και άλλων διαδικασιών που είναι πολύ γνωστές στη Νέα Δημοκρατία, απλώς δεν θέλει να τις εφαρμόσει, τότε προφανώς η ελεύθερη αγορά στρεβλώνεται και προκύπτει, κυρία Πολύζου, αυτό που βλέπουμε εγώ και εσείς όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ ή σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ, τα περισσότερα προϊόντα και να ακριβαίνουν διαρκώς. Και προσέξτε, όπου και να πας να βλέπεις την ίδια τιμή και όπου και να θες να αποφύγεις ή να βρεις κάτι πιο εύκολο για να ελαφρύνεις κάπως το κόστος ζωής σου, να μην μπορεί να το κάνεις, γιατί τα πάντα είναι παντού ακριβά και με τιμές οι οποίες δεν αλλάζουν. Αυτό όμως δεν είναι ελεύθερη αγορά, θα με επιτρέψετε, είναι κάτι άλλο το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί πρόβλημα και σε όλους τους πολίτες και στην καθημερινότητά μας και μειώνει, μάλιστα, αυτό που πάντα λέω εγώ, την αγοραστική μας δύναμη, κυρία Πολύζου. Γιατί όσο και να αυξηθεί ένας μισθός, ό,τι και να δώσει η κυβέρνηση, αν τα πάντα ακριβαίνουν με γρηγορότερους ρυθμούς και φτάνουμε σε ένα σημείο. Τα βλέπετε και έξω και στην κοινωνία και παντού που και να γυρίσετε, να πάτε να ψωνίσετε, να είναι όλα πολύ πιο ακριβά από ό,τι ήταν πέρυσι τέτοια μέρα ή πρόπερσι τέτοια μέρα. Τότε επιτρέψτε μου να πω: καμία σημασία δεν έχουν ούτε αυξήσεις που δίνει η κυβέρνηση, ούτε όσα μέτρα και αν θέλει να εφαρμόσει. Καθώς η αγοραστική δύναμη, βλέπουμε και στους πίνακες αυτά, στην Ευρώπη είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη.
0: Μάλιστα. Κύριε Μελίδη, μια και μιλήσαμε για την ακρίβεια και μείναμε αρκετά στο θέμα αυτό, θέλω να μου πείτε βεβαίως και πώς κρίνετε τα μέτρα του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη μείωση των τιμών σε πάνω από 1.000 κωδικούς.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πραγματικά να σας πάρω να πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι αυτό, αν το κάνει ένα reality check που λέω πάντα, ένας απλός οποιοσδήποτε πολίτης να πάει και να το ελέγξει, θα καταλήξει αμέσως στο συμπέρασμα ότι αυτά τα πράγματα όχι δεν είναι επαρκή, αλλά είναι πραγματικά σαν να προσπαθείς να επιλύσεις ένα ζήτημα με ημίμερα. Δηλαδή, τι να το κάνεις αυτό, το υπονόησα και πριν, το λέω και ευθέως τώρα. Όταν οποιοδήποτε μέτρο και αν κάνει η κυβέρνηση είναι περιστασιακό, είναι μικρό. Εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι σωστό να μειώνονται σε κάποια προϊόντα τιμές. Προφανώς και είναι μια κίνηση η οποία είναι σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ λίγο. Και επιτρέψτε μου να πω ότι όταν μια κυβέρνηση είναι στη δεύτερη θητεία της, να τα θυμίζουμε αυτά, ξέρετε, να μην ξεχάσουμε και όσα ξέρουμε. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήρθε χθες τα πράγματα. Κυβερνάει από το 2019, έχουμε 2026. Όλα αυτά τα χρόνια είχε όλη τη δυνατότητα να φτιάξει μια πολιτική τέτοια και να θατακίσει την οικονομία. Αυτά εξάλλου μας έλεγαν, αν θυμάστε, το 2019, ότι θα φτιάξουν την Ελλάδα 2,0 και μια οικονομία φοβερή, η οποία θα στηρίζεται σε όλες αυτές τις των αρίστων, αν θυμάστε, που μας έλεγαν τις δυνατότητες σε κάθε τομέα κτλ. Η απάντηση τελικά ήταν να φτάσουμε σε μια Ελλάδα στην οποία η ακρίβεια είναι αφόρητη. Τέτοια ακρίβεια δεν θυμόμαστε καλά-καλά να υπάρχει ούτε τα μνημονιακά χρόνια. Το λέω για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης. Έτσι. Λοιπόν, και από εκεί και μετά, νομίζω ότι επειδή είναι προεκλογική χρονιά, είναι στη λήξη της δεύτερης του θητείας, να το πω και αυτό, έχει και τη σημασία του. Κάνουμε και ως αντιπολίτευση εμείς την αυτοκριτική μας και ελπίζω να την κάνουμε και σε άλλα κόμματα για το πώς έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να τελειώνει τη δεύτερη σερή θητεία της και ακόμα και σήμερα στις δημοσκοπήσεις να εμφανίζεται πολύ μπροστά από το οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα, γιατί το δεύτερο κόμμα κατά καιρό βλέπουμε ότι αλλάζει στις δημοσκοπήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά η απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία πάντα είναι μεγάλη. Και εδώ είναι το θέμα, και κλείνω και με ένα πολιτικό σχόλιο, να αντιληφθούμε όλοι και όσοι θα ψηφίσουν στις κάλπες, που εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει και να ψηφίσει, να μην αγνοήσει αυτές τις κάλπες, είναι πάρα πολύ σημαντικές. Και από εκεί μετά καλούμε τον κόσμο και τους Έλληνες πολίτες να θυμηθούν ότι ζούσαν καλύτερα πριν έρθει η Νέα Δημοκρατία, γιατί ξαναλέω, όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, ειδικά, μου επιτρέπετε κύριε Πολύζου, τη χρονιά που μας έβγαλε από το μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από το καλοκαίρι του 18 και μετά, αν θυμάστε, δεν φοβόταν κανείς να πάει στο σούπερ μάρκετ και να ψωνίσει και να δει το λογαριασμό στο τέλος να πάει στο ταμείο. Τώρα είναι αυτά. Αυτά είναι τωρινά. Αυτά είναι τη Νέα Δημοκρατία εξελίξει. Δεν υπήρχαν την προηγούμενη χρονιά που αναλάβει η Νέα Δημοκρατία. Η χώρα έχει αρχίσει να πηγαίνει προς μια άλλη κατεύθυνση όταν βγήκαμε από τα μνημόνια. Δυστυχώς με τη Νέα Δημοκρατία πήγε σε μια λάθος κατεύθυνση το πράγμα.
0: Μάλιστα, αυτό που κρατάμε, κύριε Μελίδη, και να κλείσουμε με κάτι που θέλω, πολύ σημαντικό επίσης, είναι ότι δεν υπάρχει, τη δική σας άποψη και ως εκπρόσωπος που είστε, πολιτική βούληση στο να αλλάξουν τα θέματα που προκύπτουν σε αυτή τη χώρα. Και να κλείσω λοιπόν, κύριε Μελίδη, με ένα πολιτικό σκηνικό. Θέλω να μου πείτε τι αλλάζει στο πολιτικό σκηνικό αυτής της χώρας μετά από αυτή την μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε χθες κορυφαίο βεβαίως εν ενεργεία τέλεχος της ΕΥΠ κατά των 4 καταδικαστέντων για το παράνομο λογισμικό Predator. Σύντομα και να κλείσουμε.
1: Προσέξτε, και είπε να διερευνηθούν και για άλλα πρόσωπα. Υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, έκανε για τους 4, αλλά είπε να διερευνηθούν και αν υπάρχουν και άλλοι. Και άλλες ευθύνες ουσιαστικά. Εγώ να πω ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών, κυρία Πολύζου, όπως και άλλα σκάνδαλα που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση, όπως βλέπετε, επανέρχεται διαρκώς στην επικαιρότητα. Είναι αυτό που ζήσαμε, αν θυμάστε, και με τον έρχονται σε sequels. Έρχονται το δεύτερο μέρος, μπορεί να το τρίτο μέρος. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ουσιαστικά υπάρχει μια διαχρονικότητα στα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η κίνηση που είδαμε αυτό το τελευταίο 24ωρο είναι κάτι το οποίο μας έκανε απορία τα προηγούμενα χρόνια, πώς άλλοι δεν έκαναν αντίστοιχες νομικές ενέργειες. Θυμηθείτε λίγο τις λίστες των πληττόμενων από το Predator. Θυμάστε τι ονόματα είχαν ακουστεί. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι δεν υπήρξε καμία αντίστοιχη νομική ενέργεια από άλλους ανθρώπους οι οποίοι είχαν και θέσεις ευθύνης. Βλέπουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον, παρακολουθούμε αυτό που έχει συμβεί χθες. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ενέργειες και τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν. Όμως θέλω να κλείσω με αυτό. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό σκάνδαλο, το οποίο δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να έχει πέσει το φως που θα έπρεπε.
0: Μάλιστα, τα κρατάμε όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, κύριε Μελίδη. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Καλημέρα μου, κύριε Απολίζου.
0: Γεια σας.
1: Εύχομαι καλή σεζόν και πάλι.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

0: πρόστιμα που φτάνουν τα 17 δισεκατομμύρια ευρώ καλείται να πληρώσει η Meta, η θυγατρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, σε 47 πολιτείες των ΗΠΑ και στην περιφέρεια του Κολοράντο. Το δημιούργημα του Mark Zuckerberg υποχρεώθηκε στην καταβολή αυτού του ποσού επειδή διαπιστώθηκε ότι οι δύο πλατφόρμες που χρησιμοποιούσαν αλγόριθμους για να εθίζουν τους ανήλικους χρήστες. Η μπάλα λοιπόν περνάει πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένουμε όλοι να δούμε τις δικές της αντιδράσεις. Στο Βήμα της Κυριακής πάντως υπήρχε ένα ρεπορτάζ για την αδυναμία των ευρωπαϊκών χωρών να επιβάλλουν την απαγόρευση χρήσης των social media από τους ανήλικους. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για το θέμα αυτό με τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοεγκλήματος και πρώην διοικητή της Διεύθυνσης Δίωξης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Γιώργο Παπαπροδρόμου. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
0: Κύριε Παπαπροδρόμου, περιμένατε την επιβολή τόσο υψηλού προστίμου στη ΜΕΤΑ και μάλιστα από προσφυγές Αμερικανικών πολιτιών?
1: Κοιτάξτε, κύριε Πολύζου, θα έλεγα ότι το θέμα αυτό αγγίζει στο πυρήνα, δεν είναι μόνο θέμα υπόθεσης εσωτερικό σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών, αγγίζει και όλο το πλανήτη, θα έλεγα, όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ακριβώς αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες περισσότερες ρίχνουν παρόδο, βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα στην πολιτεία Καλιφόρνια οι περισσότερες, δραστηριοποιούνται και κινούνται σε όλη την παγκόσμια πραγματικότητα. Έχουν διαμορφώσει αυτό που λέμε παγκόσμιο χωριό. Δηλαδή, αυτή είναι πλέον η πραγματικότητα που ζούμε. Και οι επιπτώσεις αγγίζουν όλες τις χώρες όπου οι πλατφόρμες αυτές δραστηριοποιούνται. Τώρα, ξεκίνησε η υπόθεση αυτή ως υπόθεση από μεμονωμένες πολιτείες και ουσιαστικά πρόκειται για μια μαζική δικαστική διαμάχη, θα λέγαμε, στην οποία κατέληξε σε συμβιβασμό η εταιρεία Meta, που έχει το Facebook και το Instagram αυτή την εισαγγελία μέσα, θα έλεγα, αλλά μην ξεχνάμε και τις άλλες πλατφόρμες που υπάρχουν και επηρεάζουν την ψυχική υγεία, θα λέγαμε, των παιδιών και των εφήβων, όπως είναι το TikTok και άλλες πλατφόρμες. Δεν είναι μόνο δηλαδή η συγκεκριμένη εταιρεία, άρα καταλαβαίνετε ότι αυτές οι εξελίξεις, η νομική εξέλιξη, θα λέγαμε, επηρεάζει το συνολικό τοπίο, το όλο το οικοσύστημα των πλατφορμών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ποια... Και φυσικά ο αντίκτυπος αυτός φτάνει και στην Ευρώπη, δεν την αφορά άμεσα, όμως να σας πω ότι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό σε πρόσφατες νομοθετικές της πρωτοβουλίες, πέρα από την τελευταία, την AIAC, δηλαδή για τα θέματα, την πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Είχε προηγηθεί η Digital Services Act, ακριβώς η DSA, που ακριβώς αφορούσε τις μεγάλες πλατφόρμες.
0: Μάλιστα, προηγουμένως ήθελα να ρωτήσω, αλλά δεν ήθελα να σας διακόψω, στρατηγέ, ποια θεωρείτε με βάση την εμπειρία σας ότι θα είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μας είπατε ότι δεν την αφορά, αλλά από τη στιγμή που έχει πάρει θέση, νομίζω ότι πλέον πρέπει να πράξει και τα αδέοντα.
1: Σίγουρα θα επηρεαστούν, θα υπάρχουν, θα λέγα, πρόσθετα επιχειρήματα μέσα από την όλη διαδικασία που έχει προκύψει, με τα νέα στοιχεία, γιατί αρχικά, ας πούμε, για παράδειγμα, η πλατφόρμα δεν παραδέχονταν αυτόν τον θυστικό σχεδιασμό στον οποίο, δηλαδή τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούσε, ώστε αυτό να επηρεάζει αρνητικά τα παιδιά μας, τους εφήβους, με, σας λέω, χαρακτηριστικά χωρίς την ύπαρξη χρονικών ορίων ή περιορισμών, όλα αυτά τα πράγματα. Ουσιαστικά έχουμε τα παιδιά μας αγιδευμένα δέσμια σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν διασφαλίζει αυτό το νέο ψηφιακό περιβάλλον δραστηριότητες ισορροπημένες, ορθολογικές θα λέγαμε συνήθειες, γιατί από την άλλη είμαστε στο εξής δίλημα. Η τεχνολογία είναι ευλογία και ταυτόχρονα είναι κατάρα, θα το λέγαμε. Ευλογία είναι όταν χρησιμοποιούμε στην κατεύθυνση, για παράδειγμα, όταν μιλάμε για τα παιδιά μας, στο πλαίσιο της κοινωνικοποίησης, της μάθησης και της ψυχαγωγίας. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί αυτή, θα έλεγα, την διάσταση. Από την άλλη, όμως, όταν φτάνουμε στο ατέρμονο σκρολάρισμα, δηλαδή χωρίς λόγο, χωρίς περιορισμούς, και μάλιστα διαμορφώνουμε αυτό που λέμε σήμερα τη γενιά της δοπαμίνης, τη γενιά που επιζητεί τα likes και την επιβεβαίωση, να σε τέτοιες διαδικασίες. Και με δεδομένο ότι στο παγκόσμιο οικοσύστημα, σε όλους τους χρήστες αυτή τη στιγμή γύρω στα 6 δισεκατομμύρια, το 1 τρίτο είναι παιδιά. Καταλαβαίνετε τι σημασία και τι σπουδαιότητα έχουν αυτές οι εξελίξεις. Για μένα το μεγάλο πρόβλημα σήμερα και που διαμορφώνεται πέρα από τις μεγάλες πλατφόρμες είναι τι κάνουμε κι εμείς ως γονείς. Τι κάνει η πολιτεία επιμέρους, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμέρους στο να αυξήσει και να αποκτήσουν οι άνθρωποι ικανές βασικές ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες. Σήμερα ουσιαστικά θα πρέπει να δούμε ότι τα παιδιά είναι οι πολίτες του σήμερα και του αύριο, αυτά στα οποία θα βασιστούμε σαν κοινωνία και θα εξελιχθούν οι κοινωνίες μας και θα ευημερίσουν οι κοινωνίες μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο επιτυχάνεται αυτή η κατεύθυνση.
0: Γιατί όμως, κύριε Παπαπροδρόμου, έχουν αποτύχει στην Ευρώπη έως τώρα οι προσπάθειες να απαγορευτεί η είσοδος των ανηλίκων στα social media? Γιατί συμβαίνει αυτό? Γίνεται διότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος?
1: Για μένα δύο είναι οι λόγοι. Πρώτον, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει και δεν έχουμε καταλάβει ότι η πραγματική υπερδύναμη στην υπερδύναμη είναι αυτές οι μεγάλες πλατφόρμες και οι κολοσσοί. Μην ξεχνάτε, κυρία Πολύζου, τις Βρυξέλλες εδρεύουν, έχουν εγκατασταθεί λόμπι επηρεασμού, θα έλεγα, που καταλαβαίνετε γιατί διακυβεύονται τρισεκατομμύρια, θα λέγω, παγκόσμια οικονομία αυτή τη στιγμή γύρω από αυτά τα θέματα. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα τη σημασία των προσωπικών δεδομένων ότι είναι ο σημερινός παγκόσμιος πλούτος. Δεν είναι τυχαίο ότι στη λίστα των 20 πλουσιότερων ανθρώπων στον πλανήτη συμπεριλαμβάνονται άνθρωποι που ασχολούνται με το νέο χρυσό που είναι τα προσωπικά δεδομένα. Και μιλάμε τώρα στην καλή εκδοχή που είναι, θα έλεγα, η εξατομικευμένη, θα έλεγα, η στοχευμένη διαφήμιση, ένα μοντέλο στοχευμένη διαφήμιση κλπ. Φανταστείτε αυτό το πράγμα να το κάνουμε αναγωγή σε επηρεασμό εκλογικών αποτελεσμάτων, επιρροής η οποία θα διαμορφώνεται ουσιαστικά η βούληση του λαού χωρίς το λαό, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, μέσα από αλγόριθμους. Όλα αυτά είναι θέμα βαθύτατα, πιστεύω προσωπικά, δημοκρατίας και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κάτι που σήμερα το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να το παρακολουθήσει παγκοσμίως.
0: Μάλιστα, δηλαδή, κύριε Στρατηγέ, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε.
1: Προς αυτή την πραγματικότητα.
0: Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε διότι με πιέζει ο χρόνος. Κρατάμε αυτό που είπατε ότι είναι ευλογία και κατάρα. Ευλογία θα πω ότι για τα παιδιά δεν είναι, διότι δεν έχουν

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πρώτο Θεός, εδώ θα είμαστε και αύριο για να δούμε την επικαιρότητα με δεύτερη ματιά. Τη σκυτάλη την παίρνουν ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Πουρναράς, η Ελλάδα σήμερα. Και εμείς πρώτο Θεός τα λέμε στις 9 ακριβώς αύριο. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
5: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
6: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουναράς. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό. Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απήντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επαδρομένα αεροσκάφη σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ένα από τα Αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν. Η Ρωσία δείχνει η Γερμανία ως υπεύθυνη για τον ντρόουν με εκρηκτικά που εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο κάνει λόγο για υβριδικό πόλεμο. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι μεταξύ άλλων το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόνη θα κλείσει στις 18 Σεπτεμβρίου και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους πολίτες. Στο πλευρό της Γερμανίας τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα είναι πλήρως αλληλέγγυα προς το Βερολίνο. Για στημένη προβοκάτσια κάνει λόγο ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Απολογούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την αποτρόπαια υπόθεση στην Κυψέλη με το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος. Εν τω μεταξύ, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να ξετυλίξουν όλο το κουβάρι. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η διατίμηση

0: προϊόντων του βασικού καλαθιού, η μείωση του ΦΠΑ, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η δημιουργία παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της τιμολόγησης από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Στις 12.30 διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της Έλληνα Σακρίτα, την οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του πέμπτου αντιπροέδρου της Βουλής, προκειμένου να καλυφθεί η θέση που έμεινε κενή μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα κυρίως σε ορεινές περιοχές σήμερα στη χώρα, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμιος 6 μποφόρου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα στους 31, στα Ιωάννου στους 25 και στην Καλαμάτα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, οι άνθρωποι συνηθίζουν να γιορτάζουν τα χαρμόσυνα γεγονότα. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πορναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες του Κηφισού και όχι μόνο.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Αγωνιστική χαιρετισμή, έχει κίνηση. Έχει ξεκινήσει κίνηση, κίνηση στον Κηφισό αυτή την ώρα, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί Μεσογείων, Αλεξάνδρας κλπ. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε αρκετή κινησούλα.
1: Γυρίσατε.
2: Δεν ξέρω, γυρίζουν, φεύγουν, δεν ξέρω.
1: Δεν το γυρίσατε, πραγματικά και το γυρίσατε.
2: Εντάξει τώρα, ναι, το είχαμε βάλει, το γυρίσαμε εμείς.
1: Και απαντούσε όχι.
2: Και απαντούσε όχι, ναι.
1: Ο Αλεξανδράκη. Ναι. Λοιπόν, με πιο ευχάριστο γεγονότο θες να ξεκινήσουμε?
2: Είναι πολλά τα ευχάριστα γεγονότα.
1: Με πιο ευχάριστο γεγονότο θες?
2: Ποιο γεγονότο θες?
1: Λοιπόν, γεγονότο σήμερα.
2: Ναι.
1: Θα ακούσουμε Τσίπρα.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γεγονότο σήμερα.
2: Με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, αλλά πιο έτσι.
1: Γεγονότο σήμερα.
2: Ναι.
1: Θα ακούσουμε Ακρίτα.
2: Και Ακρίτα θα ακούσουμε.
1: Και τα δύο θεσμικά έτσι φτιαγμένα. Ο Τσίπρας πάει όποτε θέλει, γιατί πρωθυπουργό είναι όλο θέλω να κάνω. Πιο νωρίς από τον πρωθυπουργό.
2: Ναι, δεν πάει στη ΔΕΘ, πάει σε ένα ξενοδοχείο.
1: Ναι, εντάξει,
2: έκλεισε ένα ξενοδοχείο.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Πού τα βρήκε τα λεφτά?
2: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω πού τα βρήκε.
1: Πούλησε βιβλία, βρήκε λεφτά.
2: Εντάξει,
1: αυτή είναι η απάντηση.
2: Αν νίκε σε μια αίθουσα, σε ένα ξενοδοχείο για λίγες ώρες.
1: Πούλησε βιβλία, βρήκε λεφτά. Αυτό είναι η απάντηση, για να μην αγχώνονται οι άνθρωποι που μας ρωτάνε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, γεγονότο που είναι πολύ σημαντικό, θεσμικό. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει αυτό που πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Όχι, άρα η κυρία Κρήτα δεν θα είναι η πέμπτη αντιπρόεδρος της Βουλής.
1: Άρα δεν θα έχουμε πέμπτη αντιπρόεδρο της Βουλής.
2: Ναι, δεν θα έχουμε καθόλου.
1: 300 βουλευτές έχουμε. Ούτε αυτό το έχουμε.
2: Ούτε αυτό το έχουμε, δεν το έχουμε, όχι.
1: Ούτε πέμπτη αντιπρόεδρο θα έχουμε στη Βουλή.
2: Εντάξει, έχουμε κάποιες ελλείψεις, ρε Γιώργο. Δηλαδή το πρόβλημα που είναι.
1: Α, το ευχάριστο
2: δηλαδή,
1: γεγονό.
2: Όταν, λοιπόν, όταν κατεβαίνει μια ομάδα και έχει τραυματισμούς και σου λέει δεν θα κατεβάσω 12, σήμερα κατεβαίνει με 11 η αποστολή στον μπάσκετ. Εντάξει, υπάρχει ένα κενό. Κατεβαίνουμε με 11 λέει.
1: Μάλιστα. Άρα το ευχάριστο γεγονότο είναι θεσμικά πάμε καλά.
2: Ναι.
1: Ευχάριστο γεγονότο.
2: Ναι.
1: Το ευχάριστο γεγονότο είναι το ότι τελικά μπήκε πρόγραμμα από το φετινό και μας πήγε μια ώρα να ξυπνάμε πιο αργά.
2: Για ξαναπέστε αυτό.
1: Το πρόγραμμα λέω του σταθμού.
2: Α, για την εκπομπή.
1: Ναι,
2: ναι. Άρα, ξεκινάμε στις 10.
1: Το ότι κάνει Σαρδάμ Γεωργιάδη που δεν έχει πιει καφέ ακόμα, ναι, δεν ισχύει πια.
2: Δεν δικαιολογείται αυτό, γιατί έχει όλο το χρόνο να έρθει λίγο πιο νωρίς μετά να σου να πιει και 5 γουλιά παραπάνω που λέει ο λόγος.
1: Και αυτό ευχάριστο γεγονότο.
2: Ευχάριστο γεγονότο. Ναι.
1: Λοιπόν, το ευχάριστο γεγονότο ήταν την κλήρωση τη σημερινή λόγω αλλαγή προγράμματο. Θα την κάνουμε την Παρασκευή. Μεγανήσει, παιδιά.
2: Ναι, την κλήρωση για το ταξίδι μα. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το γεγονότο 1-1 που το λέω είναι πολύ ευχάριστο.
2: Ναι, και δεν έχει βάλει και το μεγάλο γεγονός ότι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός τη Δεύτερη του Σάββατο, έτσι.
1: Αυτό είναι το Σάββατο, θα είναι το μεγάλο γεγονότο.
2: Δεν έχουν ξεκινήσει από σήμερα τα ευχάριστα τα προεόρτια.
1: Άλλο τα προεόρτια. Τα προεόρτια έχουν ξεκινήσει εδώ και κάτι μήνες.
2: Ναι.
1: Αφού πήγαν οι φύλακες της Αναστάσεως στη Δυτική Μακεδονία, αφού ανεβήκανε πάνω, αφού κατεβήκανε κάτω, πήγανε στην Πελοπόννησο διάσπαρτη. Τιμ ολόκληρα.
2: Ναι.
1: Αφού ξανανέβηκαν μετά του προϊσταμένου του οι φύλακες της Αναστάσεως.
2: Ναι.
1: Εκεί που ο προϊστάμενος είπε.
2: Και τι δεν είπε.
1: Και τι δεν είπε.
2: Ναι, σε βοηθάω εγώ.
1: Ναι, και τι δεν είπε, γιατί μην πω τίποτα άλλο και είναι πρωινιάτικα. Λοιπόν, αυτά είναι άλλα.
2: Ναι.
1: Το Σάββατο θα είναι αυτό το ευχάριστο γεγονότο.
2: Ωραία, μένουμε στα σημερινά.
1: Ναι, γιατί και αύριο. Αύριο έχουμε και άλλο ευχάριστο γεγονότο. Και αυτό είναι το πραγματικό πάρτι.
2: Αύριο έχουμε πάρτι στις 9 του Μάρτη που έλεγε, στις 3 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι,
2: εντάξει, είναι το κλασικό. Αύριο έχουμε και τα γενέθλια του Πασόκ. Είναι η ημέρα της ιδρυτικής διακήρυξης του Πασόκ, 3 Σεπτέμβρη. Ναι, και ετοιμάζεται μια φιέστα από τον Ανδρουλάκη στην Κρήτη. Έχει ξεκινήσει βασικά. Λένε ότι οργώνουν τα στελέχη του Πασόκ την Κρήτη, γιατί θέλουν να τη βάψουν ξανά πράσινη.
1: Κάτσε,
2: ναι.
1: κάτσε.
2: Αλλά είναι και λίγο, φέρνει τώρα άλλη δεκαετία. Όλο αυτό που γίνεται και που θα γίνει αύριο είναι λίγο 80's, δεκαετία 80, που δεν συνάδει με 2026. Συγγνώμη, το λέω.
1: Εσένα δεν σου αρέσει.
2: Εμένα δεν μου αρέσει.
1: Εμένα μου αρέσει, αλλά θέλω να σε επισημάνω δύο πραγματάκια.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Πρώτον, Στάθη Ψάλτη θα έχουν να παίξουν πουθενά?
2: Δεν ξέρω, γιατί έχει πει ο Στάθης Ψάλτης κάτι σχετικό.
1: Όχι, αλλά είναι την ίδια δεκαετία
2: που σωστό.
1: Ανθούσαν και οι δύο.
2: Σωστό αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, δεύτερον, πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό το οργώνουν.
2: Δεν ήταν αιχμή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για την Κρήτη. Κρήτη, ΟΠΕΚΕΠΕ, οργώνω.
1: Έχουν δηλώσει πάει. Που οργώνουνε.
2: Ναι, κοίτα, άμα είσαι στην Κρήτη, μπορεί να δηλώσει σε όποια περιοχή θες και σε όλη την Ελλάδα. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή δεν είναι αναγκαστικό να είσαι στην Κρήτη.
1: Τώρα πρέπει να σε βάλω στη θέση σου.
2: Ναι.
1: Αυτά γινόντουσαν παλιά.
2: Πότε παλιά? Με αυτή την κυβέρνηση.
1: Επί το ΣΥΡΙΖΑ, επί του παλιού Πασόκ.
2: Με αυτή την κυβέρνηση δεν γινόντουσαν. Αφού η εισαγγελική έρευνα είναι από το 19 και μετά.
1: ΑΔΕ.
2: Ναι, η ΑΔΕ.
1: Αυτά που ήξερε θα τα ξεχάσει.
2: Η ΑΔΕ προέκυψε αφού υπήρξε το πρόβλημα.
1: Αφού υπήρξε η συνέχεια των παλαιών προβλημάτων.
2: Δεν αντιλέγω.
1: Δηλαδή, τι θες να μου πεις, δηλαδή, ότι είχε κατέβει με κάποιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία και όργωνε για να βάψει την Κρήτη μπλε? Αυτό μου λες, και τώρα κατεβαίνει το Πασόκ και οργώνει για να τη βάψει πράσινη? Και πριν είχε κατέβει ο Τσίπρας και όργωνε για να τη βάψει.
2: Μα κόκκινη. Τότε κόκκινη ήταν.
1: Τώρα τι θέλει?
2: Τώρα δεν έχει.
1: Τώρα χρώμα. Μπαρτσελώνα.
2: Τώρα δεν έχει. Είναι Μπαρτσελώνα. Είναι Μπαρτσελώνα. Συγγνώμη.
1: Να τη βάψει Μπαρτσελώνα.
2: Είναι Μπαρτσελώνα, ναι.
1: Βεβαίως ο Τσίπρας για να τη βάψει Μπαρτσελώνα την Κρήτη θα πρέπει να κάνει και καμία μεταγραφή σαν την Μπαρτσελώνα.
2: Εντάξει. Αυτό είναι εξαρτάται από αυτόν. Τι να σου πω εγώ.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Τσίπρας. Και το ξεκινώ με τον Τσίπρα που είπα πριν τελευταίο. Ο Μητσοτάκης. Και πάνω απ' όλα ο Ανδρουλάκης. Μπορείς να μου πεις γιατί σε αυτό το πάρτι του Πασόκ δεν κάλεσε και την κυβέρνηση και την σύμφωνα με τον δημοσκοπήσεις δεύτερη Ελλάς?
2: Γιατί? Επειδή έχουν Πασόκους
1: μέσα. Πασόκ είναι, ρε.
2: Μα ο Ανδρουλάκης θέλει να είναι το brand Πασόκ, όχι να είναι η Πασόκη που να είναι σε άλλα brand. Το brand είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα αν είσαι Πασόκος ή όχι.
1: Θα μιλήσουν για Ανδρέα Παπανδρέου.
2: 100%.
1: 100%.
2: Μα θα έχει και αφήσει Ανδρέα Παπανδρέου. Στο Ζάπι όλα τα χρόνια.
1: Θα μιλήσουν για Σιμίτη.
2: Είχαν αφήσει Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Για Σιμίτη θα μιλήσουν. Εννοείται.
2: Εννοείται, εντάξει.
1: Εννοείται.
2: Αλλά κυρίως Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι, αλλά θα μιλήσουν και για Σιμίτη.
2: Ναι.
1: Ωραία, γιατί δεν κατεβάζουν όλη την κυβέρνηση? Αφού όλοι σημαντικοί είναι. Και ναι. Συγγνώμη, ο Αντώνης Σαμαράς και η μισή Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι δεν είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, ότι είναι σημαντική Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί δεν τους κάλεσε κάτω?
2: Να πάρουμε ένα τηλέφωνο να ρωτήσουμε.
1: Να πάρουμε ένα τηλέφωνο τον κύριο Φλωρίδη να μας πει αν ήθελε να πάει.
2: Α, τον κύριο Φλωρίδη.
1: Αν ήθελε.
2: Νόμιζα κάποιον από το ανδρουλακικό.
1: Τον κύριο Φλωρίδη, αν ήθελε να πάει. Δηλαδή αν τον καλούσαν, αν θα πήγαινε. Αν του λέμε την ώρα που θα τιμήσουμε τον Σιμίτη.
2: Ο κύριος Κέρτσος για παράδειγμα θα πήγαινε.
1: Το κύριος Κέρτσος.
2: Θα πήγαινε 100% πιστεύω ο Κέρτσος.
1: Ξέρεις, ο μόνος που μπορεί να μην πήγαινε είναι ο πρωταθλητής υπουργός, γιατί ήταν με τον Παπανδρέου, τον Γιώργο.
2: Ναι.
1: Ήταν γάπ αυτός. Δεν ήταν σημαντικός.
2: Μάλιστα.
1: Δεν τον έπαιρνε και ηλικία να είναι σημαντικός, οπότε είναι γάπ. Το του γάπ θα τον τιμήσουνε.
2: Ο ΓΑΠ δεν θα είναι εκεί.
1: Άρα δεν θα πάει
2: θα
1: και
2: έχει,
1: άρα δεν
2: βέβαια, θα πάει... για να μην αφήνω αιχμή, γιατί είπα από χθες προχθές ότι θα λείπει ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν θα λείπει για κάτι εσωτερικό του Πασόκ, κάποια διαφωνία. Έχει επαγγελματικό ταξίδι και θα είναι εκτός Ελλάδας.
1: Άρα το μόνο που δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε, γιατί δεν ξέρω αν θα πάει Μενδώνη, αν θα πάει, αν θα πήγαινε Μενδώνη, ο Χρυσοχοίδης, να αρχίσουν ο Θεοδωρικάκος, να αρχίσουν να λέω όλοι οι υπουργοί της κυβέρνησης. Ή πολλοί, να μην λέω όλοι.
2: Ναι.
1: Ο μόνος που δικαιολογείται είναι ο πρωταθλητής, διότι δεν ανήκε σε εκείνη την κυβέρνηση. Ήταν ΓΑΠ. Και αφού δεν θα πάει ο ΓΑΠ, δικαιολογούμε να μην πω κι εγώ. Σου λέει ο πρωταθλητής.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Ξεκινάμε στις 10 πλέον από το Σεπτέμβρη, από τις 2 Σεπτέμβρη. Είστε συντονισμένοι στο 943. Κύριος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο. Ο Γιώργος Γεωργιάδης, για να μπερδευόμαστε, για να μην λέω κύριος απλά. Και στο κύριος είναι... Στο κύριο Γεωργιάδη μπορεί να γίνουν δύο μπερδέματα όπως με κοιτάς τώρα. Το ένα είναι ότι μπορεί να σε μπερδέψουν με τον υπουργό, γιατί και αυτός κάνει εκπομπές μαζί με τον κύριο Κασελάκη. Αλλά όταν λέω και κύριο Γεωργιάδη, μπορεί να είναι και μια συμφωνία των κυρίων. Είναι και αυτό που μπαίνει στο παιχνίδι τώρα.
1: Τι συμφωνία, κύριε, νομίζεις για την οικονομική πτώση των σούπερ μαρκετάδων, οι οποίοι.
2: Ναι, έχει πτώσει. Το είπε ο κύριο Θεοδωρικάκος ότι υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών.
1: Και η Νέα Δημοκρατία έχει που έχει πτώσει για καλό, το είπε.
2: Τι πτώση, στα ποσοστά.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω,
2: πτώσει στι τιμέ.
1: Το είπε για καλό, υπουργό.
2: Στι τιμέ είναι καλό, στα ποσοστά δεν είναι καλό.
1: Για την Δημοκρατία.
2: Για την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει κυρίως ο κύριος Γεωργιάδης. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω σήμερα?
1: Ναι, το καλό γεγονό, το μεγανήσι, παιδιά, ναι. Ήταν η κλήρωση να γίνει σήμερα. Εσπερίδες, το καλύτερο ξενοδοχείο του νησιού. Εκεί θα έχετε 4 μέρες τρεις διανυκτερεύσεις με τα φαγητού. Ναι. Έχετε ένα γεύμα ή δείπνο. Μεγανήσι ήταν σήμερα λόγω του νέου προγράμματος, να μην το κάναμε σήμερα και κάποιοι χάνατε την ευκαιρία να το, ναι, το πάμε δύο μέρες πίσω.
2: Ωραία.
1: Και το κληρώνουμε την Παρασκευή.
2: Παρασκευή. Άρα στέλνετε μεγανήσι το ονοματεπώνυμό σας στο 6939-943 και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Τι έχουμε σήμερα, κύριε Γεωργιάδη, στην ατζέντα της ημέρας?
1: Έχουμε, ο Σιακαντάρης δεν είναι τσιπρικός.
2: Ο κύριος Σιακαντάρης.
1: Ναι, τσιπρικός.
2: Ο κύριος Σιακαντάρης.
1: Το αγαπημένο του παιδί δεν είναι.
2: Δεν είναι ακριβώς τσιπρικός.
1: Δεν είναι πια. Δεν είναι το αγαπημένο του παιδί.
2: Ήτανε, υπήρξε κάποια στιγμή, ήτανε. Μετά δεν είναι, αλλά ναι, δεν είναι. Είναι,
1: είναι
2: αφηρημένη η έννοια.
1: Είδα τις δηλώσεις του και ναι, κάπως μου ήρθε.
2: Δεν είναι, τώρα δεν είναι 100% τσιπρικός, όχι.
1: Τώρα μίλησε πρόβλημα για πρόβλημα τα μηνύματα της Ελλάς. Τώρα μίλησε για πρόβλημα για πολιτική ταυτότητα στην Ελλάς.
2: Ναι.
1: Και μην κατηγορείτε την κυρία Κουφονικολάκου, διότι αυτή κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Εγώ δεν μεταφέρω ότι είπε, έτσι.
2: Ναι.
1: Το παιδί του Τσίπρα. Το παιδί, εντάξει. Και βρείτε εσείς το πρόβλημά σας. Η αυτή κυρία καλή κάνει καλά τη δουλειά της. Εσείς έχετε πρόβλημα. Ποιοι είστε, γιατί είστε, πού είστε. Και εγώ νόμιζα, είχα μείνει στο ότι είμαστε αγαπημένοι. Είναι δικό μας παιδί. Δικό μας παιδί, όχι κανονικά, γιατί δεν θα γινόταν. Είναι και
2: όταν ξεκίνησε το κόμμα Ελλάς, ήταν στην πρώτη γραμμή ο κύριος Σιακαντάρης.
1: Και τώρα που είναι τελευταία.
2: Λίγο διάστημα μετά δεν ήταν στην πρώτη γραμμή. Οπότε φάνηκε ότι πήγε λίγο πιο πίσω. Δεν ξέρω τώρα αν υπήρξε κάποια διαφωνία ή πρωτοβουλία Τσίπρα, αλλά ξεκίνησε ο κύριος Σιακαντάρης ως μπροστινός του Τσίπρα, το θυμόμαστε, και μετά υποχώρησε. Δεν είχε εμφανίσεις.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό.
2: Πες μου.
1: Αυγερινός. Μπροστάρισε αυτό, ναι, και μετά δεν υποχώρησε, μόνο άφησε και τρομερά υπονοούμενα.
2: Ναι, και απεχώρησε τελείως.
1: Και ο κύριος Σιακαντάρης άφησε τρομερά υπονοούμενα όταν μιλάει για μηνύματα και πολιτική ταυτότητα. Και μάλιστα. Πριν το μεγάλο γεγονότο.
2: Πριν το μεγάλο γεγονότο. Το μεγάλο γεγονός για την ελληνική αριστερή στην παράταξη είναι ότι σήμερα ανακοινώνει το οικονομικό πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη, σε ξενοδοχείο, είναι σήμερα το βράδυ. Να πω ενδεικτικά, μεταξύ αυτών που θα ανακοινώσει, μεταξύ των προτάσεων που θα κάνει, είναι η διατίμηση προϊόντων του βασικού καλαθιού, η μείωση του ΦΠΑ, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά και η δημιουργία παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της τιμολόγησης από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Επίσης, στα της σημερινής ατζέντας στην Βουλή έχουμε στις 12.30 την Ολομέλεια, όπου θα κληθεί να ψηφίσει με ονομαστική ψηφοφορία την εκλογή ή μη της Έλληνας σε Ακρίτα. Είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για να αναλάβει την θέση της πέμπτης αντιπροέδρου μετά και την αναξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Δεν αναμένεται να ψηφιστεί.
1: Κάτσε, περίμενε. Δεν αναμένεται. Το είπε, τηλεφωνηθήκανε, το είπε ο πρόεδρος της Βουλής, το είπε στην κυρία Βούρου, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό.
2: Ποιο είναι
1: το θέμα? Είναι το ότι εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα ως χώρα. Μία Μαντόνα κυβερνάει την Ελλάδα.
2: Γιατί η Μαντόνα?
1: Διότι ο καυγάς του Γεωργιάδη με την κυρία Κρήτα για την Μαντόνα.
2: Ναι.
1: Δημιούργησε την κόντρα του Γεωργιάδη με την κυρία και ο κύριος Γεωργιάδης ήταν πρώτος πριν τον πρωθυπουργό, πριν το συζητήσουν μεταξύ τους.
2: Θεωρείς δηλαδή.
1: Είπα, εγώ αυτήν όχι, γιατί η Μαντόνα.
2: Θεωρείς τον το εφαλτήριο, δηλαδή η διαφωνία με τη Μαντόνα για να μην ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία την
1: άρα,
2: κυρία
1: λοιπόν,
2: Κρήτα.
1: Ο εκολαπτόμενος νέος μας πρωθυπουργός.
2: Ναι. Εκολαπτόμενος νέος πρωθυπουργός. Ναι. Βαρισίμαντες δηλώσεις από τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Άντε να το ξεκινήσω. Ο εκολαπτόμενος νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και αυτό είναι βαρισίμαντο.
1: Ναι. Να σου πω.
2: Περίμενε, το εκολαπτόμενος είναι το εγώ θέλω κατά 50% τελειωμένη υπόθεση. Πώς το εννοείς?
1: Ποιος θα του βγει απέναντι?
2: Δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Σαν τη Διαμαντοπούλου θα είναι οι υπόλοιποι.
2: Μάλιστα.
1: Τι είπαν στη Διαμαντοπούλου τότε στο Πασοκόλι? Όταν ήταν ο εσείς που ήσασταν.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Και για πιθανό άλλον εκολαπτόμενο αρχηγό και πρωθυπουργό. Θα πει εσύ που ήσουν απέναντι στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία σε πάρτι όταν εδώ συζητούσαμε κάτι.
2: Εγώ ήμουν μπροστά σε όλα τα ζητήματα.
1: Εγώ ήμουν με την παράταξη, εγώ είμαι με το κόμμα, εγώ τρέχω για. Υδρώνω τη φανέλα που ζήτησε ο πρωθυπουργός για το κόμμα. Είμαι υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων και φυσικά έχω ένα πράγμα το οποίο είναι καλύτερο από αυτό που είχε ο σημερινός πρωθυπουργός. Πολύ καλύτερο. Δεν υπάρχεται να ακούσετε από το στόμα το δικό μου. Το ότι δεν ξέρω γιατί δεν οφείλω να ξέρω. Γιατί εγώ τα ξέρω όλα. Και το έχω αποδείξει. Δεν έχω άποψη για όλα. Δεν έχω σχέση με όλα. Δεν μιλάω για όλα. Άρα αυτό που δεν έχει ο Μητσοτάκης, το έχει ο Γεωργιάδης. Άρα αν ο Γεωργιάδης γίνει αυτό που θέλει να γίνει, δεν θα μπορούμε να πούμε ότι δεν ήξερε ή δεν όφιλε να ξέρει. Διαφωνείτε, κύριε Πάνω μας?
2: Το αφήνω να.
1: Πόσες φορές έχεις ακούσει από τον Μητσοτάκη?
2: Δεν το έχει. Ο Μητσοτάκης το λέει, ο Άδωνης δεν θα το πει ποτέ.
1: Γιατί τα ξέρει όλα. Είναι υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων.

0: Ένα άλλο γεγονότο είναι, δεν ξέρω αν διάβασες τον ντομέντο, έχει μια μεγάλη, έτσι, ένα μεγάλο αφιέρωμα, ένα γεγονότο το οποίο μιλάει για τις εισόδες των ολιγοπολίων του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, το διάβασες.
1: Το έχω διαβάσει, ναι.
0: Και αυτό είναι μεγάλο γεγονότο. Ναι. Λίγο πριν τη σημερινή ημέρα και να το γράφει το ντοκουμέντο. Ολόκληρο αφιέρωμα, έτσι. Και φυσικά να πάμε στην κυβέρνηση, η οποία πρέπει να λύσει προβλήματα μέχρι το Σάββατο. Πρέπει, έχει μέτωπα. Το ένα λέγεται Σαμαράς.
1: Ναι, είναι η κόντρα, έχει ξεκινήσει ξανά η κόντρα για την λεγόμενη woke agenda. Είδαμε χθες και το πρωτοσέλιδο της Εστίας σε μία πλατφόρμα στον ΕΟΠΗ που δίνει τρεις επιλογές, Άρεν, Θήλη, και άλλο, η τρίτη επιλογή ήταν το άλλο. Και ξεκίνησε ξανά η συζήτηση, η κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και του κόμματος Σαμαρά για τη woke agenda.
0: Το δεύτερο είναι Καραμαλής.
1: Το δεύτερο είναι Καραμαλής, ο οποίος Καραμαλής δεν θα πάει στην ομιλία του Πρωθυπουργού, αυτό εννοείς?
0: Μόνο αυτό.
1: Και ότι λένε διάφοροι από την πλευρά Σαμαρά ότι θα στηρίξει η Σαμαρά ο κύριος Καραμαλής.
0: Επίσημα μάλλον όχι, ανεπίσημα μπορεί.
1: Ναι, το είπε σε εμάς εδώ ο κύριος Τζαβάρας και ακούσαμε και τον κύριο Τσούτσια στην συνέντευξη που παρεχώρησε το Σαββατοκύριακο.
0: Δεύτερο μέτωπο. Το τρίτο μέτωπο είναι η Μακεδονία. Ανατολική, δυτική, τα έχουμε βγάλει τους πάντες, μπας και κάνουμε κάτι.
1: Ναι, όπως έχει πάει το όλο Πασόκ. Το όλο ανδρουλακικό Πασόκ.
0: Έτσι, στο... μπράβο, γιατί δεν θέλω να ψεύδεσαι.
1: Ναι, το όλο ανδρουλακικό Πασόκ στην Κρήτη, η όλη σημειτική Νέα Δημοκρατία έχει πάει... Γιατί,
0: ξέρεις, θα σου βάλω.
1: Έχει πάει στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Πουρναρά και τρως και ψεύδεσαι.
1: Ναι.
0: Το άλλο μέτωπο είναι η Πελοπόννησος.
1: Η Πελοπόννησος, εκεί που έχει ψηλά ποσοστά ο Σαμαράς.
0: Άλλο μέτωπο.
1: Άλλο μέτωπο, ναι.
0: Το άλλο μέτωπο είναι εκεί που πάνε εκεί οι Πασόκοι και πάνε να τη βάψουν, να την οργώσουν για να της αλλάξουν χρώμα.
1: Ναι.
0: Να χαρά τη βάψαμε με τον
1: Πάντω. Να ενημερώσω ότι χθες στον Πρωθυπουργό πήγανε κάποιες δημοσκοπήσεις γιατί ήθελε να γνωρίζει πριν την ΔΕΘ σε τι ποσοστά κινείται και αυτός και η πολιτική του αντίπαλη και ήθελε να συγκρίνει προφανώς και μετά την ΔΕΘ πώς θα διαμορφωθούν. Είναι στο 28 με 32 αυτό που παρέδωσαν στον, αυτό που έχω μάθει εγώ, αυτό που παραδόθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μεταξύ 28 και 32. Στην δεύτερη θέση σταθερά γύρω στο 17 με 18% η Ελλάς και γύρω στο 11% το Πασόκ.
0: Εγώ έχω μάθει άλλο για την Ελλάς.
1: Ποιο?
0: Εγώ έχω μάθει ότι έχει πέσει και αρκετά. Ότι δεν υφίστανται τα ποσοστά που έδιναν οι δημοσκόποι.
1: 17-18 και ότι έχει ταβανιάσει. Αυτό εμένα.
0: Εμένα η πληροφορία μου είναι ότι είναι γύρω στα 15.
1: Okay.
0: Επίσης η πληροφορία μου είναι ότι το Πασόκ είναι... Ό,τι βελόνες και να κάνουν, να τις αλλάξουν, να τις σηκώσουν, να τις κατεβάσουν, πάνε δεξιά-αριστερά. Βελόνα κολλημένη.
1: Ναι, είναι στο 11%. Είχε πάρει 11 κάτι στις εκλογές του 23. Αυτό εκεί έχει, δεν έχει κάτι άλλο. Και από εκεί ξεκίνησα, γιατί αναφέρθηκες τώρα στον Σαμαρά. Από εκεί αυτό ήθελα να πω, ότι και το κόμμα Σαμαρά στις δημοσκοπήσεις που έφτανε στο Μαξίμου δεν δείχνει ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά.
0: Άρα λοιπόν, αρχίζουμε σήμερα με την ωραία θεσμική διάθεση και θέση του κυρίου Τσίπρα που πάει και νοικιάζει ένα μαγαζί, όπως λες και εσύ, επειδή πούλησε βιβλία, έχω λεφτά, καλά κάνω συγγραφέα, σήμερα θα με ελέγξετε εσείς. Επειδή ο Γεωργιάδης είχε πρόβλημα με τη Μαντόνα και η Ακρίτα το ίδιο, έχουμε το δεύτερο ωραίο θεσμικό, που μην έχουμε ούτε αντιπρόεδρο βουλής, πέμπτο. Και είναι το μόνο που δεν μπορώ να καταλάβω. Ρώτησα χθες και τον κύριο Σταμάτη. Η Ακρίτα λέει δεν είναι νοτική.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο τη Βουλή που την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία ήταν ενωτική. Πώς το κόβεις?
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν ενωτική.
0: Αφού την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Όχι για πέμπτη αντιπρόεδρο.
1: Για πρόεδρο τη Βουλή.
0: Δεν ήταν ενωτική.
1: Με αυτόν, σύμφωνα με το συλλογισμό τη Νέα Δημοκρατία, αυτόν το συμπέρασμα.
0: Αυτή ήταν ενωτική. Και εγώ, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το πρώτο μας διαλυματάκι στη νέα μας αυτή η ώρα, 10 με 12 παιδιά θα μας ακούτε, μέχρι νεοτέρας. Λοιπόν, η ερώτηση είναι μία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής τάιζε τα δικά του παιδιά, τώρα που είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει αύξηση τα δικά του παιδιά πάλι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που δεν τον θέλουν οι μισοί νεοδημοκράτες, Είναι ενωτικός.
1: Ναι, αλλά γιατί βλέπεις το ποτήρι μισοάδιο και δεν λες ότι οι μισοί νεοδημοκράτες τον θέλουν?
0: Γιατί δεν είπα οι μισοί Έλληνες, είπα οι μισοί νεοδημοκράτες.
1: Οι μισοί νεοδημοκράτες τον θέλουν όμως.
0: Οι μισοί νεοδημοκράτες τον θέλουν. Ναι. Άρα είναι ενωτικός στους μισούς νεοδημοκράτες.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Άρα είναι ενωτικός προς τα εκεί που αρχίζει και κλείνει το μάτι. Ναι. Είδες και δηλώσει Καρατζαφέρη, έτσι είναι ένα μουρκό.
1: Και τώρα που, που αναφέρεται και στον κύριο Τασούλα, δεν ξέρω πώς και το Πασόκ θα έπρεπε να καλέσει και τον κύριο Τασούλα.
0: Μήπως,
1: αυτό τώρα. Να το σκεφτούμε λίγο, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
0: Μήπως να πρέπει να φωνάξουμε και Δημότες Κηφισιάς.
1: Τι Δημότες
0: Κηφισιάς. Άμα καλέσουμε και τον κύριο Τασούλα.
1: Σωστό. Διαλυματάκι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ 94,3.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
12: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
13: Υπερηφάνεια.
12: Ανθρωπιά.
13: Τόλμη.
12: Πολιτισμό.
13: Ιστορία.
12: Φιλοξενία.
13: Παράδοση.
12: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
14: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και ελεγχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους και σε όλες φυσικά. Καλημέρα σας, κύριε Πουρναρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ένα λεπτάκι μετά τις 10.30 και βλέπω εδώ την κίνηση στους δρόμους. Έχει αρχίσει η κίνηση σιγά σιγά και επιστρέφει σε επίπεδα προ Αυγούστου, προ Ιουλίου. Δεν ξέρω, και τον Ιουλίου είχαμε κίνηση. Και περιμένουμε τώρα, κύριε Γεωργιάδη, να ανοίξουν και τα σχολεία.
0: Άρα τον Αύγουστο είχατε λεφτά, πήγατε διακοπές και γυρίσατε μαυρισμένοι.
1: Το είπε ο υπουργός, ο κύριος Άδωνης. Αυτό ότι γυρίσατε μαυρισμένοι.
0: Άμα το λέει ο υπουργός, είναι θέσφατο.
1: Είναι θέσφατο. Αυτό πήγα να πω. Είναι θέσφατο.
0: Άμα το λέει ο υπουργός. Καλά, που να το λέει και ο πρωθυπουργός δηλαδή.
1: Καλά, έτσι.
0: Επίσης, βλέπω κόσμο στα λιμάνια, αλλά δεν ακούσατε τη βούλτευση.
1: Άρα, ναι, δεν πας στο χωριό σου.
0: Που είπε, πηγαίνει
1: καλά,
0: στα χωριά σου.
1: Μπορεί, μπορεί το χωριό σου να είναι σε νησί όμως.
0: Να μην πας, να πας στο χωριό τη γυναίκα σου.
1: Άμα είναι και αυτή η νησιώτησα.
0: Καλά τώρα, πω. Σιγά τώρα, με τέτοια σύμπτωση.
1: Και που ξέρεις όμως, μπορεί να πηγαίνεις στο λιμάνι του Πειραιά, μήπως πετύσεις και τον άλλο υπουργό, τον κύριο Κικίλια. Γιατί πάει που και που καμιά βόλτα και για να δει πώς είναι τα πράγματα.
0: Τι λέτε, Πουρναρά, προγεννιάτικα.
1: Τι, δεν πάει ο κύριος Γιακυλιάς?
0: Έχει πάει 6 φορές όλες όσες υπουργός.
1: Το Απριλίο λίγες μέρες πήγε πάντως.
0: Μία. Μέσα σε ένα καλοκαίρι πήγε μία. Του χρόνου το καλοκαίρι ξαναπάει.
1: Τώρα που επιστρέφουν μπορεί να ξαναπάει καμιά μέρα.
0: Γιατί νομίζω ότι θα μαζέψει ψήφους όταν έχει ταλαιπωρία για να πάνε και να έρθουν και όταν είναι τα εισιτήρια εκεί που είναι και όταν ο κόσμος μετά στην κίνηση για να φύγει από εκεί είναι χαμός. Έτσι δεν μαζέψει ψήφους. Δεν του κάνει καλό να πάει. Κάποιος θα του συμβουλεύσει να μην πάει. Θες να ξεκινήσει να πας μέχρι την άξονα και να γυρίσει και να πληρώσει εισιτήρια.
1: Είναι ακριβά τα εισιτήρια.
0: Πάω εγώ στο χωριό και κάνω όλες μου τις διακοπές με τα ίδια λεφτά. Όλες. Πληρώνω και σπίτι και φαΐ και βενζίνες και διόδια, όλα. Βενζίνες τώρα. Άστο, οι βενζίνες έχει λυθεί. 5, 10, 15 και άλλα 5, 25.
1: Από Σεπτέμβρη ισχύει και η μείωση των 10 λεπτών, οπότε είμαστε μια χαρά και με τη βενζίνη. Ελύθηκε αυτό.
0: Τώρα όμως που είπαμε για νησιά και που είπαμε και για εισιτήρια, πάμε για ένα θέμα που έχουμε αναδείξει σε αυτή την εκπομπή από πέρσι, έχοντας βγάλει όλους τους σχεδόν τους εκπροσώπους του προβλήματος, δηλαδή των προβλημάτων που ζουν οι άνθρωποι εκεί. Έχουμε αποκλείσει ένα νησί.
1: Ένα πολύ ωραίο νησί για όσους έχουν πάει. Πέρα από το ζήτημα που θα πάμε τώρα και το πρόβλημα που επικρατεί, ένα πάρα πολύ ωραίο νησί.
0: Που πραγματικά, όταν θα πάτε διακοπές, αν θα πάτε διακοπές ή καταφέρετε να πάτε 2-3 φορές για να το γυρίσετε. Να το
1: ναι, είναι και μεγάλο και έχει πολλά μέρη.
0: Είναι τελείως διαφορετικό μεταξύ του. Και μιλάμε τώρα, έχω μπερδεύτη για τη Μυτιλήνη ή για τη Λέσβο.
1: Μυτιλήνη, Λέσβο, σε όλα τα νησιά.
0: Πάμε λοιπόν στη Λέσβο, ένα νησί που έχει αποκλειστεί. Έχει αποκλειστεί γιατί, όπως λέει η κυβέρνηση και μιλήσαμε και με το Υπουργείο, αυτές είναι οι εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τον αυτόδη πυρετό. Ναι. Εκεί όμως οι άνθρωποι, ένα μεγάλο ποσοστό, ζουν από την κτηνοτροφία. Το γάλα και το τυρί της Μυτιλήνης έχει κάνει εξαγωγές χρόνια και είναι και πολύ υψηλά.
1: Και είναι πάνω από
0: γευστικούς κάλκες των Ευρωπαίων, των Αμερικανών και όχι μόνο.
1: Πάνω από 80.000 τα ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί. Και είναι, αν μη τι άλλο, τεράστιο πλήγμα αυτό για τους κτηνοτρόφους.
0: Νομίζω ότι θυμάσαι και τι έγινε σε αυτό το μάζεμα που κάνανε εκεί, μόνο που δεν πλακωθήκαν στο ξύλο.
1: Ναι, πριν λίγες ημέρες υπήρξε ένταση μεγάλη.
0: Λοιπόν, η βουλευτήνα του ΚΚΕ, κυρία Κομνηνάκα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Κομνηνάκα.
2: Καλημέρα και σας και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και να μας δώσετε να ξεκινήσουμε από την παρουσία σας σε αυτό το μάζεμα που δεν πλακωθήκανε μόνο. Τι υπόθηκε, τι έγινε τελικά και αν αυτά που μαθαίνουμε εμείς ισχύουν.
2: Οι εικόνες αυτές που είδαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο αποτυπώνουν την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στα χωριά της Λέσβου, γιατί πραγματικά μιλάμε για κόσμο απελπισμένο. Σωστά είπατε ότι η οικονομία της Λέσβου στηρίζεται κατά 70% περίπου στον κτηνοτροφικό τομέα. Και μιλάμε για ανθρώπους που εδώ και 6 μήνες είναι πραγματικά αφημένοι στο έλεος και οικονομικά αστήριχτοι, δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις από αυτούς τους παράλογους. Εμείς λέμε και επιμένουμε από την αρχή και επιβεβαιώνεται τελικά στην πράξη τώρα που η κυβέρνηση αρχίζει να ανασκευάζει τις επιλογές της. Από αυτούς τους παράλογους οριζόντιους αποκλεισμούς για την εξαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, τυριών...
0: Να σας διακόψω λίγο, μισό λεπτό, για να έχουμε μια κουβέντα. Η κυβέρνηση λέει ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές και εμείς τις ακολουθούμε για το καλό του νησιού.
2: Καταρχάς, διαψεύδεται από την ίδια την πρακτική ότι ενώ για αρκετό διάστημα απέκλεισε την εξαγωγή τροκομικών προϊόντων από τη Λέσβο, σήμερα αυτά διακινούνται κανονικά και όχι απλά με την τυπική διαδικασία που αρχικά ακολουθήθηκε, αλλά και ο καθένας μπορεί να πάρει. Και είναι απόλυτα λογικό αυτό, γιατί τα όρημα τυριά είναι απόλυτα ασφαλή για την κατανάλωση και δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Ήταν παράλογοι αποκλεισμοί και τα ζητήματα του αποκλεισμού των.
0: Δηλαδή, να ξεκινήσουμε με αυτό και πάμε μετά στις αποζημιώσεις.
2: Βασικά με το πρώτο που πρέπει να ξεκινήσουμε είναι η επιλογή που έχει κάνει η κυβέρνηση να θυσιάσει την πραγματικότητα τη Λέσβο, αποκλείοντας ένα επιστημονικό εργαλείο που θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασχετικά στην εξάπλωση του ιού και να αποτρέψει αυτές τις δεκάδες χιλιάδες άδικες θανατώσεις ζώων που ήταν εμβολιασμός. Και σε αυτό, επειδή μάλιστα η κυβέρνηση επικαλείται τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα, τι έχει να απαντήσει για το γεγονός ότι ακολουθήθηκε διαφορετική τακτική στην περίπτωση της Κύπρου αυτή. Και από τις πρώτες κιόλας ημέρες εκδήλωσης του Αθώδη εμβολιάσανε και συνέχισαν κανονικά και οι εξαγωγές και έχουν σήμερα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό οι σφαγές και θανατώσεις των ζώων. Τι έχει να πει για άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, την πρώτη εξαγωγό χώρα σε ζώα, ζώντα ζώα και κρέας, που σήμερα αντιμετωπίζει μια άλλη ζωονόσο, την ζώνη δερματίτιδα που πλήττει τα βόηδη και έχει εμβολιάσει 1 εκατομμύριο ζώα και συνεχίζει κανονικά τις εξαγωγές της. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση ήταν η επιλογή να θυσιάσει την κτηνοτροφία της Λέσβου, όπως έκανε και το προηγούμενο διάστημα σε όλη την Ελλάδα με το ζήτημα της εμβολιάς, να μην χρησιμοποιήσει το επιστημονικό εργαλείο του εμβολίου για να κάνει τα χατήρια 3-4 βιομηχανιών φέτας που θέλουν να συνεχίσουν ανενόχλητα και χωρίς μείωση στα κέρδη τους να εξάγουν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των περιορισμών κλπ. Που υπάρχουν. Αυτό όμως έχει πολύ οδυνηρές επιπτώσεις και για την κτηνοτροφία της Λέσβου, γιατί αν σήμερα μιλάμε ότι έχουν θανατωθεί πάνω από 80.000 ζώα και μιλάμε για το λεσβιακό πρόβατο, μια φυλή που είναι γενετικά βελτιωμένη, που με τον κόπο χρόνων και τις προσπάθειες χρόνων έχει δημιουργηθεί ένα ανθεκτικό ζώο που προσαρμοσμένο και στις συνθήκες. Και βεβαίως, αν συνεχιστεί αυτή η επιλογή της κυβέρνησης χωρίς τελέχος των κτηνιατρικών υπηρεσιών να πηγαίνει με μοναδικό, πώς να το πω, φάρμακο διαπάσαν νόσων τις αθρώες σφαγές χωρίς να χρησιμοποιεί τον εμβολιασμό και την ίδια στιγμή να μην στηρίζει, να μην αποζημιώνει τους κτηνοτρόφους, μιλάμε για μια καταστροφή ανεπίστρεπτη για τον πρωτογενή τομέα της Λέσβου και όχι μόνο.
1: Άρα η επόμενη μέρα, κυρία Κομινάκα, ποια είναι για τους κτηνοτρόφους στο νησί?
2: Εμείς επιμένουμε ότι εδώ και τώρα η κυβέρνηση πρέπει να αναθεωρήσει την απόφασή της και να προχωρήσει το σχέδιο του εμβολιασμού. Ναι. Πρέπει να τελεχωθούν με μόνιμο κτηνιατρικό προσωπικό οι κτηνιατρικές υπηρεσίες για να μπορεί πραγματικά να γίνεται με σοβαρό τρόπο και η χνηλάτηση και ο περιορισμός της νόσου. Και βεβαίως όχι τώρα, χτες θα πρέπει να προχωρήσουν οι περιβόητες αποζημιώσεις στο 100% της καταστροφής και μιλάμε και για αυτούς που έχουν θανατώσει τα κοπάδια τους που θα πρέπει να στηριχθούν και για την απώλεια του εισοδήματος και όχι με αυτά τα ψίχουλα που τους δίνουν σε όσους έχουν δώσει, γιατί δεν έχουν αποζημιωθεί, ένα μέρος τους μόνο έχουν αποζημιωθεί, να στηριχθούν για την απώλεια του εισοδήματος μέχρι την ανασύσταση των κοπαδιών τους και βεβαίως να αποζημιωθούν οι άνθρωποι που λόγω αυτών των περιορισμών αναγκάζονται σήμερα να κρατάνε εκατοντάδες ζώα που δεν κατάφεραν να σφάξουν τη διάρκεια του Πάσχα, ενώ να τα συνεχίζουν να τα ταΐζουν, να τα έχουν σταυλισμένα. Είναι καταχρεωμένοι με ζωοτροφές, άρα πρέπει να επιδοτηθούν οι ζωοτροφές, να αποζημιωθούν για τις απώλειες εισόδημα που είχαν λόγω των περιορισμών στο γάλα και στο κρέας. Και βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική και σοβαρή αντιμετώπιση από τη μεριά του Υπουργείου, γιατί η μέχρι τώρα αντιμετώπιση δείχνει ότι κάθε άλλο παρά σχέδιο προστασίας της κτηνοτροφίας της Λέσβου υπάρχει. Το μόνο σχέδιο που υλοποιείται με ακρίβεια από τη μεριά της κυβέρνησης είναι να απομονωθεί το νησί, να αποκλειστεί ο ιός στο νησί και από εκεί και πέρα ό,τι θέλει να γίνει μια πολιτική που είναι καταστροφική και για τον κτηνοτροφικό κόσμο της Λέσβου αλλά και συνολικά για το νησί, γιατί θυμίζουμε και σωστά είπατε, αυτά τα πολύ όμορφα χωριά της Λέσβου, τα πολύ όμορφα μέρη ζουν όλα αυτά τα χρόνια γιατί υπάρχουν χιλιάδες νέα παιδιά που επέλεξαν παρά τις μεγάλες δυσκολίες, παρά το τεράστιο κόστος ζωής που υπάρχει και την τελικά την τεχνητή απόσταση που δημιουργείται πέρα από τη φυσική λόγω του μεγάλου κόστου στα ακτοπλοϊκά, στα αεροπορικά κλπ. Που περιγράψετε, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν λόγω των ελλείψεων στα νοσοκομεία κλπ. Επιλέγουν να μείνουν στη Λέσβο, επιλέγουν να ζήσουν από έναν μέχρι τώρα τομέα που μπορούσε να τους κρατήσει σε έναν βαθμό έναν πλούτο που έχει η τοπική παραγωγή της Λέσβου, και σήμερα αυτά τα παιδιά πραγματικά είναι απελπισμένα, καταστρέφονται, και γι' αυτό νομίζω και η οργή τους και τα ξεσπάσματά τους είναι σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενα και δικαιολογημένα.
0: Ας ελπίσουμε να βρεθεί μια λύση, γιατί δεν θέλουμε και από αυτά τα νησιά, και ειδικά τη Λέσβο τώρα που δεν είναι ένα μικρό νησί ακριτικό, μιλάμε για τη Λέσβο, να σηκωθούν τα νέα παιδιά και να φύγουν, γιατί εδώ δεν έχουμε τι να κάνουμε. Δεν είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να μας τύχει. Λοιπόν,
2: αυτό που επιβεβαιώνεται, και κλείνω με αυτό, είναι ότι ο μόνος τρόπος για να ακουστούν και να υλοποιηθούν τα αιτήματα που την πρώτη μέρα διεκδικούν οι κτηνοτρόφοι είναι να συνεχίσουν τον οργανωμένο αγώνα τους, γιατί μόνο τότε πραγματικά ασκούν πίεση, λαμβάνονται υπόψη και πιέζουν την κυβέρνηση. Είναι ο μόνος τρόπος για να δικαιωθούν στον αγώνα που δίνουν.
0: Λοιπόν, πάμε στην ΔΕΘ. Εμείς θα αρχίσουμε για να σας πούμε να έχουμε επικοινωνία με το νησί. Θα ξαναβγάλουμε όλους τους εκπροσώπους, τους κτηνοτρόφους, τους ανθρώπους που μένουν εκεί, τους ανθρώπους που έχουν πληγεί, να μας πούν και τι έχουν πάρει, τι δεν έχουν πάρει. Ή τι τους έχουν τάξει ότι θα πάρουν. Θα το συνεχίσουμε το θέμα, δεν θα σταματήσει εδώ. Φεύγουμε όμως και πάμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα μεγάλο συλλαλητήριο να ετοιμάζει το κουκέ για το Σάββατο.
2: Ετοιμάζουν χιλιάδες σωματεία, φορείς, βεβαίως και οι δυνάμεις του ΚΚΕ θα βρεθούν εκεί για να δώσουν τις δικές τους, να δώσει ο λαός τις δικές τους εξαγγελίες. Και είναι πραγματικά, νομίζω, ότι αυτό που θα είναι το πρωτόγνωρο στη φετινή ΔΕΘ δεν θα είναι οι χιλιοϋπομένες υποσχέσεις που, ξέρετε, πολλές φορές τις έχουμε ακούσει. Θα είναι η μαζικότητα και η δυναμικότητα αυτών των συλλαλητηρίων, όπου θα συναντηθούν και οι δύο πολεστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι, και εργαζόμενη σωματεία από όλη τη χώρα. Πραγματικά εκεί χτυπάει η καρδιά του λαού της χώρας για να πούν ότι πρέπει να σταματήσουν επιτέλους οι ανάγκες μας να θεωρούνται και να αντιμετωπίζονται ως κόστος. Γιατί όσο αυτό συνεχίζεται από τη μεριά όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και της βολικής αντιπολίτευσης, που θα πάει να διαγωνιστεί στο ποιος περισσότερο να μετρήσουν τα καλογημένα προγράμματά τους, που δεν λαμβάνουν υπόψη τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Όσο συνεχίζουν οι ανάγκες μας να αντιμετωπίζονται ως κόστος, τόσο θα είμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστροφές, είτε αυτές έχουν να κάνουν με τα ζητήματα, όπως συζητήσαμε εκτεταμένα, των ζωονόσων, όπως με τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας και της πυροπροστασίας που θα συζητηθούν και σήμερα αυτά τα θέματα ξανά στη Βουλή, όσο βεβαίως και τα πολύ οξυμένα ζητήματα του εισοδήματος, της ακρίβειας, που σφίγγουν τη φυλιά για χιλιάδες εργαζόμενους.
0: Κυρία Κορνινάκα, να σας ρωτήσω, εάν ερχόταν ένας αρχηγός, αν ερχόταν ένα κόμμα τώρα στη Θεσσαλονίκη και έλεγε: ξεκινάω την ομιλία μου και την τελειώνω εκεί, σε περίπτωση που η 13η και 14η σύνταξη, αύριο εγώ το κάνω τώρα, δηλαδή το τώρα, αυτό το κόμμα, το όποιο κόμμα θα το έλεγε αυτό, το ΚΚΕ θα το στηρίζε?
2: Το ΚΚΕ το διεκδικεί, έχει καταθέσει τροπολογία και πρόταση νόμου κατ' επανάληψη για την επαναφορά.
0: Στα τελευταία 10 χρόνια, 8-9 τροπολογίες και πόσες 3-4 προτάσεις. Ναι, αν ένα κόμμα συμφωνούσε μαζί σας, έλεγε ναι, πάμε σε αυτό που κατέθεσε, θα το στήριζε αυτό το κόμμα το ΚΚΕ?
2: Μια κυβέρνηση δεν είναι μονοθεματική. Αν εννοείται, αν κυβερνητικά θα συμπράτανε γιατί πάνε να υλοποιήσουν ένα
0: πολύ σημαντικό θέμα για τον κόσμο, έτσι, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για τον κόσμο.
2: Οποιαδήποτε κυβέρνηση, αν το φέρει να το υλοποιήσει, θα το ψηφίσουμε, όπως έχουμε κάνει και με άλλες θετικές προτάσεις και μέτρα. Όμως δεν είναι αυτό, αν θέλετε, αποκλειστικά κριτήριο για να δημιουργηθεί και να στηριχθεί μια κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
2: Την ίδια στιγμή που όλα αυτά τα κόμματα, που ακόμα και αν σε επίπεδο εξαγγελιών μπορούν να υποστηρίξουν ένα δίκαιο αίτημα, την ίδια στιγμή όλα τα υπόλοιπα κόμματα μιλάνε για την ανάγκη των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, των κοστολογημένων προγραμμάτων, το να τηρούνται τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Άρα αυτά που θα δώσουν από τη μια τσέπη στον συνταξιούχο ή στον εργαζόμενο του δημοσίου με τη 13η και 14η μισθό και σύνταξη, θα πάνε να τα πάρουν από μια άλλη τσέπη. Το ΚΚΕ δεν λέει αυτό. Λέει ότι για να κερδίσει έστω και αυτά τα αυτονόητα ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Από αυτονόν τις τσέπες πρέπει να τα πάρει η εκάστοτε κυβέρνηση, αυτές τις τσέπες που όχι μόνο δεν τις ακουμπάει καμία κυβέρνηση, αλλά τις αυγατίζουν κιόλας και τις γεμίζουν και με τα δεκάδες προκλητικές φοροαπαλλαγές που τους νομοθετούν, αλλά και με τους μποναμάδες που τους δώσανε και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί ξέρετε όλη η αντιπαράθεση δεν είναι άμα θα πάρει ο εργαζόμενος και ο λαός μέτρα ανακούφιση από αυτά τα χρήματα, αλλά πώς θα μοιραστούν στους διάφορους κλάδους του κεφαλαίου τα εκατομμύρια που θα έρθει να τα πληρώσει μετά το μόνιμο υποζύγιο που είναι τα λαϊκά στρώματα, οι επαγγελματίες, οι μισθωτοί που καλύπτουν το 95% των φορολογικών εσόδων. Άρα με αυτό το κριτήριο το ΚΚΕ λέει ότι για να κερδίσει το οτιδήποτε ο λαός, ακόμα και αυτά τα αυτονόητα μέτρα ανακούφισης που σήμερα θα ήταν για παράδειγμα η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, η κατάργηση των άδικων έμεσων φόρων στην ενέργεια, τα καύσιμα κλπ. Για να πάρουν μια ανακούφιση οι εργαζόμενοι, οι πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, θα πρέπει να κοπούνε από αυτό το μπακτολό των χρηματοδοτήσεων που δίνονται αφιδώς στους στρατηγικούς επενδυτές, στους διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους, από τον μπακτολό των χρηματοδοτήσεων με τον οποίο τροφοδοτείται η πολεμική οικονομία, για να μπλέκεται, όχι βεβαίως για την άμυνα της χώρας μας, αλλά για να μπλέκεται ο λαός σε τεράστιους κινδύνους για τα συμφέροντα, για ξένα προς αυτόν συμφέροντα, για το μακελιό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία κλπ.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Κουτσούμπας θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη μέσα στο Σεπτέμβριο τρεις φορές. Η μία είναι για το συλλαλητήριο, όπως είπατε, το Σάββατο. Η επόμενη θα είναι στις 10 του μήνα για την ομιλία του στο Βελίδιο. Έχετε να μας μεταφέρετε κάτι το οποίο αναμένετε να ακούσουμε από τον κύριο Κουτσούμπα?
2: Νομίζω ότι τις προτάσεις του ΚΚΕ τις καταθέτει και θα τις ξανακαταθέσει και σήμερα πρόκειται να μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας στη Βουλή για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πυροπροστασία και τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Αλλά αυτό που πραγματικά ως κόμμα ανοίγουμε και θέλουμε να συζητηθεί πλατιά στο λαό και με αφορμή την ομιλία στο Βελίδιο είναι ο άλλος δρόμος ανάπτυξης για τον οποίο πρέπει να παλέψει ο λαός, γιατί δεν είναι μονόδρομος να συνεχίσουμε σε ένα σύστημα που αντιμετωπίζει τη ζωή και τις ανάγκες του λαού ως κόστος. Μπορούμε σήμερα τον 21ο αιώνα να βαδίσουμε πιο αποφασιστικά προς εκείνη την κοινωνία που παλεύει για να ικανοποιεί τις πλατιές λαϊκές ανάγκες, που τον πλούτο, τον τεράστιο πλούτο που παράγει η χώρα τον μοιράζει στους παραγωγούς του και που βεβαίως παλεύει για να ζουν όλοι οι λαοί ειρηνικά μεταξύ τους και όχι βεβαίως και δεν εμπλέκει τη χώρα και το λαό σε τέτοιου είδους κινδύνους. Αυτό το σύστημα είναι ο σοσιαλισμός που είναι πιο αναγκαίος και επίκαιρος από ποτέ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κομνηνάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ζητήσω όταν θα συνεχίσουμε το θέμα για τη Λέσβο, όταν θα συνεχίσουμε και θα βγάλουμε και τους ανθρώπους από το νησί, να είστε και εσείς μαζί μας για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε επικοινωνιακά όσο μπορούμε να λυθεί το πρόβλημα.
2: Πολύ ευχαρίστως.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Ήταν η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, η κυρία Κομνηνάκα.
0: Την καλημέρα μας και στον Πάφωτο, καλημέρα και σε εσάς. Λέει, όταν φεύγει κάποιος από ένα κόμμα τζάκρια, αυγερινός, σε χαντάρις, δεν πληγώνει το αρχηγός, αλλά ο ίδιος για το λάθος του. Το τέλμα της πολιτικής ζωής, οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι αφήνουν μάλλον αδιάφορο το λαό. Ευχαριστώ. Θα διαφωνήσω κάθετα μαζί σου, διότι αν φύγει ο Γεωργιάδης από τον Ελλάδα, και για όποιο λόγο φύγει, δεν φεύγει μόνο ο Γεωργιάδης που φεύγει από τον Ελλάδα, φταίει και ο Ελλάδα που τον επήρε. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να φταίει μόνο ο συνάδελφος φεύγει από ένα μέσο ή έρχεται από ένα μέσο. Δεν μπορεί να φταίει μόνο αυτός που πίστεψε τον Μπουρνά και πήγε στον κόμμα του και κάποια στιγμή αν ο Μπουρναράς δεν έκανε αυτό που έλεγε ή αυτό που είπε και σηκώθηκε και έφυγε. Φταίει μόνο εγώ που έκανα λάθος με τον Μπουρναρά. Φταίει και ο Μπουρναράς που δεν έκανε αυτό που έλεγε ή που με επέλεξε. Αυτή είναι η δική μου άποψη περί ονόματισής σου. Καλημέρα στο Μανώλη, καλημέρα στην Εμμανουέλα, Σοφία, Γιάννα. Καλημέρα παιδιά, Και καλημέρα σε όλους. Έναν έναν θα τους πει ο Πουρναράς μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι πολλοί που θέλουν να πάνε στο Μεγανήσι.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Το δικό μου δώρο θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Εντάξει.
1: Δεν νομίζω. Θα σπάσει ρεκόρ.
0: Δεν νομίζω.
1: Θα το δούμε.
0: Δεν νομίζω ότι και εγώ. Λέει. Γιατί έχεις δώσει και έχεις δώσει εσύ, έχεις δώσει σπέτσα, έχεις δώσει σύφνο, έχεις δώσει.
1: Νάξο.
0: Εγώ έχεις δώσει. Νάξο και όλα πεντάστερα, έτσι.
1: Αυτό είναι. Πάμε.
0: Αλλά και το δικό μου Εσπερίδες είναι το καλύτερο του Μεγανησί.
1: Και αυτό καλό είναι. Και είναι, είναι δυνατό πολύ.
0: Και δεν είναι τυχαίο που πήγε ο άλλος και πήρε το Σκόρπιο που είναι δίπλα. Που είναι ένα μικρό, αλλά και το όχι τόσο
1: εξίσου
0: όμορφο. Το
1: εξίσου όμορφο.
0: Όχι τόσο όμορφο. Το
1: ωραίο, το Μεγανησί
0: είναι ωραίο. Καλύτερο, ναι.
1: Να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες.
0: Όχι, να μην περάσουμε πρωτοσέλιδα.
1: Γιατί?
0: Θα διάβασε μία-δύο και θα πάμε μετά. Έχουμε θέματα εδώ τώρα. Έχουμε πολλά θέματα.
1: Εδώ μην τις ξεκινήσουμε καθόλου τότε. Πάμε στα θέματα.
0: Να πάμε στα θέματα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι ώρα και ώρα σήμερα.
1: Τι ώρα καιρό έχει.
0: Ωραίο καιρό έχει σήμερα.
1: Ναι.
0: Έχει δροσούλα, δεν κάνει πολύ ζέστη. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα. Οπότε ο κόσμος στους δρόμους μπορεί να περιμένει χωρίς air conditioning, αλλά δεν χαλάει βενζίνη. Ξέρεις, αν ανοίγεις air conditioning, έχει περισσότερο η βενζίνη.
1: Γιατί πέφτει η θερμοκρασία από σήμερα.
0: Είναι καλά, καλά, δεν κάνει.
1: Εντάξει,
0: δεν κάνει.
1: Ούτε έχει, χθες έκανε. Χθες δεν είχε. Και χθες και προχθές ήταν κανένα δύο μέρες που είχε πέσει η θερμοκρασία. Έχω την εντύπωση ότι από σήμερα. Ξανά αυξάνεται.
0: Τι έκανα, ξανά αυξάνεται.
1: Εγώ ζεσταίνομαι. Αυτό πώς να το πω. Δηλαδή χθες δεν ζεσταίνομαι τόσο, σήμερα ζεσταίνομαι.
0: Και ο λόγος είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
1: Δεν ξέρω.
0: Υπάρχουν
1: δεν ξέρω.
0: Άλλοι λόγοι που ζεσταίνει το Πουρναρά σήμερα.
1: Δεν ξέρω.
0: Σήμερα. Δεν ξέρω αν είναι άλλοι λόγοι που ζεσταίνει το Πουρναρά σήμερα.
1: Μα τι διαφορετικό είναι το σήμερα.
0: Δεν ξέρω. Είναι οι ερωτήσεις που αφήνουμε να καταλαβαίνει ο κόσμος τι.
1: Όχι, oh, δεν έχει γίνει κάτι σήμερα.
0: Λοιπόν, ένα θέμα που έχει ξεκινήσει και πρέπει να το κοιτάξετε είναι αυτό για τα σπίτια, για την ανακαινίζω, όπως το λένε, κύριε Πουρναρά.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει για τα κλειστά σπίτια καταρχάς και από εκεί και πέρα και για τα υπόλοιπα να το δείτε, παιδιά, είναι ευκαιρία και να φτιάξετε το σπίτι σας.
1: Και να ανοίξει το σπίτι
0: σας. Και να ανοίξει το σπίτι σας. Όχι πως θα πέσουν τα νίκια. Δεν πέφτουν τα νίκια, Πουρναρά.
1: Τα νίκια δεν πέφτουν.
0: Θα μείνουν εκεί που είναι.
1: Αλλά όποιος μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, καλό είναι, θετικό.
0: Ναι, γιατί είναι ευκαιρία. Και επίσης θα το ψάξουμε και αυτό. Θα προσπαθήσουμε αύριο ή μεθαύριο να μείνει τον κύριο Κρανίδη να μας εξηγήσει τι γίνεται. Γιατί αν εγώ έχω τρία σπίτια.
1: Το πρώτο, ένα νομίζω μπορεί να κάνεις.
0: Όχι.
1: Μπορεί να κάνεις και τα τρία.
0: Είναι έτσι.
1: Έχω την εντύπωση
0: μόνο. Δηλαδή ένα μένω και δύο είναι κλειστά.
1: Ναι.
0: Μπορώ
1: ένα
0: να
1: από τα δύο.
0: Και, όχι, μπορώ να πάρω και από τα δύο.
1: Και για τα δύο.
0: Νομίζω ότι ο κύριος Κρανίδης αύριο ή μεθαύριο το αργότερο θα είναι μαζί μας για να μας απαντήσει αν μπορεί, νομίζω ότι μπορείς και τα δύο.
1: Οκ. Okay. Μακάρι όσα έχεις να μπορεί να τα φτιάξεις. Εν τω μεταξύ έχει σπάσει τώρα και ευρωπαϊκά. Είχαμε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη την θέση την οποία πήρε και εκπροσωπεί την Ελλάδα.
0: Ότι είμαστε μαζί με τους Γερμανούς.
1: Ότι είμαστε με τους Γερμανούς.
0: Δηλαδή, αυτό σπάσει, μου ακούγεται λάθος, δεν ξέρω.
1: Έχει σπάσει αυτή η κόντρα και η ανταλλαγή έτσι, δηλώσεων μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας, καθώς η Γερμανία δείχνει ως υπεύθυνη την Ρωσία για τον ντρόν που είχε εντοπιστεί, θυμίζω, στις 4 Αυγούστου είχε γίνει το περιστατικό
0: στη
1: αυτό.
0: Λειψία.
1: Στη Λειψία, κοντά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Και είχαμε τις σχετικές δηλώσεις με το Βερολίνο να κάνει λόγο για υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας προς την Ευρώπη γενικότερα. Και μέρος αυτής της επίθεσης ήταν και αυτό το γεγονός στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και μάλιστα έχουμε και την ανακοίνωση κάποιων μέτρων από τη Γερμανία κατά της Ρωσίας. Μεταξύ αυτών κλείνει το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόνη στις 18 Σεπτεμβρίου, καθώς υπάρχουν και έλεγχοι εισόδου, αυστηροί έλεγχοι στους Ρώσους πολίτες στο εσωτερικό της Γερμανίας. Είχαμε και την θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος.
0: Είμαστε μαζί με τους Γερμανούς.
1: Είμαστε μαζί με τους Γερμανούς.
0: Ναι, εντάξει, αφού οι Γερμανοί μας δίνουν, οι γερμανικές τράπεζες μας δίνουν λεφτά. Εμείς τους αποπληρώνουμε γρήγορα για να ξαναπάρουμε λεφτά.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε στο.
0: Και οι Γερμανοί δεν ήταν πρώτοι.
1: Είναι σύμμαχος η
0: Ευρώπη. Οι Γερμανοί δεν ήταν πρώτοι, οι οποίοι ήταν μαζί μας να μην βγούμε έξω από το Euro.
1: Δεν αντιλέγω.
0: Να μην κάνουμε μνημόνια, να μην χρεώσουμε το ελληνικό. Οι Γερμανοί δεν ήταν μαζί μας.
1: Οι Γερμανοί, ναι.
0: Δεν ήταν η πρώτη.
1: Ναι, η πρώτη, ναι.
0: Συγγνώμη. Η κυρία Μέρκελ δεν είπε ότι ο καλύτερος της φίλης ήταν ο κ. Τσίπρας.
1: Δεν ξέρω αν ήταν ο καλύτερος, αλλά έχει μιλήσει θετικά, ναι.
0: Άρα λοιπόν οι Γερμανοί ήταν μαζί μας.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν καλά κάνουμε και εμείς είμαστε με τους Γερμανούς.
1: Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε με τους Γερμανούς. Ναι.
0: Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Δεν γελάω.
0: Γιατί γελάτε,
1: κύριε? Βεβαιώνω, λέω, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε.
0: Βεβαιώνεις γελώντας. Γιατί γελάτε, κύριε?
1: Με την κάθε ευρωπαϊκή χώρα.
0: Γιατί γελάτε,
1: Δεν γελάω.
0: Εντάξει.

0: Πάντως αρχίζουν και πάνω και το χοντρένουν λίγο το πράγμα. Το χοντρένουν λίγο.
1: Ποιοι?
0: Αυτό μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας και γενικά μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζει και χοντρένει λίγο.
1: Κοίτα, δεν είναι φυσιολογικό να βρίσκονται, να εντοπίζονται ντρόουν σε ευρωπαϊκές χώρες με εκρηκτικά. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Ναι, η Γερμανία το έριξε αυτό το ντρόουν. Το πήγε, το χτύπησε, το βάρεσε και το πέταξε κάτω. Το ρωσικό που λέει. Αυτό το αφήνω να αιωρείται. Ναι. Αυτό που είπα το αφήνω να αιωρείται. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Πάντως χοντρένει. Χοντρένει το κομμάτι Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας. Και ας ελπίσουμε να μην συνεχιστεί πιο πολύ, μην πάει πιο ψηλά το θέμα. Όσο μπορεί να σταματήσει πιο light.
1: Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό για σήμερα.
0: Ημιχρόνιο.
1: Μεσολαβούν και οι αθλητικές ειδήσεις και επανερχόμαστε εδώ για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Ημιχρόνιο με μπάλα.
1: Ημιχρόνιο, ναι.

0: πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
1: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Απέκτησε με 16 εκατομμύρια ευρώ τον Κολομβιανό μέσω της Racing Santander Gustavo Puerta, ο οποίος ήδη βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα. Όμως οι Ερυθρόλευκοι δεν σταματούν εδώ. Κινούνται για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή για τη θέση του αριστερού εξτρέμ. Με τους Ερυθρόλευκους να μιλούν με 4-5 διαφορετικές περιπτώσεις από το εξωτερικό, αλλά να έχουν έτοιμη και την περίπτωση του Τιάγκο Νους του Όφη, τον οποίο εκτιμάω με τη Λίμπαρ, σύμφωνα με δημοσιεύματα οριστικά στη Σάντος Οροντινέη. Παρελθόν αποτελούν και επίσημα από τους Πειραιώτες οι Μουζακίτης και Κουτσίδης, που συνεχίζουν σε Χαλ και Μπράουνσβαϊκ αντίστοιχα. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου της ΑΕΚ απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης. Πιθανή μεταγραφή μεσοεπιθετικού και στόπερ για την Ένωση πριν από το ευρωπαϊκό Ντίλνταν. Η Τζιρόνα απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αζεντινού Ναή, η οποία αφορά δανεισμό με ενοικίο 2 εκατομμύρια ευρώ και οψιόν αγορά στα 13 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ιβάν Κυρός. Στα 20 εκατομμύρια οι απαιτήσεις της Ισπανικής ομάδας. Αντίθετα, το Foot Mercato κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο νεοαποκτηθής Ούγκρεσιτς συμπεριλήφθη στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τον αγώνα κυπέλου κατά του Όφη. Ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κόστα ετοιμάζει ήδη τις βαλίτσες του για την Ελλάδα, καθώς πραγματοποίησε την τελευταία του εκκρεμότητα στην Ρωσία, που ήταν ο αγώνας κυπέλου της Κράσνονταρ απέναντι στην Εφάκελ. Θλάση έδειξαν οι εξετάσεις για τον τραυματισμό του διεθνούς στόπερ Παντελή Χατζηδιάκου. Κρούση από σύλλογο της Αγγλικής Championship έχει δεχτεί ως ορετήρε. Βόλος και Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της League Face του κυπέλου Ελλάδας. Η Μαύρη Θριέλα προηγήθηκε 2-0 με τα γκολ των Μπολίβαρ στο 26 και Μπενέτο στο 39. Οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Ουρτάδο στο 74 και ισοφάρισαν με τον Γκονζάλης στο 84. Ευχάριστα νέα στον Όφη με τον στόπερ Κώστα Κοστούλα να προπονείται κανονικά και να είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν η ΣΕΚΑ και η ΣΥΕΛΙΣ. Στις 7 παρτέρ το αναμένεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Γκάρτ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Το μήνυμα του Ντόντα Χολ στον κόσμο των Πειραιωτών εν όψη του Crete International Basketball Tournament. Ενίσχυση στην front line για τον Άρη, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπου. Ο Έλληνας διεθνής forward υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Κίτρινους. Η Manchester City ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την μεταγραφική βόμβα του Έντσο Φερνάντες. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε 5-ετές συμβόλαιο με τους πολίτες και η μεταγραφή του στήχησε στη City το ποσό των 145 εκατομμύριων ευρώ. Ο 22χρονος διεθνής με την ελπίδα της Ελλάδας, αριστερός μπακ Νόαμ Άλεν, μετακινείται από την Ίντερ Μαϊάμι και αντί του ποσού των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σικάγο Φάιερ, όπου αγωνίζεται ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Ο διεθνής στόπερ της West Ham, Ντίνος Μαυροπάνος, πέτυχε χθες βράδυ το πρώτο του τέρμα στη φετινή αγωνιστική σεζόν στην Championship. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έγραψε με δυνατό σου το 4-1 εντός έδρας επί της Γουφ. Η Paris Saint-Germain έλυσε το συμβόλαιο του Πορτογάλου μέσου Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε δανεικό στον Παναθηναϊκό. Ανεβάζοντας κατακόρυφα στροφές στα μέσα του δευτέρου σετ, η Μαρία Σάκαρη νίκησε με ανατροπή 2-1 σετ την Αμερικανίδα Ρόμπιν Μοντγκόμερι και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλημέρα στον κύριο Πουρναρά. Εδώ είμαστε και πάλι. Πες το, Πουρναρά.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 5 λεπτάκια μετά τις 11. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
0: 10 με 12 λοιπόν.
1: Ναι, ναι, από σήμερα και στο νέο πρόγραμμα του σταθμού. 10 με 12. Πάμε μία ώρα πιο μετρά. Πιο μετά, αντί για 9, 11, 10, 12.
0: Πιο μετρά, πιο μετρό.
1: Δηλαδή, εντάξει, τώρα δηλαδή, Σαρδάμ, ξέρεις, στα Σαρδάμ κυρίως.
0: Δεν δικαιολογείται τέτοια ώρα, δεν έχουν καφέ.
1: Αλήθεια, αυτό πήγα να πω. Τα Σαρδάμ κυρίως τα έκανε ο κύριος Γεωργιάδης. Θυμιζόμουν να μην κάνω Σαρδάμ, αλλά για κάποιο λόγο έκανα Σαρδάμ και με κόλλησες.
0: Άμα κοιμηθείς με στραβό, ναι, το πρωί αλήθεια. Αυτό. Λοιπόν, πρόβλημα έχω με τον κύριο Πουρναρά, ο οποίος με έχει μπερδέψει.
1: Πάλι.
0: Ναι, γιατί 39, 943, 943, το πρόβλημά μου να με βοηθήσετε να το λύσω. Λοιπόν, ο κύριος Πουρναράς, ο οποίος είναι κυβερνητικός.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Πρωθυπουργικός.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Σας στέλνει σε νησιά.
1: Ναι.
0: Οπότε, πρώτον, δεν θα ψηφίσετε ότι δεν πήγατε διακοπές. Ναι. Επειδή σας στέλνει ο Πουρναράς δώρο σε νησιά. Άρα θα ψηφίσετε υπέρ της κυβέρνησης. Μου το χαλάει μετά, γιατί ακολουθεί κατά το 50% την άποψη της κυρίας Βούλτεψη. Πήγε και σε νησί, πήγε και στο χωριό του.
1: Ναι.
0: Και μου το χαλάει μετά πάλι.
1: Μα ως κυβερνητικός ακούω και άλλα στελέχη δηλαδή.
0: Και μετά μου το χαλάει, διότι δεν μπαίνει στο πόσο κάνει.
1: Ναι, στην πλατφόρμα, στην εφαρμογή πόσο κάνει δεν μπαίνω, είναι αλήθεια αυτό.
0: Τι κυβερνητικός.
1: Δεν μπαίνω.
0: Λοιπόν, ο πρόεδρος των εργαζομένων καταναλωτών, ο κ. Λαυτόπουλος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Λαυτόπουλε.
1: Καλημέρα,
0: εσείς μπαίνετε στο πόσο κάνει.
2: Καλή σας ημέρα κύριε Γεωργιάδη, καλή σας ημέρα κύριε Πουρναρά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και βεβαίως μπαίνουμε στο πόσο κάνει και κακός ο κύριος Πουρναρά.
0: Εδώ δεν βοηθήστε. Κέρδισα μία ψήφο. Okay. Η υπόλοιπη στο 69-39-943-943 δεν μπαίνει στο πόσο κάνει. Δεν ακούει τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, ακούσαμε τη συμφωνία, το ακούγαμε τη συμφωνία των κυρίων τόσο καιρό. Φτάσαμε στη συμφωνία των κυρίων. Εσείς και έχετε κάνει, από ό,τι έμαθα, τον έλεγχο στις τιμές στα σούπερ μάρκετ καταρχάς. Πείτε μας τι είδατε, τι βλέπουμε, τι περιμένουμε.
2: Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η συμφωνία έρχεται για πολλωστή φορά. Από το 2024 ξεκίνησε με το ταμπελάκι με τη μόνιμη μείωση τιμής από 5% και πάνω. Είχαν φτάσει οι κωδικοί περίπου στις 7.500. Μετά το 25 έγινε την ίδια περίοδο πάλι η πρωτοβουλία των 1.000 κωδικών. Θα θυμάστε με τις καβρουδαγκάνες, τις ποντικοπαγίδες, τα θηροειδοπαγίδες, πικάλα, ξανατιάστηκε κλπ.
1: Τους πάτους,
2: ναι, ναι. Και πάρα πολλά άλλα. Πάτους για γυναικείες γόβες, πάτους για χτυπητικά παπούτσια και όλα αυτά.
1: Πολλά, ναι.
2: Τώρα λοιπόν έγινε τον Ιούνιο μια εθνική εθελοντική συμφωνία σε ανώτατο επίπεδο στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ο Υπουργός Ανάπτυξης με τους κοινωνικούς εταίρους, ΣΕΒ, βιομηχανίες τροφίμων, σούπερ μάρκετ και όλα αυτά, δώσανε τα χέρια προκειμένου να κάνουν πάλι με άλλη ονομασία αυτή τη μείωση των κωδικών των προϊόντων, τα οποία έχουν φτάσει σύμφωνα με την πλατφόρμα του Πόσο Κάνει στις 1.740 κωδικούς αποτελούμενα από 25 διαφορετικές κατηγορίες. Αυτό το οποίο έχουμε δει εμείς και σας το είχαμε πει και στην προηγούμενη συνέντευξη, τον προηγούμενο χρόνο που κάναμε, την προηγούμενη χρονική περίοδο που είχαμε κάνει τη συνέντευξή μας, είχαμε πει: κοιτάξτε να δείτε ότι οι τιμές όταν θα ανακοινωθούν θα είναι ακριβότερες από τις τιμές τις οποίες πληρώναμε ή αγοράσαμε τα προϊόντα μας μέχρι την περίοδο πριν γίνει αυτή η εθνική εθελοντική συμφωνία. Και εξηγούμε: από τα 1.740 κωδικούς προϊόντων που έχει μέσα η πλατφόρμα, οι 797 για την ακρίβεια κωδικοί είναι χωρίς ημερομηνία έναρξης της πρωτοβουλίας. Το ένα. Το δεύτερο, υπάρχουν δεκάδες κωδικοί οι οποίοι ξεκινάει η πρωτοβουλία μείωσης, θα δούμε αν είναι μείωση, από την 1η-11η. Και εγώ ρωτάω, γιατί αυτούς τους κωδικούς τους βάλανε μέσα σήμερα στις 31 Αυγούστου προχτές, αφού ξεκινάει αυτή η εθελοντική πρωτοβουλία στις η Εθνική Συμφωνία στις η 1η-11η. Το ακόμα σημαντικότερο από αυτά είναι ότι μας είχε πει ο κύριος Υπουργός ότι όλες οι βιομηχανίες τις τιμές τις οποίες των εκτόσεων που θα στείλουν, των μειώσεων των τιμών, δεν θα υπάρχει κανένας κωδικός που να είναι κάτω από το 5%. Τον ταβάνι θα έλεγα, το όριο μάλλον, συγγνώμη, το πάτωμα ήταν το 5%. Και από εκεί και πέρα θα πήγαινε όσο πιο ψηλά μπορούσαν οι μειώσεις. Αυτό το οποίο βρήκαμε λοιπόν είναι ότι υπάρχουν δεκάδες μειώσεις οι οποίες είναι κάτω του 5%. Για παράδειγμα, σε 7 κωδικούς, σε 3 κωδικούς κρεάτων είναι 2%. Σε άλλους 5 κωδικούς κρεάτων είναι από 4,5% έως 4,9%. Σε γάλατα και γιαούρτια είδαμε κωδικούς οι οποίοι είναι κάτω από 5%. Σε ζυμαρικά είναι κάτω από 5%. Αυτό από μόνο του δεν ακυρώνει αυτή την προσπάθεια η οποία έγινε για το καλό μας, ενώ για το καλό των καταναλωτών, όταν διαστόματος υπουργού λέει ότι δεν θα υπάρχει μείωση μικρότερη του 5% και βλέπουμε να υπάρχουν δεκάδες κωδικοί που είναι με μείωση λιγότερο του 5% από 2 έως 4,9. Το ένα.
0: Εδώ τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση, κύριε Ραυτόπουλε. Υπάρχει κρέας, υπάρχουν ψάρια, υπάρχουν γαλακτοκομικά αυτή τη φορά, υπάρχουν σκολικά είδη που είναι απαραίτητα. Και τελικά η ερώτησή μου είναι εξής. Μία μικρή μείωση υπάρχει, γιατί και θέλω να σας ρωτήσω, γράφεται η προηγούμενη τιμή στα ταμπελάκια, ποια ήταν η προηγούμενη τιμή?
2: Θα απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα. Να σας πω καταρχήν, η εθνική συμφωνία η οποία έγινε αφορούσε επώνυμα προϊόντα τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπουμε, αυτά ήταν μόνο, εδώ τώρα βλέπουμε στην εθνική συμφωνία εννοώ, να υπάρχουν 403 κωδικοί σε σχολικά είδη, τα οποία προσέξτε στην πλατφόρμα όσον αφορά τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, δραστηριοποιούνται 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Στην κατηγορία των σχολικών είναι 3 κατηγορίες σούπερ μάρκετ. Γιατί άραγε οι υπόλοιπες 9 δεν μπήκαν? 1, 2. Από αυτές τις 3 κατηγορίες της αλυσίδας σούπερ μάρκετ, η μία αλυσίδα που συμμετέχει έχει μόνο 4 κωδικούς. Και κωδικούς όχι όπως είναι, ξέρω εγώ, τετράδια, κασετίνες, τάντες κτλ. Το τρίτο που ήθελα να πω είναι ότι αυτή η συμφωνία που δεν αφορούσε σχολικά και δεν αφορούσε και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, υπάρχουν και άλλοι 400 περίπου κωδικοί που είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Αυτά δεν ήταν στην Εθνική Συμφωνία. Και το ερώτημα μου είναι ρητορικό, βέβαια, το καταλαβαίνετε. Άραγε μπήκανε αυτοί οι κωδικοί για να ανεβάσουν τον αριθμό των κωδικών των οποίων θα συμμετέχουν σε αυτή την εθελοντική εθνική μείωση των τιμών, που τελικά μόνο μείωση δεν είναι? Γιατί το λέω? Γιατί έχουμε διαπιστώσει ότι το προηγούμενο διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου οι εταιρείες αύξησαν τις τιμές κατά πολύ.
0: Έχουμε πολλές καταγγελίες, κύριε Πρόεδρε, για ακριβώς αυτό το θέμα. Ότι αγοράζανε εβδομάδα-εβδομάδα και μάλιστα επί του προσωπικού καφέ πήρα τον Ιούλιο από Τετάρτη σε Σάββατο με άλλη τιμή προς τα πάνω. Και αυτό λέει ο κόσμος, αυτό καταγγέλει ότι Ιούλιο και Αύγουστο ανέβηκαν πολύ τιμές. Οπότε αυτή η μείωση φτάνει περίπου στις τιμές που ήταν τον Ιούλιο, ίσως και λίγο παραπάνω.
2: Έτσι είναι, θα σας πω για τον καφέ. Να πούμε όμως το εξής: να πούμε ότι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον ελληνικό καφέ δεν συμμετέχει ούτε με έναν κωδικό. Ούτε με έναν κωδικό. Να πάμε λοιπόν στον καφέ, γιατί έχουμε κάνει μία, θα έλεγα, όχι διεκματοληπτικό, έχουμε κάνει ένα ενδελεχή έλεγχο όσον αφορά τις τιμές του καφέ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή πριν από την εθνική αυτή πρωτοβουλία, και κάναμε και μετά από αυτή την εθνική πρωτοβουλία, όταν μπήκαν οι καφέδες και τα άλλα προϊόντα μέσα στις τιμές. Δημο, πάμε σε μια και αναφέρετε του καφέδες. Ο καφές λοιπόν, τον οποίο τον αγοράζαμε 250 γραμμάρια καφές φίλτρου πριν την συμφωνία αυτή, και αναφέρομαι όταν λέω πριν, εννοώ στις 5 Αυγούστου, στις 10 Αυγούστου, στις 20 Ιουλίου, στις 10 Ιουλίου. Δεν μιλάω για μήνες ή εβδομάδες πριν. Τον αγοράζαμε 5,81. Σήμερα μέσα στην εθνική αυτή συμφωνία έχει 7,35, τα 250 γραμμάρια αλεσμένου γαλλικού καφέ φίλτρου. Άλλο καφέ φίλτρου τον αγοράζαμε πριν 7,45, στην εθνική συμφωνία αυτή είναι μέσα στην τιμή των 8,15. Άλλο καφέ, ο οποίος είναι μιας εταιρείας ελληνικής, 192 γραμμαρίων, τον αγοράζαμε 2,74, σήμερα τον αγοράζουμε στα 3,61. Άλλος καφές που αγοράζαμε 5,89, σήμερα τον αγοράζουμε 6,42, καφές φίλτρου βανίλια. Άλλο καφέ της μεγαλύτερης εταιρείας με γεύση φουντούκι, 250 γραμμάρια, που το αγοράζαμε 7,42, στην εθνική πρωτοβουλία μέσα είναι 8,12. Άλλος καφές εσπρέσο σε για αυτές που είναι οι κάψουλες.
3: Μάλιστα.
2: Τον 10 κάψουλες.
0: Μας λέτε ότι τελικά άρα, δεν έχουμε μείωση.
3: Αυτό
0: δεν έχουμε αύξηση και,
3: και αυτή, αυτή είναι και η ερώτηση που θα κάνω. Άρα καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει αποκλιμάκωση από την συμφωνία αυτή. Άρα τι, αποδεχόμαστε ότι η ακρίβεια έχει έρθει και μένει.
2: Να πω τον καφέ τον Εσπρέσο, αυτό που σας είπα, τις κάψουλες 4,83 και τον αγοράζουμε σήμερα 5,82. Δηλαδή 99 λεπτά ακριβότερα. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν, εμείς δεν αμαυρώνουμε, δεν είμαστε μηδενιστές. Υπάρχουν και προϊόντα αλυσίδων σούπερ μάρκετ που είχαν το προηγούμενο διάστημα, για παράδειγμα, μια μεγάλη αλυσίδα, τα μακαρόνια επώνυμης εταιρείας, νούμερο 6 και νούμερο 10. Τα είχαν 77 λεπτά και στην πρωτοβουλία αυτή μέσα τα πήγαν 69 λεπτά. Αλλά, υπάρχει και ένα, άμα δεν υπήρχε το αλλά, θα ήταν όλα καλά. Τα προϊόντα τα υπόλοιπα που συμμετέχουν στην εθνική πρωτοβουλία και αναφέρομαι ζυμαρικά, τα είχαν πριν την εθνική πρωτοβουλία 95 λεπτά και μέσα τώρα σήμερα τα πουλάνε 99 λεπτά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, τα 7 λεπτά, 8 λεπτά που μειώθηκε το μακαρόνι νούμερο 6, νούμερο 10, ήρθε και αντικαταστάθηκε η αύξηση από τα άλλα προϊόντα, όπως είναι οι πένες, όπως είναι το τριβελάκι, οι πένες γλυκά
3: κτλ. Άρα δεν υπάρχει αποκλιμάκωση, κύριε Ραυτόπουλε, αυτό.
2: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων.
3: Σε καμία των περιπτώσεων. Ωραία.
2: Θα μπορούσαμε μέχρι τις 12 για την εκπομπή να μιλάμε και για τις επόμενες 5 ώρες και να σας έλεγα έναν τους κωδικούς από τους 1740 που πριν, το προηγούμενο διάστημα, πριν τις 31 Αυγούστου, τα αγοράζαμε φτηνότερα και τώρα μέσα στην εθνική πρωτοβουλία τα αγοράζουμε ακριβότερα. Μιλάω από σημαντικά, μιλάω για γάλα, μιλάω για γιαούρτι, μιλάω για φρυγανιές, μιλάω για παιδικά ροφήματα, μιλάω για κοτόπουλο, μιλάω για λαντικά, πάριζα, ζαμπόν, γαλοπούλα, οβάλι, τετράγωνη, μιλάω για προϊόντα πυροκομικά σε φρατζόλα. Α, να πούμε και το εξής. Φρέσκα φρούτα, φρέσκα λαχανικά, επειδή υπάρχει μεσιά αυτή η κατηγορία στην πλατφόρμα.
0: Συγγνώμη λίγο, να πούμε ότι το Viber 6939-943-943 δεν απαντάει στα τηλέφωνα, είναι για να στέλνετε μηνύματα. Εδώ τώρα, κύριε Ραυτόπουλε, έχω μεγάλη. Καταρχά, η ερώτηση τη Γιάννα: τα μακαρόνια νούμερο 6 και τα μακαρόνια νούμερο 10 είναι δύο κωδικοί?
2: Ναι, είναι το νούμερο 6, είναι το πάθος του μακαρονιού. Είναι το νούμερο 6.
0: Ναι, ναι, το καταλάβει. Και, αλλά είναι δύο κωδικοί. Δηλαδή, όταν λέμε τόσους χιλιάδες κωδικούς, κάθε το νούμερο 2, το νούμερο 5, το νούμερο 10 μακαρόνια είναι άλλη κωδική.
2: Ακριβώς.
0: Επόμενη ερώτηση θέλω να κάνω είναι: θεωρείτε ότι αυτή η εθνική συμφωνία και αυτό που γίνεται, που δεν το βλέπω πολύ καλό, έτσι όπως το λέτε εσείς, είναι καλύτερο, ήταν το καλάθι της νοικοκυράς?
2: Προσέξτε. Με το καλάθι της.
0: Γιατί ήταν το προηγούμενο που είχαμε πάλι για την αποκλιμάκωση.
2: Ναι, το καλάθι του νοικοκυριού ξεκίνησε στις 3 Νοεμβρίου του 2022. Το καλάθι του νοικοκυριού. Έκτοτε τελείωσε το καλάθι του νοικοκυριού και αντικαταστάθηκε με αυτές τις πρωτοβουλίες, με τη μείωση, με το ταμπελάκι, με τη μόνιμη μείωση 5%, με την πρωτοβουλία των 1000 κωδικών και τώρα με την Εθνική Συμφωνία για μείωση των τιμών των προϊόντων. Αυτό. Μετά, με το καλάθι του νοικοκυριού, θα σας θυμίσω ότι αυτή την εποχή, σαν σήμερα ακριβώς, ξεκίναγε το σχολικό καλάθι. Υπήρχε το καλάθι της Αρακοστής, το καλάθι των Χριστουγέννων, το καλάθι των Ονών, το καλάθι του Πάσχα. Ήταν πάρα πολλά τα καλάθια τα οποία υπήρχαν, αφαιρέθηκαν όλα και από πρόπερση, δηλαδή από το 2025-24 ήταν η τελευταία φορά, δεν υπάρχει σχολικό καλάθι. Βάλανε αυτά και ο λόγος ο οποίος βάλανε τα σχολικά προϊόντα και δεν συμμετέχουν οι αλυσίδες είναι γιατί τα φυλάδια των σχολικών ειδών, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και μια από τις μεγαλύτερες, από τα μεγαλύτερα αλυσίδες παιχνιδιών που δεν συμμετέχει βέβαια, έχουν βγάλει τα φυλάδια τους και στα ισόπιτα, τα έχουν ανακοινώσει από περίπου το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου. Οπότε δεν μπορούν να αλλάξουν τώρα τις τιμές και το αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως υπάρχει και από την άλλη μεριά οι βιομηχανίες ή οι έμποροι, οι οποίοι λένε ποιος να θυμάται τώρα πόσο είχε το προϊόν την περασμένη εβδομάδα, τον περασμένο μήνα ή πέρσι πολύ δε περισσότερο που αγόρασε το τετράδιο για τα παιδιά του.
0: Για να απαντήσω λίγο, για να απαντήσω λίγο και στο φίλο μου τον Τάσο. Καλημέρα Τάσο. Το πόσο κάνει αναγράφει τις προηγούμενες τιμές?
2: Δεν αναγράφει όχι μόνο τις προηγούμενες τιμές, δεν αναγράφει και τις σημερινές τιμές των προϊόντων. Το μόνο που γράφει το πόσο κάνει στην εθνική εθελοντική αυτή συμφωνία είναι το ποσοστό της μείωση.
0: Τίποτα. Ναι, αλλά εμείς όταν πάμε στο ταμείο δεν πληρώνουμε ποσοστία, πληρώνουμε με γιούρο, με λεφτά, με τριτά. Και όπου λέει πάλι ο Τάσος, όπου ακούς πολλά καλά και κράτα μικρό κεράσι.
2: Έτσι. Αυτό το οποίο θα θέλαμε και υποχρέωση να το κάνουμε, για να κάνουμε και τη σύγκριση και να μην μας λένε τώρα ότι υπάρχει μείωση.
0: Επίσης ο Αποστόλης, στον ονόματος κύριε, αυτό που λέει γράφει, καλημέρα παιδιά, επώνυμη, την πιο επώνυμη μάρκα, 200 γραμμάρια καφέ, την επώνυμη μάρκα 8,90 παλιά, τώρα 11,50.
2: Μιλάει για την μάρκα του καφέ, την, είτε το στιγμιαίο καφέ, ναι, είτε ναι, το μεγαλικό καφέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
2: η οποία δεν συμμετέχει, αυτή η ποσότητα στην Εθνική Εθελοντική Πρωτοβουλία. Συμμετέχει μία ποσότητα σε οβάλ κουτί των 140 γραμμαρίων. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό.
0: Άρα δεν αλλάξε ποσότητα, βρε, μην πίνεις πολύ καφέ. Σε παρακαλώ, Αποστόλη, μην πίνεις πολύ καφέ. Πάρε το μικρότερο. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτό που καταλαβαίνουμε, κύριε Ραυτόπουλε. Εδώ είχαμε μία αισιοδοξία, συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι κάτι θα αλλάξει και ότι όταν θα δίναμε 50 ευρώ μέχρι τις 30 Αυγούστου θα παίρναμε κάποια πράγματα και την 31 Αυγούστου και μετά θα δίναμε 50 ευρώ και θα παίρναμε κάτι τις παραπάνω.
2: Ναι.
0: Ισχύει αυτό ή όχι? Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών που θέλουμε να μάθουμε.
2: Πριν την Εθνική Συμφωνία, για να είμαι ξεκάθαρος σε αυτά τα οποία σας λέω, σε ένα τυπικό καλάθι ενός νοικοκυριού, το αγοράζαμε φτηνότερα από ό,τι το αγοράζουμε τώρα με την Εθνική Συμφωνία.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα, εμείς τις επόμενες μέρες θα φτιάξουμε ένα καλάθι με τιμές πραγματικές σε real time, σε πραγματικό χρόνο, πόσο έχουν σήμερα και πόσο είχαν πριν τις 31 Αυγούστου. Και μάλιστα ενδεχομένως να βάλουμε και τις ημερομηνίες των τιμών απάνω σε αυτά πριν την Εθνική Συμφωνία.
1: Θα το παρακολουθήσουμε, κύριε Ραυτόπουλε. Να σας καλημερίσουμε.
2: Εγώ σας καλημερίζω, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που μας δώσατε, όχι καλές, και περιμέναμε να μας τα πείτε όλα καλά, αλλά δυστυχώς δεν μας δώσατε τις καλύτερες πληροφορίες. Την καλημέρα μας, καλή συνέχεια και κουράγιο.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Επίσης.
1: Καλημέρα στον Τάσο, λέει η Μεγανήση. Φίλοι μου, αν δεν έχετε πάρει χαμπάρι πόσο κάνει, μην μπαίνεις καθόλου στο πόσο κάνει, θα έχετε καταλάβει πόσο σας συμπαθώ. Αλλά κοροϊδεύουν τον κόσμο και συμβάλλεται ακούσια σε αυτό. Ο Πακούς πολλά καλάθια κράτα μικροκεράσει. Ο Σωτήρης, ο οποίος έκανε δύο προσπάθειες χωρίς επιτυχία να μας καλέσει το Viber, δεν είναι το Viber αυτό για κλήσεις, είναι μόνο για μηνύματα, και λέει καλημέρα, καλές εκπομπές, καλό μήνα. Μεγανήσει. Ο Αποστόλης, καλημέρα παιδιά, παίρνω 200 γραμμάρια καφέ, 8,90,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό που είπαμε.
1: Τώρα 11,50.
0: Τελικά τι γίνεται?
1: Ναι.
0: Αυτό που δεν έχω καταλάβει, πανηγυρίζει ο υπουργός, ο οποίος είχε και δουλειές βέβαια, δεν μπορούσε να επιτρέχει πάνω κάτω ευελπίδων, πού να προλάβει να δει ακριβώς τι γίνεται. Πανηγυρίζει ο πρωθυπουργός από το πόσο κάνει, από τότε που είδε την ακρίβεια και θύμασε, έκανε το πόσο κάνει. Η συμφωνία κυρίων, η εθνική συμφωνία. Εγώ αυτό που δεν έχω καταλάβει, είναι δυνατόν χεράτα έτσι, να κάθομαστε σε ένα τραπέζι και να λέμε συμφωνούμε ότι θα κάνουμε μειώσεις τιμών, οι οποίες δεν θα αναγράφουν την προηγούμενη τιμή, και είναι δυνατόν το Υπουργείο να μην ελέγχει το αμέσως προηγούμενο διάστημα, Ιουλίου-Αυγούστου, αν αυτές οι τιμές ανέβηκαν, που μπορεί να ανέβηκαν και να έπεσαν. Εγώ λέω ότι έπεσαν τώρα. Δεν μένω αυτό ότι δεν έπεσαν, λέω ότι έπεσαν. Αυτά τα ταμπελάκια που θα δούμε μέσα στο σούπερ μάρκετ έχουν χαμηλότερες τιμές. Είναι δυνατόν να μην έχει ελέγξει το Υπουργείο η εφαρμογή το πόσο κάνει? Αν σε αυτό το διάστημα Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου οι τιμές ανέβηκαν, και μετά να δούμε αν έπεσαν πραγματικά. Δεν πάνω, δηλαδή πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ. Εγώ για να
1: μην... Είναι αντιληπτό ότι υπήρξε αύξηση το προηγούμενο διάστημα και η όποια μείωση τώρα είναι πάλι αύξηση. Ναι. Αυτό είναι το, δηλαδή και... το ρεζουμέ είναι αυτό.
0: Ναι, αν αυτό είναι αλήθεια, είναι δυνατόν η πολιτική κατά της ακρίβειας αυτής της κυβέρνησης να είναι αυτή? Ότι συμφωνήσαμε χεράτα και άμα δεν το κάνουν, τι να κάνουμε τώρα?
1: Αυτό, γιατί ξέρεις τι, αναπόκειται και στην καλή θέληση. Δηλαδή είναι μια πρακτική καλής θελήσεως. Δεν είναι μέτρο ουσιαστικό.
0: Ναι, ούτε μέτρο είναι, ούτε την υπογραφή που έπρεπε να προσέχουμε, ναι, που τη βάζουμε, την έχουμε βάλει. Συμφωνήσαμε λοιπόν χεράτα ότι θα βοηθήσουμε το καταναλωτικό κοινό πριν τη ΔΕΘ προεκλογικά. Και πάντα ρωτάω εγώ, ακόμα και αυτό που κάναμε, τι θα τους δώσουμε για να κάνουν αυτό οι σούπερ μαρκετάδες? Εκτός αν οι σούπερ μαρκετάδες γίνανε όλοι καλοί άνθρωποι ξαφνικά. Πριν από, από τη ΔΕΘ. Πριν από το Σάββατο δηλαδή. Μια εβδομάδα πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός και λίγο πριν από τις εκλογές. Γίνανε καλοί άνθρωποι και χωρίς να πάρουν τίποτα, δώσαν ό,τι δώσαν. Αν δώσανε, όσο δώσανε.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in house λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το σημαντικότερο, μια και μιλάμε, τιμές. Οπότε θα αλλάξετε το σπίτι σας, θα αλλάξετε τη διάθεσή σας και τώρα θα πάω πάλι κόντρα με τον Μπουρναρά, θα γλιτώσετε και τη μουρμούρα.
1: Ναι, είμαι κατά τη μουρμούρα εγώ.
0: Έχεις κάνει παντρεμένος?
1: Δεν έχω κάνει.
0: Πού να την ξέρεις τη μουρμούρα, μόνο από καλασίριο θα την ξέρεις. Μόνο αν έχεις κάνει παντρεμένος, ξέρεις τη μουρμούρα.
1: Δεν έχω κάνει παντρεμένος, όχι.
0: Όπως όταν μιλάμε για φαΐ, ο οποίος λέει και αυτό μου αρέσει και αυτό μου αρέσει. Έχεις κάνει χοντρός?
1: Όχι.
0: Άρα λοιπόν και εμένα δεν είχα κάνει, θα μου αρέσαν όλα.
1: Το Βαρέλι, το Brent σήμερα έχει σκαρφαλώσει στα 96 δολάρια μετά και την όλη αναζωπήρωση που υπάρχει στην Μέση Ανατολή. Έχουμε ξανά ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
0: Και τι μας νοιάζει?
1: Εμάς αυτό πήγα να πω. Εμάς
0: έχει
1: αυτό,
0: το Πρωθυπουργό δεν... λέει πάρε 5, 10,
1: ναι,
0: 15.
1: Δεν μας νοιάζει γιατί από τον, και για τον Σεπτέμβρη είναι σε ισχύ η μείωση των 10 λεπτών στην τιμή.
0: 5, 10, 15 και τον δίζελ κίνησης πάρε 25, ξέρω εγώ. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώνει αυτά, βάζει το χέρι στην τσέπη και λέει πάρε 5, μετά δεν το βλέπω, δεν είναι καλό, πάρε 10, πάρε 15, πάρε 20.
1: 20 δεν έχει φτάσει ακόμα.
0: Ναι,
1: δεν είναι τόσο κουβαρντάς.
0: Εγώ θυμάμαι όταν έπεσα κρυφτό και πάμε στο τελευταίο μα διάλειμμα με αυτό.
1: Τι μέτραγες? 5-10-15.
0: 5-10-15.
1: Έτσι μετράμε. Έτσι μετράμε.
0: Έτσι μετράγανε και εσείς οι νεότεροι.
1: Και εμείς οι νεότεροι έτσι. Είναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και εμείς οι παλαιότεροι.
1: Και εσείς οι γυρεότεροι.
0: Οι παλαιότεροι.
1: Οι παλαιότεροι
0: πάμε στο διάλειμμα και θα πάρουμε μαζί μας και τους νεότερους.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal! Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210 70 77 771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210 77 77 771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 57 61 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 57 61 620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ένα λεπτάκι μετά τις 11.30. Πάμε κύριε Γεωργιάδη, μπείτε στο επιτέλους στο στούντιο, σας περιμένουμε.
1: Συγγνώμη κύριε Πουρνάρα, ναι. Συγγνώμη.
0: Μα περιμένουμε, είμαστε εδώ στις επάλξεις και είστε απ' έξω και μιλάτε με τον Ιωάννη.
1: Πρόσεξε γιατί θα σου πω, θα γυρίσω Ζήκο, ναι. Θα γυρίσω Πουρνάρα, θα γυρίσω.
0: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, για όσους και όσες έχετε συντονιστεί τώρα πρόσφατα, από σήμερα έχουμε πάει μία ώρα πιο μετά, 10-12. Οπότε αυτό είναι και το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Λοιπόν, και πάντα κλείνουμε αυτή την εκπομπή έτσι λίγο πιο όμορφα από το κανονικό. Δηλαδή, αφού ακούσατε τι ωραία που πάει η ακρίβεια και η Εθνική Συμφωνία, χεράτα. Αυτό το χεράτα είναι δικό μας. Όχι, δεν είναι δικό μας. Ποιο είναι το χεράτα?
1: Δεν είναι δικό μας, κλεμμένο είναι.
0: Κλεμμένο είναι.
1: Ναι, το έχουμε κλέψει.
0: Πάλι κλέψαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή και οι σούπερ μαρκετάδες, όταν χεράτα συμφώνησαν κάτι και δεν το κάνουν, αυτοί όμως δεν θεωρούνται κλοπή. Αν δεν το κάνουν, γιατί μπορεί και να το κάνουν.
1: Μπορεί να το κάνουν, κάτσα.
0: Τον κύριο Ραυτόπουλο ακούσαμε, τον πρόεδρο της Ένωσης.
1: Ναι, ο οποίος μας είπε ότι δεν υφίσταται ουσιαστική αποκλιμάκωση.
0: Και σύμφωνα με αυτά που μας λένε και οι αγορατές. Δηλαδή, εγώ βλέπω το ότι μου είπε ότι αγοράζω καφέ, ο Αποστόλης τον αγόραζα 8,90 και τώρα πάω 11,50. Τον ίδιο καφέ, επώνυμο. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και επίσης, επειδή η συμφωνία είναι χεράτα, δεν μπορούμε να τους κάνουμε και τίποτα.
1: Ναι.
0: Αυτό που τους έχουμε τάξει όμως θα τους το δώσουμε.
1: Δεν γνωρίζω αν τους έχει τάξει κάτι η κυβέρνηση.
0: Δεν γνωρίζεις αν τους έχει τάξει.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Πιστεύεις δηλαδή ότι τους σουπερμαρκετάδες ξαφνικά πριν την ΔΕΘ που θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και πριν τις εκλογές γίναν καλοί άνθρωποι?
1: Πιθανολογώ πως μπορεί να έχει υπάρξει κάτι, αλλά δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Εγώ πάντως που δεν γνωρίζω, μιλώ για τις Κυριακές.
1: Ναι.
0: Και πάμε, γιατί είπα ότι πάμε στο καλό κομμάτι της εκπομπής. Το καλό κομμάτι της εκπομπής θα το πάρουμε από δύο μεριές και θα δούμε αν είναι καλό η δεύτερη, αν είναι καλή η δεύτερη. Πάμε στην πρώτη. Πάμε σε έναν αγαπημένο μου τόπο που δεν υπάρχει άνθρωπος της δικής μου γενιάς που δεν έχει πάει εκεί.
1: Ναι, πες μου για ποιον τόπο πρόκειται.
0: Για το Σούλι.
1: Ναι.
0: Της δικής μου γενιάς δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πάει. Τώρα οι νεότεροι δεν ξέρουν.
1: Γιατί, πώς αιτιολογείται αυτό?
0: Διαβάζαμε πιο πολύ ιστορία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω. Okay. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Ντάνης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε
2: Δήμαρχε. Καλημέρα. Καλημέρα από την Παραμυθιά, την πρωτεύουσα του Δήμου Σουλίου. Καλημέρα.
0: Ναι, και είμαστε σε μια περιοχή εδώ στο Ήλιον που είναι ο σταθμός και είμαστε από τη μία οδό Σουλίου και από την άλλη οδό Παραμυθιάς.
1: Ναι.
2: Φοβερά, φοβερά. Ό,τι καλύτερο. Ευλογία. Ευλογία είναι αυτό. Δήμο Σουλίου με Παραμυθιά. Τα έχετε όλα.
0: Λέω πολύ απλά ότι δεν υπάρχει άνθρωπος της γενιάς της δικής μου, λίγο μεγαλύτερος από τον Μεσόκοπο Πουρταρά, που δεν έχει έρθει στο Σούλι λόγω καλύτερης ιστορίας. Διαβάζαμε πιο πολύ ιστορία. Δίνανε πιο προσοχή στα δικά μας σχολεία.
2: Να είστε καλά. Τώρα και μια ευκαιρία. Όποιος θέλει να μετακατασταθεί στο Δήμο Σουλίου. 10.000 η κυβέρνηση.
1: 10.000 ισχύει αυτό. Ναι.
0: Μιλήσατε με την Υπουργό, ήρθε εκεί, είναι για όλη την ευρύτερη περιοχή, δεν είναι για τον νομό Ιωνετών και για το Νεκουμενίτσα. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με.
2: Δεν είναι ακριβώς για τις πρωτεύουσες, είναι για το Δήμο Σουλίου, Δήμο Φιλιατών και τους υπόλοιπους Δήμους στον νομό Ιωαννίνων, πλην των Ιωαννίνων, της πόλης των Ιωαννίνων.
0: Κύριε Δήμαρχε, αυτά τα 10.000 που συμφωνήσατε με την Υπουργό είναι για κάποιον που οποίος έχει καταγωγή από εκεί και σπίτι. Για κάποιον ο οποίος δεν έχει σπίτι, δεν έχει καταγωγή, θα μας το κάνετε λίγο πιο έτσι να το καταλάβουμε?
2: Κοιτάξτε να δείτε, και εμείς περιμένουμε τώρα να δούμε την εγκύκλιο, δεν την έχουμε δει ακόμα. Μπορεί οποιοδήποτε να έρθει, δεν χρειάζεται να έχει καταγωγή εδώ από την περιοχή, έτσι, αυτή την ενημέρωση έχουμε. Δεν χρειάζεται να έχει καταγωγή, έχει μια υποχρέωση από ό,τι είδαμε στις πρώτες πληροφορίες που έχουμε, να έχει 3 χρόνια θα πρέπει να μείνει εδώ. Και είναι ένα επίδομα που δίνεται για να ξεκινήσει, για να κάνει κάτι και εμείς το χαιρετίζουμε. Είναι σημαντικό πολύ. Από εκεί και πέρα είναι κάτι που ανοίγει την πόρτα. Μετά τα σχολείο, η δουλειά, η υγεία, η ποιότητα, η οικογένεια για να πρέπει να κάνει εδώ. Πρέπει εμείς να βοηθήσουμε κι άλλο το κράτος να μπορέσει να μείνει και να εγκατασταθεί κάποιος εδώ. Καλό είναι το επίδομα, πάρα πολύ καλό. Είναι θετικό μέτρο.
0: Για μία αρχή. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, ένα κομμάτι το οποίο φυσικά και έχει μεγάλη ανάπτυξη και τα τελευταία χρόνια, που είναι το τουρισμού. Κάποιος θα μπορεί να ασχοληθεί με τη διαμονή ή την εστίαση. Άλλα πράγματα που μπορεί κάποιος να κάνει στην ευρύτερη περιοχή για να επιβιώσει. Ωραία, πήρα τα 10.000, ήρθα. Εγκαταστάθηκα, πήρα την οικογένειά μου, έμεινα. Ποιες είναι οι δουλειές που μπορώ να βρω εκεί και αν υπάρχουν και αν τις βρίσκω κιόλας?
2: Έχετε εδώ τώρα το δικό μας το σημείο, η Παραμυθιά και ο Δήμος, είναι ένα σημείο που είναι δίπλα στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας και την Ιγουμενίτσα στα 15-20 λεπτά, μισή ώρα από τα Γιάννενα. Αυτή τη στιγμή έχουμε εμείς εδώ ένα εργοστάσιο, το πρώτο, το δεύτερο στην Ελλάδα φαρμακευτικής κάναβης, που απασχολεί 40 άτομα, θα απασχολήσει γύρω στα 150 με 200. 200 άτομα ίσον περίπου και λιγότερες οικογένειες, θα έλεγα. Από εκεί και πέρα έχουμε πολλούς επιχειρηματίες που έρχονται να κάνουν τις επιχειρήσεις τώρα που είναι σε άνοδο με τα κοτόπουλα. Και αυτές είναι πολλές άδειες που βγαίνουν το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας που δεν είχε καμία, τώρα έχει δύο και αναπτύσσονται και άλλες. Εκτός τον τουρισμό, εκτός των εναλλακτικές μορφές τουρισμού που τα είπατε και εσείς που έχουμε εδώ με τον ποταμό Αχαίροντα, με το Σούλι, τα καταλύματα εδώ που έχουν αυξηθεί και είναι περισσότερα λόγω της γεωγραφικής θέσης περιοχής.
0: Καλά και το καλό φαΐ που έχετε εκεί και έχει, να το λέμε. Το καλό φαΐ.
2: Πολύ καλό. Κοιτάξτε.
0: Και τις μεγάλες μερίδες που φαβάζατε.
2: Και εκτός από αυτά έχουμε πέντε παραγωγούς τυριών και μέσω αυτής της κατάστασης, μέσω αυτών των παραγωγών που έχουμε εδώ με τα τυροκομεία, καταφέραμε και ιδρύσαμε φέτος με τη βοήθεια του Υπουργείου που έβαλε πλάτη σε αυτό το πρώτο ΣΑΕΚ, η ΕΚ, παλιά τυροκομείας που ξεκινάει τώρα το Σεπτέμβρη. Και έχει άλλο ένα στα Γιάννενα και φανταστείτε έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον να έρθουν παιδιά να μάθουν να δουλέψουν σε αυτό. Ήδη πέντε τυροκομεία που στέλνουν τυριά και στην Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Φτηνές τιμές, φτηνά καταλήματα, μπορεί κάποιος, αξίζει κάποιος να επιλέξει να έρθει να μείνει εδώ στην περιοχή. Πρέπει να βρει όμως και μια δουλειά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν μπορεί αυτό, μόνο να πάρει το επίδομα 10.000 για να έρθει και να
0: γι' αυτό κάθεται. Ρωτήσαμε ποια είναι αυτά που μπορούμε να ασχοληθούμε. Πάνω.
1: Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση με τον νέο κόσμο. Δηλαδή, πόσοι νέοι άνθρωποι κάτω των 30-40 ετών βρίσκονται.
2: Αρκετοί θέλουν να επιστρέψουν. Εγώ έρχονται και ήδη έχουν επιστρέψει αρκετά παιδιά και παιδιά που έχουν ασχολούνται με την εστίαση στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και αυτό το κομμάτι της εστίασης εδώ στην περιοχή μας. Έρχονται, όπως σας είπα, για τις επιχειρήσεις αυτές που έχουν ανοίξει εδώ. Υπάρχει, ξέρετε, σαν Δήμος δώσαμε και 1.000 ευρώ από τους πρώτους Δήμους επίδομα γέννηση στα Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα ή μετά, σε κάθε παιδί που θα γεννιέται εδώ στο Δήμο μας. Ήταν και αυτό κάτι πρωτοποριακό, όπως δώσαμε και συμβολικά ένα επίδομα σε όλα τα παιδιά που περάσανε τώρα στο Πανεπιστήμιο. Σε όλα τα παιδιά που περάσανε, που μπορεί να ήταν γύρω στα 60 παιδιά, τους δώσαμε ένα συμβολικό ποσό. Προσπαθούμε να κάνουμε κάποια πράγματα με τις δυνατότητες που έχουμε να κρατήσουμε εδώ τη νεολαία, τη δική μας, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε, να έχουμε κάνει ένα γραφείο που βλέπει τι δουλειές μπορεί να υπάρχουν για να δουλέψουν. Δηλαδή κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά δυστυχώς εκεί θέλει βοήθεια πάλι, λέω, αποκέντρωση από το κεντρικό κράτος.
0: Μάλιστα. Οι 10.000 φυσικά είναι για μια αρχή κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι τα ενίκια, δηλαδή αν χρειάζεται να ενοικιάσω ένα τριάρι. Δηλαδή εγώ, η γυναίκα μου και ένα δωμάτιο για το παιδί μου σε ένα σαλόνι. Σε τι επίπεδο είναι εκεί?
2: 200 ευρώ. Με 200 ευρώ μπορείς να βρεις 200-250
1: τριάρι. Σοβαρολογείτε 200 ευρώ.
0: Σοβαρολογείτε τώρα. Εδώ στην Αθήνα με 200 ευρώ δεν βρίσκεις ούτε τρίτο υπόγειο των 15 τετραγωνικών.
1: Δεν υπάρχει καν αυτή τη τιμή εδώ πέρα.
0: Ούτε τρίτο υπόγειο 15 τετραγωνικά. Ναι.
2: Μα είναι εκείνη. Κοιτάξτε, γιατί μπορείς να φας στην Αθήνα να φάνε 2 και 3 άτομα με 30 ευρώ?
0: Όχι.
2: Δεν γίνεται. Να φάνε κρέας, φάνε σαλάτα, να φάνε τι. Δηλαδή είναι, αξίζει, είναι αυτό το έχει η περιοχή όλη, Θεσπρωτεία, όχι μόνο εμείς, εκτός τα παράλια που έχουν διαφορετικές τιμές. Η δικιά μας περιοχή, ο Δήμος Σουλίου, ο Δήμος Φιλιατών, έχουν αυτές τις τιμές. Είναι τίμια να έρθει κάποιος και να επισκεφτεί την περιοχή. Και να έρθει, πόσο μάλλον να μείνει εδώ. Έχει, άλλη ποιότητα ζωής.
0: Αυτό
2: έχει,
0: με την αλήθεια.
2: Μικρές συγκοινωνίες, οι αποστάσεις μικρές, ασφάλεια για τα παιδιά. Μπορείς να αφήσεις το παιδί σου εύκολα να κινηθεί εκεί στο ήλιο, να εξειδικευτείς? Δεν μπορείς. Εδώ θα τα αφήσεις.
0: Λοιπόν,
2: να μεγαλώσει η οικογένεια σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από αυτό που μπορεί να μεγαλώσει.
0: Θυμήστε μου, κύριε Δήμαρχε, την απόσταση. Αν εγώ έχω μείνει στην Παραμυθιά και θέλω να δουλεύω στα Γιάννενα ή θέλω να δουλεύω στην Οικουμενίτσα, πόσο χρόνο?
2: Ούτε μισή ώρα τα Γιάννενα, 15 λεπτά η Οικουμενίτσα από την Παραμυθιά.
1: Αλλά και εδώ στην
0: Αθήνα. Συγγνώμη, Παγκράτη Ήλιον είναι περισσότερο.
1: Στην Αθήνα να είσαι και να πηγαίνει στο κέντρο είναι μία ώρα.
0: Παγκράτη Ήλιον είναι περισσότερο ο χρόνο.
2: Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και εγώ που έχω ζήσει στην Αθήνα και εσείς που ζείτε στην Αθήνα, η απόσταση αυτή στην Αθήνα σε σκοτώνει. Δηλαδή θες να πας μια ώρα να πας από το Παγκράτη στο Ήλιο, πραγματικά, εδώ τώρα κάνεις αποστάσεις, φτάνεις στα Γιάννα και γυρίζει μια ώρα από εμάς. Κάνεις και τις δουλειές σου, πας και να ψωνείς και εδώ και όπου είσαι, τα παιδιά στο σχολείο, στα φροντιστήρια πάνε, στις αθλητικές δραστηριότητες πάνε μόνα τους.
0: Και να κλείσουμε, κύριε Δήμαρχε,
2: σε μεγάλες πόλεις.
0: Πώς ήταν η επισκεψιμότητα αυτό το καλοκαίρι?
2: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Συγκριτικά με πέρσι.
2: Έχουμε ιδιαίτερο τουρισμό. Έχουμε πιο πολύ αυτό το διάστημα επισκέπτες, τουρίστες που έρχονται, ειδικά στον Αχαίροντα, που μέχρι και τώρα δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα τον Αχαίροντα. Και στην Παραμυθιά έχουμε πια πολύ περισσότερους τουρίστες, λόγω ότι έχουμε ανοίξει το σχολείο Βούλγαρη της γνωστής οικογένειας Βούλγαρη με τα κοσμήματα, και έχει ανοίξει αυτό το μουσείο Πολυχώρος. Και το Σούλι πήγε πάρα πολύ καλά. Κάναμε και τα εγγένεια του κάστρου της Κιάφας. Και γενικά έχουμε πράγματα που γίνονται τώρα στο τέλος της εβδομάδας. Γίνεται ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα παραπέντε σε μια πίστα από τις πιο καλές που είναι στο Δήμο μας. Και εκεί επενδύουμε. Πριν δύο μήνες είχε γίνει το πρώτο Mega Four 4x4 εδώ Παραμυθιάς. Σε λίγες μέρες, 19-20, θα κάνουμε με τη Μοτοέ το πρώτο πάσα μοτοσυκλητιστικά στην Ελλάδα. Τα εγγένειά τους που είναι εδώ στο Δήμο μας. Κάνουμε πράγματα να βοηθήσουμε τον τόπο μας, να βοηθήσουμε το Δήμο μας.
0: Οπότε κλείνουμε, οι 10.000 είναι η αρχή.
2: Να έρθουν εδώ να πάρουν 10.000 και να εγκατασταθούν στην Παραμυθιά και στο Δήμο Σουλίου.
0: Λοιπόν, κύριε Αντάνη, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς
0: καλημέρα μας.
1: Εντάξει, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Τώρα, η αλήθεια είναι, το έχω ξαναπεί, έτσι. Πας, παίρνεις 10.000. Τώρα με 200-250 ευρώ το μήνα, τριάρι, έχεις μείνει, αλλά... Κύριε Πουρναρά, εσείς που είστε μεσόκοπος.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Και μπορείτε. Άμα κάνεις κάθε μήνα ένα παιδί, θα παίρνεις κι άλλο ένα χιλιάρικο.
1: Ναι, άμα έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάθε μήνα ένα παιδί.
0: Δεν το έχει λύσει το πρόβλημά σου.
1: Το έχει λύσει.
0: Πάντως, πραγματικά το να αποφύγεις και να πας στην Οικουμενίτσα είναι ένα τέταρτο. Κάτι παραπάνω από μισή ώρα είναι να πας στα Γιάννενα. Που σημαίνει ότι όντως Παγκράτη Ήλιον Παγκράτη είναι περισσότερος ο χρόνος να πας ή να γυρίσεις. Αν δουλεύεις στο Παγκράτη και μένεις στο Ήλιον ή το ανάποδο. Και δίνω δύο Παγκράτη Ήλιον.
1: 8.759 μόνιμους κατοίκους έχει ο Δήμος Σουλίου, σύμφωνα με την απογραφή του 21. Το έψαχνα τώρα να δω πόσους κατοίκους έχει μόνιμους.
0: Και κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ, διάβασε το. Όχι να διαβάζεις μόνο αυτά που στέλνεις εσύ, να διαβάζεις και αυτά που οργανώνω εγώ.
1: Αλήθεια, αυτό μπορώ να το διαβάσω.
0: Γιατί περίμενε, Σπέτσες, Σύφνο, Αμοργό, Νάξο, τα διάβαζες τρεις φορές σε κάθε εκπομπή και τα έχεις οργανώσει εσύ, κυβερνητικέ.
1: Αλήθεια.
0: Ένα κανόνισα εγώ και το κρύβει συνέχεια.
1: Και αυτό είναι αλήθεια. Και πρόσεχε, το διαβάσω και με λογοτεχνικό τρόπο. Έτσι. Δεν θα είναι μια απλή ανάγνωση, δηλαδή.
0: Λίγο μουσική, έτσι, για να μπούμε
1: αυτό,
0: στην.
1: Αυτό,
0: για
1: αυτό,
0: και
1: αυτό,
0: να μπούμε στην.
1: Αυτό. Λοιπόν, Μεγανήσι είναι το δώρο που δίνει ο σταθμός και η εκπομπή μας. Απέναντι από τον διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα Πριγκιπόνησα, το Μεγανήσι, λοιπόν. Δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες πηγές και τυρκουάζ σμαραγδένια νερά. Είναι το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης. Είναι το διαμάντι του Ιωνίου, είναι το Μεγανήσι. Εκεί λοιπόν είναι το δώρο μας. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις, αλλά και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Πώς συμμετέχετε, στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943, στέλνετε τη λέξη Μεγανήσι και το όνομα τεπώνυμό σας και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, σε αυτήν εδώ την εκπομπή 10 με 12 το πρωί.
0: Γιατί σήμερα έχουμε το ένα γεγονότο το πρωί τώρα με την Ακρίτα, ναι, και το θεσμικό του 5ου Αντιπροέδρου που δεν θα έχουμε.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο γεγονότο είναι το βράδυ μιλάει ο Τσίπρας και, ναι, πριν το μεγάλο, το άλλο γεγονότο που το Σάββατο θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, να έχουμε εμείς το γεγονότο της Παρασκευής, την κλήρωση, ναι, για το Μεγανήσι.
1: Ωραία.

0: Καλημέρα Γιώργο. Λοιπόν, έχει αναρτηθεί και αν δεν έχει ακόμα ο Σονούπο. Ο Σονούπο μιλάει για το πρόγραμμα του σταθμού. Εμείς πάντως είμαστε σήμερα και Θεού θέλοντος Μπίμπι, Τραμπ.
1: Αυτά τα λέμε πιο μετά.
0: Ουκρανών, ναι. Δεν λέει, το λέμε τώρα για το ξαναπούμε.
1: Α,
0: ναι. Γιατί είναι Ουκρανών, Ρώσων, Γερμανών. Θα είμαστε και αύριο 10 με 12.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα χοντραίνει το παιχνίδι, έτσι. Εκεί χοντραίνει το παιχνίδι.
1: Στη Μέση Ανατολή ή στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη τώρα. Πάμε στην Ευρώπη. Ναι. Πάμε. Και εμείς είμαστε με τους Γερμανούς. Σωστά.
1: Ναι. Σωστά. Και έχουμε και θόλο. Ο Σονούπο εμείς.
0: Τι είναι
1: σπίδα του Αχιλέα.
0: Τι έχουμε.
1: Τον θόλο.
0: Ναι. Ωραία.
1: Ναι, τι.
0: Έχουμε τον Μπίμπι μαζί μας.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι πολλοί που έχουν τον Μπίμπι μαζί τους.
1: Όχι. Τουλάχιστον η Τουρκία που είναι στα άμεσα ενδιαφέροντά μας τον έχει απέναντί της.
0: Μάλιστα. Και ο Τραμπ, αν θέλει να πάρει τις εκλογές, πρέπει να τον έχει μαζί του.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι μεγάλο το λόμπι που θέλει τώρα στις εκλογές της ενδιάμεσας ο Τραμπ να κερδίσει.
1: Σωστό είναι και αυτό.
0: Τώρα, πώς θα τα κάνουν ζάφτια αυτοί οι δύο, που ένας θέλει να κερδίσει τις εκλογές με πόλεμο και άλλος θέλει να τελειώσει ο πόλεμος για να κερδίσει τις δικές τους εκλογές και αυτοί οι δύο είναι μαζί και φίλοι, τώρα πώς θα το βρουν τώρα το μέσο όρος αυτό.
1: Τα βρίσκουν όποιος θέλει θέληση να υπάρχει, κύριε Γεωργιάδη, και τα βρίσκουν όλα.
0: Καλή θέληση να υπάρχει.
1: Αυτό.
0: Εσύ μιλάς τώρα σαν την συμφωνία, την εθνική συμφωνία που είσαι
1: αυτό, εκ του ασφαλούς μιλάω.
0: Με την κυβέρνηση τα βρήκανε, το θέμα αν υπάρχει καλή θέληση μπορεί να τα βρουν και με εμάς τους καταναλωτές.
1: Αυτό.
0: Τι πιθανότητες δίνει.
1: Το να τα βρουν οι σούπερ μαρκετάδες με τους καταναλωτές, ναι, είναι μικρή πιθανότητα.
0: Ενώ με την κυβέρνηση.
1: Με την κυβέρνηση.
0: Τα βρήκαν.
1: Μικρή, μεγάλη, νομίζω είναι αδιάφορο.
0: Τα βρήκαν.
1: Ναι, τα βρήκαν.

0: Και έχουμε και τις κουβέντες εκεί του Πρωθυπουργού με τον Περιφερειάρχη για την σύμβαση και την κατασκευή του ΑΕΝΑΟΝ, του Μετροπολιτικού ΚΑΡ, την αλλαγή της παραλιακής.
1: Είναι αυτή την ώρα οι υπογραφές.
0: Ναι, αυτή την ώρα είναι την αλλαγή της παραλιακής, αλλά θέλω να κάνουμε μία σύνδεση και να μάθουμε μερικά πράγματα για εκείνη την πλευρά της Αττικής, της Αθήνας, πώς πες το.
1: Ναι.
0: Η κίνηση δεν έχει αλλάξει, έχει αυξηθεί.
1: Μιλάς τώρα για το κομμάτι της παραλιακής.
0: Ναι. Η κίνηση δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή για να πας και να έρθεις από την παραλιακή, άστο, η δρόμος.
1: Η παραλιακή πάντα είναι δρόμος που έχει κίνηση.
0: Αυτό με την υπογειοποίηση, σε αυτό το κομμάτι, τι θα γίνει.
1: Αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα πολύ σημαντικό έργο.
0: Μαθαίνω ότι είναι στα τελευταία, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει με το τραμ.
1: Ναι.
0: Διότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και πότε θα αλλάξουν. Γενικά τι γίνεται σε αυτή την παραλιακή και πώς θα αλλάξουν. Και το τελευταίο που πρέπει να μάθουμε είναι αν μετά από όλα αυτά που θα αλλάξουν και θα γίνουν. Νομίζω το αθλητικό πάρκο είναι, εγκαινιάζεται τώρα το Σεπτέμβρη, το μεγάλο αθλητικό πάρκο.
1: Ναι.
0: Αλλά μόνο αυτά που θα αλλάξουν και θα γίνουν, θα μιλάει κανένα ελληνικά εκεί, την μεριά.
1: Εντάξει, γιατί είναι αυτό ο σκοπός, να μιλάει εκεί στο πάρκο ελληνικά.
0: Θα είναι επισκέψη.
1: Τη κυβέρνηση, λέω, αν είναι αυτό ο σκοπός.
0: Γιατί
1: αν θα είναι επισκέψιμο, επισκέψιμο θα είναι.
0: Από Έλληνες.
1: Από Έλληνες θα είναι επισκέψιμο.
0: Θα μένει κανένας Έλληνας εκεί.
1: Αυτό είναι άλλο. Επισκέψιμο θα είναι. Το αν θα μένει όμως, πιθανό λόγο πως είναι πολύ δύσκολο να μένει.
0: Ωραία, και την κίνηση για να μπορώ να πάω και να έρθω, θα μου τη φτιάξουν. Ναι. Είναι μερικές από τις απορίες που έχω.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τις λύσουμε αυτές.
1: Ναι, πρέπει να τις λύσουμε.
0: Πρέπει να τις λύσουμε. Πώς θα τις λύσουμε, θα κάνουμε μία σύνδεση αύριο μετά, πρέπει να μάθουμε τελικά τι γίνεται. Και λόγω της ώρας το είπα αυτό, επειδή είναι πώς λέγεται, λόγω της ημέρας, Αντωνάκη μου, λόγω της ώρας, γιατί τώρα πέφτουν οι υπογραφές. Μεγάλη επίβολα. Το οποίο τη σχέδιο, τι θα γίνει, να ρωτήσω κάτι, έχουν μπει υπογραφές για όλα. Αν αλλάξει η κυβέρνηση, μπορεί να τα αλλάξει.
1: Δεν υπάρχει συνέχεια του κράτους. Το λέω συνέχεια αυτό.
0: Εδώ δεν υπάρχει συνέχεια υπουργού με την αλλαγή υπουργού.
1: Θα τι υπάρχει συνέχεια. Ο κύριος Σχοινάς δεν συνέχισε το έργο του κυρίου Λαζαρίδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Το έργο του κυρίου Λαζαρίδη το συνέχισε μαζί με τη δική μου βοήθεια, γιατί ήταν μεγάλο.
1: Αυτό.
0: Με πήρε τηλέφωνο δηλαδή ο Ευρωπαίος Υπουργός και μου λέει να με βοηθήσεις, γιατί το προηγούμενος λέει έσκησε. Δεν προλάβαινα. Τι να κάνω, πώς θα συνεχίσω το έργο του. Το μόνο έργο που συνεχίστηκε στο συγκεκριμένο Υπουργείο είναι ότι από τον κύριο Βορύδη και μετά κανένας υπουργός δεν γνώριζε, δεν ήξερε, δεν όφελε να γνωρίζει τι γίνεται στο Υπουργείο του.
1: Και ακούσαμε νωρίτερα και την κυρία Κομνηνάκα, την βουλευτή,
0: να
1: του ΚΚΕ, που μας είπε όσα μας είπε για τον αυθόδη πυρετό στην Λέσβο.
0: Ναι, επίσης την ερώτηση, το ότι αν ένα κόμμα έρθει και πει ότι εγώ το πρώτο που θα κάνω.
1: Είπε ναι. Πες την ερώτηση.
0: Αν ένα κόμμα με το που θα πάει τώρα στη Θεσσαλονίκη πει εγώ το πρώτο που θα κάνω είναι τη 13η και τη 10η. Δεν ξεκινάω χωρίς αυτό. Παρετούμε αν δεν γίνει.
1: Ναι, δεν είπε κύριε Κομνηνάκα.
0: Θα συγκυβερνήσετε με αυτό το κόμμα.
1: Δεν είπε. Όχι, δεν είπε για συγκυβέρνηση. Είπε θα στηρίξουμε, θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε θετικά όπως κάνει πάντα, όπως είπε η κυρία Κομνηνάκα, το ΚΚΕ σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
0: Έχει ψηφίσει το ΚΚΕ.
1: Δεν ήμουν σίγουρος. Ναι, δεν είμαι. Δεν νομίζω.
0: Δεν ξέρω αν έχει ψηφίσει το ΚΚΕ κανένα νομοσχέδιο.
1: Ναι. Λοιπόν, σε εξέλιξη αυτή την ώρα, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, αυτή την ώρα η εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ στο Φαλιρικό Όρμο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Και σε μισή ωρίτσα πριν φύγουμε, να πούμε ότι θα έχουμε και
1: θα πέσουν τα τσιμέντα στη Βουλή. Ναι, εννοώ ότι θα υπάρξει έντονη λογομαχία. Πιθανό λόγο.
0: Τι λογομαχία να υπάρχει.
1: Δεν θα υπάρξει μια λογομαχία.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Πάντως γιατί όλο αυτό, επειδή έχω ακούσει και τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις ημέρες και πριν λίγες μέρες είχαμε και τον κύριο Μελίδη εμείς από την εκπομπή, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θεωρούν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι όλο αυτό πιθανότητα να κάνει και καλό στην Κουμουνδούρου, γιατί παίρνουν πόντους. Και αν με τι άλλο, τους πόντους εκεί στην Κουμουνδούρου τους χρειάζονται, γιατί δημοσκοπικά είναι και δεν είναι μέσα.
0: Ποιος πάει καλά δημοσκοπικά? Η κυβέρνηση δεν βγάζει αυτοδυναμία. Ο Τσίπρας πέφτει και θα το δεις στις επόμενες δημοσκοπήσεις, γιατί τις έχω δει και εγώ. Το Πασόκ δεν έχει κανένα πρόβλημα, ούτε ανεβαίνει ούτε πέφτει.
1: Εκεί. Είναι σταθερό.
0: Δεν θέλει πόντους.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει μήπως και μπήκε σε καμιά βουλή. Εδώ όμως λέμε, για να κλείσουμε αυτή την εκπομπή από τη δική μου μεριά, ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κρίνεται την κυβέρνηση που δεν θα έχουμε πέμπτο αντιπρόεδρο της Βουλής, διότι δεν είναι ενωτική, ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν ενωτική, γι' αυτό και την ψήφισε η τότε αντιπολίτευση, η σημερινή κυβέρνηση. Διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν ενωτική. Κύριε Γεωργιάδη, Άδωνη.
1: Και κύριε, νόμιζα ότι έλεγε τον εαυτό.
0: Γεωργιάδη, Άδωνη.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε κάπου εδώ, κύριε Γεωργιάδη. Γεωργιάδη, Γιώργο.
0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ενωτικός.
1: Ναι. Στο μισό της Νέας Δημοκρατίας είναι.
0: Ναι. Άρα το πρόβλημα.
1: Τον θέλουν οι μισοί.
0: Άρα το πρόβλημά μας είναι, κυρία Κρήτα. Ο Πάνος ο Πουρναράς.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, αύριο, ναι, παιδιά, 10 με 12. Αυτό είναι το νέο πρόγραμμα και θα αναρτηθεί κανονικά, αν δεν έχει ήδη αναρτηθεί το πρόγραμμα όλου του σταθμού. Γιώργο.
1: Μένετε εδώ συντονισμένοι. Ποιος έρχεται τώρα?
0: Γιώργος.
1: Πάλι Γιώργος. Ναι. Εσύ μένεις?
0: Όχι, δεν μένω εγώ.
1: Ποιος μένει?
0: Ναι, μπορεί να μένει κι εγώ. Να το έχω ως έκπληξη. Μείνετε εδώ, έκπληξη το επόμενο. Ή ο Ιωάννη, ή ο Γεωργιάδης.
1: Γιώργος Ιωάννου.
0: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και να προσέχετε.
1: Γεια χαρά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέχεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ από

0: και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News. Απολογούνται οι συλληφθέντες για την αποτρόπαια υπόθεση στην Κυψέλη. Με το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να ξετυλίξουν όλο το κουβάρι. Σε εξέλιξη, η εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλερικό Όρμο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 12.30 διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η ονομαστική ψηφοφορία για την εκλογή της Έλληνας Ακρίτα, την οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την θέση του 5ου Αντιπροέδρου της Βουλής, προκειμένου να καλυφθεί η θέση που έμεινε κενή μετά την ανεξαρτοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η διατίμηση προϊόντων του βασικού καλαθιού, η μείωση του ΦΠΑ, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά και η δημιουργία παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της τιμολόγησης από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Στη Ρωσία δείχνει η Γερμανία ως υπεύθυνη για τον ντρόουν με εγκριτικά που εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το Βερολίνο κάνει λόγο για υβριδικό πόλεμο. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι μεταξύ άλλων στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στη Βόνη θα κλείσει στις 18 Σεπτεμβρίου και θα αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι εισόδου για Ρώσους πολίτες. Στο πλευρό της Γερμανίας τάχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα είναι πλήρως αλληλέγγυα προς το Βερολίνο. Για στημένη προβοκάτσια κάνει λόγο ο Πούτιν. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απήντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ένα από τα αμερικανικά πλήγματα έπληξε κατοικία όπου βρισκόταν σε εξέλιξη γαμήλια τελετή. Από την επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Ελλάδα Sports, καλημέρα σας. Καλησπέρα μάλλον, την ώρα που μπαίνουμε. Πολύ καλησπέρα σας. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα. Μέχρι τη μία λοιπόν. Η ώρα είναι 12 και 6 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την παραγωγή της φυσικά είναι η Ανδριάνα Πούλιου.

Λοιπόν, έχουν προκύψει αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, μέχρι και πριν από λίγο. Και αυτό το λέω γιατί ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Η βόμβα των Πειραιωτών εξεράγει. Ο Πουέρτα λοιπόν, ο οποίος είναι και η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ανακοινώθηκε στα 20 εκατομμύρια ευρώ το deal του Ολυμπιακού με την Σαντάντερ. 16 συν κάποια από εδώ, κάποια από εκεί, συνολικά. Χτυπάει λοιπόν και ίσως και ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια ευρώ σε κόστος. Μιλάμε για μια πολύ δυνατή μεταγραφή. Ο Γκουστάβο Πουέρτα, 23 ετών, Κολομβιανός χαφ, ξεκίνησε από την Μπογκοτά, της πατρίδας του. Το 2023 πήρε μεταγραφή και πήγε στη Λεβερκούζεν, με την οποία κατέγραψε 10 συμμετοχές. Τη σεζόν 24-25 αγωνίστηκε στη Χαλ, στην οποία κατέληξε ο Μουζακίτης, θα πάμε και εκεί. 31 παιχνίδια, 1 γκολ, 11 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Κολομβίας, ήταν βασικός σε όλους τους αγώνες της στην πορεία μέχρι τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, συγγνώμη. Αυτά τα αναφέρει και η ανακοίνωση του Ολυμπιακού.

Ενώ το πρώτο μήνυμα του Γουστάβο Πουέρτα στον κόσμο του Ολυμπιακού, ήρθε η ώρα η καρδιά μου να χτυπήσει στον ίδιο παλμό. Για την ακρίβεια να το αναφέρουμε όλο, κάθε πόλη έχει το δικό της παλμό, τον νιώθεις, σε κάνει να ονειρεύεσαι και να μην τα παρατάς ποτέ και στο τέλος να νικάς. Τώρα ήρθε η ώρα η καρδιά μου να χτυπήσει στον ίδιο παλμό. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα του Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αγωνίστηκε για μια περίοδο στη Χαλ, μια γεμάτη σεζόν, 31 παιχνίδια. Στην Χαλ, η οποία ανακοίνωσε χθες τον Χρήστο Μουζακίτη. Νομίζω κατά τη μία μας ήρθε κάπου εκεί. Ο Μουζακίτης λοιπόν είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Χαλ. Έφυγε από τον Ολυμπιακό στα 15 εκατομμύρια ευρώ περίπου το deal με τους Άγγλους.

Και με αφορμή την πώληση του Μουζακίτη, θα πρέπει να μπω στη διαδικασία, μπαίνω μάλλον στον πειρασμό, να αναφέρουμε λίγο τι έχει κάνει η Ακαδημία του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Θα πάμε στους παίχτες που πήγαν εξωτερικό, έτσι. Ξεχωρίζω στα γρήγορα τώρα κάποιους. Τσιμίκας στη Λίβερπουλ ακόμα από το 2020. Τζολάκης πήγε φέτος στη Χαλ. Μαζί του τώρα ο Μουζακίτης. Θα κάνουν παρέα οι δυο τους. Κοστούλας. Κουτσίδης πήγε στην Braunschweig. Ο Κοστούλας πήγε στην Brighton. Τι γίνεται με αυτή την ακαδημία? Κάνει απίστευτα πράγματα. Πραγματικά μιλάμε για πολύ καλά, πολύ καλή δουλειά από ό,τι φαίνεται από τους ανθρώπους, τους υπεύθυνους των ακαδημιών. Ένας Ολυμπιακός που ανακοινώνει τη βόμβα ενώ παίζει και ένα παιχνίδι σήμερα. Αγωνίζεται απέναντι στην ΑΕΛ, στην ΑΕΛ FC Αρίνα, στη Λάρισα. Είναι πιθανό να δούμε για πρώτη φορά τον Πέντερσεν να αγωνίζεται με τον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος είπαμε είναι λίγο τώρα στον αστερισμό του Πουέρτα, αλλά παίζει με την ΑΕΛ. Σε αυτό συγκεντρώνονται φυσικά οι Πειραιώτες. Θα πρέπει μάλλον να μείνουν οι ποδοσφαιριστές συγκεντρωμένοι.

Σε ό,τι αφορά τώρα την ΑΕΛ, πάμε τώρα στους Βυσσινή. Πάμε στα Βυσσινή. Στα Βυσσινή. Λοιπόν, έχουν προχωρήσει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ. Μετά τον υποβιβασμό, ειδικά που γνώρισαν πέρσι, φαίνεται πως κάτι καλό έχουν κάνει, κάτι καλό ετοιμάζεται στην ΑΕΛ, η οποία και έφτασε ως εδώ, στην League Phase. Έχει κάνει δύο εντυπωσιακές προκρίσεις επί των Τρικάλων και της Athens Καλυθέα. 4-0 τα Τρίκαλα, 3-1 την Καλυθέα. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει φτιάξει, είναι στον αστερισμό του Πουέρτα. Και παράλληλα προέρχεται από δύο δίκες μεν, αλλά και αγχωτικές νίκες στην Super League. 1-0 και τα δύο παιχνίδια απέναντι σε Αστέρα Άκτορ και Ατρόμητο. Σε Ατρόμητο και Αστέρα Άκτορ, με τη σειρά με την οποία τους αντιμετώπισε.

Ενώ ο Πουέρτα, να το αναφέρουμε ότι δεν είναι, και, δεν είναι απίθανο να μην είναι η τελευταία μεταγραφή. Θέλω να πω ότι μπορεί να έχει και κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός, κυρίως σε εξτρέμ, όπως έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα, είναι πιθανό να δούμε για ντεμπούτο, Πέντερσεν, όπως είπαμε. Έχουν μείνει εκτός αποστολής Ορτέγκα, Πιρόλα, Έσεση, Πιόνι και Ελκαμπή, προφανώς για λόγους ξεκούρασης. Είναι λογικό. Θα ανοίξει το rotation με τη Λίμπαρ. Και αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα παρατάξει ο Βάσκος τεχνικός. Παράλληλα θα συνεχίσουμε λίγο με το κύπελο, γιατί έχουμε παιχνίδια σήμερα. Θα επικεντρωθούμε για λίγο εκεί, θα πάμε και στον Παναθηναϊκό εννοείται. Θα μιλήσουμε και για τον μπάσκετ, γιατί έχουμε αφήξει σήμερα, είχαμε χθες δράση, έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο χρονικό παιχνίδι. Και δεν ξεκινάμε με αυτό, λέω εγώ τώρα. Στο μεταξύ περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943, επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Η φίλη μας η Αποστολία έχει στείλει κάποια μηνύματα. Καλησπέρα Αποστολία, ευχαριστούμε τον πρόεδρο που μας κάνει περήφανους γάβρους φέρνοντας παιχταράδες. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Αναφέρει η Αποστολία για τον Μουζακίτη. Γράφει, θέλω να πω στο Μουζακίτη, καλή σταδιοδρομία, να προσέχει, θα έχει κοντά και τον Τζολάκη, εύχομαι στο Ιπανιδίν, θα μας λείψεις μικρέ. Στο μεταξύ πάμε λίγο τώρα στα παιχνίδια του κυπέλου. Ξεκινάμε, στις 5 η ώρα, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Ο Νέστος Χρυσούπολης, ο οποίος έκανε μια καλή σεζόν πέρσι στη Super League 2, στοχεύει ακόμη πιο ψηλά φέτος. Έχει ενισχυθεί στο ρόστερ του. Απέκλεισε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς ο Νέστος Χρυσούπολης με γκολ, με ένα 0 σκορ

Στο μεταξύ η Ένωση θα έχει και 2.000 οπαδούς της στο γήπεδο. Να αναφέρουμε επίσης για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς ότι ο σκόρερ είναι ο Γιακουμάκης, ο Πέτρος Γιακουμάκης, δανεικός αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Τον έχει πάρει ως ελεύθερη μεταγραφή από την Νίκη Βόλου ο Νέστος Χρυσοπολής. Να πάμε λίγο στο ρόστερ του. Ναι, γιατί να μην πάμε. Να ξεκινήσουμε λίγο με το ρόστερ του Νέστου Χρυσοπολής. Τη ΣΑΕΚ το έχουμε αναφέρει ούτως ή άλλως. Πάμε λίγο, το ξέρει όλη η Ελλάδα πλέον. Πάμε. Λευτέρης Άστρας στους τερματοφυλακές. Ζόργο Μούκα και Ζήσης Παπαδημητρίου. Πάμε τώρα στους στόπερ. Φώτης Παντεκίδης. Φρέντεριτς Μιγέγκα. Δερμιτζάκης, Γκιόνης, Χάβος. Αυτή είναι η στόπερ. Αριστερά μπακ, ο Μαϊντάνος και ο Δημητριάδης. Στα δεξιά ο Σάββας Τοπαλίδης. Δεν έχει δεύτερο δεξιό μπακ. Μάλιστα. Ο Τουτόντα είναι αμυντικό χαφ. Χαφ είναι και ο Θωμαίδης με τον Σαμπουτζή. Και ο Κασέμι και ο Μπάλτας και ο Μούκα και ο Μεμέτογλου. Μεσοεπιθετικός ο Σταυρόπουλος. Πάμε τώρα στους εξτρέμ. Στο Ιλίκοβιτς, Κωστίκα, Καντάβε, Βρίζας, Τριμάτης, Τότσκα. Αυτή είναι η εξτρέμ και επιθετική για Γιακουμάκης, Δερμιτζάκης και Σέα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια συνεχίζουμε. Επόμενο μάτς. 5 η ώρα είπαμε για το μάτς της ΑΕΚ. 5 και μισή. Μαρκό Κηφισιά στο Μιχάλης Κρητικόπουλος. Από το υβριδικό του Sky θα μεταδοθεί αυτό το παιχνίδι. Το Sky θα μεταδώσει τον Έστρο Σουσουπολής ΑΕΚ και το μάτς της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό. Φυσικά θα υπάρξει μετάδοση και από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Ξεκινάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι της Μαρκό με την Κηφισιά. Οι γηπεδούχοι έχουν προχωρήσει σε σημαντικές μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι. Έβαλαν ποιότητα και εμπειρία από τα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου με παίχτες Super League Μαρκό. Έχουμε δει αρκετές βόμβες, Ελαραμπή παράδειγμα. Πάμε τώρα στην Κηφισιά. Το σύνολο του Σούλη Παπαδόπουλου έχει προκριθεί απέναντι στην Ελλάς Σύρου στα πέναλτι 1-1 στην κανονική διάρκεια, 3-4. Στα πέναλτι 4-3 για την Καλυθέα.

Τώρα, πάμε τώρα λίγο στην Κηφισιά. Μιλούσαμε για τη Μαρκό πιο πριν. Η Κηφισιά έχει αφήσει καλές εντυπώσεις στα παιχνίδια, να το αναφέρουμε αυτό, στα δύο φετινά επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει. Πέρα από την ισοπαλία με την ΑΕΚ, από το αποτέλεσμα που πήρε απέναντι στην ΑΕΚ με το 1-1, η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει προκριθεί στη League Phase, νικώντας τη Ζάκυνθο 6-1 στα προκριματικά. Τη συνέτριψε. Πιθανότητα είναι και το την χαρακτηρίζει κάποιος φαβορί την Κηφισιά απέναντι στη Μαρκό. Ναι. Ωστόσο, η Μαρκό δεν είναι και η πιο ευκολοκατάβλητη ομάδα σίγουρα και με την ποιότητα που έχει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε με τα παιχνίδια του κυπέλου. Θα μιλήσουμε και λίγο για μπάσκετ γιατί έχουμε πραγματάκια να πούμε. Έτσι. Break και επανερχόμαστε.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για δράση είσαι έτοιμος.
3: Με Argiland, ναι.
2: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Έλδα, ο τόπος μας.
2: Λάνισα ATV, η ελληνική διαφημιστική.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
8: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα στα παιχνίδια, στα υπόλοιπα του κυπέλου. Εντάξει, το ΑΕΛ Ολυμπιακός το αναφέραμε. Πάμε στο παιχνίδι που διεξάγεται την ίδια ώρα και αυτό από το υβριδικό του Sky, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Ο Πανσεραϊκός που έχει υποβιβαστεί είναι έχει στοχεύσει στην επιστροφή του στην Super League με το καλύτερο δυνατό τεστ να είναι σήμερα απέναντι στον Ατρόμητο σε ένα παιχνίδι στο οποίο που είναι εντάξει για τη League Phase όπως έχουμε αναφέρει. Οι Σεραίοι απέκλεισαν το Πανθρακικό στα προκριματικά και πήραν το εισιτήριο για την League Phase. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον Ατρόμητο, οι περιστεριώτες θέλουν προφανώς την νίκη για να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα και τις καλές εμφανίσεις, φτιάχνοντας την ψυχολογία τους εν ώψη της συνέχειας. Έχουν 0 στα 2 στο πρωτάθλημα. Εντάξει, βέβαια έχουν και λόγο που, υπάρχει και λόγος που είναι 0 στα 2 και δεν παίζανε με απλές ομάδες. Παίζανε με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Είτε στο Καραϊσκάκι είτε και στο Περιστέρι από τον ΠΑΟΚ. Μάτς τα οποία ούτως ή άλλως είχαν πολύ υψηλή δυσκολία. Τώρα, για να βρεθούν στη League Phase του κυπέλου, οι περιστεριώτες, η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες απέκλεισε τον ΠΑΣ Πύργου σε ένα μάτς 3-1 νίκη ο Ατρόμητος. Είχαν έναν αντίπαλο ο οποίος ήταν αξιοπρεπέστατος, θα μπορούσαμε να πούμε. Απείλησε μέχρι και με το 3-2 και από εκεί και πέρα δεν ξέρει κανείς τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Ο Ατρόμητος είχε δείξει κάποια ευάλωτα σημεία στο αγωνιστικό κομμάτι σε εκείνη την αναμέτρηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο σημερινό παιχνίδι, ο Ατρόμητος έχει 3 απουσίες, Τσούμπερ, Τσιγκάρας και Μουντές εκτός. Όπως είπαμε, στις 8 η ώρα ο αγώνας, μετάδοση από το υβριδικό του Sky. Η Αυλαία κλείνει στην Τούμπα. Στην Τούμπα, όπου έχουμε το remake του περσινού τελικού. Πάω κόφι. Άρωμα Super League, άρωμα περσινού τελικού. Μια άτυπη ρεβάνς θα μπορούσαμε να το πούμε στο ξεκίνημα της σεζόν. Τώρα, πάμε στα του ΠΑΟΚ. Ο Λύση αναμένεται να προβεί σε πολλές αλλαγές στην δεκάδα του. Ντεμπούτο αναμένεται να κάνει και ο Ούγκρεσιτς με τα ασπρόμαυρα. Ένα πολύ ζόρικο. Ένα πολύ ζόρικο διάστημα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια έχει ξεκινήσει πολύ καλά το πρωτάθλημα. Έχει 2 νίκες, έχει 2-2, συντελεστής τερμάτων 6-1, 2-1 στο Περιστέρι το Ανατρόμητο και 4-0 το Λεβαδιακό στην πρεμιέρα στην Τούμπα. Βέβαια έχει δεχτεί τον πικρό αποκλεισμό από την Ευρώπη ο ΠΑΟΚ, μετά τον αποκλεισμό του στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League από την Anderlecht. Ήρθε ο αποκλεισμός από την Brand στα playoffs του Conference League. Έμεινε εκτός Ευρώπης. Ήδη λοιπόν υπάρχει θέμα. Σίγουρα έχει και το γόητρο μετά την ήττα στον τελικό κυπέλου. Τον περσινό τελικό κυπέλου από τον Όφη θέλει να πάρει τη revanche. Στα του ΠΑΟΚ πρέπει να αναφέρουμε και άλλα πράγματα, γιατί έχουν συμβεί και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, υπάρχει μια αρνητική απάντηση σε ομάδα της Championship, η οποία έκανε κρούση για τον Σορετήρε,

Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είδε τον Χατζηδιάκο να τίθεται εκτός, να μην είναι διαθέσιμος λόγω της θλάσσης που έχει υποστεί. Από την άλλη τώρα, πάμε στον Όφι. Πάμε στον Όφι. Αρχικά να αναφέρουμε ότι ο Ντιέγκο Κώστα αναμένεται να ενσωματωθεί στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Αποχώρησε από την Κράσνονταρ, έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι χθες με την Κράσνονταρ και ετοιμάζεται για ΠΑΟΚ. Τώρα, πάμε στα του Όφι, γιατί έχουμε και εκεί πράγματα. Ο Όφι είχε την ευχάριστη, ήταν στην ευχάριστη θέση να δει τον Κωνσταντίνο Κοστούλα να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι. Στο μεταξύ, είχε την ήττα από τον Άρη στο τελευταίο παιχνίδι που έδωσε. 2-1 στην Θεσσαλονίκη. Μείωσε στις καθυστερήσεις Όφη. Πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα λοιπόν για την ομάδα του Χρήστου Κόντι μετά το Super Cup και την πρόκριση στο Europa League. Είναι, η αλήθεια είναι, ο Όφη με κεκτημένη ταχύτητα, θα μπορούσαμε να πούμε, κατά κάποιο τρόπο, με την νίκη, με την μάλλον τη συντριβή της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, γιατί συντριβή ήταν αυτό το πράγμα. 3-0 στην Κρήτη, 2-0 στην Βουλγαρία, άνετη πρόκριση και χωρίς να θεωρήσουμε ότι απειλήθηκε ιδιαίτερα, έτσι πάνω. Ειδικά στη ρεβάνς, δεν το είδες. Έχω να πω εγώ, τουλάχιστον που έτυχε να κάνω και τη μετάδοση, δεν είδα την ΤΣΣΚΑ να απειλεί ιδιαίτερα τον Όφη. Έκανε την προσπάθειά της, δεν λέω, αλλά δεν βρέθηκε σε κάποια στιγμή Όφη να πεις ότι καρδιοχτύπησε. Η πρόκριση δηλαδή ήταν και λίγο προδιαγεγραμμένη. Νίκησε βέβαια και στην πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα Όφη. Παρ' όλα αυτά, σήμερα λοιπόν η αυλαία θα κλείσει με το ΠΑΟΚ Όφη στην Τούμπα. 10 και 4 η σέντρα. Θα υπάρχει προφανώς μετάδοση και από τον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Μετάδοση και από το Sky τηλεοπτικά. Ποιος από τους Big Four όμως δεν παίζει σήμερα? Δεν παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Παίζει αύριο με την Νικηβόλου στο ΟΑΚΑ. Θα είμαστε και εκεί. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ο Παναθηναϊκός είναι σε μια περίοδο τώρα που έχει το μυαλό του και λίγο στον Ουναΐ. Υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα χθες. Χαμός πραγματικά. Το Foot Mercato έγραφε ότι υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι Ισπανοί γράφαν ότι έκανε πρόταση δανεισμού με ενίκιο 2 εκατομμύρια και 13 εκατομμύρια οψιών, με την Τζιρόνα να απορρίπτει και να θέτει τιμή 20 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ουναΐ. Δεν έγινε. Δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς θα γίνει. Αναμένουμε τις εξελίξεις φυσικά. Και τώρα, να αναφέρουμε επίσης κάτι ακόμα που πρέπει να υποθεί, ότι ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά, το παιχνίδι που αναβλήθηκε για την πρεμιέρα της Super League, θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα έχουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Ορίστηκε λοιπόν, είχε αναβληθεί μετά από αίτημα ενόψει των αναμετρήσεων με τη Χράντε της Κράλοβε, μετά από αίτημα του Τριφυλιού. Έτσι ο Παναθηναϊκός και η Φυσιά θα καλύψουν την εκκρεμότητα τώρα της πρεμιέρας, την 5η 10 Σεπτέμβρη. Αυτό είναι το παιχνίδι που θα συμπληρώσει και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Αυτά για την ώρα για τον Παναθηναϊκό. Τη στιγμή βέβαια που υπάρχει και μια πρόταση, από ό,τι μαθαίνουμε, από ομάδα του MLS για τον Ανά Ζαρουρί.
Λεπτομέρειες θα μάθουμε φυσικά στις επόμενες ώρες. Τώρα θα πάμε λίγο προς το παρκέ, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να αναφέρουμε. Χθες η αλήθεια είναι δεν προλάβαμε να το πούμε και στο μαγκαζίνο, γιατί η αλήθεια είναι ότι συνέβη μετά το μαγκαζίνο, ότι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού υπέστη τραυματισμό. Ένα πολύ καιρό πρόβλημα, 6 με 8 εβδομάδες έξω, εκτός δράσης. Τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Συγκεκριμένα έχει υποστεί κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και του έχει τοποθετηθεί φυσικά ειδικός νάρθηκας. Χάνει το Super Cup στη Ρόδο 26-27 Σεπτεμβρίου. Φυσικά χάνει και κάποιες αγωνιστικές από τη νέα σεζόν στην Ευρωλίγκα. Δεν είναι και το καλύτερο νέο για τον Παναθηναϊκό, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί έχει χάσει ήδη τον Ναν στην εκκίνηση της νέας περίοδου. Χάνει και τον Χέις Ντέιβις ο Παναθηναϊκός. Δύο από τους πιο κρίσιμους, θα μπορούσαμε να πούμε, δύο από τα αστέρια του. Τώρα, αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Να δούμε λίγο τι μπορεί να σημαίνει καταρχάς για το αγωνιστικό κομμάτι. Πέρα από το ότι πηγαίνει λίγο πίσω το μοντάρισμα του Τριφυλιού για τη νέα σεζόν, να δούμε λίγο τι συμβαίνει εν ώψη Super Cup 26-27 Σεπτεμβρίου και για τις πρώτες αγωνιστικές. Καταρχάς, ο Χουάντσο μπαίνει φυσικά βασικός και αναμένεται να πάρει και περισσότερο χρόνο ο Μίτογλου στο παιχνίδι. Το σύστημα του Μπράντοβιτς 5 out με τον Γιαμπουσέλε στο 5 δεν θα αλλάξει, γιατί ο Γιαμπουσέλε είναι υγιής προς το παρόν τουλάχιστον, και μακάρι να μείνει υγιής. Θα δούμε πως θα αποδώσει. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι είμαστε ακόμα, δεν έχει ξεκινήσει η σεζόν. Έχει ξεκινήσει μόνο το κομμάτι προετοιμασίας, οπότε έχουμε δρόμο ακόμα για την νέα σεζόν, για την αρχή της μάλλον, και για το δέσιμο των παικτών του Τριφυλιού. Τώρα θα φύγουμε από τα πράσινα και θα πάμε στα κόκκινα, γιατί στον Ολυμπιακό έχουμε άφιξη σήμερα. Έχει άφιξη η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, τον Ζαν Μοντέρο στις 7 παρατέταρτο θα φτάσει στην Αθήνα για να περάσει και αυτό στα ιατρικά του και τα εργομετρικά του και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Τώρα σε ό,τι αφορά στους Έλληνες θέλω να δω λίγο το τι έχει γίνει, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε ενημέρωση το πότε θα ενσωματωθούν. Πρέπει να έχουν ενσωματωθεί ήδη. Υπήρξε το μήνυμα του Ντόντα Χολ εν ώψη του Crete International Basket Tournament που θα διεξαχθεί 4 με 6 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά των φιλικών. Ανέφερε το εξής: καλησπέρα φίλοι του Ολυμπιακού, πλησιάζει νέα σεζόν, θα είμαστε στην Κρήτη από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Ξέρετε, γνωρίζω ότι θα έρθετε όλοι να μας υποστηρίξετε, οπότε θα φροντίσουμε να σας δείξουμε την αγάπη και την υποστήριξή σας με τον ίδιο τρόπο. Σας ευχαριστώ και ανυπομονώ να σας δω. Αυτό έχει αναφέρει η ομάδα του Ολυμπιακού. Αναμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις που θα υπάρξουν με τον Dorsey στον Ολυμπιακό. Τη στιγμή που θα πάμε λίγο στην ΑΕΚ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βγαίνει μια είδηση η οποία βγήκε τώρα, πως στην Αθήνα βρίσκεται για την ΑΕΚ, για λογαριασμό της ΑΕΚ, ο Ζωάο Μάριο, προκειμένου να ολοκληρώσει την επιστροφή του στην Ένωση. Πήγαμε για λίγο στο κομμάτι του ποδοσφαίρου για αυτό το λόγο. Τώρα να δούμε τι θα γίνει, όπως είπαμε, τον Dorsey, γιατί η αλήθεια είναι ότι αναμένουμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις με την περίπτωσή του.

Στο μεταξύ, θα πάμε και για λίγο στον Άρη που ανακοίνωσε χθες τον Γιάννη, τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Πήγα να κάνω και Σαδάμ, καταλαβαίνετε τώρα. 34 ετών ο Θανάση Αντετοκούνμπο, forward. Ανακοινώθηκε 2 συν 1 χρόνια το συμβόλαιο που υπέγραψε.

Στο μεταξύ είχαμε την ατάκα και του Φρανσίσκο, η οποία ήταν για την συγκεκριμένα, για τα credits που χρειάζεται, την τιμή εντός αγωγικών, την τιμή του στο Fantasy, στο EuroLeague Fantasy Challenge. Αποκάλυψε η EuroLeague τις τιμές τους. Ο Φρανσίσκο βρίσκεται στην ένα θέση με τιμή 14,8 μονάδες, 14,8 credits. Από πάνω του είναι ο James, ο Μονέκε, ο Μπράιαντ, ο Βαλαντσιούνας, ο TJ Shorts, ο Χίφι, ο Χόρντ. Τώρα, ο νέος γκάρ του Παναθηναϊκού έχει αναφέρει στο X, πρώην Twitter, την εξατάκα, τρεις λέξεις. Αυτό είναι κλοπή, λέει. Θεωρώντας λοιπόν ότι θα είναι πολύ πιο παραγωγικός από αυτή την τιμή που του βάλανε. Και ενθαρρύνοντας φυσικά τους παίκτες να τον επιλέξουνε.

Και θα πάμε, γιατί είδαμε την West Ham του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου να νικάει 4-2 την Wolves. Ο Μαυροπάνος, ο οποίος σκόραρε και όλο το 64 με ένα δυνατό σουτ. Βέβαια, λίγη ώρα μετά ξανασκόραρε, αλλά στη λάθος εστία. Στο 21ο λεπτό, 5 λεπτά δηλαδή μετά τον γκολ του, είπε να βάλει και ένα αυτό γκολ, κάνοντας το τελικό αποτέλεσμα το 4-2. Ενώ θα πάμε και λίγο στον ΠΑΟΚ, γιατί βλέπω ότι έχει ψηλά στη λίστα του, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τον 29χρονο χαφ από την Κροατία, Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος ανήκει στην Augsburg, 1,81 ύψος έχει. Είναι μία από τις βασικές επιλογές του ΠΑΟΚ για τον άξονα. Έχουν ήδη διερευνήσει την υπόθεση και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να κάνουν τη μεταγραφή να προχωρήσει.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Μία ώρα ήμασταν παρέα. Μένετε φυσικά συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο με τη Ζέτα Θεόδωρα Κοπούλου. Στο μικρόφωνο από τις 12 μέχρι και τώρα ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής η Ανδριάνα Πούλιου. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεόδωρα Κοπούλου. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για την σημερινή εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους, να γελάτε και να χαμογελάτε. Γεια σας!

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr
3: 94,3 Ιντερβέτερ.

0: Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1:01. Ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του 943 Interveten Ελλάδα Sports. Θα είμαστε κάθε μέρα, όπως κάθε μέρα, παρεούλα έως τις 2, με ό,τι πετάει, ό,τι κολυμπάει, ό,τι συμβαίνει στον ελληνικό και διεθνή αθλητισμό. Μαζί μας βεβαίως είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten που μας υποστηρίζει όλη αυτή στη διάρκεια όλης αυτής της εκπομπής. Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μας, 69-39-943-943, 69-39-943-943, για να δω τι γίνεται. Μάλιστα, βλέπω υπάρχει εδώ έτσι μία εξέλιξη σε μηνύματα και σχόλια. Λοιπόν, και μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμπης Παλιούρας, επίσης ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Ξεκινάμε όπως πάντα με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι γεγονός. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα με τον Κόλμα Βιανόφ. Χαφ να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Τα 20 εκατομμύρια ευρώ φτάνει το συνολικό deal. Έχω νοοτροπία νικητή πάντα, δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω. Και ήρθα εδώ για να συνεχίσω να κερδίζω. Για εμένα είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σε έναν σύλλογο τόσο μεγάλο όσο Ολυμπιακός, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο 23χρονος Κολομβιανός. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν μπροστά μου και πίστεψαν σε μένα. Φεύγω με δάκρυα στα μάτια, σας αγαπάω με όλη μου την καρδιά, ανέφερε στο αντίο του ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χαλ. Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την ΑΕΛ στην LFC Arena για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ντεμπούτο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Πέτερσεν. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από Interveten Ελλάδα Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου και τηλεοπτικά από το Sky. Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην ΑΕΚ μετά από 3 μήνες βρίσκεται ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος αναμένεται να μείνει ελεύθερος από την Μπεσίκτας και να ανακοινωθεί μέχρι το βράδυ. Η Ένωση κοντράρεται στις 5 με τον Έστω Χρυσούπολης στο ΔΑΚ Χρυσούπολης Καβάλας για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου σε εκτεταμένο rotation. Αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς, ραδιοφωνική μετάδοση από Interveten Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτικά από το Sky. Πιθανή είναι η μεταγραφή ενός στόπερ μέχρι το βράδυ. Μέχρι τη 1 τα ξημερώματα ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός πρέπει να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές τους λίστες για τις League Faces των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη στην επανάληψη του περσινού τελικού του

κύπελλου Ελλάδος. Σε αλλαγές θα προχωρήσει ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Ντεμπούτο με τα ασπρόμαυρα αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ούγκεριτς. Διαθέσιμος για τους κριτικούς ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, έντρα στις 10 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Sports, σε τηλεοπτικά από τον Sky. Η Τζιρόνα απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίν Ουναΐ, η οποία αφορά δανεισμό με ενίκιο 2 εκατομμυρίων ευρώ και οψιόν αγορά στα 13 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ιβάν Κυρός. Στα 20 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις της Ισπανικής ομάδας. Αντίθετα, το Φούτο Μερκάτο κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Super League όρισε το εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός Κηφισιά για την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο, όλα ανοιχτά στην υπόθεση Ουναΐ για τους πράσινους, όπως είπαμε. Κινητικότητα υπάρχει στο τριφύλι για τον Ζαρουρί, με ομάδα από το MLS να έχει κάνει πρόταση για την απόκτηση του. Χάλασε ο δανεισμός του Πάντοβιτς στην Γιαγκελόνια. Σήμερα στις 7 παρατέταρτο αναμένεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Γκάρ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Το μήνυμα του Ντόντα Χολ στον κόσμο των Πειραιωτών εν ώψη του Crete International Basketball Tournament. Η Manchester City ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την μεταγραφή βόμβα του Έντσον Φερνάντες. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τους πολίτες και η μεταγραφή του στήχησε στην City το ποσό των 145 εκατομμυρίων ευρώ.

0: διπλές εξελίξεις για τον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι συμβαίνει σήμερα από τον Κώστα Σαμοθράτη, καθώς έχουμε μία απόκτηση και έναν αποχαιρετισμό.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Είναι γεγονός λοιπόν αυτό που έλεγες από χθες για την ακριβότερη μεταγραφή που είναι από πλευράς Ολυμπιακού, ο Πουέρτα, ο οποίος υπέγραψε το συμβόλαιό του. Και το ποσό που είπες από χθες, το οποίο προέρχεται όλο από τον Ολυμπιακό, είναι τα 20 εκατομμύρια.
3: Γεια σας, Ζέτα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εντάξει, και επίσημα πλέον, γιατί πριν από λίγη ώρα ο Ολυμπιακός το ανακοίνωσε. Mm-hmm. Η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι. Mm-hmm. Mm-hmm. Με ένα ποσό που ξεπερνά τα όρια, τα ελληνικά σύνορα, έτσι. Δεν έχει ξαναδοθεί τέτοιο ποσό. Mm-hmm. Και μάλιστα, όπως είπαμε, ένα ποσό που έδωσε ο Ολυμπιακός αποκλειστικά, δεν ήταν μόνο τα 16 εκατομμύρια ζέδα, ήταν και άλλα 4 εκατομμύρια που έχουν φύγει από εδώ και από εκεί, στην Μποκοτά, που είναι η ομάδα η οποία ανέδειξε τον παίχτη, τα τροφεία δηλαδή, σε μάνατζερ, και έχει ένα μεγάλο έξτρα δώρο πριν στον παίχτη.
0: Μάλιστα.
3: Και νομίζω ότι το ερχόμενο Σάββατο στο Βόλο, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος, θα τον δούμε, θα πάρουμε μια πρώτη γεύση.
0: Μάλιστα, αμέσως, κατευθείαν στα μάτια.
3: Ναι, αμέσως.
0: Ωραία.
3: Οπότε τελείωσαμε με τον Πουέρτα και πάμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η τελευταία μεταγραφή. Δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία, μπορεί να είναι και οι δύο τελευταίες, γιατί συζητιέται έντονα και το ενδεχόμενο ο Ολυμπιακός να αποκτήσει τον Αποστολάκη από τον Όφη.
0: Από τον Όφη, ναι. Είδα, ναι.
3: Γιατί η ελληνική λίστα έχει αδυνατήσει πολύ, όπως καταλαβαίνει κανείς. Την οποία λίστα θα πρέπει να δώσει απόψε με τα ξημερώματα ο Ολυμπιακός.
0: Νομίζω μέχρι τη μία τα ξημερώματα και νωρίς τα ξημερώματα.
3: Ναι, ναι. Και θα πρέπει να αποκλείσει, πέρσι δύσκολη θέση με τη Λίβα, να αποκλείσει τουλάχιστον τρεις παίκτες. Οι οποίοι θα είναι και οι τρεις από την παλιά φορά. Ναι. Δηλαδή από τους νέους νεοφερμένους, από τις μεταγραφές, δεν θα αποκλειστεί κανείς.
0: Ναι,
3: οι παίκτες που θα αποκλειστούν θα είναι από, από το περσινό ρόστερ, πιθανότατα τον Ντάνι Γκαρσία. Θα δούμε αν θα είναι ο Μπρούνο, αν θα ακόμα και το ενδεχόμενο με τον Τζικίνιο. Θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα ξέρουμε αύριο το πρωί, είναι η αλήθεια. Γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να παραδώσει τη λίστα με 17 ξένους και 8 Έλληνες. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι οι 17 ξένοι είναι πολύ λίγοι σε σχέση με αυτούς που έχει ο Ολυμπιακός, που είναι 21.
0: Ωραία.
3: Δεν βάζω μέσα και το Ροντινέι, τέλος πάντων που έφυγε, μας αποχαιρέτησε. Δεν βάζω μέσα ούτε το Γιάρεμτσουκ ούτε τον Κλέιτον, που κι αυτός θα φύγει.
0: Ωραία.
3: Χάσαμε και το Μουζακίτη.
0: Αυτό ήθελα. Εκεί ήθελα να πάμε για τον αποχαιρετισμό.
3: Ναι. Λογικό είναι να έγινε μέσα σε κλίμα συγκίνησης, γιατί είναι ένα παιδί που βγήκε μέσα από τα σπάνια του Ολυμπιακού. Και εδώ θέλω να προσθέσω, Ζέτα, ότι ο Ολυμπιακός έχει συνδέσει, έχει γίνει βιτρίνα στην Premier League. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέσσερα από τα παιδιά τα οποία προέρχονται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια έχουν πάει στην Premier League. Αρχίζει γενομένης με τον Τζιμίκα.
0: Ναι, Λίβερπουλ.
3: Μετά ο Μπάμπης ο Κουρτούλας.
0: Ναι.
3: Και τώρα ο Τζολάκης.
0: Και ο Τζολάκης στη Χαλ. Ναι.
3: Και ο Μουζακίδης στη Χαλ και αυτός. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η βιτρίνα του Ολυμπιακού, των ακαδημιών του Ολυμπιακού, έχει ιδιαίτερο χώρο στην Premier League. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχουν πάει και άλλοι παίκτες, όχι από τις ακαδημίες. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια, αν ξεκινήσουμε από τον Μιραλάς, από τον Μίτρογλου, τον Μιλιβόγεβιτς, τον Σα, τον Μποντένσε, ποιους άλλους να θυμηθώ, πόσοι παίκτες τα τελευταία χρόνια έχουν φύγει από τον Ολυμπιακό και έχουν συνεχίσει την καριέρα τους στην Premier League. Κάτι λέει αυτό προφανώς. Βέβαια έχουν μπει και αρκετά λεφτά στα ταμεία του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ωραία. Να έρθουμε λίγο στα πολύ άμεσα, το παιχνίδι με την ΑΕΛ.
3: Ναι, γιατί στις 8 η ώρα ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του αγώνα για το κύπελο με τη Λάρισα, στη Λάρισα. Mm-hmm. Θα είναι μια πολύ διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με αυτή που είδαμε στην Τρίπολη το περασμένο Σάββατο, εννοείται. Mm-hmm. Με πολλά νέα πρόσωπα από τα νέα πρόσωπα. Mm-hmm. Και βέβαια και δύο νεαρούς κάτω των 22 χρονών, να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι δύο. Ο Μπακούλας μπορεί να είναι ο ένας. Τώρα και με την απουσία του Μουζακίτη αδυνάτησε και αυτή η λίστα. Τέλος πάντων θα βρεθεί η λύση. Έχει ο Ολυμπιακός πίσω του παιδιά από τις ακαδημίες για να προσαρμοστεί με την νέα νομοθεσία που έχει επιβάλει η ΕΠΟ για ό,τι αφορά τα παιχνίδια κυπέλου, στα οποία θα πρέπει να παίζουν
0: δύο παίκτες
3: μικρότεροι του 2004. Mm-hmm. Και να επενθυμίσω εδώ, να επισημάνω ότι ακόμα και αν γίνει αλλαγή κάποιος από αυτούς, mm-hmm. θα πρέπει να αντικατασταθεί ζέτα πάλι από
0: ακριβώς.
3: παιδί με την ίδια ηλικία.
0: Έτσι. Ναι.
3: Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να τραυματιστεί, να γίνει κάτι και να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ένας νεαρός και να βάλεις κάποιον άλλο παίκτη. Θα διευκρινίσω αυτά απλά για να τα γνωρίζει ο κόσμος.
0: Ο Σιπιόνι φεύγει.
3: Δεν σε ακούω.
0: Ο Σιπιόνι φεύγει.
3: Θα σου απαντήσω αύριο το πρωί.
0: Ωραία.
3: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχει βάλει δύσκολα στον Μεντιλίμπαρ με τις τελευταίες του εμφανίσεις. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι στα ερωτηματικά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Αυτό βλέπω. Δηλαδή. Γιατί είναι τόσοι πολλοί παίκτες εκεί σε αυτές τις θέσεις που προφανώς και είναι δύσκολο να αποφασίσει ο Μεντιλίμπαρ ποιοι από τους ξένους θα είναι μέσα στη 17 που θα μπορούν να συμμετάσχουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πιθανότατα, γιατί τώρα εντάξει, λέμε 25-26 παίκτες να είναι το ρόστερ, αλλά πιθανότατα ένα-δύο παίκτες να παραμένουν στον Ολυμπιακό και να έχουν δικαίωμα συμμετοχή μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στο κύπελο. Θα δούμε αυτά. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να βάλω την υπογραφή μου για κανέναν από αυτά τα ονόματα, γιατί, γιατί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, έτσι για να το πω απλά.
0: Και για να κλείσουμε, νομίζω βγήκε και τα εισιτήρια για το Βόλο, για το παιχνίδι του Σαββάτου.
3: Ναι, έχει πάρει εισιτήριο Ολυμπιακός, όπως έχουν πληροφορήσει και τα εισιτήρια με τον Όφη το μεθεπόμενο Σάββατο πάλι το απόγευμα στις 7 η ώρα. Η ίδια ώρα είναι το παιχνίδι. Δεν πήρε εισιτήρια για το σημερινό παιχνίδι, γιατί έβαλε στόπι αστυνομία στη Λάρισα. Οπότε δεν θα έχει κόσμο σήμερα το παιχνίδι κυπέλου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα μου.
3: Ναι, είμαστε στην αναμονή να δούμε ποιος θα είναι ο εξτρέμ που θα έρθει και τι θα γίνει με το θέμα του Αποστολάκη. Αν ισχύουν οι φήμες ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει έστω και την τελευταία στιγμή, ζέτα μου.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ
3: να
0: πάρα
3: σε
0: πολύ.
3: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι, για χαρά.

0: πάμε στην ΑΕΚ, καθώς έχουμε ένα φρέσκο είδηση. Βέβαια την πρόλαβε και ο Γιώργος Ιωάννου, αλλά θα τη δούμε τώρα λίγο μαγκαζινίστικα. Οπότε να συνδεθούμε και να μιλήσουμε με τον Μάριο Ματσάγκο για μια έτσι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Λοιπόν, Μάρια, καλό μεσημέρι. Επιστροφή Ζωάο Μάριο.
1: Καλό μεσημέρι Ζέτα, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Η εξέλιξη είναι δύο. Έχουμε επιστροφή Ζωάο Μάριο και πώληση Ντέρεκ Κουτέσα στη Σερβέτ.
0: Α, οκ.
1: Ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σήμερα για λογαριασμό της ΑΕΚ, θα βρήκε σε όλα με την Μπεσίκτας για να μείνει ελεύθερος.
0: Καλά, τρεις μήνες δεν έμεινε εκεί. Πόσο ήταν το συνολικό?
1: Ναι, ναι.
0: Πώς έγινε αυτό? Πήγε τρεις μήνες.
1: Ήταν δανεικός στην ΑΕΚ. Είχε έρθει ως δανεικός στην ΑΕΚ. Μετά πήγε στην Μπεσίκτας. Η τουρκική ομάδα δεν τον υπολόγιζε. Προσπαθούσαν να βρουν λύση με το συμβόλαιό του. Τελικά τον αφήνει ελεύθερο. Η ΑΕΚ το αντιλήφθηκε, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ο Πορτογάλος μέσος είπε αμέσως το ναι, έφτασε στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές και εργομετικές εξετάσεις σήμερα, να υπογράψει, να παρουσιαστεί ώστε να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας εν ώψη League Face Champions League. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πέρσι κλείδωσε την κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος για την ΑΕΚ με τον γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έρχεται όπως και πέρσι έτσι και φέτος στο φινάλε της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου. Θυμίζω πέρσι από
0: Γιατί έφυγε τότε?
1: Έφυγε γιατί είχε συμβόλαιο με την Μπεσίκτας. Η ΑΕΚ τον είχε ως δανεικό.
0: Μάλιστα.
1: Η Μπεσίκτας του είπε ότι δεν σε υπολογίζουμε και ο ίδιος έπρεπε να κοιτάξει και το μέλλον του. Εντάξει, είναι σε μια ηλικία 33 ετών και σε συνδυασμό με την πώληση του Κουτέσα η ΑΕΚ φέρνει τον Ζωάο Μάριο. Τώρα, όσον αφορά τον Κουτέσα, ΑΕΚ, Σερβέτ και Κουτέσα τα βρήκαν σε όλα. Πώληση 2 εκατομμυρίων ευρώ για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνιζόταν στη Σερβέτ. Ήρθε πέρσι ως ελεύθερος στην ΑΕΚ. Θυμίζω ήταν η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ, ο Ελβετός Εκτρέμ. Έπειτα από μια παραγωγική σεζόν με 15 γκολ, 3 ασίστ σε 37 παιχνίδια. Στην ΑΕΚ έπαιξε 34 παιχνίδια μετρώντας 5 γκολ, κυρίως ευρωπαϊκά γκολ, κρίσιμα γκολ κόντρα σε Άρη Λεμεσού, Άντρελεκ, Κραϊόβα, Αμπερντίν και Τσέλε και 4 ασίστ. Φέτος είχε παίξει μόλις 18 λεπτά κόντρα στον Ηρακλή. Ο Μάρκο Νίκολιτς έδειχνε ότι δεν τον υπολόγιζε γιατί είχε επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, όχι τόσο από τα άκρα αλλά κυρίως από το χώρο του κέντρου, τη μεσαία γραμμή. Και έτσι λοιπόν η ΑΕΚ κάνει ένα deal με πώληση 2 εκατομμυρίων, κρατάει ποσοστό μεταπώλησης. Να δούμε πόσο είναι αυτό το ποσοστό μεταπόληψης, γιατί τώρα είναι αυτές τις πληροφορίες τελευταίες, προχωρώντας και σε αυτή την κίνηση.
0: Μάλιστα. Πάμε για ένα rotation που λέγαμε από χτες σχετικά με το παιχνίδι στο ΔΑ Χρυσούπολης Καβάλας με τον Έστω Χρυσούπολης. Έχουμε κάτι να πούμε γι' αυτό?
1: Είναι 5 η ώρα το παιχνίδι, 2.000 φίλοι της ΑΕΚ θα δώσουν το παρόν. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα προχωρήσει σε αρκετές αλλαγές, όντως rotation θα κάνει. Να δούμε το αρχικό πλάνο του Σέρβου τεχνικού, γιατί ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιοι δύο μικροί θα πάρουν φανέλα βασικού, γιατί θυμίζω παίκτες γεννημένοι του 2004, δύο πρέπει να είναι στην εντεκάδα. Είπαμε και χθες ότι ο Σπύρος Χρυστακόπουλος είναι το φαβορί να είναι ο ένας εξ αυτών, για να αγωνιστεί στο δεξιά άκρο της άμυνας αντί του Λάζαρου Ρότα, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί από τα συνεχόμενα παιχνίδια της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της σεζόν. Ψάχνουμε τη δεύτερη θέση. Υποψήφιος είναι ο Αλεξίου για το κέντρο της άμυνας, ενώ στην σχετική εξίσωση βρίσκεται και ο Καλοσκάμης, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επιθετική γραμμή. Δεν βλέπω τόσο τον Παλαμότη κατά τα δοκάρια, βλέπω εκεί τον Μπρινιόλη. Χρόνο συμμετοχής όμως αναμένεται να πάρουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Μπάμπης Λικογιάννης, ο Κέρβιν Αριάγκα. Ενδέχεται να δούμε και τον Γεωργίεφ, περισσότερο χρόνο ο Ζούμπκοφ. Εντάξει, κάτι επίσημο για δεκάδα δεν μπορούμε να πούμε, γιατί μιλάμε για μάτς Κυπέλλου με τον Νέστο Χρυσούπολης. Σίγουρα όμως θα υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές, γιατί υπάρχει και μάτς Σαββάτου, μην ξεχνάμε, κόντρα στον Άρη για το πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς. Τώρα υπάρχει και κάποια αλλαγή σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή λίστα, σε ό,τι αφορά τα ονόματα? Δηλαδή, πήρε το μάτι μου ότι ο Μπάμπης Λικογιάννης θα είναι εντός και εκτός?
1: Εκτός είναι ο Σαχαμπό. Εντός θα είναι, τώρα που γίνεται και αυτή η αλλαγή, ο Κουτέσα με τον Ζωάο Μάριο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Τρέχει για να προλάβει, γιατί θυμίζω μέχρι τη μία τα.
0: Μία τα ξημερώματα, ναι, ολοκληρώνεται. Ακριβώς. Ωραία. Και νομίζω ότι για τα παιχνίδια της League Face υπάρχει έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων, έτσι, για τα 4 παιχνίδια που πρόκειται να δώσει εντός έδρας.
1: Ακριβώς, υπάρχει έναρξη των εισιτηρίων. Ο πρώτος κατόχους διαρκείας έχει σταλθεί ένα σχετικό mail όπου μπορούν να αγοράσουν ένα πακέτο 4 αγώνων. Mm-hmm. Υπάρχει, δεν στο κρύβος λέτε ότι υπάρχει δυσαρέσκεια στον κόσμο. Υπάρχουν αντιδράσεις για τις τιμές, γιατί είναι, mm-hmm. ναι, είναι τσουχτερές, γιατί μέσα σε 1,5 μήνα σχεδόν ο κόσμος της ΑΕΚ καλείται να πληρώσει ένα δεύτερο, μικρότερο μεν ποσό, αλλά και πάλι διαρκείας. Mm-hmm. Σε σχέση με το κανονικό διαρκές που αγόρασε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Υπάρχουν αντιδράσεις. Πολλοί λένε ότι ναι, μεν υπάρχει αυτή η προνομιακή έκπτωση των 25%, όμως και πάλι τα εισιτήρια είναι ακριβά.
0: Δηλαδή,
1: κατά ψέματα.
0: Μιλώντας δηλαδή, ακριβά για τιμές.
1: Με εξαίρεση το πέταλο των οργανωμένων που είναι στα 105 ευρώ στο πακέτο, από εκεί και πέρα η τιμή πάει από 165 και ανεβαίνει. Δηλαδή μιλάμε για μέσο όρο πάνω από 80 ευρώ κάθε παιχνίδι. Για Ελλάδα καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολα εσύ εποχές και δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα μπορούσε κάλλιστα η ΠΑΕ να το κάνει όπως το έκανε και πέρσι και πρόπερσι με μονομένα εισιτήρια τα ευρωπαϊκά. Έτσι θα ήταν πιο προσιτό στον κόσμο. Δηλαδή
0: οπότε
1: σε μια φύρα, όχι στη μέση, προς τα corner ας πούμε του γηπέδου. Στο παιχνίδι με τη Real κοστολογείται το απλό εισιτήριο 80 ευρώ, mm-hmm. ενώ στα παιχνίδια με Γαλατασαράι και Λάσκ στα 40 ευρώ. Δηλαδή και εκεί υπάρχει αντίδραση. Γιατί να μην υπάρχει μια ενιαία τιμή σε όλα τα παιχνίδια.
0: Συγγνώμη, μπορεί δηλαδή κάποιος να πάρει και μεμονωμένα εισιτήρια για έκαστο παιχνίδι.
1: Εφόσον ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή, είναι μέχρι τις 11 η ώρα την Παρασκευή το πρωί, εφόσον τελειώσει για τους κατόχους διαρκείας, από εκεί και πέρα βιώνουμε μονομένα εισιτήρια όσα μείνουν, γιατί δεν το γνωρίζουμε πόσοι θα πάρουν αυτό το πακέτο των 4 αγώνων.
0: Κατάλαβα. Ωραία, ναι, έγινε. Λοιπόν, τα λέμε πάλι εκτός και αν συμβεί κάτι φοβερό. Τα λέμε και πάλι αύριο, Μάριε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι, για χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε το Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι και καλό ξενύχτη απόψε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Μα 10 και 4, τι είναι αυτό το πράγμα, τι ώρα θα τελειώσετε?
1: Θα πάμε Τετάρτη και θα φύγουμε Πέμπτη.
0: Έτσι. Θα ξέρετε και όλοι οι άλλοι θα ξέρουν τις ευρωπαϊκές λύσεις και εσείς καλά-καλά δεν θα έχετε τελειώσει το παιχνίδι με τον Όφη.
1: Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα τώρα.
0: Ναι, το ξέρω, λέω. Είπα όλοι οι άλλοι, οπότε το ξεκαθάρισα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είναι και μια επανάληψη του περσινού τελικού, έτσι, που θυμόμαστε πώς τελείωσε, άσχημα για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για πάμε λίγο για απόψε.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στη 10 και 4 τον Όφη. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος θα παρουσιαστεί στο γήπεδο της Τούμπας με αρκετές αλλαγές. Ο Αλέσιο Λύση θα φροντίσει να δώσει ανάσες σε ποδοσφαιριστές όπου το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχής και είχαν πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Και ουσιαστικά θα θέλει να φρεσκάρει την ομάδα του για να μπορέσει να παρουσιάσει μια πιο φρέσκια ομάδα. Να μπορέσει ουσιαστικά να ισορροπήσει το χρόνο συμμετοχής ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές του και να πετύχει την νίκη στην πρεμιέρα του Link Face του κυπέλου Ελλάδος κόντρα στον Όφη. Mm-hmm. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος σίγουρα θα δούμε να παίρνει χρόνο συμμετοχής ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος για πρώτη φορά συμμετέχει κανονικά στην αποστολή του δικεφάλου του Βορρά. Mm-hmm. Επίσης επιστρέφει μετά από καιρό ο Καμαρά, ο οποίος το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα έθεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας, δηλώνοντας ότι είναι ανέτοιμος. Γενικότερα υπάρχει ένα σαφές τοπίο όσον αφορά τον Καμαρά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχίσει στην Τούμπα. Είναι ένα ερωτηματικό αυτό. Mm-hmm. Όπως και να έχει όμως, είναι κανονικά στη διάθεση του Ιταλού προπονητή. Να πούμε επίσης πως βγήκαν τα αποτελέσματα εχθές για τον Χατζηδιάκο, ο οποίος έχει υποστεί θλάση, όπου το είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες, επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, οπότε δεν θα είναι στην διάθεση του δικεφάλου.
0: Πώς θα τον αφήσει, εκτός?
1: Περίπου 3 εβδομάδες. Περίπου.
0: Εντάξει. Ωραία, ναι, συνέχισε, σε διάκοψα.
1: Ναι, και ουσιαστικά θα δούμε ένα σχήμα ώστε θα μπορέσει να δώσει ανάσες, για παράδειγμα, στον Μπάμπα, στον Ζαφίρι, σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, προκειμένου να δημιουργήσει και να έχει μια ενδεκάδα έτσι ώστε να είναι φρέσκη, γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό το Σαββατοκύριακο για το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm. Εκεί στην β' κατηγορία της Αγγλίας, το Championship, ενδιαφέρονται για τον Σορετήρε?
1: Είναι αλήθεια ότι από το πρωί υπάρχει αυτή η πληροφορία και λίγο πριν το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ το επιβεβαίωσε πως υπήρξε πρόταση από ομάδα της Championship για τον Σορετήρε, με τον δικέφαλο του Βορρά να απορρίπτει την πρόταση που ήρθε στα γραφεία της Τούμπας, ξεκαθαρίζοντας πως εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στον Σορετήρε και γι' αυτό δεν δεχόμαστε την πρόταση για την αγορά του ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Οπότε ο Σορετήρε παραμένει στα σπρώμαυρα.
0: Ο Ντιέγκο Κώστα πότε έρχεται?
1: Ο Ντιέγκο Κώστα αναμένουμε την ημέρα άφιξης του στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής όπου ο ΠΑΟΚ τα έχει δει και με τον ίδιο και με την Κράσνονταρ. Χθες έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι στο κύπελο. Μένει να δούμε το πότε θα έρθει, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που ο ΠΑΟΚ τον χρειάζεται, δεδομένης και της απουσίας που θα έχει για το επόμενο χρονικό διάστημα και του Χατζηδιάκου, καθώς οι επιλογές στο κέντρο της άμυνας πλέον είναι λίγες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είδα ότι επαγγελματοποιήθηκαν και παίκτες που ήταν στα τμήματα υποδομής της ομάδας και δίνει μεγάλη έμφαση η ομάδα στο φυτοριό της.
1: Ναι, ο ΠΑΟΚ γενικότερα από εδώ και αρκετά χρόνια δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή φροντίζει να κάνει επαγγελματίες κάποιους ποδοσφαιριστές, όπου θα τους δοθεί ευκαιρία να είναι επαγγελματίες και να αγωνιστούν για να πάρουν χρόνο συμμετοχής στον ΠΑΟΚ Β, προκειμένου να ψηθούν και να πάρουν πολύτιμες εμπειρίες και κάποιοι από αυτούς να συνεχίσουν και στην πρώτη ομάδα. Αλλά στο ΠΑΟΚ από τις ακαδημίες του έχει βγάλει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Το αποκορύφωμα είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και μπορούμε να δούμε και άλλους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται και σήμερα στην ομάδα, όπως είναι ο Πέλκας κτλ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, η ώρα πήγε 1 και 28. Είναι το μαγκαζίνο του 943 Interveten Ελλάδα Sports. Θα μας ακούσετε έως τις 2. Τώρα όμως ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα break για διαφημίσεις. Βέβαια, μαζί μας είναι αναμφισβήτητα στοιχηματική εταιρεία Interveten. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Είναι προϋποθέσεις. Λοιπόν, θα κάνουμε λοιπόν break και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
8: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επανήλθαμε λοιπόν, 1:33 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Ελλάδα Sports, σε παρεούλα ακόμη κάνα μισάωρο. Μαζί μας βέβαια είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten, μεγάλη υποστηρίκτρια. Και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος, πηγαίνοντας στο διεθνές στερεώμα και να ακούσουμε τώρα τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν θες να ξεκινήσεις από κάτι άλλο, αλλά πάρα πολύ έτσι σημαντικό και ηχηρό είναι η μεταγραφή της Manchester City του Φερνάντες.
1: Ναι, αλλά πρώτα καλό μεσημέρι ζήτα και στους αγροδές του 943 Ιντερβέτες. Πώς θα ξεκινήσω από τον Πουέρτα, εκεί όπου ο τύπος της Κολομβίας σήμερα και δώσει μεγάλη έμφαση, η πρώτη κυκλοφορία εφημερίδα η El Tiempo γράφει. Ενώ ήταν βασικός αναντικατάστατος, η οικονομική πρόταση που παρουσίασε ο ελληνικός σύλλογος στην ομάδα του Ράση Σάντατερ, ήταν τέτοια που ξεκλείδωσε αμέσως τις διαπραγματεύσεις. Ενώ το InfoBuy σημειώνει όπου έρτα είναι πλέον ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του ελληνικού πρωταθλήματος, στο οποίο είχε περάσει για ένα διάστημα και ο συμπατριώτης του Χάμες Ροντρίγκες. Το Win Sports, ένα άλλο που είναι και σε podcast, λέει μεγάλο ρόλο έπαιξε ότι ο Ολυμπιακός συμμετέχει στο Europa League και εκεί ο Πουέρτα ήθελε να πάει να αγωνιστεί. Ο Πουέρτα, να πούμε, θα παίρνει 3 εκατομμύρια καθαρά ετησίως, θα πάρει μπόνους υπογραφής 3 εκατομμύρια σε 4 χρόνια, σε διάστημα 4 ετών, άρα δηλαδή θα παίρνει 750.000 επιπλέον κάθε χρόνο, ούτως ώστε να φτάσει τα 3 εκατομμύρια τα επιπλέον.
0: Μάλιστα, και, μάλιστα.
1: Ναι. Από εκεί πέρα πάμε στον Φερνάντες τώρα. Ο Έντσο Φερνάντες είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει πραγματοποιήσει δύο μεταγραφές άνω των 100 εκατομμυρίων. Η πρώτη ήταν όταν τον είχε πάρει η πρώην ομάδα του, η Chelsea, και τώρα είναι η δεύτερη που τον παίρνει η Manchester City, η οποία έδωσε 145 εκατομμύρια ευρώ και είναι το πιο ακριβό για το φετινό καλοκαίρι. Μάλιστα. Όχι όμως το ρεκόρ Βρετανίας. Σοφάρισε το ρεκόρ Βρετανίας. Ναι. Για ιταλικά λεφτά είχε δώσει πέρσι η Λίβερπουλ, που είχε πάρει από την Νιουκάστελ τον Σουηδό Αλεξάνδερ Ισάκ.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερος φετινή μεταγραφή είναι ο Μόργαν Ρότζερς με 138 εκατομμύρια που τον πήρε η Τσέλσι από τη Λίβερπουλ. Τρίτος ο Έλιοτ Άντερσον, ο Άγγλος, που τον πήρε η Μάντσεστερ Σίτι από την Νότιγχαμ Φόρεστ με 135 εκατομμύρια. Τέταρτος ο Γάλλος Μπαρκολά με 125 εκατομμύρια που τον πήρε η Λίβερπουλ από την Παρί Σεν Ζερμέν.
0: Ναι, χθες νομίζω. Και μετά η Γιάν
1: Ντιο Μαντέ, ακριβώς, ναι, με 125 εκατομμύρια από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα να δούμε ποιες είναι οι ομάδες που έδωσαν φέτος τα περισσότερα λεφτά. Πρώτη, η Manchester City έχει δώσει το φετινό καλοκαίρι μόνο, έτσι, για μεταγραφές 526 εκατομμύρια 200 χιλιάδες. Ακολουθεί με 406 εκατομμύρια 700 χιλιάδες η Chelsea. Τρίτη είναι η Tottenham με 366.350 ευρώ, η Newcastle 313 εκατομμύρια, η Aston Villa 300 εκατομμύρια 200.000, η Liverpool 264 εκατομμύρια 600.000, η Arsenal 227 εκατομμύρια 100.000, η Real 225 εκατομμύρια, η Ipswich 220 εκατομμύρια 550, η Ipswich που φέτος επέστρεψε σε μεγάλη κατηγορία, και στη 10η θέση η Barcelona με 184 εκατομμύρια και 184 εκατομμύρια.
0: Okay.
1: Να πούμε ότι το 9 που το φόραγε μέχρι πρότινος, μέχρι το Μάιο στην Μπαρσελόνα, ο Λεβαντόφσκι, το παίρνει τώρα ο Γκάμπριελ Ζεζούς που τον πήρε με 10 εκατομμύρια από την Άρσεναλ. Παράλληλα πρέπει να πούμε στην υπόθεση του Μουζακίτη που ανακοινώθηκε τα ξημερώματα από τη διοίκηση της ΧΑΛ, συμφωνία μέχρι το 2030, έπαιξε σημαντικό ρόλο ένας Τούρκος ατζέντης, ο Γκούνερ Ντεμ, ο οποίος συνεργάζεται με την OIS, η οποία ανήκει στον Πάνου και στον Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός φίλος του ιδιοκτήτη της ΧΑΛ, του Αντζούν Κιλιτζιλί.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Τώρα πάμε στη FIFA, που υπάρχει μια διαμάχη της FIFA με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής. Το 2010 ο τότε πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής είχε πει, όταν αποσυρθεί κάποια στιγμή ο Λιονέλ Μέσι, η φανέλα με το 10 θα αποσυρθεί. Σύμφωνα όμως με τους κανόνες της FIFA, απαγορεύεται στις διοργανώσεις της, δηλαδή παγκόσμιο κύπελλο και οτιδήποτε άλλο, που οι ομοσπονδίες και οι ομάδες έχουν φανέλες από το 1 μέχρι το 26, δεν επιτρέπεται να φοράνε, όπως σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις για το μάρκετινγκ, 1, 2, 80, 90, mm-hmm, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι.
1: Στο παγκόσμιο κύπελλο από το 1 μέχρι το 26.
0: Οπότε
1: έτσι,
0: τι
1: λοιπόν,
0: γίνεται με τη φανέλα.
1: Να αποσυρθεί το 10.
0: Μάλιστα, να δούμε.
1: Απαγορεύεται να αποσυρθεί το 10.
0: Δεν
1: το
0: ξέρω.
1: Μπορούν να το πάρουν ναι. τώρα ή τον Νίκο Πας, ή τον Μακάλιστερ, ή τον Φερνάντες, ή ο Αλμάντα, θα κρίνει ο ναι. Σκαλόνι, ο προπονητής.
0: Μάλιστα, ναι. Σημαντικό. Τι άλλο έχουμε, Μάνο μου?
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Τζόσουα Κούσνερ, που ήταν εκείνος που θα έκανε την εταιρεία μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάννη, την εμπορική εταιρεία που θα έπαιρνε το 20% του παγκοσμίου κυπέλου, ναι. προκειμένου τώρα να βοηθήσει τον Τζιάννη Φαντίνο, ο οποίος έχει προβλήματα με το δικαστήριο, να πούμε, έχει καταθέσει αγωγή εις βάρος του η UEFA, η οποία θα εκδικαστεί με τους κανόνες της Ελβετίας, της Ελβετικής Δικαιοσύνης, άρθρο 158, αλλά πρωτίστως θα εξεταστεί στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν ο Τζόσουα Κούσνερ προσέλαβε έναν εξαίρετο από τους κορυφαίους νομικούς των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Άλεξ Σπύρο, δεν έχει σχέση με ελληνική καταγωγή, πρέπει να πούμε. Ναι. Λοιπόν, ο Άλεξ Σπύρο σε παρόμοιες περιπτώσεις έχει βοηθήσει τον Elon Musk σε προβλήματα με την Τέσλα, τον διάσημο ηθοποιό Άλεκ Μπάλτουιν. Καταλαβαίνει κανένας ότι είναι ένας σπουδαίος
0: νομικός κολοσσός.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα το μότο που κυκλοφορεί είναι ότι οι πλούσιοι που δίνουν την υπόθεσή τους να αναλάβει ο Σπύρο είναι σίγουροι ότι δεν θα έχουν θέμα. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Με τα δικαστήρια. Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, και βεβαίως να πούμε ότι η Κόμο, που είναι προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, πήρε ακόμα έναν ποδοσφαιριστή, το διεθνή Ιταλό, τον Μόιζε, και ένα από τη Φιωρεντίνα. Και μάλιστα τον πήρε με οψιόν αγοράς για ένα χρόνο δανεικό, πληρώνοντας 10 εκατομμύρια, αλλά υπάρχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς το καλοκαίρι του 27 με άλλα 25 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Κουτσουκιάς ο Ηλίας πάει στην Άντερλεχτ, όπως και ο Ρέαπτσουκ.
0: Οκ. Έγινε μάλλον.
1: Ο Μάκτομιν, ναι. να πω και αυτό, έχει προβλήματα με την καρδιά του. Έχουν παρουσιαστεί κάποιες καλοήπιες, για την ακρίβεια λέγεται έμφαση ήπιας καλοήφους αριθμίας. Έτσι λοιπόν πρέπει να υποβληθεί επειγόντως σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά και θα αποξιάσει από την αγωνιστική δράση για 1,5 μήνα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις ειδήσεις. Καλό μεσημέρι. Ωραία.

0: συνεπέστατος ο Γιώργος Ιωάννου, ούτε έπρεπε να του μιλήσω, άντε μπες, άντε φεύγα, έλα. Λοιπόν, είναι εδώ λοιπόν για τις ειδήσεις του μπάσκετ. Είχαμε μία εξέλιξη. Καλά, καλά, δεν ολοκληρώθηκε η εκπομπή μεσημεριανή χθες και υπήρξε αυτό το σοκ για τον Παναθηναϊκό με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν. Τι έγινε, Γιώργο μου?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, να ξεκινήσουμε με Παναθηναϊκό. Γιατί υπήρχε ένα δυσάρεστο νέο στη χθεσινή προπόνηση των κυπελούχων Ελλάδος. Mm-hmm. Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο. Του τοποθετήθηκε ειδικό να έρθει.
0: Πώς έγινε αυτό το πράγμα?
1: Αυτό η αλήθεια είναι δεν το έχω πληροφορηθεί. Πώς ακριβώς έγινε?
0: Εγώ δεν προφανώς... διάβασα όσο και αν έψαξα. Τι ακριβώς έγινε? Από χτύπημα, σύγκρουση?
1: Προφανώς. Αυτό δεν το...
0: Έπεσε περίεργα?
1: Η αλήθεια είναι δεν έχω μάθει και εγώ το τι ακριβώς συνέβη. Σε κάθε περίπτωση του τοποθετήθηκε ειδικός ναύτικας, θα μείνει έξω για τις επόμενες 6 με 8 εβδομάδες και αντιλαμβανόμαστε ότι αλλάζει και πάρα πολλά πράγματα στο rotation του Παναθηναϊκού αυτή η εξέλιξη.
0: Έχουμε καταρχάς... και τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Γίνανε δύο λοιπόν τα πλήγματα για τους πράσινους. Να αναφέρουμε ότι θα χάσει όλη την προετοιμασία των πράσινων προφανώς, δεν το συζητάμε αυτό. Θα χάσει το Super Cup που θα γίνει στη Ρόδο 25 με 26 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Και χάνει και τις πρώτες αγωνιστικές του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και τις πρώτες 4 αγωνιστικές της EuroLeague.
0: 4 αγωνιστικές,
1: και τα 4 παιχνίδια εντός έδρας. Mm-hmm. Έτσι. Με Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελαβίβ και Φενερμπαχτσέ.
0: Μάλιστα. Πλήγμα.
1: Πλήγμα γερό. Βέβαια, θα πούμε κάτι ακόμα για τον Χέις Ντέιβις. Να αναφέρουμε με απλά λόγια ότι θα πρέπει η τριάδα Μπόγκα, Ερνάν Γκόμεθ και Γιαμπουσέλε, εγώ θα βάλω και τον Μίτογλου μέσα, τετράδα, θα πρέπει να τραβήξει όλο το κουπί σε αυτά τα 4 παιχνίδια. Ή μέχρι ότου είναι 100% έτοιμος ο Χέις Ντέιβις για να αγωνιστεί. Τώρα, ο ίδιος, είχαμε και ανακοινώσεις από τον ίδιο.
0: Ότι
1: το μπασκετικό του κάμπ έρχεται στην Αθήνα, στο Telecom Center Athens.
0: Μπράβο, διοργανώνει έτσι, ναι.
1: Ακριβώς. Θα διοργανώσει το δικό του κάμπ. Κάλεσε αθλητές και αθλήτριες ηλικίας 13 έως 18 ετών που βρίσκονται σε προχωρημένο επίπεδο να συμμετάσχουν.
0: Ποιες ημερομηνίες είναι αυτό, το θυμάσαι?
1: Αυτό η αλήθεια είναι, δεν το έχω. Όχι, αυτό δεν το είδα. Η αλήθεια είναι.
0: Πάντως θα φιλοξενηθεί στο ΟΑΚΑ, έτσι.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Στο T-Center. Okay. Τώρα, σε άλλα νέα στον Παναθηναϊκό, είχαμε και μια επική ατάκα από τον νέο γκάρ του Παναθηναϊκού, τον Σιλβέιν Φρανσίσκο. Uh-huh. Αυτό αφορούσε την τιμή του στο Fantasy, στο EuroLeague Fantasy Challenge, το παιχνίδι που παίζουν όσοι παρακολουθούν EuroLeague, όσους yeah, αρέσει. Yeah. Παίζω κι εγώ, η αλήθεια είναι, με πολύ μεγάλη... Έχω μια αδυναμία σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, για να εξηγήσουμε τώρα τι συμβαίνει. Τοποθετούνται credits με τιμές ανάλογα με τον παίκτη και την αξία του. Ο ίδιος ο Φρανσίσκο κοστίζει 14,8 credits. Είναι από τους πιο ακριβούς παίχτες. Νομίζω
0: ωραία.
1: Στην ένατη θέση.
0: Ναι. Και υπάρχουν... τι είπε?
1: Λοιπόν, είπε ότι αυτό είναι κλοπή, θεωρώντας ότι είναι πολύ χαμηλή η τιμή του και καλεί όλους τους παίχτες προφανώς να τον επιλέξουν. Εγώ προσωπικά, για να σου είμαι ειλικρινής, προφανώς και θα τον επιλέξω, έτσι.
0: Γελάω.
1: Το μαρτυρώ από τώρα. Και δεν έχει ξεκινήσει καν ακόμα το φάνταζε, έτσι.
0: Για το γενικό γελάω.
1: Το θεωρεί λοιπόν ότι είναι πολύ χαμηλή.
0: Καλά, πες μου για το Μοντέρο.
1: Τώρα, πάμε στον Ολυμπιακό. Ναι. Μέρα άφηξης για τον Ολυμπιακό, λοιπόν. 7 παρατέταρτο θα προσγειωθεί στην Αθήνα ο Ζαν Μοντέρο. Ο Rising Star.
0: Θα έχουμε τίποτα από υποδοχές και τέτοια, ή μπα?
1: Δεν νομίζω. Θα περάσει τα ιατρικά του ο άνθρωπος, τα εργομετρικά του. Ναι. Θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Δεν έχουμε λεπτομέρειες. Τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Θα κάνει τις προπονήσεις του και θα ταξιδέψει προφανώς και με την υπόλοιπη ομάδα. Mm-hmm. Γιατί λέω θα ταξιδέψει? Είχαμε και μήνυμα από τον Τόντα Χολ προς τον κόσμο του Ολυμπιακού. Πως ανυπομονώ να σας δω στο γήπεδο. Ξέρουμε ότι θα έρθετε όλοι μαζί στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: 4 με 6 Σεπτεμβρίου έχουμε το Crete International Basket Tournament. Mm-hmm. Μαζί με Φενέρμπαχτσέ, Αρμάνι και Ερυθρό Αστέρα. Είναι και ο Ολυμπιακός εκεί. Mm-hmm. Την Παρασκευή αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ στα δύο αωράκια στην Κρήτη. Και ο Ντόντα Χολ κάλεσε τον κόσμο να παρευρεθεί.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Εντάξει, έχουμε ένα καλύτερο δείγμα για τον για τον φετινό Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Τώρα να σε κλείσω με Θανάση, με Θανασάρα.
0: Ανακοινώθηκε
1: από τον Άρη, εντάξει, το περιμέναμε, η αλήθεια είναι. Το λέγαμε και χθες ότι είναι θέμα ωρών. Mm-hmm. Η ανακοίνωσή του πέσαμε μέσα. Χθες το απόγευμα περίπου ανακοινώθηκε από τον Άρη, υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια με τους Κίτρινους.
0: Okay.
1: Ενισχύει λοιπόν τη front line της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Mm-hmm. Εντάξει. Ήταν το τυπικό της υπόθεσης.
0: Το τυπικό, ναι.
1: Το λέγαμε. Το μόνο που καθυστέρησε τη μεταγραφή ανακοινωνόταν νωρίτερα. Mm-hmm. Αλλά καθυστέρησε λόγω των αγώνων της
0: εθνικής
1: ομάδας.
0: Ναι. Ωραία, έγινε.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αν χρειαστεί,
0: μπουκάρεις.
1: Θα είμαστε σε επαφή. Εννοείται.
0: Έγινε, καλό.
1: Καλή συνέχεια, Ζέτα μου. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πριν περάσουμε στον Παναθηναϊκό, να αναφερθούμε στο τένις, καθώς έχουμε διπλή εκπροσώπηση στο US Open και ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη. Λοιπόν, ο Στέφανος επιβλήθηκε με 3-1 του ΦΙΣ στην πρεμιέρα την περασμένη Δευτέρα, προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο, αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον Χάρης. Είναι η πρώτη φορά που θα έρθουν αντιμέτωποι σε επίπεδο επαγγελματικών τουρνουά ο Έλληνας πρωταθλητής, που τώρα ο Στέφανος είναι στο νούμερο 53 με τον Νοτιοαφρικανό, νούμερο 139. Ο στόχος του είναι βέβαια να σπάσει την κατάρα που τον ακολουθεί στο Αμερικανικό Open. Λοιπόν, είναι μια αναμέτρηση που θα αρχίσει, όσοι έχετε όρεξη και κέφι, μετά τις 11.30. Οπότε μπορείτε να δείτε τι θα κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ενώ σε ό,τι αφορά την Μαρία Σάκα, έτσι, αυτό που είδα και με εντυπωσίασε πάρα πολύ ήταν ο τρόπος που πανηγύρισε χθες στην μεγάλη της νίκη επί της μια ανατροπή στο US Open, όπου η Μαρία στο τέλος, δεν ξέρω και εγώ αν έχει πανηγυρίσει ξανά έτσι. Λοιπόν, προκρίθηκε κερδίζοντας στο δεύτερο γύρο την Ρόμπιν, την Μοντγκόμερη. Βρέθηκε πρώτα πίσω με 1-0 και τελικά ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με 2-1. Και στο τελευταίο πόντο αξίζει να μπείτε να δείτε τον πανηγυρισμό στο βίντεο. Λοιπόν, συνεχίζουν λοιπόν και τα δύο παιδιά μας και σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ζέτε μου σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Να πάμε από τα αγωνιστικά τα οποία έτσι εξελίσσονται, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ένα παιχνίδι αύριο με την Νίκη Βόλου στο Κύπελο. Και εντωμεταξύ υπάρχει αυτή η μέρα που επανερχόμαστε στο όνομα του Ουναϊ. Τα πρακτορία λένε το ένα, οι εφημερίδες, τα μίντια το ένα, το άλλο, το άλλο. Πού να καταλήξουμε εμείς?
1: Τι να καταλήξεις, τρέλα είναι. Δηλαδή το ένα λέει έρχεται, το άλλο λέει αποφάσισε να δηλώνει να μην πει τον έσω Παναθηναϊκό. Πήγε στον Άγιαξ, αποσύρθηκε ο Άγιαξ. Ό,τι θες. Από εδώ και 2-3 μέρες ζούμε σε μια απόλυτη τρέλα, θρίλερ πραγματικό. Αλλά να σου πω κάτι, η δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε το τι γίνεται στον πραγματικό χρόνο. Γιατί πολλοί φίλοι διαβάζουν, γιατί κοίτα να δεις, μπορεί μια έγκριτη ιστοσελίδα, ξέρω εγώ, ή ένας έγκριτος δημοσιογράφος να πει κάτι. Okay, εμείς θα το μεταφέρουμε, λέγοντας και την πηγή μας εννοείται. Αλλά ποτέ δεν είπαμε, τουλάχιστον εδώ, εγώ προσωπικά δεν είπα ότι έχει κλείσει, ότι έχει υπογράψει και όλα αυτά. Αυτό θα είχε γίνει άλλωστε για τον Παναθηναϊκό. Γιατί να το έχει κρυφό ο Παναθηναϊκός όσον αφορά μια τέτοια. Γιατί θα είναι μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Ναι, ενώ ήταν κλεισμένος, δεν νομίζω έτσι. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει το καθήκον του. Έχει κυνηγήσει. Γιατί από χθες, ας πούμε, ο Κοτσόλης και οι συνεργάτες του είναι πάνω από ένα τηλέφωνο συνέχεια. Ξενυχτήσανε που λέει ο λόγος. Και ακόμα.
0: Και θα ξενυχτήσουν μέχρι τις 12.05 που πρέπει να παραδώσουν και την ευρωπαϊκή λίστα, έτσι.
1: Ακριβώς, και δεν υπάρχει πολύ περιθώριο. Μεγάλο περιθώριο, βέβαια. Αίσθησή μου είναι, μάλλον δεν ξέρω, να μην το πω σωστά, τι θα γίνει εάν, ας πούμε, μέχρι να εκνεύσει η προθεσμία για την ευρωπαϊκή λίστα, πάμε στο σενάριο ότι δεν τα βρουν με την Τζιρόνα. Γιατί από ό,τι φαίνεται, με τον ποδοσφαιριστή δεν έχει θέμα. Ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει. Όσον αφορά τώρα η Τζιρόνα, προσπαθεί να πάρει ό,τι πιο πολύ μπορεί. Έτσι, οικονομικό εννοείται. Και γι' αυτό καθυστερεί η υπόθεση αυτή. Δεν ξέρω τι θα γίνει και αν ο Παναθηναϊκός θα συνεχίσει όταν δεν θα υπάρχει το περιθώριο της ευρωπαϊκής λίστας. Έτσι. Νομίζω ότι οι μεταγραφές εδώ στη χώρα μας ολοκληρώνονται στις 12 του Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος.
0: 12 ή 15 λοιπόν, νομίζω, τέλος πάντων.
1: Ναι, τέλος πάντων, εκεί έχουμε, θέλω να πω, υπάρχει χρόνος ακόμα. Δεν ξέρω εάν θα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός να προσπαθεί να πάρει τον παίκτη. Βέβαια τότε θα τον έχει μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς, ναι. Τώρα να δώσεις τόσα χρήματα και να τον έχει
1: μπράβο,
0: μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Αυτό πήγα να πω τώρα, να δώσεις τόσα χρήματα και να μην έχεις τον παίκτη στην Ευρώπη που βέβαια θα σε βοηθήσει, να πας όσο δυνατόν περισσότερο. Πιο πέρα που λέει ο λόγος.
0: Αλλά τι θέλει ο Παναθηναϊκός, πρωτάθλημα θέλει. Οπότε υπό μία έννοια.
1: Βλέπεις ότι όλα είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Όλα είναι μέσα. Θέλει πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια. Το θέμα είναι τι θέλει και ο Ουναΐ. Δηλαδή θέλει να παίξει Ευρώπη. Θα αποκλείσει ενδεχόμενο να μην παίζει Ευρώπη. Ναι, έχουν μιλήσει με τον Παναθηναϊκό. το όλο θέμα κολλάει στην Τζιρόνα. Γιατί πάει να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση για να πάρει ό,τι παραπάνω μπορεί, περισσότερα λεφτά δηλαδή. Και επειδή πέφτει η αυλή αυτών των μεταγραφών, στις συζητήσεις όλο κλωτσάει. Όλο πάει πιο πίσω και θέλει λίγα εκατομμύρια ακόμα πιο πάνω. Λοιπόν, εκεί είμαστε στην πραγματικότητα, στην ουσία, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος και το ξέρουν και η Τζιρόνα και ο Παναθηναϊκός και θα δούμε εάν θα πάει στο Plan B, να κινηθεί δηλαδή ο Παναθηναϊκός από τώρα το μεσημέρι, απόγευμα και μετά, να κλείσει κάποιον άλλον παίκτη εκεί στα ΧΑΦ, ούτως ώστε να προλάβει να τον δηλώσει για την ευρωπαϊκή του λίστα και θα δούμε μετά τι θα γίνει, αν θα συνεχίσει να ενδιαφέρεται για τον Ουναΐ, παίζοντας βέβαια και αυτός αλλιώς μετά, έτσι.
0: Πόσα θα γίνεται για ευρωπαϊκή λίστα. Χρήματα, ναι, βέβαια. Βέβαια, αν δεν είναι να παίζει στο conference, ναι.
1: Αν έρθει ο Ουναΐ εδώ, θα είναι ο πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης με αυτά που μαθαίνουμε από το εξωτερικό.
0: Περίμενε. Έως πριν από ένα λεπτό ξέραμε από τον Κώστα Σαμοθράκη ότι ο Πουέρτα είναι ο πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης με τα 20 εκατομμύρια. Λες να ξεπεράσει αυτό το ποσό.
1: Κοίτα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε, που ξαναλέω από το εξωτερικό όλα αυτά, ότι μπορεί να πάει και 25 εκατομμύρια, μέχρι και 30 ακούστηκε. Καλά, είναι τρομερό το ποσό αυτό. Εγώ δεν πιστεύω, δεν ξέρω βέβαια. Ποτέ μιλάς ποτέ στο ποδόσφαιρο. Αλλά και τα 25, ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει φόρμουλα να μην χρεωθεί δηλαδή αυτό το ποσό όλο στη χρήση της περίοδου της φετινής. Γιατί δεν έχει κάνει και πωλήσεις. Για το financial fair play μιλάω τώρα. Ούτως ώστε να γίνει κάπως με μορφή δανεισμού, να δώσει κάποια χρήματα φέτος και τα περισσότερα χρήματα να πάει την επόμενη χρήση, δηλαδή τις επόμενες σεζόν.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, και αυτές είναι πολύ σοβαρές λεπτομέρειες μένα, αλλά σοβαρές λεπτομέρειες που
0: ένα κλαμπ... Μην τιμωρηθεί, βέβαια.
1: Βέβαια, τις προσέχει. Εάν δοθούν δηλαδή πάνω από 20 εκατομμύρια, σίγουρα θα είναι και πιο ακριβότερη μεταγραφή. Δεν το συζητάμε. Και ο Παναθηναϊκός θα του δώσει ένα ηγεμονικό συμβόλαιο, έτσι, που μπορεί να ξεπερνάει και τα 3 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Και παροχές και πολλά, έτσι, και μπόνους και όλα αυτά. Έτσι,
0: πολύ ενδιαφέρον, πραγματικά θα είμαι από πάνω από την υπόθεση. Πολύ ενδιαφέρον είναι.
1: Ενδιαφέρον είναι, ψυχοβγαλτικό είναι, θρίλερ είναι. Φαντάσου, εντάξει, εμείς που ασχολιόμαστε και λόγω δουλειάς, φαντάσου και ο κόσμος που κοιμάται, ξέρω εγώ, ότι ο Ουναΐ ταξιδεύει για τον Άγιαξ. Ξυπνάει, ο Άγιαξ δεν δίνει τα λεφτά και πάει στη Σαουδική Αραβία, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Μετά από λίγο πίνει καφέ, έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό. Πραγματικά είναι μια τρέλα. Ναι, πραγματικά, είναι μια τρέλα αυτό.
0: Αχ, Θεέ μου, ναι, όντως. Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, απλά, ναι, πες μου.
1: Έχουμε. Mm-hmm. Μιλάω, να μιλήσουμε, να πούμε δύο λόγια για το Ζαρουρί, που από ό,τι φαίνεται έχει πρόταση από το MLS. Ούτως ή άλλως τον είδαμε να είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, τον είδαμε να είναι εκτός του μάτς με το Λεβαδιακό. Mm-hmm. Φαίνεται ότι δεν υπολογίζεται από τον Νίστρουπ, οπότε εάν βρεθεί φόρμουλα, μάλλον θα αποχωρήσει.
0: Από το MLS είναι το ενδιαφέρον.
1: Ναι, να πούμε ότι φαινόταν ότι ο Πάντοβιτς και είχε ταξιδέψει κιόλας, ότι είχε συμφωνήσει στην Πολωνία με την Γιαγκελόνια, αλλά επιστρέφει γιατί κάτι στράβωσε με την μεταγραφή του εκεί, οπότε ξαναεπιστρέφει στην Αθήνα και στον Παναθηναϊκό. Να σου πω επίσης ότι ορίστηκε το εξαναβολής μάτς της πρώτης αγωνιστικής που δεν έκανε πρεμιέρα ο Παναθηναϊκός με την Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε για την Τετάρτη, αλλά τελικά θα γίνει την Πέμπτη στις 10 του Σεπτέμβρη, την παραπάνω Πέμπτη δηλαδή. Το βράδυ είναι το μάτς αυτό, νομίζω 9. Δεν το έχω πρόχειρα, θα σου πω.
0: Στις 9 είναι, ναι, στις 9.
1: Στις 9, καλά θυμάμαι. Θα γίνει στο ΆΚΑ, οπότε δεν θα γίνει αυτό που έγινε πέρυσι στο δεύτερο γύρο, να γίνει το μάτς του πρώτου γύρου.
0: Που έγινε με τον Όφη πέρυσι, ναι, χαμός, ναι, είχε γίνει πολλούς μήνες μετά, ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προετοιμάζεται για το μάτς με την Νίκη Βόλου για αύριο. Εντάξει, και θα δούμε αρκετές αλλαγές. Βέβαια, για αυτό το μάτς θα πούμε περισσότερα
0: αύριο. Ναι.
1: Αύριο.
0: Λογικό.
1: Και απλά δεν ξέρω αν το είπα για τον Ουναΐ, ότι για τα ποσά που λέγαμε, ότι η Χιρόνα δεν θέλει να πέσει κάτω από 20 εκατομμύρια. Έτσι. Και οι Ισπανοί λένε ότι, το συμπληρώνω αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι γι' αυτό έχει απορρίψει όλες τις προτάσεις του Παναθηναϊκού, γιατί οι προτάσεις του Παναθηναϊκού λένε στην Ισπανία ότι ήταν κάτω από 20 εκατομμύρια, άσχετα με αυτό που μάθαμε μετά με άλλο ρεπορτάζ, ότι μπορεί να φτάσει και τα 25 ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε πού θα κάτσει μπίλια. Δεν τα έχω και πιστεύω ότι Κυριακή κοντή γιορτή λένε στο χωριό μου.
0: Σολωνιών τα χωριά, αυτό ακριβώς.
1: Λοιπόν, βέβαια.
0: Πόσο πια.
1: Δεν θα πάει πολύ, δεν θα πάει και λόγω της λίστας. Αν τραβήξει θα είναι πιο ήρεμα μετά, μέχρι στις 12, πότε είπαμε, 15,
0: ναι, κατάλαβα.
1: Και θα δούμε βέβαια τι θα γίνει, εάν θα φέρει, που λογικά θα φέρει κάποιον άλλον χάφο Παναθηναϊκός, και κλείνοντας, αν θα γίνει και μεταγραφή στο κέντρο της άμυνας. Έτσι, γιατί έχουν ακούσει πάλι κάποια ονόματα. Αυτά. Ωραία. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε και θα είμαστε σε ετοιμότητα. Ωραία. Ειδικά στο θέμα του ΝΑΗ.
0: Αχ, να δούμε τι θα λέμε αύριο. Εντάξει, οκ. Okay. Έγινε, Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Η ώρα λοιπόν πήγε 1:59, βέβαια. Πρέπει να συνηθίζω την νέα ώρα. Ήταν το μαγκαζίνο του 943 Intervet in Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ήμασταν παρεούλα από τη μία. Θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτο ο Θεός στη μία το μεσημέρι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που ήταν μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάννα Πούλιου. Μαζί μας, βέβαια, ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της ώρας αυτής η στοιχηματική εταιρεία Intervet, την οποία και ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο.

0: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικουδί 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

Τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College. Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη στην Κάριστο Εύβοιας, που καίει ανεξέλεγκτη μηνύματα από το 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα και εκένωση. Την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών ζητά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως ανέφερε προκλητικά, η Ελλάδα οφείλει να εγκαταλείψει τη λανθασμένη πορεία που έχει ακολουθήσει. Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Κρήτα, παρόν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και έτσι μπλόκαρε την εκλογή της. Η θέση στο Προεδρείο θα μείνει κενή. Υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στον Φαλιρικό Όρμο, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ. Θα διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του υδροβιότοπου. Μία παρέμβαση για όλη την Νότια Αττική και τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η διατίμηση προϊόντων του βασικού καλαθιού, η μείωση του ΦΠΑ, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η δημιουργία παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της τιμολόγησης από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Απολογούνται οι συλληφθέντες για την αποτρόπαια υπόθεση στην Κυψέλη με το νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται. Στα 96 δολάρια το βαρέλι, σκαρφάλωσε η τιμή πετρελαίου Brent στον απόϊχο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απήντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε Αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στην Θεσσαλονίκη, στους 35 στην Πάτρα, στους 31 στα Ιωάννινα και στους 33 στην Καλαμάτα. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Συνθήκες, γιατί φαντάζομαι, θα μας το πει και ο Στέλιος μετά, ότι θα ανοίξουν τα rotation των προπονητών, δεδομένου του γεγονότος ότι και ο ΠΑΟΚ την Κυριακή έχει ντέρμπι στο ΆΚΑ, οπότε σίγουρα με τον Παναθηναϊκό, οπότε σίγουρα θα θελήσει να ξεκουράσει κάποιους παίχτες. Να δούμε, να μας πει και ο Στέλιος, ποιοι πιθανολογεί ότι θα είναι οι παίχτες που θα, οι νεαροί που λέμε, που πρέπει να είναι δύο στην ενδεκάδα. Θα μας τους πει και αυτούς. Έχει ένα προβάδισμα ίσως και ο Μοναστηρλής, ο τερματοφύλακας, αφού δεν θα παίξει λογικά σήμερα ο Παυλένκα, και να δούμε ποιος θα είναι και ο επόμενος. Στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν θέλω να φάω πολύ από τον Στέλιο, απλά επειδή βγήκε μόλις τώρα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ φαίνεται να απάντησε αρνητικά σε πρόταση της Celtic για τον Greg Taylor, τον οποίο ήθελαν οι Σκοτσέζοι να αποκτήσουν ως δανεικό. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ απέρριψε αυτή την πρόταση, δικαίως θα πω εγώ, σωστή επιλογή, καθώς ο Τέιλορ εξελίσσεται σε έναν σημαντικό παίχτη, όχι στα μπακ όπως τον γνωρίσαμε, αλλά στη θέση 6, εκεί που φαίνεται να είναι η καινούργια του έτσι, θέση και ο καινούριος του ρόλος. Οπότε σωστά για μένα ο ΠΑΟΚ δεν τον παραχώρει ακόμα τον Τέιλορ, δεν υπάρχει λόγος, από τη στιγμή που δεν ξέρουμε και αν θα πάρει εξάρι. Όλα αυτά θα τα μάθουμε αργότερα. Ξαναλέω, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να ρωτήσετε, να μου μεταφέρετε τις ερωτήσεις σας για τον Στέλιο στο 6945-2878-88 και θα τις μεταβιβάσω εγώ όσες περνάνε, γιατί εντάξει, πολλές φορές και ο κόσμος τα λέει και με ένα διαφορετικό τρόπο που δεν περνάει στην εκπομπή. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις με τα γραφικά. Το τελευταίο χτύπημα το έκανε η ΑΕΚ με τον Ζωάο Μάριο, την επιστροφή του Πορτογάλου δέκαρο εξτρέμ, ας το πούμε έτσι. Καλησπέρα, λέει ο φίλος. Ρώτα τον Στέλιο τι παίζει με Μοπέ και τον Χαφ από την Augsburg. Για τον Χαφ από την Augsburg θα το ρωτήσω. Για τον Μοπέ έχουμε πει από χθες, αν δεν άκουσε κάποιος, ότι είναι παλιό ρεπορτάζ και ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή στην μεταγραφική λίστα του ΠΑΟΚ ο σέντερφορ από την Marseille. Φαίνεται ότι δεν είναι, δεν απασχολεί. Τώρα τι θα γίνει στις επόμενες μέρες θα το δούμε. Βασίλης ΠΑΟΚ, Νταλίκας έξω, Μάνχαϊμ τώρα. Κύριε Σταυρινέ, σας ακούω. Να σε καλά. Δεν ξέρω τι ακριβώς το... Αν είναι κάποιο inside αυτό, θα μου πούνε το control, δεν ξέρω. Αν ο φίλος είναι της εκπομπής. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Να είναι καλά ο άνθρωπος, με προσοχή στις Νταλίκες. Λοιπόν... τι λέγαμε. Λέγαμε για την απόρριψη λοιπόν της πρότασης από την Celtic με δανεισμό για τον Greg Taylor, το απέρριψε ο ΠΑΟΚ. Στην ΑΕΚ έχουμε επιστροφή Ζωάο Μάριο, μια επιστροφή που δεν ξέρω κατά πόσο βγάζει νόημα για μένα στο σχεδιασμό της Ένωσης. Θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή, δεν μου αρέσει η λέξη πισωγύρισμα, αλλά ως τέτοια μπορώ να τη χαρακτηρίσω. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σίγουρα σε αυτόν χρωστάει πάρα πολλά η ΑΕΚ, γιατί πέτυχε το νικητήριο γκολ πέρσι με τον Παναθηναϊκό για να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά αγωνιστικά δεν έδειξε κάτι παραπάνω. Και αν δεν, έδειξε πέρσι το κάτι παραπάνω που είχε κάνει και προετοιμασία, που είχε παίξει και λίγο με την Μπεσίκτας, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα κάνει φέτος που είναι και χωρίς προετοιμασία, ανενεργός από τότε που έπαιξε τελευταία φορά στην ΑΕΚ. Θεωρώ ότι είναι μια κακή κίνηση. Έφυγε και ο Κουτέσα από την ΑΕΚ, ελεύθερος είχε αποκτηθεί, παραχωρείται με μεταγραφή 2 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ υπάρχει ένα μικρό κέρδος για την ΑΕΚ δεδομένα, αλλά θεωρώ ότι η Ένωση θα πρέπει να ενισχυθεί παραπάνω. Δεν το έκανε, θα δούμε. Έχει ακόμα μία μέρα μπροστά της για τη μεταγραφική λίστα, όπως όλες οι ομάδες που θέλουν να δηλώσουν στην Ευρώπη. Είναι ένα πισωγύρισμα, ξαναλέω, όσο και αν δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Και γενικά το μέλλον της ΑΕΚ, επειδή τα είπα και χθες και ένας φίλος μου βάλε χέρι σε εισαγωγικά, δεν το λέω με κάποιο δόλο, για καμία ομάδα δεν υπάρχει δόλος. Εμείς λέμε αυτό που δεν κρατάμε στάσεις, κάνουμε απλά κριτική. Και όταν κάτι δεν είναι σωστό, θα το πούμε. Έτσι λοιπόν φαίνεται και αυτή η κατάσταση στην ΑΕΚ να μην είναι καλή. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει κάνει σταθερά βήματα σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό παζάρι, έχει πάρει παίχτες σε κέρυες θέσεις και καλούς παίχτες, πήρε και τον Πουέρτα εχθές. Φαίνεται ότι έχει βάλει στο μάτι τον Λίον Μπέιλι της Άστον Βίλα. Εκεί θα μιλάμε για μια τρομερή μεταγραφή. Ο Μπέιλι, ο οποίος είχε και ένα πέρασμα, αν δεν κάνω λάθος, από την Σαουδική Αραβία, από εκεί, αλλά ανήκει πλέον στην Άστον Βίλα στα 29 του χρόνια. Μόλις τα άκλεισε και όλα στα 29 τον Αύγουστο. Είναι ένας παίκτης από την Τζαμάικα, 14 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία. Δεν ξέρω με τι καθεστώς θα έρθει στον Ολυμπιακό. Θα μου φανεί δύσκολο να πάει να πάρει ξανά παίχτη ο Ολυμπιακός με μεταγραφή τόσο μεγάλη και τόσο δαπανηρή. Θεωρώ ότι, όχι, έκανα λάθος πριν με την Σαουδική Αραβία, στη Ρώμα είχε πάει ο Μπέιλι δανεικός. Οπότε αν έρθει, θα έρθει μετά στον Ολυμπιακό ίσως πάλι με το καθεστώς του δανεισμού. Είναι στους ενδιαφερόμενους Ολυμπιακός. Ενδιαφέρεται και για τον Τιάγκο Νους του Όφη. Μια κίνηση την οποία θα την έβλεπα πιο πολύ συμπληρωματικά αν θέλετε, αλλά δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται δύο εξτρέμ. Πρέπει να πάρει έναν πολύ καλό και από εκεί και πέρα έχει τον Ρόκα, έχει τον Ζώτα Σίλβα, έχει παίχτες δηλαδή να βάλει. Υπό συνθήκες μπορεί να παίξει και ο Φορτούνης εκεί. Οπότε δεν θεωρώ ότι καίγεται ο Ολυμπιακός για δύο εξτρέμ, κυρίως για έναν. Αν αυτός ο ένας είναι ο Μπέιλι, τότε μιλάμε για μεγάλη αναβάθμιση και μιλάμε για ουσιαστικό. Πώς θα λένε, ουσιαστικές κινήσεις που αναβαθμίζουν όντως το ρόστερ μετά και την παραμονή του με τη Λίμπαρ και δεν πρόκειται για κινήσεις έτσι μπαλώματα που λέμε. Το ίδιο συμβαίνει και στον Παναθηναϊκό με τον. Ουναΐ δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Εχθές ο Ουναΐ πήγε και ήρθε 10 φορές μέσα στη μέρα από τα ρεπορτάζ που μας φέρνανε από το εξωτερικό. Δεν επιβεβαιώθηκε κανένα για ερχομό του Ουναΐ δηλαδή στον Παναθηναϊκό, ούτε με δανεισμό που διάβασα και πολλοί θα διαβάσετε κι εσείς, δανεισμό 25 εκατομμύρια οψιών, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι αν ο Ουναΐ εν τέλει έρθει στον Παναθηναϊκό θα έρθει με μεταγραφή. Απλά ακόμα το στάδιο είναι, θα έπρεπε να τελειώνει, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μία μέρα για να τον δηλώσει στη λίστα όποιον χαφ πάρει, και όσο δεν κλείνει του Ουναΐ και όσο δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη, θα έπρεπε να στραφεί ήδη, να έχει στραφεί ήδη σε άλλες επιλογές και όχι να περιμένει τον Ουναΐ, ο οποίος φαίνεται ότι γενικά είναι ένα πολύ δύσκολο παιδί σε ό,τι αφορά τους επόμενους σταθμούς που διαλέγει. Και γενικά είναι πάρα πολύ ασταθής. Θεωρώ ότι ψάχνει καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό. Δεν είναι ότι καίγεται να γυρίσει στον Παναθηναϊκό, αν και εγώ όταν θα είχε γίνει νομίζω μεταγραφή. Θέλει να ψάξει ένα καλό πρωτάθλημα. Έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή ότι πιθανό να είναι θέμα manager, δικού του δηλαδή. Και βλέπουμε. Λέει ένας φίλος, η προοπτική της Νότιχαμ βοήθησε τη μεταγραφή, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός πλήρωσε τα 20 εκατομμύρια. Για τον Πουέρτα προφανώς αναφέρεσαι. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς 20, αλλά έτσι φαίνεται ότι έγινε. Χθες δεν είχαμε ακριβώς την ενημέρωση που θέλαμε. Όχι που θέλαμε. Την ώρα που θα ερχόταν ο παίχτης, ακόμα και όταν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, δεν ξέραμε εντελώς το καθεστώς υπό το οποίο έρχεται. Δηλαδή, θα έρθει με μεταγραφή του Ολυμπιακού, θα έρθει για Νότιγχαμ. Φαίνεται ότι τη ρήτρα την έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός. Αυτό είπε κιόλας η ομάδα, η πρώην ομάδα του Πουέρτα. Προφανώς όμως, επειδή ο παίχτης εδώ και καιρό, όσο τον κυνηγούσε ο Ολυμπιακός, δεν είχε πιστεί από την Ελλάδα γενικά σαν πρωτάθλημα, γιατί ψάχνει κάτι καλύτερο. Ξαναλέω ότι είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίχτης, που ήταν βασικός με την Εθνική Κολομβίας, οπότε πρόκειται για πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και γι' αυτό μου έκανε εντύπωση να τον αποκτήσει ο Ολυμπιακός, όχι γιατί δεν δίνει τα λεφτά. Τα λεφτά τα έδινε ο Ολυμπιακός. Είχε πληρώσει τη ρήτρα, την γκλόζα που λέει και ο κύριος Μαρινάκης, έτσι την είπε. Τη release clause δηλαδή, να το πούμε και στα αγγλικά. Την πλήρωνε ο Ολυμπιακός, απλά και ο ίδιος ο πρόεδρος του είχε μεταφέρει ότι ο παίχτης δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα, θέλει να πάει στην Μπενφίκα. Τι άλλο να κάνεις, είχε πει χαρακτηριστικά μετά την κλήρωση για το Europa League. Τώρα έχουμε ξαναπεί όμως ότι όσο περνάει ο καιρός και οι παίχτες δεν βρίσκουν αυτό που θέλουν, και περνάει ο καιρός και φτάνουμε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, είναι πιο πιθανό να γίνει ένα deal που δεν θα γινόταν για παράδειγμα αρχές Αυγούστου, να ολοκληρωθεί στα τέλη του Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη. Αυτό έγινε και με τον Πουέρτα. Ξαναλέω ότι την ρήτρα την έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός, αλλά να περιμένουμε να δούμε τα ψηλά γράμματα που λέγαμε και χθες με το Στέλιο για όποιον μας παρακολούθησε, και να δούμε αν υπάρχει κάποιος όρος για οψιόν για Νότιγχαμ, με ένα παραθυράκι για να μεταβιβαστεί εκεί στη συνέχεια, γιατί ξαναλέω αυτός ο παίχτης πραγματικά είναι για πολύ υψηλότερο επίπεδο από τον από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα γενικά. Αυτός ο παίχτης είναι για Ισπανία σε μια καλύτερη ομάδα από τη Racing που έπαιζε. Είναι για, ακόμα και για Αγγλία τον έβλεπα. Στην Νότιγχαμ πιστεύω θα τέριαζε πάρα πολύ. Αλλά θα το δούμε. Καλησπέρα, κίτρινος Καταλανός. Εσύ από χθες ο φίλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ούτε άμα δεν πάει καλά η ΑΕΚ θα έρθω εγώ να σου κουνήσω το δάχτυλο να σου πω ότι είδες είχα δίκιο. Το 38 ελλείψεις το εξήγησα και χθες. Δεν θες 38, ελλείψεις, να σου το πω έτσι. Εννοείται ότι μπορείς να εκφράσεις την άποψή σου, δεν το έχω απογορεύσει ποτέ σε κανέναν αυτό. Εδώ ο καθένας λέει την άποψή του, αλλά να την εκφράζει σωστά, εσύ την εκφράζεις. Και μου λες ότι σου θυμίζω ότι και πέρσι τα ίδια λέγατε οι περισσότεροι αναλυτές για το ρόστερ της ΑΕΚ. Πέρσι, με μια ιδιαιτερότητα. Πέρσι η ΑΕΚ ήταν καινούργια ομάδα, δεν είχε κανένα άγχος, ενώ ήταν μια καινούργια ομάδα, είχε καταφέρει ήδη να μπει στο conference, οπότε απαλλάχθηκε από ένα πολύ μεγάλο άγχος μέσα στη χρονιά, στην αρχή. Για το πρωτάθλημα δεν την είχε κανείς φαβορί όντως, μέχρι ένα σημείο, γιατί είχε κάποια, όχι κενά στο ρόστερ της. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ πέρσι είχε καλό ρόστερ, απλά δεν είχαν αρχίσει να μπαίνουν όλοι οι παίχτες. Δηλαδή ο Γιώβιτς, αν θυμάσαι, άργησε πάρα πολύ να μπει. Ο Κοϊτά επίσης έκανε αυτά που έκανε πιο μετά. Ακόμα και ο Πινέδα άρχισε να ανεβαίνει μετά από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Οπότε μέχρι εκείνο το σημείο, όντως την ΑΕΚ δεν την είχαμε πολύ ψηλά. Μετά βλέπαμε ότι έχει χτίσει πολύ καλό χαρακτήρα και έπαιρνε τα αποτελέσματα, έβρισκε συνέχεια πρωταγωνιστές. Στο τέλος έβαλε και άλλους, έβαλε και τον Περέιρα. Βρήκε πρωταγωνιστές από το μηδέν. Φέτος όμως, δεν θα είσαι κάθε χρόνο, να το πω σε εισαγωγικά, τυχερός. Και π.χ. ο Ρώτα να σου βγάλει πάλι όλη τη χρονιά κούραστος ή να σου παίξει πάλι ο Κοϊτά στα ίδια επίπεδα, γιατί φαίνεται και φέτος δεν έχει ξεκινήσει καλά. Προφανώς θα δοθεί χρόνο στην ΑΕΚ, αλλά θέλω να πω ότι εσένα δεν σε απασχολεί το γεγονός ότι έχει πάει η Champions League και η μεταγραφή που έκανε μετά τις προηγούμενες μεταγραφές είναι ο Ζωάο Μάριο. Είσαι καλυμμένος. Έχει φύγει κάθε ίχνος ταχύτητας από το ρόστερ της ΑΕΚ. Ένα ζήνη έχει μείνει για την επιθετική γραμμή που θα μπορεί να δίνει έκρηξη για ταχύτητα και pressing και όλα αυτά. Τέλος πάντων, θα φανούν αυτά με την ΑΕΚ. Τα είπαμε και χθες. Δεν θέλω να τα αναλύουμε κάθε μέρα. Απλά επειδή σήμερα βγήκε και το θέμα του Ζωάου Μάριο και θεωρώ ότι, και το βλέπω και στα social media, πολλοί κόσμος απογοητεύτηκε. Νευρίασε μάλλον. Γι' αυτό τα λέω. Λοιπόν, καλησπέρα. Θα ήθελε να ρωτήσει τον Στέλιανο Σορετήρε Πολυθή, γιατί έτσι ακούστηκε. Και με Καμαρά τι γίνεται? Πολύ νέα ομάδα φτιάχνεται, θα είναι δύσκολη χρονιά. Γιάννης από Δράμα. Γεια σου, Γιάννη. Με το Σορετήρε νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι να προχωρήσει. Νομίζω ότι υπολογίζεται κανονικά από τον ΠΑΟΚ. Θα το ρωτήσω, εννοείται. Και με τον Καμαρά, εντάξει, με τον Καμαρά είχε πει ο Στέλιος ότι ίσως ήταν η τελευταία φορά που τον είδαμε στο παιχνίδι με την Μπραντ στην Τούμπα. Οπότε. Κρατήστε το και αυτό και θα μάθουμε τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες για αυτό το θέμα. Για τα πολλά θέματα που έχει ο ΠΑΟΚ, με αποχωρήσεις, με προσθήκες. Έχει πολλά, τα είπαμε και χθες. Κοιτάει σίγουρα για ένα center for. Κοιτάει από τη δεξαμενή των ελεύθερων για ένα δεξί back. Για εξάρι υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ να υπολογίσετε ότι αν δεν υπάρξει κάποια ουσιαστική αποχώρηση από το ρόστερ, δηλαδή παίχτη που να υπολογίζεται ενεργά, π.χ. ο Τέιλορ θα ήταν ένας τέτοιος παίχτης, γιατί υπολογίζεται κανονικά για τη θέση 6. Αν λοιπόν δεν υπάρξουν τέτοιες αποχωρήσεις, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει για 2+1 μεταγραφές. Δηλαδή center for φαίνεται να είναι η πιο δεδομένη κίνηση, και ένα δεξί back μετά. Από τη στιγμή, θυμίζω, που θα έρθει και ο Στόπερ, έτσι, ο Diego Costa από την Krasnodar. Οπότε έχει κάνει τον Diego Costa, ένα center for και μετά δεξί back από τους ελεύθερους πλέον, έτσι φαίνεται ότι θα πάει η κατάσταση, και υπό προϋποθέσεις, αν κάτσει καμία καλή περίπτωση, για εξάρι. Αυτά. Λοιπόν, λέγαμε για όλες τις υπόλοιπες ομάδες, γιατί ξαναλέω, σε πολύ λίγο θα έχουμε το Στέλιο μαζί μας να μας τα πει ο αρμόδιος για τον ΠΑΟΚ. Για σήμερα, για τις μεταγραφές, ό,τι είπαμε, ό,τι θέλετε. Έχουμε και Άρη μετά, εννοείται, με Κωνσταντίνο Τσίψιο, και στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε κάποια κίνηση ακόμα από τον Άρη σε ό,τι αφορά κάτι προχωρημένο τουλάχιστον, θα μας τα πει βέβαια αν έχει προκύψει κάτι καινούριο. Έχουμε την επιστροφή του Θανάση Αντετοκούμπο στο μπάσκετ. Είναι και αυτό μια κίνηση που σίγουρα έφερε έναν ενθουσιασμό στις τάξεις των φίλων του Άρη. Ο Θανάσης, ο οποίος είναι πολύ μεγάλη προσωπικότητα σαν προσωπικότητα. Τώρα αγωνιστικά θέλω πάρα πολύ να δω την κατάστασή του και να δούμε γενικά πού βρίσκεται και τι ρόλο θα έχει στον Άρη. Δεν ξέρω αν θα είναι ο βασικός στο 4, αλλά πιστεύω ότι θα έχει ρόλο τουλάχιστον στο ελληνικό πρωτάθλημα δεδομένα. Πούλησαν Κωνσταντέλια και ακόμα δεν έχουν πάρει φόρα, αμυντικό χαφ και δεν ξέρω τι άλλο. Τα λεφτά Κωνσταντέλια που πήγαν άφαντι στην ΠΑΕ Ροστόφ μας έκαναν. Λεφτά του Κωνσταντέλια, εγώ δεν περίμενα, να σου είμαι ειλικρινής, ότι θα ξοδευτούν όλα τα λεφτά του Κωνσταντέλια, δηλαδή και τα 25+, ότι θα πάνε σε μεταγραφές, γιατί αυτό σχεδόν δεν το κάνει καμία ομάδα. Πήρε τον Ούγκρεσιτς με 8-10 εκατομμύρια, πόσο τον πήρε. Θα πάρει ένα ακόμα φορ, όπως μας τα έλεγε χθες ο Στέλιος, με μεταγραφή θα μιλάμε για μια πολύ καλή προσθήκη. Καλώ στην αποστολή από την Τούμπα, που είναι Ολυμπιακός και μας στέλνει κάθε μέρα ένα ωραίο μήνυμα. Να είναι καλά. Λοιπόν, πήρε τον Ούγκρεσιτς, θα πάρει ένα φόρμα μεταγραφή. Αν είναι ένα από αυτά τα ονόματα που μας είπε χθες ο Στέλιος, δηλαδή, λέω το προφίλ τους σαν προφίλ, ή μάθαμε και τα ονόματα, αλλά να τα πούμε πάλι. Κάρλος Βινίσιους από την Γκρέμιο και ο Καμπράλ, ο οποίος αγωνίζεται επίσης στη Βραζιλία. Βέβαια αυτός έχει πιο δύσκολο συμβόλαιο, γιατί λήγει το 28, ενώ του Κάρλος Βινίσιους λήγει τώρα, το επόμενο καλοκαίρι δηλαδή, ενώ οπότε είναι πιο εύκολο να αποδεσμευτεί πιο άμεσα. Εντάξει, Αποστολία, μας είπες ότι δεν είσαι ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν πειράζει, τα χαιρετίσματά μας. Λοιπόν, Καμπράλ, Κάρλος Βινίσιους είναι τα δύο ονόματα τα οποία έχει στη λίστα του ΠΑΟΚ για το ΦΟΡ, αλλά αυτά μέρα με τη μέρα αλλάζουν. Θα μάθουμε και σήμερα από το Στέλιο τα νεότερα. Αυτή φαίνεται μέχρι χθες να ήταν η βασική στόχη. Τώρα αν άλλαξε κάτι θα το μάθουμε. Αλλά επίσης ο ΠΑΟΚ θα πάει ξαναλέω για ένα φορ τέτοιου βεληνικούς που θα χρειαστεί να ξοδέψει κάποια, ένα σημαντικό ποσό. Οπότε μάνι μάνι βάζουμε τα 8-10 στον Ούγκρεσιτς και πιστεύω ότι το φορ θα κοστίσει περίπου άλλα 5-6. Αν μιλάμε για τέτοιο προφίλ παίχτη. Τώρα αν πάει σε άλλη λύση ή άμα πάει σε κάποιον ελεύθερο είναι άλλη υπόθεση. Αλλά αυτό που φαίνεται να ψάχνει ο ΠΑΟΚ είναι μια μεταγραφή που θα είναι επίσης δαπανηρή. Θα είναι δηλαδή, θα βγουν λεφτάκια εκεί. Και τα υπόλοιπα μετά. Δηλαδή το 5 τώρα κάτι διαβάζω, το 6 και το δεξιμπακ. Ο φίλος προφανώς πριν που ρώτησε για τον χαφ από την Augsburg, τον Γιάκιτς, είναι όνομα που μας είπε και έχθες.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Τούμπας. Πολύ τον ΠΑΟΚ, ένα χαμένο τρόπαιο, ένα σίγουρο εισιτήριο.

0: 21, σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις μπορώ να δω τον οποιονδήποτε. Και δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω το οτιδήποτε. Οπότε για το αγωνιστικό κομμάτι και τις μαντεψιές προβλέψεις για την ενδεκάδα είναι δύσκολο. Ειδικά αυτό το παιχνίδι είναι δύσκολο. Το ποιο θα επιλέξει να βάλει ως δεύτερο νεαρό λύση θα κρίνει και τις υπόλοιπες επιλογές. Αν για παράδειγμα
1: βλέπω Μοναστηρλή να σου είμαι ειλικρινής.
0: Κοίτα, αν βάλει Μοναστηρλή ξεκλειδώνει μια θέση για έναν μη νεαρό στις υπόλοιπες 10 θέσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν επιλέξει να βάλει τον Παταούλα, σημαίνει ότι θα βάλει τον τζιφτή στο τέρμα. Θα βάλει τον Παταούλα να κάνει ντεμπούτο επαγγελματικό με τον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι. Εκτός αν επιλέξει να βάλει και τον Χατσίδη και τον Μύθο από την αρχή. Γιατί και ο Χατσίδης είναι κάτω από την 21. Okay.
1: Δεν έχει θέμα ο ΠΑΟΚ γενικά. Δεν έχει.
0: Απλά βάσει και τον όσον είπε το βράδυ της Κυριακής στο Περιστέρι ο Λύση. Είπε ότι θα βάλει τον Ταχάλη βασικό. Θα παίξει, είπε. Mm-hmm. Τώρα, άρα θα παίξει αριστερά ο Ταχάλη. Ναι. Δεξιά θα παίξει ο Ζήφκοβιτς. Θα βάλει τον Χατσίδη. Και στο 10 ποιος θα παίξει. Ναι. Ο Σωρετήρ είναι εξόπλος.
1: Άμα πάει δηλαδή με Ζήφκοβιτς σε άλλη κατευθείαν, λες.
0: Ναι, στα άκρα, ναι.
1: Επειδή υπάρχει και το μάτς με την Κυριακή, γι' αυτό το λέω.
0: Εκεί πέρα, προφανώς θέλει να δώσει και ρυθμό και στον Ταχάλη και στον Ζήφκοβιτς.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά θα δούμε τώρα, όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα επιλέξει ο προπονητής.
1: Mm-hmm.
0: Στην άμυνα πρέπει να βρει λύση να ξεκουράσει τον Κένι. Γιατί ο Κένι έχει ήδη 8 στα 8, 8-90 λεπτά, βαρέει και θυγεινά ο Τζόνος Κένι από πέρσι. Οπότε το σενάριο, το μοναδικό normal σενάριο είναι να πάει να παίξει ο Λευτόν το δεξιμπακ. Για να παίξει στο κέντρο της άμυνας ο Μιχαηλίδης με τον Παταούλα ή ο Μιχαηλίδης με τον Θημιάννη.
1: Πολλά μπορεί να κάνει. Πολλά. Έχει πολλές επιλογές γενικά ο Λύση και με νεαρούς και με μη και να ανοίξει κι άλλο το rotation. Πάντως φαντάζομαι ότι στο μυαλό του έχει πάρα πολύ το παιχνίδι της Κυριακής. Το λέω όχι ότι είναι γιατί είναι κομβικό για βαθμολογική σημασία κτλ. Αλλά είναι το πρώτο έτσι μεγάλο τεστ μετά την αποτυχία στην Ευρώπη. Και είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θέλει εκεί να κάνει τη ρελάνς του. Δηλαδή να πει ότι τώρα το γυρνάμε. Τώρα πάμε να πάρουμε διπλό στο ΆΚΑ για να αλλάξει όλο το κλίμα.
0: Να δούμε τώρα πώς θα έχει σκεφτεί ο Λύση. Και το σημερινό μας είναι δύσκολο. Και ο Όφη είναι μια ομάδα η οποία φέτος, ήδη νομίζω ότι ο Όφη και με την πρόκριση που έκανε στη League Phase του Europa και με το μάτι την Κυριακή στο Χαριλάου που και εκεί σπατάλησε δυνάμεις και είναι και μια ομάδα με πολύ κοντό ρόστερ ο Όφη. Δεν έχει πολλές επιλογές. Θα είναι δύσκολο όπως και να έχει. Είναι μια καλωσημένη ομάδα από τον Κόντι. Αλλά τέτοια παιχνίδια στην Τούμπα εξαρτώνται ξεκάθαρα και μόνο από τον ΠΑΟΚ. Τι νοοτροπία θα έχουν παίξει του ΠΑΟΚ που θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι, είναι πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι καν 10, είναι 10 και 4.
0: Ναι, και σύμφωνα με τα όσα γράφει μια σελίδα στα social media που ασχολείται με όλων των ειδών τα στατιστικά του ΠΑΟΚ για όλα τα τμήματα, η ασπρόμαυρη βίβλος, είναι το παιχνίδι που ξεκινάει πιο αργά από οποιοδήποτε άλλο στην Τούμπα στα 100 χρόνια της ιστορίας του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, εντάξει, είναι αυτό σου λέω, ένα συνήθιστο. Δηλαδή, εντάξει, και είναι και καθημερινή για τον κόσμο, το λέω κυρίως. Θα πάνε και θα φύγουν 12 η ώρα από εκεί πέρα. Εντάξει.
0: Σήμερα βλέπω αρνητικό ρεκόρ προσέλευση στο γήπεδο. Σήμερα θα είμαστε στην κυριολεξία μεταξύ μας, θα είμαστε.
1: Εμείς και εμείς.
0: Δηλαδή, αν έχει πάνω από 5-6.000, θα το θεωρήσω υπέρβαση.
1: Αυτό λόγω ώρας, λόγω ημέρας, λόγω στάσης.
0: Και, λόγω ώρας, φυσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, και να μην δουλεύεις, αν δηλαδή σε ένα σενάριο ότι πρέπει να το μάθεις λίγο 12 η ώρα.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω να μένεις στο Θεσσαλονίκη, ξέχασε το, άστο. Τελειώσαμε.
1: Mm-hmm.
0: Ακόμα και στη Θεσσαλονίκη να μένεις, 12 η ώρα τελειώνει το μάτς. μέχρι να πας να ξεπαρκάρεις από εδώ, από εκεί να φτάσεις σπίτι, πάει 12.30 μία παρά.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Άμα έχεις εισβολή 6-7 ώρα το πρωί, δύσκολα. Αλλά γενικότερα το ακέτα τώρα. Αν ο Πάοκ, ας πω το εξής. Να σου πω τυχαία ονόματα τώρα. Αν ο Πάοκ είχε πάρει επιθετικό το Μίτροβιτς, παραδείγματος χάρη σου λέω.
1: Mm-hmm.
0: Και είχε πάρει και εξάρι τον Μπρόζοβιτς, π.χ. σου λέω επίσης όνομα. Έτσι θα ήταν πιο πολύ κόσμο στο γήπεδο.
1: Ναι, είναι και αυτά, είναι βέβαια. Και αυτά παίζουν ρόλο.
0: Αν ο Πάοκ είχε περάσει την Μπραν, δεν σου λέω αν είχε περάσει την Άντερλετ. Αν είχε περάσει την Μπραν, μαζί με αυτά που σου προανέφερα, σίγουρα θα έχει πιο πολύ κόσμο στο γήπεδο.
1: Βέβαια. Εντάξει, οι νίκες φέρουν πάντα τον κόσμο στο γήπεδο. Τώρα...
0: Οι νίκες και οι κινήσεις, οι μεταγραφικές, οι οποίες συνεχίζονται. Νομίζω ότι τον αναφέραμε χθες το όνομα του Γιάκητς.
1: Ναι, βέβαια, το είπα και εγώ. Είναι πρώτος στόχος.
0: Ναι, είναι από αυτή τη στιγμή είναι πρώτος στόχος ο Γιάκητς.
1: Καλή περίπτωση.
0: Εδώ και αρκετές μέρες ο Πάοκ μιλάει με τον παίκτη. Και με την Augsburg, το καλό εδώ, σε αυτή την περίπτωση, το καλό μέσα εισαγωγικά, είναι ότι η Augsburg δεν μπορεί να αγοράσει άλλο παίκτη. Οπότε τώρα τους παίκτες που θέλει να που τους έχει εκτός πλάνων και θέλει να τους δώσει, θα τους δώσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχουν ευκαιρίες στα 5 κορυφαία μεγάλα πρωταθλήματα, τα οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι οι ομάδες έχουν παίκτες στην blacklist τη δική τους, θέλουν να πουλήσουν.
1: Ναι, σωστό. Λέει ένα.
0: Από χθες το μεσημέρι το πιάσαμε, σωστό όμως, τον είπαμε. Εδώ και μέρες ο ΠΑΟΚ τον έχει τσεκάρει. Εδώ και μέρες ο παίκτης είναι θετικός για να έρθει, αλλά ο παίκτης έχει συμβόλαιο με την Augsburg. Οπότε ο ΠΑΟΚ πρέπει να το βρει και πάμε και πάλι σε ένα γαϊτανάκι διαπραγματεύσεων με την Augsburg. Για τον 29χρονο Κροάτι αμυντικό χαφ, με την απαραίτητη σκληράδα στο παιχνίδι του, που λείπει από τον ΠΑΟΚ.
1: Θα είναι καλή κίνηση, θα είναι μια απαραίτητη κίνηση.
0: Ναι, είναι μια κίνηση που ξέρεις δεν είναι το όνομα που έχει πάνω του Χρυσόσκονη, ούτε Αστεράκια.
1: Δεν χρειάζεται
0: αλλά
1: κιόλας,
0: στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται έναν στο κέντρο που να δαγκώνει. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέτοιο παίκτη. Και ο Γιάκητς είναι ένας τέτοιος παίκτης που αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ. Έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Έχουν πάρει πολύ καλές πληροφορίες οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για τον Γιάκητς και από τον Δημήτρη Γιαννούλη που ήταν συμπαίκτης μαζί στην Augsburg τα τελευταία 2 χρόνια. Οπότε είναι μια υπόθεση που φαίνεται ότι μπορεί να προχωρήσει.
1: Ναι. Λέει ένας φίλος για την ώρα που λέγαμε για τα παιχνίδια ότι επειδή το δείχνει ένα κανάλι το κύπελο και σήμερα έχει 3-4 μάτς, παίζουν όλοι σχεδόν. Γι' αυτό είναι τόσο αργά, αλλιώς θα πρέπει να ξεκινήσουν λέει, τα μάτσα από τις 11 το πρωί. Για να προλάβουν να τους βάλουν όλους σε καλή ώρα.
0: Ας πήγαινε κάποιο μάτσο την Πέμπτη, λέω εγώ τώρα, όπως έχει δύο μάτσα αύριο, για να πήγαινε ο Πάοκ και νωρίς.
1: Ναι, έχει τον Παναθηναϊκό αύριο, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Με τα φορ, κοίτα να δεις τώρα, είπαμε στα δύο ονόματα. Που μπορεί να απασχολήσουν. Δεν είπαμε ότι θα είναι αυτοί, αλλά μπορεί να απασχολήσουν. Αν πάρει ο Πάοκ τον Γιάκητς, υπάρχει περίπτωση να δεις καμία έκπτωση στο φορ. Γιατί και ο Γιάκητς θα είναι δαπανηρή μεταγραφή. Και μετά, άμα θες να πάρεις Κάρλος Βινίσιους ή Καμπράλ που λέγαμε χθες, επίσης θα χρειάζεται να δώσεις ένα σεβαστό ποσό.
0: Κοίτα, ο Γιάκητς, το καθεστώς που θέλει να πάρει ο Πάοκ τον Γιάκητς, είναι δανεισμός με οψιόν.
1: Α, μόνο.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί άμα μιλάμε για αγορά θα χρειάζεται να δώσει 4-5 σίγουρα. Φαντάζομαι. Οπότε έχει και μια καλή χρονιά πίσω του.
0: Ναι. Αυτό που γνωρίζω εγώ ότι μέχρι χθες προχθές ο ΠΑΟΚ είχε στα χέρια του δύο επιλογές από τη Βραζιλία. Όπως είπαμε και χθες και ο Κάρλος Βινίσιους και ο Αρτούρ Καμπράλ. Βέβαια, επαναλαμβάνω, του Κάρλος Βινίσιους είναι πιο εύκολη περίπτωση γιατί θα έχει μπει ήδη τελευταίο τετράμινο συμβολέο ουσιαστικά, τρίμινο ουσιαστικά, γιατί 31 δεκάτου είναι ελεύθερος,
1: ναι.
0: Ο επιθετικός της Γκρέμιο. Νομίζω, κοίτα, προφανώς μπορεί, η μεταγραφική περίοδος σε όλες τις ομάδες είναι μια δυναμική κατάσταση που οι ισορροπίες αλλάζουν από μέρα σε μέρα, μην πω από ώρα σε ώρα.
1: Ναι,
0: ο ΠΑΟΚ έχει ψάξει και τις δύο περιπτώσεις, και του Βινίσιους και του Καβράλ. 100%. Τώρα, αν καταφέρει και διαβάσει διαβάσει τις υποθέσεις και καταλήξει σε έναν από τους δύο, θα φανεί σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πάρει σεντερφόρ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός. Ξαναλέω ότι σε αυτό που ψάχνει ο ΠΑΟΚ πιο πολύ ταιριάζει ο Καμπράλ παρά ο Κάρλος Βιλίνσιος.
1: Σαλσέδο βλέπεις.
0: Σαλσέδο προφανώς. Ο Σαλσέδο είναι μια περίπτωση παίκτη ο οποίος είναι ελεύθερος. Είναι 24 χρονών. Mm. Έχει προταθεί σε όλες τις ομάδες στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να αποτελεί είδηση δηλαδή ότι προτάθηκε ο Σαλσέδο στον ΠΑΟΚ.
1: Δεν ψάχνει καμία άλλη όμως δεν ψάχνει center for.
0: Σε όλες προτείνεται. Από τη στιγμή που είναι ελεύθερος, ψάχνει ομάδα και στον Ολυμπιακό προτάθηκε. Ακόμα και ο Ολυμπιακός δεν ψάχνει φορ. Και στον Ολυμπιακό προτάθηκε ο Σαλσέδο. Ναι. Και στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό, σε όλους. Σε όλους προτάθηκε. Αν βάλουμε τώρα να σου πω το εξής, για παράδειγμα τώρα, να ξεκινήσουμε να σου πω ποιοι παίκτες πόσοι προτείνονται κάθε μέρα στον ΠΑΟΚ, ξεκινάμε από τον Σαλσέδο, φτάνουμε μέχρι τον Μπρόζοβιτς.
1: Πολύ, πολύ, βέβαια. Είναι η περίοδος τέτοια που θέλουν και οι μάνατζερ να ξεφορτωθούν ό,τι γίνεται.
0: Τώρα προφανώς και οι αρκετές αγορές έχουν κλείσει πλέον. Οπότε οι προτάσεις τώρα θα είναι προς λιγότερες ομάδες, περισσότεροι παίκτες. Δεν μπορεί να συνιστά είδηση ότι είναι, να διαχωρίσουμε λίγο τα πράγματα. Είναι άλλο να προτείνει ένας μάνατζερ τον Σαλσέδο, είναι άλλο ο ΠΑΟΚ να τον θέλει, είναι άλλο ο ΠΑΟΚ να κάνει πρόταση και είναι άλλο να συμφωνήσει.
1: Βέβαια, βέβαια. Ολόκληρη διαδικασία.
0: Τώρα μετά. Ναι, οκ. Okay. Τώρα, επαναλαμβάνω ότι για το ΦΟΡ, στα μάτια τα δικά μου, σωματικά, αγωνιστικά, τι πολύ ταιριάζει ο Καμπράλ, αλλά ο Καμπράλ είναι σε δύσκολη περίπτωση. Εκτός και αν έχει κάποιο ειδικό όρο και ο ΠΑΟΚ το ξέρει, για να επιστρέψει στην Ευρώπη ο Καμπράλ. Ειδικό όρο εννοώ οικονομικό, έτσι. Και οι δύο πάντως είναι βασικοί στις ομάδες τους, και στην Κρέμη είναι βασικός ο Κάρλος Βινίσιος και ο Καμπράλ είναι βασικός στην Ποταφόγκο. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει τους Βραζιλιάνους στην άκρη και έχει στραφεί σε κάποια άλλη περίπτωση, θα το μάθουμε στον Ούπο, γιατί νομίζω ότι δεν θα αργήσει να βγει προς τα έξω η νέα εξέλιξη στον αφορά τα φόρ στον ΠΑΟΚ. Θέλει ο ΠΑΟΚ να μην κάνει λάθος, θέλει να πάρει ένα παίκτη έτοιμο, ο οποίος ουσιαστικά θα έρθει για να είναι ο βασικός επιθετικός.
1: Έχει καεί πολλές φορές στο παρελθόν ο ΠΑΟΚ με τις αποφάσεις στα σεντερφόρ.
0: Ναι, τώρα εντάξει. Τώρα...
1: Ο Ενδιαγέ, okay, είναι μια περίπτωση που είναι καλή για να έρχεται ως backup.
0: Ναι, όντως.
1: Και είναι και ο μύθου για ασφάλεια.
0: Όντως.
1: Ψάχνει τώρα ένα παίκτη. Τώρα δεν ξέρω αν θέλει killer ο Λύση. Δεν ξέρω πώς το έχει στο μυαλό του. Γιατί ο ΠΑΟΚ γενικά ήταν μια ομάδα που πάντα, και επί Λουτσέσκου βέβαια, τώρα έχει αλλάξει προπονητής, έπαιρνε σκορ από όλους. Οπότε το φορ, δεν θέλαμε ένα φορ που να κάνει 20 γκολ τη χρονιά. Δεν θέλαμε ένα Πρίγιοβιτς.
0: Κοίτα, ο Γιακουμάκης πέρσι έφτασε στα 15.
1: Ναι, τα έφτασε.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ ψάχνει μια 15 γκολ από τον επιθετικό τον έναν.
1: Είχε πέσει βέβαια και η παραγωγή του Τάισον.
0: Ναι, και ο Μίθου πέρσι έβαλε 8 ή 9, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι. Οπότε σε αυτό το κομμάτι σώθηκε ο ΠΑΟΚ από τους φόρτους. Αλλά ναι, δεν ξέρω τώρα τι ψάχνει.
0: Θέλει να βρει ένα επιθετικό που να έχει καλή σχέση με τα αντίπαλα. Δείχθηκε σίγουρα οι προπονητές πάντα θέλουν και κάτι παραπάνω από έναν επιθετικό. Να μπορεί να συμμετάσχει στο παιχνίδι, να χαμηλώνει, να βοηθάει στη δημιουργία, να πρεσάρει κτλ. Αλλά οι επιθετικοί κακά τα ψέματα κρίνονται από τα γκολ. Οπότε ο ΠΑΟΚ ψάχνει έναν παίκτη που θα έρθει και να κάνει τη διαφορά. Επαναλαμβάνω ότι αυτοί οι δύο παίκτες από τη Βραζιλία είναι στο κάδρο ή ήταν στο κάδρο και πορεύεται ο ΠΑΟΚ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου να πάρει έναν αμυντικό χάφ που αυτή τη στιγμή το πρώτο όνομα είναι ο Κριστιαν Γιάκιτς και έναν επιθετικό που θέλει ο ΠΑΟΚ να φέρει για να υπάρχει μια εξτρά επιλογή για τον Αλέσιο Λύση στα παιχνίδια του προγραμματος και του κυπέλου. Τώρα, για το δεξιά άκρο της άμυνας, αυτή τη στιγμή, αυτό που ισχύει σήμερα, τουλάχιστον μέχρι τώρα 3 παρα 10, είναι ότι το κενό που υπάρχει πίσω από τον Χέννη θα καλυφθεί εκ των έσω. Δηλαδή, είτε με την μονιμοποίηση του Κωσίδη στην πρώτη ομάδα, είτε με την παρουσία τόσο του Λουσέ όσο και του Γιάκιτς, οι οποίοι έχουν παίξει και αυτοί δεξί μπακ στην καριέρα τους.
1: Αν έρθει ο Γιάκιτς.
0: Αν έρθει ο Γιάκιτς, ναι.
1: Άρα δεν πάμε σε δεξαμενή ελεύθερων.
0: Δεν νομίζω, όχι. Δεν νομίζω, όχι. αυτή τη στιγμή τώρα, έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί αύριο. Στον ΠΑΟΚ οι ισορροπίες, ειδικά στον ΠΑΟΚ οι ισορροπίες μπορούν να στο επόμενο λεπτό να αλλάξουν. Είναι λίγο πολύ ρευστή η κατάσταση, ειδικά όταν μιλάμε για μεταγραφική περίοδο στον ΠΑΟΚ. Τώρα, από το πρωί έχει γίνει όλο αυτό το story με το Σορετήρε, ο οποίος εν τέλει, ενώ χθες δεν προπονήθηκε γιατί ήταν στη διαπραγματεύση ο ΠΑΟΚ με την ομάδα που του έκανε την πρόταση, εν τέλει δεν θα πάει στην Αγγλία, ομάδα Championship, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα αυτή η ομάδα ήταν η Bolton, η ιστορική, άλλοτε κρατεά Bolton, η οποία είχε φτάσει να παίξει μέχρι η Ευρώπη, το θυμίζω εκείνα τα μάτια που 20 ετίας περίπου με τον Άρη, με τον Άρη το παιχνίδι στο Bolton. Αλλά ο ΠΑΟΚ τελικά, ενώ η πρόταση ήταν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ μαζί με κάποια μπόνους που θα μπορούσε να πάει λίγο παραπάνω, σύμφωνα με τα όσα λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αποφάσισε να μην κάνει δεχτή την πρόταση της Bolton και να κρατήσει το Σορετήρε στο ρόσερ, δείχνοντας ότι τον πιστεύει. Αυτό προκύπτει από
1: το ίδιο και για τον Taylor.
0: Για τον Taylor δεν το ξέρω. Για τον Taylor
1: όχι η Bolton, η Celtic.
0: Η Celtic, δεν το ξέρω. Το βλέπω, το γράφω τη δεξιά-αριστερά, δεν το ξέρω. Το Σορετήρε, οκ, έχω εικόνα. Για τον Taylor, νομίζω ότι η Κωνσταντίνα, αν ήθελε η Celtic να τον πάρει, θα τον έπαιρνε. Δεν θα το αφήνει τελευταία μέρα.
1: Για back προφανώς τον υπολογίζουν και έτσι, προφανώς.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα ήταν αρνητικός αν είχε ήδη παίχτη. Τώρα επειδή δεν έχει κλείσει κάποιον, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει με τον Γιάκιτς, δεν θα τον έδινε έτσι στον Τέιλορ, γιατί εξελίσσεται σε ένα χρήσιμο παίχτη.
0: Και επίσης νομίζω ότι, ξαναλέω, ότι αν η Σέλτικ ήθελε να τον πάρει, δεν θα περίμενε την τελευταία μέρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Αν ήθελε να τον πάρει, θα τον έπαιρνε 15 νωρίτερα και θα ήταν όλα καλά. Αλλά δεν νομίζω ότι πολύ παίζει αυτό το σενάριο ή τον Σκοτσέζο. Τώρα, είπαμε για το Σορετήρε, ο Τζόναθαν Γκόμες από σήμερα, από χθες μάλλον, είναι παίκτης της Ρόσταμπρουκ. Ομάδα παίζει νεοφώτιστη από την τρίτη κατηγορία στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, η οποία σήμερα παίζει και ματσάρα με την Bayern. Θα δει ωραίο παιχνίδι από κοντά, θα δει και όλα τα στέρια της Bayern διαζώσει ο Τζόγκο, ο οποίος θα παίξει ένα χρόνο εκεί. Πριν φύγει έγινε και η απαραίτητη αναπροσαρμογή στο συμβόλαιό του. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να γίνει δανεισμός, γιατί τελείωνε το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο.
1: Σωστό.
0: Τον Ιούνιο. Και γενικά όπως είπαμε και χθες είναι σε ένα καθεστώς αυτή τη στιγμή όπου το ρόστερ ακόμα διαμορφώνεται και θα πάρει την τελική του μορφή κάπου εκεί κοντά στις 15 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι μόνο αυτοί που πρόκειται να έρθουν, αλλά είναι και περαιτέρω αποχωρήσεις στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ήδη η μία ήταν ο Τζόναθαν Γκόμες, του Σορετήρε εν τέλει δεν έγινε, που λέγαμε χθες ότι και ο Σορετήρε θα μπορούσε να παραχωρηθεί. Με τον Καμαρά υπάρχει ένα μυστήριο γενικά, ένα πέπλο μυστήριο από πάνω.
1: Ναι, ρώτησε και ένας φίλος για τον Καμαρά.
0: Ναι, ο Καμαρά από εκεί που ήταν τρία μάτια της αποστολής, ξαφνικά είναι στην αποστολή σήμερα για το μάτι των Όφη. Εγώ ξαναλέω, εκτιμώ ότι δεν θα μακροημερεύσει ο Καμαρά. Τώρα είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον, εγώ τον βλέπω να παραχωρείται, γιατί είναι και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή ίσως να είναι και το, αν όχι το πιο μεγάλο, σίγουρα μέσα τρία μεγαλύτερα, ο Αφρικανός. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Ή μέχρι πότε είναι κυρίως οι ομάδες που είτε από το τουρκικό πρωτάθλημα είτε από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε τώρα γενικά, για να το συνοψίσουμε, περιμένουμε αφενός αν θα υπάρξουν κάποιες αποχωρήσεις από το ρόστερ να αποσυμφορηθεί λίγο. Και μετά σε θέση ισχύως είναι ο Γιάκιτς για το 6, για όσους δεν μας άκουσαν και προηγουμένως. Και για την επίθεση υπάρχει το όνομα του Κάρλος Βινίσιους, του Καμπράλ, και κάπου εκεί παίζει και του Σαλσέδο του Όφη. Παίζει, δεν υποτίθεται.
0: Δεν νομίζω να παίζει, απλά προτάθηκε.
1: Προτάθηκε, ναι. Και ξαναρώτησε και ένας φίλος για Μοπέ, είπαμε χθες ότι είναι τελειωμένη η ιστορία, έτσι δεν είναι? Παλιά ιστορία μάλλον.
0: Δεν. Μου πει είναι και μια ιστορία διαφορετική.
1: Ωραία. Οπότε εντάξει, να λέμε και στον κόσμο τι έχει η ουσία να ακούει και γιατί υπάρχουν πολλά ονόματα και ναι, εντάξει.
0: Σίγουρα ο ΠΑΟΚ πέραν των δύο Βραζιλιάνων έχει και άλλους επιθετικούς που έχουν ακουστεί ή ακόμα και ονόματα που δεν έχουν ακουστεί. Επίσης, Διέγκο Κώστα αναμένεται είτε αύριο είτε την Παρασκευή να φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο το πότε θα έρθει, δεν είναι σίγουρο official 100%.
1: Τι έκανε χθες,
0: δεν μπήκε καθόλου.
1: Μπήκε καθόλου χθες.
0: Εχθές 90 λεπτά έπαιξε.
1: Α, έπαιξε κανονικά.
0: Στο παιχνίδι με την Φακέλ, την ομάδα που ανέβηκε από τη Β' Ρωσίας, την Α' Ρωσίας, μάτς κυπέλου χθες για την Κράσνονταρ. Εκεί όπου τα φέρνει η ζωή έτσι, όπου ο Ντιέγκο Κόστα μετά το 1-1 του 90 λεπτού πήγαν στα πέναλτι. Ο μοναδικός παίκτης που έχασε πέναλτι από τους 5 της Κράσνονταρ ήταν ο Ντιέγκο Κόστα.
1: Άντε, εντάξει. Και έτσι όπως μου τα λέει, νόμιζα ότι θα πάει δηλαδή απλά για να πάει, ξέρεις, να κάνει την τελευταία του, να μπει στο κύπελλο.
0: Και όμως έπαιξε 90 λεπτά και έχασε και πέναλτι, αλλά τον έσωσε ο Σδουέφ, ο οποίος εκτέλεσε το τελευταίο πέναλτι αλλά Πανέγκα και έδωσε την πρόκριση στην Κράσνονταρ.
1: Τι λες, εντάξει. Μικρός που είναι ο κόσμος, δεν εκτέλεσε ο Ντόγκλας, μάλλον δεν ήταν μέσα.
0: Δεν έπαιζε, δεν έπαιζε.
1: Α, δεν έπαιζε, ναι. Τι να πω, εντάξει, είναι... Το σημαντικό είναι ότι δεν επιβαρύνθηκε κάπως, εννοώ με κάποιο χτύπημα, με κάποιο τραυματισμό, όλα καλά. Εντάξει, γιατί αυτό ήταν το ρίσκο κυρίως, να παίξει ένα τελευταίο μάτσο και να μην πάθει τίποτα. Αλλά όλα καλά.
0: Μα αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά δεν είχε κάτι, οπότε... Όλα αν καλά. Δεν αλλάξει κάτι συνταρακτικά, τότε...
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Goal!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι γεγονός. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, με τον Κολομβιανό Χαφ να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους. Στα 20 εκατομμύρια ευρώ φτάνει το συνολικό deal. Έχω νοοτροπία νικητή πάντα. Δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω και ήρθα εδώ για να συνεχίσω να κερδίζω. Για εμένα είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σε ένα σύλλογο τόσο μεγάλο. Ο Ολυμπιακός τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο 23χρονος Κολομβιανός. Οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του 29χρονου Τζαμαϊκανού εξτρέμ Λέον Μπέιλι, που ψάχνεται να φύγει από την Άστον Βίλα. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε συζητήσεις με τον Όφη για τους Τιάγκο Νους και Γιάννη Αποστολάκη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που βρέθηκαν μπροστά μου και πίστεψαν σε μένα. Φεύγω με δάκρυα στα μάτια. Σας αγαπάω με όλη μου την καρδία, ανέφερε στο αντίο του ο Χρήστος Μουζακίτης.

0: Νόμα βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Σερβέτ για την παραχώρηση του Ντέρε Κουτέσια. 2 εκατομμύρια θα βάλει στα ταμεία του δικέφαλους. Η Ένωση κοντράρεται στις 5 με το ναι στο Χρυσούπολη, στο ΔΑΚ Χρυσούπολης Καβάλας για την πρεμιέρα της League Face του Κυπέλου. Σε εκτεταμένο rotation αναμένεται να προχωρήσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Ραδιοφωνική μετάδοση από Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτικά από τον Sky. Πιθανή είναι η μεταγραφή ενός στόπερ μέχρι το βράδυ. Μέχρι τη μία το βράδυ, η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός πρέπει να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές τους λίστες για την League Face των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη στην επανάληψη του περσινού τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας. Σε αλλαγές θα προχωρήσει ο προπονητής του δικεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Ντεμπούτο μετά, ασπρόμαυρο αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Ούγκρεσιτς, διαθέσιμος για τους κριτικούς ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Σέντρα στην 14η ραδιοφωνική κάλυψη. Από Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 και τηλεοπτικά από τον Sky. Σε συζητήσεις με την Augsburg για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του 29χρονου Κροάτι αμυντικού χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς, βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά που αναζητά και ένα ακόμα φόρ με την περίπτωση του Μοπέ να παραμένει ανοιχτή. Αρνητική ήταν η απάντηση των ασπρόμαυρων σε ομάδα της Championship για τον Σορετήρε. Η Τζιρόνα απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίνου Ναή, η οποία αφορά δανεισμό με ενίκιο 2 εκατομμύρια ευρώ και οψιόν αγοράς στα 13 εκατομμύρια. Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ιβάν Κυρός, στα 20 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις της Ισπανικής ομάδας. Αντίθετα, το Φουρμ Μερκάτο κάνει λόγο για συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Την περίπτωση του στόπερ της Λεύκης Σόφιας Κριστιάν Μακούν εξετάζει ο Άρης, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Βουλγαρία. Μέρα με τη μέρα εξετάζεται η κατάσταση του Φαμπιάνου. Η Super League όρισε το εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής Παναθηναϊκός Κηφισιά για την 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο ΆΚΑ. Όλα ανοιχτά στην υπόθεση Ουναή για τους πράσινους. Κινητικότητα υπάρχει στο τριφύλι για τον Ζουραρή, για τον Ζαρουρή με ομάδα από το MLS να έχει κάνει πρόταση για την απόκτησή του. Χάλασε ο δανεισμός του Πάντοβιτς στην Καγκελόνια. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά και στις 8 Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Στις 7 παρατέρα τον αναμένεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό Ζαν Μοντέρο. Ο Δομινικανός Γκάρτ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία των πρωταθλητών Ευρώπης. Ανυπομονώ να σας δω όλους στο γήπεδο. Το μήνυμα του Ντόντα Χόλ στον κόσμο των Πειραιωτών εν όψη του Crete International Basketball Tournament. Η Manchester City ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την μεταγραφική βόμβα του Έντσο Φερνάντες. Ο Αργεντινός μέσο επιθετικός υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο με τους πολίτες και η μεταγραφή του στήχησε στη City το ποσό των 145 εκατομμυρίων ευρώ. Ραντεβού με την ιστορία έχει η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών που αντιμετωπίζει την Σερβία στις 5 για τα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Τηλεοπτική κάλυψη από ERT 2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ίντερεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Γιώργος Ιωάννου και ο Νίκος Κατσάτσος. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς που ακούσατε και πριν από λίγα λεπτά. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943. Ξαναλέω το Viber, 6939-943-943. Έχουμε αρκετά πράγματα για να συζητήσουμε σήμερα. Σήμερα το βράδυ, συγκεκριμένα στη μία τα ξημερώματα, πρέπει να δηλώσουν οι τέσσερις ομάδες μας που παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τις λίστες τους. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ό,τι έχει να γίνει με μεταγραφές και να δηλωθούν στα παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα γίνει μέχρι σήμερα το πολύ, μέχρι τις 12:59 το βράδυ, γιατί εκείνη είναι η επίσημη ώρα που θα πρέπει οι ελληνικές ομάδες να καταβάλουν τις λίστες τους. Να θυμίσουμε πως στις λίστες δηλώνονται 17 ξένοι ποδοσφαιριστές. Στους ξένους ποδοσφαιριστές μπορεί να λογιστούν ακόμη και Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν παίξει τουλάχιστον 3 χρόνια σε ελληνική ομάδα από τα 15 τους μέχρι τα 21 τους. Μια τέτοια περίπτωση, ας πούμε, είναι η περίπτωση, δεν παίζει βέβαια στην Ευρώπη πλέον ο ΠΑΟΚ, αλλά μια τέτοια περίπτωση ήταν η περίπτωση του Χρήστου Ζαφίρη, οπότε το αναφέρω για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε την συγκεκριμένη περίπτωση. Όπως μια τέτοια περίπτωση είναι και η περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η περίπτωση του Χρήστου Αλεξίου στην ΑΕΚ. Ο Χρήστος Αλεξίου, ας πούμε, στο κύπελο μπορεί να παίζει ως μικρός. Στην Ευρώπη όμως δεν λογίζεται ως Έλληνας, γιατί δεν έχει παίξει τουλάχιστον 3 χρόνια από τα 15 του μέχρι τα 21 του σε κάποια ελληνική ομάδα. Έχει παίξει περίπου 1,5 χρόνο όταν είχε αγωνιστεί στις ακαδημίες του Ατρομήτου. Το μεγαλύτερο θέμα στις ευρωπαϊκές λίστες το έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μαζέψει πολλούς ξένους ποδοσφαιριστές και ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να κόψει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα 4, έτσι όπως έχουν μέχρι στιγμής τα δεδομένα, τα οποία λόγω της ημέρας μπορούν να διαφοροποιηθούν από λεπτό σε λεπτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την ΑΕΚ, να δούμε ποιους θα κόψει και η ΑΕΚ. Από ό,τι φαίνεται, θα φύγει και ο Κουτέσα, ο Βιτάλης θα πάρει την θέση του, θα μπει και ο Λιγογιάννης στην ευρωπαϊκή λίστα. Θα τα δούμε αυτά και πιο αναλυτικά στην συνέχεια. Είναι επίσημη, να πούμε, η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τον Ολυμπιακό να δίνει 16 εκατομμύρια ευρώ στην Σαντάντερ, πληρώνοντας τη ρήτρα του ποδοσφαιριστή, του 23χρονου διεθνή Κολομβιανού χάφου Γκουστάβο Πουέρτα, για να κάνει δικό του τον ποδοσφαιριστή. Από εκεί και πέρα δόθηκαν και κάποια άλλα χρήματα, όπως στην Κοκοτά, στην ομάδα την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, που δόθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Δόθηκε ένα μπόνους υπογραφής στον παίχτη, δόθηκε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ στον μάνατζερ του. Η μεταγραφή αυτή κόστησε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό. Τα 16 εκατομμύρια είναι το επίσημο ποσό στην Σαντάντερ, όπου είναι ένα ποσό. Μιλάμε για την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έκανε για τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ο Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος είπε ότι είναι μεγάλη χαρά να βρίσκεται σε ένα σύλλογο τόσο μεγάλο ως Ολυμπιακός. Είπε ότι έχει νοοτροπία νικητή και ότι πάντα θα προσπαθεί να δίνει το καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός σήμερα έχει αρκετή δουλίτσα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν έντονες επαφές με τον Όφη για την απόκτηση του Τιάγκο Νους και του Γιάννη Αποστολάκη. Ο Γιάννης Αποστολάκης είναι μια περίπτωση πολύ καλού ποδοσφαιριστή και θα εξηγήσω και το γιατί. Πρώτον, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα χωρίς ο Ολυμπιακός να αναγκαστεί να βγάλει κανέναν. Ο Ολυμπιακός έχει θέμα με τους 4 Έλληνες που δεν προέρχονται από τις δικές του ακαδημίες. Οπότε ο Αποστολάκης δηλώνεται χωρίς ουσιαστικά να πιάνει τη θέση κάποιου άλλου ποδοσφαιριστή. Δεύτερον, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι πάρα πολύ μικρός ηλικία, είναι 21 ετών, διεθνής με την ΚΑΠΑ 21 της εθνικής ομάδας.
Αλλά το καλύτερο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος στην καριέρα του έχει παίξει σχεδόν σε όλες τις θέσεις που μπορείτε να φανταστείτε. Πέρσι έπαιζε κατά κύριο λόγο ως αμυντικός χαφ, όπως και η θέση του η κύρια είναι ως αμυντικός χαφ. Αλλά πραγματικά έχει παίξει σε όλες τις θέσεις, αναλυτικά να σας τα αναφέρω τώρα. Έχει παίξει την καριέρα του 23 φορές ως χαφ, 11 φορές ως επιθετικό χαφ, 10 φορές ως δεξιός εξτρέμ, 6 φορές ως αριστερός εξτρέμ, άλλες 3 φορές ως αριστερός χαφ, άλλες 2 φορές ως αμυντικός χαφ, 2 φορές ως αριστερό μπακ, 2 φορές ως δεξί χαφ, μια φορά έχει παίξει ακόμα και center forward. Η μοναδική θέση που δεν έχει παίξει είναι αυτή του τερματοφύλακα και αυτή του δεξιού μπακ. Μιλάμε για έναν αριστεροπόδαρο ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και ως αριστερός μπακ τον Ολυμπιακό ή όπως βοηθούσε και τον Όφη σε αυτή την θέση. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός φαίνεται πως πάει και για τον Τιάγκο Νούς για τη θέση των εξτρέμ. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αποχώρηση και ο Ολυμπιακός θα πάρει και τον Τιάγκο Νούς και θα πάρει και κάποιον ακόμη ποδοσφαιριστή. Έχει βγει το όνομα και του 29χρονου Τζαμαϊκανού εξτρέμ Λέον Μπέιλι, ένας παίκτης με παραστάσεις από την Premier League, με παραστάσεις από την Bundesliga. Με τη φανέλα της Bayer Leverkusen, 29 χρονών, ψάχνεται να φύγει από την Aston Villa. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωσή του, μια περίπτωση η οποία φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα το δούμε μέχρι το βράδυ, το τι θα γίνει με την μεταγραφή του Extreme από τον Ολυμπιακό. Τελειώνουν οι ώρες, οπότε καταλαβαίνουμε πως μικραίνουν και τα χρονικά περιθώρια. Επίσης, επίσημα αποτελεί παρελθόν τον Ολυμπιακό και ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος μάλιστα έστειλε γι' αυτό το δικό του μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού. Συνεχίζει την καριέρα του στην Χάλο ο Χρήστος Μουζακίτης, θα είναι συμπαίκτης με τον Τζολάκη.

0: Θα θυμίσω πως στην Ελλάδα οι μεταγραφές παραμένουν ανοιχτές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου όσον αφορά ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε κάποια ομάδα. Αλλά μέχρι σήμερα το βράδυ θα μπορούν να δηλωθούν στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για να δηλωθεί κάποιος ποδοσφαιριστής στη συνέχεια. Υπάρχει ένας μικρός αστερίσκος, ο οποίος ελπίζουμε βέβαια να μην χρειαστεί σε καμία απολύτως ομάδα. Αυτός ο αστερίσκος είναι άμα τραυματιστεί ένας τερματοφύλακας και μια ομάδα αποκτήσει κάποιον άλλον τερματοφύλακα. Και τότε μπορεί να τον βάλει στην ευρωπαϊκή της λίστα. Μια τέτοια περίπτωση ήταν αυτή του Πασχαλάκη πριν από 4 χρόνια. Τότε που είχε τραυματιστεί ο Βάτσλικ στον Ολυμπιακό και είχε πάρει τον Πασχαλάκη και τον είχε αντικαταστήσει περίπου στα μέσα Σεπτεμβρίου. Το αναφέρω, ελπίζουμε να μην χρειαστεί σε καμία απολύτως ομάδα, όχι μόνο σε ελληνικές αλλά σε καμία γενικότερα, να έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές στην υγειά τους. Να πούμε ότι έκλεισαν οι μεταγραφές στα κορυφαία πρωταθλήματα, δηλαδή ομάδες από Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία δεν μπορούν να πάρουν πλέον ποδοσφαιριστή. Σήμερα το βράδυ ολοκληρώνονται και στην Πορτογαλία και την Ολλανδία τα μεταγραφικά παράθυρα, δηλαδή το 6ο και 7ο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Οπότε σιγά σιγά πλησιάζουμε προς το τέλος και αυτής της μεταγραφικής περίοδου. Από εκεί και πέρα στον Παναθηναϊκό, να πούμε κιόλας ότι ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα 8 η ώρα το βράδυ με το απόγευμα με την ΑΕΛ στο LFC Arena, πρεμιέρα για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Μια εξέλιξη την οποία δεν περιμέναμε. Έχουμε στην ΑΕΚ, η οποία παίρνει και πάλι τον Ζωάο Μάριο και από ό,τι φαίνεται κλείνει κάπου εκεί τις μεταγραφές της. Δεν θα πάει για άλλο στόπερ, δεν θα πάει για δεξιμπακ. Να θυμίσω επίσης πως η ΑΕΚ όσον αφορά τις αποχωρήσεις δεν μπορεί να δώσει άλλο δανεικό ποδοσφαιριστή, καθώς έχει συμπληρώσει τους 6 δανεισμούς για την φετινή σεζόν. Οπότε ας πούμε ο Σαχαμπό, ο οποίος λεγόταν χθες ότι θα πάει δανεικός, δεν μπορεί να πάει δανεικός. Μπορεί να φύγει μόνο είτε ως ελεύθερος είτε ως κανονική μεταγραφή, γιατί ξαναλέω η ΑΕΚ έχει δώσει 6 ποδοσφαιριστές δανεικούς την φετινή σεζόν. Αυτό το νούμερο, οι 6 ποδοσφαιριστές, είναι το μέγιστο που μπορεί μια ομάδα να δώσει δανεικούς σε μια χρονιά. Συγκεκριμένα φέτος η ΑΕΚ έχει δώσει τους δανεικούς τους Πεν Ράις, τον Νίκλας Ελίασον, τον Πάολο Φερνάντες, τον Βασίλη Κοντονίκο στην Athens Καλυθέα, τον Άγγελο Αγγελόπουλο και τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Οπότε μιλάμε για 6 ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να δώσει άλλο δανεικό παίχτη η ΑΕΚ. Ο Πιερό, ο οποίος ψάχνεται να φύγει, δεν έχει πρόταση. Μόνος μεταγραφή μπορεί να φύγει. Αλλιώς θα τον αφήσει ελεύθερο η ΑΕΚ. Το ίδιο και ο Σαχαμπό, όπου η ΑΕΚ σκέφτεται να τον στείλει σε κάποια άλλη ομάδα. Αλλά ξαναλέω, μόνο ως μεταγραφή ή αν τον αφήσει ελεύθερο. Ζωάο Μάριο λοιπόν στην ΑΕΚ, και κάπως έτσι η ΑΕΚ θα κλείσει τις μεταγραφές της με ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν δανεικός στην περσινή σεζόν, με ένα ποδοσφαιριστή που πέρσι της χάρισε το πρωτάθλημα με αυτό το γκολ που πέτυχε στις καθυστερήσεις κόντρα στον Παναθηναϊκό και η Ένωση πανηγύρισε εκείνο το βράδυ το πρωτάθλημα ή μαθηματικά στην Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ, η οποία παίζει 5 η ώρα με τον Έστω Χρυσούπολη, στη λογική κάλυψη από Sky και ραδιοφωνική μετάδοση από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όπως το ίδιο ισχύει και για τον Ολυμπιακό με την ΑΕΛ. Όπως το ίδιο ισχύει και για το παιχνίδι το βράδυ 14 του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Ο Παναθηναϊκός παλεύει την περίπτωση του Ναΐ. Υπάρχουν και σκέψεις, βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό αυτό, να πάρει άλλον χαφ, να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα και στη συνέχεια να προσπαθήσει την περίπτωση του Ναΐ. Κατ' εμέ ο Παναθηναϊκός σε εκείνη τη θέση, δηλαδή οχταροδεκάρι, ειδικά στο 10 όπου έπαιζε ο Ναΐ πριν 2 χρόνια στο Παναθηναϊκό, από άποψη ποσότητας δεν χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Αν μπορεί να πάρει τον Ουναή, πρέπει να τον πάρει, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά και πραγματικά θα ανεβάσει επίπεδο τον Παναθηναϊκό. Αλλά αν δεν μπορέσει να κλείσει τον Ουναή, να πάει να πάρει ένα άλλο δεκάρι, ενώ σε εκείνη τη θέση υπάρχει ο Γιάγκουσιτς, υπάρχει ο Ταμπόρδα. Στο 8 έχει αποκτήσει τον Κάνκο, ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 8 και στο 10. Έχουμε δει τον Παναθηναϊκό να παίζει κιόλας στα τελευταία μάτς με δίδυμο μπροστά τον Λιβάη Γκαρσία και τον Ανδρέα Τετέι. Επίσης υπάρχει ο Ντέσσερς και θα μπορούσε δηλαδή ο Τετέι να έχει το ρόλο πίσω το center for στη θέση του Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέσσερς στην κορυφή της επίδεσης που βάζει γκολ συνεχώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ο Παναθηναϊκός να πάει να πάρει άλλον χαφ που θα κουμπάει περισσότερο στο 10 παρά στο 8. Αν μπορεί να πάρει τον Ουναή, να τον πάρει. Αν δεν μπορεί να πάρει τον Ουναή, νομίζω ότι είναι γεμάτος ο Παναθηναϊκός. Θα ήταν προτιμότερο να κινηθεί για την απόκτηση ενός καθαρού αμυντικού χαφ, ο οποίος θα είναι πιο σκληροτράχυλος σε σχέση με τους υπάρχοντες. Όπως επίσης και η ΑΕΚ μου προκαλεί εντύπωση ότι δεν πάει να πάρει ένα δεξί μπακ για να μπορέσει να ξεκουράζει και λίγο τον Λάζαρο Ρότα. Ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος έβγαλε και πέρσι όλη τη σεζόν ουσιαστικά μόνος του, δεν θα πρέπει η ΑΕΚ με τρεις διοργανώσεις σχετικά με το Champions League να πάει με ένα δεξιό μπακ καθαρό. Ο Γεωργίεφ δεν είναι δεξιός μπακ. Το παιδί είναι στόπερ, μπορεί να παίξει κάποια παιχνίδια ως δεξιός μπακ. Κατά κύριο λόγο έπαιζε με την Εθνική Βουλγαρία σε αυτή την θέση. Αλλά η ΑΕΚ θα μπορούσε κάλλιστα να αποκτήσει ένα δεξί μπακ για δεύτερο, ώστε να μπορεί να ξεκουράζει κάποια λεπτάκια σε κάποιους αγώνες στον Λάζαρο Ρότα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Ποιος είναι αυτός που επαγγελματία λέει νίκη του? Ποιος είπαμε?
0: Ο Γκουστάβο Πουέρτα.
1: Γιατί υπάρχουν και νοοτροπίες που παίζουν κειμένου.
0: Υπάρχουν οι losers, κύριε Γιώργο.
1: Ρίστε.
0: Υπάρχουν οι losers, οι λεγόμενοι.
1: Εντάξει, εσύ θα πεις την κουβέντα σου.
0: Την έχετε ξανακούσει τη φράση νοοτροπία νικητή?
1: Εντάξει, εγώ είμαι παράξενο. Νοοτροπία νικητού. Βάω, συγχαρητήρια.
0: Νικητή, όχι νικητού.
1: Ναι, νικητού. Λοιπόν, τώρα γιατί το ψάχνουμε? Εν τω μεταξύ, με ποιον παίρνουμε, τη Χρυσούπολη σήμερα?
0: Ναι, με τον Έστω Χρυσούπολης.
1: Με τον Έστω, ναι. Και κάνει, βάζει rotation.
0: Τι να βάλει με τον Έστω Χρυσούπολης, εντάξει.
1: Έχουμε πάθει κάτι αποκλεισμούς από το κύπελο η ΑΕΚ για να γελάει ο κόσμος.
0: Αρχικά, κύριε Γιώργο, είναι τέσσερις αγωνιστικές, οπότε και η ΑΕΚ να χάσει που λέει ο λόγος, που δεν θα χάσει. Δεν αποκλείεται. Συνεχίζει κανονικά.
1: Αυτά τώρα τα παιχνίδια τι είναι ένα και ένα ή είναι βαθμολογίες?
0: Όχι, είναι βαθμολογία, ενιαία βαθμολογία 16 ομάδων. Οι τέσσερις πρώτοι περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά. Οι άλλες ομάδες που θα πάρουν τις 5 έως 12 πάνε play-off. Ο 13 με το 16 μένει έξω.
1: Τρίχες καθαρίσεις. Καλύτερα ήταν ένα και ένα παιχνίδι να τελειώνει, να γίνονται και τίποτα εκπλήξεις τώρα.
0: Ναι, δεν έχετε άδικο σε αυτό.
1: Ορίστε.
0: Δεν έχετε άδικο σε αυτό.
1: Είναι διάφορα πράγματα. Θα κάτσε να δεις τώρα να χάσει. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Αυτή η θέση του αριστερού μπακ στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Είναι καταραμένη.
0: Γιατί?
1: Εδώ και 3 χρόνια ψάχνουν να βρουν ένα αριστερό μπακ.
0: Πήρε το Λυκογιάννη, κύριε Γιώργο.
1: Άσε τώρα Λυκογιάννης και Γατογιάννης και Σκυλογάμης. Άσε με μωρέ τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα, γελάς τώρα, τι γελάς. Σου λέμε κάτι και ναι. Λοιπόν, τι να παίξεις μόνο τώρα, να πάει να πάρει, τι να πάρει. Δηλαδή να πάει να πάρει τώρα να πάει για τους άκουσα μου. Τι να πάρει? Ποιος να πάρει?
0: Για δεξί μπακ μίλησα εγώ, κύριε Γιώργο, δεν μίλησα για αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ έχει κλείσει η ΑΕΚ.
1: Ναι, παιχταράς. Ναι, ο αριστερό μπακ, εντάξει, είμαστε εξασφαλισμένοι. Ναι, εντάξει. Ο Ρότα φταίει. Ο αριστερό μπακ, εντάξει.
0: Εγώ δεν είπα για τον Ρότα. Εγώ είπα να πάρει ένα παίχτη να μπορεί να ξεκουράσει και λίγο τον Ρότα. Θα σκάσει ο άνθρωπος.
1: Δεν θέλει, ρε παιδί μου. Δεν θέλει.
0: Εντάξει, θα παίξει και με τον Έστω Χρυσούπολη, θα παίξει ο Ρότα. Θα παίξει και την άλλη εβδομάδα με τη Λας Κλίντζερ, θα παίξει και με τον Άρη το Σάββατο.
1: Τι να κάνει, καλά, περιμένετε, έχετε ρε παιδιά λίγο υπομονή, έχετε. Ο χαρακτήρας αυτού του προπονητού εμένα δεν μου πολύ γεμίζει. Εγώ περιμένω στα δύσκολα να δω πώς θα χειριστεί καταστάσεις. Έχω εγώ την άποψή μου, μπορώ να την έχω. Τώρα άμα θέλετε εσύ να λέει όποιος θέλει να πει τα δικά, δεν. Εγώ έχω μια αμφιβολία, τις κινήσεις, τα λόγια, τις παρατηρήσεις πετάει από πάνω του την ευθύνη, ξέρω εγώ, κάτι δεν μου πάει, δεν ξέρω, δεν μου πάει, μα κάνει να πέσω έξω. Αλλά τώρα να πάρει το τι και τι να πάρει για να παίξει δηλαδή με την Λάνσκε, την τέτοια, με τη Ρεάλ, να κάνει τι να πάρει, τι να πάρει, μόνο εντάξει.
0: Και τι να κάνει, κύριε, για να τους διώξει και όλους επειδή θα παίξει με τη Ρεάλ?
1: Για το ελληνικό πρωτάθλημα, καλά είναι αυτούς που έχει. Και σέντερ μπακ δεν είναι. Σέντερ μπακ έχουμε.
0: Θα μπορούσε να πάρει ένα καλό σέντερ μπακ.
1: Μήπως εγώ δεν το ξέρω.
0: Τι είπατε?
1: Λέω, μη μου στέλνω εγώ και δεν το ξέρω, λέω.
0: Ναι, λέω, θα μπορούσε να πάρει ένα καλό ο center back.
1: Θα μπορούσε. Ρε παιδιά, αυτό το θα μπορούσε, δηλαδή σε ποιον απευθύνεται τώρα?
0: Απευθύνεται ότι άμα έπαιρνε ένα στόπερ η ΑΕΚ κλάσης θα ήταν καλό. Αλλά δεν είμαι εγώ η ΑΕΚ, δεν αποφασίζω εγώ.
1: Δεν θέλουν να πάρουν, ρε παιδί μου. Είναι δυνατόν 3 χρόνια να μην μπορεί να βρει ένα μπακ? Τι ψάχνει να βρει, μέση, κυνηγό, γκολτζή? Μπακ να παίζει. Ένα μπακ θα παίξει. Δεν μπορεί να βρει ένα σέντερ μπακ. Έλα ρε παιδιά τώρα, να μην λέμε τώρα πράγματα που. Και έπειτα και κάτι άλλο. Τώρα, αυτοί οι παίκτες οι καινούργοι και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό, δίνουμε και στις δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι προπονητές τώρα έχουν πάρει ορισμένους παίκτες.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί είναι δεμένοι μεταξύ τους τώρα.
0: Θα δέσουν στη συνέχεια.
1: Αυτό το θα δέσει δεν είναι, ξεκίνησα πολύ αργά.
0: Ναι, δηλαδή, δεν είναι. Μέσα οι μεταγραφές πρώτα στο τέλος είναι αργοπορημένες. Αλλά...
1: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, πώς μπορεί να διαχειριστεί ένας προπονητής και να μην έχει απόλυτα. Για να οριστικοποιήσει μια ομάδα, ένα σύνολο, πρέπει να παίξει ορισμένα παιχνίδια τα οποία μπορεί να τα χάσει, μπορεί και να τα κερδίσει. Αλλά δεν μπορεί ξαφνικά στα χαρτιά να βρίσκει και να λένε ότι εντάξει, έχω αυτούς, θα πορευτώ με αυτούς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι ένας ο οποίος δεν είναι καλός και να παίξει ένα παιχνίδι δεύτερο και να είναι πολύ καλός. Πώς θα βγάλουν συμπεράσματα αυτοί οι προπονητές για να μην έχουν ευθύνη από πάνω τους? Μπορεί να μου εξηγήσεις? Δεν ξέρω αν γίνομαι αντίληπτος.
0: Κύριε Γιώργο, είναι απολύτως λογικό αυτό. Γίνεται σε όλες τις ομάδες. Στην αρχή της σεζόν θα υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής και στη συνέχεια θα πρέπει να δέσουν. Πώς θα κάνουν να δέσουν? Μερικούς μήνες, κάποια παιχνίδια, να βρουν λίγο χρόνο μαζί.
1: Μα εσείς λέγατε ότι για τον Παναθηναϊκό άλλα λόγια λέγατε, ρε παιδιά.
0: Γιατί έχει καινούργιο προπονητή, κύριε Γιώργο, έχει καινούργιους παίκτες. Ειδικά ο προπονητής είναι μεγάλο θέμα. Κύριε Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε αυτό, να πάω διαφημίσει σιγά σιγά.
1: Μισό λεπτό. Για τον Παναθηναϊκό πώς δικαιολογείται, λένε εκεί, ότι πρέπει να κάνει το χρόνο του?
0: Ναι, γιατί έχει καινούργιο προπονητή όπως χρειαζόταν και η ΑΕΚ πέρσι το χρόνο και το έδειξε.
1: Δεν μπορούμε να σε βρούμε με τους δημοσιογράφους και να τα βγάλει καλά. Μπορεί να τα βγάλει καλά.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, πρέπει να πάω διαφημίσεις.
1: Βγάλετε.
0: Τι βγάζουμε, 6 λεπτά μιλάμε, 7.
1: Ναι, μίλαμε τον Χάρη 15.
0: Εντάξει, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, πρέπει να κλείσω. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο,
10: αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
8: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
13: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να περάσουμε αμέσως στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθες, κύριε Θέμη, και να έχετε την καλύτερη σεζόν.
0: Καλώς σας βρήκα, κύριε Νεόφυτε.
1: Μπράβο, κύριε Θέμη. Είσαι γάτος. Τους περισσότερους από τις φωνές μας καταλαβαίνεις.
0: Σας έχω μάθει τους περισσότερους.
1: Ναι. Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους Ιντερνετ Εντελά Σπορτ, σε όλους τους ακροατές ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Λοιπόν,
0: καλά,
1: θα πω εγώ, κύριε Θέμη, πώς θα βλέπω εγώ και πώς θα πιστεύω εγώ, χωρίς να θέλω να επηρεάσω κανέναν.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω την άποψή μου και ο καθένας έχει τη σεβαστή του άποψη. Λοιπόν, εγώ βλέπω 4 ομάδες να είναι διεκδικητές του τίτλου. Τον Ολυμπιακό, την ΑΚ, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Δεν βλέπω 5η ομάδα να χωράει σε αυτούς μέσα. Πάλι θα έχουμε όπως το περσινό, αλλά δίνω ένα βήμα παραπάνω στον Ολυμπιακό, γιατί άμα προσέξετε, οι ομάδες που έχουν πάρει τους περισσότερους τίτλους σε όλες τις χώρες, πάντα ξεκινάνε φαβοροί. Όπως στην Ισπανία η Ρεάλ, στη Γερμανία η Μπάγκερ και για την Ελλάδα να πω τον Ολυμπιακό. Πολλές φορές οι μεταγραφές είναι και αποτυχημένες. Δεν είναι πάντα πετυχημένες, αλλά οι περισσότεροι φίλαθλοι εμείς πώς θα βλέπουμε. Όταν βλέπουμε μια ομάδα κάνει μεταγραφές και δεν παίρνει τίτλους τίποτα, νομίζουμε ότι οι παίκτες που πήραμε δεν κάνουν. Πρέπει να έχουμε υπομονή, ας δώσουμε χρόνο και στο άλλο χρόνο, γιατί είναι δύσκολο μερικοί παίκτες να προσαρμοστούν σε κάθε ομάδα. Δεν είναι εύκολο, τα ξέρετε. Τώρα να πω για το μπάσκετ, η Εθνική Ελλάδος είναι για το καλύτερο και για το χειρότερο. Για το χειρότερο είναι που χάσε από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία που δεν το περιμέναμε κανείς, και το καλύτερο που έκανε μια τεράστια νίκη και κέρδισε την Ισπανία. Που την Ισπανία δεν την κέρδασε τόσο εύκολα. Ξέρουμε τι πάνε από την Ισπανία όλοι μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι τεράστια δύναμη σε όλα τα αθλήματα. Τώρα αφού κέρδισε την Ισπανία, ψυχολογικά πρέπει να πάει και καλύτερα. Έχει παίχτες, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες, αλλά πρέπει να το πιστέψουν κιόλας ότι έχουν τόσο μεγάλες δυνατότητες. Και αυτό το παράδειγμα που έχουν δώσει οι ποδοσφαιριστές που παίζουν σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, οι Έλληνες. Λοιπόν, τώρα να πω για τις εκπομπές, χωρίς παραξήγηση, όχι ότι οι άλλες δεν είναι καλές εκπομπές. Για μένα πιο πετυχημένες εκπομπές είναι αυτές που βγάζουν τις γραμμές, γιατί ο περισσότερος κόσμος θέλει να ακούει και τους ακροατές που θα μιλάνε. Γι' αυτό τις θεωρώ πιο πετυχημένες τις εκπομπές. Λοιπόν, να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στην υπέροχη Αποστολία που δεν μας ξεχνάει ποτέ, και σε αυτό το Γιάννη από την Κύπρο που το ξεχνάω πολλές φορές, και σε όλα τα παιδιά που είναι εδώ στην εκπομπή αυτή. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε, καλή συνέχεια εύχομαι. Καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, ρε Θέμη.
0: Γεια σου, Σάκη.
2: Τι κάνεις, κατάμε λίγο και καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλά, και λίγο σε καλά, εδώ πέρα, ως Σεραφείμα. Τι γίνεται, τι λέει?
0: Όλα καλά, φίλε, εσύ.
2: Αυτά μια ρωσία θέλω, γιατί εντάξει, κάτι γνώμη θα μου πεις.
0: Ναι.
2: Πόσα λεφτά έχει δώσει για να γράφει στο Ολυμπιακό φέτος, πριν να το δεις?
0: Ναι, θα σου το πω όμως. Θα
2: δώσει γύρω 30 εκατομμύρια.
0: Δεν σ' άκουσα.
2: Να μου πεις άμα είναι σωστό αυτό που θα πω. 30 εκατομμύρια για τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, παραπάνω έχει δώσει.
2: Πόσα παραπάνω.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φέτος έχει δώσει 60 εκατομμύρια.
2: 60 εκατομμύρια από πού? Γραφή.
0: Ναι, ας τα πω συγκεκριμένα. 16 εκατομμύρια είναι ο Πουέρτα, 9 εκατομμύρια ο Κάρμο, ο οποίος έχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς, 8.600 ο Αρμάντο Γκονζάλες, 6 εκατομμύρια ο Μάρκους Πέντερσεν, 5 εκατομμύρια ο Τικνιζιάν, 5 εκατομμύρια ο Ρόκα, άλλα 5 ο Μαϊλόβιτς, 2.700 ο Μαφέο, 1.5 ο Πόποβιτς, 1.300 ο Σάλιακας.
2: Ναι, τα έχει δώσει ο Ολυμπιακός αυτά.
0: Αυτά είναι μόνο του Ολυμπιακού τα λεφτά.
2: Μάλιστα.
0: Δεν μιλάω για τους δανεικούς και δεν μιλάω για συμβόλαια, έτσι. Έχει δώσει 60 εκατομμύρια, έχει σπράξει 78 εκατομμύρια, 750.000 ευρώ.
2: Θα τη γνώμη τη δική σας, έτσι, μια γνώμη, έτσι, αυτά τα λεφτά να έχουν δοθεί, δηλαδή τα 60 να είναι και 20 και 30.
0: Τι είναι 20-30?
2: Α, 30, ρε παιδί μου, ναι, και έχω κάνει μια μεταγραφή και λέω αντί για 10 εκατομμύρια, λέω 30. Λέω, υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Γίνεται δηλαδή, ρε παιδί μου, αυτά.
0: Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Τι
2: εννοείς. Πότε θα καταλάβω, πώς θα το καταλάβω. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις αυτό το κουέρτα να κάνει 16 εκατομμύρια.
0: Όχι 16, πάνω από 20 πήγε μεταγραφή.
2: Ναι, άλλος ρωτά. Εσύ αυτό το πιστεύεις να κάνει 20 εκατομμύρια, λέω.
0: Τι εννοείς να το πιστεύω, η ίδια η Σαντατέρ. Δηλαδή, άρα α πούμε, Ρεσάκη, πες ότι ο Ολυμπιακός λέει ψέματα. Η Σαντατέρ, η οποία βγήκε. Ναι, βγήκε η ίδια η Σαντατέρ και είπε: δίνουμε το πουέρτα στον Ολυμπιακό, ο οποίος πλήρωσε τη ρήτρα 16 εκατομμυρίων.
2: Θα αιτιολογήσω, μία καλά μπορεί να πει Σαντατέρ και την πούση και σε άλλα. Άλλο ρωτά. Ένα παίκτη ο οποίος στο βιογραφικό του έχει πάρει τίποτα. Είναι έτσι ή δεν είναι.
0: Ναι, δηλαδή, τίτλο δεν έχει πάρει, όχι.
2: Εντάξει, τίποτα, σημαίνει τίποτα αυτό. Το δεν έχει πάρει, σημαίνει τίποτα. Λοιπόν, εντάξει, μέχρι εδώ.
0: Έχει πάρει μια άνοδο πέρσι με τη Σαντατέρ, την Τσεκούλα Division στην Ελλάδα Λίγκα.
2: Σαντατέρ, τι βιτανική μιλά στον Σαντατέρ.
0: Αλφα είναι τώρα η Σαντατέρ και έπαιζε βασικό σου που έρθει σε όλα τα παιχνίδια στην Ελλάδα Λίγκα. Τέσσερα παιχνίδια έχει παίξει, ή τρία παιχνίδια.
2: Στην Αλφα.
0: Στην Αλφα φέτο, ναι.
2: Ναι, εντάξει. Εγώ άλλο ρωτώ, δεν έχει πάρει κατά τίποτα, λέω έτσι. Τίποτα δεν έχει πάρει.
0: Ήταν μέρος του ρόστερ της Leverkusen όταν πήρε το πρωτάθλημα και μέρος του ρόστερ της Leverkusen όταν πήρε το κύπελλο. Δεν είχε βασικό ρόλο, αλλά ήταν μέλος.
2: Άμα, τέλος πάντων, εντάξει, άρα για να μην κατηγορηθώ και εγώ. Εγώ αυτά δεν τα πιστεύω όπως και σε άλλες ομάδες, έτσι. Το Παναθηναϊκό, δεν λέω για τον Ολυμπιακό. Δεν τα πιστεύω τα νούμερα εγώ αυτά, εγώ προσωπικά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν μου λες κάτι. Με αυτόν τον παίχτη εδώ θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός, τον πήρε μάλλον. Τι άποψη έχεις στο... Πώς τον είπαμε, τον γράψε, τον άκουσα τώρα στο ράδιο. Πήρε ένα παίχτη ο Παναθηναϊκός 7 εκατομμύρια λέει.
0: Ο Παναθηναϊκός πήρε παίχτη 7 εκατομμύρια.
2: Ναι, εκτός έδρα που κάποια στα site έκανε πλάκα. Το site διαβάζω εγώ, γιατί έχω και πολύ χρόνο, γι' αυτό το λέω. Και εδώ ασχολούμαι με τα γραφές δηλαδή, είναι λίγες. Θέλω εγώ θέλω να δω κατά τον παίχτη.
0: Δεν έχει πάρει παίχτη ο Παναθηναϊκός 7 εκατομμύρια τώρα.
2: Δεν έχει πάρει, είναι να πάρει, τέλος πάντων.
0: Τον Ουνάη παλεύει να πάρει, παραπάνω ποσά, όχι...
2: Αυτό το ξέρω, εντάξει. Έτσι σε ένα στάδιο, γιατί έχω πολλή δουλειά και δεν ασχολούμαι πάρα πολύ. Εγώ έχω πει το θέλω να βλέπω την ομάδα και ψάχνει μου στο κήπεδο. Άλλο δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, εντάξει, τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Εντάξει, πιστεύω ότι Παναθηναϊκός θα πάει καλά. Να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
0: Έγινε Σάκη, να σε καλά. Να σε καλά.
2: Μου λες κάτι, ο Άλκης είναι κομμένος το παιδί, αυτό.
0: Ναι, έχει κοπεί από τον κύριο Δημοσθένη.
2: Ναι, από τον κύριο. Μπορεί να κάνει μια ρώση ο κύριο Δημοσθένη να μην βγαίνω εγώ για ένα χρόνο να βγαίνει ο Άλκης. Γίνεται μια ένσταση.
0: Θα κάνουμε, ναι. Θα κάνουμε ένσταση, αν απορριφθεί θα κάνουμε και έφεση μετά.
2: Και δύο μα θέλει. Να βγαίνω εγώ, να βγαίνει ο Άλκης. Γιατί εντάξει, μου αρέσει τα λέει και να παιδί μορφωμένο και αξίζει παιδί να βγαίνει αυτό.
0: Ναι. Έγινε Σάκη, να σε καλά. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή και να κάνουμε και ένα γρήγορο σχόλιο για τις ευρωπαϊκές λίστες για να δούμε πού βαδίζουμε. Λοιπόν, η Αποστολία λέει από Θεσσαλονίκη: Αποστολία, είμαι χαρούμενη που υπάρχει αυτός ο καλύτερος αθλητικός σταθμός με τους καλύτερους δημοσιογράφους, με αρχηγότητα δυναμία παλιού Ράκολη. Να σε καλά, Αποστολία. Αποστολία, θέλω να πω τα καλύτερα στο μικρό μου Ζακίτη. Εύχομαι επιτυχίες στη ζωή σου και θα έχεις παρέα τον Τζολάκι, λέει η Αποστολία. Να σε καλά, Αποστολία, μακάρι το παιδί. Να πετύχει στην Premier League και στην Χαλ, να σε καλά. Ο Γιάννης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Καλή εκπομπή, εύχομαι. Νομίζω ότι η υπόθεση του Ναΐ παρατράβηξε. Ο Παναθηναϊκός, σαν σύλλογος, έκανε τα πάντα. Ας πάρει έναν ακόμα κάγκουα που λέει ο λόγος και θα προχωρήσει έτσι που είναι καλά. Και έτσι που είναι καλά είναι στο κάτω-κάτω. Λέει ο Γιάννης: Θα συμφωνήσω, Γιάννη. Το είπα και νωρίτερα ότι θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, αν δεν μπορέσει να πάρει τον Ναΐ, θα ήταν προτιμότερο να κινηθεί για έναν εντελώς διαφορετικό παίχτη. Αν θέλει να πάρει κάποιον στα χαφ, δηλαδή να πάρει έναν πιο σκληροτράχυλο παίχτη στο 6. Αυτή τη στιγμή στα χαφ έχει τον Λούζα, έχει τον Κάγκουα, τον Κοντούρι, τον Τσιριβέγια και τον Ετιέν Καμάρα. 5 ποδοσφαιριστές και μιλάω για τις θέσεις μόνο 6 και 8. Έτσι, δεν μιλάω για τη θέση 10 που παίζει ο Ταμπόρδα, παίζει ο Γιάνγκουσιτς και φυσικά ο Παναθηναϊκός έχει παίξει τα τελευταία παιχνίδια. Δύο σεντερφόρ με τον ένα πιο κινητικό και τον άλλον πιο σταθερό, να το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά το σταθερό. Γιατί ούτε ο Τετέ είναι ο κλασικό σεντερφόρ, δεν είναι τέσσερι, α πούμε. Έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά και βγαίνει πιο έξω την περιοχή για αυτό. Κάνει ατομικές ενέργειες και πάει λέγοντας. Από άποψη ποσότητα, όπως είπα και πριν, δεν χρειάζεται τον Ουνάη ο Παναθηναϊκός. Αλλά είναι τέτοια η ποιότητα του παίκτη που αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει να τον πάρει, θα τον ανεβάσει επίπεδα. Να είσαι καλά Γιάννη και συμφωνούμε στο μήνυμά σου. Ο Τριαντάφυλλος λέει καλή εκπομπή Θέμη, λέει ο Τριαντάφυλλος. Να είσαι καλά Τριαντάφυλλε, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Λευτέρης λέει: το Σάκη είναι εριστικό στην ελέγχη αυτά που λέει. Αν έδωσε αλήθεια τα λεφτά ο Ολυμπιακός πρέπει να το κλείσει. Έλεος, καλησπέρα Θέμη. Εντάξει, παιδιά, τώρα τι να πω. Τι να μην πιστέψουμε. Αυτά τα λεφτά υπάρχουν πλέον στο ποδόσφαιρο. Καλός ή κακός. Εκεί κινούνται οι μεταγραφές. Η ίδια Σανταντέρ είχε βγει και είπε, όχι, βγήκε χθες το βράδυ και είπε ότι πληρώθηκε ρήτρα 16 εκατομμύριων ευρώ. Αυτά τα λεφτά παίζουν πλέον στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οπότε τι να μην πιστέψουμε, έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Δημήτρης λέει ότι κάθε έχει ασχολείται ο Σάκης με τα μεταγραφή του Πουέρτα και γενικά με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Λέει: φιλάκια θεμάρα μου, είμαι στη δουλειά και σε ακούω, λέει ο Δημήτρης. Γεια σου, Μιτσάρα μου, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Θανάσης λέει: καλησπέρα, καλησπέρα. Σε περίπτωση που έρθουν μαζί πακέτο το Νους και Μπέιλι, τότε θα φύγει ο Ζέλσον. Τι προβλέπεις? Θανάση, άμα πάρει ο Ολυμπιακός δύο εξτρέμ, σημαίνει ότι υπάρχει κινητικότητα και για να φύγει ο Ζέλσον. Ναι, προφανώς. Και σύμφωνο σε αυτό που λες. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι αν δεν κάνω λάθος, στη Ρωσία ολοκληρώνονται πιο μετά οι μεταγραφές. Και αναφέρω τη Ρωσία γιατί η Krasnodar είναι η ομάδα η οποία κοιτάει τον Ζέλσο Μάρτινς και είναι η ομάδα η οποία τα έχει βρει και με τον Ζέλσο στα οικονομικά. Στη Ρωσία, ναι, ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός, ας πούμε, μπορεί να πάρει δύο εξτρέμ. Παράδειγμα, λέω τώρα, δεν λέω ότι θα γίνει. Και ο Ζέλσο να μην φύγει σήμερα, να φύγει που λέει λόγω, να μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας και να φύγει αύριο, μεθαύριο, παρά μεθαύριο. Μέχρι τις 10 του μήνα. Η λίστα για την Ευρώπη λέει είναι αύριο, λέει ο Θανάσης. Θανάση, μέχρι τις 12:59 το βράδυ, δηλαδή σε περίπου 9 ώρες, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Όφη θα πρέπει να δηλώσουν τις ευρωπαϊκές τους λίστες. Ο Τάσος λέει: θεμάρα, καλησπέρα. Αυτός ο Σάκης ο ακροατής είναι από τους Παναθηναϊκούς που όταν πήρε ευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο ο θρύλος, έπαθαν κατάθλιψη, λέει, και ξεκίνησαν. Ναι, οκ, okay, Τάσο, δεν έχω να σχολιάσω τώρα κάτι πάνω σε αυτό. Να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο για τις. Καλό απόγευμα έχουμε, Τάσο, να είσαι καλά. Να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο για τις ευρωπαϊκές λίστες. Αρχικά να πούμε ότι ο Όφη δεν έχει απολύτως, μα απολύτως κανένα πρόβλημα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει μόλις 10 ξένους στο ρόστερ της. Αν φύγει και ο Νους θα έχει 9, οπότε δεν αξίζει να σχολιάσουμε τίποτα στον Όφη. Μπορεί να δηλώσει κανονικά όλους τους παίχτες στην ευρωπαϊκή λίστα. Η ΑΕΚ θα κάνει κάποιες αλλαγές. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές? Αρχικά ο Αριάγκα, ο οποίος είχε γίνει αλλαγή και για το μάτς με τη Λεύσκη Σόφιας, είχε πάρει τη θέση του Σαχαμπό, αυτό θα παραμείνει. Ο Αριάγκα λοιπόν είναι στην θέση του Σαχαμπό. Ο Λυκογιάννης αναμένεται να πάρει την θέση του Καλοσκάμι, όπου λογίζεται στους 4 της λίστας, όπου είναι Έλληνες και δεν θεωρούνται club trained, δηλαδή παίχτες που μεγάλωσαν ποδοσφαιρικά στο ίδιο το club. Άρα ο Λυκογιάννης είναι το πιο πιθανό να αντικαταστήσει το Δημήτρη Καλοσκάμι. Από εκεί και πέρα φεύγει ο Κουτέσα. Τη θέση του Κουτέσα, ο οποίος θα πάει στην Σερβέτ, εκεί όπου η ΑΕΚ τον πήρε πριν ένα χρόνο ελεύθερο, τον δίνει με 2 εκατομμύρια ευρώ, οπότε θα βγάλει και κάποιο κέρδος. Η ΑΕΚ τη θέση του Κουτέσα θα πάρει ο Βιτάλης. Από εκεί και πέρα για τον Ζωάο Μάριο υπάρχει θέμα, γιατί πρέπει να κοπεί ένα παίχτη για να μπει ο Ζωάο Μάριο. Να δούμε αν αυτός, ας πούμε, θα είναι ο Βίντα ή κάποιος άλλος από τους κεντρικούς αμυντικούς. Γιατί ο Γεωργίεφ υπολογίζεται και ως δεξιός μπακ, δεν έχει άλλον η ΑΕΚ και μπορεί να καλύψει δύο θέσεις στο μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς. Άρα ο Νίκολιτς θα πρέπει να κόψει ένα ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι ο πιο πιθανός αυτή τη στιγμή είναι ο Ντομαγκόη Βίντα. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θα είχαμε αναλύσει και χθες, έχει μεγάλο θέμα, πρέπει να κόψει, να κρατήσει 17 ξένους ποδοσφαιριστές. Αν πάρει τον Αποστολάκη δεν επηρεάζεται κάπου. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει σύνολο 22 μαζί με τον Πουέρτα, πάει στους 23, θα πάρει και έναν εξτρέμ ακόμα, θα πάει στους 24 ξένους. Θα πρέπει να κόψει 7, οι 3 σίγουροι από τους 7, 20, από τους 24, ναι, πρέπει να κόψει 7. Οι 3 σίγουροι είναι ο Γιάρεμ, ο Κοκλέιτον και ο Γιαζίτζη, οπότε μένουν άλλοι 4 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι στο rotation του Μεντιλίμπαρ και θα πρέπει να κοπούνε. Να δούμε αν θα είναι ο Πόποβιτς και να πάει ο Ολυμπιακός με τριάδα τερματοφυλάκων, τον Ορτέγκα, τον Τσομπανίδη και τον Στουρνάρα. Να δούμε αν θα κοπεί ο Μπρούνο από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός παίρνει τον Αποστολάκη, που μπορεί να παίξει και ως αριστερός back για να μπορέσει να καθαρίσει από εκεί μια θέση. Στα half ίσως κοπεί κάποιος, γιατί έχει αρκετές επιλογές ο Ολυμπιακός. Να δούμε αν ο Ντάνι Γκαρθία θα είναι στη λίστα ή θα κοπεί. Για μένα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος να κοπεί ο Σιπιόνι και δεν νομίζω ότι θα κοπεί ο Σιπιόνι. Και από εκεί και πέρα, μάλλον θα κοπεί και ένας εξτρέμ. Να δούμε αν αυτός, ας πούμε, θα είναι ο Ζέλσον ή θα κοπεί, εάν ο Ολυμπιακός πάρει τον Νους για παράδειγμα, και τον αφήσει εκτός της ευρωπαϊκής λίστας. Είναι σπαζοκεφαλιά για τον Μεντιλή. Παραπολύγει πέρα στον Παναθηναίκο, τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα. Ο Παναθηναίκος αυτή τη στιγμή έχει 22 ξένους. Σε αυτούς τους 22 ξένους υπολογίζονται ο Ίγκασον, ο Σισοκό, ο Πάντοβιτς. Οπότε πάμε κατευθείαν στους 19. Είναι πολύ πιθανό να μείνει εκτός λίστας ο Κρίστιανσεν, ο οποίος ακόμα δεν έχει επανέλθει. Αν κόπει και ο Κρίστιανσεν, θα πάμε στους 18. Και πρέπει να κόψει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή. Ο Ζαρουρί, από ό,τι φαίνεται, δεν υπολογίζεται. Έχει μείνει και εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Οπότε, αν κοπεί ο Ζαρουρί, πάμε στους 17. Επίσης, θα πούμε ότι για τον Ζαρουρί υπάρχει και κρούση από ομάδα του MLS. Οι μεταγραφές στο MLS ολοκληρώνονται σήμερα το βράδυ. Οπότε, οποιαδήποτε εξέλιξη προκύψει από MLS για Ζαρουρί θα την έχουμε μέχρι σήμερα το βράδυ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Έλα, ρε Θέμη.
0: Έλα, Γιάννη.
3: Τι έγινε, έκανε τον πρόλογο και ξανά έκανε πρόλογο τώρα εδώ.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε πολλά να αναλύσουμε. Γιάννη, έχουμε ευρωπαϊκές λίστες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε
3: τώρα,
0: το πράγμα.
3: Εσύ σου λέει ο Σάκης. Ο Σάκης είναι ο μοναδικός που ψαρεύει στη Ραφίνα και ψάχνει. Πιάνει λαγό αντί για ψάρι τώρα. Σου λέει για τα λεφτά. Για πες μου, πόσους παίχτες έδωσε ο Ολυμπιακός και πόσους πήρε. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα για το financial fair play. Τους έχει φέρει ο κύριος Μαρινάκης εκεί που δεν μπορούν να αγοράσουν παίκτη. Άμα δεν πουλήσουν τον Ζαρουρί, δεν θα πάρουν δανεικό ούτε τον Ουναΐ. Το ξέρεις αυτό ότι έχουν πρόβλημα.
0: Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει πρόβλημα λόγω των μεταγραφών πέρσι. Είχε βάλει λεφτά στα ταμεία του, είχε πουλήσει Ιωαννίδη, Βαγιανίδη και Μαξίμοβιτς. Δεν έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή.
3: Ωραία. Και παζαρεύει να πάρει δανεικό τον Ουναΐ. Τέλος πάντων. Άμα δεν πουλήσει, υπάρχει πρόβλημα τώρα. Ο Σάκης τώρα, τι να του πω, δεν μπορώ να πω κάτι για τον Σάκη. Ο Σάκης, ό,τι του λένε εκεί ένα παρεάκι, έρχεται και λέει εδώ και ακούμε κιόλας να φέρουν και πίσω ακροατές. Γιατί δεν πάει ο Σάκης εκεί που μιλάνε αυτοί.
0: Τέλος πάντων. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, Γιάννη. Πάμε να μιλήσουμε αθλητικά.
3: Τώρα λίγο πολύ νοημοσύνη έχουμε όλοι. Τι ήθελα να πω τώρα. Ο Ολυμπιακός. Εκτός από τον Νταβίτ Λουίς, τον Κωστίνια και έδωσε και το Χρήστο Μουζακίτη.
0: Και τον Τζολάκη.
3: Αυτές οι μεγάλες ομάδες πουλάνε ακριβά και αγοράζουν ακριβά και έτσι θα γίνει και τελευταία μέρα των μεταγραφών. Εγώ σου είπα θα φέρει και άλλους παίκτες και μπορεί να γίνει και μια πώληση μεγάλη. Του Ολυμπιακού από βασικό
0: σπέκτρο. Τώρα πώληση μεγάλη δεν νομίζω θα γίνει, Γιάννη, για τον απλούστατο λόγο ότι έκλεισαν οι μεταγραφές στα 5 κορυφαία πρωταθλήματα. Δηλαδή να κάνει αυτή τη στιγμή πώληση ο Ολυμπιακός σε ένα πρωτάθλημα εκτός των 5 κορυφαίων το βλέπω πολύ δύσκολο.
3: Θα είναι μια έκπληξη, Θέμη. Όπως είναι έκπληξη που θα φέρει και παίχτη πάλι, εξτρέμ, θα είναι μια έκπληξη. Γιατί εγώ νομίζω λόγω της λίστας υπάρχει κάποιο πρόβλημα που είπες. Τώρα όσον αφορά τον Κοντζογούλα, σου στείλα μήνυμα χθες, γιατί φωνητικά. Έγραψε Κοντογούλας.
0: Ναι, εντάξει, okay, ο Κουτσογούλας, ναι.
3: Και ο Κουτσίδης δεν ξέρω, έφυγε για μεταγραφή.
0: Ο Κουτσίδης δόθηκε στην Braunschweig. Από ό,τι είδα είναι 50-50, είναι στην ιδιοκτησία. Δηλαδή θα ανήκει στην Braunschweig, αλλά κρατάει το 50% Ολυμπιακός.
3: Μάλιστα. Τώρα να πω κάτι που είπε ο κ. Γιώργος για το δέσιμο των ομάδων. Λέει πότε θα γνωριστούν οι ομάδες. Το θέμα και η ΑΕΚ η ίδια ομάδα δεν ήταν, δεν έχασε δύο πόντους στην πρεμιέρα.
0: Ναι.
3: Το θέμα είναι, το ζήτημα είναι σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές είναι να μην χάνεις πόντους. Οι ομάδες είναι όλες ανέτοιμες νομίζω.
0: Ναι, ότι είναι όλες ανέτοιμες, σίγουρα είναι όλες ανέτοιμες. Έτσι. Κάποιες άλλες είναι πιο μπροστά, ας πούμε η ΑΕΚ παρά το γεγονός ότι έχασε πόντους. Θεωρώ ότι είναι πιο μπροστά γιατί έχει την πιο μεγάλη βάση σε σχέση με πέρσι. Ο Ολυμπιακός έχει πολλούς νέους παίκτες, ο Παναθηναϊκός νέο προπονητή νέους παίκτες. Ο ΠΑΟΚ νέο προπονητή και αρκετούς νέους παίκτες, οπότε όλες οι ομάδες ακόμα ψάχνονται.
3: Ναι, και σήμερα θα δούμε κανέναν αποκτηθέντα, θα δούμε το Γκονζάλες.
0: Ναι, πολύ πιθανό να παίξει βασικός ο Γκονζάλες, πολύ πιθανό να παίξει βασικός ο Πέντερσεν. Ναι. Θα δούμε και δύο μικρούς σίγουρα μέσα, να δούμε αν θα είναι ας πούμε ο Φίλης παράδειγμα. Θα δούμε ποιος θα παίξει σήμερα για τον Ολυμπιακό. Για να θυμίσω, στο κύπελο πρέπει να παίζουν δύο παίχτες γεννημένα του 2004 και έπειτα με δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες. Οπότε θα δούμε αρκετές αλλαγές. Έχουν μείνει εκτός και βασικοί παίχτες, Πυρόλα, Αλεκαμπή, Ψηφιώνη κλπ. Ναι.
3: Εκτός από αυτούς τους δύο τσιρικάδες.
0: Ναι.
3: Έχουν γίνει και άλλοι επαγγελματίες που είναι στη μικρή ομάδα, έτσι που είναι γηγενείς που μπορούν
0: υπάρχουν
3: να παίξουν.
0: Υπάρχουν αρκετοί επαγγελματίες στον Ολυμπιακό, ναι.
3: Υπάρχουν,
0: το θέμα είναι ποιος έχει στην αποστολή.
3: Ναι, δεν μπορεί να αλλάζει η αποστολή δηλαδή στο κύπελλο.
0: Εννοείται πως μπορεί να αλλάζει η αποστολή.
3: Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, τώρα ο κύριος Μαρινάκης, όπως και κάθε χρόνο, μπορεί να είναι λίγο αργή, αλλά κάνει πολύ καλές μεταγραφές και έκανε και την πιο ακριβή μεταγραφή του Πουέρτα. Και πιστεύω ότι αυτές οι μεταγραφές θα βοηθήσουν τον Ολυμπιακό. Θέλει λίγο χρόνο όμως αυτά και θα τα δούμε μετέπειτα. Ευχαριστώ, Θέμη.
0: Να σε καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια, σου εύχομαι.
3: Και στους υπόλοιπους, γεια.
0: Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στη γραμμή. Αν θέλει να ξαναγαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Ο Λάμπης που είχε ρωτήσει νωρίτερα στην εκπομπή 2 και 4 λέει η Ζέτα πότε θα γυρίσει. Παιδιά, η Ζέτα έχει γυρίσει από τη Δευτέρα, έχει αλλάξει η ώρα της, αντί για 2 έως τις 3, κάνει από τη 1 μέχρι τις 2. Ο Μάνος Ταραμόπουλος λέει Ρωσία έως 10 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Oh, yeah. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
4: Ανδρέας από κέντρο.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
4: Δεν μου είδες το Σάγια, δεν τον έκοψες.
0: Να τον κόψω γιατί, επειδή είπε ότι δεν
4: πιστεύει
0: στις
4: μεταγραφές. Γιατί και χθες τα ίδια έκανε. Πατέξαμε στον Ολυμπιακό και πάλι εδώ νεβόταν και σήμερα να πάει το λεξί του Μαρινάκη, του κύριου Μαρινάκη να ρωτήσει. Προκαλεί, ναι, τον κόσμο εδώ πέρα, αερολογίες συνέχεια, δεν λέει τίποτα για την ομάδα του και συνέχεια με τον Ολυμπιακό ασχολείται.
0: Δεν έχει άδειο στο πλούσιο, δεν ότι περισσότερο ασχολείται με τον Ολυμπιακό από τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν είπε κάτι για να τον κόψουμε, παιδιά.
4: Λοιπόν, και άλλο από το Αίγιο χθες που βγήκε και έλεγε κάτω τα κουλάς και τα ξερά από τον Άλκη και τον Σάκη, τι είναι αυτό εδώ πέρα, θα μα πει κάτω τα. Τον Άλκη καλά έκανε ο κ. Δήμος και τον έκοψε. Και του είπε να μην την ξαναπεί από τις κουβέντες και συνέχιζε. Καλά έκανε. Λοιπόν, αυτοί οι δύο χαλάνε την εκπομπή. Τώρα θα πούνε και άλλοι Ολυμπιακοί και θα πούνε για το Σάκη τώρα. Αυτός κάνει εκπομπή μπουρλότα, επίτηδες θα κάνει.
0: Οκ, okay, πάμε παρακάτω.
4: Όχι, πάμε παρακάτω. Συνέχεια από το πράγμα. Λοιπόν, και για το προχθές που είπες ότι δεν θυμάσαι, ήταν ένα απέναντι που δεν έδωσε ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη. Για να θυμίσεις τη φάση πάλι.
0: Σε ποια φάση?
4: Ένα χέρι.
0: Σε αυτή τη φάση έχει προηγηθεί χέρι του Γκουστάβο Σα.
4: Ναι, η άλλη φάση και άλλο χέρι είχε γίνει.
0: Σε ποιο λεπτό?
4: Δεν θυμάμαι το λεπτό, τον αγώνα, άμα δεν σπάει τον αγώνα, τότε σπάει το χέρι.
0: Ναι, λοιπόν, δεν το θυμάμαι πάντως.
4: Λοιπόν, και σήμερα, εχθές δεν ξέρω άμα το είδες εκεί πέρα με το έναν υπόπτη, τον άλλαξαν, έτσι.
0: Τον άλλαξαν, ναι, είχε ανεβάσει και σχετικό story στο Instagram ο Κώστας Χαραπάπας.
4: Τι πράγματα είναι αυτά τώρα, το βάζει τώρα του Παναθηναϊκού, δηλαδή.
0: Ναι, καλά έκανα και τον άλλαξαν, θα πω.
4: Ναι, καλά έκαναν, για να δούμε. Και όσο για σήμερα, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα θα παίξει ο Γκονζάλης βασικός. Προστά.
0: Το πιο πιθανό είναι να παίξει ο Αρμάντο Γκονζάλης βασικός, ναι.
4: Τερματοφύλακας ο Πόποβιτς, έτσι.
0: Τερματοφύλακας ο Πόποβιτς. Και ο Στουρνάρας είναι μεγαλύτερο σε ηλικία, οπότε δεν πιάνει για μικρός. Οπότε ο Πόποβιτς λογικά, ναι.
4: Και όσο για το Πουέρτα που έλεγε, θα το δει το Πουέρτα τι παίχτης είναι. Εγώ τον έχω δει και στο Μουντιάλ τον είδα.
0: Ναι.
4: Και τι πάει να πει αυτό επειδή έπαιρνε στη Β' Ισπανίας.
0: Όχι, δηλαδή, τι να πήρε, παιδιά. Η Β' Ισπανία είναι σε πολύ καλό επίπεδο, έτσι.
4: Ναι, και οι Ισπανικές μάσκες πουλάνε και ακριβά. Δηλαδή, τι περίμενε να το πάρουμε φθηνά, περίμενε.
0: Επίσης, αν δεν ήταν σε καλό επίπεδο η Β' Ισπανίας, ο Πουέρτα, ο οποίος αναδείχθηκε καλύτερος μέσος στη Β' Ισπανίας, δεν θα πήγαινε στην εθνική ομάδα της Κολομβίας και θα φτάνε μέχρι τα πρώιμη τελικά.
4: Είναι παιχταράς, εγώ τον έχω δει και θα το δείτε το Πουέρτα, τι παχτής είναι. Και σιγά σιγά τον Ολυμπιακό φέτος θα το δείτε. Τώρα, άμα στρώσει η ομάδα και οι άλλοι παίχτες. Οι μεταγραφές του τώρα, η ομάδα θα είναι, εγώ μετά, περιμένω από τον άλλο μήνα και μετά.
0: Ναι, έχει παίξει ο Ολυμπιακός πλέον.
4: Και τα φαβορεί και τώρα να πάει στο Europa είναι.
0: Αυτό για... θα το δούμε γιατί έχει πολύ καλές ομάδες, Ανδρέα.
4: Δεν είναι τόσο εύκολο. Εντάξει, εγώ το βλέπω πάντως με τις μεταγραφές που κάνει ο κ. Μαρινάκης.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
4: Και τον ΠΑΟΚ δεν το βλέπω φέτος για ανταγωνιστικό τον ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ ψάχνεται, μέχρι στιγμής πάντως έχει κάνει το 2-2. Θα το δούμε στην πορεία το πώς αλλάξει η ομάδα. Γιατί πέρσι η ΑΕΚ, ας πούμε, ήταν σε μια παρόμοια κατάσταση με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια η ΑΕΚ είχε περάσει τις 3 γύρους στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από 2 ομάδες. Αλλά θέλω να πω ότι είναι σε μια κατάσταση όπου και αυτός ακόμα ψάχνεται και μέσα στη σεζόν θα δούμε αν θα μπορέσει να είναι ψηλά ή θα μείνει πιο πίσω.
4: Ένα τελευταίο, εγώ δεν μιλάω και πολύ έτσι κι αλλιώς. Ναι. Για να πω για την εθνική. Μπράβο στην εθνική, εγώ την περίμενα. Και μάλιστα και αυτός του Ολυμπιακού ο Καραγιαννίδης λέγεται.
0: Ο Καραγιαννίδης, ναι.
4: Ναι, πολύ καλός.
0: Ναι, δυνατό παιδί.
4: Δεν την περίμενα την εθνική. Πολύ. Και ήταν και η διασία ήταν πάλι κόντρα μας, ήταν έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες φάσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε παράπονα.
4: Αλλά η άμυνα ήταν. Αλλά... Μπράβο στα παιδιά. Ναι, ναι. Πολύ καλή. Έτσι πρέπει η εθνική να.
0: Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, Αντρέα. Μακάρι.
4: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά.
5: 4,3.
6: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
7: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
13: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
14: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
15: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο

0: Και σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο, μηνύματα από το 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα και εκένωση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και στην περιοχή Μύτικα στην Θήβα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές, 16 οχήματα και 8 αεροσκάφη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας που δηλώνουν γονείς του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό και κατεψυγμένο σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών ζητά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως ανέφερε προκλητικά, η Ελλάδα οφείλει να εγκαταλείψει τη λανθασμένη πορεία που έχει ακολουθήσει. Δεν εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Κρήτα, παρόν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και έτσι μπλόκαρε την εκλογή της. Υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ στο Φαλερικό Όρμο, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ. Θα διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του υδροβιότοπου, μια παρέμβαση για όλη την Νότια Αττική και τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσιάζει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η διατίμηση προϊόντων του βασικού καλαθιού, η μείωση του ΦΠΑ, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και η δημιουργία παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση της τιμολόγησης από τον παραγωγό μέχρι το ράφι. Στα 96 δολάρια το βαρέλι σκαρφάλωσε η τιμή πετρελαίου Brent στον απόϊχο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός στρατός πραγματοποίησε νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απήντησε με εκτοξεύσεις πυράβλων και επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικούς στόχους σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Τραγωδία στην Αίγυπτο. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο συνετρίβει στη Χερσόνησο του Σινά, στην ανατολική πλευρά της χώρας. Στον καιρό, τοπικά φαινόμενα και σήμερα στην χώρα, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη, στους 35 στην Πάτρα, στους 32 στα Ιωάννα και στους 33 στην Καλαμάτα. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με deal, γιατί ο Ολυμπιακός κλείνει τον Μπέιλι, τον παίχτη των 29χρονο Τζαμαϊκανό από την Aston Villa. Αυτή θα είναι η μεταγραφή του εξτρέμ του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται να κάνει τη διαφορά. Πριν από λίγη ώρα ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο ανέφερε πως πρόκειται για αποκλειστική είδηση και ότι ο Μπέιλι αναμένεται σε λίγη ώρα στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, με κανονική μεταγραφή από την Aston Villa. Θα υπογράψει συμβόλαιο τριετές μέχρι το 2029. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι καθοδόν προς την Αθήνα για να περάσει από ιατρικές υπογράψεις, από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Ο Μπέιλι, ένας παίκτης ο οποίος πέρσι έπαιξε το μισό της σεζόν ως δανεικός στην Ρώμα και το άλλο μισό τη σεζόν στην Aston Villa. Έκανε 7 συμμετοχές με τη Ρώμα, 13 συμμετοχές με την Aston Villa. Δεν τα πήγε καλά την περσινή σεζόν. Πέτυχε όλη τη σεζόν στο Europa League, που έκανε 8 συμμετοχές, 1 γκολ και 1 assist. Είχε κάνει άλλη μια συμμετοχή στο κύπελο, άλλες 13 στην Premier League με την Aston Villa. Οπότε μιλάμε στο σύνολο 8 και 2, 10 και 13, 23, 30 συμμετοχές πέρσι σε Aston Villa και Ρώμα, χωρίς πολλά γκολ και assist, και γι' αυτό το λόγο δεν υπολογιζόταν και από τον Unai Emery και θα πάει στον Ολυμπιακό. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος, ας πούμε, τη σεζόν 2023-2024 είχε στην Premier League 10 γκολ και 9 assist. Ένας παίχτης ταχυδυναμικός, ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ελλάδα και τον Ολυμπιακό. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό το ποσό της μεταγραφής. Προφανώς θα μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 13 εκατομμύρια ευρώ. Το 2021 η Bayer Leverkusen, η Aston Villa, τον είχε αποκτήσει από την Bayer Leverkusen έναντι 32 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προηγουμένως η Leverkusen το 2017 σε ηλικία 19 ετών τον είχε πάρει από την Genk έναντι 16 εκατομμυρίων 700.000 ευρώ. Ένας παίκτης πραγματικά που μπορεί να κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό, μια μεταγραφή από το πάνω-πάνω ράφι. Να δούμε λοιπόν και το ποσό της μεταγραφής. Μια μικρή υποσημείωση, η οποία δεν παίζει όμως και τόσο μεγάλο ρόλο, είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Μπέιλι βρίσκεται στο τέλος της αποκατάστασής του μετά από μια θλάση την οποία είχε πάθει στις 25 Ιουλίου σε ένα φιλικό αγώνα της Aston Villa κόντρα στην Πόρτο. Κάνει πλέον ατομικές προπονήσεις, μπορεί να είναι ήδη καλά. Πάντως τώρα είναι στις τελευταίες μέρες της αποθεραπείας του και νομίζω ότι θα είναι άμεσα κιόλας διαθέσιμος.

0: Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Έχει πέσει η γραμμή. Πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος από τα Βόρεια Πράσινα.
0: Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνο.
1: Σας είπε η τηλεφωνήτρια.
0: Τι να μου πει.
1: Της είπα κάτι να σας πει.
0: Δεν μου το έχει πει ακόμα.
1: Επίγον. Κάτι επίγον της είπα. Δεν ξέρω η κοπέλα βέβαια να ξέρει από αυτήν. Της είπα τη μεταγραφή.
0: Για τον Μπέιλι.
1: Εδώ και 10 λεπτά. Ναι.
0: Ναι, ναι, το έχω.
1: Της είπα, πέστε στον κύριο Θέμη ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Μπέιλι από την Άστρο Βίλα.
0: Ναι, το έχουμε.
1: Πέστε το, σας παρακαλώ, είναι επίγον να το πει.
0: Όχι,
1: πρώτο.
0: Το έχουμε αναφέρει.
1: Το έχει πει ο Ρωμάνο, το ξέρω. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, το αναφέρω.
1: Δεν είμαστε. Είμαστε ενημερωμένοι κι εμείς.
0: Εννοείται.
1: Ναι, δεν λέω. Της είπα τις κοπέλες, πέστε το να προλάβει να το πει ο Θέμης. Εσείς το είδατε όμως από το Ρωμάνο και τα είπατε.
0: Από το Ρωμάνο,
1: απλώς. Ρωτήστε, βέβαια, εννοείται, δεν το αφισβητώ. Αλλά πέστε στην κοπέλα. Μιλήσαμε την ώρα το δελτίο και μου είπε ότι έχουμε το δελτίο ειδήσεων και θα καθυστερήσουμε. Ότι πέστε στον κύριο Θέμη ότι κλείνει τον Μπέιλι από τον Τέφεν και τελείωσε το θέμα. Πάει αυτό. Τέρμα, τελειώσαμε. Μπορείτε να το επιβεβαίωσετε δηλαδή αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το
0: ξέρω, ο Μπέιλι είναι.
1: Ρωμάνο. Ναι. Το είπε ο Ρωμάνο, το δημοσίευσε και τέτοια. Εγώ το έμαθα πιο πριν και αμέσως το είπα, ας πούμε, στην κοπέλα. Γιατί δεν περίμενα διαφημίσεις και δελτία και το ένα και το άλλο. Μπορεί να έχει άλλες 2-3 γραμμές, ας πούμε, και να μην καθυστερούσα. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια που το πάτε και εσείς τώρα και προλάβατε και το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, το ομαδική είναι η δουλειά, οπότε δεν είναι.
1: Ναι, θέλω να σου πω, καλά κάνετε. Και εγώ το πρόλαβα όμως. Αυτό πέστε του. Χαιρετίσματα. Γιατί βγαίνει και βρίζει εμένα από εδώ και από εκεί, ας πούμε.
0: Δεν τα ξέρω αυτά, δεν θέλω να μπούμε
1: στη διαδικασία. Ναι, σας λέω λοιπόν στην εκπομπή την επόμενη. Εγώ δεν έχω πει ως τώρα. Ας κοιτάξει λοιπόν τον ανεμιστήρα που είναι εκεί. Και μην τον πας κανένα.
0: Εντάξει, κύριε Κωνσταντίνε, μην μου χαρακτηρίζετε. Τώρα, ειδικά συναδέλφοι, μην μου χαρακτηρίζετε. Θα με αναγκάσετε να σας
1: κλείσω. Μου λέει ότι λέω αηδίες.
0: Ναι.
1: Και αν ανοίξω το στόμα μου, έτσι έλεγε. Στους ρεπόρτες, στους δικούς σας, στους απογευματινούς. Μην ανοίξω το στόμα μου από τότε που είπα 2-3 πράγματα. Μην ανοίξω το στόμα μου. Άνοιξε το στόμα σου, δε. Άνοιξε και πες τα στα ίδια.
0: Κύριε Κωνσταντίνε, όταν είμαι εγώ. Οι ακροατές τώρα είναι αναγκασμένοι να ακούνε αυτό το πράγμα.
1: Βγες και άνοιξε το στόμα.
0: Κύριε Κωνσταντίνε.
1: Μην μου λες εμένα ότι λέω αηδίες. Τέλος. Πάμε
0: παρακάτω και μην το συνεχίζετε.
1: Πάμε παρακάτω λοιπόν. Με βρίζει 3 μέρες συνέχεια. Εδώ και 4 μέρες χωρίς να πω μια λέξη.
0: Μπορεί να χαρακτηρίσει αυτά που είπατε, όχι αυτά που λέτε εσείς.
1: Ακούτε, σας λέω.
0: Ναι, και εγώ
1: τα
0: σας λέω.
1: Στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο κύριος Δημοσθένης να τα ακούσει που λέει συνέχεια. Θα ανοίξω το στόμα μου και για αυτόν που είπε εκείνο.
0: Ωραία, και εγώ σας λέω απλά. Μπορεί να διαφώνησε με αυτά που είπατε.
1: Μπορεί να διαφώνησε με αυτά που είπατε. Όχι μέσα.
0: Ωραία, μπορεί να διαφωνήσω.
1: Προλαβαίνω λοιπόν στη μεταγραφή, πέστε στον κύριο Δημοσθένη η τηλεφωνήτρια να πει την έχω μάρτυρα, ότι την είπα πρώτος και από το σταθμό σας και όχι για σένα, εσύ είσαι καλό παιδί. Και μια χαρά. Αλλά αυτός που βρίσκει χωρίς λόγο εμένα, που την ιστορία τη δικιά μου δεν μπορεί να τη φτάσει ποτέ. Ούτε το 41. Με βρήκε στον Ολυμπιακό πριν 41 χρόνια. Δεν τον βρήκα. Με βρήκε.
0: Εντάξει, κύριε Κωνσταντίνε, πάμε παρακάτω τώρα, γιατί δεν είναι αναγκασμένος ο κόσμος να ακούει αυτά τα πράγματα.
1: Γιατί συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να με βρίζει χιδέα, ας πούμε, να λέει
0: δεν
1: ότι είναι αηδίες και θα ανοίξω το στόμα μου και θα ανοίξω το στόμα μου.
0: Πάμε λοιπόν, παρακάτω, λοιπόν. Δεν αφορά τους ακροατές.
1: Πάμε στη λίστα τώρα. Να κρατήσετε κάποιες επιφυλάξεις για τη λίστα, θα σας πω 2-3 πράγματα. Είναι ρευστά όλα. Δηλαδή, έχει πρόταση ο Ολυμπιακός για τον Μάρτινς, αλλά κάπου αντιδράει ο προπονητής. Το ποσό έχει ανέβει. Καταλάβατε τι σας λέω.
0: Ναι, καταλαβαίνω σας λέω. Τι λέτε.
1: Το ποσό έχει ανέβει, αλλά ο προπονητής δεν συνενεί στο να φύγει.
0: Πάντως και με τη μεταγραφή του παίρνει τώρα τον Μπέιλι, πάντως δεν ξέρω πώς
1: θα τώρα μιλάμε έτσι.
0: Ναι, δηλαδή θα χωρέσει και ο Ρόκα, θα χωρέσει και ο Μπέιλι.
1: Το μεσημέρι, το τι θα γίνει σε 9 ώρες που λήγουν η λίστα, είναι άλλη περίπτωση. Δεύτερον, τον Αποστολάκη, ο οποίος, να διευκρινίσουμε, δεν είναι ο γιος του Αποστολάκη, του ποδοσφαιριστή.
0: Σωστά.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Είναι γιος του.
0: Νομίζω ότι δεν είναι γιος του.
1: Ο γιος του ή άλλος είναι Αποστολάκη.
0: Νομίζω, θα το δω.
1: Γιατί έπεσε και ο γιος του από εδώ και από εκεί σε διάφορες ομάδες. Για να το διευκρινίσουμε.
0: Νομίζω δεν είναι ο γιος. Θα το...
1: Μπράβο, αυτό λέω και εγώ.
0: Ο άλλος Αποστολάκης, πρέπει το Παναθηναϊκό ήταν ο γιος.
1: Μην γίνει σύγχυση, ας πούμε. Γίνει σύγχυση. Λοιπόν, τρίτον, τον Αποστολάκη θα το κρατήσει ιδανικό όφι να παίξει όλη την περίοδο. Τα 10 παιχνίδια μέχρι το Δεκέμβριο και βλέπουμε. Ίσως και ένα χρόνο. Και δεν θα τον πάρει τώρα εκεί. Του έχουν προτείνει τον Ζαχαρέτη, ο Ζαχαρέτης το έχουν προτείνει, αλλά δεν έχει αποφασιστεί ακόμα τίποτα. Τέταρτον, ο Μπρούνο, νομίζω, θα το πούμε επιφύλαξη, ότι ο προπονητής προτιμάει τον Μπρούνο από το Τικνιτζάν να μπει στη λίστα. Σας το λέω με επιφύλαξη, γιατί όλα είναι ρευστά με έχετε.
0: Αυτό δεν νομίζω ότι θα γίνει, δεν θα μείνει εκτός λίστας.
1: Ναι, ακούστε σας λέω λοιπόν. Με επιφύλαξη το λέω ότι ο προπονητής, εκτός του Μάρτης, προτιμάει σε αυτή τη φάση να μπει στη λίστα ο Μπρούνο, ενώ οι άλλοι θέλουν κάτι άλλο. Λοιπόν,
0: ναι,
1: θα δούμε τι θα γίνει
0: όμως.
1: Επειδή όλα είναι ρευστά μέχρι το βράδυ, όλα είναι ρευστά και παίζουν διάφορα πράγματα, θα δούμε τι θα γίνει. Ναι. Έχετε λοιπόν κάτι, είστε μια πισινή.
0: Ναι, πάντως ξαναλέω ότι ο Κνιζιάν δεν θα μείνει εκτός λίστας.
1: Ναι,
0: δεν
1: σας λέω.
0: Σας
1: λέω ότι τον πήραν για να τον βάλουν στη λίστα. Ο προπονητής σε αυτή τη φάση προτιμάει τον Μπρούνο, νομίζω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μπορεί να αλλάξει τα χώρες, να γίνει συζήτηση και να αλλάξει κάτι. Σας λέω αυτό. Τέταρτον, να λέμε κάποια πράγματα. Ο Καμπελά, έχουν πει, τον έχει ζητήσει όφη να τον πάρει κάτω. Και να τον δώσει εκεί. Ο Καμπελά λοιπόν, δεν ξέρω αν θα δεχτεί να πάει στον όφη, αλλά τον είναι τελευταίος μεταγραφών. Η Γαλλία πάντως έκλεισε εκεί, δεν μπορεί να επιστρέψει την Άντα.
0: Ναι, καλά, η Νάντα έχει πέσει και στη δεύτερη κατηγορία, οπότε δεν
1: έχει πέσει και στη δεύτερη κατηγορία, αλλά θα σας πω. Έχει κλείσει πάντως στη Γαλλία για να πάει σε κάποια ομάδα. Τώρα, αν πάει κάπου αλλού και τέτοια, δεν ξέρω. Είναι σημαντικά νομίζω αυτά που λέμε τώρα, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Εμείς έχουμε αγωνία μέχρι το βράδυ, ποιοι θα είναι στη λίστα και ποιοι δεν θα είναι. Εγώ διαφωνώ με τη μεταγραφή του Νους και για λόγους χαρακτήρα. Νομίζω ότι δεν είναι για να μπει στον Ολυμπιακό. Ας τον αφήσουν αυτόν και τον Αθανασίου να παίξουν τώρα 10 παιχνίδια μέχρι το Γενάρη στον Όφη που είναι στο Europa League, να δοκιμαστούν, να παίζουν και παράλληλα πρωτάθλημα Πέμπτες και Σάββατα ή Κυριακές, να δούμε πώς το πάνε και ο Αθανασίου, γιατί ο άλλος δεν τον βάζει εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει ο Μεντιλίμπα αριστερό μπακ τον Αθανασίου, δεν τον θέλει. Άρα λοιπόν, ας τους αφήσουμε να παίξουν.
0: Καλά, αν πάρει τον Αθανασίου, καταλαβαίνω πρέπει να φύγει ο Μπρούνο, έτσι. Δεν θα έχει τρία αριστερά μπακ ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, άλλο θέλω να πω. Τον Αθανασίου δεν τον θέλει ο Μεντιλίμπα, ο οριστικός. Το έχει πει επανειλημμένος. Αν γίνεται για μένα, πρέπει να παίζει εκεί, να δούμε τι θα κάνουν και οι δύο και ο Αποστολάκης και αυτός σε τόσα παιχνίδια συνδυαστικά με κύπελλα Ευρώπης. Και από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει. Γίνονται διαπραγματεύσεις με τον Μπούση, τον πρόεδρο, εδώ και δύο μέρες και γίνεται χαμός. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά στη λίστα, δηλαδή να πω και κάτι τελευταίο και να κλείσω να πάρουν οι επόμενοι.
0: Ναι.
1: Ο Ταρέμι για μένα.
0: Ταρέμι έχει φύγει.
1: Δεν μπορεί να μείνει στη λίστα ο Ταρέμι και ο Γιάρανσο.
0: Ο Ταρέμι έχει φύγει από τον Ολυμπιακό.
1: Το ξέρω, λέω. Δεν μπορεί να μην είναι, να είναι ανενεργή. Και οι δύο.
0: Έχει πάει
1: και να πει ο Νους και να πει ο Νους, ας πούμε, που θα μπει ο Μπέιλ. Αλλά θέλω να πω άλλο αυτό. Θέλω να πω γενικά.
0: Ναι, πάντως ο Ταρέμι έχει πάει, δεν είναι παίκτης του Ολυμπιακού πλέον. Δεν είναι ότι απλά είναι.
1: Το ξέρω, κύριε Θέμη, ότι έχει πάει στην Αραβία και δεν τα ξέρω αυτά. Είμαι ενημερωμένο.
0: Ναι, άρα πώς
1: λοιπόν, γιατί αλλά θέλω να πω. Ναι. Θέλω να πω, επειδή γίνεται κάποιο σχεδιασμό. Αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός. Δεν αποκλείστηκε. Και πώς έφαγε από την Πόντο Κλειδιάλη. Πάμε μέσα έξω.
0: Έφαγε έξι.
1: Και παίξαμε με ένα σεντερφόρ. Με ένα σεντερφόρ. Ο οποίος έχει αστοχία, αφλογιστία, έχει πρόβλημα ψυχολογικό. Για μένα έπρεπε να του είχαν δώσει άλλες 15 περιστάδια. Να καθίσει, όχι 15 μέτρα τον πόλη. Να ξεμπλοκαριστεί ο άνθρωπος. Να χρησιμοποιούσαν. Θα μου πεις πώς θα το που λέγεται ο Ταρέμι. Και τραυματισμός όταν είναι και αυτά. Και αν πήγαινε στη Λιόν ο Γιάρεμψουχ πριν.
0: Πάντως είναι και θέμα αρχής από το Μεντιλίμπα. Από τη στιγμή που είδε ότι είναι φευγάτη κάποιοι παίκτες και ο Γιάρεμψουχ και ο Ταρέμι.
1: Ναι, θέλει όμως, εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, θέλει το Τσικίνιο, το Μάρτιν, τους δικούς του αυτούς, προσπαθεί να τους κρατήσει να μπουν και κάποιοι, δύο-τρεις από αυτούς στη λίστα. Μάρτιν, Τσικίνιο κλπ. Με επιφύλαξη τα λέω αυτά, σαν μια εκτίμηση, προσέξτε. Δεν έχω πληροφορίες από τον Ολυμπιακό.
0: Okay, θα τα δούμε στην πορεία.
1: Δεν έχω καμία πληροφόρηση από τον Ολυμπιακό.
0: Θα τα δούμε στην πορεία. Να κλείσουμε αυτό για να πάει.
1: Να είστε καλά,
0: κύριε Κωνσταντίνο.
1: Πέστε και για τους ελεύθερους κάτι.
0: Θα τα αναφέρουμε από αύριο, γιατί σήμερα έχουμε πολλή δουλειά με τον
1: Ολυμπιακό. Ωραία, από αύριο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε με επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Θέμη.
0: Έλα ρε Μπιλ.
2: Τι έγινε, λεβέντη μου.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι. Μπιλ, πριν συνεχίσω το τηλέφωνο, δώσου μου 10 δευτερόλεπτα να πω την 11η της ΑΕΚ με τον Έστω Χρυσούπολης. Μπρινιόλι κάτω τα δοκάρια, Γεωργίεφ δεξί μπακ, Βίντα και Αλεξίου στόπερ, ο Λυκογιάννης αριστερό μπακ, Καλοσκάμι, Σκάιρινεν, Αριάγκα στα χαφ, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς και Ζήνη. Αυτή είναι η 11η της ΑΕΚ. Έλα, Μπιλ, σ' ακούω.
2: Κύριε Γιώργο, από το Χολαργό, θα κάθε κάτω να δεις τον Λυκογιάννη, που, γιατί δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Το κορόιδε τον προηγούμενο στον ηρωνία και έτσι. Παίχτης που έπαιζε τόσα χρόνια στην Πολόνια και ποιαν άλλη έχει παίξει, ρε Θέμη.
0: Όλα τα τελευταία χρόνια στην Serie A ήταν ο Λυκογιάννης. Έχει περάσει από διάφορες ομάδες στην Ιταλία.
2: Παιχταράς, αριστερό μπακ.
0: Και τεχνίτης και εκτελεί και τα φάουλ.
2: Είναι γερό παιδί, το μεταξύ ξέρει μπάλα, τεχνίτης, ανεβαίνει, παίρνει όλη την πάντα, ξέρεις, μέχρι απάνω. Λοιπόν, δεν είχατε ποτέ, κύριε Γιώργο, από το Χολαργό, ούτε την εποχή του Μπαλόπουλου και του Τεραφίδη και του, πώς τους λένε, τον Μπομόνι και του Νεστορίδη. Δεν είχατε ποτέ αριστερό μπακ τέτοιο. Και κάτω να ξεστραβωθείς, να τον δεις. Εκεί δεν πειράζει, εκεί με τον Νέστορα, με ποιον παίζει.
0: Με τον Νέστο Χρυσούπολης.
2: Μπράβο. Κάτσε να τον δεις, ο ποδοσφαιριστής φαίνεται όπως δεν χρειάζεται να παίζεις με τη Ρεάλ για να δείξει κατά πόσο ξέρει μπάλα. Λοιπόν, αν και εγώ γούσταρα και το, πώς το λέγανε, δώσε μου λέει, μια πανά. Πώς το λένε το αριστερό μπακ που και αυτός ήταν Ιταλία, Πάρμα, που ήταν στον Παναθηναϊκό, ρε,
0: το Ζαγαρίτης.
2: Ναι,
0: Ζαγαρίτης.
2: Ναι, αυτό είναι, μη σου πω ότι...
0: Και στην Κάλιαρη ήταν ο Λυκογιάννης, γιατί είχε κολλήσει στο μυαλό μου και στην Κάλιαρη. Που ήταν και συμπαίκτης με τον Ρασβάν Μαρίν. Όχι, στην Πολόνια 4 χρόνια καλά το πες, αλλά πριν την Πολόνια ήταν στην Κάλιαρη.
2: Ήταν Πολόνια, αλλά ήταν. Ναι, ήταν την Κάλιαρη, δεν θυμόμουν.
0: Ναι, και εγώ είχα κολλήσει στο μυαλό μου, ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, άμα ένας ποδοσφαιριστής δεν είναι αξίας να επιβιώσει, ας πούμε, τόσα χρόνια στο Ιταλικό, το πιο δύσκολο πρωτάθλημα για μένα της Ευρώπης. Για μένα, το Ιταλικό. Κατάλαβες. Λοιπόν,
0: και βασικός σε όλες τις χρονιές, έτσι. Δηλαδή, με ξέρεις την τελευταία του συμπολώνει, όλες τις υπόλοιπες χρονιές ήταν βασικός.
2: Γεμάτος. Αφού σου λέω, το ξέρω το παιδί, ας πούμε, εγώ γιατί έβλεπα τη Γιουβέντους και βλέπω τη Γιουβέντους, ας πούμε, και τον έχω παρακολουθήσει και λέω, και καλά, λέω, αυτό το παιδί έφυγε, το διώχνει, έφυγε από την Ελλάδα. Αλλά είναι πολύ, θυμούνται με τα τσαρούχια οι δικοί μας εδώ. Λοιπόν, και κάνουν τις επιλογές. Δεν μου λες, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ.
0: Ό,τι θες.
2: Αν δεν μου απαντάς. Ο Άλκης τι έχει υποθεί. Ο Άλκης είναι ευγενέστατος, δεν προκαλεί ποτέ, δεν έχει βρύσει, δεν είναι τον άκρο.
0: Επειδή είχα ακούσει, να σου πω αυτό για να αλλάξουμε κουβέντα, Μπιλ, γιατί δεν θέλω να μπαιρνω στη διαδικασία. Ο Άλκης τέλος πάντων είχε χαρακτηρίσει, είχε πει τρόλ ψυχάκιδες και τέτοια, του είχε πει ο κύριος Δημοσθένης να σταματήσει, συνέχισε να λέει ψυχάκιδες κλπ. Και του είπε ότι μην ξαναπάρεις από τη στιγμή που σου ζήτησε να σταματήσει και δεν σταμάτησε. Και τελείωσε και το θέμα.
2: Όπου έγκλημα μεγάλο, εγκλημάτισε. Είπε τρομακτικές λέξεις. Διώκονται ποινικώς.
0: Εντάξει, Μπιλ, καλό είναι να μην τσακωνόμαστε και να μιλάμε αθλητικά. Τώρα δεν χρειάζεται ούτε να ειρωνευόμαστε ή τίποτα.
2: Κι εγώ μαζί σου, αλλά δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Τώρα ο Άλκης δεν τον έκοψε, ο κύριος Δημοσθένης τώρα. Δηλαδή κάποιον ήθελε να κόψει και βρήκε τον Άλκη.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ήταν έτσι.
2: Τον εύκολο στόχο.
0: Εντάξει, όταν είμαστε λοιπόν. Και εμείς εδώ, ρε Μπιλ, και σου λέω παράδειγμα, ξεφεύγεις εσύ μια μέρα και σου λέω Μπιλ, ηρέμησε, σταμάτα και εσύ συνεχίζεις. Καταλαβαίνεις ότι φέρνεις και εμάς σε δύσκολη θέση. Έτσι, παράδειγμα λέω τώρα έτσι.
2: Μέσα στα πλαίσια, δηλαδή και το να ξεφύγεις κάπως έτσι. Για μπάλα μιλάμε το μεταξύ.
0: Να ξεφύγεις και θα πεις μια κουβέντα παραπάνω, OK, κατανοητό άνθρωποι είμαστε έτσι. Δεν λοιπόν. Είπα να το κάνουμε εκκλησία, αλλά όταν δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις τους άλλους, ειδικά με τέτοιους προσδιορισμούς, και όταν σου ζητάει ο παραγωγός να σταματήσεις και σου δίνει μια ευκαιρία να ηρεμήσεις. Και να προχωρήσουμε παρακάτω, δεν γίνεται να συνεχίσεις. Και δεν το λέω μόνο για τον Άλκη αυτό. Λέω έχει συμβεί και άλλες φορές και θα μπορούσε να κοπεί κι άλλοι έτσι.
2: Πες μου τώρα την ερώτηση του εκατομμυρίου.
0: Για πες.
2: Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός με την Νίκη Βόλου?
0: Την Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ.
2: Πέμπτη ώρα, 9. Πού παίζει Βόλο, πάνω.
0: Όχι, όχι, εδώ παίζει, εδώ ο Άκα.
2: Α, ο Άκα. Η Νικούλα την πάντα την υποστήριξε. Μ' άρεσε πολύ από τη Θεσσαλία, δηλαδή μεριά. πάντα ήταν ένα φεγγάρι και ανέβηκε στην Α Εθνική.
0: Ναι, ναι, ναι. Η τελευταία φορά ήταν πριν μια δεκαριά χρονιά, 12.
2: Ναι,
0: τελευταία
2: ναι,
0: φορά.
2: Ναι, πάντα μ' άρεσε. Πάντα δηλαδή από το Βόλο και από την Θεσσαλία, πάντα την υποστήριζα την Ικάρα. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς στον ευγενέστατο και εξαίρετο κύριο Άλκη και στον ευγενέστατο και εξαίρετο κύριο Σάκη.
0: Να σε καλά, Μπίλη.
2: Καλό απόγευμα, κύριε.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα, κύριε Θεμπή.
0: Χαίρετε.
3: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γεια σου, Γιώργο.
3: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού, σε όλους τους κροατές. Στον Γιώργο από τον Λονδίνο, από τον Μελίδη, τον Χάρη, τον κύριο Θανάση που τον αγαπάω και τον εκτιμάω, στον κύριο Νεόφυτο από τον Παυζή και γενικά σε όλους τους ακροατές. Κάνα δικό κάποιον Ολυμπιακό, την καλησπέρα μου την και εύχομαι υγεία και χαρές. Λοιπόν, πρώτα θέλω να χαιρετήσω και να τιμήσω τον Χρήστο Βουζακή, τι του εύχομαι, υγεία, τύχη στην Premier League. Και αν με ακούει κάποιος από την οικογένειά του, να πάει να φτιάξει τα πόδια του για να μην πάθει αυτό που έπαθε ο άλλος ο Ντένας στην Γερμανία. Premier League θέλει πόδια, μπάζα, μυϊκή μπάζα και τα σχετικά. Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσω σήμερα τον παιχταρά, τον Ζαν Μοντέρο, στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Τον καλωσορίζω και αυτόν να έχει υγεία και τύχη. Λοιπόν, μου επιτρέπεις λίγο σήμερα, κύριε Σέμιλα, να αναφερθώ στον αντίπαλο της ομάδας μου. Έχω το δικαίωμα, λέει,
0: να αναφερθεί στο...
3: στον αντίπαλο της ομάδας μου.
0: Ναι. Όταν επιστρέψουμε από διαφημίσεις, Γιώργο, μείνε στη γραμμή. Εντάξει, για να πάμε για διαφημίσεις και να επιστρέψουμε. Και πριν πάμε στις διαφημίσεις, να απαντήσω μόνο σε μια ερώτηση. Ένας φίλος, τώρα δεν το βλέπω το μήνυμα μπροστά μου, θα το αναφέρω και νωρίτερα, που είπε για τον Μπέιλι ότι παίζει αριστερά και έκανε και είπε και για τον Ρόκα του πώς θα παίξει. Ο Μπέιλι παίζει και δεξιά και αριστερά, παιδιά. Ο Μπέιλι είναι αριστεροπόδαρος, ο οποίος κατά κύριο λόγο έχει παίξει στην καριέρα του δεξιά, αλλά έχει παίξει και αριστερά. Σχεδόν μισά-μισά είναι τα μάτς. Είχα δει πριν τον. Ναι, 181 μάτς έχει παίξει στην καριέρα του δεξιά. 34 γκολ, 30 assists, 130 μάτς έχει παίξει την καριέρα του αριστερά με 33 γκολ και 24 assists. Είναι αριστεροπόδαρος, οπότε του αρέσει να συγκλίνει. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπορεί να το χρησιμοποιήσει και δεξιά, καθώς αριστερά αυτή τη στιγμή έχει περισσότερες επιλογές. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε περίπου 2,5 λεπτά.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
14: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Για πάμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
1: Ναι, κύριε, έλα, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στη χθεσινή σου εκπομπή κάποια στιγμή
0: ναι.
1: μας είπες η αποστροφή του λόγου σου ότι ο αντίπαλος είναι 26 εκατομμύρια μέσα. Σήμερα μας λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Τι ισχύει από τα δύο?
0: Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί πέρσι ήταν 30 εκατομμύρια έξω. Φέτος είναι 30 εκατομμύρια μέσα.
1: Ωραία, λοιπόν. Εάν έχει δεν έχει πρόβλημα, θα κάνουμε ένα άλλο τηλέφωνο παρακάτω για να δούμε από πέρσι το καλοκαίρι που πούλησε τους τρεις αυτούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Έχουν μεσολαβήσει δύο μεταγραφικές περιόδους. Του χειμώνα και η φετινή τώρα του καλοκαιριού.
0: Σωστά.
1: Θα δούμε ποιους αγόρασε το χειμώνα. Π.χ. ο Αντίνο ήταν ένας παίχτης που αγοράστηκε το χειμώνα 8 εκατομμύρια ευρώ. Είμαι λάθος?
0: 6.750 νομίζω.
1: 6.750, ωραία. 6.750 σημαίνει ότι σχεδόν τα λεφτά του. Τα μισά από τα λεφτά του αυτηρού του πιτσιρικά που πήγε
0: του
1: Βαγιανίδη σχεδόν εξαντλούνται μόνο από τον Αντίνο, τα μισά λεφτά, το 50%.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν έχει πρόβλημα μας λες αυτή τη στιγμή?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός.
1: Ωραία, λοιπόν, η επικαιρότητα της ημέρας σήμερα πέρα από τη μεταγραφή του εξτρέμου του Ολυμπιακού είναι για ποιο λόγο δεν θυμάμαι πως λέγεται αυτή η ομάδα γύρισε πίσω, έκοψε τον δανεισμό. Χάλασε τον δανεισμό, δεν ξέρω πώς θα το εκφράσω, του Μήλος Πάντοβιτς, του Παναθηναϊκού και Παναθηναϊκού.
0: Η Γιαγγελόνια με την οποία θα
1: παίξει, ναι.
0: Με την οποία θα παίξει ο Ολυμπιακός ο Καρασκάκη.
1: Ακριβώς. Μπορείς να μας πεις τον λόγο που τον επέστρεψε πακέτο στην Αθήνα με τα εισιτήρια?
0: Δεν τον ξέρω τον λόγο, να σου πω την αλήθεια.
1: Ποιος είναι ο λόγος που κόπηκε ο παίκτης?
0: Δεν το ξέρω.
1: Γιατί το στείλανε πίσω?
0: Δεν το ξέρω, ρε Γιώργο, τι να σου απαντήσω. Ξέρεις εσύ?
1: Ωραία.
0: Κάτι.
1: Άλλη ερώτηση για τον αντίπαλο.
0: Χαλάνε οι μεταγραφές. Ναι, έχει συμβεί και άλλες φορές.
1: Αχ, δανεικός είναι. Δεν είναι μεταγραφή με λεφτά. Ένας δανεικός παίκτης να πάει από μία ομάδα σε μία άλλη ομάδα. Αφού ο Μήλος Πάντοβιτς είναι μεγάλος παίκτης.
0: Καλά, όταν
1: τον απέκτησε ο αντίπαλος,
0: ναι.
1: Μας έλεγαν εδώ δημοσιογράφοι, οι οπαδοί αυτής της ομάδας, ότι είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Πώς τον κόβει η Αγγελόνια και δεν δέχεται ούτε καν να τον δανειστεί τον παίκτη?
0: Προφανώς κάτι θα χάλασε. Τώρα τι θα χάλασε αν η Αγγελόνια δεν ενδιαφερόταν καθόλου, δεν έκανε καν κρούση, έτσι.
1: Ωραία. Άλλη ερώτηση για τον αντίπαλο. Αυτό είναι, δεν είναι κανένα καλό καζούρι στους οπαδούς της αυτής της ομάδας.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχεις πει κάτι.
1: Είναι έτσι και την ενημέρωση τη δικά μου.
0: Okay.
1: Ο κύριος Μπακασέτας, το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, το έχει λύσει?
0: Όχι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε όχι. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις για να λύσει το συμβόλαιό του.
1: Το συμβόλαιο πόσο παίρνει το χρόνο ο κύριος Μπακασέτας?
0: 1.700.
1: 1.700.
0: Ναι.
1: Σήμερα άκουσα ότι είναι σε συζητήσεις να λύσει το συμβόλαιό του.
0: Σωστά.
1: Και είναι σε συζητήσεις για αποζημίωση. Δηλαδή,
0: ναι, θα πάρει...
1: ποια θα είναι η αποζημίωση στο 1.700?
0: Αυτό δεν το ξέρω. Έχει για ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Είναι 1.700 το συμβόλαιό του. Θα πάρει ένα μέρος του συμβολέου. Τώρα, ποιο μέρος θα είναι το συμβολέο αυτό, θα το δούμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, και περιμένω λίγο αν θέλει σήμερα, αύριο, μέχρι την Παρασκευή, αυτό που σε έχω ρωτήσει από χτες. Να μου πεις τα διαρκείας των τέσσερων μεγάλων ομάδων.
0: Γιώργο, από αύριο γιατί
1: σήμερα... 22.000 διαρκείας.
0: Από αύριο γιατί σήμερα και εγώ είμαστε, εντάξει.
1: Ωραία, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια σου. Εύχομαι να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία Αναστασία.
2: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ πώς είστε?
2: Δεν είμαι και πολύ καλά, αλλά θα μου περάσει.
0: Εύχομαι να πάνε όλα καλά,
2: κύριε Αναστασία. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Δεν το έχω κάνει ποτέ να βγω δύο φορές, γιατί βγήκα και χτες και μίλησα, αλλά καμιά φορά είναι κάποια πράγματα που όσο και να θέλεις να τα καταπιείς, το λέω έτσι, πρέπει να δοθεί μια απάντηση. Ξεχωριστά από αυτό που θέλω να πω, ο κύριος Γιώργος από το Χολόργο τον βγαίνει, δεν ασχολείται με άλλους και λέει πάντα, μιλάει πολλή ώρα, λέει πάλι αλήθειες για την ομάδα του, το έχει καταλάβει.
0: Μα αλήθειες, ναι, η δική του αλήθεια, τέλος πάντων.
2: Δική του, ακριβώς, δεν ασχολείται με τίποτα άλλο, γι' αυτό το λέω. Αφήστε τον άνθρωπο να βγαίνει να λέει πράγματα που οι πιο πολλοί δεν τολμάμε να πούμε για την ομάδα μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πω τώρα κάτι άλλο. Βγήκε πάλι σήμερα ο κύριος Σάκης.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν ξέρω κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους, απλά τους ακούω. Μα άλλη δουλειά δεν έχει αυτός ο άνθρωπος? Η πρώτη του δουλειά ήτανε. Ποια ήταν τα οικονομικά? Είναι πολύ εύκολο. Κάνε μία αίτηση στον κύριο Μαρινάκη και πες του, στείλε μου ένα αντίγραφο της δήλωσης που έκανε στην εφορία, να δω τι γίνεται. Κατάλαβε. Δηλαδή, έχει καμία σχέση να ρωτάει και να ξαναρωτάει ποιος πήρε και πόσα λεφτά και τόσα λεφτά. Κοίταξε την ομάδα σου. Εγώ αν ήμουν στη θέση του.
0: Εντάξει, και ο Γιώργος νωρίτερα ρώταγε για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να ρωτάει προς ενημέρωση. Τώρα εντάξει, σαν ξεκάει και κάποια χρειά στα σχολεία.
2: Καταλαβαίνεις πολύ καλά, δεν είναι προς ενημέρωση. Θέλει τώρα κάτι να πει. Κουτί δεν είμαστε, ούτε πολύ έξυπνοι είμαστε, καταλαβαίνουμε. Λίγο εκεί, εγώ δεν γνωρίζω κανέναν από αυτούς τους κυρίους. Απλά βγάζω κάποια συμπεράσματα από αυτά που λένε. Τώρα άλλη δουλειά δεν είχε να κάνει, δεν κοιτάει την ομάδα του. Ναι, γιατί και εγώ θα γίνω κακιά σήμερα. Εγώ αν 30 χρόνια, στα 30 χρόνια, έπαιρνε ο Ολυμπιακός δύο πρωταθλήματα, ένα το 4 και ένα το 10, θα είχα κρυφτεί και δεν θα έλεγα όχι απλά ότι είμαι Ολυμπιακός, δεν θα ασχολιόμουν καθόλου με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, και γενικά μετά λέει και στο τέλος, λες και δεν ήξερε κάποια πράγματα, ότι καλά έτσι είναι. Και συνεχίζουμε τώρα και πάλι δεν θα ήθελα να το πω. Βγαίνει τώρα ο κύριος, πώς λέγεται, Μπίλτον λέτε.
0: Ναι.
2: Ναι. Να διαμαρτυρηθεί γιατί δεν βγαίνει ο άλλος ο κύριος ο Άλκης.
0: Όχι, ερώτησε, δεν διαμαρτύρηθηκε, ερώτησε.
2: Ναι, ερώτησε. Είναι ένα πολύ μορφωμένο παιδί, λέω, δεν ξέρω εγώ, λέω παιδί πάντα τους νεότερους. Είναι πολύ μορφωμένος και χρησιμοποιεί με καθαρευουσιάνικες, να το πω, λέξεις και χαρακτηρισμούς πολύ σοβαρά πράγματα που δεν έπρεπε να τα πει. Και γι' αυτό και τον απέκλεισαν να είναι.
0: Κύριε Αναστασία, το θέμα αυτό θεωρείται λήξαν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συζητάμε.
2: Ναι, ακριβώς. Αλλά να καταλήξω κάπου, γιατί και εγώ κάποια πράγματα τα κρατάω μέσα μου πάρα πολλά χρόνια και υποφέρω όταν τα σκέπτομαι. Βγαίνει τώρα λοιπόν ο κύριος Μπιλ, έτσι λέγεται.
0: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, όταν εγώ για πρώτη φορά, εγώ κατά τύχη βγήκα καταρχήν πριν 30 χρόνια στο Σπόρο FM, άκουσα τον κύριο Μπάμπη. Έτσι τυχαία να άκουσα ένα τραγούδι του Ρέμου, τόσο αγαπώ, τότε ήταν πολύ νέο παιδί, και όταν τελείωσε λέει αφιερωμένο στον Ολυμπιακό. Λέω τι λέει τώρα αυτός ο άνθρωπος, και κάθομαι και ακούω και έμαθα ότι υπάρχει ένας σταθμός που μπορείς να βγεις να μιλήσεις.
0: Ναι.
2: Εγώ το εκμεταλλεύτηκα, σε εισαγωγικά το λέω εκμεταλλεύτηκα, έβγαινα μια φορά την εβδομάδα γιατί ήμουν γυναίκα και δεν έβγαιναν άλλες. Όπως και το παράπονο μου είναι τώρα, μια παρένθεση κάνω, όσες γυναίκες είναι στο γήπεδο παλιά δεν πηγαίναν γυναίκες. Εγώ ντρεπόμουν που ήμουν μόνη μου και από μικρή και πιο μεγάλη. Τώρα είναι πάρα πολλές γυναίκες. Γιατί δεν βγαίνουν οι γυναίκες να μιλήσουν και αυτές να πούνε ένα πράγμα. Το αφήνω στην άκρη. Ο κύριος Μπιν λοιπόν θεώρησε ότι κακός ο κύριος Άλκης, εγώ δεν κρίνω αν καλός ή κακός έφυγε, αλλά μιλάει ποιος, αυτός που όταν ένας επιλεγόμενος καθηγητής, έτσι τον λέγανε, καθηγητή, με αυτό το όνομα έβγαινε στην εκπομπή που έκανε ο κύριος Γεωργίου, βγήκε και είπε κάτι για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και για τον κόσμο του Ολυμπιακού, που εάν εγώ αυτό το έβγαζα έξω, 1 εκατομμύριο κόσμος θα έκανε μηνύσεις. Το κρατάω μέσα μου. Δεν το έχω πει πουθενά σε κανέναν αυτή τη φράση. Βγήκα μόνο και είπα στον κύριο Γεωργίου, συγγνώμη, αυτό που είπε τώρα ο κύριος λεγόμενος καθηγητής, τι είναι αυτό που είπε, λέει, ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Μα τι λέτε, λέω, τι θα πει ό,τι θέλει. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί που έκανε για τον πρόεδρο και για μας πάνε κατευθείαν στο δικαστήριο. Μου λέει κάντε ό,τι θέλετε. Και δεν προλαβαίνω να κλείσω. Βγαίνει ο κύριος Μπιλ και τι λέει. Άκου εδώ Γιώργο, αυτή είναι μια τρελή Ολυμπιακός. Και βγαίνει παντού που δεν υπήρχαν κανάλια τότε. Ναι, μην τη βγάλεις σε παρακαλώ ξανά ποτέ. Λέω συγγνώμη για αυτά που λέω τώρα σήμερα, αλλά τα έχω μέσα μου πολλά χρόνια. Λέει μην τη αφήσεις να ξαναβγεί έτσι. Και εγώ την άλλη μέρα βγαίνω να πω ότι γιατί που με ξέρει αυτός και πώς και τι, και ξέρετε τι απάντηση μου δώσανε. Έχω εντολή να μην σας αφήσω ξανά να βγείτε να μιλήσετε. Μες. Αυτός είναι ο κύριος Μπιλ, ο οποίος τώρα τον έπιασε ο πόνος, γιατί ο φίλος του χρησιμοποίησε λεξιλόγιο που δεν επιτρεπότανε. Λοιπόν, να μην κρυβόμαστε, δεν τα βγάζω έξω, τα έχω μαζεμένα, γιατί έχω ακούσει κατά καιρούς πάρα πολλά. Γι' αυτό παρακαλώ οι γυναίκες που είστε Ολυμπιακοί τουλάχιστον, γιατί οι άλλοι δεν ξέρω τι κάνουν, να βγαίνετε, να λέτε κάποια πράγματα. Εγώ και ένα στραβό να πω, αμέσως θα εκτεθώ, γιατί είμαι μια γυναίκα ανάμεσα σε πόσους σας παίρνουν, 50%. Εγώ όμως θέλω να βγω, να πω την άποψή μου.
0: Και καλά λοιπόν, κάνετε, η Αναστασία δεν παίζει κανένα ρόλο να είστε γυναίκα.
2: Ναι, το καταλαβαίνω πάρα πολύ και σε ευχαριστώ και με τον τρόπο που με αντιμετωπίζεις. Γιατί έχω ακούσει, γιατί δεν έχω από πιάτα να, από δημοσιογράφους που τώρα ελενεργία βγαίνουν και, ναι, και τους ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο.
0: Όλοι οι ανθρώπους πρέπει να τους αντιμετωπίζουν με σεβασμό. Έχει να λέει, άμα είναι άντρας, γυναίκα.
2: Όχι, κανένα πρόβλημα και το έχω
0: ξαναδείξει,
2: έχω μεγάλη εκτίμηση. Δεν το λέω για κανέναν άλλο λόγο. Από την πρώτη μέρα που σε άκουσα, τη δεύτερη, έβγαλε ένα συμπέρασμα μόνο μου, το οποίο συντηρώ και το βλέπω ότι γίνεται ακόμη πιο σωστό. Χίλια συγγνώμη για αυτά που είπα, αλλά κάποια στιγμή έπρεπε να τα πω, όταν κάποιοι διαμαρτύρονται, όταν λένε στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή.
0: Κύριε Αναστασία, να είστε καλά, καλά απόγευμα.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και ζητάω συγγνώμη.
0: Όλα καλά, κύριε Αναστασία,
2: να είστε καλά.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Αρχικά να πούμε ότι η Krasnodar έχει ανεβάσει την προσφορά της για τον Jelson Martins στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε deal. Από εκεί προκύπτει ουσιαστικά και για τον Thiago Nunes, για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός να πάει να πάρει τον Bailey και τον Thiago Nunes και να φύγει ο Jelson Martins ως ενένα καλυμμένο στις θέσεις των εξτρέμ. Η αποστολή της Θεσσαλονίκη λέει Γαβρίνα Παλιουράκο, στέλνω μηνύματα στο Λίμπερο μόλις δουν που γράφω Γαβρίνα και πως δεν είμαι πάω και τα διαβάζουν, εύχομαι νίκη στον Όφιλε η αποστολία. Και λέει, θέλω να δώσω φιλιά σε νεόφιτο Γιώργο Βολονδίνο, κύριο Γιώργο, Χάρη, Βασίλη και Βασίλη από Μέγαρα. Γεια σου, Αποστολή, να είσαι καλά. Ο Παναγιώτης 7 λέει: απορώ με την υπομονή σου και την ευγένειά σου απέναντι σε άτομα που νομίζουν ότι είσαι υπάλληλό του, αντί να σέβονται το βήμα που του δίνει. Εν τω μεταξύ, από μπάλα ξέρουν ότι μπορεί να ξέρει ένα Ζουλού, μυρωδιάδες εντελώς και βαράνε παλαμάκι για παίκτες που ούτε καν τους ήξεραν και το μόνο που λένε είναι αφού κοστίζει ακριβάρα θα είναι καλό. Μυρωδιάδες από μπάλα εντελώς, καλή συνέχεια να έχει υγεία, λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτης που είναι αλήθεια τώρα. Δεν θυμάμαι ποιο τηλεφώνημα ήταν και το σχολιάζεις με αυτόν τον τρόπο, αλλά okay, δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για το τελευταίο κομμάτι και σε σένα εύχομαι τα καλύτερα, με υγεία πάνω απ' όλα και καλά απόγευμα σου έχουμε, φίλε. Ο Τάσος λέει καλησπέρα Θέμη, ο Μπέιλι είναι αριστερό εξτρέμ. Αυτό το μήνυμα είχα δει νωρίτερα. Τον πιτσιρικά τον Ρόγα γιατί τον πήραμε τότε, λέει ο Τάσος από την Αργυρούπολη. Πτάσω απάντησα από νωρίτερα γιατί δεν ήθελα να σας αφήσω με την απορία. Ο Μπέιλι λοιπόν παίζει παιδιά και δεξιά και αριστερά. Κατά κύριο λόγο περισσότερα παιχνίδια στην καριέρα του έχει παίξει δεξιά. Αριστεροπόδαρος είναι ο Μπέιλι. Πολύ γρήγορος εξτρέμ και με καλή τεχνική κατάρτιση. Οπότε μπορεί να παίζει ο Ρόκα αριστερά ας πούμε και ο Μπέιλι δεξιά. Μην πειράζει το φίλο μου από την Ελευσίνα, μας κάνει και γελάμε. Δεν θέλουμε να το χάσουμε, λέει ο Τάσο από την Αργυρούπολη. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, Θέμη, είναι οριστικό του Λέων Μπέιλι. Ο Μπέιλι, παιδιά, έρχεται στην Αθήνα, υπάρχει προφορική συμφωνία. Τώρα δεν υπάρχει ακόμα γραπτή συμφωνία. Προφορική συμφωνία έρχεται στην Αθήνα εντός της ημέρας ώστε να ανακοινωθεί και το βράδυ να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Και θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Λέει τέτοια μεταγραφή ήταν και στα δύο μάτς με Ολυμπιακό στο conference, νομίζω, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Πολύ σωστά το αναφέρεις. Μάλιστα, τότε στο conference τα είχε πάει και εξαιρετικά ο Μπέιλι. Είχε πετύχει αρκετά γκολ και είχε μοιράσει και αρκετές assist. Ήταν από τους διακριθέντες τότε για την Aston Villa.

0: Πάμε να περάσουμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Έλα, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
1: Ποιος είναι από την Ελευσίνα που είπε?
0: Μάλλον θα έχει μπερδευτεί ο φίλος. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιον από την Ελευσίνα.
1: Για το Κιάτο ήθελε να πει μάλλον. Κοίταξε να δεις τώρα τι ήθελα να πει.
0: Βέβαια το μήνυμα είναι πριν τον Μπίλο, οπότε για κάποιον άλλο θέλει να πει. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Καλά, αυτό είναι διαχρονικό, εσύ ξέρω θα βγει γι' αυτό το πέ. Κοίτα να δεις τώρα, εδώ τώρα, πώς να αρχίσω δεν ξέρω κάτι, γιατί κάνεις και εκπομπή, μισή ώρα μιλάς εσύ, τώρα πότε θα μιλήσουμε εμείς, γιατί βγήκα τώρα, έτσι.
0: Για πες.
1: Μπλόκαρα τώρα. Δεν θα βγει, ρε φίλε, και προσπαθεί να μας επιβάλλει τώρα, σου λέει, γιατί το συγκεκριμένο άτομο, δεν θέλω να πω και το όνομά του, γιατί τον κλείσανε και κάνανε δάρανε. Πριν ανοίξει την εκπομπή, εσύ άκουσα, επειδή δεν είχα την ακούσω αναγκαστικά το πράσινο FM εκεί του Αλαφουζόλ, λοιπόν, βγήκαν μια πενινταριά, όλοι πράσινοι, λοιπόν, δεν τους κάνει να βγαίνουν εκεί, πρέπει να έρθουν και εδώ να χαλάσουν και αυτό το σταθμό. Ακροβατής, δεν σου κάνω υποδείξεις.
0: Ναι, Χάρη, εμείς δεν στρεφόμαστε σε κάποια συγκεκριμένη μερίδα.
1: Είναι προκλητική, είναι προκλητική, ακροβατής, το ξαναλέω, μιλάμε τα αφεντικό. Εμείς ήμασταν στον κατακόκκινο Βερβελέ και φύγαμε γιατί αντιδράσαμε. Το έχουμε και πολύ εύκολο να φύγουμε, δεν σε απειλώ, το λέω. Αλλά μας έχουν βγάλει από τα ρούχα μας. Αυτό
0: ναι, Χάρη, αρχικά εμείς δεν προσεγγίζουμε μια συγκεκριμένη μερίδα.
1: Η κυρία, πώς τη λένε πριν, η κυρία Αναστασία, μιλάει έτσι, δεν το έχει βγάλει ποτέ από μέσα της. Και έφτασε και το βγάλε, την αγανακτήσατε. Λοιπόν, δεν είναι τώρα ο άνθρωπος, είναι ένα παιδί. Τώρα δεν είχα μιλήσει εγώ προσωπικά μαζί του. Έχει, το εκδηλώνει σε κάθε... που εγώ το εκδηλώνω συνέχεια, έτσι. Αυτός βγαίνει κρυψίνους, βγαίνει έτσι, βγαίνει αλλιώς. Δεν αντέχουνε, θέλουν να βγουν και από εδώ, να μαζιώσουν και από εδώ. Λοιπόν,
0: Χάρη,
1: δεν θα του περάσει όμως.
0: Ωραία, αρχικά ηρέμησε λίγο.
1: Γεια σου,
0: Χάρη, γεια. Αρχικά να πούμε ότι παιδιά, εμείς δεν προσεγγίζουμε μια συγκεκριμένη μερίδα κόσμου. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να το έχουμε κάνει αυτό και να έχουμε προσεγγίσει πολύ μεγαλύτερη μερίδα μια συγκεκριμένη ομάδα, ας πούμε, οποιασδήποτε ομάδα. Είναι το πιο εύκολο πράγμα αυτό, έτσι. Εδώ το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θέλουμε να γίνουμε μια ραδιοφωνική παρέα. Τώρα το τι έχει γίνει πριν από αρκετά χρόνια, καλός ή κακός, σίγουρα βγαίνατε και σε άλλους σταθμούς, δεν βγαίνετε εδώ πρώτη φορά, οι περισσότεροι τουλάχιστον, αν όχι όλοι. Οπότε σίγουρα μπορεί να έχετε και κάποια προηγούμενα μεταξύ σας. Τώρα βέβαια το τι γινόταν στους προηγούμενους σταθμούς, καταλαβαίνετε πως δεν θα παίρνει κάποιος τηλέφωνο εδώ και εγώ θα πρέπει να ανατρέξω όλη του την πορεία, το που έχει βγει, τι έχει κάνει και πάει λέγοντας, για να δω τι είναι ο καθένας. Εγώ όλους σας έχω γνωρίσει από εδώ, καλώς ή κακώς πριν δεν παρακολουθούσα με κάποια συχνότητα, ας πούμε, εκπομπή που έβγαιναν ακροατές, οπότε δεν μπορώ να ξέρω από πριν τι γινόταν. Εμείς κρίνουμε το τι γίνεται εδώ πέρα, το τι κάνει ο καθένας εδώ πέρα, οπότε δεν θα βγω σε κάποιον, ας πούμε, και θα πω Θέμη, πριν από τόσα χρόνια έχεις κάνει κάτι φάουλ σε άλλη εκπομπή και πάει λέγοντας, ενώ εδώ είσαι εντάξει, οπότε σε κόβω. Είναι νομίζω απλή λογική, παιδιά. Επίσης δεν θέλουμε να διώξουμε κανέναν. Είναι επιλογή του καθενός αν θέλει να ακούσει ή δεν θέλει να ακούσει. Επίσης, η συμπεριφορά ενός ανθρώπου, αυτό ισχύει σε όλα τα θέματα, δεν κρίνεται από το τι ομάδα υποστηρίζει. Δηλαδή, επειδή κάποιος για τους χύψη λόγους, για λόγους που γινόμαστε από μικρή μια ομάδα, επειδή είναι, ας πούμε, Ολυμπιακός, έχει κακή συμπεριφορά, επειδή είναι Ολυμπιακός, όχι, έχει κακή συμπεριφορά επειδή μπορεί να είναι σαν άνθρωπος. Ή κάποιος επειδή έχει πολύ καλή συμπεριφορά επειδή είναι, ας πούμε, Παναθηναίκος, δεν σημαίνει ότι έχει πολύ καλή συμπεριφορά επειδή είναι Παναθηναίκος, σημαίνει ότι επειδή είναι σαν άνθρωπος. Δεν θα πρέπει καν να βάζουμε στην ίδια κουβέντα το ότι αυτοί και εμείς. Δεν υπάρχει αυτοί και εμείς. Ο αθλητισμός θα πρέπει να ενώνει, θα πρέπει να είμαστε παρέα, να γίνεται okay, το καλαμπούρι να υπάρχει. Και το αθλητισμός δεν είναι για να χαλιόμαστε, παιδιά. Νομίζω ότι θα πρέπει να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Μερικοί. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας. Σπύρο, διάβασα τα μηνύματά σου. Ο Λευτέρης λέει: ο Ιαν που εξαφανίστηκε να στείλει μήνυμα αντίον του Μαρινάκη. Θέμη, αυτή είναι η φάση. Μου έχει στείλει μια φάση όπου. Δεν τη θυμάμαι, ας πούμε, αλήθεια. Λευτέρη. Από ό,τι λέω, πάντως πρέπει να πηγαίνει από συμπαίκτη. Αν πάει από συμπαίκτη μπάλα, δεν δίνεται, ειδικά από κοντινή απόσταση. Δεν τη θυμάμαι πάντως τη φάση. Τώρα μην πω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Πρέπει να τη δω. Είναι άλλο μια εικόνα και άλλο το βίντεο. Θέμη πήρε μπέιλι ο Ολυμπιακός, τώρα το διάβασα το Ρωμάνο, το είχε στείλει νωρίτερα το μήνυμα αυτό. Λέει, είπε στον κύριο Κωνσταντίνο πως ο Τζέλσον έφυγε με 6 εκατομμύρια ευρώ στην Κράσνονταρ. Δεν ήταν θέμα με τη Λίμπαρ, θέμα χρημάτων, λέει ο Λευτέρης. Ναι, παιδιά, εντάξει, νομίζω ότι και με τη Λίμπαρ δεν θα έχει τόσο μεγάλο θέμα να φύγει ο Τζέλσον. 6 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα πολύ καλό ποσό για τον Τζέλσον Μάρτινς. Ο Ολυμπιακός θα βάλει λεφτά στα ταμεία του για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα πάρει και αυτό ένα μεγάλο συμβόλαιο, 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, θα διάσει και θέση για έναν ακόμη εξτρέμ για τον Ολυμπιακό, οπότε όλοι νομίζω ότι είναι ευχαριστημένοι. Ο Γιάννης λέει: Ο Λυκογιάννης είναι ανώτερος από τον Πίλιο, με καλύτερες παραστάσεις και καλά στημένα. Θα βοηθήσει την ΑΕΚ. Συμφωνώ, Γιάννη, και εγώ πιστεύω θα βοηθήσει την ΑΕΚ ο Λυκογιάννης. Και τον θεωρώ για καλύτερο ποδοσφαιριστή από τον Πίλιο. Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Έκλεισα για Βέλγιο να δούμε τη Σάντερλαντ. Προσπάθησα για Μιλάνο, αλλά καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ δύσκολο. Θέμη, την επόμενη φορά ρώτα το Σάκη να σου πει 5 παίκτες του Παναθηναϊκού. Είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρει. Πάντως στο Μιλάνο θα ήταν ωραία εκδρομή. Κώστα, παίζει Μίλαν Σάντερλαντ. Δεν θυμάμαι ημερομηνία, να σου πω την αλήθεια, αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Να πας όπου μπορείς, Κώστα. Νομίζω αυτές οι εκδρομές είναι αυτές που μένουν έτσι. Και να περάσεις όμορφα όπου και να πας. Ο Τάκης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Δεν μου λες τι πρόβλημα έχει αυτός ο Γιώργος. Συνέχεια να ασχολείται με τον αντίπαλο. Όπως λέει, τέλος πάντων, του εύχομαι να κοιμάται για να ξυπνάει αυτόν τον εφιάλτη. Και μεταξύ μας είναι τιμή μου που ασχολείται με την ομάδα μου τόσο και όχι με τη δική του. Πολλές φορές έχει ασχοληθεί με τη δική του ομάδα και κατά κύριο λόγο, Τάκη, με την ομάδα του. Δεν είπε κάτι κακό, ρε παιδιά. Μην τρελαινόμαστε. Είναι άλλο το να μην μιλάς άσχημα για τον αντίπαλο και άλλο το να μην μιλάς καθόλου για τον αντίπαλο. Δεν σου απαγορεύει κανένας. Δηλαδή, τι είναι ο αντίπαλος. Λες και έχουμε. Τι να πω. Απλά ρώτησε, κάποιες ερωτήσεις έκανε χωρίς καμία ειρωνία, του απάντησα και τελείωσε εκεί το θέμα. Δηλαδή, γιατί πρέπει να τα αναλύουμε όλα. Ο Μάνος λέει: Φέτος έχει πουλήσει 20.000 διαρκεία, το 24-25 19.000 και το 25-26 όλα. Προφανώς λέει για τον Ολυμπιακό, Μάνος Στραμόπουλος. Θα κάνουμε την έρευνά μας και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο τις επόμενες ημέρες που θα ηρεμήσουμε για λίγο με τα γραφικά. Ο Πάρης λέει: Αυτά που είπε η κυρία Αναστασία για το ταξιδί είναι 100% αλήθεια. Το έχω ακούσει και εγώ, λέει ο Πάρης, για τον Bill by Taxis να πει Πάρη. Δεν αμφιβάλλω για αυτά που είπε η κυρία Αναστασία, δεν νομίζω ότι τα βγάζει το μυαλό της. Και καλά έκανε και τα έβγαλε από μέσα της, έτσι, αυτή τη στιγμή που τα κράταγε χρόνια. Αλλά μιλάμε και πάλι για μια κατάσταση η οποία είναι πολλά χρόνια πριν, παιδιά, και όχι στην εδώ την εκπομπή, έτσι. Ο Τάσος λέει: Ο Σάκης, ο φίλος μας, νομίζω είναι από Ελευσίνα. Δεν το θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια, Τάσο, γιατί βγαίνει συνέχεια ως Σάκης, δεν λέει περιοχή. Ή θα έχει πει παλιότερα και δεν θα το θυμάμαι εγώ. Να σε καλά, Τάσο. Ο Δημήτρης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Δυστυχώς οι αθλητικές εκπομπές λόγω για κάποιους είναι το μέρος να δείξουν την προσωπικότητά τους, λέει ο Δημήτρης. Το θέμα, παιδιά, είναι να δείξουμε τις γνώσεις και να πούμε τις απόψεις μας στα αθλητικά δρόμενα. Έτσι. Δεν είναι να δούμε ποιος έχει τους καλύτερους οπαδούς και ποιος είναι πιο μάγκας από τον άλλον. Να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Παρέα πρέπει να είμαστε, να περνάμε πολύ καλά και όχι να χαλιόμαστε και να ανεβάζουμε ένταση και πίεση. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Όλα καλά, εσείς?
2: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σας, κύριε Μάκη.
2: Λοιπόν, μας έχετε χαλάσει το μεσημέρι, γιατί το μεσημέρι είναι για μένα η ώρα της ξεκούρασης. Από πιτσιρικάς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, από τη μια εσύ, από την άλλη ο φίλος μου Αντίπας.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πού να δώσω λογαριασμό. Θα χάσω τον ύπνο μου. Πάμε τώρα στα αθλητικά. Πρώτα στα αθλητικά.
0: Από ποια όψη? Α, ότι εννοείς, Μάκη, ότι κάθεσαι ώρες στο ραδιόφωνο. Αυτό δεν εννοείς?
2: Ναι, θέλω να
0: έτσι,
2: πω.
0: Έτσι όπως με το είπες στην αρχή, νόμιζα ότι είχες κάποιο παράπονο. Γι' αυτό περίμενα.
2: Όχι, όχι.
0: Αλλά
2: όχι,
0: το πήγες αλλού.
2: Και εσένα και το φίλο μου τον Ηράκλη.
0: Να σε καλά, Μάκη, σε ευχαριστώ.
2: Εσένα δεν λέω ακόμα φίλο, γιατί δεν σε έχω γνωρίσει. Όχι προσωπικά. Τη φατσούλα σου, ρε παιδί μου, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά και μετά θα πάμε στα λίγο πολύ σοβαρά.
0: Για πάμε.
2: Βλέπω τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος πλησιάζοντας πλέον, ήδη είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών για άτομα που πρέπει να δηλωθούν στην λίστα, έχει πιάσει τα βάνη.
0: Ναι.
2: Τα χρήματα που χαλάει είναι πρωτοφανή. Ποιο είναι το περίεργο με αυτό που έχω σκεφτεί εγώ και μου φαίνεται ότι είναι περίεργο?
0: Ναι.
2: Λέγαμε παλιά, ή άκουγα τουλάχιστον, γιατί εγώ δεν μπορούσα να το πω, ότι περιμένουν οι ομάδες να φτάσουν προς το τέλος οι μεταγραφές και που πέφτουν οι τιμές γιατί θα υπάρξουν παίχτες ενδεχομένως και καλοί που δεν θα μπορέσουν να πάνε σε κάποιο πρωτάθλημα πολύ υψηλότερης ποδοσφαιρικής στάθμης από της Ελλάδας, οπότε θα τους βρούμε εμείς σε καλές τιμές. Εδώ όμως φέτος οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη.
0: Ναι.
2: Πώς το καταφέραμε αυτό?
0: Εντάξει, ο Πουέρτα, βασικά είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Ας πάρουμε την περίπτωση του Πουέρτα και του Μπέιλι.
2: Πουέρτα... Γενικά, δεν στέκω μόνο σε αυτούς τους δύο.
0: Ναι, όχι, απλά το αναφέρω σαν παραδείγμα. Θέλω να το αναφέρω. Ο Πουέρτα, άμα πήγαινε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, να τον πάρει τον Ιούνιο, εδώ πήγε μέσα Αυγούστου να τον πάρει και για αυτόν τον ίδιο λόγο που θα αναλύσω σε πολύ λίγο. Δεν ήθελε. Αν πήγαινε ο Ολυμπιακός να τον πάρει τον Ιούνιο, θα έλεγε ότι παιδιά, εγώ okay, πληρώνω τη ρήτρα, αλλά εγώ θέλω να δω αν θα έχω κάποιες προτάσεις από καλύτερο πρωτάθλημα για να πάω εκεί. Όπου αυτό έγινε, ήταν να κλείσει την Μπενφίκα, δεν έκλεισε την Μπενφίκα, οπότε σου λέει και ο Ολυμπιακός υπάρχει κοινό, τι είχαμε για αύριο μεθαύριο, είναι μια καλή επιλογή. Ο Μπέιλι, ας πούμε, μπορεί, παράδειγμα, δεν ξέρουμε πόσο ακόμα, μπορεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός με 10 εκατομμύρια ευρώ. Αν πήγε να τον πάρει τον Ιούνιο, μπορεί να ζήταγε τα διπλάσια. Τυχαίο παράδειγμα η Άστον Βίλα.
2: Μα δεν είναι μόνο ο Πουέρτα και ο Μπέιλι και ο Α και ο Β ή ο Ουναή που παλεύει ο Παναθηναϊκός. Και οι παίχτες που έχουν έρθει σε εμάς. Δεν έχουμε χαλάσει πολύ λίγα χρήματα. Όλοι έχουν πάρει κοντά στο 8, 8, 10, 10, εκεί γύρω παίζεται το ποσό.
0: Ναι.
2: Πρώτα το 8-10 ήταν το ταβάνι. Μα δεν είναι ταβάνι, είναι ο πάτος. Από εκεί ξεκινάνε οι ομάδες.
0: Σωστά.
2: Και λέω τώρα εγώ, όλη τη χρονιά, έχουμε πάρει γύρω στους 13 παίχτες, 14, φτάνουμε τώρα. Όλη τη χρονιά.
0: Και παραπάνω.
2: Βλέποντας την απόδοση του Ολυμπιακού, όλοι εκεί που είναι στο τεχνικό team δεν μπορούσαν να διακρίνουν τις ελλείψεις ποδοσφαιριστές που υστερούσαν στο πρωτάθλημα και έπρεπε στη θέση τους να έρθουν κάποιοι άλλοι. Δεν έπρεπε λοιπόν όλη τη χρονιά ή προς το τέλος να έχουν στα μπάρι ποιους παίχτες θα χτυπήσουν, ενδεχομένως να μην τους προλάβουν κάποιοι άλλοι και να τους πετύχουν και σε πολύ καλύτερες τιμές. Γιατί τώρα με το καλοκαίρι, όταν ακουγόταν ότι ο Ολυμπιακός δίνει τόσα, εμφανιζόταν μια άλλη, έδινε παραπάνω.
0: Ναι.
2: Ενώ αν είχαν, πώς λέει, πριν πεινάσεις μαγειρεύεις, πώς το λένε.
0: Ναι, πριν πεινάσεις μαγειρεύεις. Ναι.
2: Λοιπόν, εμείς όμως δεν το πράξαμε και δεν είναι η πρώτη χρονιά που δεν το πράττουμε. Δεν το έχουμε εδώ και κάποια χρόνια, περιμένουμε μόνο τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Αυτό.
0: Ναι, το είπε και ο ίδιος ο Βαγγελής Μαρινάκης ότι εκείνη την περίοδο. Υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες, οπότε γι' αυτό πρέπει να περιμένουν. Και το είχε πει και μάλιστα και ο Κορδόν, ο οποίος είχε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά πριν από 3 καλοκαίρια. Ένας από τους μεγαλύτερους τεχνικούς διευθυντές στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ότι τον Αύγουστο υπάρχουν ευκαιρίες.
2: Ναι, αλλά οι δικές μας ευκαιρίες ακριβοπληρώνονται αυτό.
0: Ναι. Ακριβοπληρώνονται, αλλά είτε θα είναι ευκαιρία από άποψη ότι θα μειωθούν τα λεφτά, είτε ευκαιρία ότι ο παίκτης δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα, ας πούμε.
2: Μακάρι τα χρήματα που έδωσε να πιάσουν τόπο και να δούμε μέσα την ομάδα να πετάει.
0: Θα τα δούμε. Μακή, λοιπόν, έχουμε περίπου ένα λεπτάκι, οπότε πάμε και στο τελευταίο.
2: Πάμε τώρα στο σοβαρό θέμα.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν έχω ασχοληθεί με ακροατή, με εξαίρεση μία φορά που κι αυτή ήταν από σπόντα, να το πω έτσι. Δεν ήταν άμεση η άποψη που εξέφρασε. Ήταν η γενική φύσεως. Λοιπόν, βγήκε ακροατής χθες και με χαρακτήρισε αν θέλει.
0: Σε μένα και εδώ είπε, όχι.
2: Εκεί.
0: Σε μένα στην εκπομπή μου.
2: Όχι, και του είπε ο κύριος Γερασίμου.
0: Α, το βράδυ μιλάμε τώρα, ναι.
2: Ο Χοντρένης πολύ του λέει. Και αμέσως απαντάει, ποδοσφαιρικά είναι αν θέλει. Ενώ έχει πει και άλλη φορά ότι είμαι αν θέλει. Λοιπόν, εγώ δεν είχα ασχοληθεί με τον κύριο το συγκεκριμένο. Πότε θα μπορούσα να μάθω τα στοιχεία του?
0: Ναι.
2: Αυτό θέλω από εσάς μόνο. Τίποτε άλλο.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω τον κύριο Μάκη τώρα, ειδικά στον αέρα σίγουρα όχι. Και δεύτερον, δεν ξέρω και το τι έχει γίνει και για ποιον κύριο μιλάτε, γιατί δεν ήταν στην εκπομπή μου.
2: Ξέρει ο κύριος, ακούει. Υπάρχει δυνατότητα εγώ να μάθω το τηλεφωνό του και τα στοιχεία του?
0: Αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρξει κάποια άλλη διαδικασία. Δηλαδή, άμα είναι κάτι σοβαρό και πάει το πράγμα αλλού, προφανώς.
2: Ναι.
0: Τώρα, βέβαια, επειδή υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, δεν γίνεται ο καθένας, ας πούμε, που παίρνει τηλέφωνο στο σταθμό.
2: Δεν είμαι εγώ τώρα, δώστε μου το τηλέφωνο.
0: Ναι, αυτό λέω, κύριε Μακή, ότι αν εσεί θέλετε να το πάτε αλλού το πράγμα, προφανώ μπορεί να γίνει. Αν κάποιο ξεφύγει κάποια στιγμή πάρα πολύ, μπορεί να γίνει. Αλλά το να παίρνει, να δίνουμε τα τηλέφωνά σα σε όποιον θα ζητήσει, δεν γίνεται αυτό.
2: Όχι. Δεν έχω τέτοια απέτηση. Το είπα.
0: Όχι. Δηλαδή, τώρα, αν ζητήσετε το τηλέφωνο του οποιοδήποτε, δεν θα σα το δώσουμε. Σα μιλάω ειλικρινά.
2: Αν βάλω ένα δικηγόρο.
0: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αν θεωρείτε ότι προσβληθήκατε και ότι θα πάει δικαστικά, αυτό μετά υπάρχουν οι απαραίτητε διαδικασίε.
2: Μου πρόσεξε. Αυτό δεν το λέω με την έννοια των απειλών.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Απλά ρωτάτε. Okay.
2: Έτσι. Μια ερώτηση κάνω. Αν σταματήσει να απευθύνεται προσωπικά με μειωτικούς χαρακτηρισμούς απέναντι στο πρόσωπό μου, τότε πράγματι θα πράξω ανάλογα.
0: Κύριε Μάγκη, να είστε καλά, πρέπει να κλείσω. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάμε γρήγορα 2-3 μηνύματα και να αποχωρήσουμε. Ο Τάκης λέει: επειδή σε θεωρώ έξυπνο άνθρωπο, δεν μπορώ να καταλάβω που καταλαβαίνει την ηρωνία, όχι μόνο τα λεγόμενα, αλλά και τον τόνο τη φωνή του. Για πρόσεξε την επόμενη φορά, αν θέλει. Τάκη, δεν το λέει με αγάπη προφανώ, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχε ηρωνία ούτε προσβολή. Έτσι. Ο Λάμπης λέει: ο Νταβιτασβίλη έχει κάτι, δεν θέλει Ελλάδα, Λάμπη, ο Νταβιτασβίλη, οπότε την ξεχνάμε αυτή την περίπτωση. Καλό απόγευμα από Κύθνο, γεια σου Λάμπη, την όμορφη Κύθνο. Τελευταίο μήνυμα, ο Γιάννης Θέμη, θέλω να σε ενημερώσει ο κύριος Σταραμόπουλος για τη διάσπαση της Νόβα και της Κοσμοτέ, αν ισχύει για την τρέχουσα περίοδο, γιατί ο λογαριασμός μας ήρθε μειωμένος, λέει στο μισό, λέει ο Γιάννης. Δεν το έχω δει κάτι τέτοιο, Γιάννη. Λοιπόν, πρέπει να αποχωρήσουμε, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Ήταν εγώ, μίλα μου για μπάλα. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3, όπου θα έχουμε πάλι πάρα πολλά να συζητήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη και ακολουθεί η μετάδοση του αγώνα Νέσος Χρυσούπολης ΑΕΚ.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα, skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα.

0: ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλος και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη, σήμερα 2 Σεπτεμβρίου 2026 και είναι η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Για πάμε λοιπόν μαζί, θα πάμε μαζί. Μέχρι τις 6 έχουμε αθλητική δραστηριότητα, έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη. Έχουμε λοιπόν κύπελο Ελλάδα σήμερα, είχαμε το πρώτο παιχνίδι χτες ανάμεσα στο Βόλο και την Καλαμάτα 2-2. Σήμερα το παιχνίδι που μόλις έχει ξεκινήσει τώρα ανάμεσα στον Έστω και Χρυσούπολης και την ΑΕΚ και βεβαίως Μαρκό και Φυσιά, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παντσαραϊκός Ατρόμητος και ΠΑΟΚ Όφη 10 και 4 και αύριο ολοκληρώνει την League Phase του Κυπέλου, ολοκληρώνεται με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ. Έχουμε λοιπόν μεταδόσεις, τώρα σε λίγο θα συνδεθούμε με το γήπεδο προκειμένου με τον Νίκο Κατσάτσο να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία από την αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολη ΑΕΚ. Ο Νίκος Κατσάτσος λοιπόν λίγο αργότερα στο ΑΕΛ Ολυμπιακός θα είναι ο Γιώργος Ιωάννου και στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Όφη ο Στέλιος Τεριάδης. Αυτά λοιπόν στη συνέχεια, προς το παρόν πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε τον Νίκο Κατσάτσο και τη συνθέση των δύο ομάδων. Νίκο, καλησπέρα.

Σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο Κατσάτσο. Προς το παρόν να πω εγώ ότι κοντά μας έχουμε και την εταιρεία τα καταστήματα καλλυντικών Λαμποτέ, Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Αν θέλετε λοιπόν αυθεντικά αραβικά αρώματα και κορεάτικη περιποίηση για άντρες και γυναίκες, δύο καταστήματα στη Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4 και στην Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44.

Λαμποτέ. Ανακαλύψτε τα και online στο labote.gr. Να πούμε ότι το παιχνίδι μέχρι να συνδεθούμε με τον Νίκο Κατσάτσο είναι στο 7ο λεπτό, ναι, στο ΣΑΕΚ 0-0, το 0-0 παραμένει τηλεοπτικά μετάδοση από το Sky.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Νίκο Κατσάτσο κοντά μας. Για πάμε να μας μεταφέρει τα πρώτα στοιχεία και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του 943 Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στο ΔΑΚ Χρυσούπολης για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, την ώρα που φεύγει ο Νέστος πάρα πολύ ωραία στην επίθεση από τα αριστερά, την οποία έκανε ο Μαϊδανός. Ωστόσο κόβεται από τον Κέβιν Αριάγα, ο οποίος Ουρουγουάνος Χαφ είναι για πρώτη φορά βασικός στην εντεκάδα του δικεφάλου. Ολικό rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς. Θα πάμε τώρα στις εντεκάδες. Για τον Νέστο Χρυσούπολη, την ομάδα του Τιμόθεου Καβάκα, έχουμε ένα σύστημα 3-4-3 με τον Αστρά στο τέρμα, Παντεκίδη, Δερμιτζάκη και Γκιόνι στα στόπερ, αριστερό wingback ο Μαϊδανός, δεξί wingback ο Τριμάτης, τα δύο χαφ να είναι ο Θωμαέδης και ο Μπάλτας, από τα δεξιά ο Τότσκα, από τα αριστερά ο Κασέμι και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης. Την ώρα που φεύγει τώρα η ΑΕΚ στην επίθεση, Κάρινεν το σουτ, δοκάρι ο Γκατίνοβιτς, ήταν αυτός ο οποίος πήγε να κρεμάσει τον τερματοφύλακα της Χρυσούπολης, να κρεμάσει τον τερματοφύλακα τον Αστρά και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα της ομάδας της Καβάλας. Πάμε τώρα λίγο στην ΑΕΚ που παίζει με το κλασικό 4-4-2 όπως είναι στα χαρτιά, γιατί στην πραγματικότητα το σύστημα είναι ένα 4-2-2-2 και με τα δύο μπακ να ανεβαίνουν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μπρινιόλι στο τέρμα, Γεωργίεφ από τα δεξιά, από τα αριστερά ο Λυκογιάννης, Αλεξίου και Βίντα τα δύο στόπερ, ντεμπούτο για τον Αλεξίου αλλά και για τον Λυκογιάννη, Καν Κάιρνεν και Κέβιν Αριάγα στα δύο χαφ, στα δύο αμυντικά χαφ, τα επιθετικά χαφ ο Γκατσίνοβης από τα δεξιά και ο Μάνταλος από τα αριστερά, και οι δύο επιθετικοί είναι ο Καλοσκάμης λίγο πιο πίσω από τον Ζήμη. Αυτά τα ολίγα. Να πούμε επίσης για την ΑΕΚ ότι δεν υπάρχει ούτε Γιώβιτς ούτε Βάργκας στην αποστολή, καθώς έχουμε ως αναπληρωματικό τον Αργυρίου, ο οποίος ήταν και από τους πρώτους σκόρερ του προγραμματος κόπα 17. Την ώρα που βγαίνει στην επίθεση ΑΕΚ με τον Ζήμη, Ζήμη πατάει περιοχή από τα δεξιά, κάνει το σουτ, πολύ ωραίο γκολ, 1-0 για το δικέφαλο, μόλις στο 10ο λεπτό ο Ζήμη σκοράρει και πανηγυρίζει μπροστά από τους φίλους της Ένωσης που βρέθηκαν στο γήπεδο της Χρυσούπολης, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης, για να δουν τον αγώνα της ομάδας τους εναντίον του Νέστου, καθώς, να είμαστε και ειλικρινείς, τέτοιες ομάδες δεν έχουν την ευκαιρία να παίζουν συνέχεια με ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, οπότε είναι μια μοναδική εμπειρία όχι μόνο για τον κόσμο της Χρυσούπολης αλλά και την πόλη της Χρυσούπολης και γενικά για τον Δήμο της, για τον νόμο της Καβάλας. Καθώς θυμίζουμε ότι, για να πούμε λίγο για τον Νέστο Χρυσούπολης, ότι πέρσι κατάφερε να μείνει στην κατηγορία, έμεινε στην Super League 2 τραυματίζοντας την 6η θέση του πρωταθλήματος και μάλιστα υποβιβάζοντας τον μεγάλο της αντίπαλο, τον αθλητικό όμιλο Καβάλας, ο οποίος αθλητικός όμιλος Καβάλας από τη νέα σεζόν θα συμμετέχει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Πολύ ωραίο σούτ από τον Ζήνη στη μεγάλη περιοχή, δοκάρι και μέσα, 1-0 η ένωση μέσα στο ΔΑΚ της Χρυσούπολης. Είμαστε 10ο λεπτό, την ώρα που πάει να φύγει από τα δεξιά ο Τριμάτης κερδίζει πλάγιο λόγω της κόντρας και έχουμε τον Κασέμι. Ο Κασέμι μπορεί να δω καλά, όχι, είναι ο Γκιόνις. Ο Γκιόνις ο οποίος έχει πάει από την δεξιά πλευρά, το ένα από τα τρία στόπερ που έχουμε στο σύστημα του Νέστου Χρυσούπολης. Και τώρα έχει την μπάλα ο Μάνταλος. Μάνταλος, ο οποίος κρατάει και θα δώσει τον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος παραπατάει. Ωστόσο δεν είναι κάτι σοβαρό. Έχουμε την μπάλα τώρα πίσω. Η μπάλα βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου με τον Βίντα. Ο Βίντα τώρα έδωσε από τα δεξιά στον Αριάγα. Αριάγα τώρα.
0: Νίκο, σε λίγο τα ξαναλέμε. Σε λίγο παίρνω μικρόφωνο. Αν είναι κάποιο γκολ, βγαίνει αμέσως και συνεχίζουμε, εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, να πω κυρίες και κύριοι, μπήκαμε δυνατά στο στούντιο, ότι στο μικρόφωνο είναι το Τάσο Ζαφυράκης, στην παραγωγή της εκπομπής ο Θέμης Παλιούρας, η Αντριάννα Πούλιου και ο Μάριος Τσαπαλιάρης. Έχουμε λοιπόν το παιχνίδι, όπως είπαμε, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ που ξεκίνησε και η ΑΕΚ, η Ένωση προηγείται 1-0. Έχουμε λοιπόν στις 5.30, σε λιγότερο από 20 λεπτά, σε 18 λεπτά ξεκινά και το Μαρκό Κηφισιά και βεβαίως τα υπόλοιπα παιχνίδια που είπαμε νωρίτερα είναι η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, παιχνίδια σημαντικά τα οποία ιδιαίτερα αργότερα ΑΕΛ, Ολυμπιακός, Πανσεραϊκός Ατρόμητος και ΠΑΟΚ Όφη είναι σημαντικά παιχνίδια τα οποία όπως είπα θα τα μεταδώσουν για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, το ΑΕΛ Ολυμπιακός ο Γιώργος Ιωάννου και το ΠΑΟΚ ΟΦΗ ο Στέλιος Στεριάδης. Τώρα αυτή την ώρα ο Νίκος Κατσάτσος μεταδίδει τον Έστος ΑΕΚ. Κοντά μας έχουμε και την εταιρεία Dettecar Hail. Αν ψάχνετε λοιπόν την ιδανική λύση για το αυτοκίνητό σας, είναι η συγκεκριμένη εταιρεία. Πρόκειται για την Dettecar Hail, η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτό αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PTR. Χωρίς βαφή του αυτοκινήτου σας, διατηρώντας έτσι και την εμπορική του αξία. Dettecar Hail θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Για περισσότερα μπείτε στο www.dettecarhail.com για να πληροφορηθείτε ό,τι σας λείπει. Για τα προημιτελικά του Euro Volley γυναικών Σερβία-Ελλάδα, να πούμε ότι οι Σέρβοι προηγούνται με 16-11 αυτή τη στιγμή.

ό,τι αφορά το Σερβία-Ελλάδα, βρισκόμαστε στο πρώτο σετ ακόμα και όπως είπαμε, το αποτέλεσμα είναι αυτό που σας είπα πριν από λίγο. Συνεχίζουμε και να πούμε επίσης, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε μεταγραφική περίοδο η οποία για τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη για να δηλώσουν τους παίκτες στη λίστα λίγη σήμερα το βράδυ στις 12 μεσάνυχτα. Υπάρχουν αρκετές μεταγραφικές κινήσεις και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ανακοίνωσε χθες τον Γκουστάβο Πουέρτα από τη Ρασίκ Σανταντέρ, καταβάλλοντας τη ρήτρα μάλιστα με ένα ποσό 16 εκατομμυρίων ευρώ, 23χρονος μέσος. Την ίδια ώρα έπαιρνε το δρόμο προς την Χαλ ο νεαρός Μουζακίτης και πολλά άλλα, τα οποία να είστε συντονισμένοι σήμερα η τελευταία μέρα για αυτές τις ομάδες. Βεβαίως οι μεταγραφές θα συνεχιστούν για τις υπόλοιπες και για τις ομάδες τις συγκεκριμένες που δεν θα συμπεριλάβουν στη λίστα για την ευρωπαϊκή τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.

Καλησπέρα, βεβαίως. Ο Γιώργος Ιωάννου μου λέει: ο Πουέρτο ανακοινώθηκε σήμερα και όχι χτες. Δεν βαριέσαι, Γιώργο. Το ίδιο πράγμα είναι, ανακοινώθηκε πάντως και είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Εκεί που ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης στην αρχή ήταν λίγο οι κινήσεις του περιορισμένες, στο τελευταίο διάστημα άνοιξε τον ασκό του ΕΟΛ, των χρημάτων εννοώ. Και ο ανταγωνισμός, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί ο Παναθηναϊκός και ο Γιάννης Αλαφούζος έσπρωξαν αρκετά χρήματα και συνεχίζει ακόμα. Οι άλλες ομάδες ενισχύονται και θα έπρεπε λοιπόν να ενισχυθεί και ο Ολυμπιακός. Φαινόταν ότι ήθελε αρκετές αλλαγές. Γεγονός που γίνεται και βοηθά αυτομάτως το ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτόν τον ανταγωνισμό και τις καλές μεταγραφές. Θα πάμε στον Νίκο Κατσάτσο πάλι και στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι του Νέστο Χρυσούπολης με την ΑΕΚ να δούμε τι γίνεται. Παραμένει πάντως το 1-0. Νίκο. Νίκο, σε έχουμε. Λοιπόν, πάμε, θα τον έχουμε σε λίγο τον Νίκο.

Πάντως να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι το κύπελλο Ελλάδας στη League Face είναι παιχνίδια τα οποία οι ομάδες αλλάζουν, κάνουν rotation, ιδιαίτερα οι μεγάλες ομάδες που έχουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια και έχουν παίξει αρκετά. Σίγουρα λοιπόν θα υπάρξουν αλλαγές σε όλες τις ομάδες και θα το δούμε, το βλέπουμε τώρα στην ΑΕΚ, το βλέπουμε και σε άλλες, θα το δούμε και αργότερα λοιπόν στις άλλες ομάδες, είτε στον Ολυμπιακό, είτε στον ΠΑΟΚ, αλλά και τον Παναθηναϊκό αύριο.

0: Βεβαίως ο Μάνος Θαραμόπουλος, πάντα ενήμερος και στην επικαιρότητα, λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει πουλήσει 20.000 διαρκείας, 24-25, 19.000 διαρκείας και 25-26 όλα. Κάποιος λοιπόν ο Κροατής είπε ότι νωρίτερα ζήτησε τι ακριβώς γίνεται με τα διαρκείας. Να, ο Μάνος Θαραμόπουλος είναι εδώ, πάντα επίκαιρος και ενημερωτικός και μας δίνει τις απαντήσεις. Να σε καλά, Μάνο. Πάμε λοιπόν στον Νίκο Κατσάτσο να μας δώσει, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει στο Νέστος ΑΕΚ. Νίκο.
1: Η ΑΕΚ προηγείται του Νέστου 1-0 στην Χρυσούπολη. Έχουμε συμπληρώσει 19 λεπτά αγώνα με τον Λυκογιάννη να βγαίνει από τα αριστερά από το κέντρο και να δίνει την μπάλα στο Μάνταλο. Ο Μάνταλος, ο οποίος κρατάει και δίνει πολύ ωραία στο Ζήνη και ξανά τώρα ο Μάνταλος. Μάνταλος κρατάει τώρα στο κέντρο. Έχει περάσει τη γραμμή της έντρας να πούμε και πάει για επίθεση η ΑΕΚ από τα αριστερά με τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης, ο οποίος πιάνει όλη την πλευρά, κάνει μια σέντρα από τα αριστερά, η κεφαλιά out. Νέα ευκαιρία από τον Μίγιαν Γκατσίνοβιτς στο 20 λεπτό αυτή τη φορά. Θυμίζουμε ότι ο Μίγιαν Γκατσίνοβιτς είχε και την ευκαιρία στα αρχιστά στα πρώτα λεπτά
0: του παιχνιδιού. Νίκο, δεν χάνεται αυτό του Γκατσίνοβιτς εκεί από ένα μέτρο κεφαλιά έξω, ε?
1: Ναι, από ένα μέτρο κεφαλιά έξω. Είναι από τις πολλές ευκαιρίες τις οποίες έχει κάνει ο δικέφαλος αυτό το διάστημα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι περιμέναμε και κάτι παραπάνω. Άσχετα αν υπάρχει αυτό το rotation, η ΑΕΚ έχει περισσότερη ποιότητα σε σχέση με τον Νέστο Χρυσούπολης. Νέστο Χρυσούπολης, όπου να πούμε ότι είναι η δεύτερη χρονιά που είναι ως ΠΑΕ, καθώς θυμίζουμε ότι το 2024-25 κατέκτησε το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και ανέβηκε για πρώτη φορά έπειτα από 50 χρόνια στην Β' Εθνική. Όπως είπαμε, κατάφερε να μείνει στην κατηγορία την προηγούμενη σεζόν, υποβιβάζοντας τον αθλητικό Όμιλο Καβάλας, το αντίπαλο δέος της ομάδας της Χρυσούπολης, και έτσι θα τον έχουμε τον Νέστο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Super League 2. Ο Κάριν τώρα είναι αυτός ο οποίος έχει από τα δεξιά. Ο Κάριν, ο οποίος συνεχίζει να κρατάει και πάει να δώσει προθυμία προς τον Μάνταλο. Απομακρύνουν όμως οι αμυντικοί του Νέστου Χρυσούπολης. Εκεί είναι μόνο ο Αλεξίου, ο οποίος είναι δανεικός από την Ίντερ και θα δώσει την μπάλα τώρα στον Κάριν. Καν Κάριν από το κέντρο. Δίνει τώρα από τα αριστερά στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης, ο οποίος έχει ανέβει. Δίνει τώρα στον Μάνταλο πάλι. Μάνταλο σε ρόλο δεκαριού πήγε να βγάλει τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ θα κρατήσει πολύ ωραία το κοντρόλ. Πάει να περάσει, περνάει, πατάει περιοχή. Ωστόσο είναι για ακόμη μια φορά η παίκτη και συγκεκριμένα ο Μπάλτας, ο οποίος θα κρατήσει πάλι τον Νέστο Χρυσούπολης. Μπάλτας, ο οποίος βγάζει πάρα πολύ ωραία από τα δεξιά. Δεξιά είναι εκεί πέρα ο Τόσκα. Τόσκα ξανά βγάζει μπροστά στο Γιακουμάκη. Γιακουμάκη κόβεται και έχουμε πλάγιο το οποίο θα κερδίσει, αν μπορέσει να το καλά, ο Νέστος από την απομάκρυνση του Αλεξίου. Με τον Γιακουμάκη να είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει. Ο Νέστος Χρυσούπολης, όπου αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στο 24 λεπτό, ότι η ΑΕΚ κερδίζει το πλάγιο από την κόντρα που κέρδισε ο Χρήστος Αλεξίου και δίνει στον Αριάγα. Αριάγα δίνει στον Αλεξίου, Αλεξίου τώρα στον Κατσίνοβιτς. Έξω από τη μεγάλη περιοχή τώρα είναι ο Βίντα, Βίντα ο οποίος κατεβάζει και δίνει μπροστά μπροστά. Δίνει στον Καλοσκάμι, Καλοσκάμις από την άλλη πλευρά. Δίνει πάει να δώσει τον Λυκογιάννη. Μπάλα μου θα καταλήξει πλάγιο από τα δεξιά για τον Νέστο Χρυσούπολης όπως επιτίθεται. Νέστος Χρυσούπολης, μια ομάδα η ιστορία της η οποία ξεκίνησε από την ίδρυσή της το 1930 και έχει 4 παρουσίες στην Β' Εθνική από τις 2 συνεχόμενες χρονιές, τη σεζόν 1973-74 και 1974-75 και από το 2025-26 έως σήμερα. Να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα επίσης αρχίζει το πρωτάθλημα της Super League 2, που θα πούμε και σε λίγο ποιος θα είναι και αντίπαλος του Νέστου Χρυσούπολης. Να πούμε ότι δεν είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας του Νέστου, καθώς είχε δώσει και στα προκριματικά για να προκριθεί στην League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, εκεί που αντιμετώπισε τον Απόλλωνα Κρίας Δύσης και επικράτησε 1-0. Και τώρα από τα δεξιά ο Τριμάτσης κάνει μια σέντρα, corner για τον Νέστο, ακόμα μια απομάκρυνση του Αλεξίου. Αλεξίου που δείχνει καλά πρώτα στοιχεία στο ντεμπούτο του, ωστόσο βλέπουμε τον διαιτητή να δίνει offside, αν μπορείς να δω καλά. Κάποιος ήταν εκτεθειμένος. Αν μπορώ να δω το replay θα σας πω αν υπήρχε κάποιος εκτεθειμένος από πλευρά Συνέστου. Δεν φαίνεται, δεν έχω κάποιο replay μέχρι στιγμής. Γιατί έχουμε... Α! Αν δεν με απατάει τώρα,
0: ναι.
1: Αν δεν απατιέμαι τώρα, βλέπω ότι θα έχουμε διακοπή για να δοσιστούν οι παίκτες. Ναι, έχουμε cool break. Break. Έχουμε
0: okay.
1: Cool break για να δοσιστούν οι ποδοσφαιριστές.
0: Ωραία Νίκο, τα ξαναλέμε σε λίγο πάλι, τα λέμε σε λίγο πάλι. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Νίκο Κατσάτσο προς το παρόν. Και φίλες και φίλοι, πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, θέλω να σας δώσω τις στοιχηματικές μας προτάσεις. Είναι κάποια παιχνίδια που ξεκινούν λίγο αργότερα. Πάμε λοιπόν με το 872 ΑΕΛ Ολυμπιακός για το κύπελλο, όπως είπαμε νωρίτερα. Θα προτείνουμε 2-3 γκολ. Δεν νομίζουμε ότι θα ανοίξει πολύ το σκορ εδώ. Είναι μαχητική η ΑΕΛ. Ο Ολυμπιακός θα κάνει τις ανάλογες αλλαγές στο ρόστερ. 1,98 η απόδοση από το Sky, η μετάδοση των παιχνιδιών του κυπέλλου. Το γνωρίζετε όλοι. Το μάτς ξεκινά στις 8. Συνεχίζουμε με το 898 ΠΑΟ Κόφι. Είναι ένα μάτς το οποίο είναι μεταξύ των 2-3 τερμάτων και στο over. Πιστεύουμε λοιπόν οριακά ότι θα μπουν 3 γκολ. Θα πάμε στο over, απόδοση 1,75. Την ίδια ώρα και το μάτς αυτό ξεκινά στις 8. Συνεχίζουμε με Champions League Αγγλίας, 8,83, West Bromwich Charlton, η αναμέτρηση για το πρωτάθλημα εδώ, τέταρτη αγωνιστική, 8η με 6 βαθμούς η West Bromwich, δεύτερη με 9 η Charlton. Θα πάμε εδώ στο Gold Gold, στο Αμφίσκορο. Είναι οι δύο ομάδες που συνήθως σκοράρουν μεταξύ τους παιχνίδια, απόδοση 1,85 και πάμε στο τελευταίο από την Champions League επίσης, 8,85, Millwall Wrexham. Επίσης για την τέταρτη αγωνιστική, με τη Millwall να είναι 7η με 6 βαθμούς, τη Ρέξαμ 22η με μόνο 2 βαθμούς. Θα πάμε στον Άσο εδώ, με απόδοση 2,30. Πάμε λοιπόν να σας πω άλλη μια φορά εντάχει τα παιχνίδια. 8,72 ΑΕΛ Ολυμπιακός 2-3 τέρματα, 8,98 ΠΑΟ Κόφι over 2,5, 8,83 West Bromwich Charlton Gold Goal και 8,85 Millwall Wrexham σημείο 1. Σύστημα 3-4. Πάμε για διαφημίσεις.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
11: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Συνεχίζουμε την εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο. Όπως έχουμε πει, αγωνιστική δραστηριότητα κύπελλο Ελλάδα σήμερα. Και βεβαίως έρχεται μια πληροφορία εδώ, όπου σύμφωνα με τους Ισπανούς, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του ΝΑΗ. Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι στα 16 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Φαίνεται λοιπόν σαν να είναι κλείσιμο. Ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον ΝΑΗ. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε, ακούσουμε ανακοινώσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι οι δύο πλευρές έρχονται σε συμφωνία, γιατί τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και σαφώς ο ΝΑΗ θέλει να δηλωθεί σε ευρωπαϊκή λίστα, σε ομάδα που θα αγωνιστεί να παίξει στην Ευρώπη, και επίσης ότι η Τζιρόνα φοβάται εξέγερση του ΝΑΗ λόγω της πιθανής παραπονής του εκεί που δεν θέλει με τίποτε. Όλα αυτά συνηγορούν ότι ο παίχτης έχει κλείσει, αλλά θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις.

Κοντά μας, φίλες και φίλοι, έχουμε και το Hotel Anthidon Estate. Μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται το Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη θέση, αφού διαθέτει φάρμα με σπάνια ζώα, πισίνα και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Το χτίμα Ανθιδών προσφέρεται για κάθε εκδήλωση ή επαγγελματικά συνέδρια, για τις διακοπές σας ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Anthidon Estate, λοιπόν, εδώ κοντά μας στη Χαλκίδα. Για περισσότερα τηλεφωνήστε στο 22 210 96 465.

Αυτό που σας είπα, φίλες και φίλοι, αναφορικά με τον Ουναΐ, τον Παναθηναϊκό και την Τζιρόνα, βγήκε πριν 10 λεπτάκια. Είναι φρέσκο δηλαδή, να γνωρίζετε, γιατί έχουν υποθεί και γραφτεί πολλά από το πρωί, γενικώς δεξιά και αριστερά. Αναμονή λοιπόν για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Λίγο αργότερα θα έχουμε και επίσημα ανακοινώσεις, δηλαδή, γιατί όπως είπαμε, τελευταία μέρα σήμερα, μέχρι τις 12 το βράδυ, πρέπει να δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα.

0: Λοιπόν, να θυμίσω άλλη μια φορά ότι κοντά μας έχουμε τα καταστήματα καλλιτικών Λαμποτέ στις περιοχές Σεραφίνα και Αρτέμιδα. Θα βρείτε αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες, συνεχείς νέες αυξήσεις και πάντα άριστη εξυπηρέτηση αν βρεθείτε στα καταστήματα. Στη Ραφίνα, Εθνικής Αντιστάσεως 4, στην Αρτέμιδα, Λεωφόρος Αρτέμιδος 44. Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Λοιπόν, παρένθεση, Βαγγέλης Δουκάκος στην παρέα μας για θέματα ΕΠΟ και διαιτησίας. Φίλε Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Πρέπει να πούμε καλησπέρα ότι αύριο θα έχουμε τους διαιτητές και βέβαια τον διαιτή για το παιχνίδι, τον ντέρμπι, το ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έτσι. Σήμερα βγήκαν οι διαιτητές της Super League 2.
0: Πριν πάμε σε αυτούς, θέλω να μου πεις γιατί έγινε αλλαγή στο βοηθό του βοηθού διαιτητή ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Ολυμπιακό. Ή το ζήτησε η κάποια πλευρά ή ήταν κόλλημα του ίδιου.
1: Το ζήτησε ο Ολυμπιακός, ζήτησε μάλλον ο Ολυμπιακός, έστειλε φωτογραφίες με τον βοηθό, ο οποίος έχει χτυπήσει τατουάζ το τριφύλι. Αυτός όμως βέβαια τώρα, επειδή έγινε ολόκληρος ντόρος και αντικαταστάθηκε και τα λοιπά και υπάρχει πρόβλημα πλέον και διαγραφής του και υποβιβασμού, τώρα εμφανίζει ότι το έχει καλύψει και έχει βάλει έναν αετό πάνω. Ναι. Αλλά και το χέρι του ακόμα είναι γεμάτο.
0: Προδόθηκε όμως ότι είναι...
1: Προδόθηκε τώρα και τώρα από εκεί και πέρα τώρα τα υπόλοιπα, όσο και να εμφανίζεται τώρα ότι την πλήρωσε ο Λανουά και μάλιστα την πληρώνει ο Λανουά γιατί... Και δεν το γνώρισε, αυτή η οποία το γνώρισε την κυρία Κόκοτη, η οποία είναι μέλος ΚΕΔ από την Αργολίδα, η οποία έπρεπε να ενημερώσει τα περαιτέρω, έχει πάντως πάρει διαστάσεις το όλο θέμα και σήμερα ο Βόλος έκανε follow-up λοιπόν σας αποστήριξε ο Ολυμπιακός για το τατουάζ κάποιων βοηθών και ζητάει ισονομία και ζητάει και με επιστολή του Σολανουά να υπάρξει λοιπόν μετά από τις καταγγελίες αυτές κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει λέει να ορίζεται μόνο διαιτητές με το σήμα του, ότι δεν πρέπει να ορίζεται μόνο με το σήμα του Παναθηναϊκού αλλά και για το Ολυμπιακού του ΠΑΟΚ και ΤΣΑΚ, ώστε να υπάρχει συνομία προφανώς με ειρωνικό τόνο. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα πάντως, που φτάσαμε τώρα.
0: Πάντως Βαγγέλη, έτσι να γελάσουμε και λίγο, μου θυμίζει χρόνια πίσω έναν διαιτητή ο οποίος είχε φτάσει με ικανότητες, καλός διαιτητής, είχε φτάσει στη Super League 1, στην Α κατηγορία δηλαδή, και κάποια στιγμή, επειδή γνωριζόμαστε, μιλάγαμε, είχε τον μπρελόκ της ΑΕΚ στα κλειδιά με το της ΑΕΚ. Και του λέει, βέβαια, τρελώσεσαι. Πού πας με αυτό, κυκλοφορείς με τον μπρελόκ της ΑΕΚ και του είσαι διαιτητής Α εθνικής.
1: Δυστυχώς όμως αυτά συμβαίνουν και γι' αυτό το λόγο έχουν τώρα πλέον αφηνιάσει τώρα όλοι και θα δούμε και άλλα πράγματα σιγά. Όσο θα περπατάει η σεζόν, θα έχουμε περισσότερες. Έχουν πολλές εντάσεις. Υπάρχει μια, κατά κάποιο τρόπο μια νευρικότητα, δεν ξέρω γιατί. Θα δούμε σήμερα πώς θα πάνε τα μάτια στο κυπέλλο, γιατί την ώρα έχουν ξεκινήσει καλά. Έτσι.
0: Καλά, τώρα είναι το Νέστος με την ΑΕΚ. Αυτό δεν έχει ενδιαφέρον. Είναι
1: παίζει και το Κηφισιά τώρα με το.
0: Τώρα 5.30 ξεκίνησε.
1: Ναι. Έτσι. Τώρα βέβαια και το άλλο το οποίο είναι, δεν ξέρω αν το βάζετε καλύτερα τα μεσάνυχτα. Το Πάο Κόφι.
0: 10 και 4.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Για πάμε τώρα για τους διαιτητές τη επόμενη αγωνιστική. Τι έχουμε.
1: Δεν έχουμε ακόμα τίποτα. Είπαμε αύριο.
0: Για τον ξένο διαιτητή, λέω.
1: Για τον ξένο διαιτητή δεν έχουμε πληροφορίες. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνουμε τώρα, έχουμε τη δυνατότητα να είναι διαιτητής από το Πάνω Ράφι. Γιατί έγινε η συγκέντρωση αυτή τη βδομάδα, Δευτέρα-Τρίτη, έγινε των ελίτ διαιτητών και τη Α κατηγορία. Όπου εκεί πλέον τιμήθηκαν και οι διαιτητές που αποχώρησαν, ο Τέιλορ και ο Βίντιτς, αυτοί που φύγανε. Έτσι, και ο γυμναστής που τους είχε κατά κάποιο τρόπο εκεί στα τεστ της UEFA, ο Βέρνερ. Και τώρα έχουν τη δυνατότητα, λοιπόν, έχει τη δυνατότητα να φέρει διαιτητή καλό. Πιστεύω ότι θα είναι καλός διαιτητής για το παιχνίδι αυτό. Από εκεί και μετά τώρα τα υπόλοιπα δεν δείχνουν να υπάρχει, δεν δείχνουν να υπάρχει μια συνέχεια. Μόνο θα έχουμε, φαίνεται, με τον Κουμπαράκι, ο οποίος ο ίδιος λέει ότι πήγε στον δικηγόρο και θα έχει περαιτέρω με τον Αχιλλέα Μπέο γύρω από αυτό που του έγραψε ότι είναι υπάλληλος του συστήματος. Οπότε θα έχουμε και από εκεί εξελίξει. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα το οποίο καταλαβαίνεις τι θα γίνει μόλις λίγο ανάψουν τα αίματα. θα πούμε περαιτέρω πράγματα.
0: Ναι.
1: Ορίστηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά την άλλη Πέμπτη.
0: Για τις 10 και όχι τις 9 του μηνός, έτσι. 10 του μηνός.
1: Ναι,
0: 9 Πέμπτη, το βράδυ.
1: Ναι, 9 το βράδυ. Έτσι και ξεκινάει τώρα την Κυριακή και μάλλον Σάββατο ξεκινάει με Παθρακικό Πύργο και Σάββατο και την. Και το ντέρμπι που θα είναι και αυτό αγωνιστική Δευτέρα μεταξύ της Μαρκό και του Πανσεραϊκού. Θα έχουμε καλά παιχνίδια. Θα είναι πολύ συναρπαστικό για το πετάσμα της Super League 2.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω. Θα είμαστε λίγο σύντομοι σήμερα.
1: Λέμε,
0: ναι, γιατί έχουμε τις μεταδόσεις που είναι
1: ναι, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ανάμεσα στη Σερβία και την Ελλάδα, βόλεϊ γυναικών είναι προημιτελικά του Eurovolley. Το πρώτο σετ το έχασε η Εθνική Ελλάδος και τώρα στο δεύτερο ήταν 10. Πάει μπροστά η Σερβία ξανά. Σε λίγο θα σας δώσω και το. 12. Πόσο, 12. 12 όλα λοιπόν είναι τώρα, ναι, στο πρώτο, στο δεύτερο σετ. Αν και εκεί βλέπω 11-12. Λοιπόν, ωραία. 12-12 λοιπόν τώρα ακριβώς. 12-12 είναι το δεύτερο σετ. Συνεχίζουμε και να πω επίσης ότι στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ατρόμητου βρίσκεται ο Βραζιλιάνος Εκστρέμ Σερζίνιο. Ο Ατρόμητος λοιπόν έφερε στη χώρα μας τον Βραζιλιάνο Εκστρέμ Σερζίνιο που είναι πλούσιες, που έχει πλούσιες παραστάσεις από το εξωτερικό. Ελεύθερος έρχεται από την Καραγιουμουρούκ. Τουρκία με λίγα λόγια. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν στον Νίκο Κατσάτσο πάλι και στον Έστος ΑΕΚ. Το 1-0 υπέρ της Ένωσης διατηρείται. Νικόλα, και πάλι καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και πάλι Τάσο. 40 λεπτό, Έστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-1. Η ΑΕΚ είναι η κυρίαρχη στον αγωνιστικό χώρο.
0: Νίκο, δώσουμε ένα δευτερόλεπτο μόνο να πούμε ότι το Μαρκό και Φυσιά έχει ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, εδώ και 10 λεπτά. Στο 10ο λεπτό το 0-0 παραμένει. Συνέχισε, Νίκο.
2: Αν μπορεί να μου πεις και πώς είναι το βόλεϊ, θα το ήθελα πολύ.
0: Το βόλεϊ είναι το δεύτερο σετ, είναι 14-12 υπέρ των Σέρβων. Το πρώτο σετ το πήραν οι Σέρβοι.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Δεν λοιπόν, πιστεύω να έχεις παίξει τίποτα στοίχημα εκεί.
2: Όχι, δεν έχω παίξει στοίχημα, αλλά είναι από τα αγαπημένα μου αθλήματα.
0: Το κατάλαβα, Νικόλα, το κατάλαβα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στον αγώνα μας, καθώς βρισκόμαστε τώρα στο 41, αλλά εντάξει, δεν υπήρχε κάποια αξιοσημείωτη φάση. Οπότε εντάξει, αυτή η μικρή κουβέντα που κάναμε πέρασε και λίγο η ώρα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή τώρα την έχει την μπάλα ο Μάνταλος από τα αριστερά, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα κοπεί όμως από τον Τριμάτη, ξαναπαίρνει όμως ο Μάνταλος. Και αν μπορούσα να δω καλά, κέρδισε την κόντρα ο Μάνταλος και θα είναι πλάγιο. Είναι πλάγιο. Οπότε έχουμε νέα κατοχή για τον δικέφαλο, ο οποίος υπερτερεί σε όλες τις κατηγορίες και στην κατοχή και στις φάσεις. Εντάξει, εκεί παίζει ρόλο και διαφορά ποιότητας. Και μπορούμε να πούμε ότι άσχετα αν έχει μαζευτεί κόσμος στο ΔΑΚ της Χρυσούπολης, γήπεδο χωρητικότητας 5.000 θέσεων, μπορούμε να πούμε ότι, για ποιον έχει τσεκάρει και τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, ότι υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός από τον κόσμο της Ένωσης όσον αφορά τις μεταγραφές, καθώς η ΑΕΚ έφερε τον Ζωάο Μάριο πίσω στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία ρεπορτάζ, αλλά πολλοί φίλοι δεν είναι σύμφωνοι με αυτό. Την ώρα που γίνεται μια σέντρα από τον Ελίκο Γιάννη από τα αριστερά, θα απομακρύνουν όμως προσωρινά οι παίκτες της ομάδας της Χρυσούπολης. Προσωρινά γιατί πήρε την μπάλα ο Γεωργίεφ από τα δεξιά, έκανε μια αποπειρά για σέντρα, οι κόντρες και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Ντομαγκόη Βίντα. Το οποίο κάνει ο Ντομαγκόη Βίντα, αν μπορούμε να δω καλά, στον Θωμαίδη. Με έχει κερδίσει το φάουλ, έχει κερδίσει το φάουλ ο Θωμαίδης, ο μέσος του Νέστου. Να πούμε ότι άσχετα αν έχει μαζευτεί κόσμος, υπάρχει ένας προβληματισμός όσον αφορά τις μεταγραφές, καθώς η ΑΕΚ έφερε τον Ζωάο Μάριο στην Ελλάδα για να συνεχίσει στον δικέφαλο αυτή τη φορά ως κανονική μεταγραφή.
0: Ναι, γιατί η Μπεσίκτας έλυσε τη συνεργασία της μαζί του, ναι, πριν από 6 λεπτά βγήκε αυτό. Να πούμε, Νίκο, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω αναφορικά με το θέμα αυτό, να πούμε ότι ο σοκαριστικός τραυματισμός της Αγγελοπούλου στο προημιτελικό του Ευρωπαϊκού που διεξάγεται αυτή την ώρα, δυστυχώς ήταν άσχημος ο τραυματισμός και έφυγε από το αγωνιστικό χώρο σφαδάζοντας από πόνους και τα λοιπά. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχει κάτι πολύ πολύ σοβαρό. Γεια σου, Νίκο.
2: Τις ευχές μου και από μένα στην Γεωργία και γενικά να έχει μια ταχεία ανάρρωση αθλήτρια της εθνικής μας. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι υπάρχει αυτός ο έντονος προβληματισμός για τη μεταγραφή του Ζωάου Μάριο, καθώς θεωρούν οι φίλοι της ΑΕΚ ότι χρειάζεται ενίσχυση σε άλλες θέσεις η ομάδα, ειδικά τώρα που μπήκε στο Champions League. Σέντρα τώρα από τα αριστερά με τον Λίκο Γιάννη, μία κεφαλιά μετά την άλλη, απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή του Αστρά. Και έχουμε την μπάλα με τους Καβαγιώτες, όπου εν τέλει την ξαναχάνουν και παίρνει τώρα ωραία Άγκα. Ρε Άγκα κάνει πολύ ωραία πάση στον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς, ένα σούτεξ από την περιοχή, νέα κόντρα και νέα κατοχή για την Ένωση. Περνάει έναν, περνάει δύο Κάρινεν, με τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης ο οποίος κάνει ένα σουτ, περνάει σιρτά έξω από το αριστερό δοκάρι του Αστρά.
0: Ναι, είναι στο...
2: στο 44ο λεπτό. Να πούμε επίσης ότι η ΑΕΚ θα δώσει το Σάββατο αγώνα με τον Άρη για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Προέρχεται από την ισοπαλία 1-1 με την Κηφισιά. Την Λεωφόρο Αλεξάνδρας με τον γκολ του Μπένι στις καθυστερήσεις, στην τελευταία φάση της αναμέτρησης του Πορτογάλου Μέσου, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή στη θέση του εξτρέμ του Ζέρσον Σόουζα. Και η ΑΕΚ ουσιαστικά θέλει στο παιχνίδι με τον Άρη να κάνει ένα restart. 45 λεπτό έχουμε φτάσει, από τα αριστερά έχει την μπάλα ο Γκατσίνοβιτς και θα δώσει τώρα στον Κάιντεν. Κάιντεν στο κέντρο, θα δώσει τον Κέβιν Αριάγα. Ο Κέβιν Αριάγα ο οποίος πραγματοποιεί και την πρώτη ασίστ στο γκολ του Ζίνι, έχει ο μέσο από την Ονδούρα. Κάνει μια πάσα, πάει να δώσει τον Κατσίνοβιτς, πήγε να δώσει το δεξιά στον Καλοσκάμι, ωστόσο η μπάλα απομακρύνεται από τους παίκτες.
0: Λοιπόν, Νίκο, άκουσε τώρα ένα νέο εδώ πέρα. Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 18χρονου που προετοίμαζε την απαγωγή του Κιλιάν Εμπαπέ. Τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Κανόνισε και εσύ όποιο κυκλοφοράς, μη σε απαγάει κανένας. Τα μάτια στο 14.
2: Έγινε, Τάσο, μην ανησυχείς. Προσέχω εγώ, προσέχω. Κοίτα να δεις τι γίνεται στον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Αριάγα, ο οποίος πήγε να βγάλει από το κέντρο, βάζει πολύ ωραία μπαλιά προς τον Πέτρο Μάνταλο, όσο κόβεται. Και νομίζω η φάση καθορίζεται ως μη γενόμενη, καθώς έχουμε offside. Δεν έχω και ρηπλή για να καταλάβω τη φάση.
0: Μισό λεπτάκι να ενημερώσουμε τον κόσμο. Μαρκό και Φυσιά 1-0 με γκολ του Σεμπά. Λοιπόν, στο 15ο λεπτό προηγείται η ομάδα του Μαρκόπουλου. Συνέχισε.
2: Ναι, είδα τη φάση. Και σήκωσε offside ο βοηθός, αλλά παρόλα αυτά, από το replay που είδα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο offside. Δεν φαίνεται, δηλαδή, φάνηκε ο Πέτρος Μάνταλος σε κανονική θέση για επίθεση, αλλά εντάξει, κύπελλο λάθος είναι, συμβαίνουν αυτά, ειδικά σε τέτοιες έδρες. Εντάξει, πρέπει να το αποδεχτούμε. Η φάση ήταν μια φάση, τώρα δεν νομίζω να επηρεάσει αυτή η φάση την εξέλιξη της αναμέτρησης. Δύο λεπτά έχει δώσει επιπλέον χρόνο, οι διαιτητές. Την ώρα που η μπάλα είναι από τα αριστερά, έξω από τη μεγάλη περιοχή της Ένωσης, με τον Μάνταλο να κάνει μια πολύ ωραία μπαγιά προς τον Ζήνη. Και ο Ζήνη τώρα δίνει στον Κατσίνοβιτς πολύ ωραία με τα κουνάκι. Κατσίνοβιτς τώρα ο σέρβος πατάει περιοχή, πάει να κάνει το σουτ, κόβεται όμως πάρα πολύ ωραία από τον Δερμιτζάκη. Κόβεται πολύ ωραία από τον Δερμιτζάκη. Ο Κατσίνοβιτς από τον στόπερ του Νέστου Χρυσούπολης, ο οποίος είναι σαν να λέμε ο λίμπερο, ο κεντρικός. Το
0: Πέρ
2: σε αυτό το σύστημα, το 3-4-3.
0: Και να 3-4-3. Πούμε, Νίκο, μια ανατελεία, να πούμε ότι το Σερβία-Ελλάδα 19-15 το δεύτερο σετ υπέρ των Σέρβων, 20-15 αυτή την ώρα, συνέχισε.
2: Και έχουμε κόρνερ το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ, αν μπορείς να δω καλά. Ναι, είναι κόρνερ το οποίο κερδίσει από την διπλή κόντρα του Δερμιτζάκη. Και ένα κόρνερ το οποίο δεν θα εκτελέσει ποτέ, καθώς... Ο διαιτητής βάζει τη σφυρίδα στο στόμα, σφυρίζει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ 0-1, με την ΑΕΚ να υπερτερεί και στην κατοχή και στις ευκαιρίες. Θα μπορούσε να βάλει 1-2 παραπάνω γκολ. Θα μπορούσε να ήταν αγιώς το σκόρ για τον δικέφαλο. Ωστόσο, όσο έχει τώρα, Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ 0-1 για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Τάσο, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στη συνέχεια πάλι με το Σάκη Μπουσδούνη θα συνδεθείτε και θα συνεχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια, Νάκη. Τάσο, καλή συνέχεια στην υπόλοιπη εκπομπή σου.
0: Λοιπόν, για πάμε. Και Σοφία Λυσιώβα, λοιπόν, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε εκπομπή χωρίς την παρουσία της Σοφίας. Κάτι δεν θα πάει καλά, Θέμη Παλιούρα, το καταλαβαίνεις. Σοφία, λοιπόν, εδώ να μάθουμε όλα τα νέα από τη σούπερ μεγάλη κατηγορία, Super League 2, όπως την είπαμε, Σοφία, αλλά και τη Γάμα Εθνική.
3: Super Bet League 2.
0: Ναι.
3: είναι η κατηγορία που μετράει αντίστροφα για να κινήσει. Παίρνουμε έτσι μια πρώτη γεύση τώρα από τις ομάδες Super League της κατηγορίας που παίρνουν σήμερα κύπελλο.
0: Εγώ κρατάω ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα από σένα. Αυτό κρατάω.
3: Και πού θα το δει, πού να αρχίσει κιόλα.
0: Πού να αρχίσει. Κατάλαβα.
3: Το βλέπουμε κι αυτό.
0: Φέτος όμως έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα όμως.
3: Ναι, ναι, ναι, δεν το λέμε κοροϊδευτικά, ναι, αλλά έτσι. Θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, γιατί έχει πολύ καλές ομάδες. Τα προβλήματα περιορίζονται, δεν εξαφανίζονται, αλλά περιορίζονται. Και υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις για να δούμε έτσι ένα ωραίο πρωτάθλημα. Να πούμε ότι μετράμε αντίστροφα, ότι υπάρχει μια αλλαγή όμως στο πρόγραμμα. Το ντέρμπι ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακό θα γίνει το Σαββατοκύριακο, θα γίνει την Τετάρτη, λόγω της ΔΕΣ, το ζήτησε η αστυνομία. Είναι καλό παιχνίδι, είναι λογικό, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο η Θεσσαλονίκη θα είναι...
0: Σοφία, μισό λεπτάκι, ναι. Να πούμε ότι ισοφάρισε και φυσικά με γκολ του Θεοδωρίδη, όπως με ενημέρωσε ο Θέμης Παλιούρας εδώ, είναι άμεση ενημέρωση. Οπότε Μαρκό και φυσικά 1-1 στο... 300, στο, σε ποιο λεπτό είναι, να δούμε, είναι στο 19ο, στο 20ο λεπτό.
3: Συνέχισε. Ναι, ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι το ντέρμπι θα γίνει την Τετάρτη, λόγω της ΔΕΣ. Το Σαββατοκύριακο η Θεσσαλονίκη θα είναι σαν αστακός και γενικά όλα τα Σαββατοκύριακα τώρα που ανεβαίνουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, οπότε αυτό επηρεάζει λίγο το ποδόσφαιρο. Από εκεί πέρα είχαμε... Μια αναμενόμενη αλλαγή προπονητή στη Ζάκυνθο. Απλά ανακοινώθηκαν τώρα οι αλλαγές, γιατί ο Γιώργος Αποστολίδης είχε υποβάλει εδώ και καιρό την παραιτησή του. Και εδώ και καιρό είχε αναλάβει και ο Περικλής Αμανατίδης. Και πλέον ανακοινώθηκε και επίσημα η πρόσληψη του Περικλή Αμανατίδη ως έμπειρου προπονητή, που θα βοηθήσει την Ζάκυνθο να πετύχει τους στόχους της. Μέγα πρόβλημα της Ζακύνθου βέβαια είναι τόσο αγωνιστικό, παρά τη βαριά ήττα στο κύπελο, αλλά είναι το γηπεδικό, γιατί το γήπεδο του ακόμα δεν είναι έτοιμο, το γήπεδο στο νησί. Υπήρχαν καθυστερήσεις, υπήρχαν αντιδράσεις, υπήρχε απειλή για κατάληψη του Δημαρχείου, υπάρχει μια κόντρα με τη Δημοτική Αρχή εκεί. Το θέμα είναι ότι έχουν ξεκινήσει τα έργα και ελπίζουμε να είναι γρήγορα έτοιμο και να παίζει στη φυσική τη έδρα η Ζάκυνθος με τη δύναμη του κόσμου τους και να μην χρειάζεται να κάνουν ταξίδια και γι' αυτό.
0: Ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
3: Όχι. Μετράμε αντίστροφα σιγά σιγά. Τώρα μόλις σήμερα και αύριο που είναι τα παιχνίδια που εμπλέκονται ομάδες τη Super Bet League 2 στο κύπελο.
0: Ωραία.
3: Θα μπούμε μετά σε ρυθμούς πρωταθλήματος από την Παρασκευή.
0: Ωραία Σοφία μου, περισσότερα από Δευτέρα, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Να έχουμε και εικόνα, την πρώτη εικόνα από την πρωτάθλημα.
0: Έτσι, έτσι. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Να πούμε φίλες και φίλοι, το Σερβία-Ελλάδα, 2-0 σετ τελικά η Σέρβη με 25-20 το δεύτερο. Σε δύσκολη θέση η ελληνική ομάδα γυναικών για το Eurovolley, όπως είπαμε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, αλλά δύσκολα πράγματα στη συνέχεια με το 2-0. Να θυμίσω άλλη μια φορά, επειδή φτάνουμε στο τέλος, ότι στη συνέχεια έχουμε το ΑΕΛ Ολυμπιακό σε μετάδοση του Γιώργου Ιωάννου στις 8 η ώρα το βράδυ. Στις 10 και 4 το ΠΑΟΚ Όφη σε μετάδοση του Στέλιου Στεριάδη. Και βεβαίως θα έχετε ενημέρωση για όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Το Μαρκό και Φυσιά, όπως είπαμε, στο 22ο κοντά λεπτό είναι το 1-1 παραμένει. Πανσαραϊκός Ατρόμητος στις 8. Και αύριο έχουμε το τελευταίο παιχνίδι αυτής της αγωνιστικής, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ. Εν τω μεταξύ θέλω να πω και κάτι, μιας και μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Ερχόμουν νωρίτερα εδώ στο δρόμο για το σταθμό. Άκουγα την εκπομπή του Θέμη του Παλιούρα με τους φίλους ακροατές να βγαίνουν, να μιλάνε, να παρεμβαίνουν και να κάνουν αυτό που θέλουν. Αλλά ρε παιδιά, Κάποια στιγμή διαπιστώσα και άκουγα, όπως σαν ακροατής στον δρόμο, ότι ο καθένας από εσάς θέλει αποκλειστικότητα, ο καθένας από εσάς θέλει να επιβάλλει μη βγαίνει αυτός, κόψε τον αυτόν, κάντε το άλλο. Μα ο κάθε παραγωγός έχει επίκνωση του όλου αυτού και ξέρει πότε θα κόψει, τι θα κόψει, τι θα κάνει. Ας μην καταχράζεστε το χρόνο και βγαίνετε και προσπαθείτε να υποδείξετε σε κάθε παραγωγό, εν προκειμένου στο Θέμη Παλιούρα, τι να κάνει και πώς, ποιον να κόψει και ποιον δεν πρέπει να κόψει. Τις κόκκινες γραμμές τις γνωρίζει, πιστεύω, περισσότερο τον καθέναν και ξέρει αυτός τι θα κάνει. Το λέω με αγάπη και σε όλους εσάς, γιατί σας δίνετε ένα βήμα να εκφράζεστε, να λέτε την άποψή σας, να μιλάτε για την ομάδα σας με κόσμιο τρόπο και για την αντίπαλη, αλλά μέχρι εκεί. Είναι ένα καλό, μια καλή επαφή αυτή, αλλά να τη σέβεστε και να υπάρχει μια αρμονία σε όλο αυτό το δίωρο που είναι ο οικοδεσπότης ο Θέμης Παλιούρας. Έτσι το ήθελα να το πω αυτό ως ακροατής περισσότερο, γιατί οι παρατηρήσεις φαίνονται και τα λάθη από μακριά περισσότερο παρότι την ώρα που είσαι στον αέρα. Και με αυτό θέλω να βάλω μια τελεία για σήμερα. Εσείς μείνετε εδώ, μην φύγει κανένας. Είπαμε όλες οι αθλητικές μεταδόσεις στη συνέχεια εδώ. Εμείς πρώτο Θεός την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά!

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
9: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
10: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 6. Sports On Air Live μέχρι και τις 9 και σήμερα. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Σήμερα βέβαια είναι η μέρα Κυπέλου. Σε πολύ λίγο θα πάμε στον Νίκο Κατσάτσο. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Θα μας ενημερώνει ο Νίκος. 0-1 το ημίχρονο. 6-9-39-9-43-9-43 το Viber για τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας. 6-98-45-21-8-21 οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Πάμε να συνδεθούμε με τον Νίκο Κατσάτσο, λοιπόν, έτσι να μας πει για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο μάτς της ΑΕΚ. Έλα Νίκο, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα και σε σένα Σάκη. Λοιπόν, μόλις τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, είμαστε στο 0-1. Ο δικέφαλος προηγείται από το 10ο λεπτό με το γκολ του Ζήνη, ένα πολύ ωραίο γκολ το οποίο πέτυχε ο Ζήνη. Βέβαια το σκορ είναι πολύ πλασματικό, καθώς η ΑΕΚ είναι η κυρίαρχη στην αναμέτρηση, έχασε ευκαιρίες και μάλιστα την πρώτη ευκαιρία έχει χάσει με τον Κατσίνοβιτς που στείλε την μπάλα με κρεμαστό σουτ στο οριζόντιο δοκάρι. Ωστόσο, να πούμε την αλήθεια και από ό,τι μπορώ να δω, ο αγωνιστικός χώρος στο επίπεδο της Χρυσούπολης δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή μπορεί να το δει και ο θεατής με το μάτι, καθώς υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δεν είναι και τα καλύτερα. Τέλος πάντων, έχουμε την επίθεση από τα αριστερά με τον Μαϊδανό. Ο Μαϊδανός ο οποίος κάνει μια σέντρα και έχουμε κόρνερ το οποίο θα παραχωρήσει ο Χρήστος Αλεξίου. Ο νεαρός στόπερ της Ένωσης παραχωρεί κόρνερ και είναι το δεύτερο κόρνερ του Νέστου στην αναμέτρηση. Μάλιστα είναι και η πρώτη φορά που η μπάλα πατάει, σαν αν μπορεί να πει κάποιος, πατάει στην περιοχή της ΣΑΕΚ από επίθεση της ομάδας της Χρυσούπολης, όπου πραγματικά στην Χρυσούπολη Γαβάλα σε αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται μια εορτή. Μάλιστα πριν τον αγώνα είχε και ομιλία ο Μάριος Ηλιόπουλος που ευχαρίστησε τον κόσμο της ΑΕΚ ο οποίος βρίσκεται στο γήπεδο της Χρυσούπολης. Γίνεται η σέντρα από τα αριστερά και έχουμε απομάκρυνση. Έχουμε απομάκρυνση. Δεν έγινε κάποια ευκαιρία για την ομάδα του Νέστου και τώρα πάει να φύγει στην αντεπίθεση η Ένωση με τον Γκατσίνο από τα αριστερά ο οποίος κρατάει πολύ ωραία την μπάλα και έχει απέναντι τον Τριμάτη. Κάνει παγιά από τα αριστερά προς τον Ζήνη. Ζήνη θα κερδίσει πλάγιο. Ο Ζήνη από την απομάκρυνση του Δερμιτζάκη και έχουμε πλάγιο για τον δικέφαλο από τα αριστερά. Όπως είπα προηγουμένως, ο Μάριος Ηλιόπουλος ευχαρίστησε τους φίλους της ΑΕΚ, όπου η ΑΕΚ έχει φίλους και στην Βόρεια Ελλάδα, στις γύρω περιοχές, Καβάλα, Χρυσούπολη, Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι μόνο στην Νότια Ελλάδα, καθώς η ΑΕΚ είναι ένα προσφυγικό σωματείο, είναι ένας προσφυγικός σύλλογος,

0: όπου έχει και κόσμο σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο δηλαδή ότι είναι στην νότια, έχει και στη βόρεια πολύ κόσμο.
1: Πάντως έχει κόσμο και το γήπεδο από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, είναι και μάλιστα ένα γήπεδο 5.000 φίλων. Αξίζει να σημειωθεί αυτό. Γεωργίεφ τώρα από τα δεξιά, έξω από τη μεγάλη περιοχή, πήγε να δώσει στον Κάρινεν, κόβεται όμως. Ο Κάρινεν από τον Παντεκίδη και έχουμε τώρα πλάγιο. Πλάγιο τώρα για τον Νέστο Χρυσούπολης. Με τους παίκτες της ΑΕΚ να έχουν και αυτοί, να έχουν ανέβει αυτοί. Και τώρα έχουμε τον Ζήνη να παίρνει κεφαλιά από τον Γεωργίεφ, όχι, έχουμε τον Γκάριν, ο οποίος δίνει στο Μάνταλο. Μάνταλος και έχουμε την απομάκρυνση από τους παίκτες του Νέστου. Και πάει να φύγει τώρα ο Νέστος Χρυσούπολης με τον Γκιόνι. Όχι, είναι ο Γκιόνις. Όχι, ήταν ο Γιακουμάκης. Τώρα όμως έχει ο Καθέμι. Καθέμι στη μονομαχία με τον Βίντα και έχουμε φάουλ. Αν μπορείς να δω καλά. Ο Βίντα κάνει νόημα ότι δεν είναι φάουλ. Ωστόσο ο διαιτητής δίνει φάουλ. Η ΑΕΚ που έχει 6 στα 14 εύστοχα γεμίσματα, ο Νέστος έχει 0 στα 6. Εντάξει, βέβαια δεν μπορούσαμε να περιμένουμε και πολλά από αυτό το παιχνίδι, γιατί το κύπελο Ελλάδος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, ότι ομάδες από την δεύτερη κατηγορία μπορούν να συναντήσουν τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδος, όπως είναι ο Νέστος Χρυσούπολης που αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Γίνεται η σέντρα τώρα το κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτυχθεί η ομάδα της Χρυσούπολης. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, καθώς πιάνει στα χέρια του την μπάλα ο Μπρινιόλι και απομακρύνει. Έχει πάει να βρει τον Κατσίνοβιτς. Κατσίνοβιτς στην μονομαχία με τον Τριμάτι, κάνει την κεφαλή και θα στείλει την μπάλα τον Αστρά. Ο Αστράς, ο οποίος δεν πιάνει ακόμα την μπάλα με τα χέρια και μάλλον δεν θα την πιάσει, καθώς θα στείλει την μπάλα από τα δεξιά πάλι στον Τριμάτι. Τριμάτις, πολύ ωραία. Θα κάνει την παγιά προς τον προς το Γιακουμάκι. Γιακουμάκι, όχι. Όχι, δεν ήταν, δεν μπορούσε να κάνει εκεί πέρα κάτι καλύτερο ο Νέστος Χρυσούπολης. Παρ' όλα αυτά κέρδισε ένα πλάγιο. Και έχουμε τον Τριμάτι που έχει δίπλα το Θωμαίδη, κάνει μια βαθιά μπαγιά εκεί όπου είναι μόνο Γιακουμάκης. Γιακουμάκης, ο οποίος κρατάει στη μονομαχία με τον Αλεξίου και η μπάλα θα καταλήξει out για την ένωση στο 50 λεπτό. Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ, το 0-1. Παραμένει, χωρίς να έχει γίνει όμως κάτι.
1: Έχουν γίνει αλλαγές ή όχι? Δεν ξέρω αν πρόσεξες. Στο δεύτερο ημίχρονο εννοώ, Νίκο.
0: Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, τουλάχιστον από πλευρά ΑΕΚ. Αλλά και από πλευρά Νέστου δεν φαίνεται να έχει γίνει κάποια αλλαγή προς το παρόν. Μέχρι στιγμής. Αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχω δει, θα ήθελα και τη βοήθειά σου να με διορθώσεις. Μάνταλος τώρα από τα δεξιά δίνει στον Γεωργίεφ, έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και έχουμε τώρα τον Κάρινεν. Κάρινεν. Πολύ ωραία παλιά προς τον Ζήνη. Ζήνη πάει για το πλασέ. Απομακρύνει πάνω στην γραμμή ο Δερμιτζάκης. Και έχουμε τώρα την μπάλα από τα αριστερά με τον Μαϊδανό. Ο Μαϊδανός πάει να περάσει πάρα πολύ ωραία προς τον Κασέμι και ο Κασέμι θα κερδίσει το φάουλ. Ζήνη πήγε να κάνει πολύ ωραίο τελείωμα.
1: Ωραίο, ναι, ήταν ευκαιρία για την ΑΕΚ. Να θυμίσουμε λίγο την ενδεκάδα της ΑΕΚ, φίλε, που είναι αλλαγμένη 100% σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι, έτσι.
0: Καλά, εννοείται, όχι μόνο σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι, σε σχέση και με τα προηγούμενα παιχνίδια τα οποία έχει αγωνιστεί. Καθώς έχουμε στο τέρμα τον Μπρινιόλι, Γεωργίεφ από στο δεξιά άκρο της άμυνας, στα αριστερό μπακ ο Λυκογιάννης, Βίντα από τα δεξιά στα στόπερ και από τα αριστερά ο Αλεξίου, Κάιρνεν και Αριάγα τα δύο αμυντικά χαφ, τα δύο επιθετικά χαφ είναι ο Μάνταλος και ο Καλοσκάμης και έχουμε στην κορφή της επίθεσης τον Γκατσίνοβιτς να είναι πίσω από τον Ζήνη και έχουμε τώρα το πρώτο σουτ του Νέστου Χρυσούπολης από τον Γιακουμάκη, κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ, ωστόσο η μπάλα κατέληξε λίγο πάνω από τα δοκάρια του Μπρινιόλι, εννοείται πως είναι αλλαγμένη, έκανε ολικό rotation ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Και στον πάγκο ακόμα, άμα δεν ξέρω αν τους έχεις πρόχειρους, να τους πούμε.
0: Τους έχω πρόχειρους και μάλιστα δεν υπάρχει ούτε Γιώβιτς ούτε Βάργκα στον πάγκο. Στον πάγκο καθώς είναι ένας από τους πρώτους σκόρερ της K17 ο Αργυρίου. Και έχουμε τώρα από τα αριστερά τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης ο οποίος κάνει τεμπούτο, προφανώς ο Λυκογιάννης δεν θα είναι. Θα έχει μεγαλύτερο ρόλο κατά διάρκεια της σεζόν, καθώς ο προσφυγής θα αγωνίσει και προηγούμενη σεζόν στο Europa League. Γίνεται ένα σουτ τώρα από τον Αλεξίου και η μπάλα είναι out. Η μπάλα είναι out με την μεγάλη ευκαιρία του Αλεξίου, αν μπορεί κάποιος. Από την ευκαιρία του Αλεξίου περνάει σφυρτά έξω από το αριστερό δοκάρι του Αστρά στο 53ο λεπτό. Πάντως αξίζει να πούμε λίγο για τον πάγκο της ΑΕΚ. Μπαλαμότη στο τέρμα, Πίγιος, Ζούμπκοφ, Μάγερ, Βιτάλης, Ρέλβας, Χριστακόπουλος στο δεξί μπακ, Αργυρίου και Σαχαμπό. Ο Σαχαμπό που μάλιστα τις προηγούμενες μέρες ακουγόταν για δανεισμό στον ΑΠΟΕΛ, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ η Ένωση βρισκόταν, δεν ξέρω αν βρίσκεται ακόμα, σε συζητήσεις με τον αθλητικό ποδοσφαιρικό όμιλο Ελλήνων Λευκοσίας για την παραχώρηση του νεαρού χαφ από την Ρουάντα ως δανεικό για την φετινή σεζόν.
1: Να πούμε και το πρόγραμμα της ημέρας, εκτός από το μάτς αυτό που παρακολουθούμε τώρα. Η Μαρκό υποδέχεται την Κηφισιά στις 5.30, η ΑΕΛ τον Ολυμπιακό στις 8, ο Γιώργος Ιωάννου θα είναι στην περιγραφή του μάτς, ο Πανσεραϊκός τον Ατρόμητο στις 8 επίσης και στις 10.15 ο ΠΑΟΚ τον Όφη με τον... θα μεταδώσει το μάτς, θύμισέ μου.
0: Ο Στέλιος Στεργιάδης, ναι, ναι. Το ΠΑΟΚ Όφη, ναι.
1: Okay. Αυτό είναι το πρόγραμμα το σημερινό για το κύπελο. Συνεχίζεις, Νίκο.
0: Λυκογιάννης ζήνει τώρα από τα αριστερά. Κρατάει ξανά ο Λυκογιάννης. Λυκογιάννης δίνει στον Χρήστο τον Αλεξίου, ο οποίος Αλεξίου δίνει στον Δίντα από δίπλα του. Η μπάλα βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το κέντρο της εστίας. Και είναι Αριάγα πολύ ωραία παλιά στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης κάνει μια σέντρα. Η μπάλα μας καταλήξει στα χέρια του Αστρά. Να πούμε λίγο για την ΑΕΚ ότι μπορεί να φαίνεται το σύστημα 4-4-2. Ωστόσο το σύστημα στην πραγματικότητα είναι ένα 4-2-2-2. Με δύο αμυντικά χαφ, δύο επιθετικά χαφ, δύο επιθετικούς και τα δύο μπακ να παίρνουν όλη την πλευρά. Δηλαδή, άμα ανοίξει κάποιος την τηλεόραση και δει σε τι ύψος βρίσκονται ο Λυκογιάννης με τον Γεωργίεφ, θα μπορεί να το καταλάβει και να το ελληνθεί καλύτερα την ώρα που έχουμε διακοπή, καθώς βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο Αλεξίου, κάτι το οποίο φαίνεται να πιάνει το πόδι του, τον τετρακέφαλο, αν μπορώ να δω καλά. Τέλος πάντων, πιάνει το αριστερό του πόδι, αλλά από ό,τι φαίνεται, μάλλον φαίνεται σαν να είναι κράμπα, καθώς βλέπω την διάταση που κάνει και το ιατρικό team,
1: ναι,
0: της Ένωσης που έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο, οπότε μάλλον είναι κάποια κράμπα, δεν είναι δηλαδή κάτι σοβαρό. Την ώρα που ο κύριος Καβάκας δίνει τις οδηγίες, απαραίτητες οδηγίες στον Θώμα Ήδη, τον αμυντικό χαφ του Νέστου Χρυσούπολης, θυμίζουμε ότι ο Νέστος Χρυσούπολης παίζει με ένα σύστημα 3-4-3 με τον Αστρά στο τέρμα, τα τρία στόπερ να είναι ο Παντεκίδης, ο Δερμιτζάκης και ο Γκιόνης. Από τα αριστερά, το αριστερό wing back είναι ο Μαϊδανός και από τα δεξιά είναι ο Τριμάτσης. Επίσης ο Κασέμι, ο οποίος έχει έναν ρόλο που μπορούμε να δούμε στο γήπεδο ότι είναι πιο πολύ σαν δεκάρι συμπεριφέρεται, καθώς είναι στην αριστερή πλευρά αλλά κατεβαίνει συνέχεια στο κέντρο για να βοηθήσει. Από τα δεξιά είναι ο Τότσκα και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Γιακουμάκης. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή και έχουμε τον Αλεξίου να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, αν και φάνηκε να είναι από κράμπες. Τώρα αν είναι κάτι άλλο πραγματικά θα σας γελάσω.
1: Μακάρι το παιδί να μην έχει κάτι, να πω στους φίλους ότι...
0: Θα γίνει όμως αλλαγή και θα μπει ο Χριστακόπουλος.
1: Ναι, φαίνεται δεν μπορεί να συνεχίσει. Κρίμα πάντως, γιατί πήρε την ευκαιρία του έστω και στο κύπελο. Χειροκροτείται από τους φίλους της ΑΕΚ, το βλέπω.
0: Και εγώ θα κάνω μια πρόκληση σχέση με τον Αλεξίου. Σίγουρα, επειδή θα υπάρχει rotation κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, καθώς έχει πολλά παιχνίδια η ΑΕΚ, σίγουρα να τον δούμε και σε κάποιο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Ευελπιστούμε, αναλόγως και πώς θα είναι η κατάστασή του, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάτι τόσο σοβαρό. Δεν μπορεί να συνεχίσει, αλλά δεν φαίνεται να έχει κάτι τόσο σοβαρό. Τέλος πάντων, έχει γίνει αλλαγή ο Χριστακόπουλος και από ό,τι μπορώ να δω καλά, ο Γεωργίεφ έχει πάει στη θέση του στόπερ με τον Χριστακόπουλο, ο οποίος είναι και δεξιός πλάγι αμυντικός. Τον έχουμε δει και στα αθλητικά του δικεφάλου στην προετοιμασία στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, και μην ξεχνάμε τον κανονισμό που πρέπει να παίζουν δύο, έτσι, πιτσιρικάδες. Ναι. Λείπει να πω στους φίλους ότι σε εξέλιξη είναι το ματς. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην ουσία. Μαρκό και Βυσιά είναι στο 1-1. Στο 15ο λεπτό ο Μεντόζα έκανε το 1-0. Για τη Μαρκό και ισοφάρισε ο Θεοδωρίδης στο 19ο λεπτό και παραμένει το 1-1. Συνεχίζεις.
0: Αριάγκα, τώρα η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο με τον Γεωργίεφ να δίνει από τα αριστερά στον Λυκογιάννη. Λυκογιάννη στον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δίνει τώρα την μπάλα στον Αριάγα. Αριάγα, ο οποίος τώρα θα δώσει τον Λυκογιάννη. Λυκογιάννης φεύγει από τα αριστερά προς το κέντρο, τώρα ξανά στον Αριάγα και Τριγωνάκη με τον Μάνταλο. Μάνταλος ο οποίος κατεβάζει και δίνει πολύ ώρα στο Λυκογιάννη. Λυκογιάννης κάνει μια σέντρα από τα αριστερά, απομακρύνεται από το κεφάλι του Θωμαίδη μπάλα. Ωστόσο παραμένει σε πόδια των παικτών του δικεφάλου καθώς έχει ο Λυκογιάννης. Λυκογιάννης τώρα. Αριάγα δεν ήταν καλή.
1: Σε χάσαμε Νίκο.
0: Μπαλτά.
1: Σε χάσαμε για λίγο.
0: Έχουμε με τον Μπαλτά να δίνει πίσω την μπάλα στον Αστρά. Αστράς ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαγιά και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Λυκογιάννης. Οπότε έχουμε νέα κατοχή του Νέστου Χρυσόπολης από τα δεξιά. Νέστος Χρυσόπολης όπου κουβαλάει μια πολύ, πολύ ωραία ιστορία από το ποδόσφαιρο της Καβάλας, γενικά από το τοπικό ποδόσφαιρο. Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων 9 φορές, ενώ έχει αναδεχθεί και άλλες 12 φορές κυπελούχος Καβάλας, ενώ να πούμε ότι το 2020, το 2014-2015, 10 χρόνια πριν κατακτήσει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και για πρώτη φορά ο Νέστος Χρυσούπολης στην ιστορία του για πρώτη φορά γίνει ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, καθώς πήρε την άνοδο για το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, δηλαδή της Super League 2, να πούμε ότι είχε κατακτήσει το κύπελο των Ερασιτεχνών Ελλάδος στη σεζόν 2014-2015, όπου στον τελικό επικράτησε της Θύελλας Ραφίνας στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, στην έδρα την οποία χρησιμοποιεί αναγέννηση Καρδίτσας, δύο ομάδες όπου θα συναντηθούν μεταξύ τους στην Super League 2, μια Super League 2 η οποία ξεκινάει αυτή την εβδομάδα, ένα παιχνίδι το, και μάλιστα η Super League 2 για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει τους αγώνες φέτος δεν τους έχει το Action 24 αλλά τους έχει η ΕΡΤ και θα τους έχει για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο Νέστος Χρυσούπολης όπου την πρώτη αγωνιστική αντιμετωπίζει την Ζάκυνθο στις 6 Σεπτεμβρίου την Κυριακή, ενώ 5 Σεπτεμβρίου που αρχίζει το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει με έναν αγώνα με τις δύο νεοφώτιστες, τον Πανθρακικό και τον Πας Πύργου. Να πούμε λίγο ότι γίνεται τώρα αλλαγή στο δεξιάκρο της άμυνας ο Τριμάτης και θα μπει στη θέση του ο Στοίλκοβιτς. Έχουμε και την πρώτη αλλαγή για τον Νέστο Χρυσούπολης.
1: Αναγκαστική και αυτή, Νίκο.
0: Και αυτή αναγκαστική, καθώς δεν μπορεί να συνεχίσει ο Τριμάτης. Την ώρα που βρισκόμαστε στο 60 λεπτό και μάλιστα και αν ήταν αναγκαστική, νομίζω δεν υπάρχει παίκτης του Νέστου Χρυσούπολης και γενικά ομάδων όπως είναι ο Νέστος Χρυσούπολης που να μην θέλει να παίξει εναντίον μιας ομάδας όπως είναι η ΑΕΚ. Και ειδικά τώρα στην περίοδο που η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος, είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος και μάλιστα συμμετέχει στο Champions League, έτσι δεν είναι? Νομίζω όλοι θα θέλανε να παίξουν
1: ένα τέτοιο αγώνα. Σωστά, σωστά.
0: Οπότε λοιπόν συνεχίζουμε με τον Αριάγα. Αριάγα δίνει στον Βίντα. Βίντα ο οποίος δίνει ξανά στον Αριάγα. Η μπάλα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου γιατί στον Κάιρνεν. Κάιρνεν στην γραμμή της έντρας όπου την περνάει και θέλει να στείλει την μπάλα στην άλλη πλευρά και να τη στείλει. Πήγε να τη στείλει και κάνει το λάθος. Πάει να κλέψει ένας Χρυσούπολης. Κλέβει όμως γρήγορα. Αναφέρει κατοχή ο Αριάγα ο οποίος δείχνει σε εντυμότητα. Κέβιν Αριάγα ο οποίος εννοείται πως θα έχει αυτός πολύ πιο ενεργό ρόλο στην σεζόν αλλά κάνει ντεμπούτο σε ενδεκάδα. Την φετινή σεζόν. Την ώρα που ο Μάνταλος δίνει πολύ ωραία στο Ζήνη, Ζήνη πήγε να περάσει τους ποδοσφαιριστές, ωστόσο δεν μπορεί να περάσει κάποιον κοντά. Η μπάλα σταματάει στις κόντρες. Μάνταλος από τα δεξιά στον Χρυστακόπουλο. Χρυστακόπουλος κρατάει και θα δω ξανά στον Μάνταλο. Μάνταλος κάνει μια σέντρα, σέντρα σουτ και έχουμε γκολ. Όχι! Έχουμε μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ζήνη, όπου χάνει την μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά σε απόσταση αναπνοής από την εστία του Αστρά. Έχουμε νέα μεγάλη ευκαιρία για τον δικέφαλο σε αυτό το απογευματινό παιχνίδι της στην Χρυσούπολη. Γίνεται η σέντα από τα δεξιά του Μάνταλου και η κεφαλιά του Ζήνη εξ επαφής στέλνει την μπάλα out. Το 0-1 παραμένει για τον δικέφαλο στο 62 λεπτό. Όπου εννοείται πως είναι και τα παιχνίδια του κυπέλου στο πρόγραμμα. Με την ΑΕΚ εννοείται οι βασικοί της παίκτες στρέφονται και στον αγώνα κυρίως του Άρη καθώς είναι να επιστρέψουν στις νίκες επίτα από την ισοπαλία με την Κηφισιά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μια ΑΕΚ η οποία δεν έκανε καλή εμφάνιση στον αγώνα της Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ήταν μια ΑΕΚ τελείως διαφορετική σε βάση εικόνας από τους αγώνες με την Ελέσκη και τον Ηράκλη. Ωστόσο εντάξει είναι πολύ άρχη ακόμα στο πρωτάθλημα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι έπειτα από δύο αγωνιστικές γιατί μπορεί να έχουμε Γιατί στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της σεζόν, μπορεί να έχουμε ένα δεύτερο συνένο πρωτάθλημα της ΑΕΚ, μπορεί να έχουμε κάποιον άλλον όμως πρωταθλητή. Οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της σεζόν. Είναι μόλις ο πρώτος μήνας. Είναι δηλαδή οι πρώτοι αγώνες οι οποίοι τρέχουν. Οπότε αναμένεται θα δείξει σε μια πολύ γεμάτη σεζόν για τις ελληνικές ομάδες, καθώς έχουμε την ΑΕΚ στο Champions League, Ολυμπιακό και όφη στο Europa League, Παναθηναϊκό στο Conference. Θα δούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα την φετινή σεζόν, την ώρα που έχουμε και αλλαγή, καθώς έχει μπει και ο Μάγερ στον αγωνιστικό χώρο. Μάγερ με τον Μάνταλο, και αν μπορώ να δω καλά, αυτός που βγήκε είναι ο Κάρινεν, την ώρα που έχουμε πολύ ωραίο πάσιμο του Ζήνη που πήγε να δώσει τον Κατσίνοβιτς. Και πράγματι, αυτός που βγήκε στον αγωνιστικό χώρο είναι ο Κάρινεν, ο Φινλανδός μέσος, που το έχω πει και στις προηγούμενες μεταδόσεις της ΑΕΚ, ότι ο Κάρινεν μαζί με τον Βιτάλης είναι ο ορισμός της θέσης κόφτη, είναι ο ορισμός της θέσης 6, καθώς πέρα ότι ο Κάρινεν έχει δείξει και στους προηγούμενους αγώνες ότι έχει πολύ ωραία δημιουργία, πάρα πολύ ωραίες πάσες, είναι ο παίκτης ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα κόψει στην στιγμή την οποία πρέπει να κόψει.
1: Νίκο, να σε διακόψω λίγο να πω ότι τέλειωσε το μάτς της εθνικής μας απέναντι στη Σερβία.
0: Ιτηθήκαμε 3-0.
1: Ιτηθήκαμε 3-0. Σερβία-Ελλάδα για τα προημιτελικά του Eurovolley. 3-0 τελικό. 3-0 σετ μάλλον. Αποχαιρετάμε ψηλά το κεφάλι. Γνώρισε την ήττα βέβαια από ένα εκ των φαβορίτων της διοργάνωσης. Και επισκίασε το μάτς αυτό ο τραυματισμός της Γεωργίας Αγγελοπούλου, που φάνηκε σοβαρός. Ας ευχηθούμε να μην έχει κάτι σοβαρό η Γεωργία Αγγελοπούλου. Πάντως αυτό είναι το τελικό στα σετ. 3-0 η εθνική μας έχασε.
0: Τώρα που δεν υπάρχει κάποια τρελή εξέλιξη, αν μου επιτρέπεις να προσθέσω λίγο για το βόλεϊ, ότι αυτή η πορεία της εθνικής γυναικών στα προημιτελικά του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος είναι το αποκορύφωμα της πιο αμφίροπης σεζόν όλων των εποχών. Εννοείται πως είναι πράγματα τα οποία θα τα πω στην εκπομπή μου, την γραμμή εκκίνησης, κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 1, η εκπομπή αφιερωμένη στα άλλα σπορ, θα τα λέμε παρέα, όπου έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για το βόλεϊ γυναικών την σεζόν 2025-26. Απλά λέω ότι αυτό είναι ένα αποκορύφωμα. Τώρα, στα του αγώνα έχουμε τον Καλοσκάμι από τα δεξιά, ο οποίος κλείνει και δίνει στον Βίντα, ο οποίος Βίντα έχει ανέβει και αυτός πολύ. Έχει περάσει δηλαδή την γραμμή της έντρας και όπου έχουν περάσει όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ. Αν μπορώ να δω καλά, ο μόνος ο οποίος βρίσκεται πίσω είναι ο Γεωργίεφ. Όχι, ούτε ο Γεωργίεφ, είναι και αυτός από τα αριστερά. Και έχουμε τον Μάγερ ο οποίος κρατάει.
1: Όλοι ήταν πάνω από τη σέντρα, όλοι.
0: Γκατσίνοβιτς δεν κάνει καλό κοντρόλ. Και έχουμε απομάκρυνση, αν μπορώ να δω καλά, η απομάκρυνση ήταν από τον Μαϊδανό. Και έχουμε πλάγιο. Έχουμε πλάγιο το οποίο είναι για τον Νέστο Χρυσούπολης, και το σύστημα αυτό το 4-2-2-2 συνεχίζει, καθώς μπορούμε να δούμε ότι Χριστακόπουλος και Λυκογιάννης είναι πολύ ψηλά, είναι πολύ ψηλά. Αυτό είναι ουσιαστικά το σύστημα το οποίο, με το οποίο αγωνίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Στα χαρτιά μπορεί να είναι ένα 4-4-2, ωστόσο στην πράξη βλέπουμε ένα 4-2-2-2 και έχουμε αλλαγές, καθώς θα μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Σαπουντζής στη θέση του Κασέμι. Και έχουμε και άλλη μία αλλαγή με τον θα βγει και ο Μπαλτάς, θα βγει και ο Παντεκίδης και θα μπουν ο Καντάβε και ο Τουτόντα. Οπότε έχουμε τριπλή αλλαγή για τον Νέστο Χρυσούπολης, με τον Τουτόντα, τον Καντάβε και τον Σαπουντζή να μπαίνουν στις θέσεις των Κασέμι, Μπάλτα και Παντεκίδη. Ένα στόπερ, ένα αμυντικό χαφ και το δεκάρι της ομάδας. Το δεκάρι του Νέστου Χρυσούπολης. Έχουμε δηλαδή τέσσερις αλλαγές τις οποίες έχει κάνει ο Νέστος Χρυσούπολης, ενώ η ΑΕΚ μέχρι στιγμής έχει δύο αλλαγές.
1: Πες μας το λεπτό που βρισκόμαστε, αλλαγή. Γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα, Νίκο. Mm-hmm. Το λεπτό που βρισκόμαστε, καλά, το σκόρ είναι 0-1, έτσι.
0: Το σκόρ είναι 0-1, βρισκόμαστε στο 67ο λεπτό και απλά να πούμε ότι έχουν γίνει δύο αλλαγές για τον δικέφαλο, καθώς έχει μπει ο Μάγερ στη θέση του Κάρινεν και ο Χρυστακόπουλος στη θέση του Αλεξίου. Αυτά τα όλα.
1: Θα τα πούμε, μένει στη γραμμή, θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: 31 λεπτά μετά τις 6 επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα να πω στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλησπέρα στην Γεωργία στα Μέγαρα. Καλησπέρα στη φίλη τη Βίκη. Με ρωτάει πώς βλέπω τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω να αντιμετωπίσει πρόβλημα ο Ολυμπιακός απέναντι στη Λάρισα. Έτσι νομίζω. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Νίκη από την Λευκάδα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που είναι αυτή την ώρα συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε στον Νίκο Κατσάτσο. Συνέχεια στο μάτς της ΑΕΚ. Νίκο.
1: 71 λεπτό. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-1. Δεν έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμής.
0: Δεν χάσαμε κάτι δηλαδή.
1: Δεν χάσαμε τίποτα.
0: Απλά να πω ότι ημίχρονο Μαρκό Κηφισιά είναι στο 1-1.
1: Λοιπόν, τώρα φεύγει από τα δεξιά με τον... Αν μπορείς να το καλά, ήταν ο Σαπουντζής, ο οποίος δίνει προς τον... στο Ίλκοβιτς. Ωστόσο, έχουμε πλάγιο για τον δικέφαλο, το οποίο θα το κάνει ο Πίγιος, ο οποίος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Αν δεν με απατάει η όρασή μου. Ο Πίγιος είναι αυτός που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Δίνει, πατάει περιοχή. Με τη μία κάνει το κοντρόλ, με το δεξί κάνει το σουτ. Πρώτο σουτ, δεύτερο σουτ, καλός Κάμις και έχουμε κόρνερ. Όχι, πρόλαβε. Όχι, δεν προλάβε ο αμυντικός της Χρυσούπολης, κόρνερ.
0: Τεράστια ευκαιρία, φίλε. Τεράστια ευκαιρία και ο τερματοφύλακας έβγαλε. Ο Αστράς έκανε μια πολύ καλή επέμβαση.
1: Έχει κάνει πάρα πολύ καλή. Έχει κάνει γενικά καλό παιχνίδι, Αστράς.
0: Ναι, ναι. Σήμερα. Και παίζει και με προστατευτική μάσκα από ό,τι είδα.
1: Ισχύει.
0: Ωραία η ενέργεια του Ζήνη. Διπλή ευκαιρία την ΑΕΚ.
1: Ισχύει.
0: Στο δεύτερο σουτ κοντράρι και σε αμυντικό από ό,τι βλέπω και αλλάζει και πορεία, αλλά είναι εκεί ο τερματοφύλακας και σε αυτή τη φάση.
1: Και Σάκη, αν μπορούσα να δω καλά, δεν φάνηκε τόσο να έχει βγει η μπάλα από την γραμμή, αλλά ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, πατάει περιοχή η ΑΕΚ με τον Πίγιο. Ο Πίγιος τώρα όμως παίρνει από την μπάλα από τα αριστερά ο Ζήνη. Ζήνη, ο οποίος πατάει περιοχή, κάνει την μπάλα στον Πίγιο. Ο Πίγιος, ο οποίος πάει να σουτάρει, κοντράρει μπάλα πάνω στον Καλοσκάμι Γκατσίνοβιτς. Σουτ από τον Μάγερ, μεγάλη ευκαιρία για τον δικέφαλο να διπλασιάσει τα τέρματά του και να κλειδώσει σε έναν μεγάλο βαθμό την πρώτη νίκη στην League Face του Κυπέλου.
0: Λίγο πιο πίσω από το πέναλτι. Τεράστια ευκαιρία κι αυτή.
1: Ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση, όπου εντάξει, έχουμε πει αυτά τα παιχνίδια είναι πολλές φορές που κρίνονται στην ποιότητα και η ΑΕΚ έχει την ποιότητα. Έχει αυτό το ποιοτικό ρόστερ που μπορεί να μπει κανείς. Και να έχει μπει στην θέση του Λυκογιάννη ο Πίγιος. Λυκογιάννης ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό ντεμπούτο. Και εννοείται πως θα τον βλέπουμε και πολύ συχνά στην φετινή σεζόν.
0: Να με επιτρέψεις φίλε να πω ότι από την Ισπανία φουντώνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι έχει κλείσει ο Ουναΐ στον Παναθηναϊκό. Βγάζουν και λεπτομέρειες κιόλας για τον παίκτη και τον Παναθηναϊκό. Έναντι 16 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους λένε από την Ισπανία. Και σιγά σιγά φουντώνουν τα δημοσιεύματα, όπως είπα. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει και ο χρόνος πλέον. Έτσι. Ό,τι να γίνει μέχρι το βράδυ πρέπει να τελειώνει. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Συνεχίζεις, Νίκο.
1: Ακριβώς. 74 λεπτό. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στο 0-1. Με τις ευκαιρίες της Ένωσης να είναι αυτές οι οποίες είναι είναι ουσιαστικά οι πιο αξιοσημείωτες φάσεις του αγώνα. Καθώς ο Νέστος Χρυσούπολης, πέρα από ένα σουτ το οποίο πραγματοποίησε ο Γιακουμάκης, δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει κάποια άλλη μεγάλη ευκαιρία. Ένα πολύ καλό σουτ του Γιακουμάκη. Ο Νέας Χρυσούπολης παρόλα αυτά κάνει μια πολυτίμια προσπάθεια. Μια πάρα πολυτίμια προσπάθεια. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε και προηγουμένως. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του Κυπέλλου Ελλάδος. Ότι ομάδες όπως ο Νέας Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσουν ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ. Νομίζω και ο Ολυμπιακός δεν θα πάει στο Μαρκόπουλο να παίξει με τη Μαρκό.
0: Δεν το έχω πρόχειρο, θα το δούμε.
1: Ωραία. Και έχουμε την τελευταία αλλαγή με τον Πέτρο Γιακουμάκη να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και να μπαίνει ο Αριστίδης Σταυρόπουλος, ο οποίος στον προηγούμενο αγώνα του Κυπέλλου, στον αγώνα με τον Απόλλωνα Κρίας Βρύσης, είχε αγωνιστεί ως εξτρέμ. Σταυρόπουλος πήγε να κάνει πολύ ωραία ενέργεια, κόβεται όμως.
0: Θα πάει ο Ολυμπιακός να παίξει με τη Μαρκόφιλε στις 8 του Οκτώβρη.
1: Σε ευχαριστώ, Σάκη, σε ευχαριστώ. Γιατί ουσιαστικά το φέρνω ως παράδειγμα αυτό το μάτς. Γιατί είναι μια μαύρη βίντεο εθνική που θα αντιμετωπίσει μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα.
0: Και σε αυτό το μάτς λογικά μπορεί να δούμε Ελαραμπή απέναντι στον Ελκαμπή.
1: Ναι. Ελαραμπή εναντίον Ολυμπιακού, νομίζω.
0: Καλά. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά. Και έτσι. Πες το και έτσι, όπως το λες, αλλά και απέναντι στον σέντερφορ που τον διαδέχτηκε στην ουσία.
1: Όπως. Από όποια άποψη του νομίσματος και αν το πάρεις, πάλι το ίδιο είναι. Έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο δικέφαλος στο κέντρο με τον Αριάγανα, αυτός ο οποίος θα το παίξει σιρτά. Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ, είναι πλάγιο. Ξεγελαστήκαμε κι εμείς, αλλά υπάρχει πλάγιο το οποίο το κάνει ο Πήγιος. Πήγιος που δίνει στον Γεωργίεφ, Γεωργίεφ που δίνει στον Βίντα, Βίντα ξανά στον Γεωργίεφ, πάλι στο κέντρο του γηπέδου, Γεωργίεφ από τα αριστερά, κάνει μια μπαγιά, εκεί πέρα βρίσκεται ο Πήγιος, Πήγιος θα δώσει στον... Αν μπορείς να δω καλά, ήταν ο Γκατσίνοβιτς και πήγε να δώσει πάρα πολύ ωραία παγιά προς τον, Πήγιο, ο οποίος πήγε, έκανε το overlap, έφυγε, παρόλα αυτά δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα στην κατοχή του. Και έχουμε τώρα τον Στοίλκοβιτς να κάνει πλάγιο, νέο πλάγιο όμως θα κερδίσει ο Νέστος Χρυσούπολης. Μια γιορτή η οποία επικρατεί στην Χρυσούπολη Καβάλας. Με τον κόσμο της ΑΕΚ από όλη την Βόρεια Ελλάδα να έχει μαζευτεί στην Χρυσούπολη. Και μάλιστα κάτι τέτοιο είναι και κέρδος και για την ΠΑΕ του Νέστου, καθώς θα βγάλει χρήματα από τα εισιτήρια. Και έχουμε τώρα τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος, ο οποίος πάει να δώσει τον Δοϊρανλή. Δεν προλαβαίνει όμως ο Μαϊδανός. Δεν προλάβω ο Μαϊδανός, εκεί πέρα κοντά στην μπάλα ήταν μόνο ο Χρυστακόπουλος και παρόλα αυτό ο Χρυστακόπουλος άφησε την μπάλα να περάσει out, κάπως δεν υπήρχε κάποιος λόγος να κάνει κοντρόλ για να συνεχίσει την ροή του παιχνιδιού και έτσι ξαναξεκινάει η εξέλιξη του παιχνιδιού όλη από την αρχή, από τον Μπρινιόλη, ο οποίος κάνει ένα βολέ. Μπρινιόλη που κάνει την πρώτη του εμφάνιση με την ΑΕΚ, είχε παίξει στους αγώνες του Κυπέλλου και είχε μάλιστα αγωνιστεί και στους δύο τελευταίους αγώνες πρωταθλήματος, όταν είχε κλειδώσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, με ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με Ολυμπιακό στην Νέα Φιλαδέλφια, τις δύο ισοπαλίες, 1-1 έκαστος. Και έχουμε την μπάλα να καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Καντάβε να είναι πεσμένος έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια δεν φαίνεται όμως. Τώρα φαίνεται να έχει κάτι.
0: Φαίνεται ότι έχει χτυπήσει, έπεσε και πάνω στο σημαίακι του κόρνερ εκεί με τον τζαρζάρισμα που έγινε.
1: Corner. Τώρα έχω το replay μπροστά μου για να δω τι έχει γίνει. Είναι η κόντρα με τον Χρυστακόπουλο. Ναι, εντάξει, δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Και εκεί κανονικά δεν ήταν κάτι σοβαρό, ήταν τη στιγμή όλα καλά. Με την μπάλα να είναι στο Χρυστακόπουλο, τη χάνει όμως από τον Μαϊδανό. Μαϊδανός δίνει στο Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος τώρα δίνει πίσω στον Γκιόνι. Ο Γκιόνις τώρα εδώ στον Δερμιτζάκη και η μπάλα αλλάζει πλευρά από τα δεξιά. Από τα αριστερά πηγαίνει προς τα δεξιά στο κέντρο του κηπέδου. Με τον Στοίλκοβιτς. Στοίλκοβιτς ξανά στον Δερμιτζάκη. Δερμιτζάκη στον Αστρά. Αστράς κάνει μια βαθιά μπαγιά. Εκεί όπου είναι ο Τουτόντα. Χρυστακόπουλος τώρα με την κεφαλιά δίνει στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τα δεξιά για να βρει τον Καλοσκάμι. Δεν βρίσκει όμως τον νεαρό Έλληνα μεσοεπιθετικό. Έχουμε πλάγιο για τον Νέστο Χρυσούπολης από τα αριστερά, το οποίο το κάνει ο Μαϊδανός. Μαϊδανός ο οποίος ετοιμάζεται. Την ώρα που βρισκόμαστε στο 20 λεπτό, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-1.
0: Και στο 50 λεπτό, Νίκο Μαρκό και Κηφισιά παραμένει το 1-1.
1: Να πούμε μάλιστα ότι αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των δύο ομάδων που αντιμετωπίζουν η μία την άλλη. Οπότε είναι ένα παιχνίδι που έχει μια ιστορική σημασία και πολύ ωραία βαθιά παγιά του Μάνταλου που πήγε να βρει τον Πήγιο που είχε ανέβει από τα αριστερά. Ωστόσο τώρα επιστρέφει γρήγορα ο Πήγιος και έχουμε τώρα την μπάλα πίσω στον Μπρινιόλη από την πάσα του Γεωργίεφ. Μπρινιόλη όπου θα κάνει μια μπαγιά προς τα δεξιά εκεί που πάει από τον Χρυστακόπουλο. Ο Χρυστακόπουλος κρατάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο με κεφαλιά. Σταυρόπουλος κόβει όμως κανονικότατο το Καλοσκάμι. Σε βαθιά παγιά του Μάγερ πάει να βρει τον Ζήνη. Βγαίνει όμως τερματοφύλακας ο Αστράς πολύ ωραία και κρατάει και γίνει το λάθος. Γκατσίνοβιτς κάνει ένα σουτ. Σε κενή εστία δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίκια. Κάνει βιαστικά το σουτ και έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια κιόλας του Αστρά.
0: Βιάστηκε πάρα πολύ γιατί είχε και συμπαίκτη δίπλα. Ήταν εκτός θέσης ο τερματοφύλακας έξω από την περιοχή. Βιάστηκε να σουτάρει.
1: Μπορούσε να δώσει.
0: Ναι, πάσα δίπλα. Ναι, είχε πάσα.
1: Μπορούσε να δώσει τον Ζήνη ώστε ο Ζήνη να τελειώσει την. Τη φάση σε κενή αιστεία και να κάνει το 0-2, αλλά εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Επιλογές είναι και στο ποδόσφαιρο και στη ζωή.
0: Άσε που θα μπορούσε να γυρίσει και με το αριστερό είχε, δηλαδή δεν, ο τερματοφύλακας ήταν μπροστά του.
1: Του Τόντα, από τα δεξιά τώρα στον Στοίλκοβιτς. Στοίλκοβιτς τώρα αποδίνει στον Σταυρόπουλο, κάνει το σουτ και έχουμε ξανά τώρα την μπάλα από τα αριστερά καθώς είχαμε κόντρα. Γίνεται η σέντρα από τον Μαϊδανό και έχουμε την μπάλα τώρα στα χέρια του Μπρινιόλη. Μπρινιόλη ο οποίος φωνάζει τους συμπαίκτες του να ανέβουνε. Δεν έχει απειληθεί ιδιαίτερα ο Ιταλός θεματοφύλακας, όπου και αυτόν θα τον δούμε σε κάποιο rotation στην συνέχεια της σεζόν, θα τον δούμε σε κάποιον αγώνα πρωταθλήματος να αγωνίζεται. Και έχουμε τώρα την παγιά προς τον Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς κόβεται όμως από τον Γιόνι. Γιόνι στο Σταυρόπουλο, Σταυρόπουλο στον Μαϊδανό. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ και διαμαρτύρεται ο Μαϊδανός ότι δεν υπάρχει κάποιο φάουλ από το δεξιά. Να πούμε ότι για την ΑΕΚ έχουν γίνει τρεις αλλαγές την ώρα που έχουμε και τις πέντε αλλαγές για τον Νέστο Χριστούπολης. Έχουνε, όχι, είναι τέσσερις αλλαγές, δεν έχει γίνει ακόμα και η τελευταία βασικά. Ναι, έχουμε πέντε αλλαγές. Σάκη, συγχώραμε. Λίγο με τις σημειώσεις τα έχω κάνει ματέρα, αλλά εντάξει, τώρα που το έχω φτιάξει καλύτερα.
0: Όπως έλεγε παλιά, μια παλιά μου φίλη, καλέ μου φίλε Νίκο, ουδής άσφαλτος.
1: Μα για κάνει μια σέντρα, περνάει από όλους η κεφαλιά, καταλήγει στα δίχτυα. Έχουμε το 2-0 το οποίο σκοράρει ο Γεωργίεφ το πρώτο του γκολ με τον δικέφαλο στο στήθος και κάπου εδώ θα τελειώσει και το παιχνίδι στο 13ο λεπτό. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στο 0-2. Έκανε την σέντρα ο Μάγερ, πέρασε από όλους. Ο Μάγερ ο οποίος κάνει assist, έχει κάνει assist στο πρωτάθλημα, έχει κάνει assist στο Champions League, έχει κάνει assist στο Super Cup, έχει κάνει και assist και στο κύπελο Ελλάδος, ο Κροάτης Μέσος. Περνάει από όλους η μπάλα, σκαστεί και κεφαλιά του Γεωργίεφ, ο οποίος κάνει το 2-0 και σκοράρει το πρώτο του γκολ στην σεζόν. Γεωργίεφ με κεφαλιά δεν μπόρεσε να κάνει εκεί πέρα κάτι ο Αστράς. Ευνηδιάστηκε από την κεφαλιά του Γεωργίεφ. Και μάλιστα η μπάλα πήρε και σκαστά φάλτσα για να πάει στα δίχτυα.
0: Φαινόταν προς τα έξω και με το που σκάει κάτω αλλάζει τροχιά και πάει στο...
1: Ακριβώς. Και έχουμε το Νέστος Χριστούπολης ΑΕΚ 0-2 με την ΑΕΚ όπως όλα δείχνουν να ξεκινάει με το... Και έχουμε και τις δύο τελευταίες αλλαγές.
0: Μέχρι να γίνουν οι αλλαγές, μισό λεπτό να πω στους φίλους ότι τώρα το Σεπτέμβριο έχουμε άλλες δύο αγωνιστικές για το Κύπερο Ελλάδος. Αύριο στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την νίκη Βόλου, είναι η πρώτη στην ουσία αγωνιστική. Η δεύτερη θα γίνει 9 του Σεπτέμβρη, τα μάτς είναι Λεβαδιακός Άρης στις 6, την ίδια ώρα Ολυμπιακός Βόλος και Όφι Νέστος Χρυσούπολης. Η τρίτη ημέρα είναι στις 15 του Σεπτέμβρη, στις 7 Κηφισιά Παναθηναϊκός, στις 15 του μήνα. Στις 16, στις 6 το απόγευμα, Άρης Μαρκό. Την ίδια ώρα, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Καλαμάτα ΑΕΛ και Νίκη Βόλου Λεβαδιακός. Αυτά τα μάτς είναι μέσα στον Σεπτέμβρη. Συνεχίζεις, πες μας για τις αλλαγές.
1: Έχουμε διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ, τις δύο τελευταίες αλλαγές της Ένωσης στον αγώνα, καθώς βγήκε ο Γκατσίνοβιτς και μπήκε στη θέση του Αργυρίου, ο οποίος κάνει και αυτός τον ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα. Παίρνει και αυτός την ευκαιρία του. Και μάλιστα έχουμε και αλλαγή, καθώς βγήκε και ο Καλοσκάμης και μπήκε στη θέση του ο Ζούπκοφ. Και πάει να βγει τώρα στην επίθεση ο Νέστος Χρυσούπολης με τον Σταυρόπουλο. Κόβει όμως ο Βιντά. Το Μακόι Βιντά που κάνει και αυτός την πρώτη του εμφάνιση στην σεζόν. Πάει για το σουτ τώρα του Τόντα. Ωστόσο η μπάλα κόβεται από τους παίκτες της Ένωσης και τώρα έχουμε τον Αργυρίου, ο οποίος πήγε να κάνει μια μπαλιά, δεν του βγήκε όμως καλά η μπάλα. Και έχουμε του Τόντα στον Μαϊδανό. Μαϊδανός δέχεται πολύ ωραία την μπάλα του Σταυρόπουλου, δεν είναι ο Μαϊδανός, είναι Ο Καντάβη, ο οποίος θα κάνει το πρώτο σουτ στην εστία του Μπρινιόλη για τον Νέστο Χρυσούπολης, ο επιθετικός από την IT, κάνει το σουτ, ένα πλασέ με το αριστερό, κοντράρει η μπάλα κιόλας πάνω στον Γεωργίεφ και έχουμε ακόμα μια φορά τον Μπρινιόλη, ο οποίος κρατάει την μπάλα στα χέρια του έπειτα από επίθεση ή απόπειρα επίθεσης του Νέστου Χρυσούπολης. Φάουλ τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή για τον Νέστο στο 26ο λεπτό. Τον Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ παραμένει στο 0-2. Με τον δικέφαλο να προηγείται. Εννοείται πως, όπως είπαμε προηγουμένως, ολικό rotation. Άσχετα αν Ζούμπκοφ, Μάγερ, Πίγιος, Κάιρινεν, Λυκογιάννης, Μάνταλος, Ζήνη χρησιμοποιούνται και στο βασικό rotation και ο Γκατσίνοβιτς εννοείται. Και το κάνει απευθείας ο Σαπουντζής από τα αριστερά το φάουλ, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη καθώς έχουμε τον Μπρινιόλη να πιάνει την μπάλα στην αγκαλιά του. Δίνει από τα αριστερά τώρα στον Γεωργίεφ, Γεωργίεφ στον Μάνταλο, Μάνταλος ο οποίος έχει κατέβει και θα δώσει τώρα στον Βίντα από τα αριστερά προς τα δεξιά η μπάλα. Βίντα στο κέντρο του γηπέδου δίνει στον Μάγερ, του συμπατριώτη του. Μάγερ τώρα από τα αριστερά ξανά στον Μάνταλο. Μάνταλος ξανά στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος έχει από τα δεξιά του Μαριάγκα, ωστόσο θα ξαναδώσει πάσα στον Μάνταλο. Μάνταλος ο οποίος κάνει ένα τριγωνάκι με τον Γεωργίεφ. Μάγερ κρατάει πάρα πολύ ωραία. Περνάει έναν, δύο, πολύ όμορφη ατομική ενέργεια. Και δίνει από τα αριστερά προς τον Πίγιο. Πίγιος πατάει περιοχή, δίνει στον Μάγερ. Μάγερ ο οποίος δίνει στον Πίγιο. Πίγιος κάνει μια σέντρα στον Ζούμπκοφ. Υπάρχει διακοπή όμως για offside. Υπάρχει όμως διακοπή για offside. Δεν, η φάση καθορίζεται ως μη γενόμενη, κρίνεται ως μη γενόμενη. Καθώς ο Πίγιος, πάλι δεν μπορώ να καταλάβω, από το replay που μου δίνουν δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι offside. Τσάκη, δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια καλύτερη οπτική.
0: Κοίτα, δεν φαίνεται να είναι offside. Βέβαια η κάμερα είναι λίγο πιο πίσω, να σου πω την αλήθεια, δεν είναι στην ευθεία. Αλλά έτσι όπως ένα replay που είδαμε δεν φάνηκε να είναι offside. Οριακό, τι να πω τώρα, ο υπόπτης στο
1: offside. Και είναι και η δεύτερη τρίτη φορά που συνέβη αυτό στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά εντάξει, τι να πεις, δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα σημαντικό, ειδικά για τους παίκτες της ΑΕΚ που προηγούνται αυτή τη στιγμή. 2-0 Μάνταλος τώρα κάνει μια στριτή από τα αριστερά, ήθελε να βρει τον Αργυρίου, κόρνερ από κόντρα, την οποία ο Μάνταλος κέρδισε αυτή την κόντρα πάνω, αν μπόρεσε να το καλά ήταν στον Θωμαϊδη, Θωμαϊδης ο οποίος δεν έχει εκεί. Και έχουμε τον Μάνταλο να εκτελεί γρήγορα το κόρνερ, να δίνει στο Μάγερ, Μάγερ, Μάνταλος, Μάνταλος πατάει περιοχή, κάνει και ένα σουτ, μπάλα στις κόντρες, νέο σουτ από τον Αργυρίου, έξω από τη μεγάλη περιοχή, ωστόσο δεν υπάρχει συνέχεια, έχουμε Βίντα. Βίντα ο οποίος θα δώσει στον Πίγιο, ο Μάγερ είναι αυτός, Μάγερ που κάνει μια σέντρα, Ζήνη, Αργυρίου, Ζήνη, περνάει, κοντράρει όμως η μπάλα στους παίκτες του Νέστου Χρυσούπολης. Χρυστακόπουλος από τα δεξιά δίνει στον Αριάγα, Αριάγα στον Ζούμπκοφ που κάνει πολύ ωραία προς πίσω ο Ζούμπκοφ. Ζούμπκοφ πατάει, περνάει και δεύτερο παίκτη, ωστόσο κόβεται από τον Τόντα και έχουμε πλάγιο το οποίο κερδίζει ο Μαϊδανός για τον Νέστο από την κόντρα πάνω στον Αριάγα. Θυμίζουμε ενός στο Ζούπολη ΣΑΕΚ, είναι στο 29ο λεπτό, ένα λεπτό από την συμπλήρωση των 90 και μάλιστα είναι και ο πρώτος αγώνας για την πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στο πρόγραμμα, καθώς ο αγώνας ξεκίνησε στις 5 να πούμε και συνεχίζεται με τους αγώνες της Λάρισας με τον Ολυμπιακό και του ΠΑΟΚ με τον Όφη στο σημερινό πρόγραμμα πάντα. Τέλος πάντων, βρισκόμαστε στον 90ο λεπτό, σιγά σιγά βαδίζουμε και στην συμπλήρωση του 90ου λεπτού, την ώρα που έχουμε τον Τόσκα. Τόσκα ο οποίος δεν έχει βγει, ο οποίος ανταλλάζει πάσες με τον μπορώ να δω καλά, με τον Σαπουντζή. Κλέβουν όμως παίκτες της ΑΕΚ. Από τα αριστερά φεύγει ο Πίγιος. Πίγιος ο οποίος πάει να δώσει τον Μάγερ, κόβεται όμως η μπάλα από τον Μαϊδανό, την ώρα που έχουμε παίκτη του Νέστου κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Μάγερ ο οποίος θα κερδίσει κόρνερ. Από τα αριστερά εκτελέστηκε πολύ γρήγορα το πλάγιο από τους παίκτες της Ένωσης, θα κερδίσει και κόρνερ ο Μάγερ. Την ώρα που ο Αστράς διαμαρτύρεται στον διαιτητή, καθώς συνέχισε κανονικά ο παίκτης της Ένωσης τον αγώνα, την ώρα που βρισκόταν παίκτης του Νέστου του κάτω στον αγωνιστικό χώρο.
0: Βρισκόμαστε στο μάτς της Μαρκό με την Κηφισιά στο 62ο λεπτό. Πέτυχε γκολ η Κηφισιά πριν από λίγο. Προηγείται 1-2 της Μαρκό με το Λίγδα, αν δεν έκανα λάθος. Αν είδα καλά δηλαδή.
1: Εκτελεί το κόρνερ από τα αριστερά, η μπάλα κοντράρει στο Ζήνη και φεύγει out. Οπότε δεν έχουμε συνέχεια στην φάση. Και συμπληρώσαμε το πρώτο από τα 3 λεπτά που έδειξαν οι διαιτητές για τις καθυστερήσεις. Τώρα μπάλα από τα δεξιά με τον Στοίλκοβιτς και πάει να φύγει προωθημένος ο Καντάβε. Πήγε για προωθημένος, ωστόσο ο Μπρινιόλ είναι σε ετοιμότητα, βγήκε από την εστία του και έπιασε την μπάλα με τα χέρια για να κρατήσει την μπάλα, όχι για να κρατήσει, για να επαναφέρει την μπάλα στην κατοχή του δικεφάλου. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει το κέντρο του γηπέδου. Ο Αριάγα, ο οποίος είναι
0: Νίκο, επειδή δεν θα έχουμε χρόνο να κάνει σύνοψη μετά, όσο παίζονται οι καθυστερήσεις, κάνουμε μια μικρή σύνοψη τι έχουμε δει. Γιατί με το που θα σφυρίξει τη λήξη, θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Εντάξει, Σάκη, δεν έχουμε κάτι αξιοσημείωτο το οποίο μπορούμε να πούμε. Ότι είδαμε ένα rotation της ΑΕΚ, το οποίο έκανε ο Μάρκο Νικολίτς στον αγώνα με τον Νέστο Χρυσούπολης. Ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ θα μπορούσε να είχε βάλει και περισσότερα γκολ και 20 συνολικά ευκαιρίες, την ώρα που ο Νέστος Χρυσούπολης είχε μόλις 4, θα μπορούσε να βάλει παραπάνω. Αυτό το σκορ είναι πλασματικό. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 10 με το Ζήνη και στο 83 σκοράρει ο Γεωργίεφ για το 0-2. Αλλά εντάξει, είδαμε το αυτονόητο. Η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας. Ξεκινάει την League Face με το δεξί, ξεκινάει με 3 βαθμούς. Και τώρα όλο το focus των παικτών, των προπονητών, σωστά.
0: Του οργανισμού ΑΕΚ, θα έλεγα.
1: Του οργανισμού ΑΕΚ, σωστά. Του οργανισμού ΑΕΚ, να το πούμε και πιο σωστά. Καλά έκανες και το πες. Σάκη, είναι τώρα στον αγώνα του Σαββάτου με τον Άρη στις 9 η ώρα για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, καθώς η ΑΕΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες για να είναι όσο πιο κοντά στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Και πάμε να δούμε, έχουμε μια τελευταία ευκαιρία. Όχι, δεν έχουμε καμία τελευταία ευκαιρία. Έχουμε την μπάλα στα πόδια των παικτών του Νέστου και έχουμε τον Ζήνη έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ. Πήγε ως, κάνει μια σερβί σέντρα, περνάει από όλους, κοντράρει μπάλα και καταλήγει πάνω στον Αστρά. Και κάπου εδώ θα ολοκληρωθεί ο αγωνάς. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 με τα γκολ του Ζήνη στο 10. Ζήνη, ο οποίος σκοράρει και στο πρωτάθλημα με τον Ηρακλή, που μπήκε ως αλλαγή και στο κύπελο ως βασικός. Και έχουμε και το στο 24ο λεπτό το πρώτο γκολ του Γεωργίεφ με τη φανέλα της ΑΕΚ για το 2-0. Σάκη, τίποτα περισσότερο.
0: Αρκετό κόσμο πάντως στο γήπεδο είχε. Πιστεύω ότι ήταν ένα καλό απόγευμα για τους φίλους που πήγανε και των δύο ομάδων που πήγανε να παρακολουθήσουν το μάτς αυτό.
1: Ήταν γιορτή σήμερα ο αγώνας. Ήταν γιορτή με φίλους και των δύο ομάδων. Εννοείται πως την πλειοψηφία στον κόσμο την είχε η Ένωση.
0: Πρέπει να ήταν πάνω από 2.000.
1: Ναι, καθώς ήρθε κόσμος από την. Από τα γύρω περιοχές της Βόρειου Ελλάδος.
0: Ξέρεις, μια ωραία εικόνα που βλέπω στην τηλεόραση, φίλε, είναι δεν έχει καθίσματα το γήπεδο. Αυτό είναι τσιμέντο και έχει αυτά τα που είχαν παλιά, που τα αγοράζαμε όταν πηγαίναμε στο γήπεδο, που καθόμασταν πάνω τα, πώς τα λένε μωρέ, ξέρεις τα...
1: Ναι.
0: Κόλλησα τώρα. Όχι τα φρολέξ. Κατάλαβες, λέω, τα τετραγωνά για τα άσπρα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Οι παλιοί φίλοι καταλαβαίνουν τι λέω. Δεν θυμάμαι πώς τα λένε τώρα. Τέλος πάντων.
1: Νομίζω, για να απαντήσω σε αυτό που λες μια γρήγορη, μπορούμε να πούμε ότι είναι ο ορισμός της λεγόμενης καλτήλας, καλτ, δηλαδή, πώς να το πω, αυτό το κλασικό. Σου βγάζει αυτή την κλασική εικόνα την οποία είχαμε στα γήπεδα.
0: Κάτι από τα παλιά θα βάζα τον τίτλο.
1: Κάτι από τα παλιά, ακριβώς.
0: Καλή ξεκούραση, φίλες, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, Σάκη.
0: Γεια σου, Νίκο. Νίκος Κατσάτος, λοιπόν, μας μετέφερε τα όσα έγιναν στο γήπεδο. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ τελικό 0-2. Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θα επιστρέψουμε και θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι εσείς στον Ιντερβέτρεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα έχουμε και Μάριο Μαντσάνκο πριν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα έχουμε και δεκάδα Ολυμπιακού. Όλα αυτά σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, δύο λεπτά μετά τις 7 μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο ή αν θέλετε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9 σήμερα. Με το Σάγι Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Πριν από λίγο τελείωσε το μάτς της ΑΕΚ. Για αυτό το μάτς θα πάμε να πάρουμε το σχόλιο από τον Μάριο Μαντσάνκο. Με το δεξί, Μάριε, η ΑΕΚ στο κύπελο. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι, με το δεξί. Σε ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ ήθελε οπωσδήποτε τη νίκη για να επιστρέψει τα αποτελέσματα. Ζήνη και Γεωργίεφ έδωσαν τη λύση με την ΑΕΚ μπροστά σε 2.000 φίλους της και άλλοι τόσοι, ίσως και λίγο παραπάνω, οι φίλοι του Νέστου σε ένα κατάμεστο γήπεδο, δημιούργησε

0: Ένα γήπεδο το οποίο φτιάχτηκε γρήγορα αυτό το network της πόλης, προκειμένου και η ομάδα να είναι έτοιμη για το πρωτάθλημα της Super League που πέτσι. Φτιάχτηκε και όλα πάνε κατευχήν, δηλαδή και σε αυτό το πρωτάθλημα. Τώρα, να πούμε κάποια πράγματα. Θα ξεκινήσω με τα αρνητικά. Αρνητικά όσον αφορά το γήπεδο ήταν ο κάκιστος αγωνιστικός χώρος. Δηλαδή δεν μπορούσε να παιχτεί ιδιαίτερο ποδόσφαιρο, ευτυχώς έχει ποιότητα στους ποδοσφαιριστές της, έβγαλε κάποιες φάσεις, θα μπορούσε το σκορ να ήταν μεγαλύτερο. Ο Νέσος Χρυσούπολης δημιούργησε, δεν δημιούργησε βασικά ευκαιρία, κάνει προς την εστία
1: ναι,
0: του
1: μεγάλη
0: Μπρινιόλη,
1: ευκαιρία δεν είχε, ναι.
0: Δεν είχε ακριβώς προς την εστία του Μπρινιόλη. Μέτρια εμφάνιση από τον Καλοσκάμι, και λέω τώρα όλα τα αρνητικά, μέτρια από τον Κατσίνοβιτς που θα μπορούσε να έχει σκοράρει βέβαια, είχε οριζόντιο δοκάρι μετά την παλιά του Μάντελου. Ο Μάντελος ο οποίος ήταν κινητικός, αλλά ξέρεις, εγώ με τις άποψεις ότι πρέπει να παίρνουν χρόνο συμμετοχής άλλοι ποδοσφαιριστές, εδώ μπορεί να παίρνει 90 λεπτό ο Μάντελος, κατ' εμέ, άρα μέτρια εμφάνιση θα πω και από τον αρχηγό Τιτάι. Και από εκεί και πέρα είδαμε στα θετικά ότι, μάλλον να το πω σωστά, ο Γεωργίεφ δεν μπορεί ως δεξιμπακ όταν πήγε στα στόπερ, φερόταν πιο άνετες, ήταν πιο άνετος, οι κινήσεις του δηλαδή, οι πάσεις του, όταν πέρασε δηλαδή στον αγωνιστικό χώρο.
1: Συμφωνώ, ναι.
0: Το κακό είναι ότι αποχώρησε τραυματίας ο Αλεξίου, να δούμε αν είναι, κάτι μυϊκό στην προσπάθειά του σε ένα σουτ με την μπάλα να φεύγει δίπλα από το κάτι του Αστρά. Παρά λίγο να χρηστεί και σκόρε. Μου άρεσε πάρα πολύ η Αριάγκα με τις κινήσεις του, τα χτυπήματά του, τις πάσες του. Δείχνει ότι έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει στην ΑΕΚ, βέβαια να μου πει κάποιος δεν είναι δείγμα γραφής ο Νέστης Χρυσούπολης, όμως κάτι μπορεί να βγει και από αυτό το παιχνίδι. Ο Λυκογιάννης στο αριστερό άκρο της άμυνας δείχνει ότι έχει καλές έντρες. Είναι λίγο βαρύς, φαίνεται.
1: Αλλαγή γιατί έγινε, φίλε?
0: Αλλαγή έγινε γιατί, όχι δεν έγινε για κάποιο πρόβλημα, είναι να πάρει τη θέση του ο Πίλιος. Ίσως ακόμα χρειάζεται και αυτός χρόνο.
1: Μάλιστα. Ίσως να μην ήταν απόλυτα έτοιμος για 90 λεπτά, θες να πεις.
0: Αυτό ακριβώς, δεν είναι απόλυτα έτοιμος. Εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα. Από εκεί και πέρα έχει Κάιρεν, εντάξει, ο Κάιρεν είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προσφέρει ηρεμία στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Όταν βγήκε αλλαγή μπήκε στη θέση του επίσης ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής όπως είναι ο Μάγερ. Ο Σίμι έβγαλε όλο το παιχνίδι, σκόραρε, ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Είναι ο Ζήνη που πέτυχε το τρίτο του γκολ. Από τέσσερα θυμίζω έχουν Βάργα και Γιώβιτς, άρα η ΑΕΚ παίρνει γκολ από τους επιθετικούς της. Γενικότερα ήταν ένα εύκολο απόγευμα για την ΑΕΚ με πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, κάτι το οποίο φάγει και στις εξέδρες με αρκετούς φίλους της ΑΕΚ να δροσίζονται, να δημιουργούν βεντάλιες ώστε να πάρουν αέρα σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ίσως να είναι, βλέπαμε περισσότερο χρόνο συμμετοχής του Αργυρίου που είχε στο τέλος την ευκαιρία πριν το τελικό σφύριγμα να χρηστεί και αυτό σκόρερ. Ικανοποιημένος ο Μάρκο Νίκολιτς, όμως η ΑΕΚ πρέπει να προχωρήσει διότι το Σάββατο έχει ένα πολύ πιο σοβαρό μάτσο, όχι ότι αυτό δεν ήταν, αλλά με έναν αντίπαλο ο οποίος μετράει δύο νίκες στο πρωτάθλημα και μετά τον Άρη. Εκεί θα δούμε διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Το rotation του Μάρκο Νίκολιτς πέτυχε σήμερα, μακάρι να πετύχει και το Σάββατο, γιατί η ΑΕΚ πρέπει να επιστρέψει στα 10 και στο πρωτάθλημα για να καλύψει το χαμένο έδαφος. Αυτοί οι δύο βαθμοί μακάρι να μην έχουν στην ΑΕΚ τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Θα το δούμε, γιατί ακόμα είμαστε πάρα πολύ νωρίς.
1: Είναι νωρίς ακόμα, νωρίς.
0: Αυτό όσον αφορά το αγωνιστικό, περιμένουμε μέσα στην ημέρα να ανακοινωθεί και η επιστροφή του Ζωάο Μάριο, ο οποίος έρχεται ως ελεύθερος από την Τσίτας. Αφού τα βρήκε σε όλα με τους Τούρκους να λύσει το
1: καλά,
0: συμβόλαιο.
1: Καλά, πώς έγινε
0: του
1: αυτό? Ήρθε στην ΑΕΚ, έφυγε πάλι από την ΑΕΚ, ξανά έρχεται στην ΑΕΚ.
0: Ναι, ήρθε ως δανεικός στην ΑΕΚ, είχε συμβόλαιο με την Μπεσίκτας. Ο Πανισμός έλεγε ότι μέχρι το καλοκαίρι έπρεπε να ήταν στην ΑΕΚ, επέστρεψε πίσω.
1: Η ΑΕΚ είχε οψιόν ή όχι, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Α, μάλιστα.
0: Επέστρεψε πίσω στην Τουρκία, συζήτησε εκεί με τους ανθρώπους της ομάδας, δεν τον υπολόγιζαν, άρα έπρεπε να βρει και αυτός κάπου να συνεχίσει την καριέρα του, είναι στα 33, έχει ακόμα τουλάχιστον 2 χρόνια έτσι να προσφέρει την τρέξη του, ή θα του προσφερθεί συμβόλαιο 2 ετών ή 1+1, θα το δούμε όλο αυτό. στιγμή που νωρίτερα

0: Πριν δηλαδή μάθουμε για τον Ζωάο Μάριο, ο Ντέντες απολύθηκε στη Σερβέτ, 2 εκατομμύρια ευρώ, θα κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος πρόσφερε κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ, σημειώνεται γκολ την σεζόν. Σεζόν.
1: Δεν θα ήταν στα πλάνα του Νίκολιτς, γι' αυτό έφυγε.
0: Δεν ήταν στα πλάνα του Νίκολιτς. Φαίνεται ότι ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θέλει να παίζει με εξτρέμ, να το πει έτσι απλά. Θέλει να παίζει περισσότερο με ποδοσφαιριστές από στη μεσαία γραμμή, εκεί να δίνει το βάρος. Η ΑΕΚ κάνει ψέματα, χάνει σε ένταση και σε ταχύτητα ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Κουτέσα. Αλλά κερδίζει σε ποιότητα ποδοσφαιριστών όπως είναι Ζωάο Μάριο, Μάγερ. Είναι ποδοσφαιριστές που δύσκολα να τους πάρει την μπάλα από τα πόδια. Μην ξεχνάμε ότι ο Ζωάο Μάριο είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος κλείδωσε το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ με το τέρμα που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό πέρσι στα play-off. Αυτά όσον αφορά την ΑΕΚ. Μάλιστα. Περιμένουμε πλέον το παιχνίδι του Σαββάτου, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Περισσότεροι από 20.000 φίλοι της ΑΕΚ θα βρεθούν στο γήπεδο, είναι σίγουρο αυτό. Και σήμερα εξαιρετική ατμόσφαιρα, ρεσιτάλ κερκίδας από όλες τις περιοχές, από την Καπάβα, αλλά και από την Ξάνθη, το Δημότικο, την Κομωτινή, Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, έντονο και το μαύρο στοιχείο.
1: Να μακάρι να μην έχει και τίποτα ο Αλεξίου. Που...
0: Ναι, περιμένουμε να δούμε δηλαδή, ναι. Γιατί έχω σε τραυματίας, θα το μάθουμε.
1: Ο Πιερό πάει Λεμεσό.
0: Ο Πιερό θα το δούμε αν πάει, θα το δούμε αυτό, γιατί πρέπει να απολυθεί, δηλαδή θέλει να απολύσει τον Πιερό. Δεν έχει δικαίωμα να δώσει ιδανικό ποδοσφαιριστή, γιατί έχει δώσει και ιδανικούς ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσει η ΑΕΚ μέσα στην ημέρα, θα δούμε τώρα πότε κλείνει και η μεταγραφική περίοδος στην Κύπρο, γιατί δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, δεν το έχω πρόκειρο, να μπορέσει να τον δώσει. Δεν ξεχνάμε ότι οι μεταγραφές για την Ευρωπαϊκή Λίστα ολοκληρώνονται τα ξημερώματα ένα λεπτό πριν μία. Η ΑΕΚ έχει κλείσει τις μεταγραφές όσον αφορά την Ευρώπη. Μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη όμως κανείς δεν μπορεί να θα υπάρξει κάποια προσθήκη τουλάχιστον για την Ελλάδα. Και όταν εννοώ Ελλάδα, εννοώ για να βοηθήσει σε πρωτάθλημα και κύπελο κάποιους ποδοσφαιριστές.
1: Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Σάγη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Μάριος Μαντσάκος, το σχόλιο του για το μάτς της ΑΕΚ, αλλά και το ρεπορτάζ γενικότερα της ομάδας της Ένωσης.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, και από την ΑΕΚ πάμε στον Ολυμπιακό. Στις 8 είναι το μάτς του Ολυμπιακού. Έχουμε και ενδεκάδα απέναντι στην ΑΕΛ. Ο Κώστας Σαμοθράκης είναι μαζί μας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα φίλε, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Λοιπόν, 11 εντελώς διαφορετικοί παίκτες από αυτούς που είδαμε το περασμένο Σάββατο στην Τρίπολη. Αναμενόμενο ήταν. Αυτούς που παραδέσει ο Μεντιλίμπαρ για το πρώτο παιχνίδι κυπέλου με τη Λάρισα απόψε. Στη Λάρισα είναι το μάτι, θα αρχίσει περίπου 50 λεπτά, 47 λεπτά. Ο Πόποβιτς είναι κατά τα κολπός. Κουτσογούλας δεξιά, Μπρούνο αριστερά. Ισμαήλωβιτς και Κάρμο στο κέντρο της άμυνας. Ο Φίλης ο Πιτσιρικάς, ο οποίος τα είχε πάει πολύ καλά στην προετοιμασία, σε καλές εντυπώσεις. Και ο Φρόιλερ είναι οι δύο αμυντικοί χαφ. Ο Μάρτινς, ο Ζέλσον Μάρτινς, για τον οποίο θα τα πούμε σε λίγο, και ο Φορτούνης στα άκρα. Σεντερφόρο Γκονζάλης και πίσω από τον Μεξικανό, ο Σα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η δεκάδα του.
0: Οι πιτσιρικάδες είναι ο Κουτσογούλας και ο Φίλης, έτσι.
2: Και ο Φίλης, ναι, ακριβώς. Αυτοί οι δύο είναι. Από εκεί και πέρα είμαστε σε έξαρση με τα γραφικά. Είναι η τελευταία μέρα. Γιατί μέχρι τα μεσάνυχτα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παραδώσει τη λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε με τη Λίμπερ θα πρέπει να αποφασίσει ποιοι θα είναι οι 17 ξένοι, γιατί κυρίως εκεί είναι το επικεντρωμένο το ενδιαφέρον, και οι 8 Έλληνες. Να δούμε ποιοι θα μείνουν εκτός, γιατί τουλάχιστον 5 άτομα θα πρέπει να κόψει από τους ξένους με τη Λίμπερ. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα για κάποιους. Δεν θέλω να κάνω προβλέψεις, να περιμένουμε μέχρι αύριο το πρωί που θα μάθουμε ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα παρτίζουν την 25η για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Και έβαλε και άλλο ένα μπελά στο κεφάλι του Ολυμπιακού σε εισαγωγικά.
2: Ποιον?
0: Τον Νους.
2: Κάτσε να τελειώσει πρώτα.
0: Είναι τελειωμένο, άκου που σου λέω.
2: Άμα έχεις εσύ άκρες με τον Όφτη, οκ. Okay.
0: Από τον Όφη βγαίνει, φίλε, από τον Όφη βγαίνει ότι υπάρχει προφορική συμφωνία για τη μεταγραφή του Νους στον Ολυμπιακό και θα πάει άμεσα, θα έρθει στην Αθήνα, λέει ο Όφη, για τα ιατρικά. Αυτά.
2: Μάλιστα, θα το δούμε. Και αυτό και για τον Αποστολάκη που γίνεται συζήτηση. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Όπως και θα δούμε και την εξέλιξη στο θέμα του Ζέλσον Μαρτίνς, που παίζει πάντως σήμερα. Έτσι, κατά τη Λάρισα. Γιατί η Κράσνονταρ ανέβασε την προσφορά, πήγε στα 6 εκατομμύρια, έδινε 4 πριν 2 μήνες, γι' αυτό και δεν ολοκληρώθηκε η μεταγραφή, επέστρεψε και δίνει 6 εκατομμύρια στον Ολυμπιακό και 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο στον παίκτη.
0: Οπότε φαίνεται ότι μπορεί να φύγει και ο Ζέλσον.
2: Ναι, φαίνεται ότι περισσότερο ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να φύγει ο Ζέλσον, δεν ήθελε να φύγει, αλλά φαίνεται ότι ο ίδιος επιθυμεί να πάει στην Κράσνονταρ, γιατί προφανώς το συμβόλαιό του είναι πολύ καλύτερο από αυτό του Ολυμπιακού. Έτσι σχεδόν τα διπλάσια λεφτά είναι. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ώρες. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Ζέλσον Μαρτίνς και βέβαια με τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Μπέιλι. Μεγάλη μεταγραφή και αυτή. Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες από την Άστον Βίλα. Μεταγραφή είναι, δεν είναι ούτε δανεισμός ούτε τίποτα, μεταγραφή είναι.
0: Δανεισμός ήταν στη Ρώμα, έτσι, την προηγούμενη σεζόν, ναι, κάνω λάθος.
2: Ναι. Να πω ότι ο Ολυμπιακός δύο μέρες πήγε να κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή από αυτές που λέμε βόμβα, αλλά δυστυχώς έπεσε πάνω στον παίκτη. Ο λόγος για τον Junior David Ασβίλη της Σεντετιέν, αριστεροπόδαρος, Γεωργιανός, σπουδαίος παίκτης, με πολύ καλά στατιστικά, γκολ, ασίστ κτλ. Αλλά η απάντηση στον άνθρωπο του Ολυμπιακού ήταν ότι δεν θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Είχε γίνει και μια συζήτηση πριν και κάνα μήνα. Γενικά ήταν από τους πρώτους στη λίστα του με τη Λίμπαρ, αλλά ο Γεωργιανός δεν έδειξε τη διάθεση, οπότε τον Ολυμπιακό δεν παρακαλάνε κανένα. Και έτσι το ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή, είχε αρνητική στάση ο ίδιος. Η Σεντετιέν τον έδινε, γιατί ο Ολυμπιακός έδινε 17 εκατομμύρια για τον Νταβιντασβίλη. μεγάλο ποσό για μια ομάδα β' εθνική στην Γαλλία. Αλλά ήρθε η άρνηση του ποδοσφαιριστή, οπότε έτσι ο Ολυμπιακός κατέληξε τελικά στον Μπέιλι για ό,τι αφορά τα εξτρέμ. Αυτά φίλε, μέχρι στιγμής θα δούμε.
0: Υπάρχει έτσι, πώς να το πω, για τον Πουέρτα, μεγάλη ικανοποίηση και από τους φίλους του Ολυμπιακού.
2: Λογικό είναι, φίλε. Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η προηγούμενη, ας πούμε, ήταν ο Ζάχοβιτς, που ήταν 13 εκατομμύρια. Ο Ζιωβάνι, 12, ξέρω εγώ, το 99. Και οι δύο είχαν έρθει μαζί, μάλιστα. Οπότε, λογικό είναι. Είναι ένας παίκτης μουντιαλικός. Τον είδαμε το καλοκαίρι στο Μουντιάλ. Βασικό στην εθνική ομάδα της Κολομβίας. Ήταν φανερό ότι ήταν ο πρώτος και μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού, μας ταλαιπώρησε όλο το καλοκαίρι, αλλά τελικά ευτυχώς όλα πήγαν καλά, έστω και την τελευταία στιγμή. Ο Ολυμπιακός συνηθίζει να κάνει μεταγραφές τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη προσήκη, ανεβάζει επίπεδο τον Ολυμπιακό σε μεγάλο βαθμό. Έτσι.
0: Αποχαιρέτησε και τον Μουζακίντο Ολυμπιακός, που θα συνεχίσει την καριέρα του.
2: Μεγάλο deal. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Χρήστος, παρότι ξεκίνησε καλά πρόπερση, η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή. Είχε ένα γκολ μόνο, μια-δυο καλές εμφανίσεις στο Champions League και από εκεί και πέρα πολύ λίγα πράγματα. Και το Ολυμπιακός τον πούλησε στη Χαλ για 15 εκατομμύρια με το 50%.
0: Α, έχει κρατήσει 50% τα δικαιώματά του.
2: Ναι.
0: Ωραίο,
2: ναι.
0: Καλό deal τότε, φίλε.
2: Ναι, γι' αυτό τώρα το λέω. 15 εκατομμύρια για το Μουζακίδη και το 50% νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο deal από αυτά που ξέρει να κάνει ο Ολυμπιακός. Οπότε,
0: πρόσεξε, τι
2: καλά έκανε εδώ που τα λέμε, γιατί με τους παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στον άξονα, στα χαπ, δεν θα έπαιζε ο Μουζακίτης. Οπότε θα έχανε ακόμα περισσότερο από την αξία του.
0: Ναι, ξέρεις τι σκέφτηκα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ωραία deal με την Αγγλία. Τι εννοώ, Μπάμπης Κοστούλας, σχεδόν 40
2: εκατομμύρια. Το έχω γράψει στο site από το πρωί.
0: Μπράβο.
2: Καταρχάς, ξέχασες τον πρώτο από όλους. Και οι τέσσερις είναι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού.
0: Ακριβώς.
2: Ο Τσιμίκας, ο Κοστούλας, ο Τζολάκης και ο Μουζακίδης.
0: Ο Μουζακίδης, βέβαια.
2: Τέσσερα παιδιά από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού στην Premier League. Νομίζω αυτό μπορεί να μιλάμε και για επίτευγμα. Έχουν πάει και άλλοι παίκτες.
0: Πήγε και ο Κωστίνη, ας πούμε, με 13 εκατομμύρια, δεν είναι από τις Ακαδημίες, αλλά θέλω να πω, έχει κάνει deal τέτοια.
2: Ναι,
0: καλά,
2: έχουν πάει τα τελευταία χρόνια πολλοί παίκτες. Ξεκινώντας από Μυραλάς, Μήτρογλου, Ποντένσε, Μιλιβόγεβιτς και τα λοιπά. Έτσι, έχουν πάει πολλοί παίκτες από τον Ολυμπιακό στην Premier League. Αλλά το ότι έχουν καταλήξει τέσσερα παιδιά από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, νομίζω ότι είναι, μιλάμε για κάτι πολύ ξεχωριστό, κάτι πολύ διαφορετικό. Δείχνει ότι πόσο δουλεύει ο Ολυμπιακός στις Ακαδημίες και πόσο ξέρει να πουλάει. Και όλα έτσι, γιατί όλα τα δίλη ήταν μεγάλα. Ειδικά του Κοστούλα, ας πούμε, που είχε φτάσει περίπου 35-37 εκατομμύρια, ήταν κάτι πολύ μπροστά, αν θέλεις.
0: Μάλιστα. Αυτά.
2: Αυτά φίλε, περιμένουμε να δούμε το παιχνίδι με τη Λάρισα, το κύπελο, να δούμε όλα αυτά τα νέα πρόσωπα που θα αγωνιστούν και βέβαια πάντα θα είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων για τα μεταγραφικά μέχρι απόψε, γιατί μην ξεχνάμε, Σάκη, ότι μέχρι απόψε είναι Ολυμπιακός, θα πρέπει να παραδώσει την ευρωπαϊκή του λίστα για τους παίκτες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Europa League. Και με πιο επικεντρωμένο το ενδιαφέρον στους ξένους που θα αναγκαστεί να κόψει με τη Λίμπερ και θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Αλλά αυτός είναι ο προπονητής, αυτός πληρώνεται και αυτός θα αποφασίσει.
0: Να σου δώσω και δύο πληροφορίες για τον νους ακόμη.
2: Yeah, ναι.
0: Ότι
2: παίρνει τις κόκκινες κάρτες η μία μετά την άλλη.
0: Αλλά αυτό το ξέρεις και δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ότι υπάρχουν συζητήσεις για το να κρατήσει ποσοστό μεταπόλησης ο Όφη και να κρατήσει επίσης ο Όφη ένα χρόνο ακόμη δανεικό τον Αθανασίου, αφού συμφωνεί και ο παίκτης. Δηλαδή εκεί βρισκόμαστε.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάντως τις κόκκινες τις παίρνει εύκολα. Όπως το πες.
2: Όταν κόκκινες και κίτρινες είναι στους αριθμούς του σε προτεραιότητα.
0: Ναι. Ναι, αυτό με το διορθώσει είναι καλός παίκτης γενικά.
2: Αλλά... Αν έρθει στον Ολυμπιακό τελικά και μπορεί να αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του, γιατί καλός παίκτης είναι σίγουρο. Αλλά είναι ένα μειονέκτημα αυτό το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξει.
0: Όταν πέσουν οι υπογραφές, τότε θα λέμε για μεταγραφή, έτσι, να τα λέμε αυτά.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω να περιμένουμε.
0: Έτσι, αύριο, εισαύριο είναι τα σπουδαία.
2: Έγινε Σακή μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Γεια σου Κώστα, γεια σου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης. Μιλήσαμε για τα του Ολυμπιακού, τα μεταγραφικά και φυσικά και για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Το μάτς με την ΑΕΛ είναι σε 40 λεπτά περίπου από τώρα που θα τα παρακολουθήσετε εδώ σε ζωντανή μετάδοση από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου, του Τζόρτζη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εδώ ο φίλος μου ο Παντελής μου κάνει πλάκα. Τώρα μου λέει έχεις και αποκλειστικά για τον Ολυμπιακό. Ό,τι θες καλέ μου φίλε Παντελή, τα πάντα όλα. Έγκυρα και έγκαιρα λοιπόν, πάντα εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Αρκεί εσείς να είστε συντονισμένοι. 24 λεπτά βρισκόμαστε με τις 7. Ξαναλέω, μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται, ο Ουναΐ, σύμφωνα με τους Ισπανούς που τον στέλνουν οριστικά πλέον στο Παναθηναϊκό και με λεπτομέρειες για το deal με την Τζιρόνα, μέχρι και ο Νίλ Σολά είναι ένας ρεπόρτερ που μέχρι και χθες το βράδυ αυτός έκανε λόγο ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Επανέρχεται πριν από λίγο και με λεπτομέρειες και λέει ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στην Τζιρόνα και τον Παναθηναϊκό για τη μετακίνηση του Ουναΐ στην Ελλάδα. Λέει λοιπόν ότι οι αριθμοί της συμφωνίας φτάνουν στα 14 εκατομμύρια ευρώ, συν 1 εκατομμύριο σε μπόνους, συν 20% ποσοστό μεταπόλησης που εξασφάλισε η Τζιρόνα. Ο Σολά μάλιστα τόνισε πως ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής δεν προπονήθηκε ούτε την Τρίτη αλλά ούτε και σήμερα.

Ούτως ή άλλως, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν και τα χρονικά περιθώρια. Ό,τι να γίνει, θα γίνει και άμεσα. Από Θεσσαλονίκη, η Αποστολία. Γαβρίνα, όπως γράφει Σάκη, που εδώ Θεσσαλονίκη. Έχω βγει, λέει, έχει βγει βρώμα από σονού του Όφη και από Σολάκη ξέκλεισαν στον θρύλο. Ψάξτο, τα είπαμε νωρίτερα. Α, μου το έστειλε 6.30. Τα είπα, ειδικά για τον νους. Αποστολία μου, τα είπαμε. Πελιζόλ το λέγανε το άσπρο καθίσματά στο γήπεδο, που στο τέλος το πετάγαμε στο γήπεδο. Λέει ο Τάκης. Ναι, Τάκη, είχα κολλήσει, δεν το θυμόμουν. Το Φελιζόλ, μπράβο. Και ο Νικόλας μου το στέλνει, ήρθαν όλα μαζί τα μηνύματα. Φελιζόλ για κάθισμα και πλαστικές στρογγυλές πορτοκαλάδες. Νικόλας από το Ζωγράφου. Ναι, Νικόλα, ωραίες εποχές, φίλε, τότε. Μόλις σφύριζε ο διαιτητής, τα πετάγαν όλοι μέσα. Και αν είχε αέρα, γινόταν ένα πατζουλισμό. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε πολύ λίγο. So laugh along and clap your hands and join the ones who never did. Θα επιστρέψω με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με Χρήστο Παπανικολάου.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
5: Μη είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
5: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άννα Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
5: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
11: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

32 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε μέχρι και τις 9 παρέα και απόψε. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8 με Γιώργο Ιωάννου στην περιγραφή του μάτς. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο Χρήστο Παπανικολάου, θα μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα να πω στην Ελένη, στη Μαρία και στην Χριστίνα στον Άγιο Νικόλαο εκεί στην Κρήτη, στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη, στο φίλο τον Λάζαρο στου Ζωγράφου, στο φίλο τον Νίκο στην όμορφη και αγαπημένη Ναύπακτο, στη Μαρία και τον Βασίλη στην ωραία πόλη της Λιβαδιάς, εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης 97,3. Καλησπέρα και στο φίλο τον Μάριο στην Κύπρο, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Καλησπέρα και στην Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στον ομό Ηλίας, στο φίλο μου το Λάκη τον 811, το Βαγγέλη από το Κάτω Εγάλεο, όπως υπογράφει ο ίδιος.

0: Και ήρθε τώρα η ώρα, φίλες και φίλοι, να πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε στον Χρήστο Παπανικολάου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, σε καλωσορίζω, Χρήστο, εδώ στο σταθμό μας. Γεια σου και καλησπέρα σου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του σταθμού.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Θα πω καλά, αν και θα μπορούσα να είμαι και καλύτερα. Οι εξελίξεις στο Παναθηναϊκό τρέχουν και τρέχουμε και εμείς μαζί τους να τις προλάβουμε.
0: Και θα είσαι και λίγο άϊπνος από χθες το βράδυ, ε?
2: Και όχι μόνο από χθες, γενικά έχει τράβηξει πολύ αυτή η ιστορία το Αργεντινάι.
0: Ακριβώς, να τα πάρουμε από την αρχή.
2: Να το πάρουμε από όπου θέλεις.
0: Να ξεκινήσουμε δηλαδή με τον Ουναΐ. Πάντως βγήκανε νωρίτερα κάποια δημοσιεύματα σχεδόν από όλη την Ισπανία, θα έλεγα, που μέχρι και κάποιοι δημοσιογράφοι που ήταν εντελώς αντίθετοι ότι θα γίνει αυτό το deal, λένε πλέον, όπως ο Νίλ Σολά, αν δεν κάνω λάθος, που λένε πλέον ότι έχει οριστικοποιηθεί, υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στην Τζιρόνα και τον Παναθηναϊκό για να έρθει ο παίκτης στην Ελλάδα. Μάλιστα βγάζουν και ποσά, 14, 16 συν bonus, 20% μεταπόληση. Θα μας τα πεις εσύ, δεν ξέρω ποιο είναι το δικό σου ρεπορτάζ.
2: Ναι, κοίταξε να δεις Σάκη και στους φίλους ακροατές. Τα δεδομένα είναι ως εξής. Αρχικά η τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την Ισπανία έρχεται από την El Chiringuito TV και τον δημοσιογράφο τον Μάρκος Μπενίτο, ο οποίος ήταν εκείνος που έβγαλε από την Ισπανία ότι ο Παναθηναϊκός πλέον δίνει στην Τζιρόνα 16 εκατομμύρια ευρώ συν bonus, τα οποία, όπως εικάζω εγώ, πολύ πιθανόν να φτάνουν από τα 18 ακόμα και τα 20 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ζητούσε η ισπανική ομάδα έτσι ώστε να παραχωρήσει να ζητήσουν ΑΗ. Θυμίζω και λέω στον κόσμο που δεν το γνώριζε πριν ότι η πρώτη απόπειρα του Παναθηναϊκού να κλείσει τον παίκτη ήταν στα 14 εκατομμύρια ευρώ συν bonus, που με αυτά έφτανε σχεδόν τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε το τι έχουμε, η δεύτερη και τελική πρόταση του Παναθηναϊκού είναι ένα all-in το οποίο ξεκινάει από τα χρήματα τα οποία θα έφτανε μαζί με τα bonus, δηλαδή από τα 16 που θα έφτανε τα bonus η πρώτη πρόταση, από εκεί ξεκινάει, συν τα bonus τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά ακόμα, αλλά εικάζω ότι θα είναι από τα 18, μπορεί και παραπάνω, για να πείσει τον Ουναΐ να έρθει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό. Επίσης, να σου πω ότι έχει βγει κι άλλο ένα δημοσίευμα από την Αραβία, το οποίο μας φέρνει ακόμα πιο κοντά, φέρνει μάλλον ακόμα πιο κοντά τον παίκτη στην Ευρώπη, θα έλεγα, διότι υπάρχει μια πρόταση της ΝΕΟΜ, της ομάδας της Σαουδική Αραβία, για τους φίλους που μπορεί να γνωρίζουν, είναι εκείνη που πήγε και ο Μασούρας του Ολυμπιακού, όπου έκανε πρόταση στην Τζιρόνα. Η Τζιρόνα τη δέχτηκε, διότι οι Άραβες δεν έχουν οικονομικά προβλήματα.
0: Καλά, ναι. Και δεν μπορείς να τους κοντράρεις, Χρήστο.
2: Πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα, Σάκη. Οπότε έφτασαν τα οικονομικά, θέλω πολύ εύκολα. Όμως εκεί, να πούμε ότι ο ίδιος ο παίκτης έχει θέσει βέτο, έχει πει ότι δεν θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Αραβία, οπότε ξεκαθαρίζει η κατάσταση και για την άλλη τη Χατ που είχε προηγηθεί πριν από την ΝΕΟΜ, και ξεκαθαρίζει και η στάση του παίκτη, η οποία είναι δεδομένη ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη. Και εδώ που φτάσαμε, 2 Σεπτεμβρίου, Σάκη και φίλοι, πραγματικά τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, εγώ θα πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο Αργεντίνου Ναΐ να μην είναι παίκτης του Παναθηναϊκού από σήμερα το βράδυ και να μην δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι, γιατί τρέχει να προλάβει ο Παναθηναϊκός να δηλώσει τον παίκτη στην λίστα. Έτσι, νομίζω, είναι μέχρι 23:59 στην ουσία, έτσι, η διορία.
2: Είναι μέχρι τις 23:59 ώρα κεντρικής Ευρώπης, είναι μέχρι τη μία εδώ δική μας ώρα Ελλάδας.
0: Μία ώρα Ελλάδας, ναι.
2: Είναι μία ώρα Ελλάδας. Οπότε ο Παναθηναϊκός πρέπει να τρέξει τώρα τη στιγμή που μιλάμε, αλλά ξαναλέω, όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι πολύ δύσκολα πλέον, εδώ που φτάσαμε, έτσι όπως φτάσαμε σίως μέχρι εδώ, πολύ δύσκολα η Τζιρόνα δεν θα δεχτεί την πρόταση του Παναθηναϊκού, και θεωρώ ότι τη δεδομένη στιγμή πλέον ο Παναθηναϊκός έχει συμπαίκτη του και τον παίκτη, όπου σε αντίθεση με τις προηγούμενες φορές που προσπάθησε να τον κάνει δικό του, πλέον και ο ίδιος έχει καταλάβει ότι τα όρια έχουν στενέψει πάρα πολύ. Έχει καταλάβει το γεγονός ότι εάν δεν δεχτεί την πρόταση του Παναθηναϊκού, πολύ δύσκολα θα συνεχίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ναι, γιατί τα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν κλείσει.
2: Ακριβώς. Αυτό περίμενε ο Ναΐ, δυστυχώς δεν ήρθε για εκείνον. Ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό, θα πω εγώ. Περίμενε έτσι μια πρόταση από το Big Five, η οποία πρόταση δεν ήρθε ποτέ, που να ικανοποιεί και την Τζιρόνα και τον ίδιο τον παίκτη, τόσο σε κομμάτι απολαβών όσο και στο κομμάτι του ρόλου που θα έχει στην εκάστοτε ομάδα. Οπότε ο Παναθηναϊκός πλέον δείχνει να είναι το απόλυτο φαβορί. Ενώ μάθαμε και το Plan B, να σου πω, ακούστηκε και το όνομα, για τον Αλγερινό μέσο της Union Saint-Gilloise, τον Αντέμ Ζοργκάν. Σαν και αυτός είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Γι' αυτόν λοιπόν ο Παναθηναϊκός κυκλοφόρησε το όνομα ότι είναι η περίπτωση, το Plan B, σε περίπτωση δηλαδή που για κάποιο λόγο η περίπτωση του ΝΑΗ δεν προχωρούσε, θα ήταν ο παίκτης δηλαδή που θα απασχολούσε άμεσα το τριφύλι μέχρι το βράδυ να τον κλείσει, έτσι ώστε να τον δηλώσει και στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Οπότε όμως, αυτόματα απάντησες και σε αρκετές ερωτήσεις φίλων που ρωτάνε, πες ότι γίνει κάτι στραβώς, γιατί η μεταγραφή γίνεται ολοκληρωθεί μόλις πέσουν υπογραφές. Αν έχει Plan B ο Παναθηναϊκός, οπότε απάντησες και σε αυτή την ερώτηση.
2: Βεβαίως έχει Plan B, το οποίο είναι έτοιμος να τον ενεργοποιήσει, εάν και εφόσον ο ΝΑΗ δεν έρθει. Αλλά ξαναλέω, με τα τωρινά δεδομένα είναι πάρα πολύ δύσκολο η μεταγραφή του ΝΑΗ να μην ολοκληρωθεί για τον Παναθηναϊκό.
0: Και από ό,τι μαθαίνω, με ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, έτσι. Και μάλλον θα είναι το πιο, πιο ακριβό στην ομάδα.
2: Ναι, εδώ μιλάμε τώρα, Σάκη, για ότι, να το πάμε λίγο πιο ανοιχτά το θέμα, σαν ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός έκανε μια πολύ μεγάλη οικονομική πρόταση πριν λίγα 24 ώρες στον Πουέρτα, τον έφερε στην Ελλάδα με 16 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός, ώρες μετά, πάει να σπάσει πολύ γρήγορα το ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα,
0: σωστό,
2: με, νέο ρεκόρ, αυτό του αζητούν να είναι, και θα φέρει τον πιο ακριβό πληρωμένο παίκτη που έχει έρθει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο, την πιο ακριβή μεταγραφή και με το καλύτερο συμβόλαιο, έτσι, γιατί μιλάμε πλέον για ένα συμβόλαιο για τα ελληνικά δεδομένα μυθικό.
0: Ηγεμονικό θα έλεγα.
2: Το θέμα είναι, Σάκη, να το βγάλει και στο γήπεδο, εντάξει, να πάνε όλα καλά και να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι ο Παναθηναϊκός ναι, δίνει πολλά χρήματα, αλλά δεν τα δίνει για έναν παίκτη τον οποίο δεν τον γνωρίζει. Ο Αζεντίνου Ναΐ έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του στην Ελλάδα, στην προηγούμενη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Το έδειξε και πολύ πρόσφατα τι μπορεί να κάνει και με την Χιρόνα, με την οποία ήταν σαν τη μήγα μέσα στο γάλα, καθώς ήταν τελευταία στη βαθμολογία, ενώ ο ίδιος μεσουρανούσε με πολύ καλά παιχνίδια, αλλά και στο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο εκεί τον είδαμε ξανά και θυμηθήκαμε για ποιο λόγο μας έχει απασχολήσει τόσο πολύ τα τελευταία τρία χρόνια και για ποιο λόγο το παλεύουμε και όλοι εμείς οι ρεπόρτερ και ο Παναθηναϊκός να τον κάνει δικό του.
0: Μάλιστα. Πάντως φαντάζομαι ότι αυτή την ώρα έχει πάρει φωτιά το νομικό επιτελείο της ΠΑΕ, ο Στέφανος Κοτσόλης, τα τηλέφωνα και παλεύουν όλοι να ολοκληρώσουν αυτό, γιατί είναι ένα ιστορικό deal, εκεί που θα φτάσει δηλαδή οικονομικά το deal αυτό. Σίγουρα κάνει άλλη μια υπέρβαση, θα έλεγα, αν όντως ολοκληρωθεί, η διοίκηση του Παναθηναϊκού, έτσι δεν είναι?
2: Υπέρβαση. Ναι, νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Υπέρβαση. Γενικότερα, ο Παναθηναϊκός φέτος έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, οι οποίες θα έλεγε κανείς ότι είναι δηλώσεις. Βέβαια, όλο αυτό μένει να το δούμε να βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει κάποια προβλήματα στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά με τη δουλειά, και ενώ σιγά σιγά τα πολύ μεγάλα πρέπει φεύγουν πάνω από το κεφάλι του τριφυλιού, θέλω να πω, οι προκρίσεις ήρθαν, η League Face ήρθε, μπήκε με το δεξί στο
0: ελληνικό. Ναι, και νομίζω ότι αγόρασε σε εισαγωγικά λέξη ηρεμία ο Παναθηναϊκός, αφού κατάφερε το στόχο που είχε, τον πρώτο δηλαδή για φέτος, να μπει στην Ευρώπη. Αγόρασε ηρεμία, ώστε να μπορέσει να δέσει την ομάδα ο Νίστρουπ. Καινούριος προπονητής και περισσότερη, τι περισσότερη, καινούρια ομάδα είναι πλέον.
2: Εντελώς νέα ομάδα. Και πράγματι είναι αυτό που λέμε, ότι ο Νίστρουπ πλέον έχει καταφέρει, όχι με εντυπωσιακό ποδόσφαιρο θα πω εγώ, όμως έχει καταφέρει να κάνει τη δουλειά. Τώρα αυτό που μένει είναι να μπουν τα τελευταία κομμάτια του puzzle, του μεταγραφικού puzzle, να τα ενώσει ο Δανός, να δει το υλικό του, να δει τι έχει και τι μπορεί να κάνει από εδώ και έπειτα, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός, εκτός από αποτελεσματικός, να γίνει και πιο ωραίος, ρε παιδί μου, στο μάτι για τους φιλάθλους του, όπου εντάξει, τον τελευταίο καιρό δεν έχουν δει και το καλύτερο δυνατό ποδόσφαιρο.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Όμως επειδή είμαστε σε περίοδο μεταγραφών και ακόμα η ομάδα κτίζεται, και όπως είπες πολύ σωστά, Σάκη μου, είναι μια εντελώς νέα ομάδα, όλο αυτό για να στηθεί χρειάζεται χρόνο, και ο χρόνος θα έρθει μόνο μέσα από νίκες, αλλά και μέσα από τέτοιου είδους μεταγραφές σαν αυτή του Αζεντίνου Ναΐ, που θα φέρει πολύ πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και στους φιλάθλους που τρία χρόνια τώρα φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του και περιμένουν πότε θα γίνει αυτή η μεγάλη επιστροφή. Φαίνεται
0: αγαπημένος όπως εξέδρας, έτσι και εμένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο παίκτης αυτός, πάρα πολύ καλός παίκτης, να πω την αλήθεια. Ό,τι να, Κυριακή κοντή γιορτή, ό,τι να γίνει θα γίνει σε επόμενες ώρες. Να πάμε και στα. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι για τον Ναΐ.
2: Όχι, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Ξαναλέω, 16 εκατομμύρια η τελική πρόταση του Παναθηναϊκού συμπόνους στην Τζιρόνα. Αναμένουμε απάντηση. Και ξαναλέω ότι προσωπική μου άποψη, πολύ δύσκολα δεν θα ολοκληρωθεί με επιτυχία πλέον αυτή η μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό.
0: Δύο πραγματάκια, μάλλον τρία. Το πρώτο, βλέπεις να έρχεται ή τώρα ή μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου κάποιος κεντρικός αμυντικός. Αν ξέρεις κάτι για το Ζαρουρί που υπήρχε μια πληροφορία ότι ενδιαφέρεται κάποια ομάδα από το MLS. Άστο, το τρίτο να σου το πω μετά, να μην σε μπερδέψω.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το Ζαρουρί. Πράγματι, το έχουμε γράψει και όλα στα site από το πρωί. Υπάρχει μια ομάδα από την Αμερική που ενδιαφέρεται. Το όνομα της οποίας δεν έχει γίνει γνωστό. Οπότε δεν μπορώ να σε κάνω σοφότερο εκεί. Υπήρξε πριν και ένα ενδιαφέρον από την Γαλλία και την ΟΣΕΡ, το οποίο δεν επροκύμησε, δεν προχώρησε αυτό. Αλλά επειδή εκεί δεν υπάρχει τέτοιο θέμα με ευρωπαϊκή λίστα κτλ., ο Παναθηναϊκός μπορεί και τις επόμενες μέρες, σε μια πολύ μικρή διορία που έχει μετά την ευρωπαϊκή λίστα σήμερα, να προχωρήσει την περίπτωση του Ζαρουρί, αν κινηθούν δηλαδή από τη μεριά της Αμερικής έτσι δυναμικά. Τώρα για το στόπερ Σάκη, ο Γκασαμά ήταν μια περίπτωση αριστεροπόδαρου στόπερ,
0: ναι,
2: που είχε γραφτεί τα τελευταία 24 ώρα και θα μπορούσε να απασχολήσει τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ένας παίκτης που παίζει και αριστερό μπακ. Εκεί ο Παναθηναϊκός θα ήθελε ένα παίκτη που να μπορεί να καλύψει το κενό του Κρίστιανσεν που υπάρχει τώρα, που δεν είναι ακόμα έτοιμος να βοηθήσει το σύλλογο του Παναθηναϊκού. Αλλά θεωρώ ότι να μην εκπλαγεί ο φίλαθλος Κούσμης του Παναθηναϊκού, εάν το στόπερ που θα έρθει, εάν έρθει, που όλα δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός θα κλείσει και έναν στόπερ, δεν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι, ναι,
2: συμφωνώ. Δηλαδή να γίνει η μεταγραφή αυτή, να
0: για το ελληνικό πρωτάθλημα
2: σήμερα, να γίνει για το ελληνικό πρωτάθλημα και μετά με την πρώτη ευκαιρία που θα έχει ο Παναθηναϊκός να κάνει κάποια αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα, να γίνει τότε. Πάντως για τώρα η μοναδική μεταγραφή η οποία θέλει ο Παναθηναϊκός να κλείσει άμεσα για να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα είναι αυτή του Αζίζου Ουνάη.
0: Του να είναι. Υπάρχει περίπτωση να μην πάρει καν εξτρέμ ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που φύγει ο Ουνάη, γιατί εκεί μπορεί να παίξουν αρκετοί παίκτες σε αυτή τη θέση που έχει, δηλαδή και ο Ταμπόρδα και ο Καλά και ο Λιβάη μπορεί να παίξει. Καλά θα επιστρέψει μετά τις γιορτές ο Παντελίδης. Ο Γιάκουσης μπορεί να παίξει. Βλέπεις να μην κινηθεί για εξτρέμ?
2: Κοίταξε, βάσει του ρεπορτάζ, εγώ αυτό που καταλαβαίνω σαν είναι ότι ο Παναθηναϊκός στη δεδομένη στιγμή δεν θα κινηθεί για εξτρέμ. Εγώ θεωρώ ότι ο Νίστρουπ σε αυτό που έχει στο μυαλό του να παίξει τη θέση των εξτρέμ μπορεί να την καλύψει εσωτερικά, γιατί δεν έχουμε και καταλάβει ακριβώς και το σύστημα που θέλει να παίξει. Γιατί εννοώ, για παράδειγμα, στο μυαλό του Νίστρουπ, αν πούμε ότι είσαι ένα υποτιθέμενο σενάριο που δεν παίζει σε 4-4-2 με Λιβάη και Τετέι στην κορυφή, θα μπορούσε αυτό να διαμορφωθεί σε ένα 4-3-3 με τον Λιβάη και τον Τετέι σαν εξτρέμ. Και στην κορυφή θα πω εγώ τις επίθεσεις των 4. Άρα σε ένα τέτοιο σενάριο, εκεί καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν μένει γυμνός, να το πω έτσι, στα εξτρέμ, διότι
0: έχει λύσεις, αυτό λες.
2: Έχει λύσεις, έχει ναι. Ταμπόρδα, έχει Αντίνο, έχει τον Ρουάνο, τον Μπελίστρι.
0: Ναι, οπότε σωστά, δεν το είπα πριν, έχεις δίκιο. Ναι.
2: Έχει λύσεις εκεί. Δηλαδή και να φύγει τη δεδομένη στιγμή ο Ζαρουρί, στο μυαλό του προπονητή αυτό που προκύπτει ρεπορταζιακά είναι ότι δεν δημιουργείται κάποιο κενό. Ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να πορευτεί με τους ποδοσφαιριστές που έχει. Γιατί υπολογίζει και στην επιστροφή του 4% ετοιμότητα που μπορεί να πάρει.
0: Σαν μεταγραφή είναι ο 4 πάντως για μένα φέτος.
2: Είναι μεταγραφή, σαν και έτσι όπως εξελίχθηκε.
0: Αφού πέρυσι δεν. Πόσα, πολύ λίγα λεπτά συμμετοχής είχε, γκολ επέτυχε, ασίστ έδωσε, αλλά δύο τραυματισμοί το πήγαν πολύ πίσω. Γι' αυτό το λέω.
2: Και το φοβερό με τον 4 είναι, σαν και ότι πραγματικά αυτό το παιδί όποτε παίζει με αγωνιστικό χώρο σκοράρει. Από πέρσι το ελάχιστο που έπαιξε το συνεχίζει φέτος.
0: Δύο προκρίσεις έχει δώσει και στη Βουλγαρία, γκολ με το Λεβαδιακό που κλειδώνει τη νίκη. Γενικά είναι πολύ χρήσιμος, παρόλο που μπαίνει ως αλλαγή, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς. Και για να το κάνουμε και γέφυρα με το προηγούμενο θέμα, αν λοιπόν ο Ντέσσερ φτάσει σε ένα επιθυμητό επίπεδο και είναι 100% έτοιμος για να παίρνει χρόνο συμμετοχή,
0: σιγά σιγά θα φτάσει, βέβαια.
2: Άρα λοιπόν εκεί μιλάμε ότι ο Ντέσσερ θα παίζει στην κορυφή της επίθεσης. Άρα ένας εκ των Τετέι Λιβάη θα πρέπει να μείνει εκτός. Πολύ δύσκολη εξίσωση αυτή. Άρα λοιπόν ίσως εκεί ο Νίστρουμ υπολογίζει αυτούς τους δύο παίκτες για τα εξτρέμ. Ο Λιβάη έτσι καλύτερος είναι εξτρέμ.
0: Ναι.
2: Άσχετα που Αλμέιδα την ΑΕΚ τον έκανε.
0: Ναι, και ο Ανδρέας μπορεί να παίξει, γιατί έχει παίξει στην Κηφισιά.
2: Ακριβώς. Στην Κηφισιά παίζει πολλές φορές. Ξεκινάει για τα αριστερά.
0: Ναι,
2: και,
0: ναι. Και συγκλίνει προς τα μέσα συνήθως.
2: Ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι κάπως έτσι θα το πάει ο.
0: Και ήθελα να σε πάω στην τρίτη ερώτηση, η οποία ποια είναι. Δεν ξέρω εσύ ποια είναι η άποψή σου. Εμείς δεν είμαστε προπονητές ούτως ή άλλως. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, εκεί που πονάει ακόμα και ο Ουναή να έρθει, πονάει στη θέση 6 με ένα σκληροτράχυρο, θα έλεγα, παίκτη. που αυτή τη στιγμή δεν τον έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Βέβαια, θα μου πεις ο Νίστρουπ έχει κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό του να παίξει. Ίσως να παίξει όπως και ο Νίκολης πέρυσι, χωρίς εξάρι, χωρίς αμυντικό χαφ δηλαδή. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό.
2: Κοίταξε, σαν και αν με ρωτούσες μία εβδομάδα πριν, θα σου έλεγα ότι πράγματι και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που θέλει να λειτουργήσει ο προπονητής και γιατί δεν επιμένει ο Παναθηναϊκός να αγοράσει ένα εξάρι με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Περνώντας ημέρες και βλέποντας τον Γκάνγκ βασικά σιγά να μπαίνει στην εξίσωση όπως και το Λούζα, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θέλει να, ο προπονητής θέλει να πάει σε ένα μοντέλο διαφορετικό χωρίς το παραδοσιακό εξάρι που λέμε παλιά σκοπής, να το πούμε το τρεχαντήρι, τον κόφτη ναι. Που
0: το,
2: δεν ξέρει
0: το σκύλο σε εισαγωγικά στο κέντρο.
2: Α, μπράβο, αυτό ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι πλέον από αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο προπονητής δεν θέλει να έχει στην εξουσία ένα τέτοιο είδους παίκτη. Έχει τον Καμαρά στο 6 που είναι πολύ πιο soft από αυτό που περιέγραψες.
0: Ακριβώς.
2: Είναι δεδομένο αυτό, όπως και ο Τσιριβεγιά που και αυτός είναι εξάρι, αλλά πολύ πιο soft. Καμία σχέση με αυτό που περιγράψαμε πριν. Οπότε καλά κάνει ο κόσμος που αναρωτιέται, αλλά πλέον είναι σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρουπ μάλλον, πάει σε ένα τελείως διαφορετικό πλάνο που δεν θέλει έναν παίκτη με τέτοια χαρακτηριστικά στην εντεκάδα του. Όπως το έκανε η ΑΕΚ πέρσι με αρκετά μεγάλη επιτυχία, πήρε και το πρωτάθλημα, νομίζω ότι κάτι τέτοιο έχει στο μυαλό του ο Δανός και με μια επιθετική ομάδα που θα βάζει περισσότερα γκολ από αυτά που θα δέχεται. Είναι σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό, γιατί δεν πάει να φτιάξει μια ομάδα με την προοπτική να κλείνεται πίσω και να κρατάει χαμηλά το σκορ. Εδώ βλέπουμε από το μικρό δείγμα που έχουμε ως τώρα ότι πάει να χτίσει μια πολύ επιθετική ομάδα Σάκη που να σκοράρει αρκετά και αν δέχεται και κάποια γκολ στο τέλος να κερδίζει.
0: Μάλιστα. Να πάμε και λίγο στα αγωνιστικά έτσι πριν σε αφήσω. Έχει μάτσο ο Παναθηναϊκός αύριο. Φαντάζομαι με αρκετές αλλαγές.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι με την νίκη Βόλου αύριο πιστεύω θα γίνει κάποιο rotation. Όχι εκτετάμενο, διότι εντάξει, σίγουρα θέλει να κρατήσει και μια ομοιογένεια ο Παναθηναϊκός. Συγκεκριμένα στο πώς θα πορευτεί, δεν ξέρω, στο κύπελλο υπενθυμίζω υπάρχει και ο νόμος για τους δύο νεαρούς. Οπότε δίνω πολλές πιθανότητες σε Κοντούρη και Κάτρι να ξεκινήσουν ως βασικοί. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα νομίζω ότι σίγουρα θα κάνει κάποιο rotation ο Δανός, αλλά για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα στο πώς θα παραχθεί η ομάδα, νομίζω ότι από αύριο θα έχουμε πιο ξεκαθαρή εικόνα. Τώρα, τη δεδομένη στιγμή, ακόμα είναι λίγο δύσκολο, είναι λίγο θολό το τοπίο, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Τώρα, δύο λόγια να πούμε για την ευρωπαϊκή λίστα που θα πρέπει και ο Παναθηναϊκός να παραδώσει ό,τι και να γίνει με τον Ουναΐ, mm-hmm. είτε έτσι είτε αλλιώς. Οι τέσσερις Έλληνες που έχει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός που θα δηλωθούν, φαντάζομαι, είναι Τσάπρας, Κοντούρης, Κυριακόπουλος και Τετέι. Mm-hmm. Τα παιδιά από τις ακαδημίες είναι Κότσαρης, Κάτρης, Κυριόπουλος και ο Παντελίδης, παρόλο που δεν παίζει.
2: Ναι, είναι και από τις ακαδημίες και αυτός, να το υπενθυμίσουμε. Mm-hmm. Αν και τον πήρα από την Κηφισιά και αυτό παιδιά.
0: Για τους πιτσιρικάδες, γείτονας τερματοφύλακας, ο Λάβδας, ο Στόπερ, ο Μπινιάρης, Χαφ και είναι και πλάγιος Μπακ, ο Νεμπής. Mm-hmm. Οι 17 θέσεις, εγώ θεωρώ ότι οι 15 από τους 17 έχουν κλειδώσει. Δηλαδή Πένια, Φαντρόκελεν, Ντερφράι, Καλάμπρια, Κρίστιασεν, Καμαρά, Λούζα, Κάγκου, Αντίνο, Γιάνκουση, Σταμπόρδα, Πελίστρη, Ραστόντερ, Λιβάη Γκαρσία και Ντέσσερ. Θεωρώ ότι αυτοί πρέπει να είναι σίγουροι. Έχουμε δύο παίκτες να μένουν ακόμη. Mm-hmm. Αν έρθει ο Ουναΐ και ίσως μπει ο Πάλμερ Μπράουν, αν δεν έρθει κάποιος άλλος στόπερ που.
2: Ακριβώς. Και επειδή το.
0: Κατ' εμέ, αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για.
2: Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Και για τον Πάλμερ. Και για τον Πάλμερ. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι. Ξαναλέω ότι και στόπερ να πάρει Παναθηναϊκός. Τώρα, αν γίνει ανατροπή και τον πάρει άμεσα και τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμής είναι ότι ο Παναθηναϊκός τον στόπερ που θα πάρει δεν θα τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα. Νομίζω ότι ο Πάλμερ θα κρατήσει τη θέση του. Συν τον Αζεντίνου Ναή.
0: Έτσι, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό. Έτσι, κάπως έτσι θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός. Έχουμε ξεχάσει κάτι, θα έχει κόσμο αύριο, τι λες. Είναι στις 9 το μάτς, έτσι.
2: Είναι στις 9, είναι αρκετά. Εντάξει, είναι δύσκολη μέρα καθημερινή. Ο κόσμος mm-hmm. μετά εργάζεται την άλλη το πρωί. Νομίζω θα έχει κόσμο. Δεν περιμένω. Νομίζω εκεί γύρω στις. Κάτω από, σίγουρα νομίζω θα είναι κάτω από 20.000. Εκεί που αναμένεται να έχει πολύ κόσμο είναι την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, όπου θα γεμίσει όλο το κάτω διάζωμα, θεωρώ δεδομένο. Μπορεί να πάμε δηλαδή και στο πάνω. Αλλά για το αυριανό παιχνίδι με την Νίκη Βόλου για το κύπελο, δεν νομίζω ότι θα φτάσουν τα νούμερα. Δεν έχει γίνει από την ΠΑΕ επίσημο ο αριθμός ή αν προσεγγίζει κάποιο διψήφιο δηλαδή 10.000 και πάνω κτλ. Αλλά νομίζω ότι κάπου εκεί θα είναι, γύρω στις 10-15.000, έτσι αν μπορώ να κάνω μια πρώτη προσέγγιση.
0: Ωραία, και να κλείσουμε να πούμε στους φίλους ότι η αναμέτρηση με την Κηφισιά που είχε αναβληθεί θα γίνει την 5η στις 10 του Σεπτέμβρη, έτσι, την επόμενη
2: έτσι ακριβώς,
0: Πέμπτη.
2: Έτσι ακριβώς, ήταν αυτό που είχα ξεχάσει, με βοήθησες.
0: Πάντα σε βοηθάω, θα σε βοηθάω.
2: Έτσι.
0: Στις 9 το βράδυ στο ΆΚΑ θα είναι το μάτς αυτό. Οπότε θα κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα, γιατί θυμίζουμε ότι πέρυσι στο δεύτερο γύρο έγινε το μάτς του πρώτου γύρου με τον Όφη. Έτσι.
2: Ναι, κουβαλούσε. Και το καλό.
0: Όχι, βέβαια.
2: Έτσι ακριβώς,
0: οπότε θα τελειώνει και με αυτό.
2: Ναι, είναι πολύ καλή αυτή η ημερομηνία. Μάλιστα. Γιατί είναι ένα μάτς το οποίο θα το θέλει ο Παναθηναϊκός να το κερδίσει και να μην βρίσκεται σε μια μόνιμη διεκδίκηση από νωρίς με λιγότερο βαθμό λόγω λιγότερου παιχνιδιού.
0: Νομίζω, φίλε, ότι τα καλύψαμε όλα.
2: Και εγώ έτσι νομίζω, Σάκη μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε και αύριο. Καλό βράδυ σου εύχομαι. Θα πούμε περισσότερα αγωνιστικά αύριο για το μάτς του Κυπέλλου.
2: Βεβαίως. Γεια χαρά.
0: Καλό βράδυ. Χρήστος Παπανικολάου, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Peter Vetten, Ελλάδα Sports 94,3. Τέλος και για το δεύτερο μέρος, για τη δεύτερη ώρα μάλλον της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με τον αγώνα βέβαια του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΛ. ΑΕΛ Ολυμπιακός για το κύπελο. Γιώργος Ιωάννου θα είναι στη μετάδοση. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Διχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε ένα λεπτό μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στην τροφιά. Σάγιο Πουζούνη στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Και θα πάμε τώρα στον Γιώργο Ιωάννου για το μάτς του Ολυμπιακού. ΑΕΛ Ολυμπιακός. Θα είναι στη μετάδοση ο Τζόρτζης, ο φίλος μου, Γιώργος Ιωάννου. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: ΑΕΛ Ολυμπιακός στο LFC Arena, το παιχνίδι ξεκίνησε. Η ΑΕΛ με την λευκή εμφάνιση, Ολυμπιακός με την μπλε. Να αναφέρουμε μια στα γρήγορα τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Τη στιγμή που οι στόπερ του Ολυμπιακού αλλάζουν κάποιες πάσεις και ψάχνουν μια βαθιά παλιά των Ζέλσον Μάρτινς. Ωστόσο ο Μελισσάς βγαίνει και μπλοκάρει. Ξεκινάει λοιπόν η ΑΕΛ το παιχνίδι με τον Μελισσά κάτω τα δοκάρια, Τελεπίδης και Ριζβάνη στο κέντρο της άμυνας, δεξιά ο Σάκης, αριστερά ο Μπούσης, Παπαγεωργίου Τσιγκάρα στο κέντρο, Αλμπάνης, Στούπης, Νικοκυράκης λίγο πιο μπροστά, προωθημένος, μοναδικός προωθημένος, ο Νίτσος ταυτόχρονα για την ομάδα του Ολυμπιακού, ο Πόποβιτς κάτω τα δοκάρια, Κάρμος Μαϊλόβιτς κέντρο της άμυνας, στη στιγμή που ο Κάρμος θέλει μια βαθιά παλιά. Θα ψάξει τον Γκοντζάλε, τον προωθημένο, θα αναφέρουμε την ενδεκάδα, ο Μελισσάς κοντρολάρει. Μπρούνο αριστερά, δεξιά ο Κουτσογούλας, ο Φίλης με τον Φρόιλερ. Στο κέντρο, μπροστά του Σωσά, ο Γκουστάβο Σά, ο Φορτούνης στα αριστερά, ο Μάρτινς δεξιά και ο Γκοντζάλε, μοναδικός προωθημένος. Πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος λοιπόν, στην LFC Arena, η ΑΕΛ που έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις στο roster προκειμένου να βελτιώσει και να διεκδικήσει την άνοδο στην Super League μετά τον υποβιβασμό της στην περσινή σεζόν. Η ΑΕΛ που έχει τώρα την μπάλα, μια πάσα για τον Νικοκυράκη που θέλει να μπει στην περιοχή, ο Σμαϊλόβιτς κοντρολάρει την μπάλα, την κρατάει, θέλει να την διώξει με μια συστή πάσα προς τον Μπρούνο. Την μπάλα κατέληξε πλάγιο για την ΑΕΛ, για τους γηπεδούχους. Όπως είπαμε, με τη λευκή εμφάνιση η ΑΕΛ, με την μπλε σκούρα ο Ολυμπιακός,

0: Νοικοκυράκι δεν κατάφερε να τον βρει. Κρατάει τώρα την μπάλα η ΑΕΛ και ο Αλμπάνης έχει τον Στούπι να του δίνει στήριγμα. Αλμπάνης κρατάει. Προσπάθησε να βρει τον Τσιγκάρα, παρόλα αυτά οι παίκτες του Ολυμπιακού σταμάτησαν την πορεία της μπάλας και καταλήγει στα πόδια του Πόποβιτς. Ο Κάρμο θα δώσει την μπάλα σιγά σιγά στο Φορτούνι, ο οποίος γυρνάει πολύ πίσω για να πάρει μπάλα και να αρχίσει να μοιράζει το παιχνίδι. Μπρούνο γυρνάει την μπάλα πίσω στον Κάρμο και αυτός στον έτερο στόπερ του Ολυμπιακού τον Σμαϊλόβιτς. Φρόιλερ ξαναέδωσε την μπάλα στον Σμαϊλόβιτς. Φρόιλερ κρατάει και δίνει στον Κουτσογούλα. Κουτσογούλας ο οποίος ήταν και ο ένας από τους από την χρυσή εντός αγωγικών ομάδα κάτω των 19 του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Youth League το 2024 και παράλληλα να πούμε, μια και μιλήσαμε για την ομάδα κάτω των 19 του Ολυμπιακού, ότι ξημερώματα ο Χρήστος Μουζακίτης, ένας ακόμα από την μαγική φουρνιά των πιτσιρικάδων.
1: Έπιασε Αγγλία για σας.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, τα λέξει,
0: κάναμε στην Αγγλία.
1: Ναι, κάναμε κουβέντα για αυτό το θέμα, ότι οι αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και από τους μικρούς και όχι μόνο, έχουν κάνει αυτό το ταξίδι Ελλάδα-Αγγλία. Έτσι, όπως και ο Κοστούλας που είπες, ο Μουζακίδης τώρα, ο Τζολάκης πριν από μέρες. Ένα σωρό παίκτες, έτσι.
0: Και αυτό ίσως και να δείχνει ένα δείγμα καλής δουλειάς, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε.
1: Εννοείται ότι έχει γίνει καλή δουλειά στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και αυτό έπρεπε και πρέπει να κάνουν όλες οι ομάδες. Γιατί είδες και ο ΠΑΟΚ με τον Τζόλι, με τον Κωνσταντέλια, ο Ολυμπιακός με αυτή τη χρυσή, όπως πολύ σωστά είπες, ομάδα. Είναι και κέρδος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, κατ' επέκταση. Πιο πολύ κέρδος βέβαια για τις ομάδες, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Κυρικά γιατί όταν φτάνουν. Βλέπει Κοστούλας κοντά στα 40, έτσι.
0: Χωρίς να αγοράσεις.
1: Χωρίς να αγοράσεις. Έτσι, μπράβο. Επενδύεις στις ακαδημίες, παίρνεις έσοδα πουλώντας κάποιους παίκτες, αλλά και φυσικά να μπορέσεις να αξιοποιήσεις μερικούς στην πρώτη ομάδα. Για να μπορείς να πουλήσεις κιόλας μετά. Σε μεγαλύτερη τιμή, αυτό εννοώ.
0: Ακριβώς. Στο μεταξύ έχουμε το πρώτο κόρνερ στην αναμέτρηση. Ο Ζέλσον Μάρτινς προσπάθησε να κάνει μια σέντρα και ο Ρισβάνης παραχώρησε το κόρνερ. Ο Ζέλσον περιμένει τον Φορτούνι, πιθανότητα για κάποια κομπίνα που έχει σχεδιάσει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Έδωσε την μπάλα, η σέντρα του Φορτούνι πήγε να μπει στην φάση που Γκουστάβο Σάι, η μπάλα είναι out, δείχνει ο Κατσικογιάννης, ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ο Φορτούνις έκανε τη σέντρα, ο Φορτούνις φοράει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στην επιστροφή του κι αυτός στον Ολυμπιακό μετά από 2 χρόνια. Ο Μελισσάς τώρα θα δώσει την πάσα και σιγά σιγά οργανώνουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Ο Τσελεπίδης βρίσκει με μια βαθιά παλιά τον Σμαϊλόβιτς βρήκε. Και τώρα ο Φορτούνης προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Μπρούνο, παραχώρησαν πλάγιο οι παίκτες του Ολυμπιακού για την ΑΕΛ. Παράλληλα τώρα η ΑΕΛ κερδίζει άλλο ένα πλάγιο, πολύ πιο κοντά στην περιοχή του Ολυμπιακού, από τα δεξιά όπως επιτίθεται οι γηπεδούχοι. Και σαν και φίλοι ακροατές πρέπει να το πούμε με την ευκαιρία αυτό, ενώ ο Σάκητς κάνει το πλάγιο και σιγά σιγά ΑΕΛ προσπάθησε να χτίσει μια επίθεση, παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε, αντιθέτως παραχώρησε και πλάγιο, ο Μπρούνο πάει να το εκτελέσει. Με την ευκαιρία να αναφέρουμε ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται λίγο στον αστερισμό του Γκουστάβο Πουέρτα και του Λέον Μπέιλι.
1: Εννοείται.
0: Ο Γκουστάβο Πουέρτα ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Ο Μπέιλι πιθανότητα να ανακοινωθεί μέχρι το βράδυ. Μέχρι τη μία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι μέχρι μία ώρα Ελλάδος, μέχρι 12 ώρα κεντρικής Ευρώπης. Στην ουσία, ναι, είναι λίγες. Οι ώρες είναι 8, σε 5 ώρες. Σε 5 ώρες τελειώνουν τα πάντα για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Και με την ευκαιρία που σε διέκοψα να πω, έχουμε 2 τελικά να θυμίσω στους φίλους. Νέστος Χρυσούπολης για το κύπελο Ελλάδας εννοείται. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2. Μαρκό Κηφισιά 2-2. Κατάφερε και πήρε ισοπαλία η Μαρκό από την Κηφισιά. Ξεκίνησε για το μάτς του Παντσεραϊκού με τον Ατρόμητο πριν από 2 λεπτάκια. Είναι στο 0-0. Και στις 10:15 Στέλιος Τεργιάδης περιγραφή στο μάτς ΠΑΟΚ Όφη. Συνεχίζει, Γιώργο.
0: Στο μεταξύ ο Κουζογούλας έκανε μια πολύ ωραία τρίπλα, ο Ζέλσον πήρε την μπάλα, τον σταμάτησαν οι γηπεδούχοι και τώρα ο Κουτσογούλας θα επαναφέρει την μπάλα εντός γηπέδου. Ο

0: Μάρτινς προσπάθησε να την κοντρολάρει, δεν τα κατάφερε. Ο Φρόιλερ κατάφερε να κερδίσει την μπάλα. Κουτσογούλας γυρίζει μπάλα στον Σμαϊλόβιτς και αυτός για τον Κάρμο. Μόνο ο Σμαϊλόβιτς είναι πίσω από τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ο Φορτούνης εδώ στην μπάλα στον Μπρούνο. Η σέντρα του Μπρούνο βρίσκει κάπου μια κεφαλιά από τον Γκονζάλες. Η μπάλα πηγαίνει out. Είναι η πρώτη τελική στο παιχνίδι. Και είναι από πλευράς Ολυμπιακού. Η σέντρα κόντρα ρε, πήρε μια περίεργη καμπύλη. Μια αρκετά μεγάλη καμπύλη θα έλεγα. Ο Γκονζάλες πήγε να υποφεληθεί. Πήρε την κεφαλιά. Χωρίς ωστόσο να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Μελισσά. Η ΑΕΛ τώρα έχει την μπάλα, προσπαθεί ο Μπούσης να κάνει κάποιες πάσεις, κερδίζει ένα πλάγιο. Μπούσης, σιγά σιγά προσπαθούν να οργανώσουν το παιχνίδι οι γηπεδούχοι. Κατάφερε να πάρει την μπάλα ο Νικοκυράκης και έδωσε στον Σάκη, θα έχω το σωστά. Νικοκυράκης θα ψάξει μια σέντρα. Ο Νίτσος προσπάθησε να μπει στη φάση, αλλά ο Κάρμο ούτως ή άλλως παραχώρησε το κόρνερ για την ΑΕΛ. Πρώτο κόρνερ για την Λάρισα σήμερα. Στο ένατο λεπτό. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-0. Στην Λάρισα και στην ΑΕΛ FC Αρίνα. Δεύτερο κόρνερ στο παιχνίδι. Από ένα έχουν οι δύο ομάδες. Ο Παπαγεωργίου εκτελεί η σέντρα, απομακρύνει, αν έχω δει σωστά, ο Γκονζάλες. Μια πάσα, ευκαιρία τώρα για την ΑΕΛ να κάνει μια σέντρα. Προσπάθησε ο Σάκητς, δεν κατάφερε να βρει συμπαίκτες του. Προσπαθεί ο Παπαγεωργίου εκεί να μπει στη φάση. Μια σέντρα από τον Νικοκυράκη, νέο κόρνερ που παραχωρεί ο Μπρούνο. Η Λάρισα ξαναπαίρνει την μπάλα. Ξανά στο σημείο του κόρνερ και θα ξανασημάνει συναγερμός τα καρέ του Μπάρτσα Πόποβιτς.
1: Μέχρι να εκτελεστεί το κόρνερ, να πω στους φίλους ότι είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση Ουντινέζε Βενέτσια για τη φάση του 32 του Κόπα Ιτάλια. Είναι στο 52 λεπτό και είναι στο 1-1. Συνεχίζεις Γιώργο.
0: Ο Γκουστάβος θα παίρνει την κεφαλιά στο κόρνερ. Η μπάλα πάει στην άλλη πλευρά με τον Στούπι να κερδίζει το φάουλ από τον Γκουστάβο Σα. Ο Στούπης εδώ κατάφερε να κάνει την τρίπλα στον Σα. Ο Σα έβαλε καθυστερημένα το πόδι του και τον ανέτρεψε. Άλλη μια στατική φάση λοιπόν για την ομάδα του Κάμπου, με τον Πόποβιτς να δίνει για αυτές τις οδηγίες του στους συμπαίκτες του και στην άμυνά του. 5 παίκτες της ΑΕΛ με στην περιοχή, μία σέντρα, θα απομακρύνει ο Φορτούνης και η ΑΕΛ ξαναπαίρνει την κατοχή με πλάγιο. Συμπληρώθηκαν 11 λεπτά στο παιχνίδι, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-0 και ο Μπούσης θα κάνει το πλάγιο, πήρε την μπάλα. Ο Αλμπάνης βρίσκεται στο έδαφος, δεν έχει πάρει κάποιο φάουλ. Ο Μάρτινς κατάφερε να, με μια προσπάθεια να διώξει την μπάλα, βρήκε μπάλα στον Παπαγεωργίου, παραχωρεί πλάγιο η ΑΕΛ, πλάγιο για τους πυρεώτες με τον Κουτσογούλα. Εδώ να δίνει μια πάσα, προσπάθησε να πάρει την μπάλα ο Γκονζάλες, δεν τα κατάφερε, πιέζει τώρα τον Τσιγκάρα που δίνει στον Τελεπίδη, στον Σάκη, συγγνώμη, Τελεπίδης. Γύρισε την μπάλα στον Μελισσά. Μελισσάς ψάχνει την παλιά, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Έβγαλε την μπάλα ο Αλμπάνης. Ο Μαΐλιοβιτς δίνει την μπάλα στον Κάρμο. Ο Κάρμο κρατάει, ξαναδίνει την μπάλα στον έτερο στόπερ του Ολυμπιακού. Ο Γκουστάβο Σαμ δίνει την μπάλα στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον γυρίζει στον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς για τον Φρόιλερ. Ξανά ο Σμαϊλόβιτς. Φρόιλερ. Το έκανε το λάθος ο Ολυμπιακός εκεί. Πήρε την μπάλα η ΑΕΛ, ξαναπιέζει ο Ολυμπιακός. Κρατάνε την μπάλα η Θεσσαλή. Ο Φρόιλερ κατάφερε όμως να κερδίσει από τον Τσιγκάρα. Η παλιά η μπάλα πάει προς τα δεξιά με τον Ζέλσον να θέλει να υποφεληθεί, αλλά τον σταματάει εκεί ο Τελεπίδης. Αν έχω δει σωστά. Και τώρα και πάλι ο Ολυμπιακός θέλει να πιέσει. Υπάρχει φάουλ. Δεν υπάρχει και παίχτης στο έδαφος. Είναι ο Γκουστάβο Σά.
1: Όσο υπάρχει αυτή η διακοπή, να πω για τους φίλους του Παναθηναϊκού ότι ο Ουνά είναι καθοδόν πλέον για την Αθήνα για να ολοκληρώσει και τυπικά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει πλέον οριστική συμφωνία προφορική και με τον Ουναή αλλά και με την Τζιρόνα. Είναι, αυτή η μεταγραφή είναι μακράν η μεγαλύτερη στην ιστορία του συλλόγου και μια ακόμη μεγάλη οικονομική υπέρβαση από τον Γιάννη Αλαφούζο. Κατάφερε και ο κύριος Κοτσόλης να κάνει αυτό το deal με την Τζιρόνα και να προλάβει ο Παναθηναϊκός να δηλώσει τον παίκτη στην ευρωπαϊκή λίστα. Έδωσε τα χέρια λοιπόν με τον παίκτη για τετραετές συμβόλαιο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία. Συνεχίζεις, Γιώργο.
0: Να αναφέρουμε, Σάκη, φυσικά 14 λεπτά παιχνιδιού συμπληρώθηκαν μόλις τώρα. 0-0 η άλλη με τον Ολυμπιακό. Είχαμε και την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Ο Μπούσης για το μαρκάρισμα στον Γκουστάβο Σά πήρε την κάρτα. Ο Μελισσάς θέλει να απομακρύνει. Πιέζει ο Ολυμπιακός για να πάρει την μπάλα. Ο Φορτούνης κατάφερε να δώσει τον Φίλι. Ο Γκονζάλες θέλει να εποφεληθεί αλλά δεν κατάφερε να κάνει την μπάλα. Παρ' όλα αυτά οι Πειραιώτες έχουν την κατοχή με τον Μάρτινς. Να αλλάζει την μπάλα με τον Φορτούνη. Μάρτινς. Εξετάζει τις επιλογές του ο Φρόιλερ. Παίρνει την μπάλα και γυρνάει στον Σμαϊλόβιτς. Και αυτός για τον Κάρμο. Κάρμο βλέπει στα αριστερά τον Μπρούνο. Ο Φίλης. Μπρούνο και πάλι έχει την επιλογή του Φρόιλερ και του Σά. Προτιμάει αυτή του Κάρμο. Ο Φορτούνης τώρα. Πάει, στέλνει την μπάλα προς τα δεξιά, βρίσκεται και ο ίδιος ο Φορτούνης δεξιά, ο Κουτσογούλας. Φορτούνης και ξανά ο Σά γυρίζει στον Φρόιλερ. Σά. Γκουστάβο Σά εξετάζει τις επιλογές του, ψάχνει τον Ζέλσον. Η κεφαλιά και η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό πλάγιο. Ο Μάρτινς παραχώρησε την μπάλα στον Μπρούνο. Αυτός τώρα δίνει στον Σά, εκτελέστηκε το πλάγιο. Ο Μπρούνο ψάχνει μια σέντρα, θέλει να μπει, να τρυπώσει την περιοχή. Ο Γκονζάλης δεν τα κατάφερε. Και πάλι όμως η κατοχή μένει στα πόδια των Πειραιωτών. Παραχωρεί πλάγιο στο μεταξύ ο Φίλης. Άλλος ένας πιτσιρικάς που έχει πάρει παίρνει ευκαιρίες από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Βλέπουμε αρκετές κινήσεις από τον Ολυμπιακό. Στο μεταξύ τώρα ο Μπούσης κοντρολάρει την μπάλα με το κεφάλι. Μπούσης βγαίνει σε κάποια μέτρα, έδωσε τον Αλμπάνι και κάνει το overlap από τα αριστερά. Ο Παπαγεωργίου έκανε λάθος η ΑΕΛ και παίρνει ξανά την μπάλα ο Ολυμπιακός. Ο Φίλης δίνει στον Φρόιλερ, ο Φρόιλερ γυρίζει στον Σά και αυτός πάρα πολύ ωραία στον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος έχει δώσει την μπάλα στον Μάρτινς, ξανά ο Φορτούνης. Έταξε μια σέντρα, δεν κατάφερε να βρει τον Γκονζάλες που ήταν στην περιοχή, παίρνει φάουλ ο Κουτσογούλας και το εκτελεί γρήγορα γυρίζοντας την μπάλα σιγά σιγά προς τα πίσω προκειμένου να κάνει τον build-up του Ολυμπιακός όπως ο ίδιος επιθυμεί. Μάρτινς. Τζέλσον Μάρτινς ανοίγει πιο αρκετά στα δεξιά κοντά στη γραμμή του πλαγίου Κουτσογούλας. Μετά από κάποιες πάσεις που έκανε με τον Σά γύρισε την μπάλα. Σά στα δεξιά είναι. Εξηκώς κεφάλι έψαξε μια σέντρα η κόντρα και η μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Σωκράτης ο Φριδόπουλος φωνάζει στους παίκτες του, δίνει και αυτός τις εντολές του στην ομάδα της ΑΕΛ. Με τον Φίλτορα Ολυμπιακός να γυρνάει την μπάλα στον Κάρμο και τώρα ο Σμαϊλόβιτς. Βλέπει αριστερά τον, βλέπει συγγνώμη δεξιά τον Κουτσογούλα. Ο Μάρτινς παραχωρεί πλάγιο, λέει ο επόπτης. Ο Ρισβάνης έχει κερδίσει το πλάγιο από τον Τζέλσον. Πιέζει ο Ολυμπιακός, σιγά σιγά θέλει να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Γκουστάβο Σα γυρίζει στον Σμαϊλόβιτς. Με αρκετή ψυχραιμία θα έλεγα ο Ολυμπιακός στη δεδομένη χρονική στιγμή. Τα πρώτα 19 λεπτά του παιχνιδιού, 0-0 παραμένει το σκορ ανάμεσα σε ΑΕΛ και Ολυμπιακό. Η Ερυθρόλευκη τώρα με τον Κάρμο. Η Ερυθρόλευκη, η μπλε θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα λόγω και της εμφάνισης που φορούν. Στο μεταξύ ο Μάρτινς έδωσε την μπάλα στον Κουτσογούλα. Ο Κουτσογούλας δυσκολεύτηκε να μείνει όρθιος. Έδωσε μια πάσα ο Μάρτινς με τα χιλίων κόμπων και βασάνου κράτησε την κατοχή αλλά παραχωρεί το πλάγιο. Τον πίεσε ο Αλμπάνης και η πίεση αυτή έφερε αποτέλεσμα. Κατοχή για τους λευκούς θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί σήμερα βυσσινή η ΑΕΛ δεν φοράει όπως συνηθίζει. Ο Σμαϊλόβιτς στην μπάλα στον Κάρμο. Ο Κάρμο δίνει στον Φορτούνι. Έχει πάει πιο κοντά στον άξονα ο Μπρούνο παραδόξως. Και τώρα τον βλέπω να ανοίγεται. Ο Κάρμο δίνει την μπάλα αριστερά στον Μπρούνο. Φίλης. Για τον Κάρμο. Και αυτός για τον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς για τον Τζέλσον Μάρτινς, Σμαϊλόβιτς και πάλι. Αρκετές φάσεις έχουν ανταλλάξει μέχρι τώρα τα στόπερ από ό,τι φαίνεται της ομάδας του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και ο Ολυμπιακός επιτίθεται. Τώρα Σα ψάχνει χώρους για να μπορείς να, ανοίξει την άμυνα Τσαέλ. Κάρμο, ο Σμαϊλόβιτς έφτιαξε μια σέντρα, τον Μπρούνο, ο οποίος δεν μπόρεσε να πάρει την μπάλα στο 20 όλα αυτά, με 20 λεπτά συμπληρωμένα. ΑΕΛ Ολυμπιακός παραμένει το 0-0, ο Μπρουνό τον χειροκρότησε τον συμπαίκτη του για την προσπάθεια να δώσει την πάσα, να τον βρει. Μελισσάς έδωσε την πάσα, σιγά σιγά ο Ολυμπιακός αυξάνει το πρες και φέρνει αποτέλεσμα αυτό, πήρε την μπάλα. Αλλά εκεί βγαίνει ο Μελισσάς, δεν μπόρεσε να πάρει μια κεφαλιά ο Τζέλσον εκεί. Με μια βαθιά παλιά από τον Κάρμο. Μελισσάς βγήκε και μάζεψε. Αλμπάνης. Τάκλιν πολύ δυνατό από τον Κουτσογούλα. Ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα από τον διαιτή της αναμέτρησης στον Κατσικογιάννη. Ο Κουτσογούλας διαμαρτύρεται. Το τάκλιν που είχε κάνει βέβαια ήταν αρκετά δυνατό προς τον Αλμπάνη. Η ΑΕΛ λοιπόν έχει ένα φάουλ. Και με τον Ολυμπιακό να επιστρέψει σιγά σιγά για άμυνα για να αμυνθεί σε αυτήν την στατική φάση. Με τον Παπαγεωργίου, τον αρχηγό της ΑΕΛ, να εκτελεί η σέντρα. Πήγε να βρει τον Μπούσιο ο Παπαγεωργίου. Εδώ έβαλε λίγη καμπύλη εκεί ο Νικοκυράς προσπαθώντας να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Ο Πάλς Απόβοβιτς μαζεύει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Ο Φρόιλερ τώρα έδωσε την μπάλα στον Κάρμο. Και αυτός για τον Σμαϊλόβιτς και ο Κουτσογούλας στα δεξιά. Κουτσογούλας για τον Σμαϊλόβιτς και πάλι. Ο Κάρμο βρήκε τον Μπρούνο, ο οποίος χάνει την μπάλα και πιέζει τώρα για να την ξαναπάρει, δεν θα τα καταφέρει. Το κατάφερε ο Φρόιλερ. Η μπάλα μετά από ένα χαμό εκεί καταλήγει σε παίκτες της ΑΕΛ. Και τώρα στα όρια της ενίσχυσης προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα εκεί ο Νίτσος. Δεν τα κατάφερε, πάει τώρα να πιέσει τον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς κάνει ένα βολέ. Ο Μπούς παίρνει την κεφαλιά για να μακρύνει. ο Φίλης εδώ στην μπάλα πίσω στον Κουτσογούλα και αυτός στον Φρόιλερ που αλλάζει με το Φορτούνι. Κάρμο τώρα. Παίρνει την μπάλα ο Φορτούνις που βρέθηκε μέχρι και πίσω από την μεσαία γραμμή για να μπορέσει να πάρει την μπάλα και να οργανώσει. Και τώρα ο Κουτσογούλας δίνει στον Ζέλσον. Ζέλσον θα γυρίσει κόντρα Μελίσσας. Μαζεύει την μπάλα χωρίς κανένα πρόβλημα, δεν την άφησε να βγει έξω γιατί είχε κοντράρει και θα έβγαινε κόρνερ. Ο Μπούσης τώρα πάει να πιέσει ο Ζέλσον. Ο Αλμπάνι στο τάκιν του Κουτσογούλα παραχωρεί πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΛ για τους γηπεδούχους. Η ΑΕΛ η οποία τώρα με τον Μπούση θέλει να επιτεθεί, Αλμπάνις σηκώνει για τον Νίτσο, φτάνει σε πολύ καλό σημείο το λάθος του Πόποβιτς στο σουτ, ο Κάρμος στη γραμμή σώζει τον Ολυμπιακό από το 1-0, πολύ κοντά.
1: Τεράστια ευκαιρία φίλε.
0: Στο 1-0 η ΑΕΛ πάρα πολύ κοντά, με το σουτ αν έχω σωστά του Νίτσου ή του Νικοκυράκη, αυτό θα το δούμε σε πολύ λίγο, αν έχεις κάποιο replay Ισάκη να με διαφωτίσεις.
1: Προς το παρόν, όχι. Τώρα δείχνει ένα replay που είναι πίσω από το τέρμα, οπότε δεν μπορώ να δω ποιος είναι.
0: Ο Πόποβιτς τώρα θέλει να βρει τον Μάρτινς που κάνει μια απίστευτη τρίπλα στον Μπούση και παίρνει και το φάουλ. Φάουλ που... τώρα το λες και ρισκαδόρικο αυτό που έκανε ο Μπούσης. Γιατί έχει και κίτρινη κάρτα. Δεν θα δει δεύτερη βέβαια. Έχει μια πολύ ωραία τρίπλα ο Ζέλσον. Ο Αλμπάνις νωρίτερα έψαξε με μία σέντρα, ο Πόποβιτς έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Και έχω την αίσθηση πως δεν ξέρω ποιος ήταν, ή ο Νικοκυράκης ή ο Νίτσος πρέπει να ήταν. Ένας από τους δύο τράβη έκανε το σουτ που ο Κάρμο το σταμάτησε λίγο πριν η μπάλα φτάσει στα δίκτυα. Τώρα η ΑΕΛ κρατάει την κατοχή με τον Παπαγεωργίου. Να ψάχνει τον Αλμπάνι και τον βρίσκει στα αριστερά. Η μεσαία γραμμή τώρα έχει την μπάλα η ΑΕΛ. Ο Ρισβάνης με μια βαθιά παλιά πήγε να βρει τον Σάκης, δεν θα τα καταφέρει.
1: Γιώργο, πες μας λεπτό που βρισκόμαστε για να πάμε...
0: Στο 26 λεπτό είναι το παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-0.
1: Ωραία, Γιώργο μου, θα πάμε σε ένα διάλειμμα ούτε δύο λεπτάκια και επιστρέφουμε πάλι σε σένα, μένει στη γραμμή. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι αφού κάνουμε ένα μικρό σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 9 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λίγο μετά τις 8.30 φίλες και φίλοι, μπαίνουμε και εμείς στην τελική ευθεία. Θα παραδώσουμε σκητάλη σε 9 στον Βασίλη Γερασίμου. Σάκης Μπουζούνης είναι στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τέχνη και επιμέλεια της εκπομπής, έφυγε στην οργάνωση της παραγωγής. Πριν πάμε στον Γιώργο Κατσάτσο, να σας πω πως το 21ο λεπτό Πανσεραϊκός και Ατρόμητος είναι στο 0-0 και να σας θυμίσω ότι στις 10:15 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη. Όλα αυτά τα μάτς είναι για το κύπελο Ελλάδος. Πάμε λοιπόν και πάλι στον Γιώργο Ιωάννου να δούμε αν έχουμε χάσει κάτι στο μάτς της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό. Γιώργο.
1: 21ο λεπτό στην LFC Arena, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-0. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Ζέλσον Μάρτινς να σεντράρει από τα δεξιά. Ο Γκονζάλες πήρε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ. Έστειλε όμως την μπάλα λίγο πάνω από το δοκάρι, από το οριζόντιο δοκάρι του Μελίσσα.
0: Και αυτό που λέγαμε νωρίτερα πριν το διάλειμμα, ο Νίτσος ήταν αυτός που εκτέλεσε από ευνοϊκή θέση και ο Κάρμο έσωσε από βέβαιο γκολ σχεδόν λίγο πριν τη γραμμή.
1: Και ενώ ο Ζέλσον Μάρτινς δείχνει να έχει κέφια στην αναμέτρηση αυτή της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό, πέρασε τον αντίπαλό, το εκτέλεσε, προσπάθησε μάλλον να εκτελέσει, να κάνει κάποια ενέργεια μέσα στην περιοχή, κέρδισε το κόρνερ με το φορτούνι να πηγαίνει να το εκτελέσει. Ο Κώστας Φορτούνης λοιπόν, με τη συμπλήρωση σχεδόν του ημιώρου, το 30 είμαστε, συμπληρώνεται ημίωρο, να μέτρησε ο Φορτούνης στο πρώτο δοκάρι, νέο κόρνερ, όχι πλάγιο παραχώρηση ΑΕΛ, με τον Παπαγεωργίου να ενδιαφαλιά. Ο Κουτσογούλας έστειλε την μπάλα στην περιοχή, πιέζει ο Κάρμο, πλάγιο για την ΑΕΛ. Έβαλε την κόντρα ο Κάρμο, η μπάλα πήγε στο πλάγιο δεξιά, όπως έκανε επίθεση ο Ολυμπιακός. Ο Μελίσσας φωνάζει στους παίκτες του, δίνει οδηγίες και τώρα κερδίζει φάουλ η ΑΕΛ. Έχει μείνει κάτω ο Νίτσος. Η ΑΕΛ αντέχει μέχρι τώρα στα 30 λεπτά και κάτι που έχουμε διανύσει. Το πρώτο ημίωρο λοιπόν μέχρι τώρα έχει σταθεί, έχει και μια πολύ καλή στιγμή η ΑΕΛ. Άλλη μία Ολυμπιακός. Κεφαλιά τώρα του Σμαϊλόβιτς. Πήγε να πάρει την κεφαλιά ο Γκουστάφος, αν δεν τα κατάφερε. Ο Φορτούνης πήρε την κεφαλιά. Κοντρόλ από τον Κάρμο, αν είναι σωστά. Όχι, ο Φίλης ήταν, συγγνώμη, ο Φίλης που κάνει τον κοντρόλ. Μια παλιά προσπάθησαν να βγάλουν οι ερυθρόλεκτοι με το Φορτούνι. Καταλήγει πλάγιο για την ΑΕΛ. Και ο Παπαγεωργίου κάνει κίνηση για να πάρει μπάλα. Ο Μπούσης το πλάγιο. Μπάλα Ολυμπιακός, λέει ο διαιτητής, για φάουλ που έκανε ο Νίτσος. Ο Κάρμο κρατάει, Κάρμο δίνει την μπάλα στον Ζέλσον Μάρτινς, στον Μπρούνο. Ο Φορτούνης μέσα στην περιοχή, δεν μπορούσε να δώσει την πάση σωστά στον Γκουστάβο Σά. Ζέλσον κοντρολάρει με το δεξί, σέντρα από τον Ζέλσον, δεν είναι καλή, απομακρύνει η ΑΕΛ σε πλάγιο. Δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Ο Γκουστάβο Σά έδωσε μια πάστα, δεν μπόρεσε να περάσει όμως στον Ζέλσον. Ο Σμαϊλόβιτς έβαλε σωστά το σώμα του, κέρδισε τον Στούπι την μονομαχία για την μπάλα. Και τώρα κατοχή τον Ολυμπιακό, στα αριστερά έχουν την μπάλα τα όρια της περιοχής οι ερυθρόλευκοι. Με τον Φορτούνι να κρατάει ο Κουτσογούλας, έδωσε την μπάλα στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον κρατάει, η σέντρα με το δεξί, κόρνερ δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, κερδίζει κόρνερ η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Με τον Ζέλσον να ταλαιπωρεί συνεχώς τους αντιπάλους του. Και ο Φορτούνης πάει για την εκτέλεση. Ο Κάρμο και αυτός στην περιοχή. Και ο Σμαϊλόβιτς, ο Φορτούνης ετοιμάζεται να εκτελέσει. Του έχει κάνει νόημα εντωμεταξύ όμως ο επόπτης να σταματήσει τώρα, συνεχίζει το παιχνίδι κανονικά. Φορτούνη στο κόρνερ, πήγε στο πρώτο δοκάρι ο Κάρμο, δεν μπορούσε να πάρει την κεφαλιά. Νέα πάσα για τον Κάρμο, ο Φρόιλερ. Έδωσε μια πάσα προς τον Φίλι, αν είδα σωστά. Προσπαθεί και ο Μπρούνο, η μπάλα φτάνει στα δεξιά στο Φορτούνη, ο οποίος την κρατάει και δεν την αφήνει να βγει. Η σέντρα, η κεφαλιά και το 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον Αρμάντο Γκονζάλες. Το παρθενικό του γκολ με τους Ερυθρόλευκους στο 35, ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ στην ΑΕΛ FC Αρίνα. Το ήθελε ο Αρμάντο Γκονζάλες, δεν το βρήκε στην Τρίπολη χάνοντας πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Το ήθελε, το έψαξε και το βάζει στη Λάρισα. Αρμάντο Γκονζάλες λοιπόν και 1-0 για την ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, με τον Μεξικάνο Στράικερ να παίρνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Δεν τον μάρκαραν σωστά οι αμυντικοί της ομάδας του κάμπου. Πήρε την κεφαλιά και την έστειλε, μια σκαστή κεφαλιά, ίσα ίσα να τη στείλει στο βάθος της εστίας του Μελίσσα.
0: Ωραία και η σέντρα του Φορτούνη, αν είδα καλά.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία
0: που,
1: σέντρα πραγματικά.
0: Που κοίταξε που είναι
1: συμπέκτες του. Που δεν άφησε την μπάλα να βγει έξω.
0: Όχι, όχι, πρόλαβε. Έτσι. Ναι, έτρεξε, πρόλαβε και έκανε ωραία σέντρα, παρεβάλε.
1: Έτοιμα όλα λοιπόν για τη σέντρα. Τώρα και για τη συνέχεια στην αναμέτρηση. ΑΕΛ Ολυμπιακός λοιπόν, στο 35ο λεπτό, 0-1. Για την ΑΕΛ με τον Γκονζάλες να παγώνει, θα λέγαμε, την ΑΕΛ FC Αρίνα. Και τώρα ο Ρισβάνης στην τέταρτη τελική του Ολυμπιακού έγινε το γκολ, έτσι, στην τέταρτη τελική των Πειραιωτών, πρώτη στην αιστεία. Οι Ερυθρόλευκοι ανοίξαν το σκορ. Και τώρα ο Αλμπάνης παίρνει την μπάλα. Αλμπάνης κράτησε, έκανε μια σέντρα. Ο Κάρμο απομακρύνει. Ο Σάκητς κρατάει, φωνάζει με τη Λίμπαρ για διάταξη των παικτών του. Στο μεταξύ φαίνεται από εδώ έξαλλος στον γυρίσει προς τον πάγκο. Μια πάσα μπάλα θα περάσει για τον Νίτσο, ο Μάρτινς του παίρνει την μπάλα, συγκρούστηκε ο Μάρτινς με τον Σμαϊλόβιτς, ασυνεννοησία μεταξύ των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, πλάγιο για την ΑΕΛ. Και φυσικά ο Χωσέλης με τη Λίμπαρ, αυτό θα πρέπει να τους πει, είναι λογικό, θα γυρίσει να τους πει ότι συγκεντρωθείτε. Και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει την μπάλα, πήρε την κατοχή και ψάχνει με μια βαθιά παλιά τον Γκονζάλες. Αν ήταν στο Σμαϊλόβιτς, δεν τον βρήκε προφανώς, η μπάλα κατέληξε κατευθείαν στους ΑΕΛ. Τον Τσελεπίδη και τον Ρισβάνη. Στο μεταξύ υπάρχει παίκτης κάτω, στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα τον βλέπει ο Κατσικογιάννης. Είναι ο Κουτσογούλας που δέχτηκε χτύπημα από... δεν ξέρω από ποιον.
0: Με την ευκαιρία της διακοπής, Γιώργο, να πούμε ότι πλησιάζουμε το 40 λεπτό και στο άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη για το κύπελλο Ελλάδας. Πανσεραϊκός και Ατρόμητος είναι στο 0-0. Να θυμίσω, στις 10:15 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφι. Ο Στέλιος Τεριάδης θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Συνεχίζεις.
1: 38 λεπτό συμπληρώθηκε πλέον στην Λάρισα. Και στην Αελευσία Αρίνα, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-1 από το 34 με τον Γκονζάλες. Να ανοίγει το σκόρ ύστερα από την ασίστ του Κώστα Φορτούνη. Πλάγιο τώρα για την ΑΕΛ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η γηπεδούχη. Και τώρα ο Μπούσης γυρίζει την μπάλα στο Ρισβάνι. Αυτός γυρίζει στον Μελίσσα, ανεβαίνει ο Γκονζάλες να πιέσει. Μελίσσας, βολέ. Έψαξε τον Νικοκυράκη, υπάρχει και φάουλ αν έχω δει σωστά. Έχει μείνει κάτω. Ο Σάκητς έχει μείνει κάτω, συγγνώμη, ο Σάκητς. Είναι αυτός που έμεινε κάτω από το μαρκάρισμα του Μπρούνο. Το 31 το λεπτό λοιπόν, με τον Μπρούνο να κάνει το φάουλ.

0: Και η παλιά τώρα του Κάρμο. Δεν υπήρχε άλλο να νομίζω να κάνει τέτοια παλιά. Έστειλε κατευθείαν την μπάλα στο Τζελεπίδη. Αυτός έδωσε για τον Ψάκητς, πλάγιο. Που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Ψάκητς διαμαρτύρεται στον βοηθό. Και στον Κατσικογιάννη και... Ταυτόχρονα ο Μπρούνο έχει μείνει κάτω. Τώρα το σηκώνει ο Φορτούνης. Ο Μπρούνο έμεινε κάτω, τώρα σηκώνεται. Η ΑΕΛ λοιπόν, η οποία λέγαμε Σάκη και φίλοι ακροατές, ότι υποβιβάστηκε πέρσι και φέτος πέρσι στην Super League 2. Έχει κάνει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της προκειμένου να διεκδικεί στην άνοδο και την επιστροφή στην Super League. Άφησε την μπάλα ανταστά ο Σάκητς να βγει out και ο Μελίσσας θα τη βάλει στη μικρή περιοχή και θα θα τη στείλει προς τα αριστερά. Πήρε την μπάλα ο Κουτσογούλας τώρα όμως από τον Μπούση. Κουτσογούλας τρίπλα ρε, εντυπωσιακά δύο παίκτες. Έδωσε την μπάλα στο Φορτούνι, ο Φρόιλερ και τώρα ο Μάρτινς. Ο Μάρτινς κρατάει. Η σέντρα του Μάρτινς. Ο Μπρούνο γυρίζει. Θα το κάνει κάποιος στο σουτ. Το κάνει ο Φίλης με τα πόδια ο Μελίσσας σε κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Ολυμπιακό. Ο Φίλης παραλίγο να βρει και αυτός το πρώτο του επίσημο γκολ με την ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού. Έκανε την τρίπλα, έκανε και το σούτ με το αριστερό. Ο Μελίας με το αριστερό του πόδι στέλνει την μπάλα κόρνερ. Η σέντρα κεφαλιά από μάκρυνση από την ΑΕΛ. Ο Μπρούνο δίνει την μπάλα στο Φορτούνι και αυτός με τη μία στο Ζέλσον που επιστρέφει την μπάλα στο Φορτούνι. Ο Φορτούνις πήρε και μια χόντρα αλλά πήρε και ύψος η μπάλα. Και φάουλ από τον Ζέλσον Μάρτινς πάνω στον Νίτσο. Έβαλε τα χέρια του εκεί ο Μάρτινς, έσπρωξε τον Νίτσο. Και κερδίζει το φάουλ η ΑΕΛ. Σε 43 λεπτό λοιπόν στη Λάρισα και την ΑΕΛ FC Αρίνα. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-1 από το 34 λεπτό με τον γκολ του Αρμάντο Γκοντζάλες. Και τώρα κερδίζει φάουλ η ΑΕΛ. Βρέθηκε κάτω ο Νίτσος. Και η ομάδα του Κάμπου θα έχει την ευκαιρία να στείλει την μπάλα στην περιοχή του Μπαλσαπόποβιτς. Φάουλ, αρκετά βέβαια μακριά από την περιοχή. Θα προσπαθήσει, είναι πιθανό βέβαια να ψάξει μια σέντρα η ομάδα του Σοκράτου Φρυδόπουλου. Να τη σέντρα, αλλά δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Τώρα ο Φορτούνης πέταξε την μπάλα μπροστά για τον Γκουστάβο Σά, ο οποίος πήρε την μπάλα και την έφερε και μπροστά στα πόδια του. Σά, βάλαν την κόντρα οι παίχτες της ΑΕΛ και out δίνει ο διευθυντής. Διαμαρτύρεται ο Σά. Ο οποίος κατάφερε να κρατήσει την μπάλα, να την κοντρολάρει, να τη φέρει στα πόδια του. Ο Σάκης του βάλε την κόντρα. Ωστόσο, από ό,τι φάνηκε, από ό,τι τουλάχιστον έδωσε ο Κατσικογιάννης, παρακατέληξε out. Τώρα ο Σμαϊλόβιτς, κράτησαν την μπάλα εδώ οι παίχτες του Ολυμπιακού, ο Μπρούνο, Φορτούνης, Μπρούνο και πάλι ο Φορτούνης τώρα. Φορτούνης, βλέπει τον Ζέλσον Μάρτινς με μια καταπληκτική παλιά. Τον βρίσκει ο Μάρτινς, του φύγε λίγο το κοντρόλ και παραχωρεί πλάγιο η ΑΕΛ κοντά στο χώρο του κέντρου. Από τα αριστερά, όπως, από τα δεξιά, συγγνώμη, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Αλλά κοντά στο χώρο του κέντρου. Και τώρα η μπάλα είναι στη μεσαία γραμμή με τον Φρόιλερ να δίνει στον Μάρτινς. Φρόιλερ έχει στα δεξιά του την επιλογή του Κουτσογούλα. Φρόιλερ για τον Σα. Δεν υπήρξε σωστή συνεννόηση από τους φίλους του Ολυμπιακού. Ο Σα έστειλε με μια πάσα την μπάλα προς τον Κουτσογούλα, αλλά δεν έκανε την κίνηση ο Έλληνας δεξιός μπακ του Ολυμπιακού και εν τέλει η ΑΕΛ κέρδισε πλάγιο. Ένα λεπτό θα είναι οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, στις καθυστερήσεις έχουμε μπει κιόλας στην ΑΕΛΕΦΣ Αρίνα. Φάουλ κερδίζει τώρα η ΑΕΛ, συγκεκριμένα το κέρδισε ο Παπαγεωργίου. Η ΑΕΛ κρατάει την κατοχή. Ο Μελίσσας θα πάει να το εκτελέσει από ό,τι κατάλαβα. Μελίσσας έκανε ένα βολέ. Πήρε την μπάλα ο Νίτσος εν τέλει. Νικοκυράκης έδωσε την μπάλα στο Τζιγκάρα και αυτός για τον Μπούση. Αλμπάνης κρατάει ο Αλμπάνης. Μια κάθε πάσα βγαίνει ο Πόποβιτ. Μαρκάρισμα, επιθετικό φάουλ δίνει ο Κατσικογιάννης, διαμαρτύρεται ο Νίτσος και οι υπόλοιποι μέχρι της Λάρισας. Φυσικά υπάρχει VAR στο γήπεδο, οπότε θα υπάρξει συνεννόηση σίγουρα. Ο Νίτσος μπήκε στη φάση με τον Μπάλσα Πόποβιτ, διαμαρτύρεται και τώρα ο VAR έχει δώσει εντολή να περιμένει ο Πόποβιτ. Περιμένει ο Κατσικογιάννης. Έχει την συζήτηση. Από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι και με βάση την οθόνη που έχω και μπροστά μου, όχι, δεν υπάρχει κάποιο πέναλτι. Υπάρχει επιθετικό φάουλ και από ό,τι κατάλαβα το έχουν δώσει στο Σμαϊλόβιτ, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος. Ο Πόποβιτς κάνει το βολέ και έχουμε λήξει το πρώτο ημίχρονο. Λήξει λοιπόν στην ΑΕΛΕΦΣ Αρίνα για την ανάπαυλα, για το πρώτο μέρος. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Αρμάντο Γκονζάλες στο 34ο λεπτό μετά από την σέντρα του Κώστα Φορτούνη. Από τα δεξιά, όπως επιτέθηκε ο Ολυμπιακός, έκανε τη σέντρα ο αρχηγός των Πειραιωτών και ο Γκονζάλες με μια σκαστή κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες.
1: Μια μικρή σύνοψη για το τι είδαμε στο μάτς για το πρώτο ημίχρονο, φίλε, και να σας αφήσω.
0: Βεβαίως. Έχουμε δει ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΛ έχει σταθεί σχετικά αξιοπρεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε. Είχε και μια πολύ καλή στιγμή με τον Νίτσο που σούταρε. Η μπάλα θα κατέληγε στα δίχτυα στο σοκάρο μου, έβαλε το πόδι. Ο Ολυμπιακός έχασε φυσικά περισσότερες ευκαιρίες. Είχε χάσει ευκαιρία με τον Γκονζάλες λίγη ώρα μετά. Ο Γκονζάλες που βρήκε τον γκολ στο 34 όπως αναφέραμε. Και λίγο πριν το ημίχρονο φυσικά ο Ολυμπιακός χτύπησε για δεύτερη φορά την πόρτα του γκολ με τον Φίλι να ψάχνει το σούτ με το αριστερό και τον Μελίσσα να σώζει την ΑΕΛ με το αριστερό του πόδι. Γενικότερα ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σίγουρα. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να περιμένουμε και τίποτα άλλο, γιατί εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι μια σαφώς πιο ποιοτική ομάδα από την ΑΕΛ. Ωστόσο και η ΑΕΛ έχει δείξει αρκετά πράγματα, αρκετά καλή εικόνα. Αυτά για την ώρα. Αποτέλεσμα ημιχρόνου λοιπόν στην Ελευσία Αρίνα, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-1.
1: Γιώργο, εγώ θα σε χαιρετήσω. Θα είσαι με τον άνθρωπο του Προέδρου, τον Βασίλη Γερασίμου, μετά στο δεύτερο, για το δεύτερο ημίχρονο. Καλή συνέχεια στη μετάδοση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παίρνεις μια νάσα και θα έρθει ο Βασίλης σε σένα και πάλι. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Ιωάννου για το πρώτο ημίχρονο του ματς της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό. Θυμίζω 0-1 στο ημίχρονο.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ημίχρονο και στο άλλο μάτς που είναι σε εξέλιξη, φίλες και φίλοι. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Να θυμίσω δύο τελικά για το Κύπελλο Ελλάδος. Νέσος Χρυσούπολης το απόγευμα ΑΕΚ 0-2. Μαρκό Κηφισιά 2-2. Στις 10:15 ΠΑΟΚ Όφη. Σε περιγραφή του Στέλιου Στεργιάδη από την Τούμπα, από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν και παιχνίδια για την Championship στην Αγγλία. Στις 10:15 West Brom Charlton, QPR Cardiff και Millwall Wrexham. Στις 10 Burnley Middlesbrough. Έχει και παιχνίδι για την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Στις 10:15 Wigan Milton Keynes Dons, Luton Stockport, Barnsley Blackpool, Barton Wimbledon και στις 10 Reading Mansfield. Για όλα αυτά τα μάθη θα έχετε ενημέρωση φυσικά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, από τον Βασίλη Γερασίμου, ο οποίος ακολουθεί. Κάνει το ζεσταμά του τώρα να έρθει εδώ στο γήπεδο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 να παίξει τη δική του μπάλα.

Για το φίλο που με ρωτάει, τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο? Είδαμε έναν Ολυμπιακό να ξεκινάει έτσι μουδιασμένα, θα έλεγα. Μετά βρήκε τα πατήματά του. Γενικά κυριάρχησε στο μάτς. Είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης. Θεωρώ όμως ότι και η ΑΕΛ στάθηκε καλά, τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο ημίχρονο.

Πάμε στο μάτς της ΑΕΚ και να πούμε ότι ο Νίκολιτς ήταν ικανοποιημένος και για το 2-0 απέναντι στον Νέστορ Χρυσούπολης, αλλά και για την μεταγραφή του Ζωάο Μάριο. Έκανε λόγο για μια πολύ καλή κίνηση, τόνισε πως ο δικέφαλος δεν κλείνει την πόρτα στην αγορά των μεταγραφών και τόνισε πως ο κόσμος δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη υποχρέωση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίσης να σας πω πως μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο, μόλις τώρα μάλλον, την απόκτηση του Ροντινέη ανακοίνωσε η Σάντος, με τον Βραζιλιάνο δεξιό μπακ να βάζει την υπογραφή του στο συμβόλαιο έως το τέλος του 2027. Επιστρέφει ο Ροντινέη στην πατρίδα του, ξεκούραστος, όχι κουρασμένος, μετά από 3,5 χρόνια, όταν και έχει αποχωρήσει προκειμένου να έρθει στην Ευρώπη και να αγωνιστεί για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Τι ικανοποίηση και τι τιμή να μπορώ να φορέσω αυτή τη φανέλα. Ανυπομονώ να έρθω στη Βραζιλία και να δώσω και την ψυχή μου για αυτό το σύλλογο. Είναι μια περηφάνεια που δεν έχουν όλοι την τιμή να νιώσουν. Έκανε μια ανάρτηση ο ίδιος ο Ροντινέη με τη φανέλα της νέας του πλέον ομάδας της Σάντος. Η μαγεία επιστρέφει. Με αυτό τον τίτλο προανήγγειλε τον Ουναή στα social media ο Παναθηναϊκός. Ο Ουναή, ο οποίος φίλες και φίλοι βρίσκεται καθοδόν για την Αθήνα προκειμένου να ολοκληρωθούν και τα τυπικά, τα τελευταία δηλαδή, τα διαδικαστικά για να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό. Είναι μακράν η μεγαλύτερη στην ιστορία του συλλόγου και είναι μια ακόμη οικονομική, θα έλεγα, υπέρβαση του ιδιοκτήτου του Παναθηναϊκού, του Γιάννη Αλαφούζου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε τα πάντα να φορέσει ο Ουναή την πράσινη φανέλα, και ο Κοτσόλης από τη μεριά του κατάφερε να κλείσει αυτό το deal με την Τζιρόνα με την καλύτερη δυνατή φόρμουλα για τον Παναθηναϊκό. Μετά από σκληρές, θα έλεγα, και μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις. Σύμμαχος ήταν και ο παίκτης, ο οποίος, αφού δεν είδε να έρχεται κάποια πρόταση από μεγάλο πρωτάθλημα, αποφάσισε να επιστρέψει στην Αθήνα να δώσει τα χέρια με τον Παναθηναϊκό για τετραετές συμβόλαιο. Κάπως έτσι θα σας αφήσω, θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6 θα σας περιμένω. Ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφιτεν στην οργάνωση παραγωγής για το προηγούμενο τρίωρο. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό σας βράδυ. Γεια σας από εμάς.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

9.43, Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σε όλη την παρέα. 2 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε καθημερινά, από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι, εδώ 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είναι πολύ μέρα κυπέλου σήμερα. Έχουμε τα παιχνιδάκια. Το ένα μάτς είναι στο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Νόβιμπετ 0-1. Ολυμπιακός προηγείται της ΑΕΛ. Να πούμε τα παιχνίδια που είχαμε νωρίτερα. Μαρκόκι Φυσιά 2-2. Νέας Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2. Και Βόλος Καλαμάτα από προχτές 2-2. Σε εξέλιξη έχουμε, είπαμε, δύο μάτς τα οποία είναι στο ημίχρονο.

Τώρα είπαμε άλλο Ολυμπιακός 0-1 με το πρώτο γκολ, το πρώτο γκολ του Γκονζάλες το 34 με κεφαλιά. Το άλλο μάτς Πανσεραϊκός Ατρόμητος είναι στο 0-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Ιωάννου για το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού ΑΕΛ Νόβιμπετ με τον Ολυμπιακό. Αργότερα θα πάμε και στην Τούμπα από το Λίμπερο 104,7 για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφι. Ζωντανοί και οι δύο αγώνες. Τώρα είπαμε έχουμε ημίχρονο και στα γήπεδα και στις Σέρες και στη Λάρισα έχουμε ημίχρονα. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας, βέβαια τα τηλέφωνα για πιο μετά, για μετά τους αγώνες. ...2-10-2-20-59-43... τα τηλέφωνα. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Και το Μεγανίτσι σας περιμένει απέναντι από το διάσημο Σκορπό. Βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνησα, το Μεγανίτσι, με δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές και τρικουάζ σμαραγδένια νερά. Μεγανίσει το διαμάτι του Ιωνίου. Εμείς σας δίνουμε δωράκι για ένα φίλο ή μία φίλη. 4 ημέρες με 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε ένα μήνυμα δωρεάν στο Viber του

Θα πάμε λοιπόν σε λίγο και πάλι στην Λάρισα για το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Είπαμε το πρώτο ημίχρονο 0-1. Είναι πρώτο παιχνίδι για τις ομάδες για τη League Phase του Κυπέλου. Πριν πάμε στον Γιώργο Ιωάννου, να πούμε μια καλημέρα, καλησπέρα μάλλον στο φίλο μας τον Κυριάκο, που μπερδεύτηκε ο Κυριάκος, μας έστειλε καλημέρα, δεν πειράζει Κυριάκο μου. Ο φίλος ο Στράτος μας έστειλε μηνυματάκι, μπιλάρα καλή εκπομπή, παρεούρε και σήμερα μέχρι τις 2. Να είσαι καλά φιλαράκο, καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη.

0: Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Ιωάννου για το δεύτερο ημίχρονο. Να του πω μια καλησπέρα και από εμένα. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη μου. Καλησπέρα και σε εσένα. Καλησπέρα και πάλι και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Δεύτερο ημίχρονο στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα. Με την ΑΕΛ να κάνει την σέντρα και να ψάχνουμε μια παλιά. Τώρα παραχωρούν πλάγιο οι Λαρισαίοι με τον Σάκητ. Να αναφέρουμε λίγο γρήγορα την δεκάδα της Λάρισας. Μελίσσας, Τελεπίδης, Πούσης, Τάκης, Ρισβάνης, Παπαγεωργίου, Αλμπάνης, Νικοκύρης, Τιγκάρας, Τούπης και Νίτσος. Χωρίς καμία αλλαγή λοιπόν οι γηπεδούχοι στο δεύτερο μισό του παιχνιού μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον. Ενώ τώρα κερδίζουν ένα φάουλ οι γηπεδούχοι. Παράλληλα για τον Ολυμπιακό, Πόποβιτς, Νο, Κάρμος, Μαϊλόβιτς, Κουτσογούλας, Φίλης, Σταφ, Ρόιλερ, Φορτούνης, Μάρτινς και Γκονζάλες. Ο σκόρερ του Ολυμπιακού, ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος βρήκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού δίκτυα. Χωρίς καμία αλλαγή λοιπόν και η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Το άλμπου έχει κερδίσει η ΑΕΛ τώρα, στο χώρος μέσας γραμμής. Εκτελούν οι γηπεδούχοι και μια βαθιά παλιά προσπαθούν να βρουν κάποιον από τους προωθημένους. Ωστόσο εκεί είναι ο Κάρμο, ελέγχει ο Μάρτιν, κάνει μια πάρα πολύ ωραία τρίπλα. Δεν θα κερδίσει κάποιο φάουλ.
0: Πάντως Γιώργο, να σου πω για την Λάρισα ότι είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, μπορεί να είναι μια κατηγορία πιο κάτω, αλλά φαίνεται ότι είναι μια ομάδα η οποία θα παλέψει πολύ δυνατά για την άνοδο. Είναι μια καλή ομάδα δηλαδή. Απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι καλύτερος Ολυμπιακός, εντάξει, αλλά παίζει αρκετά καλά. Δηλαδή δείχνει στοιχεία που είναι μια ομάδα θα κάνει, θα παίξει ρόλο στο πρωτάθλημα. Είναι ένα φαβορί για την άνοδο.
1: Βασίλη, ακριβώς αυτό λέγαμε και στο πρώτο ημίχρονο, η αλήθεια είναι. Και στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΛ έχει σταθεί αξιοπρεπέστατα, αν σκεφτούμε ότι είχε και την πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι.
0: Ναι, έτσι, ναι, ναι.
1: Με το σουτ που ο Κάρμο το βγάλε στη γραμμή. Γενικότερα, ναι, είναι φαβορή. Έχει κάνει και αρκετές αλλαγές στο ρόστερ σε σχέση
0: και
1: με...
0: Και καινούργια διοίκηση. Έφυγαν ο κύριος Νταβέλης, νέα διοίκηση.
1: Και φαίνεται να έχει, όπως είπαμε, έχει προχωρήσει αρκετές αλλαγές προκειμένου να διεκδικήσει την άνοδο και ναι, πιστεύω είναι στα φαβορί κιόλα. Θα δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον η μάχη της άνοδου. Τώρα κάνει μια επίθεση ΑΕΛ,
0: η οποία...
1: ευκαιρία, το γύρισμα δεν βάζει κανείς το πόδι του, όμως δεν το έβαλε ο Νίτσος το πόδι για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Νομίζω όμως ήταν, έχει σφίξει,
1: ναι, υπάρχει και ο site.
0: Πάντως είναι 5 ομάδες στην Super League, μια που μιλάμε για Super League που κάνει πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο. Νίκη Βόλου, Πανιώνιος, Μαρκό, Λάρισα και Πανσεραϊκός που θα παλέψουν, θα γίνει πρωτάθλημα, δηλαδή πολύ δυνατό πρωτάθλημα.
1: 5 ομάδες που παίζουν για την άνοδο και αν δεν κάνω λάθος, 2 δεν ανεβαίνουν.
0: 2 ανεβαίνουν, έχει αλλάξει φέτος, ναι, 2 ανεβαίνουν. Δεν έχει play-off και αυτά φέτος.
1: Κοινώς θα δούμε μάχη.
0: Ναι,
1: γιατί τώρα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, διόρθωσε με, είναι ένας όμιλος.
0: Ένας όμιλος.

0: Ναι, ένας όμιλος, ένας όμιλος.
1: Και με ομάδες που βάζαν στόχο την παραμονή, ενώ κάνει λάθος ο Μελίσσας, ο Ζέλσον Μάρτινς πήρε την μπάλα, αλλά πήγε προς τα αριστερά. Τώρα είναι στην περιοχή ο Ολυμπιακός. Ο Φορτούνης προσπάθησε να δώσει μια πάσα στον Γκουστάβο Σάντε, δεν τα κατάφερε. Ο Φορτούνης κέρδισε, έδωσε την πάσα στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον, η τρίπλα, το γύρισμα, ο Σά κοντρολάρει. Ο Φορτούνης έκανε ένα σούτι κόντρες, ο Σά 2-0 Ολυμπιακός. Παρθενικό γκολ και για τον Γκουστάβο Σά με τη φανέλα των Πειραιωτών στο 49. Μετά η φάση ξεκινάει από το λάθος του Μελίσσα που βρίσκει τον Μάρτινς. Παρότι του φεύγει μπάλα προς τα δεξιά, ο Μάρτινς κατάφερε να βρει τους συμπαίκτες του. Αυτό βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση ο Σά και εκτέλεσε ψυχρό. Στο 49 λοιπόν το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Από τον Γκουστάβο Σά. Ο ποδοσφαιριστής που ήρθε στον Ολυμπιακό από τη Σαρλερουά με δανεισμό από την Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Να πούμε για το άλλο παιχνίδι, Γιώργο, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, το δεύτερο μάτς που ξεκίνησε την ίδια ώρα, είναι στο 53 και αυτό είναι λίγο πιο μπροστά, είναι στο 0-0, ισόπαλο, συνεχίζεις.
1: Και όλα αυτά, Βασίλη, ενώ ήθελα να αναφέρω ότι βλέπουμε και ομάδες οι οποίες βάζαν στόχο την παραμονή να παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικές.
0: Ναι.
1: Απέναντι στις ομάδες Super League, παράδειγμα ο Πύργος, το Περιστέρι ήταν ιδιαίτερος ανταγωνιστικός.
0: Ναι, εντάξει, σε σχέση με
1: το περιμέναμε, έτσι. Οπότε θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο και ενδιαφέρον πρωτάθλημα στην Super League 2.
0: Ξεκινάει η Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα και να πούμε ότι έχει τρία παιχνίδια κάθε εβδομάδα η ΕΡΤ 2 Sport. Και αυτό καλό για τους φίλους που αγαπάνε τη Super League 2. Θα έχει τα παιχνίδια τρία τουλάχιστον κάθε εβδομάδα η ΕΡΤ 2 Sport.
1: Και θα δούμε και ένα πολύ ωραίο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως αναφέραμε πιο πριν. Έκανε μια σέντρα τώρα ο Μπρούνο. Στο μεταξύ δεν μπόρεσε κανέναν να βρει από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ρισβάνης κάνει λάθος. Ο Σά παλεύει για να πάρει την μπάλα, τελικά έφτασε η μπάλα στον Παπαγεωργίου, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος, κρατάει όμως την μπάλα ο Ολυμπιακός. Πρόιλερ για το Φορτούνι.
0: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί μου στέλνουν κάποιοι φίλοι μήνυμα οι μεταγραφές. Σήμερα τελειώνουν το βράδυ 1 η ώρα ή στις 12 ακριβώς. Το ξέρεις, το θυμάσαι.
1: Στη 1 η ώρα πρέπει να δηλωθεί η Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Άρα, ναι, άρα 12 τελειώνουν.
1: Για τις ελληνικές ομάδες τελειώνει στις 15 Σεπτεμβρίου.
0: Όχι, για τη λίστα λέω. Για τη λίστα,
1: ναι, για τη λίστα είναι 1 η ώρα Ελλάδος.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πρέπει οι 4 ελληνικές ομάδες
0: που παίζουν Ευρώπη να δώσουν. Ναι.
1: Τότε ενδιαφέρει εμάς, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφη να δηλώσουν τους ποδοσφαιριστές τους.
0: Άρα έχουμε μέχρι τις 12, μπορεί να έχουμε και άλλες εξελίξεις από τις ομάδες που παίζουν Ευρώπη.
1: Έχουμε κάτι λιγότερο από 4 ώρες τώρα που βλέπω για την ώρα.
0: Ναι. Αν και το πιο έτσι πιθανό που παίζει μάλλον είναι, έχουν ξεκαθαρίσει οι ομάδες πάνω κάτω και ο Ολυμπιακός νομίζω έχουν βγει τα ονόματα που λογικά θα έρθουν στον Ολυμπιακό. Το Παναθηναϊκό με τον Ναΐ μας μένει μόνο να δούμε τι θα γίνει.
1: Από ό,τι τουλάχιστον πρόλαβα να δω στο ημίχρονο, να ξέρεις, υπήρξε προαναγγελία από τον Παναθηναϊκό για την ανακοίνωση. Οπότε έχει υπογράψει και μόνο το επίσημο του πράγματος, αν δεν έχει ήδη ανακοινωθεί κιόλας.
0: Θα είμαι και εγώ εδώ πέρα στα site μέσα να δω κάτι, θα ενημερώσουμε τον κόσμο.
1: Ο Φορτούνης στο μεταξύ κερδίζει την μπάλα και κερδίζει και το φάουλ. Τον τράβηξε από τη μέση ο Νίτσος προκειμένου να τον σταματήσει. Συγγνώμη, ο Τσιγκάρας τώρα, να δίνει τα χέρια. Ο Τσιγκάρας τον τράβηξε από τη φανέλα προκειμένου να μην τον αφήσει να προχωρήσει με την μπάλα. Πάω λοιπόν για τον Ολυμπιακό, το εκτέλεσαν. Ο Γκουστάβο Σά από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Μπρούνο θα ψάξει τη σέντρα, η κεφαλιά από τον Ζέλσον Μάρτιν, την μπάλα out. Δεν την πήρε όπως θα ήθελε την κεφαλιά ο Ζέλσον. Δεν πήρε κατεύθυνση προς την αιστεία. Ο Ολυμπιακός μπαίνει με πολύ δύναμη στο δεύτερο ημίχρονο. Βρήκε το 2-0 και συνεχίζει να πιέζει. Μελίσσας. Και τώρα ο Ρισβάνης δίνει την μπάλα στον Σάκητ. Πολύ περίεργο το γύρισμα. Σε πολύ καλή θέση ο Ολυμπιακός. Γύρισε την μπάλα σε λάθος σημείο όμως ο Γκονζάλες. Τώρα το σούταρ τον φίλιο Μελίσσας εντυπωσιακά. Έρχεται ο Κουτσογούλας τώρα που είναι στην περιοχή. Ο Ζέλσον από τα δεξιά. Γυρίζει. Ο Κουτσογούλας, νέα σέντρα. Γκονζάλης με το κεφάλι, σούτ από τον Μπρούνο, 3-0 Ολυμπιακός. Στο 54ο λεπτό, Μπρούνο Νιεμαέτσι. Με πολύ ωραίο σούτ με το αριστερό, στη γωνία χαμηλά του Μελίσσα. Έπεσε με το αριστερό του χέρι, μπας και κατάφερε να το αποσοβεί στον γκολ. Δεν τα κατάφερε.
0: Ωραίο γκολ αυτό, με το κοντρολάρι με το πόδι. Πάει την μπάλα μπροστά, σουτάρει πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο γκολ.
1: Ακριβώς, ασίστ από τον Γκονζάλες, να το αναφέρουμε και αυτό. Έτσι, έψαξε τον γκολ στην Τρίπολη, δεν το είχε βρει. Βρήκε το έκανε το 1-0, βρήκε τον γκολ που έψαχνε. Και τώρα δίνει και την ασίστ. Η φάση που ξεκίνησε από τον Γκονζάλες κατάφερε να κλέψει. Και εν τέλει κατέληξε μετά από αρκετές προσπάθειες των παιχνιδιών του Ολυμπιακού. Μία ή δύο, αν έχω προλάβει να μετρήσω. Κοντρόλ με το αριστερό και σουτ στη γωνία. Δύσκολο να το αποκρούσει οποιοδήποτε τερματοφύλακας αυτό το σουτ. Έπεσε με το αριστερό του χέρι ο Μελίσσας για να το σταματήσει, δεν τα κατάφερε. ΑΕΛ Ολυμπιακός λοιπόν 0-3. Στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα. Και άλλη που παίρνει το φάουλ. Στο 54ο λεπτό λοιπόν, Μπρούνο Νιεμαέτσι για το τρίτο γκολ των Ερυθρολεύκων. Που παίζουμε την μπλε εμφάνιση βέβαια σήμερα, να το θυμίσουμε και αυτό. Με τη λευκή αγωνίζεται η ΑΕΛ. Ο Ρισβάνης τώρα δίνει την μπάλα στον Τσιγκάρα, ο Σάκης, ο Τσιγκάρας βρίσκει στα αριστερά, στα δεξιά συγγνώμη τον Νικοκυράκη, σέντρα κεφαλιά από τον Νίτσο, η μπάλα out. Πρώτη τελική για την ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΛ που δεν έχει μπει καλά μετά την ανάπαυλα. Έκανε δύο μαζεμένα λάθη και τα πλήρωσε με δυσάρεστημα γκολ. Και τώρα ο Πόποβιτς είναι και τα δύο στόπερ του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή προκειμένου να πάρουν πάσα. Τους διώχνει και κάνει βολέ ο Μπάλσα Πόποβιτς. Κεφαλιά του Ρισβάνη. Η μπάλα θα καταλήξει στον Αλμπάνη. Τώρα προσπάθησε να μπει στη φάση ο Μπούσης. Και τώρα ο Μπρούνο κερδίζει, σταματάει τον... αν έχω δει καλά, ναι, τον Νικοκυράκη. Υπάρχει όμως ένα φάουλ για την ΑΕΛ πιο πριν, στο χώρο του κέντρου περίπου. Το έχει κάνει... Δεν έχω δει ποιος, αν έχει κάποιο replay εσύ Βασίλη, για να με διαφωτίσεις.
0: Δεν έχω δει κάτι ακόμα φίλε, αν μου μας δείξει η τηλεόραση σου Sky, θα σου πω.
1: Η πάσα τώρα του Μπούση προς τον Μελίσσα. Η κεφαλιά από τον Σμαϊλόβιτς, ο Φρόιλερ. Η πάσα του Κουτσογούλα, βγαίνει ο... Πόποβιτς και διώχνει την μπάλα. Ήταν λίγο περίεργο και ρισκαδόρικο το γύρισμα. Ο Φρόελερ βάζει και την κόντρα τώρα στην μακρινή πάσα που πήγε να επιχειρήσει ο Βαγεωργίου. Πλάγιο για την ΑΕΛ. Το πλάγιο έκανε λάθος η ΑΕΛ. Όχι, θα υπάρξει επανάληψη. Ούτε επανάληψη. Πλάγιο τον Ολυμπιακό. Αλλάζει η κατοχή. Άλλαξε η κατοχή με τον Μάρτιν τώρα να μπαίνει στα δεξιά, η τσέντρα του βάζει το κεφάλι του Ρισβάνης και σταματάει μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την ΑΕΛ. Πολύ καλή στιγμή εδώ για τον Ολυμπιακό, ο Ρισβάνης σταμάτησε την μπάλα την ώρα που έμπαινε στην περιοχή ο Γκονζάλης για να τελειώσει τη φάση, τη μικρή περιοχή κιόλας της Λάρισας. Και τώρα ο Φορτούνης από κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Εκτέλεση από το Φορτούνη, απομάκρυνση Κουτσογούλας, offside, όχι, επιθετικό φάουλ έχει δώσει ο Κατσικογιάννης, ο ρέφερι. Πιθανότατα το έχει κάνει ο Φίλης ή ο Κάρμο. Το 58 όλα αυτά. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-3 στην Λάρισα και στην ΑΕΛΕΦΣΗ Αρίνα. Κεφαλιές και τώρα ο Γκονζάλες έδωσε την πάρα στο Μάρτινς που είναι σε τέτα τέτο. Ο Μάρτινς, ο Μελίσσας τον σταματάει και παραχωρεί κόρνερ. πολύ κοντά στο 4-0 Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ανεβάσει για τα καλά στροφές, έχει μυρίσει αίμα στην άμυνα της Λάρισας. Και συνεχώς επιτίθεται. Ο Μάρτιν θα βάζει και λίγο με την τύχη του. Τα βάλε με την τύχη του νωρίτερα. Τώρα έχει πάει στο κόρνερ μαζί με το Φορτούνι για να σκαρφιστούν κάποια κομπίνα. Η σέντρα πήγε να μπει ο Γκονζάλης στη φάση, δεν τα κατάφερε. Τώρα πήρε την μπάλα η ΑΕΛ. Και θέλει να φύγει στην κόντρα τώρα ο Αλμπάνης. Τρέχει ο Αλμπάνης, ενώ τώρα πήρε την μπάλα ο εξέρμη της ΑΕΛ. Αλμπάνης κράτησε. Έδωσε μια πάσα. Ένα σούτ στο κεφάλι του Κάρμο. Και μένει κάτω ο Σμαΐλοβιτς. Δεν ήταν ο Κάρμο, ο Σμαΐλοβιτς ήτανε. Τον βρήκε στο πρόσωπο η μπάλα. Το σούτ, αν δεν κάνω, το είχε επιχειρήσει ο Στούπης με το δεξί. Βρήκε στο κεφάλι του Σμαΐλοβιτς την μπάλα. Ενώ ετοιμαζόμαστε τώρα και για την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Θα την αναφέρουμε, τριπλή αλλαγή μάλιστα από την ΑΕΛ. Λοιπόν, αρχικά βγαίνει ο Νίτσος. Βγαίνει ο Νίτσος, να δούμε και ποια άλλοι δύο θα βγουν. Μπαίνει στη θέση του με το νούμερο 11, ο Καμπετσής. Πάμε τώρα δεύτερη αλλαγή.
0: Το άλλο ματσάκι θέμη παραμένει το 0-0 στο Πανσεραϊκός με τον Ατρόμητο. Είναι στο παιχνίδι, είμαστε στο πιο λεπτό, μισό λεπτό. Πάνω κάτω τα ίδια λεπτά είναι, έχουν παίξει. Λοιπόν, παραμένει το 0-0 από ό,τι βλέπω. Στο 65 είμαστε στις αίρες. Συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, δεύτερη αλλαγή, ο Πρόζος στη θέση του Μπούση. Και έξω και ο Ρισβάνης. Μάλιστα. Θα δούμε ποιος θα μπει στη θέση του. Θα το αναφέρουμε τώρα. Όχι, συγγνώμη, ο Κουτσογούλας. Ο Κουτσογούλας, ο Παπαγεωργίου, συγγνώμη, ο Παπαγεωργίου. Και μπαίνει ο Όχι ο Γκρόζος, συγγνώμη. Αν δεν έχω δει λάθος, ο Σβά μπήκε. Στη θέση του Παπαγεωργίου, μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε έχουμε τρεις αλλαγές. Ο Σίλβα, ο Πρόζος και ο Καμπετσής έχουν μπει στη θέση των Παπαγεωργίου, Πούση και Νίτσου. Και τώρα σιγά σιγά η Έλα επιτίθεται με τον Γκρόζο να κάνει τη σέντρα. Ο Φίλης απομάκρυνε. Εκ νέου η σέντρα, η μπάλα θα πάει out. Δεν πρόλαβε το Σάκη Τσού τον Νικοκυράκης εκεί να επιτεθούν όπως θα θέλανε. Και τώρα από ό,τι βλέπω, ναι, ο Ζόελ Ρόκα είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι. Να δούμε σε ποιανούς θες θα περάσει, στους Ζέλσον Μάρτινς. Ζόελ Ρόκα λοιπόν στη θέση του Ζέλσον Μάρτινς, αλλαγή κάνει και ο Χωσέλιους με τη Λίμπαρ. Βγαίνει ο Μάρτινς, μπαίνει ο Ρόκα και από ό,τι βλέπω δεν θα είναι και ο μόνος που θα βγει. Δεν θα είναι η μόνη αλλαγή. Βγαίνει και ο Μπρούνο Νιμαέτη. Και στη θέση του θα μπει, από ό,τι μπορώ να δω, ναι, ο Τικνιζιάν. Και τώρα η μπάλα είναι out βέβαια για τον με τον Πόποβιτς να, να διώχνει με τον βολέ. Κεφαλιά από τον Ρισβάνη, ριτμπάλα Φορτούνης. Φορτούνης ανοίγει, εδώ στην μπάλα στον Κάρμο και αυτός θα δώσει στον Τικνιζιάν την πρώτη επαφή με την μπάλα ο Αρμένιος. Τικνιζιάν για τον Ρόκα. Οι δύο νεοεισελθόντες συνεργάζονται. Τώρα ο Τικνιζιάν γυρίζει την μπάλα στον Κάρμο και αυτόν για τον Σμαϊλόβιτς. Ο Φρόιλερ για τον Φορτούνη. Φορτούνης για τον Φρόιλερ και πάλι. Σμαϊλόβιτς. Μια παλιά Σμαϊλόβιτς δεν βρήκε. Βρήκε τον Νικοκυράκη. Ο Τικνιζιάν κάνει λάθος, πήρε την μπάλα ο Σάκης. Πήγε να δώσει μια πάσα. Τον Καμπετή δεν τα κατάφερε. Μπάκλινε εδώ από τον Γκρόζο στο Φορτούνι. Πολύ δυνατό. Φορτούνις διαμαρτύρεται. Τώρα σηκώνεται. Δεν ναι, σηκώθηκε ο Φορτούνις. Διαμαρτυρήθηκε στον Κατσικογιάννη. Η πάσα από τον Νικοκυράκη προς τα πίσω. Και τώρα ο Σάκης προσπάθησε να βρει τον Καμπετή. Καμπετής, ο Κάρμο ελέγχει, απομακρύνει την μπάλα ο Ρόκα. Προσπάθησε να την κρατήσει μέσα μάταια, όμως πλάγιο για την ΑΕΛ στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 3-0 για τον Ολυμπιακό. Και τώρα η ΑΕΛ θέλει να επιτεθεί, ωστόσο εκεί που πήγε να στείλει την μπάλα η ομάδα του Σοκράτη ο Φριδόπουλου ήταν ο Σμαϊλόβιτς, ο οποίος κράτησε, πήρε και κάποια μέτρα. Σμαϊλόβιτς γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Ο Φρόιλερ δίνει την μπάλα στον Τικνιζιάν και ο Ολυμπιακός θέλει να αναπτυχθεί και πάλι, αυτή τη φορά από τα αριστερά. Γκουστάβο Σαμ κρατάει, εξετάζει τις επιλογές του, βλέπει τον Σμαϊλόβιτς και του δίνει την μπάλα. Δεξιά ο Κουτσογούλας κρατάει, Κουτσογούλας έδωσε τον Κάρμο και αυτός για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν έδωσε πολύ ωραία στον Γκουστάβο Σα. Ο Ρόκα θέλει να πλασάρει, το βάλε ο Ρόκα. 4-0 στο 66 λεπτό, δεν έδωσε πάσα, πλάσαρε και ο ίδιος και έκανε το 4-0. Ζόελ Ρόκα και αυτός παρθενικό γκολ. Στην αναμέτρηση τρεις παίκτες του Ολυμπιακού βάζουν τα πρώτα τους γκολ με την νέα τους ομάδα. Ο Ζόελ Ρόκα, ο εξτρέμ που ήρθε από την Τζιρόνα, πήρε την μπάλα από τα αριστερά, ασίστ από τον Γκουστάβο Σα, πλάσαρε με την κόντρα, βρίσκει λίγο η μπάλα στο πόδι του και καταλήγει στα δίκτυα του Μελίσσα. 4-0 Ολυμπιακός με τον Ισπανό εξτρέμ. Τέταρτο γκολ λοιπόν, είπαμε, ο Ολυμπιακός έχει μυρίσει αίμα και εκτελεί και ψάχνει γκολ, επιτίθεται συνεχώς. Βρήκε άλλο ένα με τον Ζόελ Ρόκα. 4-0 λοιπόν στο 66. Φυσικά ο Φριδόπουλος σίγουρα δεν είναι και τόσο ικανοποιημένος με την απόδοση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Γιατί στα πρώτα 22 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου έχει δεχτεί 3 γκολ η ΑΕΛ και το σκόρ είναι στο 4-0. Ο Μελίσσας κάνει ένα βολέ ψάχνοντας στην παίκτη. Κεφαλιά από τον Σμαϊλόβιτς, πλάγιο για την ΑΕΛ. Ο Γκρόζος πάει να το εκτελέσει κιόλας. Γκρόζος έδωσε την μπάλα στον Σίλβα, ο οποίος κρατάει και θέλει να δώσει στον Αλμπάνι. Δεν τα κατάφερε. Ο Στούπης πήρε την μπάλα. Αλμπάνις κρατάει, έχει την μπάλα στο αριστερό του, κάνει τη σέντρα, καμία τύχη, απομακρύνει ο Ολυμπιακός. Και ο Φορτούνης κρατάει την μπάλα και θέλει να φύγει ξανά. Φορτούνης, ο οποίος κάνει και πάρα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα ο Φορτούνης. Με τον Μελίσσα τώρα να απομακρύνει, έλεγξαν τη φάση αμυντική της ΑΕΛ. Έβαλε την κόντρα τώρα ο Φίλης. Ζήτησε φάουλο ο Νικοκυράκης, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Κατσικογιάννης. Ο Κάρμο κοντρολάρει και έχει βάλει στο αριστερό. Βλέπει Ρόκα στα αριστερά, Ολυμπιακός επιτίθεται.
0: Το άλλο παιχνίδι παραμένει το 0-0 στο 72. Βρισκόμαστε Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Δεν υπάρχει κάποιο γκολ. Συνεχίζεις.
1: Ο Ρόκα κρατάει τώρα την μπάλα και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Σάκητ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος περνάει με. Θα μπορούσαμε να πούμε, Βασίλη, πιο δύσκολο τρόπο από ό,τι φανταζόταν και ο ίδιος στο πρώτο ημίχρονο και πιο εύκολο από ό,τι θα φανταζόταν στο δεύτερο. Ο Φίλης τώρα κάνει το λάθος και η Έλα έχει την ευκαιρία να φύγει στην επίθεση. Παρ' όλα αυτά η πάσα που πήγαν να βγάλουν βρίσκει τον Κάρμο σε ετοιμότητα. Ο Σμαΐλοβιτς. Και τώρα ο Φίλης. Ο Τσογούλας και πάλι ο Σμαΐλοβιτς. Ο Φορτούνης, βρίσκει μια με μια παλιά τον Τιχνιζιάν. Τιχνιζιάν από τα αριστερά, δίνει στον Ρόκα. Ρόκα έχασε την φάση, έχασε τον έλεγχο της μπάλας και θέλει να φύγει στην αντεπίθεση για ΑΕΛ. Το κοντρόλ. Κέρι, αν δεν κάνω λάθος, από τον Κατσικογιάννης, στον Στούπη. Και πάλι και πάλι για τον Ολυμπιακό με τον Γκουστάβο Σάνα, δίνει στον Ρόκα. Ο Ρόκα γυρίζει, απομακρύνει άμυνα της ΑΕΛ με τον Ρισβάνη και τον Τζελεπίδη. Εδώ οι γηπεδούχοι πήραν την μπάλα, ευκαιρία τώρα για την ΑΕΛ στα όρια της περιοχής. Ο Καμπετσής έκανε μια τρίπλα, είναι μόνος του όμως, θα κάνει ένα σουτ την μπάλα έξω. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Καμπετσή, με το αριστερό έκανε ένα σουτ λίγο πάνω από τα δοκάρια του Πόποβιτς. Εδώ εντάξει την ήλια είχε λίγο τη φάση ο Πόποβιτς, παρόλα αυτά ο Καμπετσής έκανε την προσπάθεια, δεν είχε για άλλες επιλογές η αλήθεια είναι. Ήτανε μόνος του στην επίθεση. Και τώρα ο Φίλης που έχει γυρίσει πίσω στην άμυνα για να πάρει μπάλα για να προσπαθεί να οργανώσει. Εδώ στο Φρόιλερ που και αυτός είναι πίσω. Κάρμο, θα δώσει τον Τικνιζιάν, ο Ολυμπιακός πάλι θέλει να επιτεθεί. Ο Ρόκα κράτησε, γύρισε τα χέρια του Μελίσσα. Δεν ήταν καλό το γύρισμα. Σε απόλυτη ετοιμότητα ο τερματοφύλακας ΑΕΛ.

0: Η ΑΕΛ λοιπόν, η οποία είναι πίσω, είναι πίσω με 4-0. Στο 72ο λεπτό η αναμέτρηση. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει ξανά την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Φορτούνης που γύρισε και αυτός. Ο Τικάν παίρνει το πλάγιο από τον Σάκητς. Ο Κάρμο με ηρεμία κυκλοφορούν την μπάλα στο Ολυμπιακό. Φρόιλερ γυρίζει την μπάλα πίσω στον Σμαϊλόβιτ. Και ο Σμαϊλόβιτ για τον Γκουστάβο Σα. Σμαϊλόβιτ. Η ευκαιρία τώρα για τον Ολυμπιακό που επιτίθεται και πάλι. Γκουστάβο Σα. Και το Φορτούνι. Η πάσα ο Γκουστάβο Σα. Ψάχνει ένα σουτ. Πόκανα, αλλά η μπάλα χόντρα, Καμπετσής. Γύρισε αυτός αρκετά πίσω. Προσπαθεί να απομακρύνει την μπάλα την περιοχή της ΑΕΛ και δεν το καταφέρνει με περίφημο τρόπο. Τώρα έχει την μπάλα στο χώρο του κέντρου Ολυμπιακός με τον Κάρμο. Και παίρνει την μπάλα ο Φρόιλερ για να μοιράσει παιχνίδι. Γκουστάβο Σα. Γύρισε στο Σμαϊλόβιτς. Ο Ολυμπιακός ο οποίος κρατάει την μπάλα, Σμαϊλόβιτς και πάλι για τον Κάρμο. Ο Κάρμο γύρισε την μπάλα στο Σμαϊλόβιτς και αυτός και πάλι για τον Κάρμο. Ο Αγγολέζος στόπερ του Ολυμπιακού κάνει μια παλιά που βρίσκει τον Μελίσσα, τερματοφύλακα της Λάρισσας. Γκονζάλης ανεβαίνει να πιέσει. Βολέα από τον Μελίσσα. Κεφαλιά του Τικνιζιάν. Με άνεση ο Ολυμπιακός ελέγχει. Χέρι αλλά αφήνει το πλεονέκτημα ο Κατσικογιάννης. Ένα σούτ από τον Φορτούνι. Μπάλα στα χέρια του Μελίσσα. Το σούτ με αριστερό του Φορτούνι βρήκε τον goalkeeper της ΑΕΛ σε απόλυτη ετοιμότητα. Τώρα ένα βολέ που κάνει ο Μελίσσας, βρήκε την, έστειλε την μπάλα σχεδόν στο corner του Ολυμπιακού. Πήγε ο Πόποβιτς, πήρε την μπάλα και τώρα την έδωσε στον Σμαϊλόβιτς και τώρα ο Κουτσογούλας. Ο Κάρμο έδωσε την μπάλα στον Τικνιζιάν. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θα ξεκινήσει με νίκη την πορεία του στην League Face, 75ο λεπτό στην Λάρισα και στην LFC Αρίνα. Στο ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4.
1: Στο ίδιο λεπτό Γιώργο παραμένει το 0-0 στο Πανσεραϊκός Ατρόμητος.
0: Και τώρα ο Τικνιζιάν κάνει ένα λάθος. Και έχουμε και αλλαγή, μάλιστα. Βγαίνει ο Σάκητς και θα περάσει θέση του με το νούμερο 2 ο Αγαπάκης. Η ΑΕΛ συνεχίζει τώρα το παιχνίδι. Μια παλιά, ο Φρόιλερ προσπαθεί να κρατήσει και τα καταφέρνει. Με άνεση γυρίζει την μπάλα στον Σμαϊλόβιτς και αυτός στον Κάρμο. Η χαμηλός τώρα τους ρυθμούς του Ολυμπιακός. Η Κνιζιάν κρατάει ο Τικνιζιάν. Φάουλ, βολή σκληρό, αλλά αφήνει το παιχνίδι γιατί κρατάει. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Κατσικογιάννης. Ο Ρόκα βλέπει Φορτούνι. Πολύ κακό το πλασέ του Κώστα Φορτούνι. Παίρνει ύψος η μπάλα και καταλήγει out. Έχει μείνει βέβαια κάτω ο Γκουστάβο Σα. Το μαρκάρισμα νωρίτερα τον κράτησε κάτω. Και τώρα ο Κατσικογιάννης δείχνει κίτρινη κάρτα. Αν έχω δει σωστά, στο Τζελεπίδη έχει δώσει την κίτρινη κάρτα, ναι.
1: Τζελεπίδη,
0: και το
1: μαρκάρισμα
0: ναι. Στον Γκουστάβο Σα. Και μάλιστα βλέπω κι άλλον παίκτη του Ολυμπιακού να ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. φέρνει κάποιες εντολές. Αν είδα σωστά ήταν ο Μπακούλας, ο οποίος θυμάζει να περάσει. Ναι, ο Μπακούλας είναι και αυτός παιδί της Χρυσής Ακαδημίας του Ολυμπιακού, της Χρυσής μάλλον ομάδας που κατέκτησε το Youth League το 2024. Και τώρα θα γίνει αλλαγή, να δούμε σε ποια θέση θα περάσει ο Φάνης Μπακούλας. Αρχικά έχει άλλη μια αλλαγή, η Λάρισα βγαίνει ο Αλμπάνης και μπαίνει θέση στο Μακρύς. Ο Μακρύς λοιπόν στη θέση του Αλμπάνη. Για τον Μπακούλα θα δούμε σε λίγο σε ποια θέση θα μπει. Δεν έχει ετοιμαστεί, δεν είναι ακόμα σίγουρη αλλαγή. Στο 78 όλα αυτά. Η ΑΕΛ είναι επίσης στο σκορ 4-0 και τώρα επιτίθεται. Ο Κοκυράκης εδώ στην μπάλα στον Σίλβα. Και αυτό στο Μακρύ. Ο Γκρόζος γυρίζει στον Ριζβάνη και αυτός στον Μελίσσα, στον goalkeeper της ΑΕΛ που γεμίζει και ψάχνουν τους συμπαίκτες του. Κεφαλιές, ο Ολυμπιακός θέλει να επιτεθεί, πήρε την μπάλα. Ο Ρόκα και ο Κάρμο δίνει την μπάλα στον Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός ηρεμεί το παιχνίδι και οργανώνει. Κάρμο. Τη στιγμή που ο Μπακούλα φτάνει στο κέντρο του κηπέδου στη γραμμή προκειμένου να ετοιμαστεί για να μπει στο παιχνίδι. Και δεν θα είναι μόνος του.
1: Να πούμε για τον Ναΐ ότι είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Απλά απομένει μόνο η ανακοίνωση απομένει από τον Παναθηναϊκό. Τα έχουν βρει όλα. Απλά περιμένουμε τις ανακοινώσεις, το μόνο που απομένει. Άρα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Η πιο ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού είναι ο Ναΐ, ο οποίος θα παίρνει 3,6 εκατομμύρια για τετραετές συμβόλαιο. Σύντα χρήματα που πήρε Τσιρώνα. Γιώργο, συνεχίζεις.
0: Λοιπόν, Βασίλη, η αλήθεια είναι ότι κοιτούσα τώρα τους αναπληρωματικούς του Ολυμπιακού και σκεφτόμουν ποιος άλλος θα μπει στο παιχνίδι. Δεν θα είναι μόνος ο Μπακούλας, θα μπει και ο Πέτερσεν. Θα πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του.
1: Α.
0: Η αλήθεια είναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με το σκορ 4-0 κοιτούσα τη λίστα των αναπληρωματικών και είναι λογικό. Έτσι. Δίνεται η ευκαιρία στον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ να δώσει την ευκαιρία στον Πέτερσεν να κάνει τον τεμπούτο του. Τη στιγμή που τώρα που η Λάρισα επιτίθεται, κεφαλιά το μακρύ, ο Πόποβιτς θα μπλοκάρει, πήρε ύψος μπάλα. Θα γίνουν τώρα οι αλλαγές, στέλνει την μπάλα προς τα πλάγια ο Μπακούλας, ο Τιχνιζιάν, δίνει στον Κάρμο. Και αυτός για τον Σμαϊλοβιτς. Μόλις βγει η μπάλα, φαντάζομαι θα γίνουν οι αλλαγές. Μια παλιά τώρα από τον Φίλι, ψάχνει τον Ρόκα. Προσπαθεί εδώ ο Ρόκα να πιέσει τον αντίπαλό του, με τον Αγαπάκη. Πίεσε τον Ρόκα, η μπάλα out και τώρα μάλλον θα έχουμε και τις αλλαγές. Φαντάζομαι.
1: Ανοίγει το σκόρο ατρόμητος, Γιώργο, με τον Πανσεραϊκό 0-1 στο 80 με τον Τσιλούλη. Έβαλε τον γκολ, 0-1 προηγείται ο Ατρόμητος.
0: Και ενώ έχουμε αλλαγές, λοιπόν, ο Γκουστάβο Σά θα περάσει εκτός του αγωνιστικού χώρου στη θέση του Μπακούλας. Και θα αναφέρουμε σίγουρα σε λίγο τον Πέντερσεν. Βγαίνει ο Κουτσογούλας. Με το νούμερο 27 ο Πέντερσεν, με το νούμερο 72 ο Κουτσογούλας. Οπότε συμπληρώνει και ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, αλλαγές του. Όχι, έχει άλλη μία. Έχει άλλη μία ο Ολυμπιακός και ο Γκονζάλες θα βγει. Και μπαίνει ο Ζώτα Σίλβα. Μάλιστα. Και ο Ζώτα Σίλβα, τριπλή λοιπόν. Η αλλαγή με το νούμερο 20 λοιπόν και ο Ζώτα Σίλβα. Το παιχνίδι στη θέση του Αρμάντο Γκονζάλες που βάλει και το παρθενικό του γκολ με τον Ολυμπιακό. Στο 82 όλα αυτά. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Κεφαλιά από τον Φίλι. Θα να μπει στη φάση εδώ ο Ολυμπιακός. Θα να πιέσει ο Φρόιλερ. Ο Γκρόζος, ο Μακρύς. Μια προσπάθεια τώρα από την ΑΕΛ, κόβει ο Φορτούνης. Μια προσπάθεια τώρα που κάνει ο Μακρύς, δεν τα κατάφερε. Και ο Ολυμπιακός θέλει να φύγει στην επίθεση, αλλά δεν τα καταφέρει. Τρέχει ο Ζώτα Σίλβα που είναι φρέσκος. Πάει να πιέσει τον Μελίσσα, ο Μελίσσα κάνει το βολέ. Κοντρόλ πήγε να κάνει εκεί ο Φίλης. Και ο Μπακούλας πίεσε και κέρδισε και το φάουλ. Φάουλ λοιπόν για τους ερυθρόλευκους. Στο 4-0 το παιχνίδι, 83ο λεπτό στο παιχνίδι. Στην αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλου Ελλάδος. Κάρμο δίνει την μπάλα στον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς άλλαξε για λίγο με το Φορτούνι. Ξανά έχει την μπάλα, ξανά. Υπηρεώτες με τον Φρόιλερ τώρα. Με πολύ ηρεμία ο Ολυμπιακός οργάνωνε το παιχνίδι του. Ο Κάρμο σηκώνει την μπάλα και βρίσκει Φορτούνι. Φορτούνης έδωσε στα δεξιά την μπάλα για τον Πέντερσεν, ο οποίος έχει και χτύπημα. Γι' αυτό σταμάτησε. Ο Στούπης έχει μείνει επίσης κάτω.
1: Μια που έχουμε διακοπή για το Γιώργο, να πούμε ότι η Λάρισα την Κυριακή, το πότε παίζει, μισό λεπτό, την Κυριακή το μεσημεράκι παίζει με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Δίπλα-δίπλα είναι και η νομή, η Λάρισα Καρδίτσα. Ένα δύσκολο μάζ, είναι η καλή ομάδα, η Καρδίτσα φέτος. Ξεκινάει τις υποχρεώσεις στην Κυριακή το μεσημέρι, η Λάρισα στις 4 η ώρα με την Αναγέννηση Καρδίτσας.
0: Παιχνίδι μεταξύ γειτόνων.
1: Ναι, δίπλα-δίπλα. Δίπλα.
0: Και όπως είπες, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και η Καρδίτσα είναι καλή ομάδα. Γενικά είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, Βασίλη. Θα δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα Super League 2 φέτος.
1: Ναι, γιατί
0: έτσι, μάχη ανόδου θα έχουμε ανάμεσα σε 5 ομάδες.
1: Γιατί είναι και ένας
0: όμιλος.
1: Είναι...
0: Οι υπόλοιπες δεν είναι σίγουρα να τις πάρεις αψήφιστα.
1: Ναι, σωστό. Είναι και ένας όμιλος διαφορετικά πράγματα φέτος. Σε σχέση με πέρυσι που είχαμε play-off και τα υπόλοιπα. Τώρα ένας όμιλος θα γίνει μεγάλη μάχη και για την κατηγορία και για την παραμονή, έτσι.
0: Εννοείται θα... αυτό.
1: Μεγάλη μάχη.
0: Και όπως είπαμε, είναι μια πολύ ανταγωνιστική λίγκα φέτος. Στο μεταξύ τώρα ο Φίλης βρίσκει χώρο, ο Φίλης. Φάουλ θα πάρει και θα βγει και κάρτα.
1: Και έχουν, Γιώργο, τρεις ομάδες από την Super League. Αστέρας Τρίπολης Β, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Παίζουν και αυτές τις τρεις ομάδες που δεν πάνε για τίποτα, οκ. Okay. Δεν μπορούν να ανέβουν, ούτε να πέσουν. Να πέσουν μπορούν, να ανέβουν δεν μπορούν. Αυτές είναι οι ομάδες.
0: Πάντως και μόνο με τα ονόματα δημιουργείται ένα πολύ. Εκεί ανεβαίνει και άλλο το ενδιαφέρον, νομίζω.
1: Ναι, θα είναι ένα καλό πρωτάθλημα φέτος στη Super League 2.
0: Για να δούμε, στο μεταξύ υπάρχει φάουλ για τον Ολυμπιακό σε πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο, με το Φορτούνι να έχει ήδη πάρει θέση για να το εκτελέσει. Ας, νομίζω ο Φορτούνις για τέτοια... τέτοιες εκτελέσεις τις ευχαριστήκεται περισσότερο από όλους. Στο ημικύκλιο είναι η μπάλα, για να καταλάβει ο κόσμος, λίγο πιο αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Ο Φορτούνις πάνω στο ημικύκλιο η μπάλα. Δίνει το τείχος ο Μελίσσας, μιλάει με τους συμπαίκτες του. Ο Φορτούνης έχει πάρει θέση για να εκτελέσει το φάουλ. Στο 86 λεπτό όλα αυτά. Φορτούνης απευθείας στο τείχος. Νέο σουτ ψηλά. Έγινε ένα δυνατό σουτ χωρίς να υπάρξει κάποια κάτι επικίνδυνο για την Λάρισα από τον Τικλιζιάν. Στο 86 λοιπόν η ΑΕΛ θα απομακρύνει με τον Μελίσσα, το βολέ του Μελίσσα, και φάουλ κερδίζει η ΑΕΛ με τον Σίλβα. Το έκανε ο Φρόιλερ. Ο Ντέμιαν Σίλβα έκανε, έκανε μια σέντρα εντός αγωγών, μια μακρινή πάση σκαφτή. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε κάτι, κερδίζει απλά και τώρα η Λάρισα με τον Γκρόζο να πηγαίνει να εκτελέσει. Σιγά σιγά έχει αρχίσει και σβήνει το παιχνίδι εντός αγωγών σε θέμα αριθμού και είναι λογικό, εντάξει, το 4-0. Είτε πολύ ανοιχτό παιχνίδι θα φέρει, είτε πολύ χαμηλό ρυθμό.
1: Και εγώ παραμένει το 0-1 καθυστερήσει. Μπήκαμε στο παιχνίδι Παρσεραϊκός Ατρόμητος. 0-1 καθυστερήσει. Είπαμε γκολ του Τσιλούλη στο 80. Μισό λεπτό, να δούμε το λεπτό. Στο 80. Συνεχίζει, Γιώργο.
0: Στο μεταξύ, ο Ζώτα Σίλβα πήγε να κάνει ένα σουτ, την μπάλα κόντραρε. Και τώρα πλάγιο για την ΑΕΛ. Δεν μπορούσε να συνεργαστεί σωστά με τον Μπακούλα, αν είδα καλά. Γενικά ο Ολυμπιακός σήμερα, να το αναφέρουμε αυτό, Βασίλη μου, έχουν αγωνιστεί δύο ποδοσφαιριστές από την ομάδα της κατάκτησης του Youth League, ενώ ο Ρόκα έχει μπει στην περιοχή. Εδώ μαρκάρισμα, του κάνει νόημα να σηκωθεί ο ρέφερι. Διαμαρτύρεται ο Ρόκα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποιο replay, Βασίλη, για να με διαφωτίσει αν υπάρχει κάποιο πέναλτι.
1: Δεν έχω δει ακόμα το replay, πάντως Γιώργο δεν έχει δώσει κάτι. Ήταν μια πτώση του παίχτου του Ολυμπιακού, φώναξε για πέναλτι, αλλά δεν έχω δει το replay να σου πω αν υπάρχει αντικανονικό μαρκάρισμα. Αν το δείξεις θα σου πω, γιατί ο Σκάι τώρα...
0: Σίγουρα υπάρχει VAR.
1: Ναι, οπότε... σίγουρα, για να μην το πάει στο VAR, πάνω να πει ότι το είδανε και είπαν ότι δεν υπάρχει πέναλτι, όπως είπαν και στο πρώτο ημίχρονο στην ανατροπή του παίχτη της Λάρισας με τον Πόποβιτς.
0: Ακριβώς αυτό γίνεται. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ο Κατσικογιάννης και ο Μελίζας.
1: Εντάξει, τώρα ψηλά γράμματα, τώρα 4-0, εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, το 4-0 σχετικά εύκολο να πάρει.
1: Βέβαια, οι κανονισμοί είναι κανονισμοί, αν υπάρχει πέναλτι 4-0, 30-0 πρέπει να το δώσεις. Εντάξει, αλλά μάλλον δεν θα ήταν, ξέρω εγώ, δεν το έχω δει κιόλας, να σας πω την αλήθεια.
0: Στο μεταξύ έχει κερδίσει πλάγιο ο Ολυμπιακός, κοντά στην περιοχή του. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του Αγαπάκης στην προκειμένη περίπτωση. Όχι, υπάρχει φάουλ, συγγνώμη, υπάρχει φάουλ, δεν το είχα δει, το έχει δώσει ο Κατσικογιάννης, φάουλ για τον Ολυμπιακό και θα εκτελέσει ο Πόποβιτς. Παίρνει φόρο και θα γεμίσει. Ψάχνοντας τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος μάλλον πήρε την κεφαλιά εκεί που έφτασε, ο Μελίσσας. Καθαρίζει τη φάση, μαζεύει την μπάλα. 90 λεπτό λοιπόν, συμπληρώνουμε σιγά σιγά για τα 90. Αν μένουμε να δούμε μόνο τον έξτρα χρόνο. Ο Πέντερσεν δίνει την μπάλα στον Σμαϊλόβιτς και αυτός έχει την επιλογή του Κάρμο, αυτήν θα διαλέξει. Κάρμο γυρίζει στον Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς κρατάει. Ο Μπακούλας. Η μπάλα τώρα φτάνει στον Ζώτα Σίλβα. Αλλά κάνει λάθος, ο Ολυμπιακός έχασε την μπάλα. Και στην επίθεση τώρα η ΑΕΛ. Βρέθηκε ένα κενό στην άμυνα του Ολυμπιακού. Η σέντρα, ο Κάρμα απομακρύνει με το δεξί του πόδι. Δύο λεπτά είναι οι καθυστερήσεις. Όπως έδειξε τώρα ο τέταρτος.
1: Γιώργο, τελειώνει το μάτς στις Σέρες. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Ξεκινάει την League Phase του κυπέλου με νίκη ο Ατρόμητος. Συνεχίζεις.
0: Καθυστερήσεις λοιπόν στην ΑΕΛ, στην Λάρισα και στην ΑΕΛ FC Arena. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Με τον Πέντερσεν τώρα να στέλνει την μπάλα σιγά σιγά στο γήπεδο. Χέρι και φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Τσιγκάρας το έκανε. Και ο Πόποβιτς θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι εκτελώντας το φάουλ. Κάνει πάσα στον Κάρμο συγκεκριμένα. Η ΑΕΛ λοιπόν δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει και αυτός με νίκη, όπως ανέφερες για τον Ατρόμητο. Θα ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός με νίκη τις υποχρεώσεις του. παίρνει μια εμφατική νίκη σήμερα στον κάμπο, στην Λάρισα και στην ΑΕΛΕΦΣ Αρίνα. Ένα σουτ που έκανε τώρα ο Μακρύς, καταλήγει κόρνερ μετά τις κόντρες, μετά την κόντρα, κάπου βρήκε. Και κόρνερ για τη Λάρισα, πιθανότατα μπορεί να είναι και η τελευταία φάση στο παιχνίδι. Η ΑΕΛ θα έχει τελευταία λέξη εντός αγωγικών, τελευταία φάση. Στον κόρνερ έχει πάει ο Νικοκυράκης για να το εκτελέσει. Η σέντρα του Νικοκυράκη, η μπάλα απομακρύνεται. Πάει να τρέξει λίγο ο Ολυμπιακός. Νομίζω κάπου εδώ θα τελειώσει και το παιχνίδι. Το βολέ του Μελίστα. Το αφήνει για λίγο ο Κατσικογιάννης. Όχι, τώρα θα λήξει το παιχνίδι. Σφυρίζει τη λήξη λοιπόν ο Κατσικογιάννης στην ΑΕΛ, στην Λάρισα. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη League Face. Παίρνει την πρώτη του νίκη στην διοργάνωση. 4-0, τα γκολ για τους Ερυθρόλευκους. Ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο Γκουστάβο Σά, ο Μπρούνο Νιεμαέτσι και ο Ζόελ Ρόκα. Τελικό αποτέλεσμα στην Λάρισα και την ΑΕΛ FC Αρίνα, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4.
1: Ωραία Γιώργο, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μετάδοση του αγώνα. Είπαμε Ολυμπιακός ΑΕΛ Νόβιμπετ, Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Απομένουν δύο μάτς, το ένα ξεκινάει σε περίπου 20 λεπτά από τώρα, σε περίπου 20 λεπτά, 10 και 4, το μάτς Ντούμπα ΠΑΟΚ με τον Νόβι. Θα το ακούσουμε και αυτό από τον Λίμπερο ζωντανά το παιχνίδι. Θα συνδεθούμε με το Λίμπερο στη Θεσσαλονίκη και το πρόγραμμα κλείνει αύριο με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε μια ανάσα, να ξεκουραστείτε και εσείς λιγάκι με μια μουσική επιλογή. Αμέσως μετά ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε και 10:30 θα κάνουμε σύνδεση με το γήπεδο της Τούμπας και τον Λίμπερο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
6: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι καλησπέρα σε όλη την παρέα. Τετάρτη βραδάκι, 2 Σεπτέμβρη. Λοιπόν, να πούμε τα τελικά αποτελέσματα. Τελείωσαν δύο μάτς πριν από λίγο. Να πάρουμε από την αρχή όλα τα τελικά αποτελέσματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα του κυπέλου. Είχαμε το Βόλο Καλαμάτα 2-2, Νέστο ΣΑΕΚ 0-2, Μαρκό Κηφισιά 2-2, ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Σε λίγο ξεκινάει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Και αύριο είναι η ώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την νίκη Βόλου για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική του κυπέλου League Face. Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται αύριο στις 9. Λοιπόν, πριν πάμε στην Τούμπα και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη, για το 14ο είναι από το Λίμπερο και θα συνδεθούμε με το Λίμπερο, να πούμε ότι η Μπάγερ χάνει 1-0, μάλλον ισοφαρίζει μόλις τώρα 1-1 με την Osnabrück. Προηγήθηκε η Osnabrück για το κύπελο, μιλάμε στη Γερμανία. R2 Sport το παιχνιδάκι, αν θέλετε να το δείτε live. Προηγήθηκε η Osnabrück 1-0, ισοφάρισε μόλις τώρα η Μπάγερ σε 1-1. Είμαστε στο 17ο λεπτό. Από εκεί πέρα πούμε μερικά τελικά αποτελέσματα από το κουπόνι του στοιχήματος από νωρίς που είχαμε παιχνίδια. Έτσι τα πιο σημαντικά παιχνίδια να πούμε. Σασουόλο Φροζινάνε για το κύπελο στην Ιταλία 1-1. Στην παράταση πέρασε η ομάδα η Σασουόλο. Μποτοσάνι με την Κορβινούλ για το κύπελο της Ρουμανίας 0-1. Πάμε στην Πολωνία, δύο μάτς από ό,τι βλέπω εδώ είναι για, για το κύπελο και αυτά. Η Μπενσκίτ με την Σλάσκ Βόρσλαβ 1-3, Πολκοβίτσε Πολώνια Βαρσοβίας 0-1. Μαρκό Κηφισιά είπαμε 2-2. Προηγήθηκε η Μαρκό με το Σεμπά στο 15ο λεπτό. Ο Θεοδωρίδης σοφάρισε 1-1, 1-2 στο 52 με το Λίγδα και στο 94 ο Αλεξόπουλος έκανε το 2-2. Στο 68 έχασε πέναλτι, ο Ελαραμπή έχασε πέναλτι στο 68.

Ουντινέζε Βενέτσια 2-1, 1-1 ημίχρονο, 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Ένα παιχνίδι από το κύπελο στην Νορβηγία από ό,τι βλέπω. Μπρόντε με τη Viking 1-3 με 1-0 ημίχρονο. Ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο για την Viking. Από τη Ρουμανία και πάλι Sporting Liesti με την Δυναμό Βουκουρεστίου 1-4 για το κύπελο είναι και αυτό. Σλάβια Σόφιας, Λεύκη Σόφιας 1-2. Χάπολ Μπερσεβά, Χάπολ Χάιφα 2-2. Πανσεραϊκός Ατρόμητος είπαμε 0-1. Λοιπόν, παρακάτω να δούμε αν έχουμε κάποια τελικά αποτελέσματα. Έχουμε Φατίχ

το ημίχρονο. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Σε λίγο ξεκινάνε και άλλα μάτς. Α, έχουμε και άλλα. Σάλτσμπουργκ Ραπίδι Βιέννης 3-0 στο 35. Σιντρούιντεν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1 στο ίδιο λεπτό. Και από εκεί πέρα στην Ελβετία δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο γκολ στο 35. Από τη Ρουμανία, Άργιες Πιτέστη στη ΑΟ Βουκουρεστίου 0-1. Έχουμε και τα παιχνίδια από την Αγγλία. Γκολ έχουμε μόνο στο παιχνίδι τουλάχιστον μέχρι τώρα στα παιχνίδια Μπέρτον Γουίμπλετον 0-1. Όσταν Μπουκμπάγεν είπαμε 1-1. Και από τη Σκωτία, Κίλμαρντον Ξεντμίρεν 0-1. Μάντορβελ Νταντί United 1-0. Celtic Aberdeen 1-0. Κάποιο άλλο γκολ δεν βλέπω να υπάρχει. Έχουν ξεκινήσει τα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο και των 10. Θα ενημερώνουμε. Εγώ θυμίζω στο Viber του σταθμού, μπορείτε να στείλετε μήνυμα γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Μεγανήση για να είστε εκεί 4 ημέρες στις διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες, ένα πολύ όμορφο νησί απέναντι από το διάσημο Σκορπιό. Το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνησα είναι το Μεγανήσι, με πολύ ωραίες παραλίες, τυρκουάζ νερά, σμαραγδένια, μάλλον τυρκουάζ μαραγδένια νερά και θαλάσσιες σπηλιές. Ένα πολύ ωραίο νησί, να πάτε να το επισκεφτείτε, το διαμάντι του Ιουνίου. Απλά με ένα μήνυμα και αν είστε τυχεροί θα είστε εκεί 4 μέρες και 3 διανυκτερεύσεις. Αυτό κληρώσεις θα γίνουν την Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη το πρωί 10 με 12 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Απλά ένα μήνυμα είπαμε στο Viber του σταθμού, όνομα, επώνυμο και τη λέξη Μεγανήση και είστε okay.

Λοιπόν, πάμε σε μερικά μηνυματάκια. Παιδιά, γραμμούλες δεν θα βγάλουμε τώρα, γιατί έχουμε τον αγώνα σε λίγο. Θα βγάλουμε μετά τον αγώνα. Κανονικά θα βγουν οι γραμμούλες. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα, Μπιλάκη, από εμένα. Ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Στο φίλο μας τον Κυριάκο από τον Βόλο. Σκάι, φίλε το παιχνίδι. Ο Σκάι, το ελεύθερο κανάλι του Σκάι, θα δείξει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Εμείς εδώ θα τον ακούσουμε από τον Λίμπερο 107,4 εκεί από Θεσσαλονίκη. Τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη ξεκινάει, είπαμε, σε περίπου 5 λεπτάκια, 10 και 4. Παιδιά, μεταγραφές είπαμε μέχρι τις 12 το βράδυ, μια ώρα Ελλάδος μάλλον. Μεταγραφές ομάδων που παίζουν Ευρώπη για να τους δηλώσουν στη λίστα. Μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου κανονικά. Μετά έχει κάποια παράθυρα για τους ελεύθερους παίκτες. Πάντως μεταγραφές για ομάδες που παίζουν Ευρώπη είναι μέχρι τη μία η ώρα το βράδυ, για να μπορέσουν να δηλωθούν στην ευρωπαϊκή λίστα και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του ΟΦΗ. Από εκεί πέρα μετά μεταγραφές μπορούν να γίνουν μέχρι 15 Σεπτέμβρη.

Φιλαράκο, το παιχνίδι της ΑΕΚ δεν το είδα γιατί είχα κάτι δουλειές και δεν μπόρεσα να κάτσω να δω τηλεόραση. Δεν είδα, μόνο τα γκολ έχω δει, δεν είδα κάτι παραπάνω. Διάβασα μέσα διάφορα site, σχολιασμούς και τα υπόλοιπα. Εντάξει, όταν ένα παιχνίδι δεν το έχω δει, δεν μπορώ να πω και.

Μια γνώμη πως ήταν η ομάδα, άκουσα από εδώ, άκουσα από εκεί. Αλλά με τα μάτια μου ακόμα δεν είδα, να σας πω την αλήθεια, μόνο έτσι τα γκολ και κάποιες φάσεις. Εντάξει, ένα μάτς τώρα το οποίο δεν κάνετε μεγάλη δική, ένα μάτς με τον Νέο Χρυσούπολης και έδειξε η ΑΕΚ εύκολα 0-2. Μέχρι εκεί, τώρα για κάποια σχόλια που διαβάζω στο Facebook, στο Twitter, στα social media και αυτά, είναι ακριβώς οι ίδιοι φίλοι της ΑΕΚ, αν είναι της ΑΕΚ τέλος πάντων, οι ίδιοι φίλοι, θα πω εγώ της ΑΕΚ, που ακριβώς τέτοια εποχή πέρυσι, στον αγώνα με την Ηλιούπολη, γράφανε τα ίδια πράγματα. Ότι που πάμε με αυτόν, που πάμε με τον άλλον, δεν είναι καλή ομάδα, δεν κάνουμε τίποτα, δεν θα πάρουμε τίποτα. Όλα αυτά που γράφανε πέρυσι μετά το μάτς με την Ηλιούπολη, οι ίδιοι άνθρωποι έγραφαν αυτά που γράφουν και σήμερα. Δηλαδή, ένα χρόνο πριν γράφανε τα ίδια πράγματα, είχαν κάνει δηλαδή σαν copy-paste. Είχαν αποθηκεύσει το μήνυμα και το ανεβάσανε και σήμερα μετά τον αγώνα με τον Έστω Χρυσούπολη. Την πορεία την ξέρουμε. Η φίλη μας η Ζωή έστειλε μήνυμα για το Μεγανήσι. Ζωή, ok, μπήκες. Και η φίλη μας η Πέγγι, μάλλον η Καλλιόπη, που το ψευδόνυμο είναι Πέγγι, μάλλον το χαϊδευτικό είναι Πέγγι, έστειλε μήνυμα και για το Μεγανήσι, ok, και εσύ. Maybe flames or maybe clean. Maybe I'm the sanest scene, but I... Φίλε, εγώ δεν είπα ποτέ ότι η ΑΕΚ δεν θέλει μεταγραφές. Και χθες μιλάγαμε με τους φίλους, είπα ότι η ΑΕΚ χρειάζεται παίχτες, χρειάζεται μεταγραφές. Θεωρώ έπρεπε να, πρέπει να πάρει μέχρι μία τουλάχιστον να μπορέσει να βρει παίχτες. Εντάξει, Ζωάο Μάριο είναι ένας παίχτης ο οποίος πέρυσι κατάνε, μάλλον ένα μεγάλο μερίδιο, μεγάλο. Έβαλε και αυτό το λιθαράκι του στο να πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ με τον γκολ που έβαλε με τον Παναθηναϊκό. Εγώ έχω πει και χτες και προχτές και κάθε μέρα το λέω ότι θέλει να πάρει. Έπρεπε να πάρει παίκτη η ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα πάρει μέχρι τη μία το βράδυ. Έπρεπε να πάρει και δεξιμπακ και στόπερ. Από εκεί πέρα δεν παίρνω αποφάσεις. Εντάξει, αποφάσεις παίρνουν άλλοι. Ο Νίκολης στις δηλώσεις που έκανε σήμερα είπε ότι οι μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτέμβρη. Δηλαδή μας λέει ότι μπορεί να μην πάρει παίκτες τώρα η ΑΕΚ να δηλώσει στην Ευρώπη, αλλά μπορεί να πάρει παίκτες μετά τις. Από αύριο να βρει πέτρες και να είναι έτοιμη να σου πάρει μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Απλά δεν τους έχει τουλάχιστον στα πρώτα μάτς, το πρώτο γύρο μάλλον στο Champions League. Αυτά τώρα από εκεί και πέρα παραπάνω παιδιά δεν μπορώ να κάνω τίποτα, ούτε να πάω από του Ριμπάλτα και του Νίκολης πάρτε παίχτες. Εγώ είπα τη γνώμη μου, από εκεί πέρα άλλοι αποφασίζουν, άλλοι έχουν τα γένια, άλλοι και τα χτένια.

0: Έχει τριάδα μπροστά, Αϊτόρ, Κόντρο και Αποστόλου.
1: Λοιπόν, συντονιζόμαστε τώρα με, μάλλον, ναι, συντονιζόμαστε με τον Λίμπερο. Εκεί θα δούμε 107,4 το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη που ξεκινάει σε πολύ πολύ λίγο.
2: Αλλάζουν πλευρά οι δύο ομάδες. Ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει επίθεση στην εστία που είναι στη θύρα 7 μπροστά από τον ηλεκτρονικό πίνακα δηλαδή. Okay. Και ο Όφη θα κάνει επίθεση.
1: Και κατά τα 8 χρονικά διαστήματα θα ενημερώνουμε για τα παιχνίδια του σχήματος. Και αν υπάρχει κάποια μεταγραφή, βεβαίως θα την πούμε αμέσως.
2: Προκαθορισμένη ώρα έναρξης με το Φώτη Πολυχρόνη να περιμένει τους παίκτες του ΠΑΟΚ να ολοκληρώσουν τον όρκο νίκη στο κέντρο του γηπέδου.
0: Και ωραίο, ωραίο πλάνο με τα ball boy.
2: Όλα βρεγμένα.
0: Όλα βρεγμένα. Πολύ ωραίο.
2: Μεταξύ, το πόσο δυσκολεύτηκαν να σηκώσουν.
0: Βέβαια, το βρεγμένο το πανί του χορηγού.
2: Και να το φέρουν έξω το γήπεδο ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Εννοείται.
1: Θεσσαλονίκη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, βρέχει από ό,τι λένε τα παιδιά και από το Λίμπερο. Λοιπόν, έχει βροχούλα, αλλά θα έχει ωραία δροσούλα. Θα έχει.
2: Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Στην τούμπα, στη βροχερή τούμπα.
0: Διαιτής ποιος είναι?
2: Ο κύριος Φώτης Πολυχρόνης.
0: Okay.
2: Από την Πιερία.
1: Αν είναι το σκόρ, η ρέξαμε τη μιλ γκολ, να λέμε και τα παιχνιδάκια, έχει παίξει στοίχημα. Μπέρτον Γουίμπλετον 1-1, ο Στάμπρουκ Μπάγκερ 1-2.
2: Λοιπόν, περιμένει να πάρει
1: τα τελευταία γκολ που βλέπω από το κουπόνι.
0: Και άλλο μάτς, τι περιμένουμε?
2: Όχι, δεν ξέρω. Ξεκινάει το παιχνίδι. Στην Τουμπά, με τον Όφη και τον Κόντρο να γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Στην πρώτη επίθεση για τον Όφη θα πάρει εύκολα ο ΠΑΟΚ την μπάλα με τον Μιχαηλίδη να έχει τώρα την μπάλα στα πόδια και να κάνει μια προστινή παλιά για τον Μύθου. Ωραία, παλιά στο χώρο. Θα προλάβει ο Μύθου out. Δεν προλαβαίνει, βγαίνει με την μπάλα out. Ο αγωνιστικός χώρος έχει γίνει πάρα πολύ γλιστερός.
0: Ποιος έπεσε εκεί στις πινακίδες, ε?
2: Ο Μύθου.
0: Μύθου, ε.
2: Από τη φορά που είχε.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Χριστογιώργος θα βάλει την μπάλα στη γωνία της μικρής του περιοχής και θα πάει για το Καινουριάκι. Ο Μπουχαλάκης θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Χριστογιώργο και από εκεί στον Πούγκουρα, παιδί του ΠΑΟΚ Αχιλλέας Πούγκουρας.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πολλά χρόνια στην ομάδα και πολλά χρόνια πλέον μακριά και από την ομάδα.
0: Όπως είδα σήμερα στο μάτς της Χρυσούπολης με την ΑΕΚ, το στόπερ τον Παντεκίδη.
2: Σωστά, σωστά. Από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, από το Καινουριάκι στον Μπούγκουρα, θέλει να βρει στην κίνηση και πάλι το Καινουριάκι, παίρνει ο ΠΑΟΚ με τον Ζιβκοβιτς. Ο Κέννη θα γυρίσει την μπάλα πίσω στο Ζιβκοβιτς. Όχι, θα παίξει παράλληλα για τον Μιχαηλίδη. Μπαμπά. Και πάλι ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Ο Κένι για τον Δημήτρη Παταούλα που κάνει σήμερα, σίγουρα αυτή τη μέρα δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Την Δευτέρα Σεπτεμβρίου 2026 σίγουρα δεν θα την ξεχάσει ποτέ ο Δημήτρη Παταούλας.
0: Μπράβο στον Παταούλα.
2: Για το επαγγελματικό του ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα. Μιχαηλίδης και πάλι. Είμαστε στο δίλεπτο στην Τουμπά, ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Πρώτο μάτς φέτος για τον ΠΑΟΚ και για τον Όφη στην διοργάνωση του κυπέλου. Αλλαγμένο το κύπελο και φέτος με 16 ομάδες στη League Face. Μπαταούλας και πάλι με την μπάλα στα πόδια. Θα πάρει κάποια μέτρα και θα παίξει και τον Γκένι με τη βροχή να πέφτει right through που έλεγε κάποτε.
0: Ακούγεται ταυτόχρονα που μιλάς, ακούγεται και η βροχή όπου σου.
2: Πάρα πολύ δυνατά. Από αριστερά Όφη θα βγει με χώρο. Κρατάει την μπάλα ο Αποστολάκης, ανεβάζει το Καινουριάκι. Και ο Κρίσμαν της ανέβηκε ψηλά. Ο Αϊτόρ θα χάσει την μπάλα, ο Τέιλορ παίρνει. Τάισον. Θα κάνει και μια προσπέραση στον Πολυχρόνη. Αφήνει για τον Σάντα Μαρία. Στο μεταξύ προσπαθώ να καταλάβω τώρα το σχηματισμό του Όφη. Θα σου πω τώρα. Εδώ μια κακή πάσα του Κέννη. Θέλει την μπάλα εκεί που είναι μόνο ο Μπόρχα. Ο Όφη είναι. Βλέπω τον Αϊτόρ έξω αριστερά. Θα σου πω τώρα την αλήθεια. Και βλέπω τον Αποστολάκη έξω δεξιά.
0: Ναι, αυτό που σου είπα το γράφημα, ναι.
2: Είναι 3-4-3.
0: Ναι.
2: Παίζει ο Καινουριάκης όλη την πλευρά αριστερά.
0: Και ο Μπόρχα δεξιά, ναι.
2: Και ο Μπόρχα δεξιά, ναι. Κρίσμανιτς για τον Πούγκουρα. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Από δεξιά τώρα για τον Καραχάλιο. Ο Μπόρχα, ένας από τους πολύ καλούς παίκτες του πρωταθλήματος. Ο Ισπανός Μακχάφ. Και ο Καραχάλιος αφήνει στον Κρίσμανιτς. Πιέζει ο Ζιβκοβιτς. Και τώρα Πούγκουρας στα πέριξ της περιοχής του Όφη. Και πάλι για τον Κρίσμανιτς. Και πιο αριστερά στον Καινουριάκι. Μπουχαλάκης. Κόψει με τον γόνατο του Σάντα Μαρία, οι κόντρες θα ξαναπάρει ο Γάλλος. Σέντε Μαρία, η πάσα για τον, για τον Ούγκρεσιτς. Θα πάρει το φάουλ ο Σέρβος. Ο Γιομίθρο είναι, συγγνώμη. Είναι και ισοϊψής ο Ούγκρεσιτς με τον Μίθρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και είναι και ξανθή και οι δύο. Μπράβο. Δηλαδή, εμάς βρήκατε ρε παιδιά τώρα. Οδηγίες του λύσης στον Κένι. Θα εκτελέσει γρήγορα το φάουλ ο Ζιβκοβιτς. Από δεξιά Σέντε Μαρία στην περιοχή, το γύρισμα, η κόντρα κόρνερ. Να το πρώτο κόρνερ στο μάτς. Στο 4 ακριβώς. 4 λεπτά συμπληρωμένα ποδοσφαίρου. Η έξυπνη γρήγορη εκτέλεση του Ζιβκοβιτς. Φέρνει τον ΠΑΟΚ στην περιοχή του Χριστογιώργου. Ο Ζιβκοβιτς πάει να εκτελέσει.
1: Λοιπόν, 5 λεπτά εκεί η Θεσσαλονίκη, η οποία είναι βροχερή, με πολύ βροχή από την ένα τα παιδιά που είναι στο γήπεδο. Να πούμε, ημίχρονο Σάλτσμπουργκ Ραπίδ Βιέννης 3-0, Σιντρούι Ντενιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1, Γκρασχόπερ Σεν Γκάλεν 1-0, Λουκέρνι Βαντούζ 0-0, Τούν Λοζάνι 0-0. Στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο, West Brom Charlton 0-0, QPR Cardiff 0-0, Millwall Wrexham 0-1. Wigan Milton Keynes Dons 0-0, Luton Stockport 0-0, Barnsley Blackpool 0-0, Burton Wimbledon 2-1, Ostambrook Bagger 1-2, και από τη Σκωτία Kilmarnock St Mirren 0-1, Motherwell Dundee United 1-0, Dundee St Johnson 0-0, Celtic Aberdeen 1-0, Burnley Middlesbrough 0-0, Reading Mansfield 0-0, Falkirk Rangers 0-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Πάμε πάλι στο Λίμπερο, 107,4 για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφι.
2: Παίρνει και το πλάγιο, μπαμπά. Μην υποτιμάς ποτέ την ψυχή του μπαμπά, Κωνσταντίνε.
0: No μπαμπά, no party.
2: Έτσι. Μπαμπά, για τον Τάισον. Κρατάει ο Βραζιλιάνος. Από αριστερά ο ΠΑΟΚ με τον μπαμπά. Σέντρα που θέλει να περάσει δεν περνάει. Ξανά η μπάλα πάει στον μπαμπά, δεύτερη φορά. Κάνει κίνηση ο Τέιλορ χωρίς την μπάλα, κρατάει ο Γκανέζος. Τάισον για τον Μιχαηλίδη, η 10 του ΠΑΟΚ στο μισό του Όφη. Μπαταούλας θα περάσει τη μεσαία γραμμή ξανά εύκολα ο ΠΑΟΚ. Δεξιά για τον Κένι που έχει δώσει πλάτος. Δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Κένι. Χειροκροτεί ο Λύση που είναι κοντά του. Χωρίς κάτι ιδιαίτερο στα πρώτα 6 λεπτά. Πλάγιο με τον Καινουριάκη, πιέζει τον Καραχάλιο, τον Κανελόπουλο, συγγνώμη, ο Σέντε Μαρία τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Πούγκουρα. Μπόρχα πίσω για τον Χριστογιώργο. Ο Χριστογιώργος δίνει ύψος την μπάλα, παίρνει ο Κένε, κατεβάζει, όχι καλά. Εδώ θα μπορούσε να βρει τον Ζιβκοβιτς με το κεφάλι. Ήταν πολύ κοντά, και πάλι πλάγιο για τον Όφη. Πάσα για τον Κόντρο, κρατάει ο Βόσνιος στην πλάτη του Μπαταούλα. Θα περάσει την πάσα προς τα πίσω για τον Καραχάλιο. Καραχάλιος δεξιά. Στο μισό του Όφη μπάλα, ακόμα για τον Μπόρχα. Βλέπω μια μετατόπιση του Καραχάλιου ως δεξί ως στόπερ, Κωνσταντίνε. Από αριστερά Όφη με τον Καινουριάκη. Θα κλέψει ο Κένι. Θα ξαναχάσει πολύ εύκολα ο Κένι όμως. Παίρνει Όφη με τον Κρίσμανιτς. Και από τον Πούγκουρα στον Καραχάλιο. Κόντρο χαμηλώνει για να πάρει την μπάλα. Κανελόπουλος γυρίζουν επέξω του Όφη την μπάλα. Ανάμεσα στις γραμμές του ΠΑΟΚ θα βγει ο Αϊτόρ να πάρει. Το πλάγιο κερδίζει ο Καινουριάκης από τον Ζιβκοβιτς στον πάγκο του Χρήστου Κόντι μπροστά. Ο οποίος προς το παρόν 7 λεπτά δεν έχει σηκωθεί από τον πάγκο του. Εν αντιθέσει με τον Λύση, ο οποίος κλασικά για Λύση δεν κάθεται δευτερόλεπτο. Με τη βροχή να συνεχίζεται απρόσκοπτα εδώ στην Τούμπα. Πούγκουρας για τον Καραχάλιο στα δεξιά. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι ο Καραχάλιος. Λάθος. Κλέβει ο Πάγκος τον Ζιβκοβιτς. Για να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι ο Πάγκος στη μετάβαση. Ζιβκοβιτς κλείνει προς τα μέσα. Κρατάει ο σερβός. Αφήνει και τον Τάισον. Τάισον, όχι, κακή πάσα προς τα πίσω. Έχει προλάβει και έχει επιστρέψει ο Όφη. Τέιλορ παίζει για τον Μπάμπα. Σε πιο οργανωμένη άμυνα πλέον ο Πάγκος. Μπάμπα. Η πάσα για τον Μύθου. Στην περιοχή ο Ούγκρεσιτς. Οι κόντρες. Δεν απομακρύνει την μπάλα, νομίζω είναι κόρνερ αν την αφήσει ο Μύθου ή όχι. Ναι, είναι κόρνερ.
1: Λοιπόν, ανοίγει το σκόρ QPR με την Cardiff 1-0. Wigan Milton Keynes Dons 1-0. Κάνει δύο τέρματά της Celtic. Καθαρίζει το παιχνιδάκι νωρίς-νωρίς. Τουλάχιστον στους 36 βρισκόμαστε. Celtic Aberdeen 2-0. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια αλλαγή όπως τα έχουμε αφήσει.
0: Σίγουρα πιο πολύ από ό,τι ήταν με τη Μαρκό, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Να δούμε το κόρνερ. η εκτέλεση στην καρδιά της άμυνας. Θα διώξει άμυνα του Όφη με την δεύτερη. Μια κεφαλιά εκεί νομίζω του Κόντρο ήταν και πάλι. Κένι. Πάοκ παραμένει ψηλά με τον Ζιβκοβιτς και τον Τάισον και πάλι Ζιβκοβιτς από τα αριστερά και οι δύο extreme του Πάοκ. Τάισον βρίσκει λίγο χώρο. Σηκώνει το κεφάλι, το γύρισμα, η μπάλα θα κοντράρει. Θα διώξει τώρα μακριά εκεί ο Μπόρχα σε ένα σημείο που έχει μείνει τελευταίο ο Κένι και θα γυρίσει ο Τζιφτσί.
0: Θυμάμαι εδώ... μάτς κυπέλου με βροχή Στέλιο, Πάοκ Παναχαϊκή.
2: Τη χρονιά του Ντάμπλ.
0: Μπράβο. Με γκολ τώρα Μίσιτς.
2: Ναι, ναι, με γκολ του Μίσιτς.
0: Πολύ βροχή όμως.
2: Πάρα πολύ όμως. Μπαταούλας. Για τον Κένι από τα δεξιά ο Πάοκ. Θα περάσει μέσα γραμμή και πάλι ξανά η μπάλα πίσω στο μισό του Πάοκ. Μπαταούλας στην απέναντι πλευρά για τον Μπαμπά. Καλή αλλαγή του Μπαταούλα για τον Γκανέζο. Τέιλορ. Σάντα Μαρία. Τέιλορ και πάλι για τον Μπαμπά από τα αριστερά. Βρίσκει λίγο χώρο ο Γκανέζο. Κάνει κίνηση ο Τάισον ανάμεσα στις γραμμές. Θα πάρει ο Βραζιλιάνος και πάλι για τον Μπαμπά. Και πάλι ο Τάισον από τα αριστερά. Κάνει κίνηση ο Μπαμπά. Ο Τάισον επιλέγει να μην του δώσει την μπάλα και να παίξει για τον Τέιλορ και πάλι. Μπαμπά μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Η σέντρα περνάει ο Μύθι πεσμένος. Ζιβκοβιτς, Ούγκρεσιτς, όχι πάνω στη γραμμή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πάοκ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει τον πρώτο του γκολ με τον Πάοκ. Ο Ούγκρεσιτς πάνω στη γραμμή. Νομίζω ο Καραγάλιος είναι, ο οποίος αποσοβεί το 1-0.
0: Νομίζω και ο Χριστογιώργος τη βρήκε.
2: Όχι, όχι, τη βρήκε. Ο... νομίζω, ότι είναι, νομίζω ότι είναι ο Πούγκουρας αυτός. Ήταν πεσμένος ο Χριστογιώργος.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν εξουδετερωμένος ο Χριστογιώργος στον πλασέ του Ούγκρεσιτς. Πολύ κοντά στον πρώτο του γκολ με τον Πάοκ. Γρήγορα η εκτέλεση με πάσα. Ζιβκοβιτς. Σέντρα στην περιοχή του Ζιβκοβιτς. Θα προλάβει τελευταία στιγμή να διώξει έμενα του Όφη. Δεν, απο... δεν ολοκληρώνεται το διώξιμο. Το shoot out. Από το Μιχαηλίδη το shoot. Πολύ κοντά στο 1-0 και δεύτερο συνεχόμενο λεπτό ο ΠΑΟΚ. Ο Κρίσμανιτς στην προηγούμενη φάση σώζει τον Όφη. Και εδώ ο Μιχαηλίδης ένα drop shoot. Σαν να μου φάνηκε ότι ήταν corner.
0: Εμένα έτσι μου φάνηκε στο live.
2: Αλλά μάλλον η μπάλα βρήκε στο χαρτάρι και όχι.
0: Δεν, ναι, δεν διαμαρτυρήθηκε ούτε ο Μιχαηλίδης, άρα.
2: Στην προηγούμενη φάση ο Ούγκρεσιτς άγγιξε τον πρώτο του γκολ με τον Πάοκ. Ήταν εξουδετερωμένος ο Χριστογιώργος. Αλλά για καλή τύχη του goalkeeper του Όφη ήταν ο, νομίζω, χωρίς να έχω προλάβει να δω το replay, ενώ μας το έδειξαν. Πρέπει να ήταν ο Κρίσμανιτς αυτός που έσωσε τον Όφη. Σε μια φάση που κόλλησε η μπάλα ο Μύθου, ωραία την άφησε για τον Ζιβκοβιτς. Από αριστερά τώρα Όφη για τον, και, με τον Καινουριάκη. Για τον Κρίσμανιτς και τώρα Πούγκουρας. Μπουχαλάκης. Για τον Καινουριάκη και πίσω η μπάλα στον Κρίσμανιτς και από εκεί στον Πούγκουρα. Καραχάλιος. Σαν δεξί στόπερο ο Καραχάλιος. Ξεκουράζει και αρκετούς βασικούς σήμερα ο Χρήστος Κόντης. Πούγκουρας για τον Κρίσμανιτς. Οι τρεις στόπερ του Όφη γυρίζουν την μπάλα χωρίς πίεση. Εδώ γίνεται το λάθος στη μεσαία γραμμή από τον Αποστολάκη. Παίρνει ο Πάοκ με Τάισον για τον Μπάμπα. Αποστολάκης ο οποίος είναι και αυτός στο μεταγραφικό deal του Ολυμπιακού με τον Όφη 3 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τον Διάγκο Νους. Μόνο που ο Νους έχει πάει ήδη στον Πειραιά. Ο Αποστολάκης θα πάει προφανώς σε ένα χρόνο από τώρα. Και εδώ να πούμε ότι στο ίδιο deal συμπεριλαμβάνεται και η αγορά του Αθανασίου από τον Ολυμπιακό, από τον Όφη που τον παίρνει κανονικά πλέον από τον Ολυμπιακό. Μπαταούλας για τον Μιχαηλίδη.
0: Από του χρόνου ο Αθανασίου,
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Από τους καλούς μπακ του προθέτους.
0: Βέβαια, πολύ καλός.
2: Φάουλ εδώ του Καινουριάκη πάνω στον Κένι. Διαμαρτύρεται ο Καινουριάκης. Φάουλ στον πάγκο του Χρήστου Κόντι μπροστά. Μιχαηλίδης. Ο Πάοκ ένα δίλεπτο πριν έφτασε κοντά στον γκολ. Και μάλιστα θα ήταν και σημαδιακό γκολ γιατί θα ήταν και το πρώτο του Ούγκρεσιτς.
0: Βέβαια.
2: Σαντα Μαρία. Η παλιά στο χώρο. Ο Μύθι θέλει να κατεβάσει. Την αφήνει ωραία, αλλά η μπάλα θα σκάσει δύο φορές. Θα πάρει πολύ δύναμη και θα την πιάσει ο Χριστογιώργος. Παίζει γρήγορα για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης για τον Καινουριάκη από τα αριστερά. Πιέζει τώρα ο Ζιβκοβιτς, πιέζει και ο Μύθου. Κρατάει ο Κρίσμανιτς. Το τσίπημα της μπάλας του Άιτορ. Θέλει να κλέψει ο Πάοκ ψηλά. Οι κόντρες ευνοούν τον Όφη όμως. Η μπάλα καταλήγει στον Κανελόπουλο. Και τώρα αριστερά στον Κενουριάκη βρίσκει χώρο ο Όφη να αναπτυχθεί. Πατάει φρένο ο Κενουριάκης, δεν παίρνει την πλευρά που την είχε. Αποστολάκης για τον Καραχάλιο και τώρα δεξιά. Κανελόπουλος αφήνει για τον Πούγκουρα. Μπουχαλάκης και πάλι, ο οποίος είναι ο playmaker του Όφη. Δεξιά βρίσκει χώρο ο Μπόρχα, σηκώνει το κεφάλι, σέντρα στην περιοχή. Διώχνει ο Μιχαηλίδης ο πρωτοδοκάρι. Θέλει να κατεβάσει ο Τάισον, δεν μπορεί να κατεβάσει, κόβει ο Καραχάλιος. Θα πάρει την κόντρα ο Τάισον, όχι, το πλάγιο είναι για κανέναν ο Μπομπ.
3: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
1: Λοιπόν, Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε συνδεθεί και με τον Λίμπερο για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη. Στα πρώτα λεπτά είναι στο 0-0. Στα πρώτα 15 λεπτά βρισκόμαστε. ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στο στοιχηματικό κουπονάκι. Μισό λεπτά να δούμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Και μετά να πάμε πάλι στην Τούμπα. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Λοιπόν. Κάτσε να πάμε στα παιχνίδια, να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονα, δεν έχουμε ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα στην Ελβετία. Στα παιχνίδια της Αγγλίας, κάποιο καινούριο γκολ δεν βλέπω να υπάρχει. Όχι, κάτι καινούριο δεν υπάρχει ούτε στην Αγγλία ούτε στη Σκωτία. Μάλλον υπάρχει. Μπέρνι Μίντεσμο 0-1. Φόλκερ Ρέιτζες, το είπαμε αυτό, 1-0-1 και αυτό. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Συνεχίζουμε από την Τούμπα. Πάω Κόφι 0-0 στο 16ο λεπτό. Συνδεόμαστε με Λίμπερο 107,4.
2: Πάλα περνάει από όλους. Μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Ακούτε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα Πάω Κόφι στο Λίμπερο 107,4 και Θεσσαλονίκη και στον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Μπείτε και δείτε μας ζωντανά στο YouTube. Κάντε εγγραφή τώρα και γράψτε το σχόλιο στο chat. Πίσω η μπάλα. Στον Χριστογιώργο. Πουγκουράς και πάλι Χριστογιώργος. Και πάλι ο goalkeeper του Όφη, ο βασικός goalkeeper του Όφη. Μπουχαλάκης για τον goalkeeper του Όφη, μέσα στην περιοχή του Όφη όλα αυτά. Χριστογιώργος με ρίσκο μια πάσα. Πάνω από το πόδι του Μύθου την πέρασε την μπάλα.
0: Και πολύ build-up Όφη.
2: Ναι. Στο όριο του επικίνδυνου.
0: Ναι.
2: Με
0: για
2: πολύ μεγάλο ρίσκο.
0: Ναι, σε αυτή τη φάση το παρακάνανε ίσως.
2: Μιχαηλίδης με το κεφάλι. Τέιλορ σηκώνει για τον μπαμπά. Μπαμπά θα κατεβάσει. Θα χάσει την μπάλα. Ουγγανέζος θα πάρει Όφη με τον Μπόρχα στην άκρη. Θα προλάβει το πλάγιο ο Ισπανός. Θα γυρίσει πίσω ο Καραχάλιος στον Χριστογιώργο. Και από εκεί στον άξονα βρίσκει λίγο χώρο να πάρει ο Κανελόπουλος. Μεταγραφικό απόγευμα του Ιανουαρίου από την Ελσίνκη. Ο Γιώργος Κανελόπουλος.
0: Ναι. Είχε παίξει κόντρα στον ΠΑΟΚ.
2: Βεβαίως είχε παίξει. Ναι. Πούγκουρας για τον Κρίσμανιτς, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Χριστογιώργο. Πάω να ανεβάσει ψηλά τις γραμμές του, θέλει να κλέψει εδώ με τον Κένι. Θα περάσει μπάλα από το κεφάλι του Κένι, θα τσιμπήσει ο Κενουριάκης, θα κάνει φάουλ ο Κένι. Φάουλ πάνω στον Αϊτόρ, εδώ ο Κένι έκανε διπλό λάθος.
0: Δεν υπολόγισε την πορεία της μπάλας.
2: Και μετά με τη φορά που είχε γκρέμισε τον Αϊτόρ. Τώρα σηκώθηκε ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος προφανώς για το προηγούμενο πολύ μεγάλο ρίσκο στο build-up έριξε ένα. Τώρα, μια κατσάδα στον Χριστογιώργο.
0: Τώρα βγήκε γιατί νομίζω σταμάτησε η βροχή, Στέλιο.
2: Όχι, δεν σταμάτησε καθόλου. Όχι. Συνεχίζεται όπως πριν. Αμύωτα. Μπουχαλάκης. Πίσω για τον Καραχάλιο και ο Καραχάλιος θα γυρίσει στον Χριστογιώργο, μάλλον. Όχι. Παράλληλα θα παίξει με τον Κρίσμανιτς. Όλα αυτά στο μισό του Όφη. Ο Αϊτόρ ανάμεσα στις γραμμές για τον Κενουριάκη. Πίσω και πάλι μπάλα στον Πούγκουρα. 17 λεπτά ποδοσφαίρου συμπληρωμένα στην Τούμπα. Πάω Κόφι 0-0. Παίρνει ο Πάοκ με τον Σανταμαρία Μιχαηλίδης. Στα πέριξη περιοχή του Πάοκ. Σανταμαρία κλείνεται από 2. Η πάσα κακή για τον Κένι. Ο Κένι ήταν ένα μέτρο πίσω από εκεί που του πέταξε την μπάλα ο Σανταμαρία. Εύκολα θα πάρει την κατοχή Όφη. Ο Πάοκ, ο οποίος από τη στιγμή που ο Λύση επέλεξε Σανταμαρία και Τέιλορ Ζαχάφ, είναι λογικό να μην βρίσκει δημιουργία από τον άξονα.
0: Ναι, γιατί είναι δύο εντελώς ανασταλτικοί παίχτες.
2: Ναι, και πρέπει να πάει από τα άκρα οπωσδήποτε.
0: Ναι.
2: Τέιλορ για τον Μπαμπά.
0: Ή να πάει, τον Τάισον. Ή να πάει πιο γρήγορα η μπάλα στον Ούγκρισιτς.
2: Σωστό. Μπαμπά, η πάσα στο χώρο. Όχι, πολύ δυνατή. Για τον Ούγκρισιτς. Διαμαρτύρεται για φάουλο Κόντες λίγο νωρίτερα, γι' αυτό και ακούτε ότι.
0: Ναι.
2: Ακούει ευχές.
0: Το 16 ο Ούγκρισιτς.
2: Ναι. Πίσω η μπάλα Κρίσμανιτς. Και τώρα πάλι ο Αχιλλέας Πούγκουρας στα πέριξ της περιοχής του Όφη. Χαμηλώνει όπως ο Λάκης να πάρει. Θα κρατήσει την μπάλα, παρά το έκανε φάουλ και ο Τέιλορ. Ωραία πάσα το Αποστολάκη στο χώρο. Προλαβαίνει ο Κενουριάκης. Πολύ ωραία πάσα το Αποστολάκη. Ένας μέρα με τον Κένι ο Κενουριάκης. Κρατάει, σέντρα out. Γιανεύει ο Κόντρο, είχε πατήσει περιοχή και ο Αϊτόρ, αλλά ο Κενουριάκης έχει ακόμα αρκετά ψωμιά. Γεννημένος το 8 παρακαλώ, έτσι.
0: Ο Κενουριάκης,
2: Βέβαια. Σαν το λαγουδάκι που λέγαμε
0: ναι,
2: πριν.
0: Ναι, ναι.
2: Μιχαηλίδης μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Τη βγάζει την μπάλα τώρα για τον Μπάμπα, Τέιλορ. Για τον Μπαταούλα. Μπαταούλας κρατάει την μπάλα, δεν παίζει με τον Κένι. Ο Κένι του λέει παίξε δίπλα. Και παίζει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης. Σαντα Μαρία. Και πάλι Μιχαηλίδης. ΠΑΟΚ πρέπει να ανεβάσει λίγο. Στροφές, Μιχαηλίδης, πολύ ωραία, μία ακόμα πετυχημένη αλλαγή, Σαραντάρα, Κένι, σέντρα στην περιοχή, προβολή, out. Μία ακόμα καλή στιγμή και πάλι ο Ούγκρεσιτς. Δεύτερη τελική στο μάτς για τον ΠΑΟΚ. Μάλλον τρεις τελικές, οι δύο είναι από τον Ούγκρεσιτς.
1: Η Σέλτικ κάνει περίπατο, λίγο πριν το ημίχρονο, προηγείται της Αμπερντίν 3-0, γκολ για τη Ρέντινγκ με τη Μάσφιλτ 1-0 στο 35ο λεπτό. Και τα παιχνίδια τα υπόλοιπα που ξεκίνησαν 10 παρατέταρτο, να δούμε αν έχουμε κάποια άλλη αλλαγή. Έχουμε ημίχρονο στο Osnabrück Bagger 1-2. Όχι, έχουμε ημίχρονο χωρίς καμία αλλαγή στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Λουκέρνι Βαντούς 0-1. Αυτά. Κάτι άλλο δεν υπάρχει. Τα τελευταία γκολ ήταν αυτά. Πάμε, συνεχίζουμε από το Λίμπερο 107,4. Τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη 0-0 στο 21ο λεπτό. Μπήκαμε.
2: Καραχάλιος σε έναν διαφορετικό ρόλο από το συνηθισμένο. Δεξί στόπερ σήμερα. Χριστογιώργος για τον Κρίσμανιτς. Μέσα στην περιοχή του Όφη θα βγει τώρα ο Κροάτης. Ο Κόντρο για τον Αϊτόρ. Και ο Κανελόπουλος θα βρει τρόπο να τροφοδοτήσει τον Αποστολάκη για να βγει η μπάλα στην άκρη δεξιά για τον Μπόρχα. Ο Όφη ελέγχει το παιχνίδι, ελέγχει την κατοχή. Κάτι που θα έπρεπε να το κάνει ο ΠΑΟΚ αυτό και όχι ο Όφη. Αϊτόρ. Πούγκουρας, η παλιά για τον Αποστολάκη, κεφαλιά του Μιχαηλίδη. Έρχεται ο Μπόρχα να πάρει το rebound. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ο Αποστολάκης, το σουτ, μπλοκάρει ο Τσιφτσής. Στο 22, πρώτη τελική για τον Όφη στο τέρμα. Πρώτη τελική και γενικά στο μάτς. Σουτ εντός εστίας με τον Τσιφτσή να μπλοκάρει. Εδώ και πάλι πολύ χώρος. Δεν υπήρχε εκεί ούτε ο Τέιλερ ούτε ο Σαντα Μαρία. Ο Παταούλας θα βγάλει πολύ ωραία την μπάλα για τον Κένι, γι' αυτό και το χειροκρότημα. Ο Κένι στο χώρο για τον Μύθου. Ωραίο τακουνάκι του Μύθου για τον Ούγκρεσιτς. Αλλάζει κατεύθυνση, πολύ ωραία ο Ούγκρεσιτς. Θα χάσει την μπάλα. Δεν έπαιξε απευθείας όπως έπρεπε με τον Τάισον. Πάω και δει την κατοχή και έχει ο Μπάμπα από τα αριστερά την μπάλα. Τάισον στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, συγκλίνει προς τα μέσα. Τέιλορ για τον Μπάμπα. Και πάλι ο Τάισον πιο εσωτερικά για τον Μπαταούλα που έχει ανέβει και αυτός. Κένι. Για τον Ζίβκοβιτς από δεξιά τώρα ο ΠΑΟΚ. Ζίβκοβιτς. Η πάσα του Ούγκρεσιτς για τον Σαντα Μαρία. Σαν εξτρέμει και ο Σαντα Μαρία. Ενώ είναι στο έδαφος ο Ζίβκοβιτς. Σαντα Μαρία. Η σέντρα, η κόντρα κόρνερ. Πρέπει να φάγει μια κλωτσιά ο Ζίβκοβιτς από τον Κενουριάκη. Τώρα που το βλέπω. Στον πάγκο του Λύση πεσμένος ήταν ο Ζίβκοβιτς, σηκώθηκε. Τρίτο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο μάτι στο 23.
0: Ω, την έφαγε καλά.
2: Δεν το βλέπω καλά τον Κενουριάκη. Πάτημα στη γάμπα.
0: Πάτημα, όχι κλώτσιμα είναι πιο πολύ.
2: Με πάσα το κόρνερ, Ζίβκοβιτς. Τάισον στη γωνία της περιοχής, η σέντρα του Τάισον, δεύτερο δοκάρι, μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Κακή σέντρα του Τάισον. Πολύ κακή σέντρα. Ενώ υπήρχαν προϋποθέσεις, ήταν εντελώς μόνος του. Έστειλε την μπάλα με πολύ μεγάλο ύψος, λουκούμι για τον Χριστογιώργο. Πολύ κακό χτύπημα αυτό. Ενώ βγήκε η κομπίνα, δεν ήταν καλή σέντρα του Τάισον. Χριστογιώργος. Κρίσμανιτς θα την απομακρύνει την μπάλα. Ο Κόντρο δεν βρίσκει την μπάλα, ο Μπαταγούλας τη βρίσκει. Ο Μύθου με το κεφάλι για τον Ζιβκοβιτς στην περιοχή. Κρατάει ο Σέρβος, Ζιβκοβιτς με το αριστερό. Τα κουνάκι μπερδεύεται ο Σέρβος, ξαναπαίρνει ο ίδιος και παίζει για τον Κένι. Κένι για τον Ζιβκοβιτς. Βρίσκει λίγο χώρο ο Ζιβκοβιτς. Αλλάζει κατεύθυνση. Σαντα Μαρία για τον Κένι. Κένι χάνει την μπάλα ο ΠΑΟΚ, αλλά θα πάει και πάλι σε πόδια παικτών του δικεφάλου. Μπαταούλας για τον Μιχαηλίδη και πάλι Μπαταούλας. Παραμένει το 0-0 στο 24. Στην Τούμπα, πάω κόφι. Σαντα Μαρία. Δεξιά για τον Ζιβκοβιτς. Με τον Κρίσμανι στην πλάτη του. Εμφανώς διαφορά ύψους εδώ. Ζιβκοβιτς στον άξονα. Τέιλορ. Και τον Κένι. Κένι αφήνει και πάλι πίσω τον Μπαταούλα. Και ο Μπαταούλας για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη στην παλιά δυνατή, απευθεία στον Χριστογιώργο. Κακή έμπνευση εδώ. Εύκολη λία για την άμυνα του Όφη αυτή η παλιά. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Όφη και πάλι στο build-up. Θέλει να πιέσει ψηλά ο Ούγκρασιτς, παραλίγο να κλέψει εκεί ο Σέρβος. Κρίσμανης πίσω για τον Χριστογιώργο. Χριστογιώργος για τον Μπόρχα, με τη μία ο Μπόρχα. Μπαταούλας με το κεφάλι λέει, ήθελε να κατεβάσει. Σαντα Μαρία όχι, τον προλαβαίνει ο Κανελόπουλος, κάνει και φάουλ ο Γάλλος. Και πάλι εδώ ένα φάουλ που θα μπορούσε να έχει αποφύγει.
0: Αργές αντιδράσεις από τον Σαντα Μαρία πολύ. Δηλαδή ενώ έβλεπε την πορεία της μπάλας άργησε να πάει και αναγκαστικά πήγε ο παίκτης του Όφη πρώτος.
2: Κοίτα, εγώ επαναλαμβάνω όπως είπαμε και την Κυριακή, του δίνω και ένα ελαφρυντικό γιατί είχε να παίξει 6 μήνες.
0: Ναι, οκ. Okay. Και ίσως πληρώνοντας ο ΠΑΟΚ, σε εισαγωγικά η λέξη πληρώνοντας, την μη ετοιμότητά του, ταυτόχρονα παίρνει ρυθμό και παιχνίδι ο Σαντα Μαρία.
2: Επίσης αυτό που παρατηρώ είναι ότι ο Σαντα Μαρία παίζει για πρώτη φορά στη δεξιά πλευρά του κέντρου, γιατί συνήθως τον βλέπαμε στην αριστερή πλευρά του κέντρου.
0: Ναι, και δεξιά ήταν ο Ζαφίρης συνήθως. Ναι.
2: Κλέψουμε από το Μύθου, που γύρισε πάρα πολύ πίσω να πάρει την μπάλα και την πήρε. Μπαταγούλας για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης βάζει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές του Όφη Τάισον. Τσίπημα ωραία για τον Ούγκρεσιτς. Κατά μέτωπο ο Ούγκρεσιτς αφήνει πίσω τον Μπουχαλάκη. Πάρα πολύ ωραία πάσα του Ούγκρεσιτς για τον Ζιβκοβιτς. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής ο Σέρβος. Συγκλίνει προς τα μέσα. Ζιβκοβιτς κρατάει το σουτ. Το βγάζει ο Χριστογιώργος. Στο 27 με διπλή προσπάθεια. Πολύ κοντά στον κόλο πάγου με τον Ζιβκοβιτς. Η μπάλα είχε πορεία προς την αιστεία. Δεν πήγε πολύ γωνία βέβαια.
0: Ναι. Και δεν το πιάσε και 100% καλά.
2: Ναι. Δεν έβαλε καλά τα φάλτσα. Άλλη μια τελική για τον ΠΑΟΚ στο στόχο. Ο ΠΑΟΚ βγήκε πάρα πολύ ωραία με δύο πάσεις εδώ. Η μία πάσα του Τάισον στον Ούγκρασιτς και άλλη μία του Ούγκρασιτς για τον Ζιβκοβιτς, ο οποίος και πάλι παίρνει την μπάλα από δεξιά. Θέλει να πάει στην περιοχή ο Ζιβκοβιτς. Πατάει περιοχή, σέντρα του Ζιβκοβιτς. Η κεφαλιά από το Μύθου, out. Στο 27. Και άλλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Καλή στιγμή. Φλερτάρει με τον γκολ ο ΠΑΟΚ.
0: Πολύ ωραία παλιά πριν του Ούγκρεσιτς στο Ζιβκοβιτς.
2: Ναι. Με τα φάλτσα όπως πρέπει, ναι. Για να τη βρει ο προσπέ...
0: και ωραία, όπως πρέπει. Και ωραία κίνηση πριν την πάσα.
2: Ναι, να βάλει στην πλάτη τον αμυντικό. Ναι. Και να παίξει κατά μέτωπο. Αυτό που λείπει από τον ΠΑΟΚ είναι το παιχνίδι κατά μέτωπο. Οι χάφτουν να μπορούν να παίξουν, ναι. να πάρουν την μπάλα, να γυρίσουν που λένε οι προπονητές. Να γυρίσουν και να παίξουν κατά μέτωπο. Όχι μόνο δίνοντας την μπάλα, αλλά και με κάθε την κίνηση με την μπάλα. Τσιφτσής. Όχι, στέλνει την μπάλα απευθείας πλάγιο. Στο 28. Για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στη μεγάλη μας παρέα, ακούτε σε ζωντανή μετάδοση την περιγραφή του αγώνα ΠΑΟΚ Όφη στο Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη και στον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Δείτε μας ζωντανά και στο YouTube στο κανάλι του Λίμπερο. Κάντε εγγραφή τώρα μαζί με ένα like. Πουγκουράς και ο Κρίσμανιτς πίσω για τον Χριστογιώργο, ο οποίος δεν ήταν πολύ εύκολη η επέμβαση γιατί είχε και σώματα μπροστά. Απλά δεν πήγε μπάλα στη γωνία. Αν πήγαινε λίγο πιο πολύ γωνία, δεν θα μπορούσε να το βγάλει.
0: Ή δεν έσκασε στο έδαφος πριν φτάσει στο Χριστογιώργο.
2: Για να πάρει ταχύτητα.
0: Ναι.
2: Μπουχαλάκης για τον Αϊτόρ. Επιστροφή του Αϊτόρ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
2: Για τον Όφη. Μετά από τον Παναθηναϊκό.
0: Καλή προσθήκη για τον Όφη.
2: Ποιοτική προσθήκη, όντως. Καραχάλιος. Όφη, ο οποίος χάνει τον Διακονού και σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Κρήτη, έχει κάνει ήδη πρόταση στο Βόλο για να πάρει τον Λάζαρο Λάμπρου. Σταμάτησε και η βροχή. Ευκαιρία να μπει και το 1-0 τώρα.
0: Ναι.
2: Εδώ, στο έδαφος, δύο παίκτες του Όφη.
0: Ω, χτυπήσαν άσχημα. Μεταξύ τους. Και ο Τάισον ατάμεσα, και ο Τάισον χτύπησε το χέρι.
2: Ναι, και ο Μπάμπα πηγαίνει πάνω από τον έναν από τους δύο να δει τι έχουν. Ο Τάισον πιάνει τον αγκώνα, τον αγκώνα του πιάνει ο Τάισον.
0: Ναι.
2: Διακοπή στο μάτς, είναι στο έδαφος. Ο Καραχάλιος πιάνει τον αριστερό του αγκώνα, νομίζω. Ο Πολυχρόνης πρέπει να του λέει κάτι του Τάισον και ο Τάισον του λέει: εγώ έκανα κάτι.
0: Έτσι πως έβαλε το σώμα του ο Τάισον, έπεσε πάνω του ο Καραχάλιος και ο Καραχάλιος μετά έπεσε στο συμπαίχτη. Εντάξει.
2: Στο έδαφος είναι ο Μπόρχα με τον Καραχάλιο.
0: Ναι.
2: Ο Μπόρχα στα πλευρά χτύπησε.
0: Ή στη μέση στα πλευρά. Έτσι
2: αυτό πονάει.
0: Το βλέπω, ναι. Αλλά είναι νταμάριο ο Μπόρχα. Ο τέτοιος Καραχάλιος.
2: Ναι, ναι, δεν καταλαβαίνει. Time out αυτό το. Γιατί οι 7-8 παίκτες του Πάκου έχουν πάει στον πάγκο και δίνει οδηγίες στο λύση.
0: Ναι.
2: Στο 0-0 είμαστε στο 30 στην Τούμπα. Πάω κόφι 0-0. Θα μπορούσε ο Πάκου να ανοίξει το σκορ και έστειλε στο 16 με τον Ούγκρεσιτς. Στο σουτ που πάνω στη γραμμή σταμάτησε ο αμυντικός του Όφη. Ενώ ήταν εξουδετερωμένος ο Χριστογιώργος.
0: Πριν... Οι δύο καλύτερες ευκαιρίες είναι του Ζίβκοβιτς το σουτ και του Ούγκρεσιτς που ήταν ο Καραχάλιος πάνω στη γραμμή.
1: Λοιπόν, παραμένει το 0-0 στο 30 λεπτό. Έχουμε μπει στο ΠΑΟΚ Όφη. Εμείς ακούμε και τον Λίμπερο 107,4 σε ζωντανή σύνδεση. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές στο στοιχηματάκι. Τα παιχνίδια των 9.30 από την Ελβετία. Έχουμε μάλλον Salzburg Rapid Vienna 4-1 στο 55, Sint-Truiden Union Union Saint-Siloise 0-2 στο 57, Grasshopper Saint-Gallen 1-0, Lucerne Vaduz 0-1, Thun Lausanne 0-0. Και από εκεί και πέρα κάποια άλλη αλλαγή από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει. Έχουμε ούτως ή άλλως ημίχρονα. Reddick Mansfield, το παιχνίδι ξεκίνησε στις 10, είναι 3-0. Σοφαρίζει η Folke τη Rangers λίγο πριν το ημίχρονο 1-1. Πάμε πάλι στο Λίμπερο. Πάω κόφι 0-0 στο 32 μπήκαμε.
2: Αφορά για τραυματισμό ενός παίκτη και όχι δύο.
0: Μάλιστα.
2: Από την ίδια ομάδα, δεν το ξέρω.
0: Αν και είναι και πολύ σπάνιο να τραυματιστούν δυο ταυτόχρονα έτσι από την ίδια ομάδα.
2: Κανελόπουλος βγάζει ωραία την μπάλα από δεξιά και βρίσκει χώρο Όφη με τον Αποστολάκη. Ωραία αμυντική προσπάθεια από τον Ούγκρεσιτς που γύρισε να κόψει. Πάρα πολύ πίσω γύρισε ο Ούγκρεσιτς για να κόψει τον Αποστολάκη. Η παλιά για τον Ζίβκοβιτς, ο Κρίσμανης γυρίζει στον Χριστογιώργο. Ο Θημιάνης ετοιμάζεται να μπει. Έχει σηκωθεί, έχει ξεντηθεί κιόλας ο Θημιάνης.
0: Γιατί?
2: Θα δούμε. Δεν είναι δηλαδή ότι πήγε με τη φόρμα.
0: Ναι.
2: Φοράει ήδη φανέλα ο Θημιάνης.
0: Άρα ή Σαντα Μαρία ή Τέιλορ.
2: Ναι.
0: Δεν βλέπω κάποιον να χωλένει από τους δύο.
2: Ούτε εγώ.
0: Αν και το Σαντα Μαρία τον βλέπω λίγο βαρύ, εκτός αν είναι έτσι κι αλλιώς βαρύ.
2: Μάλλον το δεύτερο. Ναι. Κρίσμανιτς. Πουγκουράς, Σαντα Μαρία κάνει τάκλινγκ κόπ τέιλο.
0: Α, μήπως έχει θέμα ο Τάισον. Και πάει τον Μπάμπα εξτρέμ, γυρίσει τον Τέιλορ αριστερό μπακ και βάλει τον Θημιάνη στα χά.
2: Τι να σου πω. Κι άλλος παίκτης του ΠΑΟΚ πήγε.
0: Yeah. Πήγαμε δεύτερο ημίχρονο και δεν το κατάλαβα.
2: Γιαννούλης είναι ο άλλος. Ή ο Χατσίδης. Προχωράμε.
0: Ναι.
2: Κένι. Για τον Παταούλα. Κακή πάσα προς τα πίσω. Ο Τσιφτσής. Το πρόλαβε το κόρνερ. Πλάγιο. Πάσα απειρίας του Παταούλα στο Τσιφτσή. Ζητάει συγγνώμη ο Παταούλας από τον Τσιφτσή.
0: Ποιο ώρα τι ρε κάνει ζέστα με εντατικό.
2: Τρεις είναι εκεί.
0: Ναι.
2: Πλάγιο τον Όφη που κερδίζει μέτρα στο γήπεδο με τον Καινουριάκη στην εκτέλεση. Μπουχαλάκης. Κανελόπουλος θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Μπόρχα. Ωραία αλλαγή του Κανελόπουλου. Για τον Μπόρχα από δεξιά βρίσκει χώρο. Μπόρχα με φάλτσα η σέντρα. Η μπάλα περνάει από τον Αϊτόρ, περνάει από τον Γκένι. Out. Χωρίς πρόβλημα αυτή η φάση για τον ΠΑΟΚ. Στο 34 στην Τούμπα, πάω κόφι, παραμένει το 0-0. Ασφαλώς οι αλλαγές στο σχήμα που το κάνουν κάπως πειραματικό δεν μπορούν να δώσουν στον ΠΑΟΚ την εικόνα που είχε με τον Ατρόμητο στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ή με τον Λεβαδιακό.
2: Mm-hmm. Ο Μύθου πήρε μια μονομαχία, έχασε τη δεύτερη, μπάλα προς τα πίσω. Παίρνουν παίξη του Όφη με τον Μπούκουρα και τώρα Μπουχαλάκης για τον Κανελόπουλο. Κανελόπουλος για τον Αϊτόρ. Ωραία, θα βγει πρώτος την μπάλα, θα κόψει ο Κένι. Και πάλι από τις πόντες η μπάλα θα πάει στους παίκτες του Χρήστου Κόντι. Μπουχαλάκης βρίσκει λίγο χώρο στη μεσαία γραμμή. Διαγωνία πάσα για τον Αϊτόρ. Ποιο διαγωνία θα πάει τώρα ο Αϊτόρ για τον Καινουριάκη. Καινουριάκης κοντράρει η σέντρα του πάνω στον Κένι. Πλάγιο για τον Όφη. Μπουχαλάκης και πάλι σε μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπόρχα. Μπόρχα θα παρακάνει με τη μία σέντρα. Μπάλα βρίσκει στα πλευρά του Μπάμπα και πλάγιο για τον Όφη από τα δεξιά. Ο Όφη πάντως σε γενικές γραμμές ελέγχει το παιχνίδι. Ναι, μεν ο ΠΑΟΚ έχει δύο μεγάλες στιγμές,
0: ναι,
2: αλλά ελέγχει την κυκλοφορία. Το μάτς πάει όπως το θέλει ο Όφη.
0: Χωρίς να έχει κάνει βέβαια τίποτα επιθετικά εκτός από το σουτ του Παπουστολάκη.
2: Ναι. Εδώ ένα σουτ του. Μια σέντρα που πήγε να κάνει ο Καινουριάκης, σαν σουτ έμοιαζε πιο πολύ. Μιχαηλίδης. Για τον Παταούλα. Παταούλας για τον Κένι. Κένι για τον Ζιβκοβιτς. Ζιβκοβιτς θέλει να βγάλει την μπάλα από δύσκολο σημείο, τη βγάζει. Μύθου παίρνει την κεφαλιά. Οπα, εδώ φάουλ είναι. Ο Μύθου τσιμπάει την μπάλα και έχουμε και την κάρτα εδώ νομίζω. Τσίμπησε την μπάλα ο Μύθου με το κεφάλι, τον κρέμισε ο Καραχάλιος.
0: Στη μέση την έφαγε.
2: Βέβαια, είναι φάουλ εδώ. Εύκολα βγαίνει και η καρτούλα εδώ.
0: Βασικά τον έσπρωξε και έπεσε με τη μέση, αλλά την έφαγε κιόλας.
2: Βέβαια. Στην άλλη άκρη του γηπέδου παίρνει οδηγίες ο Κένι από τον Λύση. Βγάζει και, και τη φόρμα την πάνω ο Λύση. Από αριστερό πάω ο Τάισον το γύρισμα. Ο Ζιβκοβιτς τώρα στο αριστερό σέρβος. Ο Κένι στην περιοχή. Έλα με τον Άγγλο, σέντρα του Κένι. Ο Μπάμπα θέλει να κατεβάσει, έχει κάνει φάουλο ο Μπάμπα. Σήκωσε ψηλά το πόδι.
0: Ναι. Ήρθε φάουλ από πίσω του και την έφαγε. Ναι.
2: Ενώ θα μπει ο Σορετήρες στο μάτς.
0: Άρα λογικά ο Τάισον έχει θέμα.
2: Μάλλον.
0: Εκεί στο χτύπημα στο χέρι.
2: Εδώ νομίζω ότι θα μπορούσε ο Ζιβκοβιτς, έτσι όπως έφερε την μπάλα στο αριστερό, να σουτάρει και όχι να μην κάνει πάση τον Κένι.
0: Ναι.
2: Εκτός και αν έχουμε το εξής, Κωνσταντίνε. Εκτός εάν έχει θέμα ο Σανταμαρία, μπει ο Σορετήρε, πάει ο Ούγκρεσιτς δίπλα στον Τέιλορ.
0: Οκτάρι, ναι.
2: Ναι, και πάει ο Τάισον δεκάρι με τον Σορετήρε αριστερά.
0: Ή ο Σορετήρε δεκάρι.
2: Ναι. Να δούμε.
0: Απλώς με μπέρδεψε με τους άλλους δύο που με είπε ότι κάνουν ζέσταμα.
2: Ναι, μάλλον.
0: Δεν είχε αποφασίσει ποιον θα βάλει. Ναι.
2: Όντως, ο Σάντα Μαρία βγαίνει από το μάτς, ναι.
0: Ο Σάντα Μαρία τελικά, όχι ο Τάισον.
2: Ναι, ο Σάντα Μαρία βγαίνει.
0: Και μπαίνει ο Σορετήρε.
2: Μπαίνει ο Σόλα, ναι.
0: Άρα θα πάει ο οκτάριο Ούγκρουσης και θα πάει ή ο Σορετήρε 10 ή ο Τάισον.
2: Βλέπω το Σορετήρε να πηγαίνει στο 10. Ναι, ναι.
0: Πάντως ο Ούγκρουσης σαν δεκάρι μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Mm-hmm.
0: Βέβαια τώρα έχεις δύο δημιουργικούς, αυτό που έλεγες πριν ότι με Σάντα Μαρία και Τέιλορ χάνει σε δημιουργία. Τώρα έχοντας τον Ούγκρις στις οκτάρι και τον Σορετήρη μπροστά, είσαι πιο δημιουργικός.
2: Όντως. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Okay. Στο 38.
0: Το χάνεις τώρα, ξέρω εγώ.
2: Να δούμε και τι έχει ο Σάντα Μαρία, έτσι.
0: Ναι.
2: Γιατί ήδη έχουμε τον Λουσέ με θλάση. Και ο Χατζηδιάκος φυσικά θλάση έχει τώρα. Okay.
0: Ναι.
2: Θα δούμε. Ενημερώναμε ότι ο Σάντα Μαρία ζήτησε αλλαγή γιατί έχει στομαχικές διαταραχές.
0: Α. Έφαγε σαν λιγκάρια, έφαγε.
2: Και τώρα. Δεν ξέρω. Δυσάρεστη η κατάσταση αυτή.
0: Ναι.
2: Ειδικά οι παρενέργειες των διαταραχών.
0: Άμα βραχείς και λίγο από τη βροχή γίνονται ακόμα χειρότερα.
2: Α, μπράβο. Θα πάρει την κόντρα όφη, το πλάγιο. Κανελόπουλος πίσω για τον Πούγκουρα και ο Πούγκουρας πιο πίσω για τον Χριστογιώργο. Αυτό που έλεγα λίγο πριν, όφη του πάει το μάτσο εκεί που θέλει. Δεν είναι ο Πάουκ, έχει
0: κινδυνεύσει. Έχει κινδυνεύσει βέβαια. Εντάξει, δεν είναι ότι το περνάει ανέμαχτα.
2: Δεν είναι ο Πάουκ η ομάδα που έχει την κατοχή. Mm. Δεν ξέρω πόσο είναι η κατοχή αυτή τη στιγμή. Εδώ βρίσκει χώρο Αποστολάκης από τα δεξιά και πιο δεξιά τώρα στον Μπόρχα. Μπόρχα με τη μία η σέντρα. Ο Κόντρο πάει να σουτάρει. Το σουτ Αποστολάκη out. Εδώ ο Τέιλορ έβαλε την κόντρα στον Κόντρο.
0: Ωραίο.
2: Και ο Αποστολάκης έκανε ένα σουτ την μπάλα πολύ έξω. Πολύ out.
0: Η κατοχή είναι 44-56 υπέρ.
2: Δίκαιο. Mm. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Τάισον. Οι κόντρες. Ο Ούγκρεσιτς τσιμπάει την μπάλα για τον Μύθου. Ο Μύθου με τον Πούγκουρα. Πολύ παίκτες σε λίγα τετραγωνικά. Θα βγει η μπάλα τώρα στην απέναντι πλευρά για τον Καινουριάκη, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Κρίσμανιτς. Πάει να πιέσει ο Ζιβκοβιτς τον Κρίσμανιτς, ο οποίος θα γυρίσει στον Χριστογιώργο. Χριστογιώργος για τον Καραχάλιο και πάλι στα δεξιά. 40 λεπτά συμπληρωμένα στην Τούμπα σε λίγο. Πάω κόφι 0-0. Ζωντανή μετάδοση για Λίμπερο 104,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Και τώρα έπεσε μια πολύ δυνατή αστραπή. Τη βλέπω τη βροχή να ξανάρχεται. Mm. Ακούσε και τον Μπουμπονιτό, το άκουσες?
0: Πέρασε. Ναι, πέρασε. Mm. Και εδώ τώρα στο ραδιόφωνο, με διαφορά 2 δευτερόλεπτα.
2: Μπαταούλας βγάζει την μπάλα πλάγιο.
0: Νομίζω από τη Βροντίξη σηκώθηκε ο κόσμος τώρα, να ξέρεις.
2: Αυτό πήγα να πω, ναι. Αφού η ομάδα δεν μπορεί να την ξεσηκώσει, τι να κάνουμε. Κάπως πρέπει να ξεσηκωθεί κάποιος. Το πλάγιο του Καινουριάκη, η Μπαταούλας κεφαλιά, ο Κένι από μακρινή, σορετήρε τα κουνάκι, Ούγκρεσιτς για τον Τάισον, κλείνεται από 2 και 3 ο Τάισον, κρατάει την μπάλα. Από αριστερά έρχεται δεξιά ο Ταΐ. Κρατάει ο Βραζιλιάνος, παίζει για τον Ζιβκοβιτς. Με τον Καινουριάκη στον Ασμέναν. Συγκλίνει ο Ζιβκοβιτς προς τα μέσα. Κάνει κίνηση ο Σορετήρε χωρίς την μπάλα. Ο Ζιβκοβιτς παίζει για τον Μπάμπα στην απέναντι πλευρά. Μπάμπα για τον Ούγκρεσιτς. Και πάλι ο Πάκου μετά από ώρα βάζει τους 10 δικούς του στο μισό του αντιπάλου. Τάισον μου έχει μείνει δεξιά, Ζιβκοβιτς. Τάισον χάνει την μπάλα, φάουλ. Ο Βραζιλιάνος παίζεται λίγο πολυχρόνης. Ο Τέιλορ για τον Μπάμπα, κακή πάσα, εύκολη λία για τον Μπόρχα που κόβει με το κεφάλι. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Και πάλι Μιχαηλίδης. Μπαταγουλάς για τον Κένι στα δεξιά. Κένι του κλείνει την πάσα για τον Ζιβκοβιτς. Ο Αποστολάκης που ήταν εκεί. Σορετήρε. Ωραία τσιμπάει την μπάλα ο Ούγκρεσιτς για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Μπαταούλα. Ενώ κάποιος ξεχάστηκε μάλλον και πάτησε τον ύμνο του ΠΑΟΚ, λες και βάλει γκολ. Εξώμα ξέρει κάτι και το ξέρουμε εμείς. Λες να ξέρουν κάτι, Κωνσταντίνε, λες, να δούμε. Πάτησε το play κατά λάθος.
1: Λοιπόν, λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, 2-0 κάνει το σκορ οι Grasshoppers με την Σεν Γκάλεν, από ό,τι βλέπω. Είναι στο δεύτερο ημίχρονο τα παιχνίδια των 9.30 από την Ελβετία.
2: Τάισον και πάλι για τον Μπάμπα από τα αριστερά.
1: Η Μπάγεν προηγείται 1-2. Είμαστε στο 54-55 με την Όσταμπρουκ για το κύπελο.
2: Αστραπές στο βάθος.
1: Αστραπές βροντές εκεί στην Τούμπα. Χαμός γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Πολύ βροχή.
2: Χωρίς σκορ στην Τούμπα.
1: Βροχή πέφτει, golden έχουμε. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχουμε τα παιχνιδάκια των 9.30. Αν δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια της Αγγλίας, πριν πάμε πάλι στην Τούμπα για το ημίχρονο. Σάλτσμπουργκ Ραπίντ 4-1. Σιντροίτεν Ινιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3 έχει γίνει. Λουκέρνι Βαρντούς ισοπαλία 1-1. Κάρντιφ, QPR Κάρντιφ 2-0. Μίλγκρο Ρέξαμ 0-2, Γουίγκαν Μίλτον Κέις Ντόνς 2-0, Λούτον Στόκπορτ 1-0, Μπέρτον Γουίμπλετον 3-1.
2: Εύκολο λάθος, εύκολα η κατοχή στον όφη.
0: Τέλειο, ο Ούγκρεσιτς τώρα που πήγε στα χρήματα.
1: Αυτά είναι τα τελευταία γκολ, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε για το ημίχρονο στην Τούμπα από το Λίμπερο 107,4.
2: ήταν αριστερά.
0: Γιατί ίσως τον Τέιλορ τον βολεύει να είναι στην αριστερή πλευρά.
2: Ναι, τώρα, όχι, τώρα τον βλέπω τον Τέιλορ δεξιά και τον Ούγκρετ στην αριστερά.
0: Μας.
2: Γενικά πολλά πειράματα, πολλές δοκιμές. Δεν νομίζω ότι είναι τέτοια παιχνίδια που μπορείς να κάνεις δοκιμές. Τέιλορ κόβει με το κεφάλι, Μύθου, η πάσα για τον Τάισον στον χώρο. Κρατάει ο Τάισον. Βρίσκει πολλές πορτοκαλί φανέλες μπροστά του, Τάισον. Η πάσα για τον Μύθου, παίζει με πλάτη ο Μύθου και βρίσκει τον Ζίβκοβιτς. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής, δεύτερο δοκάρι σέντρα του Ζίβκοβιτς για τον Μπάμπα. Μπάμπα κατεβάζει, όχι καλά. Θα γυρίσει ο Μπάμπα. Προλαβαίνει ο Μπάμπα. Η σέντρα, η κόντρα. Παίρνει ύψος. Χάρη την μπάλα, ο Χριστογιώργος. Δοκάρι για τον Πάο.
1: 94. Λοιπόν, ο Πάο είχε δοκάρι, τον κόλλα ακυρώθηκε στην πορεία γιατί ήταν ο παίχτης έκανε φάουλ πάνω στον μεταφύλακα του, πεντακάθαρο φάουλ. Πάω σε ματοφύλακα του Όφη και τον γκολ που μπήκε μετά ακυρώθηκε.
2: Ενώ σκοράρει ο Πάουκ με τον Σορετήρε, μετά από ένα λεπτό δίνει φάουλ ο Πολυχρόνης, κακός διαιτητής.
0: Άλλος ένας κακός διαιτητής.
2: Θα μπορούσε να, από τη στιγμή που είναι φάουλ, το δίνει σε την αρχή, αδερφέ μου, πέντε μία.
0: Τι έδωσε, πλεονέκτημα για τον αμυνόμενο έδωσε.
2: Ενώ έχει πάει στο δοκάρι από κεφαλιά του, νομίζω του Μύθου.
0: Ναι, από το Μύθου είναι η κεφαλιά η πρώτη.
2: Ναι, αλλά τι να πω, ξέρω εγώ. Αφού υπάρχει επαφή, δώσ' το φάουλ κατευθείαν.
0: Και αυτές τις επαφές εγώ δεν τις καταλαβαίνω, Στέλιο. Και νομίζω και ότι είναι και εκτός μικρής περιοχής.
2: Και δεν είναι φάουλ.
0: Ναι. Πιο πολύ ο συμπαίχτης του τον σμπρώχνει. Όχι.
2: Ενώ δείχνει σέντρα ο Πολυχρόνης. Βλέπω το replay τώρα.
0: Δεν είναι φάουλ. Πολυχρόνης...
2: Όχι. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
0: Δεν υπάρχει. Πηδάνε και οι δύο για την μπάλα και ο Χριστογιώργος είναι εκτός μικρής περιοχής.
2: Ο Πολυχρόνης δείχνει σέντρα. Ο Θεός αυτός. Ναι. Δείχνει με το δεξί χέρι σέντρα.
0: Ανέρεσε τον εαυτό του.
2: Ναι, και τώρα ο Λύση λέει δεν υπάρχει φάουλ.
0: Δεν υπάρχει φάουλ. Διεκδίκηση μπάλα είναι.
2: Και είναι εκτός μικρής περιοχής.
0: Ακριβώς. Αν ήταν στη μικρή περιοχή θα σου έλεγαν είναι φάουλ. Αλλά εκτός περιοχής δεν είναι. Ωραία, Βροντί τώρα.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς το βλέπουν τα παιδιά από Θεσσαλονίκη. Εγώ το βλέπω από τώρα. Εδώ πάντως είναι πεντακάθαρο φάουλ. Το σπρώχνει κανονικά στη μέση, το πετάει κάτω. Είναι πεντακάθαρο φάουλ. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Τα παιδιά από Θεσσαλονίκη λένε ότι δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω ότι είναι πεντακάθαρο το φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα του Όφη. Τον σπρώχνει στη μέση, τον γκρεμίζει. Τέλος πάντων, το παιχνίδι είναι στο 0-0. Σε λίγο έχουμε ημίχρονο.
2: Διαμαρτύρεται και ο Βιερίνη. Εντάξει, ο Βιερίνη τώρα θα παίρνει τα κεμάτια αυτά στην Ελλάδα τώρα. Ξαναβλέπω το replay τώρα.
0: Δεν υπάρχει φάουλ.
2: Και φάουλ δεν, άκου τώρα, και φάουλ δεν υπάρχει. Και δείχνει σέντρα ο διαιτητής.
0: Μα συνεχίζεται η φάση για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα, 3 μετά την κεφαλιά του Μύθου. Και όταν μπαίνει γκολ, αποφασίζει να δώσει το φάουλ τελικά. Εντάξει.
2: Κακός διαιτητής. Δηλαδή. Αντιποδοσφαιρικό, Σορετήρε με 4. Περνάει έναν, περνάει 2, περνάει 3. Έδωσε ένα φάουλ μας τώρα. Κίτρινη κάρτα θα βγει.
1: Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά καθυστερήσει τα οποία έχουν τελειώσει. Αλλά νομίζω θα είναι ακόμα μια τελευταία φάση για τον ΠΑΟΚ. Και θα πάμε στο ημίχρονο και εμείς θα πάμε σε διάλειμμα.
0: 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στο 1.45. Mm-hmm. Ίσως παιχτεί και λίγο παραπάνω.
2: Ίσως να αφήσει μισό λεπτό. Ναι. Εδώ ο παίκτης του Όφη πηγαίνει στη μέση να κόψει την μπάσα του Ζίβκοβιτς, αλλά η μπάλα κυλούσε. Μπήκε και ο Λύση μέσα στο γήπεδο τώρα.
0: Φωνάζει το τέτοιο να πάει να πάρει την μπάλα γρήγορα.
2: Ναι. Και ο Μιχαηλίδης και ο Παταούλας. Με πάσα ο Ζίβκοβιτς, Τέιλορ. Ζίβκοβιτς. Φλωτάρει την μπάλα ο Ζίβκοβιτς. Out. Κακή εκτέλεση.
0: Και θα ήταν και το ιδανικό σημείο χρονικό για γκολ αυτό.
2: Κακή εκτέλεση.
0: Αλλά ο Πολυχρόνης είχε άλλη άποψη.
2: Ζητάει συγγνώμη ο Ζίβκοβιτς για την εκτέλεση. Γενικά, ο ΠΑΟΚ σήμερα στα πέδεξη περιοχής έχει κακές εκτελέσεις. Κακά χτυπήματα από ποιοτικούς παίκτες. Τάισον, Ζίβκοβιτς. Παίκτες που περιμένεις να φέρουν την μπάλα καλά στην περιοχή δεν την έχουν φέρει καλά. Το δίλεπτο συμπληρώθηκε. Θα σφυρίξει νομίζω ο φίλος μας ο Πολυχρόνης. Σαν να του λέει του Χριστογιώργου, άντε, κλώτσα την μπάλα να σφυρίξω το.
0: Εδώ δεν έχει τώρα δευτερόλεπτα, δεν μετράει.
2: Τώρα τα μέτρησε, στο τέλος.
0: Α, τώρα τι να το κάνω, ρε φίλε, από το 1 έπρεπε να ξεκινήσει τώρα. Δηλαδή μετά από 10 δευτερόλεπτα ξεκινάει να μετράει.
2: Κι όμως. Σφύριξε τη λήξη του ημιχρόνου πολύ χρόνο.
1: Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο στην Τούμπα με παράπονα των παιδιών εκεί από την Τούμπα και του Λύση για τον γκολ που ακύρωσε του ΠΑΟΚ. Εγώ είπα τη γνώμη μου ότι είναι καθαρό φάουλ. Δεν ξέρω τώρα και εσείς προς να το δείτε στη τηλεόραση, αν το βλέπετε, να πείτε τη γνώμη σου. Θεωρώ ότι είναι καθαρό φάουλ και καλώς ακυρώθηκε από τον Πολυχρόνη. Τώρα άργησε, δεν άργησε. Πάντως καλώς ακυρώθηκε το γκολ του Όφη, το γκολ του Πάουκ μάλλον. Παραμένει το 0-0. Τέλος πρώτου μηχρόνου. Πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μισό λεπτάκι όμως να βάλουμε τις διαφημισούλες μας, να παίξουν οι διαφημίσεις μας τον 10 και τα λέμε, μάλλον τον 11, και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο με το δεύτερο ημίχρονο από την Τούμπα στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Όφη. Πάμε.
3: Ελλάδα Sports 94,3.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11. Πάμε τώρα να πούμε αναλυτικά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Για το πάμε στοίχημα. Έχει αρκετά παιχνιδάκια για τους φίλους που έχετε παίξει στοιχηματάκι. Λοιπόν, θα πάρουμε από την αρχή τα παιχνίδια των 9:30. Λοιπόν, Σάλτσμπουργκ Ραπίδ Βιέννη στο 80 βρισκόμαστε. Τα παιχνίδια αυτά είναι 4-1. Σιντρούιτ Ενιόν Σεν Λουάζ 0-3. Γρασκόπρε Σεν Γκάλεν 2-0. Λουκέρνι Βαντούζ 1-1. Τουν Λοζάνι, τον κόρα κυρώθηκε για την Τουν. Παραμένει το 0-0. Άργες Πιτέστη με τη Θεάο Βουκουρεστίου 0-3. Από εκεί πέρα έχουμε West Brom Charlton 1-0. Θα είναι στο 66 περίπου. QR Cardiff 2-0. Millwall Wrexham 0-2. Wigan Milton Keynes Dons 2-0. Luton Stockport 1-0. Barnsley Blackpool 1-1 μόλις τώρα. Burton Wimbledon 3-1. Osnabrück Bagen παραμένει το 1-2 από το πρώτο ημίχρονο στο 66. Και πάμε Σκωτία. Kilmarnock Σεντ Μίρεν 0-1. Motherwell Dundee, η οποία παίζει με 10, η Dundee δέχεται τρίτο γκολ στο 68-3-0. Dundee Σεντ Τζόνσον 0-0. Celtic Aberdeen 3-0. Burnley Middlesbrough 0-1. Reading Mansfield 3-0. Falkirk Rangers 1-1. Και άλλα δύο κάποια παιχνίδια. Ένα από το Εκουαδόρ Μακαρά Μάντα 1-1 στο 47. Σπορτίβο Αμελιάνο Σπορτίβο είναι 0-1 στο 51. Νασιονάλ Λιμπερτάδ Ασουσιόν 1-0 στο 49. Το Πάο Κόφ είπαμε είναι στο 0-0 στο ημίχρονο. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάντα συντονισμένοι εδώ 9:43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

που έπαιζε ο Νέστος Ξούπολης με την ΑΕΚ 0-2 με γκολ, 2 γκολ της ΑΕΚ με τον Ζήνη και τον Γεωργίεφ. Το Ζήνη το έκανε, ο Ζήνη το πρώτο 0-1 στο 10ο λεπτό και στο 83 ο Γεωργίεφ με κεφαλιά έκανε το τελικό 0-2. Πάμε στο άλλο μάτς, τον 5 Μαρκό και Φυσιά, είχαμε 4 γκολ, προηγήθηκε η Μαρκό με τον Σεμπά, Θεοδωρίδης το 1-1 στο 20, στο 52 ο Λίγδας έκανε το 1-2, έχασε πέναλτι ο Ραραμπή στο 68 και στο 94 ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος έκανε το 1-1 για το Μαρκό, για τη Μαρκό μάλλον. Πάμε στις 8, εύκολο απόγευμα για τον Ολυμπιακό, πέρασε εύκολα από τη Λάρισα με 0-4, με γκολ στο 34 του Γκονζάλες, Αρμάντο Γκονζάλες το 0-1, ο Γκουστάβο Σά το 0-2 στο 50, στο 54 ο Μαέτσι ο Μπρούνο το 0-3 και στο Ρόκα στο 66 έκανε το 0-4 τελικό αποτέλεσμα. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με γκολ του Τσιλούλη στο 80 και ΠΑΟΚ ΟΦΗ παραμένει το 0-0 στο ημίχρονο. Αύριο είπαμε το πρόγραμμα κλείνει με το παιχνίδι Παναθηναϊκού με την νίκη Βόλου που θα γίνει το βράδυ στις 9.

Για το φίλο τον Γιώργο που με ρωτάει τον ΑΕΚΤΖΙ για τον Κουτέσα που έφυγε από την ΑΕΚ, πάει Σερβέτ. Η ΑΕΚ τον πήρε ελεύθερο και θα πάρει τώρα μετά από ένα χρόνο 2 εκατομμύρια. Δεν το λες άσχημα αυτό το deal. Μου λέει όμως γιατί να φύγει ο Κουτέσα. Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον για μένα, εγώ ήθελα περισσότερο να μείνει ο Ηλίασον παρά ο Κουτέσα. Τέλος πάντων, αυτές παιδιά είναι επιλογές προπονητή, αφού δεν είναι κάποιους παίκτες όταν δεν τους υπολογίζεις. Άσια τη λέμε εμείς, εντάξει, σαν οπαδοί, σαν φίλαθλοι εμείς. Εγώ λέω όσοι, ας πούμε, ότι ήθελα τον Ηλίασον. Κάποιοι άλλοι λένε ότι να έμεινε ο Κουτέσα. Οκ, okay, σωστό, γνώμες είναι δεκτές, αλλά παιδιά δεν κάνουμε κομμάτι εμείς, κάνουμε κομμάτι οι προπονητές. Αν ο προπονητής θεωρεί ότι ο Ηλίασον και ο Κουτέσα δεν του κάνουν στα πλάνα, τώρα τη λέμε εμείς, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Ούτως ή άλλως ο Κουτέσα και ο Ηλίασον με εποχή Λίκολης δεν είχαν πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν ήταν στα πλάνα του προπονητή. Δεν έπαιζε ακριβώς με εξτρέμ. Ήθελε τα εξτρέμ να μπαίνουν προς τα μέσα. Ήθελε τα εξτρέμ να μαρκάρουν, να βοηθούν τον μπακ. Και οι δύο παίκτες αυτό βάσει τα λεγόμενα του Νίκολης δεν του έκαναν. Και ο Ηλίασον πήγε στην Ιντερνασιονάλ στην Βραζιλία δανεικός. Ο Κουτέσα πουλήθηκε στη Σερβέτ από την ομάδα που τον πήρε ΑΕΚ ελεύθερο. Πουλήθηκε με 2 εκατομμύρια ευρώ. Είπαμε, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Άλλος, εγώ είπα ότι προτιμούσα τον Ηλίασον. Αν μου λέει κάποιος Ηλίασον ή Κουτέσα, θα έλεγα τον Ηλίασον. Όχι ότι ο Κουτέσα είναι κακός παίκτης. Απλά στα πλάνα του Νίκολης, παιδιά, δεν του έκανε. Προπονητής είναι αυτός. Αυτός επιλέγει, αυτός παίρνει την ευθύνη. Αυτός θα τα ακούσει στην πορεία των αγωνιστικών, των εβδομάδων. Μέσα στο πρωτάθλημα θα δούμε τελικά αν η επιλογή του Κουτέσα να φύγει και του Ηλίασον βγήκε σε καλό ή όχι. Πάντως τους παίκτες και τους δύο, είδαμε ο Νίκολης, δεν τους υπολόγιζε. Έπαιξαν κάποια μάτσα, αλλά τις περισσότερες φορές δεν έπαιζαν τα παιχνίδια. Αυτή είναι η επιλογή του προπονητή. Τώρα τι λέμε εμείς, και εμείς ο καθένας έχει τη γνώμη, την άποψή του για κάποιον παίχτη. Ο Νίκολης είπε ότι το Ζάο Μάρο τον θέλουμε για πολλούς και διάφορους λόγους. Τον πήρε εκ πάλι πίσω τον παίχτη που πέρυσι στην ουσία έβαλε γι' αυτό σε ένα μεγάλο λιθαράκι στο να πάρει ΑΕΚ πρωτάθλημα με τον κόλ που έβαλε με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, άλλους άλλοι λένε ότι καλώς τον πήρε, άλλοι ξύνησαν. Παιδιά, δεν μπορεί, τι να κάνουμε τώρα. Ο καθένας, είπαμε, έχει τη γνώμη του, σεβαστή. Απλά δεν μπορώ να ακούω πράγματα και διάφορα μέσα στο Facebook. Για απάντηση σε έναν σήμερα που συνήθως δεν απαντώ σε πολλά μηνύματα, μόνο κάποια που είναι πολύ έτσι τρομακτικά. Ένας τύπος ο οποίος λέει ότι είναι ΑΕΚ. Όταν ανέβασε η ΠΑΕ ΑΕΚ ή κάποιο site τέλος πάντων ότι ο Ζωάο Μάριο επανήλθε στην ΑΕΚ, αυτός το μόνο που έγραψε από κάτω ήταν μακάρι χιαστούς. Αυτός τώρα λέγεται άνθρωπος, άστο ΑΕΚΤΖΙΣ. Δεν έχει σημασία αν είναι ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Αυτός τώρα λέγεται άνθρωπος, το σκουπίδι που βγήκε και είπε σε έναν παίχτη που πήρε η ομάδα. Μπορεί να μην του αρέσει, δικαίωμά του. Να πει τη γνώμη του, σωστό. Τώρα με το πρώτο να κάνει σχόλιο για να λες μακάρι χιαστούς. Αυτοί οι τύποι, τα σκουπίδια αυτά ζουν ανάμεσά μας πάντως και δεν είναι φαινόμενο το σήμερα, είναι γενικό φαινόμενο. Υπάρχουν σχόλια μέσα που εύχονται και καταργούνται τραυματισμούς σε παίχτες επειδή δεν τους αρέσουν. Λοιπόν, τρίτο γκολ για την Μπάγερ. Να αφήσουμε τώρα, εντάξει, να μιλάμε για πιο σοβαρά πράγματα. Ασχολούμαστε με τέτοιους τύπους. Τους δίνουμε και αξία εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, τρίτο γκολ για την Μπάγερ που καθαρίζει το μάτς. Είμαστε στο 72. Το βλέπω από την 2 Sport, όσοι θέλετε. Να κάτσε να δούμε μήπως το ακυρώσει, γιατί φαίνεται ότι η μπάλα χτυπάει στο χέρι πρώτα του παίχτη της Μπάγερ και μετά κατεβαίνει και πλασάρει. Για να δούμε αν το ακυρώσει. Πάντως στο παρόν το έχει μετρήσει το γκολ. 1-3 γράφει το. Ο πίνακας, θα δούμε τώρα, γιατί και εκεί έχουν VAR. Θα δούμε. Μισό λεπτό. Το γκολ μέτρησε κανονικά. Όσον από τον Μπάγερ, 1-3. Μιλάμε για το κύπελο στην Γερμανία. Λοιπόν, είπαμε το δωράκι μας για τους φίλους και τις φίλες. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες για ένα πολύ ωραίο νησί, το Μεγανήσι, το Διαμάντι του Ιωνίου, με ατελείωτες παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές και τυρκουάζ σμαραγδένια νερά. Απέναντι από το διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνησα, το Μεγανήσι. Άρα λοιπόν, όσοι θέλετε να πάτε 4 μέρες με 3 διανυκτερεύσεις και να περάσετε όμορφα, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939 943 943. Εκκλήρωση θα γίνει την Παρασκευή
4 Σεπτέμβρη το πρωί 10 με 12 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά.

Ο Ναΐ, ο φίλος, λέει ναι, είναι μια μεγάλη μεταγραφή. Ακριβή μεταγραφή και αυτή. Ψηλά τα νούμερα. Γύρω στα 15 εκατομμύρια από ό,τι διαβάζω θα πάρει η Χιρόνα. Δεν είναι το λες και λίγο. Και ο παίκτης θα πάρει και αυτός αρκετά λεφτά. Θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα. Με 3,6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τετραετές συμβόλαιο. Άρα μιλάμε για γύρω στα 14 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια. Μια μεταγραφή η οποία πήγε πάρα πολύ ψηλά, πέρασε από 40 κύματα. Βρέθηκε μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία λίγο πριν ολοκληρωθεί με τον Παναθηναϊκό να του δίνει τεράστια ποσά. Τελικά ο Ναΐ θα είναι στον Παναθηναϊκό τη νέα χρονιά. Ο Ναΐ, ο οποίος έχει περάσει ξανά από τους πράσινους, έφυγε, πήγε, έπαιξε Χιρόνα, έπαιξε καλά παιχνίδια, έκανε μουντιάλ και τώρα πληρώθηκε πολύ πολύ ακριβά για να ξαναγυρίσει τον Παναθηναϊκό και η Χιρόνα και ο ίδιος ο παίχτης.

0: Μπιλάρα, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες πριν για την ΑΕΚ. Και εγώ ήθελα να μείνει ο Ηλίασον και ο Κουτές, αλλά δεν επιλέγουμε εμείς. Παιδιά, είπαμε, εντάξει. Ο καθένας έχει την άποψή του για να ποδοσφαιριστεί, αν θέλει να μείνει, αν θέλει να φύγει. Πάντως ο Νίκολιτς είπε ότι δεν του έκαναν οι παίκτες αυτοί. Δεν τους είχε στο βασικό, ούτε στο βασικό πλάνο, ούτε στο rotation τους είχε στα περισσότερα μάτς. Άρα ένας παίκτης ο οποίος δεν παίζει καθόλου, γιατί να είναι στο ρόστερ μιας ομάδας. Αυτό που φασιάκ λοιπόν να τους δώσει. Είπαμε τον Ηλίας ο δανεικός στην Ιντερνασιονάλ. Τον Κουτέσα τον πήρε από τη Σερβέτ ελεύθερο και τον πούλησε 2 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, στην Τούμπα γίνεται χαμός, μιλάμε για πολύ πολύ βροχή. Για πάμε λίγο στον Λίμπερο να δούμε τι παίζει. Πάντως έχει πάρα πολύ βροχή. Νομίζω ότι της έχει δώσει. Δεν δίνει άδεια να ξεκινήσει το δεύτερο μήκο. Για πάμε λίγο στο Λίμπερο να μας πούν τα παιδιά τι γίνεται. Μισό λεπτάκι.
1: Πάγκους και τους ποδοσφαιριστές να πάνε στα αποδυτήρια να προστατευτούν.
0: Λοιπόν, το παιχνίδι δεύτερο μήχρο δεν ξαναρχίζει. Έχουν πάει παίκτες και προπονητές στους πάγκους. Προς το παρόν στους πάγκους είναι, δεν έχουν πάει στα αποδυτήρια. Πάντως ο διαιτητής, λίγο πριν που ήρθε από τα τηλεόραση, είπε ότι παιδιά δεν μπορεί να συνεχιστεί ο αγώνας. Ρίχνει πάρα πάρα πολύ βροχή. Αν ξαναρχίσει το παιχνιδάκι, θα ξανασυνδεθούμε με τον Λίμπερο για την περιγραφή του αγώνα. Προς το παρόν, πάμε στη μουσικούλα μας. Κουβεντούλα μας, σχόλια, μηνυματάκια θα περιμένουμε στο Viper του σταθμού. Απόψεις, μπορείτε να πείτε την άποψή σας, αλλά είπαμε πάντα κόσμια. Εντάξει, μην βγάζουμε, μην πάμε και στο άλλο άκρο τώρα. Είπαμε κόσμια. Ο καθένας έχει την άποψή του για όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ. Όλοι έχουμε μια άποψη. Όλοι βλέπουμε ποδόσφαιρο. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Σ' άλλους αρέσει ο Κουτέσα, σ' άλλους αρέσει ο Ηλίασον, σ' άλλους αρέσει ο Φορτούνη, σ' άλλους δεν αρέσει. Να κάνουμε έτσι, ναι. Α, το θέμα, την τελική απόφαση την παίρνουν πάντα οι προπονητές. Αυτοί κρίνονται. Δηλαδή, θα κρυθώ εγώ αν που μου αρέσει ο Ηλίασον και ο Ηλίασον δεν παίξει καλά. Ούτε θα κρυθεί ο Κώστας που του αρέσει ο Κουτέσα, αν ο Κουτέσα παίξει καλά ή δεν παίξει. Θα κρυθεί ο προπονητής. Το team που είναι μαζί του με τον προπονητή, αυτοί θα κρυθούν στο τέλος της χρονιάς. Θα δούμε τελικά αν ο Κουτέσα θα λείψει ή όχι. Το ίδιο και ο Ηλίασον. Πάντως για αυτά που είπα και νωρίτερα, διαβάζω για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Νέσο Χρυσούπολης. Ένα παιχνίδι το οποίο σαν φιλικό στην ουσία είναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε, δεν έκανε κάτι σπουδαίο η ΑΕΚ. Κέρδισε τον Νέσο Χρυσούπολης 0-2. Εύκολο. Εντάξει, αυτό περιμέναμε όλοι οι φίλοι, αυτό περίμεναν. Αλλά εντάξει, παιδιά, τώρα διαβάζω σχόλια από φίλους της ΑΕΚ. Ακριβώς τα ίδια σχόλια, ακριβώς τα ίδια σχόλια. Και είδα και μερικούς φίλους της ΑΕΚ που είναι του θυμάμαι από τα περσινά σχόλια. Με κάτι ψευδόνυμα που βγαίνουν ή κάτι ονόματα, κάποιοι τη ΣΑΕΚ γράφαν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μετά το παιχνίδι με την Ηλιούπολη, τα ίδια ακριβώς πράγματα. Δεν πάμε πουθενά. Αυτό, το ένα, το άλλο, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Μετά το κακό μάτς με την Ηλιούπολη, πάλι που κέρδισε η ΑΕΚ στο τέλος τότε. Κέρδισε το 94 με γκολ του Καλοσκάμι, πότε κέρδισε μια κακό παιχνίδι για την ΑΕΚ. Και τότε και είδα σχόλια ακριβώς τα ίδια. Δηλαδή, μάλλον ήταν τα σχόλια αυτά αποθηκευμένα από πέρυσι και τα ανεβάσανε πάλι οι φίλοι της ΑΕΚ φέτος μετά τον αγώνα με τον Έστω. Και στην πορεία είδαμε τι έγινε. Η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, ήταν μια ανάσα από τους 4 του Conference. Αλλά είπαμε, παιδιά, άλλο πέρυσι, άλλο φέτος, νέα χρονιά, νέες ομάδες. Θα τα δούμε όλα στο χορτάρι. Εκεί φαίνονται όλα. Και εκεί βέβαια κρίνονται οι προπονητές, οι πρόεδροι και οι υπόλοιποι, αν κάνανε καλές επιλογές. Ο Ριμπάλτα και οι υπόλοιποι, οι τεχνικοί διευθυντές των ομάδων, εκεί κρίνονται όλοι αν κάνανε καλές επιλογές ή όχι. Θα φανεί στο τέλος πρωταθλήματος, στην πορεία μα πρωταθλήματος και στο φινάλε, το Μάιο. Εκεί φαίνονται όλα. Τώρα είπαμε για τα budget που λέει ο φίλος. Φίλε μου, τα budget έχουμε ξαναπεί είναι κάτι δυνατό για τις ομάδες, αλλά δεν παίζουν μπάλα τα budget. Δεν παίζουν μπάλα τα budget μόνο δηλαδή. Δηλαδή μπορεί να πάρεις παίκτες πολύ ακριβώς και να μην κάνεις καλή πορεία. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο σε ένα πρωτάθλημα. Πάντως τα budget δεν είναι το σημαντικότερο. Είναι ένα σημαντικό πράγμα να έχεις παίκτες που είναι ακριβοί, αλλά πρέπει να τους δούμε και στο γήπεδο. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί και πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, σε κάποια site που είχα διαβάσει, και το τέταρτο πιο χαμηλό budget από τις άλλες τρεις ομάδες. Ήταν Παναθηναϊκός με ψηλό budget, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Τελικά το πήρε η ΑΕΚ με το χαμηλότερο. Γι' αυτό λέω δεν παίζουν τα budget μπάλα. Κάποιες φορές βέβαια το μεγάλο παίρνει και πρωτάθλημα. Ναι, δεν είναι. Άμα έχεις μεγάλο μπάτζετ, δεν θα πάρεις πρωτάθλημα ποτέ. Ξεκινάς απλά σαν φαβορί. Μέχρι εκεί. Μια ομάδα που έχει ακριβούς ποδοσφαιριστές και πολύ μεγάλο μπάτζετ, ξεκινάει το πρωτάθλημα σαν φαβορί. Όπως ξεκίνησε πέρυσι ο Ολυμπιακός, να πάρει πρωτάθλημα σαν φαβορί. Γιατί ήταν ακριβή ομάδα. Παναθηναϊκός ξεκίνησε πέρυσι και αυτός σαν δεύτερο φαβορί. Ο ΠΑΟΚ τρίτο φαβορί, ΑΕΚ τέταρτο φαβορί. Και το πήρε ΑΕΚ. Αυτά γίνονται, είπαμε. Ότι όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Τώρα τον ακούω μπάτζετ και αυτά και το ένα και το άλλο. Εντάξει, δεν λέω να έχεις ένα μπάτζετ να έχει ο ένας 50 εκατομμύρια και ο άλλος να έχει 200 χιλιάρικα. Εντάξει, εκεί είναι απίθανο να πάρεις πρωτάθλημα. Μιλάρα, πόσα χρήματα έχει δώσει μέχρι τώρα η ΑΕΚ, αν ξέρεις, αν θυμάσαι. Νομίζω, Φιλαράκο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, πρέπει να έχει δώσει γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Θα το βρω όμως και θα σου πω με τους παίκτες που πήρε εκεί. Θα 6 εκατομμύρια ήταν ο πιο ακριβώς. 4 ο καημένος, 4 ο άλλος. Γύρω στα 19. Με 20 εκατομμύρια έχει δώσει μέχρι τώρα για μεταγραφές η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός νομίζω και ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο ψηλά από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω και ο ΠΑΟΚ έχει πάει πιο ψηλά από την ΑΕΚ με τη μεταγραφή που έκανε τον παίχτη από την Παρτιζάν με 10 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να είναι και λίγο παραπάνω από την ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ, βέβαια, μεταγραφές ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Να τελειώσουν μεταγραφές και μετά θα δούμε ακριβώς τα ποσά που έδωσαν οι ομάδες. Αν και λέω ότι δεν παίζει κάποιο ρόλο, κάποιο πολύ μεγάλο ρόλο μάλλον, το πόσα χρήματα έχει δαπανίσει μια ομάδα, γιατί και η ΑΕΚ πέρυσι έφερε ένα παιχταρά. Κάποτε το Μαρσιάλ πέρασε και δεν ακούμπησε, εντάξει. Ένα παίκτη ο οποίο έκανε μεταγραφή κάποτε 80 εκατομμύρια στη Μάντσεστερ. Το θέμα δεν είναι πόσα χρήματα παίρνει ένα παίκτη, αν είναι πολύ μεγάλο όνομα. Το θέμα είναι να το δείξει μέσα στο γήπεδο. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από τις ελληνικές ομάδες που ήταν σπουδαία ονόματα και δεν έχουν κάνει τίποτα. Είναι πολλά πράγματα. Αν θα δέσει με την ομάδα, αν η ομάδα είναι καλή, αν του αρέσει το κλίμα, είναι πολλά που παίζουν ρόλο σε ένα ποδοσφαιριστή. Είναι ακριβώς. Και ας είναι ακριβώς.

0: Λοιπόν, στην Τούμπα δεν έχει αλλάξει κάτι. Νομίζω έχει σταματήσει λίγο η βροχούλα. Θα πάμε σε λίγο. Α, ο διαιτητής έχει πάρει την μπάλα. Είναι στο κέντρο του γηπέδου. Τσεκάρει το γήπεδο. Λογικά το παιχνίδι θα ξεκινήσει. Αυτή η μεγάλη μπόρα που ξέσπασε πριν από λίγο φαίνεται ότι έχει τελειώσει. Και μάλλον το μάτς θα ξεκινήσει με λίγο καθυστέρηση. Ο Αντώνης λέει: κύριοι, μεταγραφές οι άλλοι με πολλά εκατομμύρια, αλλά εμείς είμαστε ΑΕΚ με σύνεση, προγραμματισμό του coach και τεχνικού FD και φυσικά με πλάτες από τον κόσμο. Εάν τους πάρουμε τώρα το πρωτάθλημα, τότε όντως θα είναι το πιο μάγικο των εποχών, λέει ο φίλος που έστειλε μήνυμα, ο Αντώνης. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, ώρα πλησιάζει 11:30 και μετά θα πάμε κατευθείαν και πάλι στην Τούμπα. Νομίζω το παιχνιδάκι θα ξεκινήσει σε πολύ πολύ λίγο. Πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε λίγο από το γήπεδο της Τούμπας και πάλι. Για πάμε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην Τούμπα. Το παιχνίδι ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο με μια μικρή διακοπή. Πάμε στην Τούμπα και στο Λίμπερο 107,4. Πάμε.

0: Λοιπόν, τα παιδιά θα λίγο φαστεθούν και με το, τα παιδιά το Λίμπερο φαστεθούν με το γήπεδο. Το παιχνίδι ξεκίνησε με λίγα λεπτά καθυστέρηση λόγω μιας πολύ μεγάλης μπόλας που έπεσε. Λοιπόν, έτσι μέχρι να συνδεθούμε με, τα, με τη Θεσσαλονίκη και τον Λίμπερο, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε κόρνερ από τα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου. Η βροχή δεν έχει σταματήσει, αλλά δεν έχει την ένταση που είχε πριν από λίγο, που ανάγκασε το διαιτητή να σταματήσει το μάτς για περίπου 5-6 λεπτάκια, πόσο κράτησε. Θα ξαναπάμε σε λίγο και πάλι στην Τούμπα και στο Λίμπερο. Τα παιδιά, ακόμα από ό,τι ακούω, δεν έχουν συνδεθεί. Κάποιο θεματάκι θα έχουν. Θα το λέμε το μάτς εδώ από την τηλεόραση. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Στο 46 βρισκόμαστε. Να δούμε αν υπάρχει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Διώξανε οι παίκτες. Να πάμε, συνδεόμαστε τώρα.
1: Λοιπόν, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 46. Δυστυχώς η μετάδοση δεν μπορεί να γίνει κανονικά. Δεν καταλαβαίνεις.
2: Οκ, okay, μια χαρά σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Ο Ζίφκοβιτς δεν έχει τελέσει. Ο ΠΑΟΚ βγήκε δυνατά από το δεύτερο ημίχρονο. Λίγο να στεγνώσουμε και εμείς, μην πάμε να στεγνώσουμε και τα μηχανήματα εδώ. Η εκτέλεση του Ζίφκοβιτς, βάλε παρένα από όλους, διώχνει ο Πούγκουρας. Πάω παραμένει στην επίθεση με Ζίφκοβιτς, μία ακόμα θέτα στην περιοχή, εύκολα θα καθαρίσει ο Κρίσμανιτς. Ο Κόντρο με το κεφάλι σε ένα σημείο που είναι Ταούλα, Ζίφκοβιτς γέμισμα, ο Ρετήρ θέλει να κατεβάσει.
0: Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα, Σύντρουιτεν Νιόνζαν Ζιλουάζ 0-3 με 0-1 το ημίχρονο, τελικό 5-1 Σάλτσμπουργκ Ραπ 3-0 το ημίχρονο, τελικό Γκρασχόπερ Σεγκάλεν 2-0 με 1-0 το ημίχρονο, τελικό Λουκέρνι Βαντούς 2-1 με 0-0 το ημίχρονο, τελικό Λοζάνι, μάλλον Τούν Λοζάνι 0-0, τελικό Άργες Πιτές της Θεάουα 0-5.
2: Τελείωσε ένα σημείο τώρα στην περιοχή που αμήνεται ο Όφη.
0: Και λίγο πριν το φινάλε, QPR Cardiff 2-0, λίγο πριν το φινάλε. Τα υπόλοιπα, τα παιχνίδια είναι και αυτά στο 89, τελειώνουν σε λίγο, θα τα πούμε όλα μετά. Σε κάποια διακοπή θα πούμε τα τελικά αποτελέσματα. Η Μπάγκερ το κάνει 1-4 το παιχνίδι, είναι στο 88.
1: Και αφήνει τον Παταούλα. Λέγαμε πριν σε χειρήματα αγώνα σίγουρα δεν ξεχάσα αυτή τη μέρα ο Παταούλας. Πού να την ξεχάσει.
2: Ναι, νομίζω λίγοι θα την ξεχάσουν.
1: Ναι τώρα. Ειδικά για εμάς που είμαστε στο γήπεδο και είδαμε αυτό το διαζώσει όλο αυτό το χαλασμό. Παταούλας, σημαδεύει το μύθο. Τα κουνάκια του μύθου σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανείς παρά μόνο. Κάτι γιατί ξαναξεκίνησε η βροχή τώρα.
2: Καλύψου, Στέλιο. Άμα χαλάσει
1: και το κινητό. Όχι εγώ, για τους υπολογιστές κυρίως.
2: Ναι, ναι.
1: ΠΑΟΚ παίρνει με τον Μπάμπα. Μιχαηλίδης. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Κένι. Πλάγιο υπέρ του Όφη.
2: Πήγε στην Νορβηγία και ήταν καλοκαίρι και ήρθες εδώ και έχει θύελα.
1: Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα γίνονται. Πλάγιο και πάλι για τον Όφη, ναι, για τον Όφη και πάλι. Με τον Κινουργιάκη, τσίπημα του Κόντρο για τον Αϊτόρ. Σε καλύτερο σημείο ο Κένι, τώρα δεν είναι για να γυρίσει την μπάλα πίσω, έτσι όπως είναι το κήπεδο, μπορεί η μπάλα να κολλήσει κιόλας σε κάποια σημεία. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Πολυχρόνης βγήκε και πέταξε την μπάλα μόνο στο κέντρο.
2: Ναι, δεν το ρισκάρεις τώρα να γυρίσει την μπάλα πίσω με τίποτα.
1: Βέβαια. Πάει τώρα, ανοίγει δεξιά για τον Μπόρχα. Πάει να κάνει κοντρόλο ο Μπόρχα. Τον βοηθάει για το γεγονός ότι ψηλοκολλάει και όλα στην μπάλα. Σε όλα του Μπόρχα στην περιοχή ο Μπάμπα βάζει το πόδι, κόρνερ για τον Όφη.

0: Α, εντάξει, νόμιζα έπεσες.
1: Όχι, όχι. Πάνε εκτελέσει το corner με την προκίνηση, παραλαμβάνω, να έχει αυτές τις ομοιώσεις, πολλές. Corner με τον Αϊτόρ για τον Όφη.
0: Πρώτο corner για τον Όφη.
1: Με πάσα και πάλι ο Αϊτόρ θα τον προλάβει ο Τάισον να πάρει την μπάλα. Τάισον κρατάει την μπάλα με τον Αποστολάκη στην πλάτη του. Αφήνει για τον Μιχαηλίδη, ο Μιχαηλίδης θα διώξει μακριά. Ζήφκοβιτς παραλίγο να προλάβει εκεί. Ενώ εδώ δεν καταλαβαίνει κανείς ότι πάει να κολλήσει μπάλα. Στο γύρισμα πήγαινε προς τα πίσω. Εδώ ο Χριστογιώργο. Γλιστράει ο Χριστογιώργος. Παίρνει ο Μύθου. Θα δούμε τον πάω και εδώ. Συμπηρεθεί ο Ζήφκοβιτς. Ο Σορετήρ είναι μόνος του. Όχι. Μύθου το σουτ κόντρα. Όχι, το έβγαλε ο Χριστογιώργος. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον πάω στο 50.
0: Κόντραρε και κάπου η μπάλα πριν πάει στο Χριστογιώργο.
1: Κάπου το... κόντραρε η μπάλα.
0: Έγινε ακόμα πιο δύσκολο, αλλά το έβγαλε. Στο σου του Μύθου.
1: Η μπάλα σαδιστικά φαίνονταν ότι πήγαινε μέσα. Mm. Αλλά δεν πήγε μέσα.
0: Όπου γλίστρα που έφαγε ο Χριστογιώργος.
1: Δεύτερο κόρο για τον πάω στο δεύτερο εμίχρονο με τον Ζήφκοβιτς να εκτελεί. Στο 51. Εκτελεί ο Ζήφκοβιτς, δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Μιχαηλίδη την μπάλα που μακρύνεται. Τρέχει ο Τάισον να πάρει το rebound. Με τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης ανοίγει πολύ την μπάλα. Θα πάρει το πλάγιο. Ο Τάισον με την εμπειρία του πήρε το πλάγιο. Για τον Παταούλα. Όπως ακούσεις θα δίνει και από το κινητό πάλι περνάει η δυνατή βροχή. Συνεχίζεται. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Περιμέναμε στην Ευρωβουλία και το βρήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Μπαταούλας.
0: Και νομίζω δυναμώνει τώρα κιόλας.
1: Ναι. Μιχαηλίδης. Κάθε την πάσα του Μπουχαλάκη στο χώρο. Εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Τσιφτσής. Αυτό το φαινόμενο το σημερινό πρέπει να το ψάξουμε αύριο που θα δίνετε. Αν έχει ξαναπέσει τόσο πολύ βροχή στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ο Πάπα πού να την κάνει κοντρόλ την μπάλα. Αφού σκάει η μπάλα και αλλάζει πορεία λες και είναι μπουγελόφατσα η μπάλα. Ένα πλάγιο στον πάγκο του Λύση μπροστά στο 52.
0: Έχει δυναμώσει πάλι πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Για να δούμε αν θα τελειώσει το μάτς τέλειο.
1: Δεν το, άμα συνεχίσει δεν το βλέπω.
0: Εντάξει, οριακά είναι τώρα.
1: Κόντρο. Δεν παίρνει την πάσα του κόβει ο Πάοκ, παίρνει ο Ζήφκοβιτς. Να παίξει γρήγορα ο σέρβος, κουβαλάει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Μύθου. Περνάει ο Ζήφκοβιτς και τον Κρισμανίτς. Θα πάρει το πλάγιο ο σέρβος, ο οποίος κουβάλει την μπάλα από τη γραμμή του κέντρου μέχρι τη μεγάλη περιοχή. Γρήγορα η εκτέλεση του πλαγίου. Κένι Ζήφκοβιτς. Για τον Σορετήρε. Ούγκρεσιτς. Για τον Μπάμπα. Από τα αριστερά ο Πάου. Αφήνει για τον Μιχαηλίδη. Και η 10 του Πάου στο μισό του Όφιου. Το σου του Μιχαηλίδη. Εδώ η μπάλα δεν ήταν βόμβα από τον Μιχαηλίδη. Από τα 40 μέτρα χωρίς να έχει καμία ελπίδα για να πάει η μπάλα μέσα. Πώς θα πάει η μπάλα από εκεί μέσα. Ειδικά από αυτή τη στάση του σώματος η μπάλα απευθείας out. Στο 53.

0: ο Ρετήρε, θα τη φέρει την μπάλα μπροστά του, για να δούμε τον Άγγλο. Κρατάει ως ο Ρετήρε, ο Παφάουλ εδώ. Αφήνει πλεονέκτημα ο Πολυχρόνης. Ενώ είναι η μπάλα από τον Τάισον, ανεβαίνει ο Μπάμπα Τάισον για τον Τέιλορ. Τέιλορ κάθετα στο Ρετήρε. Και πάλι Τέιλορ για τον Τάισον στα αριστερά. Στο Ρετήρε πάει να κάνει τα κουνάκια να περάσει για τον Τάισον. Στην περιοχή ο Τάισον, η πάσα, ο Μίθου, οι κόντρες. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Χέρι ζητάει ο Τάισον. Και ο Μίθου ζητάει χέρι. Παίζεται λέει ο Πολυχρόνης. Γιατί όπως καταλαβαίνεις εδώ τώρα δεν υπάρχουν φόνοι, δεν υπάρχουν τίποτα.
1: Ναι, ναι. Θα σε βοηθάω εγώ άμα χρειαστεί κάτι, εννοείται.
0: Προς την παλιά του Μπόρχα σε ένα σημείο που είναι ο τσιφτής, θα την βάλει την μπάλα μέσα και θα την μπλοκάρει για να παίξει με τα χέρια. Μιχαηλίδης. Στο 54 στην Τούμπα πάω κόφι 0-0. Μιχαηλίδης η παλιά. Κόβει το κεφάλι ο Καραχάλιος. Προλαβαίνει ο Μπόρχα το πλάγιο αφού κολλάει μπάλα στο νερό. Κολλάει και στην πάσα του Μπόρχα όμως. Τάισον.
1: Έπεσε ο Στέλιος, θα τον ξανακαλέσουμε.

0: Λοιπόν, έχουμε, είπαμε, πάρα πολύ βροχή, παιδιά. Συνεχίζεται αμύωτη η βροχή να πέφτει πάρα πολύ δυνατά. Βέβαια, το γήπεδο, εντάξει, σε σχέση με άλλα γήπεδα που βλέπεις ότι μια βροχούλα γίνεται χαμός. Τώρα το γήπεδο, εντάξει, μπάλα κυλάει, βέβαια δεν κολλάει. Κολλάει κάποιες φορές, αλλά δεν είναι αυτές οι λίμνες που βλέπουμε. Έχουν θεματάκια τα παιδιά εκεί ο Θεσσαλονίκη με την γραμμούλα λόγω του καιρού. Μηχανήματα είναι. Εντάξει, θα ξανασυνδεθούν τα παιδιά και θα συνδεθούμε και εμείς και πάλι με τον Λίμπερο. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Τα παιχνίδια, μάλλον κάποια τελικά αποτελέσματα. Τελείωσε το Όστραμ Μπάγκερ 1-4. Τελείωσε το Μπέρτον με τη Γουίμπλετον 4-1. Τελικό στο Λούτον Στόκπορτ 2-0. Στο 97 έχουμε μπει σε δύο μάτς Γουίγκαν Μίτον Κέις Ντόνς 3-1. Μπάρζενι Μπλάκπουλ 2-1. Τελικό Μίνγκολ Ρέξαμ 0-3. Τελικό QPR Κάρδιφ 2-1. Τελικό West Brom Τσάλτον 1-1. Περιμένουμε δηλαδή τρία τελικά εδώ. Πάμε και στα υπόλοιπα. Στη Σκωτία, Κιλμάρνοκ Σεντ Μίρε 0-1. Μάδρουερ Νταντί 3-0. Νταντί Σεντ Τζόνσον 1-1. Σέλτικ Αμπερντίν 3-0. Λίγο πριν το φινάλε. Μπέρνι Μίντερσμπρο στο 79. 1-1, Ρέντικ Μάσφιλ 3-5-0 στο 82, γκολ για τη Rangers 1-2 στο 83. Πάμε πάλι στην Τούμπα και στα παιδιά από το Λίμπερο 107,4, αν είναι όλα έτοιμα.
1: Μιχαηλίδης, μέσα στην περιοχή του Πάου θα διώξει και δεν είναι και πολλά. Ο Μίθου με το κεφάλι, ωραίο πάρσιμο την μπάλα από το Μίθου. Κρατάει ο Μίθου με την μπάλα μαζί, θα του την πάρει και ο Κρίσμανιτς. Θα κόψει ο Κρίσμανιτς την μπάλα, πάει στον Γκένι και δεν υπάρχει κανείς κοντά του. Τώρα πάει ο Ζιβκοβιτς και Ζιβκοβιτς. Πατάει περιοχή ο Σέρβος, τα κουνάκια τον Κένι. Κένι για τον Ζιβκοβιτς. Κάνει κίνηση χωρίς την μπάλα ο Ούγγρας, της κρατάει ο Ζιβκοβιτς. Κένι. Τώρα πήρε. Αφήνει πίσω για τον Παταούλα, όχι καλή πάσα. Χάνει μέτρα ο Πάουκ με την κακή πάση στο ρετήρε. Γιατί η μπάλα ξαναγεννάει στο μισό του Πάουκ και ξαναβγαίνει λίγο από το καβούκι του Όφη. Τέιλορ για το σορετήρε. Ζιβκοβιτς. Αφήνει για τον Τέιλορ. Φαντάζομαι ακούτε τι γίνεται στην Τούμπα. Ούγκρεσιτς δεν μπορεί να πάρει την κόντρα, θα την πάρει την μπάλα ο Πούγκουρας. Κόντρο. Δεξιά για τον Μπόρχα. Θα κλέψει ο Πάγου με Τάισον, Μπαμπά. Μύθου. Πεσμένος, ωραία, πάθει για τον Σορετήρε. Σορετήρε ανοίγει για τον Ζιβκοβιτς. Ο Καινουριάκης δεν διώχνει καλά την μπάλα, θα την βγάλει όμως πλάγιο. Με τα πολλά. Πλάγιο με τον Τζον Τζοκέρι για τον Πάοκ από τα δεξιά. Ούγκρεσιτς για τον Κένι. Κένι για τον Σορετήρε. Παίρνει ο Τέιλορ στη γωνία της μεγάλης περιοχής από δεξιά. Ζιβκοβιτς. Δεν έχει επιλογή, γυρίζει την μπάλα πίσω. Κένι και πάλι για τον Ζιβκοβιτς. Ωραίο τακουνάκι από δεξιά ο Κένι βρίσκει χώρο. Πατάει περιοχή ο Κένι. Η σέντρα, η κοντράρη μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα out από τον Τάισον. Από τη γραμμή της μικρής περιοχής. Ο Τάισον πήγε με γυριστό να κάνει το 1-0. Αλλά η μπάλα πήγε πολύ out.
2: Εξεζητημένο αυτό που πήγε να κάνει ο Τάισον.

0: Εξεζητημένο αυτό που πήγε να κάνει ο Τάισον, Στέλιο, το γυριστό.
1: Ναι. Πήγε να βάλει τον κόλ της χρονιάς ο Τάισον.
0: Ναι, ναι.
1: Η βροχή όπως αδυναμώνει ακόμα πιο πολύ. Τώρα είναι στα επίπεδα που όσο δεν ήμασταν μαζί στον αέρα. Και πάλι. Μπαταούλας για τον Κένι. Στο 59. Για τον Παπάου Κόφη. Σε αγώνα Πόλο 0-0. Ευκαιρία για τον Πάου. Τόση του μύθου. Όχι ο Χρυστογιώργος. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κόλλησε η άμυνα του Όφη. Κόλλησε η μπάλα. Ο Μύθου φάτσα με τον Χρυστογιώργο από πριν ο κολκίπερ του Όφη. Κρατάει το 0-0. Τάισον. Τη γωνία της περιοχής. Σέντρα του Τάισον. Διώχνει η άμυνα του Όφη. Σορετήρε. Το σούτ του Σορετήρε. Μπλοκάρει ο Χρυστογιώργος. Το 59. Ακούτε και κίνηση Τούμπα.
0: Λες και πέτρες.
1: Διαγωνισμός για το αν θα ακουστεί πιο πολύ η βροχή ή η φίλη του ΠΑΟΚ που επέλεξαν να περάσουν το βράδυ τους εδώ στην Τούμπα απόψε. Σε ένα πολύ επεισοδιακό παιχνίδι λόγω καιρού. ΠΑΟΚ Κόφη ζωντανά τον Λίπερο 107,4. Και για τον Ελλάδα Sports 94,3. Μιχαηλίδης.
0: 13 οι τελικές του ΠΑΟΚ με 5 στο στόχο, 3 οι τελικές του Όφη με 1 στο στόχο.
1: Το παράδοσο είναι ότι στο δεύτερο που το μάτσο έχει γίνει πόλο, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει όλες τις
0: φάσεις. Ναι, ναι.
1: Η φάση για τον Κένι, θα έχει να προλάβει ο Κένι, δεν προλαβαίνει πάρα έχει βγει. Σορετήρε, out. Έχασε την ευκαιρία ο Σορετήρε, αλλά ούτως ή άλλως έχει βγει η μπάλα out. Δεν προλάβει ο Κένι.
0: Εδώ φαντάζομαι, Στέλιο, φαντάζομαι η πάσα ήταν ελπίζοντας ότι θα κολλήσει κάπου η μπάλα για να την προλάβει ο Κένι.
1: Ναι, ο Σορετήρε να πω ότι από το σημείο του πέναλτι αστόχησε απελπιστικά, ενώ
0: έχει
1: έχουν τρακάρει πάλι δύο παίκτες του Όφη.
0: Ο
1: Χρυστογιώργος έχει τρακάρει με τον Μπόρχα, νομίζω, όχι.
0: Ναι, νομίζω ο Μπόρχα είναι.
1: Με τον Γκρίσμανιτς έχει τρακάρει. Είναι στο έδαφος ο γκολκίπερ του Όφη, στο 60 ακριβώς. Ετοιμάζει αλλαγή ο Όφη.
0: Όπου πέφτοντας ο Χρυστογιώργος πήρε και τον Γκρίσμαν μαζί του. Τώρα βλέπω το replay.
1: Θα πει, να δούμε ποιο θα βάλει ο Κόντης. Αν βλέπω καλά, με το 70 μπαίνει ο Σιγμαλίδης, αν βλέπω καλά.
0: Μικρός πρέπει να είναι αυτός, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι γεννημένος το 8.
0: Εντάξει.
1: Περίμενα. Ο Χρυστογιώργος σηκώθηκε.
0: Βλέπω την κερκίδα τώρα πλάνο. Έχουν βραχεί ακόμα και αυτοί που φοράνε αδιάβροχα.
1: Βγαίνει ο Καινουριάκης, μπαίνει ο Σιγμαλίδης. Στον πάγκο ότι είναι καλά ο Χρυστογιώργος. Γιατί για λίγο σηκώθηκε ο Λίλο να κάνει ζέσταμα. Συνήγα στο παιχνίδι. Συνεχίζει το παιχνίδι. Ο Γιώργος, η κεφαλιά από τον Τέιλορ. Από το χώρο του κέντρου η μπάλα έφτασε και πάλι στον Χρυστογιώργο. Το ερωτηματικό που θα δίνει δεν είναι πως θα λήξει το μάτς. Το ερωτηματικό είναι πως θα φύγουμε από εδώ.
0: Σωστό.
1: Πλέον.
0: Σωστά. Και εγώ αρχίζω και το σκέφτομαι. Και...
1: Ναι, ναι, ναι. Επειδή νομίζω ότι περνάει από το μικρόφωνο, έτσι.
0: Περνάει από το μικρόφωνο, λες και πέφτουν κοτρώνες από πάνω σου.
1: Άστα. Μακάρι να μπορούσα να αποδώσω καλύτερα τον ήχο που ακούω. Πλάγι για τον Όφη από δεξιά, από αριστερά του Όφη, δεξιά του ΠΑΟΚ, από μία πάσα του Κένι. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας το παιχνίδι, στο 63 είμαστε. Ο Πολυχρόνης είναι αποφασισμένος να τελειώσει το μάτς, να μην έχουμε εκκρεμότητες, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Κόντρο θα περάσει από τα αριστερά, βρίσκει χώρο Όφη με τον Αϊτόρ. Ωραίο τάκλι στην μπάλα, θα πάρει και το out. Όχι, δεν έχει βγει μπάλα. Παραμένει ζωντανή στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Ούγκρεσιτς, Κένι. Με τη μία Ούγκρεσιτς, ο Μίθου με το κεφάλι, ωραία πάσα. Άνοιγμα του Τάισον στον Σορετήρε που είναι αριστερά. Δεν μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα στο Σορετήρε από το νερό που υπάρχει στο κήπεδο. Κρατάει ο Άγγλος, παίζει για τον Μπάμπα. Αλλά η πάσα που κάνει την κόβει το νερό. Νομίζω ότι κάπου εδώ.
0: Στέλιο, και έχω την εντύπωση ότι η πλευρά του γηπέδου που είναι μπροστά στους πάγκους είναι τουλάχιστον δύο φορές πιο...
1: Στην περιοχή ο Σορετήρε, το γύρισμα μπλοκάρει ο Χριστογιώργος.
0: Πιο επιβαρημένο από το υβροχή.
1: Όπως... Εδώ υπήρχε Ζίβκοβιτς, Τάισον, Μύθου στην περιοχή ο Σορετήρε. Προφανώς ναι. Επηρεασμένος και από το βαρύ τερέν δεν μπόρεσε να την βγάλει την μπάλα όπως θα ήθελε.
0: Αυτό έδειξε και όλα στους συμπαίχτες του Σορετήρε.
1: Φάουλ του Τέιλορ στη μεσαία γραμμή.
0: Ναι, τώρα το ξαναβλέπω. Από την πλευρά των μπάγκων, Στέλιο, είναι πολύ πιο βαρύ το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Όπως και οι λίμνες που έχουν σχηματιστεί μπροστά στους πάγκους.
1: Ναι.
0: Ο Αϊτόρ είναι κάτω.
2: Λοιπόν, να διακόψω λίγο τη σύνδεση με την Τούμπα. Να πούμε στο αεροδρόμιο. Βλέπω πλάνα γίνεται χαμός με την πράσινη τρέλα στο αεροδρόμιο για τον Ουναΐ, που έχει αρκετό κόσμο για αυτή την ώρα, που υποδέχεται το νέο παίκτη του Παναθηναϊκού, που είχε ξαναπαίξει βέβαια στο Παναθηναϊκό, τον Ουναΐ. Αρκετός κόσμος τέτοια ώρα στο αεροδρόμιο για τον Ουναΐ. Για τον Ολυμπιακό, ο Μπέιλι τελικά είναι στο αεροπλάνο για Αθήνα, από ό,τι διαβάζω. Πέρασε ιατρικά στην Αγγλία και υπογραφεί το συμβολό του με τον Ολυμπιακό. Ένας παίκτης ο οποίος έκανε μια σπουδαία καριέρα, ειδικά στη Λεβερκούζεν, εκεί που δαπανήθηκαν αρκετά χρήματα από την Γκένγκ, τον πήρε Λεβερκούζεν. Τζαμαϊκανός, εξτρέμ, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Λεβερκούζεν έκανε τη μεγάλη του, έτσι. Εκεί ξεκίνησε, μάλλον Γκένγκ. Έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Τον πήρε η Λεβερκούζεν δαπανώντας αρκετά χρήματα. Μετά άνοιξαν τα μάτια και οι Άγγλοι. Τον πήρε στο Βίλα ο Έμερι. Βέβαια, στα τελευταία ένα χρόνο έχει μια πτωτική πορεία. Είχε κάποιους τραυματισμούς, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Αν είναι καλά, είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αυτό είπαμε για τον Μπέιλι, ο οποίος πέρασε ιατρικά στην Αγγλία, από ό,τι διαβάζω. Έρχεται στην Αθήνα σήμερα Πέμπτη, αύριο Πέμπτη θα έρθει, από ό,τι διαβάζω, να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Αυτά και από την πλευρά του Ολυμπιακού. Είμαστε 10 λεπτά πριν τις 12, πριν τελειώσουν οι μεταγραφές για παίκτες που μπορούν να δηλωθούν στη λίστα των ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη. Και ο Ολυμπιακός, είπαμε, και ο Ναΐ στο αεροδρόμιο, τον περιμένουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, και ο Μπέιλ έρχεται την Πέμπτη να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό. Πάμε πάλι στην Τούμπα και στο Λίμπερο 107,4.
0: Έχει καινούριο γήπεδο.
1: Καλά. Αυτό θα το έλεγα στο φινάλε, το είχα στο μυαλό μου. Ζίβκοβιτς, σέντρα στην περιοχή, διώχνει με το κεφάλι ο Κόντρο. Τέιλορ σε ένα γέμισμα. Ζίβκοβιτς, παίρνει την μπάλα Ζίβκοβιτς. Ωραία προσποίηση, μία, δύο προσποίησεις στην περιοχή. Ζίβκοβιτς, σέντρα δεύτερο δοκάρι, γλιστράει εκεί ο Μύθου, χάνει την μπάλα. Ξαναπέντει ο Ούγκρεσης στην περιοχή. Αφήνει την μπάλα στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη για τον Παταούλα. Παταούλας. Ζίβκοβιτς. Σέντρα του Ζίβκοβιτς. Τάισον παραφύγει την μπάλα. Το σούτ ο Ούγκρεσης. Και η κεφαλιά κάπου έχει βρει η μπάλα, είναι corner. Δεν την έχει βρει ο Σορετήρε, την έχει βρει ο Πούπουρας νομίζω και τη στέλνει corner. Τη στιγμή που ο Χριστογιώργος έκανε κίνηση να πάει δεξιά. Η μπάλα σαν να πήγαινε προς τα αριστερά. Γρήγορα το corner. Ζίβκοβιτς. Πάλα να πάρει πολύ ύψος. Κεφαλιά του Μύθου out. Πολύ κακές, πολύ κακά χτυπήματα από δύο ποιοτικούς παίκτες του ΠΑΟΚ σήμερα. Δεν έχει πάρει τίποτα ο ΠΑΟΚ από σέντρες, δεν έχει πάρει τίποτα από corner. Πολύ κακά χτυπήματα από Ζίβκοβιτς και Τάισον. Α, πάνω που είπα για φουνταριστό Ενδιαγέ, θα τον δούμε σε λίγο να μπαίνει, Κωνσταντίνε.
0: Ναι.
1: Και Δημήτρης Χατσίδης, στο μάτς, στο 68.
0: Άρα...
1: Πάω κόφι παραμένει το 0-0.
0: Άρα ένας
1: είναι ο Μύθος. Διακοπή θα μπουν.
0: Που θα βγει έτσι.
1: Ναι. Μπουγαλάκης. Για τον... Σιτμαλίδη, πίσω η μπάλα. Θα ξαναπάρει όφι, με τον Κανελόπουλο σε μεσιά γραμμή. Μπουγαλάκης. Αφήνει για τον Καραγάλιο. Και πάλι όφι σε δικό του μισό. Πίσω η μπάλα, στον Πούγκουρα. Πούγκουρα πιο πίσω στον Χριστογιώργο με ρίσκο. Για να μην κολλήσει η μπάλα, διώχνει ο Χριστογιώργος. Λάγιο τον ΠΑΟΚ. Στον πάγκο του Αλέσιο Λύση μπροστά. Τώρα οι αλλαγές. Με Δημήτρη Χατσίδη και Σερίφ Ενδιαγέ. Βγαίνει ο Τάισον από το μάτς. Χειροκρότημα για τον Τάισον. Χειροκρότημα και για τον Ενδιαγέ. Και βγαίνει και ο Ζίβκοβιτς από το μάτς για να μπει ο Χατσίδης. Θα πέσει με κολλή Ενδιαγέ, λες, πώς είναι.
0: Δεν ξέρω, ο καιρός αν τον ευνοεί, άμα είναι οδηγός που τα πάει καλά στο βρόχινο οδόστρωμα.
1: Μπορεί, ναι. Κοίτα τώρα, το ύψος για φουνταριστό το πόλο το έχει πάντως.
0: Ναι, όντως. Να γυρίσει με πλάτη και να τη βάλει.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, μπαίνει ο Χατζίδης.
0: Στέλιο, η κατοχή τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο είναι 70-30 για τον ΠΑΟΚ.
1: Και αυτό είναι λίγο, μπορεί να είναι και παραπάνω, να ξέρεις.
0: Μπορεί. Και οι τελικές στο δεύτερο ημίχρονο μόνο είναι 10 ο ΠΑΟΚ, 3 στο στόχο, κουλούρια όφη.
1: Αποστολάκης για τον Αϊτόρ και πάλι Αποστολάκης από δεξιά όφη. Πάει να παίρνει μια κόντρα, παίρνει μια δεύτερη, χάνει την μπάλα ο Σιγμαλίδης. Μιχαηλίδης διώχνει, κεφαλιά του Πόρχα. Με τη μία ο Ούγκρασιτς ήρεμα λέει ο Λύση, ο Ούγκρασιτς με τη μία πήγε να παίξει. Κεφαλιά του Κόντρο, σε καλύτερο σημείο ο Κένι να πάρει την μπάλα. Στα πέριξη περιοχής του ΠΑΟΚ. Χατζίδης. Θα περάσει ο Χατζίδης, τον κρατάει ο αντίπαλος. Δεν πέφτει κάτω ο Χατζίδης, συνεχίζει την προσπάθειά του, θα περάσει να πάρει το πλάγιο.

0: 70 είμαστε, στην Τουμπά παραμένει το 0-0. Παταούλας, η παλιά για το Χατσίδι. Ωραία πάσα τον Παταούλα. Χατσίδης, ωραία θα περάσει, πάρα πολύ ωραία περνάει. Πατάει περιοχή ο Χατσίδης, κρατάει δεν πήρε Χατσίδης. Στο αριστερό το σουτ, κοντράρι μπάλα, out. Απίθανη καραμπόλα στην άμυνα του Όφη. Το σουτ του Χατσίδη, κοντράρι σε αμυντικό, κοντράρι σε παίκτη του ΠΑΟΚ και περνάει ένα μέτρο δίπλα από το δεξί δοκάρι του τον Γιώργο, ο οποίος προφανώς και ήταν ανήμπορος να αντιδράσει σε οποιοδήποτε σενάριο.
1: Ωραία μπούκα του Χατσίδη πάντως.
0: Εδώ ήταν καραμπόλα μπιλιάρδου, διπλή σπόντα.
1: Στον Ενδιαγέ χτύπησε η μπάλα και βγήκε out.
0: Είστε ο Γιώργος.
1: Και πολύ ωραία
0: το
1: η μακρινή μπανιά του Μπαταούλα.
0: Πολύ καλή, ναι, όντως. Στο ρετήρα φύγει και τον Πάπα. Πάπα η παλιά για τον Ενδιαγέ, κόβει ο Καραχαλιός. Πόρχα, Γουαλάκης. Στο ρετήρα παίρνει. Συμπάει την μπάλα για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη για τον Πάπα. Ο οποίος πήρε το περιβραχιόνι μετά την αποχώρηση του Ζιβκοβιτς. Πάπα κλείνεται εκεί. Η πάσα, ο Πόρχα δεν προλαβαίνει, δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Λάγει για τον Πάοκ στον πάγκο του Χρήστο Τόνι μπροστά.
1: Τελευταία φορά που έβαλε το περιβραχιόνι ο Μπάμπα, θυμάστε τι έγινε, έτσι.
0: Πότε ήτανε?
1: Έβαλε γκολ.
0: Με την πράγμα ήτανε. Ο Μπάμπα στο πλάγιο. Συμπάει την μπάλα ο Μύθου. Πάω που παίζει και με Μύθου και με Ενδιαγέ. Αϊτόρ, η κόντρα, παίρνει ο Τέιλορ στη μεσαία γραμμή. Πίσω για τον Παταούλα. Παταούλα για τον GFC, με ρίσκο αυτά οι σπάσες πάντα. Τσιφτής διώχνει χωρίς ρίσκο. Περνάει από τον Ενδιαγέ η μπάλα, κόβει ο Πούγκουρας με το κεφάλι. Στη μεσαία γραμμή είναι ο Ούγκρεσιτς για τον Μιχαηλίδη. Νομίζω Κωνσταντίνε πάντως ότι αν στο πρώτο ημίχρονο λέγαμε ότι ήταν ένα κακό παιχνίδι και λίγες πάσεις, στο δεύτερο ημίχρονο πάω και πάλι ειδική τον εαυτό του με τις χαμένες ευκαιρίες που έχει. Μπάμπα. Τέιλορ για τον Μπάμπα. Κολλάει η μπάλα από εκεί, παιδιά. Πάτε από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, ναι, από εδώ είναι εμφανές ότι είναι πιο δηλαδή δύσκολο.
0: Στο ρετήρε στη μεσαία γραμμή για τον Παταούλα. Δεξιά τώρα στον Κένι, από εκεί. Από εκεί. Κένι. Η πάσα ωραία για τον Ούγκρεσιτς στην περιοχή. Ο Σέρβος παίζει με πλάτη. Στο ένα από το Ούγκρεσιτς. Εντάξει, αυτό δεν είναι ούτε ο πρώτος της Παρτιζάν τώρα. Εντάξει. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε ο Ούγκρεσιτς. Άνοιξε πολύ το κοντρόλ.
1: Εν τω μεταξύ ο Πάουκ παίζει αυτή τη στιγμή με τρεις Έλληνες μικρούς μέσα. Χατσίδη, Μύθου, Μπαταούλα. Συν τον Ούγκρεσιτς που είναι μικρός αλλά είναι Σέρβος.
0: Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει ένα σχήμα με Κένι, Μπαταούλα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα στην άμυνα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς στα χαφ, Σορετήρη αριστερά, Χατσίδη...
2: Λοιπόν, θα πούμε τελικά και στη Σκωτία που είχαμε κάποιες εκκρεμότητες. Μισό λεπτό, να πούμε και στην Αγγλία κάποιες εκκρεμότητες που είχαμε. Τελικά τελειώνει Μπάσλεϊ, Μπλάκπουλ 2-1. Τελικό Γουίγκαν, Μίλτον, Κέις, Ντόνς 3-1. Πάμε στη Σκωτία. Κιλμάρδοκ, Σεντ Μίρεν 0-1. Μάδερουελ, Νταντί 3-0. Νταντί, Σεντ Τζόνσον 1-1. Σέλτικ, Αμπερντίν 3-0. Μπέρνι, Μίντερσμπρο 1-1. Ρέντικ, Μάσφιλντ 5-0. Τελικά όλα αυτά. Φόλκερ, Ρέιτζερς 1-2. Τελικό αποτέλεσμα και αυτό. Μακαρά Μάντα είμαστε στο 94-4-3 για το Εκουαδόρ. Σπορτίβο Αμελιάνο, Σπορτίβο Τριγιντένσε 0-3 τελικό. Νασιονάλ Ασουσιόν, Λιμπερτάδ Ασουσιόν 3-0 τελικό. Και πάω κόφι, πάμε στο 72 λόγω καθυστέρησης λόγω βροχής. Ξεκίνησε το μάτς λίγο πιο αργά. Στο 72 έχουμε μπει. Παραμένει το πάω κόφι 0-0. Πάλι σύνδεση με το Λίμπερο 107,4. Πριν πάμε στο μικρό μας απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε θεματάκια και εσύ. Ντούμπα, λογικό είναι με τη βροχή που ρίχνει. Έχουμε θεματάκια. Τι να κάνουμε τώρα, παιδιά εκεί, δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Μπορεί να τα βάλει με τον καιρό που ρίχνει βροχή από την ώρα που ξεκίνησε το παιχνίδι. Μιλάμε για πολύ βροχή κατά διαστήματα. Φοβερές σκηνές βλέπουμε στην Ντούμπα. Αστραπές, βροντές και πολύ βροχή. Που ανάγκασε ο διαιτητής να μην ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο κανονικά στην ώρα του, με 10 λεπτά καθυστέρηση. Γι' αυτό είμαστε τώρα στο 72 και το μάτς ακόμα είναι σε εξέλιξη. 0-0, κάποιες αλλαγές του Όφη. Ο Αντρούσος μπαίνει, βγαίνει ο Μπουχαλάκης. Μπήκε ο. Ποιος άλλος μπήκε να δω. Ο Φούντας νομίζω μπήκε. Δεν ξέρω ποιος βγήκε. Τέλος πάντων, είμαστε 74 τώρα. Μπήκε 75. Παραμένει το 0-0 ΠΑΟΚ. Όφι, πάμε πάλι στην. Μάλλον πάμε τώρα στο διαλυματάκι μας πρώτα και μετά θα πάμε και πάλι στα παιδιά από το Λίμπερο 107,4. Ένα μικρό έτσι απαραίτητο διαλυματάκι.
3: Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Και πάλι στη Θεσσαλονίκη και στον σύνδεση με Λίμπερο 107,4 που αναμεταδίδει μου μεταδίδει τον αγώνα και για λογαριασμό εμάς εδώ στον Ιντερβέτεν 943 Ελλάδα Sports.
0: Θα πάρει το φάουλ και είναι και το πήρε το φάουλ από τον Σιτμαλίδη. Ψήσα αφήνει την μπάλα εκτός, παίρνει μια άλλη μπάλα, πας και αλλάξει το γουρί.
1: Στέλιο, καλημέρα.
0: καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Και έχουμε ακόμα 15, ίσως και 20 λεπτά.
1: Βέβαια.
0: Τσιφτής. Σε βάρνει κεφαλιά ο Μύθου, Τέιλορ. Από τις πόντες ευνοείται ο Αϊτόρ που άλλαξε θέση, πήγε δεξιά τώρα. Η πάσα για το Φούντα δεν είναι καλή. Παίρνει ο Παταούλας, Μιχαηλίδης. Προς την παλιά για τον Σορετήρε. Ο Μπόρχα με κίνηση καράτε εκεί του Οβί, ξαναπαίρνει ο ΠΑΟΚ. Στο ρετήρε, ο Φάουλ δίνει εδώ. Ο Πολυβρόνης δίνει Φάουλ υπέρ του Όφη και συγκώνει την εξέδρα. Ο Μύθου λέει δεν τον ακούμπησα. Ακούστηκε ο Ανδρούτσος να παίρνει το Φάουλ. Πήρε Φάουλ με φωνή ο Ανδρούτσος. Δεν νομίζω να υπάρχει Φάουλ που θα δίνει εδώ.
1: Τώρα το βλέπω και εγώ, ούτε εγώ νομίζω. Μπάλα παίρνει ο Μύθου, κάτσε να το ξαναδώ και από εδώ. Ο, τίποτα.
0: Κεφαλιά από τον Μπόρχα. Πλάγιο υπέρ του Όφη εδώ. Η μπάλα βρήκε στο κεφάλι της Ωρετήρε. Γενικά κακός διαιτητής ο Πολυγρόνης. Κακός, κακός. Δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Δυστυχώς. Και ειδικά με τη φάση του πρώτου ημιχρόνου, έτσι.
1: Καλά, εκείνο ναι, είναι το πιο ακραίο.
0: Το μετά πλάγιο υπέρ του Πάου,
1: μετά τα καιρικά φαινόμενα είναι το πιο ακραίο, είναι ο Πολυγρόνης.
0: Τώρα εντάξει. Ωρετήρε. Εκεί η μπάλα κολλάει, παιδιά. Είπαμε το έχουμε πει 30 φορές. Ξανά κολλάει η μπάλα, πλάγιο τον Όφη. Γρήγορη εκτέλεση πλαγίου. Αλλαγή στο πλάγιο έκανε εδώ ο φίλος. Αϊτόρ έκανε αλλαγή στο πλάγιο. Ο Όφη στην επίθεση με το Φούντα. Βλέπουμε συνεχόμενες βουτιές από τους παίκτες του Όφη. Μπόρχα. Το πλάγιο είναι για τον Όφη και πάλι.

0: έχει έρθει στην πέτρα τα τελευταία λεπτά στο γήπεδο. Σημαδεύει το φούτα, η κεφαλιά από τον Μιχαηλίδη προς τα πίσω. Ο Σορετή δεν θέλει να τσιμπήσει την μπάλα, Ενδιαγέ. Με τον Μπούγκουρα στην πλάτη του, ο Μπάπα θα βγάλει την μπάλα από την άμυνα. Συμπάει την μπάλα με το κεφάλι, ο Μπόρχα και τη στέλνει προς τα πίσω στον Κρίσμανιτς. Ενώ η βροχή μόλις σταμάτησε. Γιώργος. Τέιλορ με το κεφάλι, όχι καλά. Με κεφαλιά ψαράκι πήγε να βρει το Σορετήρε. Εξαιρετημένα πράγματα τώρα αυτά. Κλωτσιά από τον Αϊτόρ, η μπάλα θα πάει στη συμπέκτου, όπως ο Ανδρούτσος. Για τον Κρίσμανιτς. Στο μισό του όφη η μπάλα ακόμα. Θα περάσει μέσα γραμμή ο Κρίσμανιτς. Σύμπημα της μπάλας παίρνει ο πάγος με τον Κένι. Κένι για τον Σορετήρε. Σορετήρε. Στην άκρη δεξιά για τον Ενδιαγέ, βγαίνει σαν εξτρέμο Ενδιαγέ εκεί. Η μπάλα σκάει μία φορά, δεύτερη φορά. Βρίσκει το χρόνο ο Κρίσμανιτς, θα πετάξει μπάλα πλάγιο. Ένα πλάγιο κοντά στην περιοχή του Γοφή από δεξιά. Με τον Κένι. Παταούλας. Πάω και πάλι, χάνει πολύ κοροϊδιστικά μέτρα και ξαναγυρνάει την μπάλα πίσω στο τζιφτσί. Τσιφτσής. Κεφαλιά του Ενδιαγέ. Κατεβάζει ο Μύθου. Όχι καλά. Παίρνει όφη. Χάνει γρήγορα ο Ανδρούτσος. Παίρνει ο Πάγκο με Κένι. Κένι για τον Μύθου. Ούγκρεσνιτς. Αλλάζει παιχνίδι για τον Πάπα. Μιχαηλίδη για τον Παταούλα. Θα βάλει και τον Αθανασίου σε λίγο στο μάτς. Ο Κόντης. Η πάσα στο χώρο για τον Μύθου. Ο Μύθου για το Χατσίδι, χέρι για το Χατσίδι εδώ. Ο μικρός τούφηκε το κοντρόλ, βγήκε η μπάλα στο χέρι. Σαν εκείνο το χέρι που έκανε στο τελικό και με αυτό το πέναλτι πήρε όφη το κύπελο. Παρόμοια φάση, διπλή αλλαγή για τον όφη μάλιστα. Είναι και ο Ντίκμαν, αλλάζει τους δύο μπακ νομίζω. Φάτι είναι, όφη. Θα γίνει η αλλαγή στην επόμενη διακοπή. Φτάσαμε στο 80 με τούτα και την Κίνα. Σε Τούμπα, Λίμπερο ακούτε 104,4 και Ελλάδα Sports 94,3. Πάω κόφι 0-0. Επισοδιακό παιχνίδι που θα το θυμόμαστε και πάρα πολύ καιρό. Με πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Τώρα οι αλλαγές για τον Όφη. Βγαίνει ο Αϊτόρ, μπαίνει ο Ντίκμαν και βγαίνει και ο Μπορχά. Ναι, και βγαίνει και ο Μπόρχα. Για να μπει ο Αθανασίου.
1: Και πού θα πάει ο Αθανασίου?
0: Θα δούμε τώρα που πάει. Ο Αθανασίου σίγουρα πάει στο αριστερό άκρο.
1: Ναι,
0: και ο Τίκαμα πάει στο δεξιό, άκρο.
1: Ναι.
0: Φρεσκάρει τα πλάγια της άμυνας. Ο Κόντης αφού φρέσκαρε και την επίθεση, φρέσκαρε και το κέντρο. Μπας και παίξει λίγο ποδόσφαιρο τώρα χωρίς τη βροχή. Και πάλι στο έδαφος παίξει του όφη και πάλι εκβιάζει φάουλ. Δεν θα το πάρει το φάουλ αυτή τη φορά. Συνέχεια στο παιχνίδι, Σορετήρε. Από τα αριστερά στα δεξιά διαγώνια κίνηση με την μπάλα ο Άγγλος. Κλείνεται. Κακή πάσα. Του κλέβουν την μπάλα και στην κόντρα όφη τώρα. 5 με 4. Κρατάει ο Φούντας. Ανεβαίνει ο Ντίκμαν. Είναι μόνος του. Ο Φούντας τον βλέπει. Στην περιοχή ο Ντίκμαν. Ανοίγει πολύ.

0: Ενώ όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν μεταφερθεί δεξιά, ο Σορετίνη θέλει να φέρει την μπάλα στα αριστερά. Άλλη βλέπω. Από δεξιά ο ΠΑΟΚ είναι το Χατσίδι. Στη γωνία το πλάγιο, θα το πάρει το πλάγιο του Αθανασίου. Ένα πλάγιο στο ένα μέτρο από το σημείο του κόρνερ. Ο Κένης στην εκτέλεση του πλαγίου. Τέιλορ για τον Κένη. Στον άξονα ο Ούγκρεσιτς. Κλείνει το σερβός πίσω για τον Μιχαηλίδη. Και η 10 του Πάουκ στο μισό του Όφη. Μιχαηλίδη δεν έχει καθαρή πάσα προς τα μπρος. Αναγκαστικά η μπάλα πίσω στο Τσιφτσί. Δείχνει λειτουργία εδώ με τον Πάουκ. Τσιφτσίς. Θέλει την πάσα στον Χρήστο Γιώργο. Είπαμε, ο Τσιφτσίς είναι με τα πόδια πολύ κακός. Πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ. Εδώ μια εύκολη πάσα την έστειλε εύκολα στον Όφη. Ναι, βλέπω διπλή αλλαγή, βλέπω και Καμαρά και τα Γάλη. Καμαρά τώρα από δύο μάτια της αποστολής.
1: Θα τα δώσει όλα. Έχει να αποδείξει.
0: Ανδρούτσος. Η παλιά στο χώρο, κόβει με το κεφάλι ο Μιχαηλίδης, παίρνει ο Ντίκμαν. Δίμαν από δεξιά, Όφη με το Φουντά. Κόρνερ παίρνει Όφη. Από την παρέμβαση του Μιχαηλίδη σε 83 το κόρνερ.
1: Πάντως με το 4-4-2 ή το 4-2-4 που είπαμε Στέλιο και με τις αλλαγές του Όφη έχει λίγο ψιλοχαθεί το κέντρο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ξεκάθαρα. Γενικά από ένα σημείο και μετά ο ΠΑΟΚ με τις αλλαγές ψιλομπερδεύτηκε. Πιο πολύ μπερδεύτηκε παρά βοηθήθηκε τις αλλαγές. Η εκτέλεση του κόρνερ, μπάλα περνάει από όλους, δεν απομακρύνει την μπάλα, τώρα θα διώξει με κάποιο τρόπο εκεί ο Παταούλας. Ο Μύθου σε ένα γέμισμα να φύγει μπάλα μακριά, στο ρετρίνι διεκδικεί, Ανδρούτσου με το κεφάλι, πιάνει αέρα ο Ντίκμαν, ο Μύθου και τον Κένι. Κένι για τον Τέιλορ, Πάμπα από τα αριστερά. Σορετήρε, θα πάρει την μπάλα στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ανεβαίνει και ο Μπάμπα. Σορετήρε αφήνει στον άξονα. Τέιλορ. Η σέντα του Τέιλορ. Περνάει από όλους. Out. Εδώ υπήρχαν στην περιοχή 1, 2, 3, 4, 5 του Πάου και η μπάλα πήγε απευθείας out. Γενικά, ξαναλέω μια ακόμη φορά σήμερα, ο Πάου φτάνει πολύ εύκολα στα πέρι της περιοχής, αλλά έχει πάρα πολύ κακά χτυπήματα. Από τον Τέλειο δεν το περίμενα, αλλά είπα και ο Τάισον και ο Ζήφκοβιτς δεν είχαν καλές επαφές με την μπάλα. Λοιπόν, διπλή αλλαγή στο 85. Βγαίνει από το μάτς ο Ούγκρεσιτς, μπαίνει ο Καμαρά και μπαίνει και ο Ταχάλη.
1: Δες του Μύθου.
0: Αντί του Μύθου. Πάει ο Ταχάλη αριστερά, ο Σορετήρε δεκάρι. Δεξιά ο Χατζίδης και μπροστά είναι Διαγία και στα χάφη είναι ο Τέιλορ με τον Καμαρά.
1: Το ξανακάνει.
0: Ο Τέιλορ ο οποίος σήμερα έχει αλλάξει τρεις παρτενέρ.
1: Το ξανακάνει 4-2-3-1 δηλαδή.
0: Ναι. Δεν πήγε πολύ καλά μάλλον. Να δούμε εδώ τον Ταχάλη. Πρώτη φορά με την μπάλα. Ταχάλη με τον Ντίκμαν. Κρατάει ο Σίδος. Πατάει φρένο με δύο του οθητοντά. Τον κρατάει εδώ ο Ντίκμαν από το χέρι. Πολυχρόνης το έπνιξε. Τέιλορ κάθετα. Καμαρά θέλει να γυρίσει. Το σουτ την μπάλα θα κοντράρει. Τύχες μαντίτιχα πάντα. Μια τσαπατσούλη και ενέργεια του Καμαρά, το σουτ.
1: Άρχισε από τα πρώτα δευτερόλεπτα.
0: Γυρνάει ο Καμαρά και στέλνει την μπάλα πάνω στον αντίπαλο ουσιαστικά. Τη μέρα που θα ανακοινωθεί η αποχώρηση του Μπάου, θα φέρω γλυκά στο ραδιόφωνο. Εδώ
1: και ένα με στέβια φέρε. Του...
0: Ε?
1: Και ένα με στέβια για μένα.
0: Ναι. Είχε τον Ενδιαγέ, δεν μπορούσε να παίξει συνεργασία, αλλά ο Καμαρά είναι ο Καμαρά. Τα λέει όλα. Καμαρά απομακρύνει. Ο Ντίκμαν σε καλύτερο σημείο από τον Ταχάλη. Ντίκμαν πίσω. Ο Αθανασίου θα διώξει. Μιχαηλίδης κατεβάζει. Μιχαηλίδης θα περάσει την μεσαία γραμμή. Κάνει κίνηση ο Ταχάλη. Όχι, ο Μιχαηλίδης δίνει την μπάλα στον αντίπαλο. Και την ώρα που δίνει την μπάλα θα τραβάει και τα μαλλιά του ο Μιχαηλίδης. Πεδαριώδες λάθος εδώ από τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος θα διορθώσει και θα κλέψει ο ίδιος την μπάλα. Ταχάλη. Και πάλι με δύο κοντά του το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Με τον πέντη πάνω τα χάλη, δύο φορές, δύο-τρεις κλείνουν πάνω του. Μπάμπα, για τον Παταούλα. στο 87.

0: Πάω κόφι 0-0. Ο Κέννη εδώ θα είναι την μπάλα μόνος, κάνει και φάουλ. Ένα ακόμα σήμερα πεδαριώδες λάθος από παίκτου ΠΑΟΚ. Έχασε το κοντρόλ, έκανε λάθος μόνος του, χωρίς πίεση έκανε και φάουλ μετά. Είναι αυτά τα φάουλ που μπορούν να εκνευρίσουν και το Δαλάι Λάμα πολύ άνετα. Οκ, εκεί χάνεις την μπάλα, αλλά δεν κάνεις φάουλ.
1: Πιο πολύ γλιστρώντας
0: το αντίπαλο. Δίνεις την ευκαιρία στον αντίπαλο να κερδίσει μέτρα στο κήπεδο, να βγει από την περιοχή του. Γύρνας εσύ προς τα πίσω. Κρίσμανης, ένα γέμισμα. Κεφαλιά που θα πάρει ο Φούντας και στέλνει την μπάλα στον Τζιφτσί, ο οποίος σήμερα με εξαίρεση ένα σούτ του Αποστολάκη δεν έχει χρειαστεί ιδιαίτερα στο μάτς. Μπάμπα. Μιχαηλίδης. Παταγούλας πίσω για τον Τζιφτσί. Όφι θέλει να πιέσει ψηλά. Ο Κόντις λέει πιέσε ψηλά. Φωνάζει να μείνουν ψηλά οι παίκτες του Μπάμπα. Για τον Μιχαηλίδη. Πάω που πρέπει να βιαστεί, αν θέλει να πάρει το μάτι, πρέπει να βιαστεί λίγο, λιγάκι. Μιχαηλίδης. Με το κεφάλι ο Καραχάλιος κόβει. Μπάμπα. Ωραίο Χατσίδης εδώ αριστερά. Χατσίδης πατάει περιοχή. Χατσίδης κόβει ο Καραχάλιος κόρνερ. Εδώ ο Καραχάλιος λίγο ήθελε να κάνει το πέναλτι. Φλέρταρε λίγο. Δηλαδή ένα δεύτερο πιο μπροστά να ήταν ο Χατσίδης, θα του τσιμπούσει την μπάλα. Κόρνερ από τα αριστερά με το Χατσίδη στο 88.
1: τα κόρνερ.
0: Η εκτέλεση του Χατσίδη χαμηλά. Πάρα περνάει από όλους. Όπα παραλίγο το αυτογκόλ εδώ. Κόρνερ από μια τσαρουσιά του Φούντα. Πώς παραλίγο να τη στείλει στα δίχτυα της ομάδας σου. Η μπάλα βρίσκει στο γόνατό του και περνάει ΣΥΡΙΖΑ από το αριστερό δοκάρι του Χρυστογιώργου. Και αυτό είναι ευκαιρία.

0: να τσεκαριστεί κάτι στο VAR. Έγινε το απαραίτητο τσεκ.
1: Δεν
0: και έχουμε
1: κόρνερ
0: για τον ΠΑΟΚ. Μισές δουλειές ο Φούντας. Κόρνερ με το Χατσίδι.
1: Αφού το έχει με το σκοράρισμα.
0: Εκτελεί ο Χατσίδης. Κορμιά πέφτουν στην περιοχή. Θα πάρει και το φάουλο παίξει το εδώ. Πάρα πολύ κακός διαιτητής ο Πολυχρόνης. Εδώ δίνει ένα φάουλο το οποίο μπορεί να μην το δίνει ο Μπούσης. Έτσι. Αμφιβάλλω να το δίνει ο Μπούσης το φάουλο. Είναι και μπαλαδόφατσα ο Μπούσης. Ξέρει ότι αυτό δεν είναι φάουλο. Έπεσε ο παίξης του όφη, λες και παίζει σε ταινία πολεμική. Πήρε το φάουλο με στην περιοχή. Παίρνει και την κάρτα ο Χρυστογιώργος. Βάζει και την μπάλα πιο μπροστά, κανένα 10 μέτρα. Στο 90, μια ακόμα πολύ κακή απόφαση ενός διαιτητή που θα μας απασχολήσει πολύ, φέτος το βλέπω. Το φοβερό είναι, θέλουν να βάλουν και Έλληνες διαιτητές, θα τέρμπι Έλληνες διαιτητές. Μιλάμε τώρα
1: ωραία,
0: για
1: επιστήμονες.
0: Ναι. Δεν θα γίνει πέτρα πάνω σε πέτρα.
1: Διαιτητές αύριο βγαίνουν, θέλει, για την Κυριακή.
0: Η μπάλα παίρνει πάρα πολύ ύψος τώρα από ένα διώξιμο του Καραχάλιου. Καμαρά με το κεφάλι, Ενδιαγέ στην περιοχή, το πλασέ του Ενδιαγέ ευκαιρία, σωρετείται, μπλοκάρει ο Χρυστογιώργος. Εδώ ο Χρυστογιώργος πεσμένος κάτω στο έδαφος, είδε την μπάλα σαν μάνα εξ ουρανού και την μπλόκαρε, 5 λεπτά οι καθυστερήσεις. Ο Ενδιαγέ βγήκε στη φάση, τσίπησε την μπάλα, την βρήκε ο Χρυστογιώργος, στρώθηκε στο σωρετήρε, ο οποίος πλάσαρε, αλλά ο Χρυστογιώργος την βρήκε την μπάλα σαν δώρο.
1: Η μπάλα βρήκε το
0: Χρυστογιώργος. Όπα, εδώ υπάρχει φάουλ. Όχι, λέει ο Πολυχρόνης. Τον κρατάει εδώ το σωρετήριο ο Ανδρούτσος. Όχι, λέει ο Πολυχρόνης. Συγχαρητήρια στον νομό Πιερίας για τα παλικάρια που βγάζει. Συγχαρητήρια. Να είναι καλά. Περήφανη Πιερία. Κεφαλιά από τον Παταούλα. Από τον Κέννη, συγγνώμη. Χατσίδης. Όπα, εδώ από πίσω μαρκάρισμα. Πολύ, πολύ δυνατό μαρκάρισμα. Άσχημο μαρκάρισμα από πίσω. Από τον Κρίσμανιτς δεν του βγάζει κάρτα ο Παλικαρός. Είναι από πίσω μαρκάρισμα, μάλλον στην Κατερίνη δεν ξέρω τι σημαίνει η κάρτα. Βάλτε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, θα έχει πολύ γέλιο παιδιά, βάλτε. Αν θέλετε να γίνουμε Βιετνάμ, βάλτε. Είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, 5 λεπτά καθυστερήσεις, άλλα 3 στην Τουμπά. Εκτελεί ο Κένι, πάλα περνάει από όλους, διώχνει ο Κρίσμανιτς, ο Χατσίδης, θα τη χάσει την κόντρα. Στην κόντρα όφη με το Φούντα και άλλον έναν που ανεβαίνει, κρατάει ο Φούντας με δύο του ΠΑΟΚ. Φούντας θα πάρει το διάδρομο όλο στη γωνία της περιοχής του ΠΑΟΚ ο Φούντας. Τα κουνάκι για τον Αποστολάκη που είναι εκεί. Αποστολάκης και πάλι για το Φούντα. Θα πέσει και με το χρόνο τώρα όφη εδώ που φτάσαμε. Αποστολάκης. Ο Ανδρούτσος. Κακή πάσα για τον Τίκμαν. Δυνατή βγαίνει και μπλοκάρει ο Τσιχτσής. Με τα χέρια για τον Ταχάλη. Από δεξιά ο Ταχάλη τώρα για το σωρετήρε. Δεν έχει επιστρέψει όφη ακόμα σωρετήρε. Πατάει περιοχή ο σωρετήρε. Κρατάει. Αυτή είναι για τον Ταχάλη. Ταχάλη θέλει να ξεφύγει. Μία, δύο τρίπλες. Το γύρισμα. Θα διώξει έμενα του όφη και πάλι ο Ταχάλη είναι εκεί. Να πάρει από τη σποντά. Ταχάλη. Ξέρετε στην περιοχή. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Χρυστογιώργος. Στο έδαφος πέφτει ένας παίκτης του όφη τώρα. Πέφτει ο Χρυστογιώργος, κάνει το τραυματία. Κάνει τον τραυματία και ένας παίκτης του όφη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο. Ένα αλληλοτράβηγμα εκεί.
1: Τρακάρανε πέφτοντας, τέλειο.
0: Με τον Τίκμαν ο Χατσίδης έπεσε στο έδαφος, σηκώθηκε ο Χρυστογιώργος, δεν ξέρω για ποιο λόγο έπεσε. Πήγε το σηκώσε ο Πολυχρόνης. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, γιατί δεν έχουμε και ρολόι εδώ.
1: Θα σου πω εγώ, άλλα δύο λεπτά. Ναι.
0: Χρυστογιώργος, δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά από τον Καμαρά, η μπάλα πάει σε αντίπαλο. Κάνει πάσα ο Καμαρά, αθελά του. Αποστολάκης πίσω η μπάλα. Τρέχει ο Κρίσμανιτς, πίσω η μπάλα στον Χρυστογιώργο. Χρυστογιώργος τον πιέζει στο ρετήρα, θα την βγάλει ο Χρυστογιώργος την μπάλα. Ο Κένι τρέχει, να βγει πρώτος την μπάλα, θα την καλύψει ο καλά. Ωραίο Αθανασίου. Ο Τέιλορ, δυνατή κόντρα. Ο Τέιλορ θα πάρει φάουλο, κίτρινη κάρτα ο Τέιλορ, μάλιστα. Ενώ το βγάζει την κίτρινη κάρτα, στο προηγούμενο μαρκάρισμα που έκανε ο παίκτης του από πίσω δεν έβγαινε η κίτρινη κάρτα.
1: Ήταν του Τέιλορ η κάρτα, αλλά ήταν και η προηγουμένας.
0: Πολλά συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια. Πάρα πολύ κακός διαιτητής, δυστυχώς, δυστυχώς. Πολύ χαμηλό το επίπεδο, πολύ χαμηλό. Όχι σε ΠΑΟΚ Κόφη, ούτε σε ΠΑΟΚ Β, ούτε σε ΚΑΠΑ19 δεν πρασφύριζε συγκεκριμένος διαιτητής. Πάρα πολύ κακός διαιτητής. Και εδώ τώρα μη σωστή εφαρμογή του κανονισμού για μία ακόμη φορά. Στο έδαφος Αθανασίου, όπως την έφαγε την κλωτσιά από τον Τέιλορ. Αλλά έπρεπε να βγει κάρτα πριν, από πίσω μαρκάρισμα. Ο Αθανασίου στο έδαφος. Άρα τώρα πρέπει να μείνει και ένα λεπτό έξω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ένα λεπτό μένουν για τις καθυστερήσεις. Ένα λεπτό πρέπει να μείνει έξω ο ποδοσφαιριστής του Όφη.
0: Μεταξύ ο Αθανασίου, όσο μιλάμε, είναι ακόμα στο πεσμένο του πορτάρι.
1: Ένα λεπτό ακόμα καθυστερήσεις θα παίξουμε μετά το τέλος των καθυστερήσεων. Θα μας προλάβει ο Χριστοδουλίδης 7 η ώρα, νομίζω.
0: Ένα δίγια κόκκινη. Πάει στο βάρ, το φώναξε ο βαρίστας να δει για κόκκινη του Τέιλορ. Ναι, πηγαίνει με καμάρι, καμαρωτός πηγαίνει στο βαρ.
1: Άρα το Φωτιάς.
0: Τον φωνάζει ο Φωτιάς, το φωνάζει ο Φωτιάς για να αποβολεί του Τέιλορ. Τρέχοντας πηγαίνει για να...
1: Είναι σηκωμένο το πόδι
0: χαρά και να του βγάλει Τέιλορ.
1: Η μπάλα είναι μακριά. Και το μαρκάρισμα είναι ψηλά στο γόνατο του Αθανασίου από ό,τι βλέπω στο replay.
0: Θα τη βγάλει,
1: βασικά. Θα τη βγάλει, δεν τη γλιτώνει ο Τέιλορ.
0: Εννοείται,
1: δεν ξέρω αν θα έχει άδικο Στέλιο. Βλέποντας το replay καμιά δεκαριά φορές τώρα. Είναι πολύ άτσαλο το μαρκάρισμα χωρίς λόγο στο 95 από τον Τέιλορ. Ίσως και μαρκάρισμα εκνευρισμού. Ναι, θα τη βγάλει. Για τον Τέιλορ λοιπόν στο 95 έξαλλος ο Βιερίνια με την διαιτητική ομάδα. Έξτρα. Τελειώ.

0: Έλα, Στέλιο.
1: Συνεχίζω το παιχνίδι. Δεν πάω, παίζει με 10 λόγω της αποβολής του Τέιλορ. Καραχάλιος. Για τον Μπούγκουρα. Κρίσμανιτς. Για τον Αθανασίου. Και πάλι Κρίσμανιτς. Η παίξη του Όφη γυρίζει την μπάλα. Έχουν και το παίξη παραπάνω τώρα. Η παλιά του Μπούγκουρα στην πλάτη της άμυνας. Κόβει ο Μπάμπα. Η μπάλα χρήσης σε αντίπαλο στο Φούντα. Το Φούντας είναι πιο γρήγορο, θα τον προλάβει, θα τον περάσει τον Μπάμπα. Στο έδαφος ο Φούντας φάουλ ζητάει, παίζεται λέει ο υπόψης που είναι μπροστά. Μπάμπα σηκώνει για τον Ενδιαγέ. Κατεβάζει ο Ενδιαγέ την μπάλα. Κρατάει την μπάλα ο Σενεγαλός με 2 φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Εντάξει, αφού έβγαλε αίμα ο Ενδιαγέ, έδωσε φάουλ. Εντάξει, οκ, εντάξει. Φάουλ στη μεσαία γραμμή. Παταούλας για τον Κένι. Δεν ξέρω πώς θα παίξουμε ακόμα, που θα την είναι αλήθεια.
0: Έχουμε παίξει 2,5 λεπτά παραπάνω από τις καθυστερήσεις που έδωσε.
1: Καμαρά για τον Μπάμπα. Μπάμπα για τον Ταχάλη. Ο Άλλη κρατάει με τον τίκμα στην πλάτη του. Ο Άλλη, όπο, λάθος πάσα του Άλλη, παράλληλη και στην κόντρα, όφη επικίνδυνα. Πολύ μεγάλο λάθος του Ταχάλη. Αθανασίου, ευτυχώς Αθανασίου κάνει λάθος πάσα. Ο Λύση κοντεύει να πάει κεφαλικό στον πάγκο, αυτά που βλέπει. Παράλληλη πάσα απαγορεύεται διαροπάλου σε χώρο του κέντρου από ηλικία 8 χρονών. Πίσω κάτω. Και τέλος αγώνας, χειρίζει τη λήξη. Ο περήφανος Κατερινιώτης διαιτητής Φώτης Πολυχρόνης. ΠΑΟ Κόφι 0-0.
2: Λοιπόν, τελικό στην Τούμπα. ΠΑΟ Κόφι 0-0. Στην πρώτη αγωνιστική του Όφη, του ΠΑΟ και του Όφη για το Youth League. Μάλλον για την. Ναι, Youth League, Youth, το νέο φορμάτ του κυπέλου. Ο ΠΑΟ δεν κατάφερε να κερδίσει τον Όφη. 0-0. Τελικό αποτέλεσμα σε ένα μάτσο το οποίο είχε πάρα πολύ βροχή. Χαμός γινόταν. Εκεί στην Τούμπα είχε διακοπεί το παιχνίδι, ξεκίνησε στο δεύτερο μήχρονο με καθυστέρηση 10 λεπτών. Γι' αυτό τελείωσε πριν από λίγο, μας 25 λεπτά μετά τις 12. Να πω μια ειδησούλα που βγήκε μόλις τώρα για τον Νους και τον Αποστολάκη, οι οποίοι από ό,τι γράφουν εδώ τα site, μόλις τώρα βλέπω ειδησούλα. Ο Νους μένει δανεικός στον Όφη από τον Ολυμπιακό. Άρα ο παίχτης ανήκει στον Ολυμπιακό, αλλά θα είναι δανεικός στον Όφη για μέσα στην χρονιά. Και το καλοκαίρι θα δούμε αν ο Ολυμπιακός τον πάρει στο Πειραιά ή θα τον αφήσει στον Όφη. Πάντως και για τον Αποστολάκη αυτό λέγεται, Αποστολάκης και Νους, θα είναι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά θα μείνουν δανεικοί για το υπόλοιπο της σεζόν στον Όφη. Λοιπόν, τελείωσε ο αγώνας, ώρα για να βάλουμε και τις γραμμές στον αέρα, όσοι θέλετε να πάρετε να τα πούμε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, τώρα πια λέμε καλημέρα, ξημερώνει καινούργια ημέρα, 3 Σεπτέμβρη.

Νομίζω μέχρι μία η ώρα, ώρα Ελλάδας είναι για μεταγραφές παιχτών που θα πάνε σε ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Εδώ για την Ελλάδα μιλάμε, για Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Όφη. Μέχρι μία η ώρα έχει περιθώριο ακόμα, δηλαδή 25 λεπτά για να προλάβουν να δηλωθούν στην λίστα της, της κάθε ομάδας για τα μάτς της Ευρώπης. Και μετά, αν τελειώσει η υποθεσμία, μετά οι ομάδες μπορούν να κάνουν μεταγραφές μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Μεταγραφές και μετά 15 Σεπτέμβρη για κάποιες μέρες, νομίζω για 7-8 μέρες, για ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Αλλά για Ευρώπη, ό,τι προλάβουν οι ομάδες σε 25 λεπτά ακόμα απομένουν. Για να δούμε, θα είμαστε εδώ μέχρι μία, σίγουρα μέχρι δύο θα είμαστε εδώ. Μέχρι μία θα ξέρουμε αν κάποια ομάδα πάει να κάνει κάποια μεταγραφή ή θα παραμείνουν οι ομάδες όσες έχουν. Πάμε για μεταγραφές μέχρι 15 Σεπτέμβρη μετά. Ο Νικόλας, καλημέρα Βασίλια, Εκάρα μόνο. Γεια σου φίλε Νικόλα, Καματερό, Φούρνο. Παιδιά, για τα μηνύματα για το μηχανίστα παίρνουμε όλα. Είστε κομπλέ. Είπαμε κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 4 Σεπτέμβρη, 10 με 12 το πρωί, στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο φίλος ο Βάιος. Στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεσνάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα καλημέρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ναι παιδιά, νέο πρόγραμμα. Είμαστε από τις 9 έως τις 2 καθημερινά. Κυριακές από τις 12 έως τις 2. Και κάποιες μέρες τώρα αυτή τη εβδομάδα που ξεκινά τα παιχνίδια του Champions League, την επόμενη εβδομάδα μάλλον. Θα είμαστε παρόλα από τις 8 μέχρι τις 2.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέω φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο στην πλατεία, μάλλον στην Αλεξάνδρα, στην λεωφόρο Αλεξάνδρας. Γεια σου, φιλαράκο μου. Ο Γιώργος, ο φίλος μας και άλλος Γιώργος, παίρνει μήνυμα από την Νίκαια, Ολυμπιακός. Μπιλάρα, άρα ο Νους και ο Αποστολάκης μένουν δανεικοί στον Όφι για την επόμενη χρονιά. Ανήκουν στον Ολυμπιακό. Τελικά, αφού θα μείνει ο Νους στον Όφι, ο Μάρτινς δεν θα φύγει? Παιδιά, δεν ξέρω. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε. Θα δούμε. Μέχρι τώρα δεν έχει απομακρυνθεί ο Μάρτινς. Η Κράσνονταρ δεν έχει κάνει κάτι το να τον πάρει τον παίχτη εκεί στην Ρωσία που τον ήθελαν πριν κανένα 20ήμερο. Είχαν γραφτεί αρκετά ότι ήταν ψιλοκτισμένος. Τελικά δεν έχει γίνει κάτι. Μπορεί να τον πάρουν οι Ρώσοι, να τον πάρουν μετά τις αύριο, μεθαύριο. Γιατί μεθαύριο έχουν και αυτοί περιθώριο. Ούτως ή άλλως οι Ρώσοι δεν παίζουν ευρωπαϊκά μάτς για να βιαστούν. Ευρωπαϊκά μάτς παίζουν εδώ, ελληνικές ομάδες. Είπαμε, ο Όφι, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ όχι, η ΑΕΚ, ο Όφι, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αυτοί πρέπει να βιαστούν μέχρι τη μία, δηλαδή μισή ώρα ακόμα. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον εξωτικό Πειραιά και στο φίλο μας Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι μια καλημέρα. Είπαμε, παιδιά, ο Μπέιλι έρχεται στον Ολυμπιακό. Έχει περάσει ιατρικά από ό,τι διάβασα στην Αγγλία. Θα έρθει να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και από 1η Γενάρη ο Νους. Α, 1η Γενάρη γράφουν κάποια site τώρα. Από την 1η Γενάρη ο Νους θα είναι στον Ολυμπιακό, δηλαδή με τις μεταγραφές του χειμώνα. 1η Γενάρη, ναι, μεταγραφές. Από τότε θα μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό. Τώρα θα μείνει ιδανικός στον Όφι μέχρι 1η Ιανουαρίου, γράφουν κάποια άλλα site.

Να δούμε κάποια μάτς που έχουμε σε εξέλιξη, αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Να πούμε βέβαια κάποια παιχνίδια από την Ιταλία που μου θα βγάλει τώρα τελικά. Αλταμούρα με την Σαμπενεντέσε 2-2. Κατάνια Σαβόια 0-3. Σπέτσια Βάντο 3-0. Ντεπορτίβο Κουένκα Γκουαγιακίλ Σίτι από το Εκουαδόρ ξεκίνησε πριν από περίπου 3 λεπτά. Δεν έχουμε κάτι. 0-0. Πριν από 3 λεπτά ξεκίνησε και το μάτς από την Παραγουάη, Ολύμπια Ασουνσιόν με την Κλουμπ Γκουαρανί, και αυτό στο 0-0.

Παναθηναϊκός τον ανακοίνωσε τον παίκτη του ΝΑΗ. Επίσημα πια πριν δύο λεπτά τον ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός τον παίκτη των ΝΑΗ. Είπαμε πολλά τα χρήματα που δόθηκαν και στον παίκτη και στη Χιρόνα. Μια ακριβή μεταγραφή και αυτή. Άρα φέτος στην Ελλάδα έχουμε ακριβές μεταγραφές και με τον Ολυμπιακό με τον Μπουέρτα 16 εκατομμύρια 20 θα φτάσει περίπου. Και με ο ΠΑΟΚ πήρε 11, ο Παναθηναϊκός αυτό ΝΑΗ με 6 με 7 εκατομμύρια. Γίνανε φέτος κινήσεις από τις ομάδες, άλλες μεγαλύτερες προτάσεις, περισσότερα χρήματα, άλλα πιο λίγα, αλλά έχουν κάνει γύρω στα 150 εκατομμύρια από ό,τι άκουσα το πρωί. Διάβαζα κάποια site. Έχουν δώσει ελληνικές ομάδες για όλες τις ελληνικές ομάδες. Όχι, νομίζω, ναι. Πάνω κάτω οι ελληνικές ομάδες έχουν δώσει περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές. Μεγάλο νούμερο για τα ελληνικά δεδομένα. Εντάξει, μου πει κάποιος, θα πει εκατομμύρια δίνει μια ομάδα στην Αγγλία για να πάρει ένα παίχτη. Οκ. Okay. Εμείς λέμε για τα ελληνικά δεδομένα. Σχέση με άλλες ομάδες έχουν δαπανηθεί αρκετά χρήματα και έχουν έρθει ονόματα και καλοί ποδοσφαιριστές. Απλά μια ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, απλή ανακοίνωση, χωρίς πολλά-πολλά. Welcome back to Athens για τον ΝΑΗ. Μέχρι το 2030 θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού με συμβόλαιο που θα ξεπεράσει τα τετραετία αν ολοκληρωθεί γύρω στα 14 εκατομμύρια ευρώ πάνω κάτω για 4 χρόνια συμβόλαιο ο ΝΑΗ στον Παναθηναϊκό και πήρε και αρκετά χρήματα και η Χιρόνα. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Χαιρετισμού στον Γιώργο, Χάτζημα Μπέλο και το ακροατήριο φίλο μου Δημητράκη από το Όσταμπρουκ. Που η Όσταμπρουκ σήμερα ξεκίνησε και έβαλε γκολ στην Μπάγερ, αλλά μετά έφαγε 4. Γεια σου Δημητράκη μου, καλημέρα, καλημέρα φιλαράκο μου, καλημέρα καπετάνιο μου. Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα, Νίκο Βοτανικό, σπουδαία μεταγραφή του ΝΑΗ. Λοιπόν, ο παίκτης γεννήθηκε, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια, το 19 Απριλίου του 2000 στην Καζαμπλάνκα. Έκανε τα πρώτα του βήματα στη Ράζα Καζαμπλάνκα, πέρασε από τη φημισμένη Ακαδημία Μοχάμετ και το 18 μετακόμισε στη Γαλλία για λογαριασμό του Στρασβούργου. Δύο χρόνια αργότερα συνέχισε στην Αβράνς και το καλοκαίρι του 21, έχοντας πια αρχίσει να γίνεται γνωστό το όνομά του, έκανε το άλμα στη μεγάλη κατηγορία της Γαλλίας, υπογράφοντας την Ανζέ. Στο ντεμπούτο La Liga απέναντι στη Λιόν βρήκε δίχτυα, αρχίζοντας μια διετία κατά την οποία καθιερώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο του γαλλικού ποδοσφαίρου. Οι καλές εμφανίσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 προσέλκυσαν το ενδιαφέρον σημαντικών ευρωπαϊκών συλλόγων και τον Ιανουάριο του 23 αποκτήθηκε τη Μαρσέη. Σκόραρε στο ντεμπούτο του απέναντι στην ΑΝΤ, ενώ την επόμενη σεζόν 23-24 είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία των Μασαλών μέχρι τα ημιτελικά του Europa League. Το 24 αποκτήθηκε τον Παναθηναϊκό με τη μορφή μονοετού συνταγισμού και πολύ γρήγορα αγαπήθηκε από το κοινό των Πρασίνων, αλλά ο ίδιος δεν έμεινε. Πραγματοποίησε 73 συμμετοχές, σκόραρε 5 γκολ, μοίρασε 7 assist και χάρισε ωραίες στιγμές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός έκανε προσπάθειες το καλοκαίρι του 25, δεν εικατέστη δυνατό να συνεχίσει να φοράει τα πράσινα. Πήρε μεταγραφή στην Χιρόνα, όπου επίσης διέπρεψε, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και στη Λα Λίγκα. Και μετά από ένα χρόνο, Παναθηναϊκός και ο ΝΑΗ, οι δρόμοι ξανασμίγουν με μια έτσι πολύ μεγάλη πρόταση και στην Χιρόνα και στον παίχτη.

και το παγκόσμιο κύπελλο του 26 που μας τελείωσε πριν λίγους μήνες. Έκανε πάλι φοβερές εμφανίσεις. Στη βάση των 16 πέτυχε τα δύο πρώτα τέρματα στη νίκη με 3-0 επί του Καναδά. Οδηγός στην εθνική ομάδα της χώρας του στα προημιτελικά. Με το Μαρόκο έχει αγωνιστεί 55 φορές έχοντας πετύχει 11 γκολ. Έτσι λίγα πραγματάκια για τον Ουναΐ. Καλημέρα Μπιλάρα, και απόψε μαζί σου μόνο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα γελάσουμε φέτος, σκορπάνε δεκάδες εκατομμύρια και θα τους σηκώσει ο Σέρβος με Βιτάλη, Ζάο, Μάριο και Μαρίν, λέει ο Νικόλας.

Μιλάμε, μπορείς να δεις λίγο στοιχηματικές, κάτσε να το δω, φίλε. Έχει ενδιαφέρον αυτό που με ρωτάς. Στοιχηματικές θέσεις έχουν βγάλει αποδόσεις τώρα που μιλάμε, μετά τις μεταγραφές των ομάδων για το πρωτάθλημα το φετινό, το ελληνικό πρωτάθλημα. Κάτσε να μπω, φιλαράκο, να το δω. Ωραίο αυτό που μου ζήτησες. Κάτσε όμως να μπούμε, να δούμε αν έχει βγάλει έτσι μακροχρόνια. Λοιπόν, βλέπω εδώ, μισό λεπτάκι. Έχει βγάλει, λοιπόν. Κάτσε να δούμε, ο νικητής, λοιπόν. Έχει βγάλει τον Ολυμπιακό στο 2.50, την ΑΕΚ στο 3, τον ΠΑΟΚ στο 5, τον Παναθηναϊκό στο 5. Τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρω αν το αλλάξουν με τον ερχομό του ΝΑΗ. Πάντως τώρα που μιλάμε, σε ένα στοιχηματικό site που διαβάζω, δεν διαβάζω όλα. Ένα βλέπω μπροστά μου: Ολυμπιακός 2.50, ΑΕΚ 3, ΠΑΟΚ 5, Παναθηναϊκός 5, Άρης 101. Και μετά πάει πολύ. Ο Όφη 751, η Καλαμάτα με 1501, η Κηφισιά. Μάλλον Καλαμάτα 3.501. Παίζεις ένα ευρώ για πλάκα και παίρνεις 3.500. Βέβαια, χάνεις το ευρώ. Ολυμπιακός πρώτο φαβορί, ΑΕΚ δεύτερο, κοντά κοντά οι ομάδες. 2.50 με 3 είναι οριακές οι τιμές. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, μπορεί αύριο μεθαύριο να ξαναλλάξουν οι αποδόσεις. Είναι αναλόγως και τι κάνουν οι ομάδες στα παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα. Αν ο Ολυμπιακός δηλαδή κερδίσει, γκελάρει η ΑΕΚ και ανάποδα, ο Ολυμπιακός γκελάρει και η ΑΕΚ κερδίσει, μπορεί να οι αποδόσεις να αυξομειώνουν. Τώρα που μιλάμε, αν κάποιος παίξει, θα βρει το Ολυμπιακό 2.50, την ΑΕΚ στο 3 και τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στο 5. Βασίλη, διάβασες εξαγγελίες Τσίπρα, την Άρτα και τα Γιάννη να έβαλε μέσα. Σάμπο θα τα κάνει άμα βγει. Όχι, δεν άκουσα. Εντάξει, πάντα η πολιτική εκεί στην ΑΕΚ Θεσσαλονίκη τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Και όταν βγαίνουν στην εξουσία, δεν έχουμε ούτε λαγούς ούτε πετραχίλια. Άκουγα σήμερα, μάλλον σήμερα χτες το πρωί. Ναι, χτες το πρωί το μεσημεράκι, άκουγα στο κάτι πολιτικά σε ένα ραδιόφωνο και είχε ένα ρεπορτάζ κάποιο ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι ποιο ραδιόφωνο άκουγα. Μια ρεπόρτερ είχε πάει σε σούπερ μάρκετ. Τώρα με την. Που λένε ότι μειώσαν τις τιμές. Για ακούστηκα. Τα έλεγε δημοσιογράφος, νομίζω ότι έκανε έρευνα. Πήγε σε μαγαζιά, σε σούπερ μάρκετ και έκανε την έρευνά της, αφού τα έλεγε με αναλυτικά και με στοιχεία. Λοιπόν, ένα γάλα, ας πούμε, σου λέει, έκανε ένα 50. Εντάξει. Πριν τις εξαγγελίες ότι 1500 προϊόντα θα μειωθούν τιμές. Το πηγαίνανε, λέει, 1500 από 1500, ας πούμε, από 150, ας πούμε, πώς να το πω, ρε παιδί μου, από 10 ευρώ, ένα νούμερο θα πω, που έκανε ένα κιλό τυρί, τέλος πάντων, το πηγαίνανε και καλά το κάνανε 9,5 ευρώ και την επόμενη μέρα το κάνανε 10,050. Από μία το κόβανε και από την άλλη τα ανεβάζανε. Τα προϊόντα. Και πολλά προϊόντα δεν είναι προϊόντα που ο κόσμος θα έχει στην καθημερινότητά του. Χρειάζεται φαγητό, γάλα για τα παιδιά και διάφορα άλλα για τα παιδιά που χρειάζονται, τα μωρά, πάνες και αυτά. Πολλά προϊόντα που έχουν για καλά μειωθεί τιμές είναι σε κάτι, πώς το λένε, τραπεζομάντιλα, κάτι χαρτιά υγείας, κάτι βετέξ, κάτι σφουγγάρια. Αγοράζεις κάθε μέρα σφουγγάρια. Καλημέρα, Βασίλη. Πες νόμι για την επιστροφή Ζαό Μάριο. Για μένα είναι πισωγύρισμα. Εκτός από τον νικητήριο γκολ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δεν θυμάμαι να έκανε κάτι το εξωγραμματικό. Γιάννης από Βόλο είναι ο παίκτης ο οποίος σου χάρισε πρωτάθλημα, φίλε Γιάννη μου. Τώρα πισωγύρισμα, ξεπισωγύρισμα. Αυτόν ήθελε ο Νίκολης, αυτόν πήρε. Για και μην το βλέπετε, είπαμε με το τι θέλει ο καθένας. Και εγώ ήθελα τον Ελίασο να μείνει. Και τον Κουτέσα. Εντάξει. Ο προπονητής λοιπόν θεώρησε ότι, γιατί αν θυμάστε, ο Κουτέσα και ο Ελίασο πέρυσι έπαιξαν πολύ πιο λίγα παιχνίδια από τον Ζαό Μάριο. Εντάξει. Άρα τον Ζαό Μάριο και τον Κουτέσα και τον Ελίασο, ο προπονητής δεν τους υπολόγισε. Κακός, καλός, για μένα κακός. Αλλά ο προπονητής αυτός είναι όμως. Αυτός πήρε πρωτάθλημα με τη δικιά του λογική. Γιατί αν έβαζε με τη λογική τη δικιά μας Ελίασον και Κουτέσα, μπορεί να μην παίρναμε πρώτο πρωτάθλημα. Γιατί εκεί στη θέση του Ζάου Μάριο μου ήταν να μην ήταν ο Κουτέσα, ούτε ο Ελίασον, και να πετύχει τον κόμμα τον Παναθηναϊκό. Άρα ο προπονητής πέρυσι
με τον παραγωνισμό του Ελίασον και του Κουτέσα που δεν παίξανε πολλά παιχνίδια τα παιδιά, για μένα κακός βέβαια, αλλά στο τέλος της ημέρας ποιος δικαιώθηκε? Ο Νίκολιτς. Γιατί έπαιξαν πιο πολλά παιχνίδια, έπαιξε πιο πολλά μάτς ο Ζωάο Μάριο και σκόραρε και το νικητήριο γκολ με τον Παναθηναϊκό που μας χάρισε και τυπικά το πρωτάθλημα. Δεν τους υπολόγιζε ο προπονητής. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά, προπονητής αυτός είναι. Και εγώ λέω, ήθελα να μείνει ο Ελίασον. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ο Νίκολιτς όμως δεν τον είχε στα πλάνα του. Θυμάστε, ή τον είχε στον πάγκο, δεν τον έβαζε καθόλου πολλές φορές ή έπαιζε λίγα λεπτά. Το ίδιο Κουτέσα. Θέλει άλλου είδους εξτρέμ. Να μπαίνουν προς τα μέσα. Θέλει εξτρέμ να μαρκάρουν και να βοηθάνε τα μπακ. Δεν του έκανε τη δουλειά που ήθελε ο Νίκολιτς και αποφάσισε τον έναν τον πουλήσει εκεί που τον πήρε τσάμπα, να τον πουλήσει 2 εκατομμύρια και τον άλλον τον δώσει δανεικό στην Ιντερνασιονάλ στη Βραζιλία. Δεν είμαστε προπονητές εμείς. Πάντως ο Νίκολιτς στο τέλος της ημέρας πέρυσι δικαιώθηκε με τον παραγωνισμό. Αυτοί μου λένε τι λέτε εσείς και τι λέω εγώ. Κανέναν δεν ενδιαφέρει, τουλάχιστον από την ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς πέρυσι δικαιώθηκε, ναι ή όχι, ρε παιδιά, με τις επιλογές του. Και πέρυσι φωνάζαμε. Για δεν βάζεις τον Ελίασον. Για δεν βάζεις τον Κουτέσα. Και εγώ φώναζα. Γιατί δεν βάζεις τον Γιόνσον? Δεν τις έλεγανε πέρυσι? Δεν έλεγανε πέρυσι γιατί τρώει το Γιόνσον από την ομάδα. Στο τέλος σημαίνας τι έγινε? Δικαιωθήκαμε εμείς με Ελίασον, Κουτέσα και Γιόνσον, ή δικαιώθηκε ο Νίκολης που το Μάη πανηγύρισε το πρωτάθλημα? Για πέστε μου, ρε παιδιά. Καλή και καλά να τα λέμε εμείς όπως θέλουμε και μας βολεύει, και εγώ ήθελα να μείνει και ο Ελίασον και ο Κουτέσα. Αλλά δεν μείναν γιατί δεν τους ήθελε ο προπονητής. Τι να κάνουμε τώρα? Από το όμως δεν τους ήθελε ο προπονητής και μετά να βρίσκουμε το Ζωάο Μάριο είναι λάθος, εντάξει. Αυτόν ήθελε, αυτόν πήρε. Θα φανεί μέσα στη χρονιά αν του κάνει δουλειά ο Ζωάο Μάριο ή δεν του κάνει δουλειά. Και αν του βάλει πάλι κανένα γκολ στο τελευταίο μάτς και πάρει πρωτάθλημα η ΑΕΚ, τι θα λέμε μετά? Θα λέμε που είναι ο Κουτέσα ή θα λέμε μπράβο Ζωάο Μάριο, όπως λέγαμε πριν δύο μήνες, τρεις, όταν σηκώναμε πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό? Τότε δεν είδα κανένα να λέει να τον κάνουμε τον Ζωάο Μάριο, τι τον έχουμε όταν μπήκε να παίξει. Όλοι πήγαιναν και τον αγκαλιάζανε. Άρα κάτι παραπάνω ξέρουν οι προπονητές, κάτι παραπάνω ξέρουν το πλάνο που θέλουν να παίξουν, παιδιά. Και εγώ θέλω να παίξει διαφορετικό ποδόσφαιρο. Ο Κώστας θέλει να παίξει διαφορετικά, ο Γιάννης διαφορετικά, ο Νίκολης θέλει να παίξει έτσι. Τι να κάνουμε τώρα? Έτσι έπαιξε πέρυσι, πήρε πρωτάθλημα και μια ανάσα από τους 4 του Conference. Να μην τα βλέπουμε όλα με τη δικιά μας σκοπιά. Τη δικιά μου, του Γιώργου, του Παναγιώτη, του Κώστα, του Ηλία. Εμείς μπορούμε να θέλουμε λαγούς με πετραχίλια, που λέει ο λόγος. Να θέλουμε να φέρουμε τους καλύτερους. Το θέμα είναι, οι επιλογές δεν τις κάνουμε εμείς, κάνουν προπονητές. Αυτοί κρίνονται. Και αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, απολύονται. Το ίδιο και οι παίχτες. Κρίνονται. Αν δεν παίξουν καλά, την επόμενη χρονιά ψάχνουν να βρουν ομάδα. Τώρα, αν οι ομάδες, όλες οι ομάδες, άκουγαν μόνο τους οπαδούς και λέγανε ποιον παίχτη θέλουν, ο καθένας θέλει να παίχτη, ρε παιδιά. Αφήστε να δούμε τις ομάδες πώς θα πάνε φέτος στο γήπεδο. Αφήστε να δούμε, τώρα ξεκίνησε. Πάντως πέρυσι η αλήθεια είναι για τους φίλους της ΑΕΚ που έχουν παράπονα, και όχι παράπονα, που δεν πήραμε παίχτες τουλάχιστον. Μέχρι τώρα ακόμα 12 λεπτά δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν έχουμε πάρει παίχτη. Δεξί back stopper και εγώ ήθελα να πάρουμε. Πάντως πέρυσι η επιλογή του Νίκολιτς να παραγωνίσει αρκετά, πάρα πολύ τον Κουτέσα και τον Ελίασον του βγήκε σε καλό. Άστα τι λέγαμε εμείς, βάλε τον Ελίασον, μη βάζεις αυτόν, βάλε τον Κουτέσα, μη βάζεις αυτόν. Ποιος δικαιώθηκε, ρε παιδιά, εμείς ή ο Νίκολιτς? Αυτή είναι η αλήθεια, άμα θέλουμε να την δούμε. Εντάξει, τώρα άμα θέλουμε να λέμε τα δικά μας, ο Γερασίμου να λέει γιατί διώξε την Κουτέσα και πήρε στο Ζωάο Μάριο, εντάξει, θα τα λέμε, να κάνουμε κουβέντα. Να τα πούμε στον Νίκολη, να τον πιάσουμε μια μέρα, του πούμε ένα δώρο, coach, γιατί αυτό. Θα μας πει, ξέρετε, θα μας πει. Πήρατε πρωτάθλημα, ρε μάγκες. Αυτό θα μας πει. Είστε αίτητοι εδώ και 24 μάτς. Τόσα μάτς να είτε. Δεν λέω ότι έχει κερδίσει όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει. Έχει κάνει και γκέλες. Με την Κηφισιά είναι γκέλα. Αλλά δεν έχει χάσει.
αν εξαιρέσει τον Όφη που το είχα στο παιχνίδι στο απέναντι, σε κανονική διάρκεια 24 παιχνίδια, δεν έχει ήττα. Δηλαδή από το γήπεδο δεν έχει φύγει ηττημένη. Ναι, γκέλα με την Κηφισιά, δεν είναι νίκη, σαν ήττα, αλλά δεν είναι ήττα όμως, δεν έχασε τρεις βαθμούς. Έτσι έγινε ρε μάγκες, με τις επιλογές του Νίκολιτς. Τώρα αν φέτος θα καταφέρει ή τα κάνει μαντάρα, θα το δούμε. Μάντης δεν είμαι να πω θα τα κάνει μαντάρα. Αν τα ήμουν μάντης, δεν θα έλεγα τον Νίκολιτς, θα πήγαινε σε ένα πρακτορείο, θα έπαιζα έξω με ένα τζόκερ, θα έπαιρνα 50 εκατομμύρια και θα γινόμουν πρόεδρος στην ΑΕΚ και εγώ.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Ναι φίλε Σταύρο μου, όπως το λες και εσύ είναι, έτσι είναι. Όπως το λες φίλε, συμφωνώ μαζί σου ότι όλα θα φανούμε στο γήπεδο. Οι επιλογές είναι του προπονητή, τεχνικό διευθυντών, αυτή είναι η δουλειά τους. Εμείς είναι η δουλειά μας να σχολιάζουμε, να κρίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε όμως. Δεν μπορώ να πάω εγώ να πω τον Νίκολης κατά τον Ελίασον που τον ήθελα. Εντάξει, είναι επιλογές των ομάδων. Αυτή θα κρίνει το τέλος της ημέρας. Δεν χάσει τίποτα ο οπαδός από αυτά που λέει. Αν όμως δεν πάει καλά η ομάδα, θα χάσουν οι προπονητές, θα χάσουν οι παίκτες και πολλοί. Εντάξει. Είδαμε και τι έγινε πριν 2 χρόνια. Ε. Θυμάστε τι γινόταν στο αεροδρόμιο με τον Λαμέλα και τον Μαρσιάλ. Μου πείτε ότι γράφατε ότι δεν τους θέλετε, το Λαμέλα και τον Μαρσιάλ. Γιατί θα είναι υποκριτικό να γράφει κάποιος ότι δεν τους ήθελε. Κάνατε σαν τρελή. Και τι έμεινε, από το Μαρσιάλ έμεινε το που τον πήγε Βόλτα Ηλιόπουλος με το εργαλείο και το Λαμέλα έμεινε τον γκολ που έβαλε με τον Πάοξ στην Τούμπα. Αυτά έμειναν. Και μιλάμε για δύο τεράστια ονόματα, εντάξει, όχι τη πλάκα τώρα ονόματα, τεράστια ονόματα. Με καριέρα μεγάλη, με μεγάλες ομάδες, εκατομμύρια στα πόδια τους για μεταγραφές, πέρασαν και δεν ακούμπησαν.

Γι' αυτό λέω, δεν είναι θέμα ποιον θα πάρει κάθε ομάδα. Θα πάρουν και παίχτες ακριβούς, παίχτες πιο φθηνούς. Αλλά όλοι και οι ακριβοί παίχτες και οι φθηνοί παίχτες κρίνονται μέσα στο χορτάρι. Δηλαδή ένας παίχτης που είναι, κάνει 50 εκατομμύρια και ένας που κάνει 10 και οι δύο στο χορτάρι κρίνονται. Μπορεί αυτός που κάνει 50 εκατομμύρια να βγει παλτό, πολυτελείας. Όπως βγήκε ο Μαρσιάλ. Και ένας παίχτης που κάνει πολύ λιγότερα να βγει λαχείο, όπως ο Μαρίν. Δεν είναι όλα άσπρο μαύρο, υπάρχουν και άλλα χρώματα. Στο Μαρίν, με το Μαρίν δεν είδα εγώ να γεμίζει το αεροδρόμιο με κόσμο. Με το Μαρσιάλ όμως, γιατί ήταν το μεγάλο όνομα. Οι μεγάλες προσδοκίες. Πήραμε το Μαρσιάλ με τα γραφή που είχε κάνει στη Μάντσεστερ με 80 εκατομμύρια. Τον πήρε η ΑΕΚ. Σε πτωτική πορεία, αλλά λέγαμε θα ανανεωθεί. Και πήραμε και το Μάριν. Το Μάριν στο αεροδρόμιο πήγε μόνο οδηγός να τον πάρει και με το Μαρσιάλ γέμισε το αεροδρόμιο με κόσμο. Και τελικά ποιος έκανε δουλειά. Γι' αυτό λέω, παιδιά, όλα μέσα στο γήπεδο. Όλα. Ούτως ή άλλως και για την ΑΕΚ που μιλάμε τώρα, φίλε Σταύρο, ούτε πέρυσι είχε στο μεγαλύτερο μπάτζετ. Για να λέμε αλήθειες. Μην τα βλέπουμε, δηλαδή φέραμε ένα χ με την Κηφισιά και έγινε καταστροφή, γιατί αν δεν έρχονταν το χ με την Κηφισιά, τώρα θα μιλάγαμε όλοι αδιαφορετικά. Απλά το χ με την Κηφισιά έφερε την καταστροφή. Για πέστε μου, φίλε Σταύρο, και οι υπόλοιποι φίλοι που μου γράφετε, πέρυσι είχε πιο ακριβό ρόστερ η ΑΕΚ από τους υπόλοιπους. Όταν το πήρε με τον Αλμέιδα, τον Νταμπλ, είχε μεγαλύτερο μπάτζετ από τους υπόλοιπους. Όχι, δεν είχε. Το περσινό ήταν πολύ πιο χαμηλό. Τέταρτο μπάτζετ στην Ελλάδα. Από τις τέσσερις ομάδες. Ήταν 200-200 εκεί με πολλά λεφτά. Ο ΠΑΟΚ είχε δώσει πολλά λεφτά και η ΑΕΚ είχε δώσει τα λιγότερα. Ποιος πήρε πρωτάθλημα? Το μεγάλο μπάτζετ ή η πιο καλή ομάδα? Δεν λέω θα γίνεται πάντα αυτό, ότι πάντα μια ομάδα με λιγότερο μπάτζετ θα παίρνει πρωτάθλημα. Αλλά μην λέμε ότι το χάσαμε κιόλας. Ούτε να λέμε ότι το πήραμε, γιατί την Τετάρτη με τη ΣΕΚΑ Σόφιας έβλεπα σχόλια ανθρώπων τώρα που φωνάζουν και βρίζουν ότι ψάχτηκε για το δεύτερο. Εντάξει, έτσι γράφανε. Μετά την πρώτη, δηλαδή μετά την πρόκληση με τη ΣΕΚΑ Σόφιας και με το Ηρακλείο 4-0, γράφανε κάποιοι ψάχτηκε για το δεύτερο και τώρα οι ίδιοι γράφουν ξέρουμε ποια ομάδα θα βγει Τέταρτη. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι. Μονάζιγα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Έχουμε δηλαδή 4 λεπτά ακόμα πριν ολοκληρωθεί το κόλπο με τις μεταγραφές για τον παιχτών που μπορούν να μπουν στην ευρωπαϊκή λίστα. Λογικά σε λίγο οι ομάδες θα βγάλουν και τις λίστες, θα τις βγάλουν στον αέρα. Θα τις δούμε και εμείς. Θα τα πούμε στον αέρα λοιπόν τις λίστες, ποιοι παίχτες θα είναι, ποιοι θα βγουν εκτός. Πάμε το διάλειμμά μας και επανερχόμαστε, ελπίζουμε, με μεταγραφή της ομάδας μου και μεταγραφές των υπολείπων. Όσοι είστε οι υπόλοιποι οπαδοί ομάδων, να έχουμε κάποια μεταγραφή την τελευταία στιγμή, δηλαδή τελευταίο λεπτό που λέμε. Για να δούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τη μία. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Σκάρτη, 55 λεπτά θα είμαστε παρούλα ακόμα μέχρι τις 2. Για να δούμε αν έγινε κάτι. Να κάνουμε μια ανανέωση εδώ πέρα για να δούμε αν έγινε κάτι την τελευταία στιγμή. Όχι, δεν βλέπω κάτι να έχει ανακοινωθεί από κάποια ομάδα, δηλαδή από τις ομάδες που έχουμε στην Ευρώπη. Νομίζω ότι σε λίγο θα βγουν και οι λίστες, η ώρα πέρασε.

θα έχει για τα μάτς με τη Χόφενχάιμ εντός, Ρεν εκτός, Λεβερκούζεν εντός, Χάπολ Μπερσεβά εκτός, Άντερλεχτ εντός και Μπενφίκα εκτός, Στρουμ Γκρατς εκτός και Λεχ Πόζαν εντός. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα τη λίστα. Μιλάμε για τρέλα εδώ πέρα. Δεν έχουν βγάλει τη λίστα. Θα τα ξέρουμε, ρε παιδιά, πόσα πάρουν οι ομάδες κάθε νίκη. Τι γράφεται εδώ πέρα για να μπούμε μέσα να διαβάσουμε. Α, ωραία, την βρήκαμε, την βρήκαμε, την βρήκαμε. Λοιπόν, η λίστα του Όφη για τη League Phase είναι ο Λίλο, Κατσικάς, Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλας, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ισέκα, Αϊτόρ, Φούντας, Ανδρούτσος, Πούγκουρας, Σέλης, Γκονζάλες, Νους, τελικά ο Νους θα μείνει στον Όφη, Κόντρο, Αποστολάκης και ο Αποστολάκης, Δίκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης και Νικολάου είναι αυτοί οι παίκτες που θα είναι στη λίστα για τα μάτς του Όφη για τη League Phase του Europa. Για να δούμε αν έχουν βγει και οι υπόλοιπες για τις υπόλοιπες ομάδες.

παρόν δεν βλέπω κάτι. Ψάχνω πέρα τα site τα αθλητικά. Προς το παρόν δεν βλέπω κάτι. Όλοι έχουν βγάλει τη λίστα του Όφη που βγήκε μάλλον πρώτα. Λογικά μέσα στην επόμενη ώρα που θα είμαστε εδώ θα βγουν και οι υπόλοιπες, θα ανακοινωθούν από τις ομάδες και θα τις μάθουμε και εμείς. Ο Λέον Μπέιλι ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Τα πάμε και νωρίτερα. Έχει περάσει ιατρικές εξετάσεις. Λογικά θα είναι στη λίστα.

0: Είμαστε τώρα με το F5 να ανανέω συνέχεια. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα και αν βγει η λίστα κάποια ομάδα του off την είπαμε, θα την ανακοινώσουμε αμέσως. Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημερούδια, άρχοντα τη νύχτα, ο φίλο σου εδώ.
0: Καλώς ήταν.
1: Τι κάνεις, αγόρι μου,
0: καλά.
1: Δεν μου λες τι μήνα είσαι γεννημένος.
0: Ιούνιο. Ναι.
1: Τι ζώδιο πέφτει, Ιούνιο, τι είναι.
0: Τώρα τι είμαστε, ζώδιο, δεν θα λέμε, δίδυμος.
1: Δίδυμος είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, είσαι πολύ τυχερός. Πάντα καλά νέα μου φέρνεις και αυτό, γιατί χθες με 4,5 ευρώ.
0: Σήμερα
1: αυτό,
0: με ρωτήσει όμως για. Με ρωτήσει παιχνίδια, γιατί δεν τα έχω μπροστά μου, γιατί μου κόλλησε το σύστημα και δεν έχω κανένα παιχνίδι.
1: Κόλλησε,
0: Άρα με ρωτάς. Σήμερα, αν και τα ξέρεις, απλά ρωτάς.
1: Κοίτα, ορισμένα δεν ξέρω τον εφιάλτη του Παναθηναϊκού, την Πρνό.
0: Δεν τα έχω μπροστά μου, δεν μπορώ να τα βρω, δεν μου ανοίγει το σύστημα. Αφού δεν μου ανοίγει το σύστημα.
1: Ορίστε.
0: Αφού δεν μου ανοίγει, τι να σου πω τώρα, από το μυαλό μου.
1: Δεν μου λες, ούτε το αυτό ένα Ισλανδικό.
0: Κοίτα τώρα, μην το κάνουμε τώρα, Μαντάρα. Σου λέω, δεν μου ανοίγει το σύστημα.
1: Α, κατάλαβα.
0: Δεν μου ανοίγει καθόλου. Δηλαδή τα παιχνίδια, άμα ανοίξει την πορεία, του κάνω ανανέωση. Άμα ανοίξει, θα τα πω τα παιχνίδια κανονικά όπως θέλει. Τώρα, όποιο και να μου πεις, δεν το ξέρω.
1: Ναι, μη μου
0: ήξερα ότι είναι 0-1 αυτή η Τσέχη, αλλά μετά δεν ξέρω πόσο ήρθε.
1: Η Τσέχη, μπράβο, αυτό η Γιάμπλονετς που ήταν
0: 0-1 στο ημίχρονο. Ναι, τώρα δεν ξέρω.
1: Τα άλλα τα ξέρω όλα εκτός από.
0: Δεν ξέρω τελικό αυτό την Γιάμπλονετς. Ήταν στο ημίχρονο 0-1, τώρα τελικό πόσο έληξε.
1: Ήταν διπλό αυτό.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Η Βεντούζα ξέρω, διπλό άσο 2-1. Η Λουκέρνη με την Βαντούζα, αυτό το ξέρω.
0: Ναι.
1: Την Τούν δεν ξέρω και αυτό. Η Τσάλτον το θυμάσαι, μήπως αυτό πόσο.
0: Όχι. Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Να σου πω κάτι δηλαδή.
1: Η Μπέρντι Μίτλερ Μπρο, το θυμάσαι.
0: Αφού σου λέω δεν τα έχω μπροστά μου, τι να θυμάμαι τα παιχνίδια που γίνανε.
1: Μήπως το θυμάσαι,
0: δεν τα θυμάμαι. Πού να θυμάμαι. Είναι πολλά παιχνίδια, ήταν πολλά παιχνίδια, δεν τα θυμάμαι.
1: Χάσαμε.
0: Τη Σάλτσμπουργκ
1: που έπρεπε. Δεν πήρε κανένα σήμερα. Έριξε κάτι γκλοπόδαρα πάνω στην Τούμπα. Τι πράγμα ήταν αυτό, ρε.
0: Μάλλον δεν μας άκουγες νωρίτερα.
1: Πού,

0: Κοίτα, άκουσα όλα, αλλά 3-4 παιχνίδια από αυτό δεν πρόλαβα.
1: Κάτσε, περίμενε, φίλε, περίμενε, γιατί περίμενε η ώρα 1 και 10 και θα πάω στο Δαφνί με αυτά που ακούω, μου λες. Μου λες ότι δεν είπαμε για το βροχή στην Τούμπα. Σου λέω, αν άκουγες ραδιόφωνο και μου λες τα παιχνίδια δεν άκουσα.
0: Δεν και τηλεόραση, έβλεπα και ράδιο.
1: Αφού έλεγα, τα λέγαμε ότι από τη Θεσσαλονίκη είχαμε σύνδεση.
0: Το ξέρω, παιδί μου, που έληξε. Το ξέρω, αλίμονο, μην το μιλάτε αυτό.
1: Όχι που έληξε, με τη βροχή, με μπερδεύεις.
0: Ναι, η βροχή καλά, ήταν τρομακτικό όπως έγινε αυτό το πράγμα. Δεν ήταν, τέλος πάντων. Μάλιστα. Πάντως, επειδή μου φέρνεις καλά νέα,
1: ναι, σήμερα δεν μπορώ να σε φέρω γιατί δεν έχω μπροστά μου το σύστημα, δεν δουλεύει.
0: Μη μου στεναχωριέσαι, αγόρι μου, για τέτοια μακάρι, φταίς να ήταν οι έννοιες μας μόνο. Απλώς θέλω, γιατί παίζουν και με κάτι άλλα με τα μεσονύκτια, αλλά να ξέρα τι έγινε εδώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά κατά τα άλλα καλά είσαι.
1: Όλα καλά, πάει. Όλα καλά, φίλε μου, όλα καλά.
0: Δεν μου λες το τέτοιος, τι έγινε ο πρόεδρος, γιατί χάθηκε.
1: Πρόεδρος, γιατί δεν προλαβαίνει τώρα, γιατί σχολάει αργά. Εγώ τελειώνω 2 ώρα, δεν προλαβαίνει να έρθει.
0: Σε κανένα. Που έλεγε, θα έρθω.
1: Ναι, μόνο σε κανένα ρεπό μπορεί να έρθει. Σε άλλες μέρες δεν προλαβαίνει, γιατί σχολάει 1 ώρα. Εγώ σχολάω 2.
0: Και σήμερα τι πάθανε όλοι και δεν σε πήρε, γιατί ακούω από ώρες δεν σε πήρε κανείς άλλος τηλέφωνο.
1: Γιατί δεν είχαμε γραμμές στον αέρα, είχαμε τα γήπεδα. Είχαμε το γήπεδο. Δεν βγάλαμε γραμμές.
0: Και μετά που είχες, που το έδινες το τηλέφωνο, δεν σε είχε πάρει κανένα.
1: Το 10.30 ώρα τελείωσε το παιχνίδι.
0: Α, θα μου πεις, άμα έχει και τα μάτς. Δεν μου λες, αυτός ήρθε, ο Ναΐνε.
1: Ναι, ήρθε, μεταγραφή. Ναι, έκλεισε.
0: Έκλεισε, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λαμπρότατα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν.
1: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
0: Να είσαι καλά. Τι κάνει η οικογένεια, καλά όλοι.
1: Όλοι καλά.
0: Μπράβο ρε αγόρι μου αυτό. Καλά να είσαι και πάντα να μου φέρνεις. Αυτό τώρα περιμένουμε, τα μάθουμε. Δεν πειράζει, αύριο θα δούμε.
1: Άμα ανοίξει το σύστημα μέχρι να φύγουμε θα τα πω.
0: Λοιπόν, χαιρετώ και καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια.
1: Μια χαρά, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή, 15 λεπτά μετά τη μία. Παιδιά, δεν έχει βγάλει κάποια ομάδα τη λίστα της. Αν τη βγάλει, θα τα πω. Μην ανησυχείτε.

Είπαμε φίλε για τον Νούς και τον Αποστολάκη που είναι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά θα μείνουν στον Οφή. Δηλώθηκαν κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας από την Κρήτη. Κανονικά και ο Νούς και ο Αποστολάκης μπήκαν στη λίστα για τα παιχνίδια του Όφη για τη League Phase 2 του Europa League. Παιδιά, οι ομάδες υπόλοιπες δεν έχουν βγάλει κάτι. Κάνω ανεώσει συνέχεια. Αν βγάλει θα τα πούμε. Προς το παρόν δεν έχω δει κάτι ούτε από Ολυμπιακού, ούτε από ΑΕΚ, ούτε από Παναθηναϊκό, ποιους παίκτες έχουν επιλέξει για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: τώρα τα ποσά, φιλαράκο, από ό,τι ακούσαμε και πριν διαβάσαμε και διαβάζουμε site του Παναθηναϊκού με τη Σιρόνα, είναι στα 15 εκατομμύρια θα πάρει η ισπανική ομάδα και ο Ουναΐ θα πάρει γύρω στα 3,6 εκατομμύρια για κάθε χρόνο για 4 χρόνια συμβόλαιο. Πολύ μεγάλη μεταγραφή και αυτή, με πολλά πολλά χρήματα, έχουν φτάσει πολύ ψηλά, δηλαδή 15 εκατομμύρια και 14-29 εκατομμύρια δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δώσει στον Ουναΐ και στην ομάδα. Γιατί και εδώ τετραετές συμβόλαιο τα λέμε είναι, δηλαδή αν ο παίκτης του χρόνου ας πούμε δεν χτύπα ξύλο, δεν παίξει καλά, αν δεν θέλει να φύγει πρέπει να πρίγει 3.600 το χρόνο αν δεν βρει ομάδα, τέλος πάντων δεν παίζει καλά και ο Παναθηναϊκός εάν τον δώσει για να γλιτώσει το συμβόλαιο, αν δεν θέλει να φύγει πρέπει να πρίγει 3.600, βρέξει χιονίσει, άρα είναι τα χρήματα αυτά εξασφαλισμένα για τον παίκτη, εκτός αν του χρόνου πάει σε κάποια άλλη ομάδα και ο Παναθηναϊκός πάρει λεφτά, τον αγοράσει και γλιτώσει και το συμβόλαιο και τον πουλήσει κιόλας. Αλλά όσο μένει στον Παναθηναϊκό για 4 χρόνια, πρέπει να παίρνει το χρόνο 3.600 παρακαλώ. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Πού είσαι, ρε Άρχοντα, καλημέρα.
0: Καλώς τον Γιώργο.
1: Τι έγινε.
0: Καλά, φιλαράκο, εσύ τι κάνεις. Φίλε, το είπα μόλις τώρα, Παναγιώτη Μονούς θα μείνει στον Όφι, δηλώθηκε κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Όφι.
1: Και πού δεν τον έβαλε, ρε παιδιά, τον Νούς.
0: Λέω, ρε παιδί μου, ότι έμεινε στον Όφι, γιατί με ρωτάει ο φίλος τελικά.
1: Έμεινε στον Όφι μέχρι το Γενάρη, γιατί στην ευρωπαϊκή λίστα, άμα τον έβαζε ο Ολυμπιακός, ποιος θα βγάζει.
0: Βέβαια, όταν, ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Όχι, με ρωτάει ο φίλος αν έμεινε, όχι γιατί με τον πήρε, αν έμεινε στον Όφι.
1: Το θέμα είναι ότι έμεινε. Η ερώτηση είναι με τον Ολυμπιακό θα παίξει ο Νούς και ο Αποστολάκης.
0: Α, δεν ξέρω, θα το δούμε την Κυριακή.
1: Άκου λοιπόν, γιατί το ψάξα. Άκου τι θα σου πω τώρα. Θυμάσαι που είχα μια συζήτηση για τον Λίρατζι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τον άφησε ελεύθερο να πάει στον Ατρόμητο με τον όρο να μην παίξει τα μεταξύ τους παιχνίδια.
0: Α, έτσι έγινε συμφωνία. Έγινε συμφωνία τέτοια.
1: Ακριβώς.
0: Άμα έγινε συμφωνία είναι όλα νόμιμα.
1: Συμφωνία, εγώ δεν σου είπα. Αλλά
0: λέω, άλλο να μην τον εβάλεις εκ του πονηρού ότι μπορώ να τον εβάλω και δεν τον εβάζω γιατί παίζει με τον ΠΑΟΚ, και άλλο να υπάρχει συμφωνία.
1: Εγώ είπα ότι έγινε συμφωνία.
0: Ναι, εντάξει, άμα γίνεται συμφωνία σε ομάδα, εντάξει, φίλε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι παράνομο.
1: Αυτό τον όλο τον άφησε.
0: Ναι, εντάξει, οκ, εντάξει. Εντάξει.
1: Ναι, από εκεί και πέρα όμως είναι, πώς το λένε, unfair, θα το πω αλλιώς.
0: Εντάξει, unfair. Εντάξει, δεν μπορεί να το πει unfair, μόνο γιατί συμφωνούν οι ομάδες. Εφόσον συμφωνήσανε, unfair θα ήταν να μην συμφωνήσουν, να μην έχουν συμφωνήσει και να μην τον εβάλει.
1: Σήμερα μπήκε ο Άλλη. Ο Άλλη.
0: Ναι, ναι.
1: Τον έβαλε αριστερά που ήταν στη θέση του. Τον έπιασε αυτός του Όφη που είχε γίνει αλλαγή. Πώς λέγεται, ρε Τσικίτσι. Ντάκιμαν, ξέρω εγώ πώς λέγονταν
0: τον Δίκμαν.
1: Ο Δίκμαν. Τον έβιασε ο Δίκμαν, δύο φορές του πήρε την μπάλα και τον γύρισε δεξιά μετά και λίγο προς το κέντρο. Τα λάβες.
0: Τι να λέει αυτό, ρε. Ήταν αγίπεδο σήμερα το οποίο έπαιξε ο άνθρωπος 5 λεπτά.
1: Σήμερα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το διακόψα στο ημίχρονο τώρα. Πού πάνε να παίξει.
0: Εντάξει, ο Άλλη έπαιξε σήμερα 5 λεπτά, ρε φίλε. 7 λεπτά έπαιξε.
1: Ναι, δεκτό.
0: Εντάξει, ήταν και ένα γήπεδο το οποίο κυλούσε η μπάλα, ήταν ακατάλληλο για παιχνίδι τώρα.
1: Και ιδίω από τη δεξιά μεριά.
0: Ναι, ναι, ήταν.
1: Λάμε δεν βλέποντα.
0: Ανοίξαν ουρανοί. Για πες τώρα.
1: Δεν έδειξε πολλά πράγματα. Τίποτα το παιχνίδι ήταν για...
0: Ναι, ήταν, ναι, ήταν κακό παιχνίδι. Για πες σήμερα τι έγινε με τη λίστα, τι βλέπεις εσύ.
1: Κοίτα, κάτι θα κοπούνε.
0: Ο Μπέιλ θα μπει λογικά.
1: Καλά, άμα δεν μπει ο Μπέιλ τώρα την πλάκα κάνει.
0: Επειδή δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος αγωνιστικά.
1: Είναι. Μην φοβάσαι.
0: Γιατί έχει μια κατιούσα στην καριέρα του τον τελευταίο χρόνο.
1: Καλά, εντάξει. Ο Μπέιλ είναι Μπέιλ, άστο τώρα.
0: Ναι, και ο Μαρσιάλ ήταν. Και ο Μαρσιάλ ήταν. Γι' αυτό λέω ότι εγώ με τον Μπουέρτα το θεωρώ ότι θα πιάσει. Το Μπέιλ έχω μια αμφιβολία. Όπως είχα και με τον Μαρσιάλ. Ναι, ρε παιδί μου, λέω ότι.
1: Στην αριστερή μεριά που είδα του Ολυμπιακού, όταν μπήκε ο Τίκη. Το λέω Τίκη, τον Τικιζιάν, το λέω Τίκη. Ο Τίκη με τον Ρόκα. Εγώ είδα ότι αυτοί μιλάνε με τα βλέφαρα. Είδα ωραία μπάλα. Μες στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός σε ένα τέταρτο έβαλε 3 γκολ. Έτσι. Και αυτό εμένα με άρχισε και με ικανοποιεί, γιατί η ομάδα γυναίκα ξεμπουκώνει, σκοράρισε και ο μικρός πρώτο γκολ σήμερα. Χάνει την πρώτη φάση και στο δεύτερο κάνει τον γκολ, και αυτό σημαντικό, γιατί ξέρεις, σαν σέντερ φορ τρέφονται από τα γκολ. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι,
1: και, είδα μια πληθώρα. Βέβαια θα μου πούν τώρα, ρε φίλε Μαρτίνς, φοβερός εκεί, κάνεις μπούκες σήμερα και είσαι και καλός. Ρε φίλε, να μην μπορεί να τελειώσει μια φάση, ρε φίλε. Ρε, τι είναι αυτό το
0: πράγμα. Εντάξει, είναι αυτό το φίλε, άμα ήταν, αν τελείωνε και φάσεις, αν τελείωνε και φάσεις, θα ήταν εκεί στην μπάγκερ που ήταν.
1: Δεν είναι, να μου πεις τι έγινε, 4-0 ήταν. Ρε, πλάσαρε να γράψεις ένα γκολ.
0: Ναι, εκεί που έχασες την τόπιασαι, ναι.
1: Έλα ρε φίλε, τώρα, άστο τώρα. Δεν ήταν τώρα.
0: Φίλε μου, Παναγιώτη, δεν την ξέρω τη λίστα του Ολυμπιακού. Τι να πω, κάτι που δεν ξέρω. Μου λες, δεν λες τη λίστα του Ολυμπιακού, βρε έτσι. Αφού δεν την ξέρω. Αφού δεν έχει βγάλει κανένα, να την πω. Άντε να την πω. Άντε να την πω, ρε εγώ, Μαρξή. Να την κρύβω. Τι να κρύψω, ρε παιδιά. Ρε κακό να την πω τη λίστα. Για τον Ηλία τον Ολυμπιακό από το παλαιό Φάλιρο, μιλάω τον Ολυμπιακό, αν έχει μια αίσθηση ποιο μπορεί να κόψει. Τελειά είναι δύσκολο για τον Μεντιλίμπαρ τώρα. Για κανέναν προπονητή είναι δύσκολο να κόβει παίχτες. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα κόψει. Δεν μπορώ να ξέρω.
1: Δύσκολο μέχρι το Γενάρη. Αυτούς που θα κόψει να είναι τους ανέτοιμοι να μην τους κόβει.
0: Ναι, ας πούμε τον Τζικίνιο θεωρώ δεν θα τον κόψει. Γιατί είναι ένας παίχτης τον οποίο τον στηρίζει, τον θέλει.
1: Κοιτάξτε, ρε φίλε, πόσους έχει ο Ολυμπιακός σήμερα?
0: Έχει, πόσους έχει. Μαζί με αυτόν σήμερα πώς πήγε τον Μπέιλι?
1: 22
0: δεν έχει. Πρέπει να κοπούνε πόσοι, 4.
1: Πέντε.
0: Ποιος θα κόψει από αυτούς?
1: Πέντε. Ο Κλέιτον έξω.
0: Ο Κλέιτον έξω, ναι.
1: Ο Γιάννητσοκ 2. Όξω.
0: Ο Καμπελά.
1: Σωστά.
0: Έξω.
1: Ο Καμπελά είναι εδώ εκτός στους 22.
0: Εκτός, είναι εκτός, ναι.
1: Ναι, εκτός.
0: Τι άλλοι είναι?
1: Δύο. Μισό λεπτό, θα σου πω. Θα κόψει τον Γκαρσία 3.
0: Τον Γκαρσία, λες αυτόν που...
1: Το Κουάφρε.
0: Κάτσε, θα τον κόψει.
1: Κάτσε τώρα, δεν μπορεί να τον έχει τον Γκαρσία μέσα με 6 χάπολοι.
0: Και όχι, και εγώ νομίζω θα τον κόψει, αλλά δεν ξέρω. Είναι και
1: ένα... Λέμε τώρα τη γνώμη μας, ότι είναι αυτός που μας είσαι.
0: Γιατί είναι και ένας παίκτης που τον θέλει στα αποδυτήρια ο Μεντιλίμπερ.
1: Ρε φίλε, τον θέλει να μην φύγει από τον Ολυμπιακό. Yeah. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός...
0: Έχει πολλούς, δεν μπορεί να...
1: Έχει Πουέρτα, Σιπιονιέσε, Τσικίνιο και Βρόιλερ. Αυτή η πεντάδα κόβεται.
0: Όχι. Δύσκολο να κόψει κάποιον από αυτούς.
1: Λοιπόν,
0: το Τζικίνιο που ακούστηκε.
1: Είδα κόψει το Σιπιόνι, είδα κόψει το Βρόιλερ, είδα κόψει. Και ο Βρόιλερ πάλι σήμερα θετικός ήταν.
0: Είδα κόψει το Τζικίνιο. Αν ψήφισε, δεν μπορεί να κόψει τον Μπουέρτα, θα τον κόβει.
1: Ο Βρόιλερ, φίλε, μου βγάζει μεγάλη πάστα παίχτη. Πολύ μεγάλη πάστα παίχτη, φίλε. Πολύ ηρεμία στα χαφ του Ολυμπιακού, φίλε. Και οφείλει σήμερα το παιδί, νομίζω ότι πρέπει να. Δηλαδή τώρα θα τα δει αυτά και στο κύπελο, πάλι το παιδί έκανε φοβερό παιχνίδι, έτσι. Ο Φίλης, φίλε, είναι από τα χαφ του Ολυμπιακού που θα πάνε πολύ ψηλά, θυμίσου τι σου λέει ο Γιώργος. Μιλάμε για χαφάρα. Έχει σουτ...
0: δεν έχεις πει καλά παίκτη Ολυμπιακού, όλους με μεγάλη καριέρα θα κάνουν. Έχεις πει καλά παίκτη Ολυμπιακού να μην κάνει καριέρα. Όλους σου λες. Όποιος παίζει το Ολυμπιακό, μεγάλη πάστα ποδοσφαιριστή.
1: Και έχει γεμίσει η Premier League με όλα τα τσικό του.
0: Λέω, Ολυμπιακού. Ρε παιδί μου, όποιο παίχτη Ολυμπιακού.
1: Τι να κάνουμε, αυτά τα τσικό του Ολυμπιακού.
0: Τώρα, αν σου πω, ρε παιδί μου, άλλο λέω. Αν σου πω τώρα εγώ εσένα, ένα παιδί του Ολυμπιακού 15 χρονών και λέγεται Γερασίμου, θα μου πει αυτό θα κάνει μεγάλη καριέρα.
1: Ρε φίλε, εγώ σου λέω τι είδα σήμερα. Τώρα τι μου λες εσύ ψάχνει να βρει τώρα. Να
0: δημιουργήσει σύντρικα. Τι ίντρικα, μωρέ, τι ίντρικα. Όλου του παίχτε του Ολυμπιακού του είναι κορυφαίου εσύ. Άμα ήταν κορυφαίοι θα πέρανε ένα πρωτάθλημα πέρυσι, ρε φίλε. Άμα ήταν κορυφαίοι θα πέρανε ένα πρωτάθλημα πέρυσι.
1: 15 παίκτες στο Ολυμπιακό.
0: Μου λες κάνω και ίντρικα. Άμα ήταν. Μου λες κάνω ίντρικα.
1: 15 παίκτες στο Ολυμπιακό, Ελληνόπουλα.
0: Βρεμαγκιά τους και τα παιδιά. Τους τα παιδιά και εγώ πέρυσι είπα συγχαρητήρια και να κάνουν και καριέρα.
1: Οι έξι έχουν πάει στην Premier
0: League. Και να κάνουν και καριέρα τα παιδιά και τα υπόλοιπα. Μακάρι, εγώ δεν έχω να χωρίσω με τα παιδιά. Δεν έχει πει για παίκτη Ολυμπιακού να μην είναι καλό και παίρνει τα ίδια. Μου λέει η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Πώ είναι καλύτερη παίκτη πήρε ένα πρωτάθλημα η ΑΕΚ?
1: Ωραία, φίλε, συγγνώμη τώρα, αυτό που λε τώρα. Δηλαδή, τι μας λες
0: και παίρνει τέτοια εποχή, λέω ρε φίλε. Και παίρνει τέτοια εποχή, μου λέγε ότι ο Ολυμπιακός είναι του καλύτερου παίκτε στην Ελλάδα.
1: Έχει ένα πρωτάθλημα και τα τελευταία 10-12 χρόνια που είσαι στην ΑΕΚ έχει πάρει 3 και έχω πάρει 7. Τι μου λες τώρα.
0: Βρε, δεν λέω για τα χρόνια που έχει πάρει. Λέω ότι και πέρυσι μου έλεγες. Και πέρυσι μου έλεγες ότι ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει, έχει τους καλύτερους παίκτες, είναι πεταράδες όλοι. Και πήρε πρωτάθλημα άλλη ομάδα.
1: Δεν είχε, έπαιζε μπάλα πέρυσι ο Ολυμπιακός.
0: Όχι βέβαια, αλλά είχε πεταράδες όμως στην αρχή της χρονιάς.
1: Τόσο πολύ σε πονάνε οι μεταγραφές του Ολυμπιακού φέτος.
0: Τι να με πονάνε ρε εγώ. Πόνο έχεις εσύ ρε φίλε που είσαι άρρωστος, εγώ δεν είμαι άρρωστος.
1: Εγώ είμαι πόνο, τι πόνο,
0: εγώ δεν είμαι άρρωστος φίλε.
1: Το Γενάρη,
0: εγώ έχω και μια μιλάω και αντικειμενικά, εσύ μιλάς μόνο υποκειμενικά.
1: Θυμάσαι ρε που είχε βγει ο Χάτσιμαν σε σένα.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι. Όταν μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ είχα εκεί πάλι Ολυμπιακός, δεν παίρνει πρωτάθλημα και ακόμα δεν είχε ξεκινήσει τα play-off και δεν είχε τελειώσει και το πρωτάθλημα. Και βγαίνει ο Χάτσιμαν και λέει, δεν το είπε για μένα, το είχε πει για άλλον. Θυμάσαι και λέει, εγώ όποιος θα δω που θα κρυφτούν αυτοί που θα πούνε άμα πάρει Ολυμπιακός πρωτάθλημα. Και βγαίνω σε σένα και λέω Χάτσιμαν, ναι, και ακούει, το θυμάσαι.
0: Βρε, ναι, βρε, δεν λέω ότι δεν το έχεις πει. Λέω όμως ότι δεν μπορεί πάντα να λες ότι ο Ολυμπιακός έχει τους πεθαράδες που δεν υπάρχουν στον πλανήτη.
1: Εγώ σου είπα για τον Φίλι. Εσύ λες ότι ο Ολυμπιακός βάζει όλους τους παίκτες. Εγώ σου είπα για τον Φίλι.
0: Εσύ, όχι εγώ.
1: Και για τον Μπρόιλερ.
0: Εγώ για τον.
1: Σου είπα μάλιστα η αρχαιρή μεριά του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Σου είπα ότι ο Μάρτιν δεν βάζει κόλλο με αίτηση. Εγώ δεν στα είπα τώρα.
0: Δεν
1: είπα. Λες, άμα έβαζε και τα κόλλο, δεν στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, θα πήγαινε στην Μπάγκερα. Αυτό είναι το μόνο σου θα πήγαινε. Θα μένε στην Μπάγκερα.
1: Λοιπόν, δηλαδή εσύ τι θες. Να βρίζω τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, ρε, τι να βρει. Είπα εγώ να βρει τον Ολυμπιακό.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι χάλια. Δεν βλέπετε. Δεν βρέπει.
0: Είπα εγώ να. Είπα εγώ.
1: Μου χαρίζει 5 πόντου. Εντάξει.
0: Όχι, δεν βάζει.
1: Μου χαρίζει 5 πόντου.
0: Ούτε 5, ούτε 10, ούτε 30.
1: Α, καταλάβει γιατί το λέω. Μα μου λες ότι ό,τι βλέπω εγώ το βλέπω καλό.
0: Ναι, το βλέπει καλό από τον.
1: Ρε, βλέπω τον Φίλι. Ένα μια χαφάρα, ένα παιδί, ένα 90 που έχει καλύτερα σούτα από το Μουζακίτη, που έχει τρίπλα, που είναι κόκκινο φοβερό, ωραίο πασιγκέ. Δηλαδή να μην το πω αυτό.
0: Εντάξει, αλλά όχι αυτό που λες ότι ένα παίκτη τρομερό. Ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι. Τότε γιατί πήρε τον Πουέρτα, αφού έχει το Φίλι.
1: Γιατί, για να πάρω το ευρωπαϊκό.
0: Γιατί με το Φίλι μπορεί να το πάρει, αφού είναι παιχταρά.
1: Θέλει παιχνίδια. Παιχταρά είναι σούπα, θα κάνει καριέρα.
0: Όλα τα παιδιά θέλουν δουλειά, ρε φίλε. Αν του βγάλουμε. Γιατί έτσι γίνεται με πολλού παίχτε που του κάνουν ξαφνικά θεού και παίρνουν την κατιούσα.
1: Εγώ, ρε φίλε, δεν κάνω κανένα θεό. Εγώ σου εξηγώ τι είδα σήμερα.
0: Εγώ θυμάμαι παίχτη Παναϊκού τον Νίνη που ήταν έβγαζε μάτια και τον κάνανε θεό και το παιδί δεν έκανε τίποτα.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Έτσι έγινε.
1: Εγώ δεν σου είπα αυτό. Εγώ σου εξηγώ τι βλέπω. Εσένα μπορεί να μην σ' αρέσει που βγάζω το που βλέπω εγώ το Φίλι Παιχταρά. Και ο Κουτσογούλα σήμερα που ήταν παίξε δεξιά.
0: Εμένα με πειράζει. Δεν μπορώ να ακούω για παιδιά ότι είναι από την πρώτη μέρα παιχταράδες. Αφήστε να δουλέψουν. Για να παίζουν στον Ολυμπιακό.
1: Το παιδί έχει κάνει προετοιμασία.
0: Για να είναι στον Ολυμπιακό.
1: Πέντε παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Έχει παίξει 5 παιχνίδια. Είναι για το Β' Ολυμπιακό και με την πρώτη ομάδα.
0: Ωραία, αυτό λέω. Για να παίζει στον Ολυμπιακό, το παιδί έχει κάτι για να παίζει στον Ολυμπιακό. Δεν είναι άσχετος. Ξέρει μπαλίτσα. Αλλά από το ξέρω μπάλα μέχρι τον κάνουμε Θεό, υπάρχει διαφορά.
1: Δεν κάνω κανένα Θεό. Εγώ Θεό δεν κάνω κανένα. Γιατί εγώ έχω δει τελικάρι, έχω δει γαλάκι.
0: Και μακάρι το παιδάκι αυτό να πάει να παίξει σε πολύ μεγάλη ομάδα.
1: Έχω δει μεγάλους παίκτες. Και αφού τους έχω δει, δεν κάνω κανένα Θεό. Εγώ όμως εξηγώ ότι αυτό το παιδί που είναι 19 χρονών, τα στοιχεία που μου έδειξε στα ΧΑΦ, και εκεί ήθελα να πω, αλλά με έκοψες, δεν θα δημιουργήσει τρίκα. Θέλω να σου πω ότι μεταξύ μου, Ζακίτη και αυτονού, μου έχει βγάλει μεγαλύτερα στοιχεία ο Φίλης. Για την περίοδο που βρίσκεται και για το χρονικό περιθώριο που έχει παίξει στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, λες για τον.
1: Δεν
0: λέω άχρηστο, ρε. Μην βάζεις λόγια στο στόμα που δεν έχω πει. Αυτό είναι λάθος που κάνω. Αυτό που κάνετε είναι λάθος μεγάλο. Βάζεις στο στόμα λόγια που δεν έχω πει. Παγώ το παιδί άχρηστο.
1: Δικά μου λόγια ότι τον έβγαλα παιχταρά.
0: Παιδιά, αυτό που το εσύ το πες, εσύ το πες.
1: Όχι ρε φίλε, σου λέω μ' άρεσε ο παίκτης και θα κάνει καριέρα.
0: Λοιπόν, όσο για το Μουζακίτη που λες, να βάλεις το Μουζακίτη όμως της πρώτης χρονιάς με το Φίλι. Όχι της τελευταίας.
1: Τον έβαλα ρε φίλε.
0: Ο Μουζακίτης της πρώτης χρονιάς πήρε και το βραβείο το κορυφαίο πιτσιρικά. Δεν έχει καμιά σχέση με το Φίλι.
1: Τον έβαλα ρε φίλε, άκου τι δεν είχε ο Μουζακίτης.
0: Αν κάνει την καριέρα που έχει κάνει ο Μουζακίτης, ο Μουζακίτης πήρε και ένα κόφερ, ένα Champions League. Εντάξει, βγήκε καλύτερος παίκτης πιτσιρικάς.
1: Ρε, δεν μου λες κάτι, έχεις και τα χαπάκια σου μέρα.
0: Μου λες για το Μουζακίτη και το Φίλι. Και σου λέω Φίλι.
1: Κοίτα, ποιος το χαπάκι σου είναι για να με παρακολουθήσεις. Γιατί μου φαίνεται τώρα ότι δεν τα πίνεις, δεν καταλαβαίνεις.
0: Επειδή ο Μουζακίτης έφυγε, δεν είναι καλός δηλαδή.
1: Σου εξηγώ. Ο Μουζακίτης είναι ένας παίκτης που δεν έχει την κεφαλιά που έχει αυτός. Δεν έχει το σουτ που έχει αυτός. Σου εξηγώ, σου βάζω στοιχεία τα δύο που περιτερεί ο άλλος.
2: Ναι.
1: Τώρα εσύ άμα θέλεις να μου πεις ότι ο Μουζακίτης έχει καλύτερο σουτ από το Φίλι, καλά κάνεις.
0: Όχι, μα εγώ σου λέω να δω τον Φίλι στη διάρκεια των αγώνων για τον Μουζακίτη. Το Μουζακίτη τον είδα. Το Μουζακίτη τον είδα. Το Μουζακίτη τον είδα και να κάνει γραφή 17 εκατομμύρια στη Χάλ. Τον είδα το Μουζακίτη ποιος είναι.
1: Και εγώ λέω τι είδα σήμερα. Εγώ λοιπόν σήμερα είδα ένα φοβερό χαφ. Τον έχω δει και στα τρία φιλικά που είχε παίξει ο Ολυμπιακός και τον είχε βάλει. Τέσσερα παιχνίδια έχει κάνει το παιδί. Μου άρεσε από τα φιλικά. Σήμερα που είναι το πρώτο του επίσημο, εμένα μου άρεσε και στο επίσημο.
0: Καλός ήταν, και εγώ τον είδα. Καλός ήταν.
1: Πολύ καλός. Ούτε και γι' αυτό και δεν τον έβγαλε κιόλας.
0: Ναι, το θέμα όμως είναι με το Μουζακίτη. Για το Μουζακίτη έπαιξε το Ολυμπιακό και πολλά παιχνίδια βασικός. Ο Φίλης θα παίξει το Ολυμπιακό βασικός για να δούμε το ταλέντο του. Γιατί νομίζω με τους παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός στο κέντρο δεν θα βρει θέση τουλάχιστον στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.
1: Μπορεί να βρει στο κύπελλο.
0: Εκεί, ναι, εκεί θα βρει. Και αναλόγως στα μάτς του κυπέλλου.
1: Να βρει στο κύπελλο.
0: Αν παίξει με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο.
1: Ναι, ρε παιδί
0: μου. Λέω, αν παίξει με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο όμως δεν νομίζω να βρει θέση. Αυτό λέω.
1: Αυτό το λες εσύ, πού το ξέρεις.
0: Γιατί έχει μπροστά του άλλου, ρε φίλε.
1: Ο Μεντιλίμπα έχει μια λογική. Στο κύπελλο, παραδείγματος χάρη, με αυτή τη λογική παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα βάλει τον Ορτέγκα βασικό, όχι. Σου λέει να βάλει τον Πόποβιτς.
0: Ναι, ρε.
1: Θέλει να βάλει δύο μικρού μέσα. Είναι ένα από του μικρού που θα παίξουν.
0: Εντάξει.
1: Ξέρεις,
0: όχι, λέω ότι εκεί που είναι ο Φίλης έχει ο Ολυμπιακός πάρει παίκτες πάρα πολύ καλούς. Και σε μεγάλα μάτς που.
1: Πάρει τους παίκτες για την υπέρβαση.
0: Ναι, και
1: για την Ευρώπη έχει πάρει.
0: Εντάξει, okay. Και σε μεγάλα μάτς με Παναθηναϊκό, α πούμε, ένα
1: που μπορεί να πάει και ο Φίλης στη λίστα, θα το δούμε το βράδυ, σήμερα. Αλλά εγώ δεν είπα ότι θα πάει στη λίστα. Που μπορεί να πάει, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται και ελληνικό στοιχείο. Και μπορεί να τον βάλει. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Εγώ σου λέω σήμερα πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Για το 90 λεπτό.
0: Ναι, καλό ήταν, καλό ήταν. Και έβαλε και τον γκολ, έκανε και σουτ. Ήταν καλό. Εγώ δεν λέω ότι δεν ήταν καλό. Απλά λέω ότι έχει μπροστά του δυνατά ονόματα και σε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, α πούμε, ημιτελικό κυπέλου. Είναι λίγο δύσκολο. Μακάρι το παιδί να το πάρει τα εμπιστοσύνη του Μπεντελίπα και να παίξει.
1: Τελικό κυπέλλου, τον Παναθηναϊκό δεν τον έχω στο ημιτελικό.
0: Λέω ρε παιδί μου, αν γίνει ημιτελικό κυπέλλου, κάποια στιγμή να πάμε ημιτελικά.
1: Μπορεί να τον δεις λοιπόν με τον Παναθηναϊκό τώρα, άμα εγώ έχω πάρει τρία παιχνίδια μέχρι τον Παναθηναϊκό και είμαι πρώτος. Και έχω περάσει τον επόμενο γύρο, εσύ μπορεί να τον δεις με τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, είναι μάτς αυτά ειδικών συνθηκών, φίλε, είναι και το γόητο, δεν ξέρω. Εντάξει, είναι μάτς.
1: Και να ξεκινήσει και τον
0: Μπουέρτα,
1: του ξεκινήσει
0: και τον
1: Μπουέρτα. Εντάξει,
0: τον θεματοφύλακα
1: συνήθως. Και με τον
0: Ουνάη
1: και με
0: όλους. Συνήθως
1: το θέμα
0: δεν
1: είναι και να ξεκινήσουν.
0: Συνήθως
1: το θέμα είναι ότι βλέπουμε στο χορτάρι.
0: Ναι, εντάξει. Συνήθως τον θεματοφύλακα. Οι προπονητές όλοι κάνουν την αλλαγή τους. Εκεί στους παίκτες στα μεγάλα μάτς λίγο το. Γιατί είναι και το γόητρο, είναι και αυτά. Πολλά παίζουν ρόλο, ξέρεις τώρα.
1: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω για το παιχνίδι μας σήμερα. Λοιπόν, στο πρώτο ημίχρονο, παρόλο που αυτή η εντεκάδα του Ολυμπιακού δεν είχε βρεθεί ποτέ μεταξύ της, ψάχναν να βρουν τα πατήματά τους. Ο Γκουστάβο Σα δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Με αμ' άρεσε αυτό, γιατί δεν σ' άρεσε.
1: Γιατί δεν έπαιξε.
0: Εντάξει, φίλε, δεν έπαιξε τώρα. Εντάξει, καλό ήταν. Καλό ήταν.
1: Έλα ρε τώρα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν έκανε 38 μπαλιές και δεν μπορούσε να δώσει μια μπαλιά στο ένα μέτρο.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο ανέβηκε πολύ.
1: Στο δεύτερο λοιπόν, άκουσε με και στο πρώτο και στο δεύτερο, άκουσα τι είδα εγώ. Στο δεύτερο που γιατί ξέρεις ο χρόνος δίνει και τις μπαλιές και τα αρχινάνε και μαθαίνει και ένα και το ακόμα σε προετοιμασία είναι ο Ολυμπιακός. Δεν το είπε και ο Βρυδόπουλος ότι ο Ολυμπιακός είναι σε προετοιμασία. Όχι μόνο εγώ στο λέω.
0: Ναι ρε φίλε, σε προετοιμασία είναι ομάδα, τι νομίζεις είναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ λοιπόν τι είδα. Είδα όταν μπήκε μέσα ο Τίκη με τον Ρόκα, η αριστερή μεριά του Ολυμπιακού βρισκόταν με τα βλέφαρα. Φοβερά πράγματα είδα εκεί. Μου άρεσαν πολλά αυτά που είδα. Πολύ καλά. Είδα ένα Ζώτα Σίλβα όταν μπήκε αυτό το 15 λεπτό. Όταν είναι στο 92 το παιχνίδι, άκουρε φίλε κάτι. Εγώ μετράω και άλλα πράγματα. Εγώ έτσι βλέπω την μπάλα, άλλοι τη βλέπουν αλλιώς δικαίωμά τους. Όταν λοιπόν είναι το παιχνίδι στο 92 και είναι 0-4 υπέρ του Ολυμπιακού και βλέπω εγώ το σέντερφορ του Ολυμπιακού, γιατί σέντερφορ μπήκε στη θέση του Γκονζάλες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βλέπω το σέντερφορ του Ολυμπιακού πίσω από τη σέντρα και φεύγει ρε φίλε να πάει να μαρκάρει τον τερματοφύλακα 30 μέτρα τρέξιμο και σπριτ. Εμένα μου δίνει στοιχεία.
0: Αυτός ήθελε να δείξει στοιχεία και στο Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό το κάνει. Δεν γίνεται χαζός. Σου λέει θα τρέξω. Δεν θα κάνω. Άμα δεν τρέξω, θα αφήσει τον πάγκο. Γιατί είναι ευκαιρία για πολλούς ποδοσφαιριστές στα κύπελα αυτά να δείξουν στον προπονητή τους πράγματα.
1: Θα τους δουν, μπράβο. Θα τους δουν. Ο Ζούντα Σίλβα τώρα είναι βασικός στον Ολυμπιακό, δεν είναι αλλαγή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω.
1: Δεν είναι,
0: ναι,
1: δεν είναι
0: εντάξει.
1: Για το κύπελο, okay. Μπέρδευεσαι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά σου λέει να μην είμαι και αδιάφορος. Επειδή ναι, έχω πάρει φανέλα βασικού, κατάλαβε.
1: Δηλαδή, αν δεν έτρεχε, πιστεύει ότι τον έχω από την 11.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, όχι. Λέω, αλλά ένα προπονητή, σαν να βλέπει και παίχτη το οποίο είναι και αθιστούλα διάφορο, σου λέει: νομίζει ότι έχει φανέλα βασικού σπίτι σου, του κάνει και ένα καψονάκι. Και καλά κάνουν κάποιοι προπονητέ. Όταν φαίνονται κάποιοι παίχτε ότι έχω τη φανέλα σπίτι μου, ρε παιδί μου, δεν τη χάνω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι επαγγελματίε, ναι. Δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, το ουσιακό όταν ο Ολυμπιακό πήρε το conference.
0: Εμένα και αυτός μου άρεσε σήμερα αρκετά σε σχέση με τα παιχνίδια που τον έχω δει μέχρι τώρα, Φορτούνης.
1: Και ο Κώστας καλά.
0: Ήταν καλό σήμερα.
1: Δεν είναι περίπτωση εγώ να κρίνω το Φορτούνη. Ρε,
0: όχι, ρε παιδί μου, λέω εγώ.
1: Έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στον Ολυμπιακό εδώ και χρόνια. Πήρε τη Μίλαν μόνο του στο 3-1 με στον Γαραϊσκά και την πήρε ο Φορτούνη να ηλίκη μόνο.
0: Ναι, παιδί μου, λέω ότι ήταν καλό σήμερα.
1: Με τη Μίλαν έπαιζε. Ήτανε και πήρε ο Φορτούνης. Έχει περάσει 2.000. Ο Φορτούνης είναι ο Φορτούνης, η μπάλα δεν ξεχνιέται. Η μπάλα δεν ξεχνιέται. Και άμα τον έλεγα και κατά τρεξίματάκια του είχε, εντάξει, και είναι αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης είναι η σημαία του Ολυμπιακού, είναι άλλο πράγμα.
0: Εντάξει,
1: είναι σαν αυτό που λες για το Μάνταλο.
0: Σήμερα ο Φορτούνης για μένα έστειλε εισαγωγικά τώρα ένα μήνυμα στο Μεντιλίπερο ότι είμαι εδώ.
1: Βέβαια.
0: Και όχι για 10 και 15 λεπτά.
1: Άκου, γιατί εγώ ψάχνω να βρεις εσύ. Το μήνυμα το έστειλε ο Φορτούνης. Εσύ στη δικιά σου ομάδα μπορείς να μου πεις και στείλανε μήνυμα ότι είναι παρόν. Σήμερα.
0: Σε ποιο παιχνίδι.
1: Να μας πεις και ποιοι στείλανε μήνυμα.
0: Θα μου πεις παιχνίδι που δεν έχω δει.
1: Α, δεν το είδες.
0: Βέβαια, ήμουν στη δουλειά, δεν το έχω δει.
1: Από ό,τι άκουσα
0: από διάφορους. Από ό,τι άκουσα από διάφορους, άφησε καλά στοιχεία ο Αλεξίου. Ήταν καλός.
1: Ναι.
0: Ο Πιτσιρικάς. Ήταν κακός ο Καλοσκάμης από ό,τι έμαθα. Άλλη μια ευκαιρία που του δώσε ο Νίκολης και δεν την τράβηξε τα μαλλιά. Ο Ζήν ήταν πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Από ό,τι άκουσα και αυτός που πήραμε από την Ιταλία που ήταν στον Ολυμπιακό, ο Λυκογιάννης. Ήταν καλός σου, έπαιξε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι το παιχνίδι για να. Από ό,τι άκουσα, από ό,τι διάβασα. Τώρα, αν εδώ το παιχνίδι, εγώ δεν μπορώ να σου πω τώρα τι λένε οι άλλοι.
1: Εντάξει. Εγώ λοιπόν τι είδα, εμένα με ενδιαφέραν άλλα πράγματα σήμερα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, γιατί σου είπαν στην προετοιμασία. Εγώ ήθελα να δω πώς βρίσκονται και πού βρίσκονται. Είδα λοιπόν τον Φρόιλερ που μου έβγαλε την μπάσα μεγάλου παίκτη που ξέρει πότε θα κόβει το ρυθμό, πότε θα τον ανοίγει και πότε θα ηρεμεί τον Ολυμπιακό. Εγώ αυτό το είδα πηγαίνοντας και κάποια στιγμή μπροστά από τα center back του Ολυμπιακού. Ήταν ένα Ισμαϊλόβιτς πολύ καλό, ένα Κάρμο πολύ καλό. Θα μου πει δεν χρειάστηκε με τη Λάρισα έπαιζες. Με τη Λάρισα, αλλά όταν χρειάστηκε ήταν εκεί.
0: Τον γκολ έσωσε.
1: Όταν χρειάστηκε.
0: Ναι, γκολ τόσο πάνω στη γραμμή. Ναι, βέβαια, έκανε το λάθος ο
1: τερματοφύλακας. Όταν χρειάστηκε ήταν εκεί. Μου βγάζουν, εμένα αυτά με ενδιαφέρουν. Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού σήμερα δεν μου άρεσε. Ο Πόποβιτς μου είχε αρέσει πολύ σε άλλα παιχνίδια. Στο σημερινό παιχνίδι δεν μου άρεσε. Είναι προσωπική μου γνώμη. Ας βγει κάποιος να μου πει Γιώργο, κάνεις λάθος, ήταν καλός. Εγώ δεν μου άρεσε. Δεν μου βγάζει εμπιστοσύνη πίσω. Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον έβλεπα και. Δηλαδή τώρα γίνεται μια φάση που πάνε να τη χρεώσουν στον Μπρούνο. Πρόσεξε να σου πω τώρα. Περνάει μπάλα και ο Μπρούνο του λέει βγες και μάζεψε την μπάλα. Και βγαίνει αυτός και του φεύγει μπάλα. Τη θυμάσαι τη φάση αυτή που σου λέω τώρα. Από αριστερά μπαίνει λάθος.
0: Ναι, τη θυμάμαι. Και τη φάση του Κάρμου που αποκρούει πάνω στη γραμμή ο Κάρμου είναι λάθος του Πόποβιτς.
1: Μπράβο. Τώρα οποιοδήποτε άλλος παίκτης ήταν εκεί θα την έστελνε στα δίκτυα. Το ότι δεν έφαγε τον γκολ Ολυμπιακός που την έσωσε γιατί την έσωσε εκεί την έσωσε ο Κάρμο. Εκεί ήταν η φάση που έσωσε ο Κάρμο. Το σούτ αυτό το έσωσε ο Κάρμο. Αυτή είναι η φάση που λες.
0: Ναι.
1: Αυτό έσωσε. Λοιπόν, τη χρεώνει ακούω τον σπίκερ,
0: τον αγώνα
1: και πάνε να τη χρεώσει στον Μπρούνο. Ρε μπαγλαμά που βλέπεις μπάλα με τους αγώνες κι εσύ, του λέει ο Μπρούνο, βλέπει περνάει μπάλα και το βλέπει ότι βγαίνει και του λέει μάλιστα την μπάλα. Και του φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια, ρε. Αυτό δείχνει αστάθεια. Και όταν βλέπουμε κάτι αρνητικό θα το λέμε, θα μου πεις μπορεί να γίνει, ρε Γιώργο. Ναι,
0: λάθη
1: είσαι στον Ολυμπιακό. Δεν είσαι στην καρδίτσα.
0: Λάθη μπορεί να γίνουν. Εντάξει, λάθη γίνονται τώρα.
1: Ναι, πρέπει να είσαι σοβαρός. Δεν είσαι στον Ολυμπιακό. Άμα δεν θα διεκδικήσει θέση βασικού τερματοφύλακα, γιατί τώρα άμα τον κόψει, να σου πω κάτι, μου λες, άμα τον κόψει τώρα από την Ευρώπη.
0: Και ποιο να βάλει.
1: Ορτέκα και τον Έλληνα. Δεύτερο. Πάρει Ορτέκα και τον Έλληνα.
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί?
0: Δεν το νομίζω. Γι' αυτό πήρε τον Ορτέγα, για να έχει ένα βασικό τερματοφύλακα και τον Πόποβιτς να τον έχει δεύτερο.
1: Ναι, και εγώ σου απαντάω. Στην Ευρώπη, επειδή δεν βγαίνει και η λίστα, μπορεί να τον κόψει και να βάλει τον Καραργύρη, πώς τον λένε αυτόν. Καραργύρη δεν λέγεται, πώς λέγεται τον παιδί.
0: Ειδικάς, ναι.
1: Που έπαιζε στον Ηράκλη. Ναι, να τον βάλει για δεύτερο. Έτσι κι αλλιώς με τον Ορτέγα θα πάει να παίξει 7 παιχνίδια 8.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε,
0: σου λέω. Ναι, κατάλαβα τι μου λες. Για να το πούμε. Ακόμα δεν έχει βγει η λίστα. Κάνουμε πέρα να νεώσει, δεν την έχει βγάλει. Μόνο όφη την έχει βγάλει τη λίστα. Δεν ξέρω γιατί άλλοι το δεν έχουν βγει ακόμα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να την έχουν βγάλει.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί πουθενά όμω. Σε καμία, ούτε Παναθηναϊκό, ούτε ΑΕΚ, ούτε Ολυμπιακό. Μόνο του όφη έχει βγει. Μου κάνει εντύπωση.
1: Για πες μου κάτι φέτος.
0: Τι περιμένουν.
1: Ποιο θα πάρει τι. Τι βλέπεις εσύ. Και... από αυτές τις μεταγραφές που ακούς τώρα.
0: Κοίτα, εγώ θεωρώ τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό πολύ δυνατούς παίχτες για το πρωτάθλημα. Και ναι, την ΑΕΚ μαζί. Τον ΠΑΟΚ το θεωρώ ότι είναι λίγο δύσκολο να ακολουθήσει, γιατί δεν έχει το πολύ πάγκο.
1: Μάλιστα.
0: Και θεωρώ ότι οι σχηματικές εταιρείες που διάβασα πριν, δίκαιες στις αποδόσεις. Δηλαδή 2-35-2-50 τον Ολυμπιακό, 3-15-3 την ΑΕΚ. Κάπου εκεί το έχουν. Ολυμπιακό, ΑΕΚ έχουν και μετά Παναθηναϊκό στο 5.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα δεν ξέρω τώρα με τον ΝΑΗ που πήραν, αν το αλλάξανε. Ναι, εντάξει, μπορεί να αλλάξει η απόδοση.
1: Έβαλε τον Πίτερσεν μέσα για 10 λεπτά περίπου. Σκάρτα 10. 10 λεπτά δεν θα σου δείξει το παιδί. Αλλά έκανε κάτι. Έφαγε μια κλωτσά καλή. Και αυτό μου έδειξε σκληρότητα σε αυτόν. Έφαγε μια καλή κλωτσά. Πολύ καλή κλωτσά. Και φίλε, δεν έπεσε καθόλου κάτω. Μάλιψε λίγο τη στον πόδι του. Πήρε το φάουλ, βέβαια. Μιλάμε, ήταν καλή κλωτσά, σου λέω, και με ένταση. Δηλαδή την έφαγε και με τις τάπες για να καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και σήκωσε το δεξί ποδί και μου έδειξε σκληρότητα. Αυτό μου άρεσε. Γιατί όταν είσαι μπακ στον Ολυμπιακό και σε τέτοια, θα μου πεις, μπορεί να είναι τυχαίο, Γιώργο. Μπορεί. Αλλά εγώ τι είδα σήμερα, λέω, για το σημερινό.
0: Ναι,
1: για το
0: σημερινό μάτς, εντάξει, οκ.
1: Ναι. Είδα τον μικρό, τον Γκονζάλες, ότι έκανε δύο φάσεις και στις δύο έκανε ένα γκολ. Σημαντικό πολύ για μένα, ναι. Πολλοί λένε ότι θα τελειώνουν και τις δύο φάσεις. Εντάξει, μπορεί να κάνει πέντε και να βάλει και πέντε γκολ, αλλά τώρα αυτά δεν γίνονται. Σε center for θα... όταν
0: εντάξει, θα χάσει γκολ, βέβαια, θα χάσει γκολ. Δεν είναι, το γκολ δεν είναι και εύκολη υπόθεση. Μας φαίνεται μας εύκολο το γκολ, δεν είναι εύκολο να μπει.
1: Ακριβώς, κάνει την πρώτη κεφαλιά που έρχεται, έχει χάσει λίγο, είναι λίγο στο βηματισμό του πιο πίσω και την πιάνει, αλλά του πάει πάνω το δοκάρι και στη δεύτερη. Εκεί φαίνεται ο σεντερφόρ. Στη δεύτερη, επειδή έχει πατήσει την πρώτη, την κάνει σκαστή κάτω.
0: Ναι, για να πάει πάνω ψηλά. Ναι.
1: Μην μου ξαναφύγει. Κατευθείαν σκαστή κάτω.
0: Εδώ πέρα, όσοι ήμουν ο φίλος του Ολυμπιακού, μας κράζει για τους δύο. Ρε, αφήστε τις αρλούμπες, πέστε μας τη λίστα. Ρε, τι λέτε. Ρε, παιδιά, τι να πούμε τη λίστα. Αφού δεν έχει βγει, άντε, και εγώ πες τη λίστα. Ας τις αρλούμπες και πες τη λίστα. Άντε, πες τη λίστα. Να μας τρελάει ο άνθρωπος. Να μας τρελάει βραδιά. Τι τραβάμε. Δεν την ξέρει και καλά, πες τη λίστα λέει. Μη λέτε αρλούμπες. Άκου τώρα. Τι λίστα να πούμε, ρε φίλε. Τι λίστα να πούμε, φίλε, αφού δεν έχει βγει ακόμα. Άντε, α πούμε μια λίστα. Βάζε παίχτες. Απ' να βγει και να την πούμε, ρε παιδιά. Δεν την κρύψουμε. Του όφη την είπαμε κατευθείαν που βγήκε. Αφού δεν έχει βγει, θα μείνουμε τα νύχια μας. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω να βγει πάντως μέχρι τις 2. Μάλλον θα τη βγάλουν το πρωί οι άλλες ομάδες.
1: Μπορεί, ρε παιδί, να τη βγάλουν το πρωί.
0: Ότι πρέπει να έχει.
1: Το θέμα είναι να καταδεθεί στην UEFA.
0: Καταδεθεί. Δεν μπορεί να.
1: Ναι. Ετοιμάζεις τώρα, ετοιμάζεις το πρωί, τι θα γίνει, ποια θα είναι η διαφορά.
0: Καμία. Απλά η αγωνία που περιμένουν όλοι. Αλλά η λίστα. Η λίστα...
1: είναι ότι το έμαθες τώρα, ρε φίλε, σου είπε την λίστα.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: μπράβο.
1: Γίνει κάτι που σου λέει. Και τι έγινε.
0: Αλλά η λίστα έχει καταδεθεί ήδη,
1: απλά
0: δεν.
1: Το πρωί θα έχει δουλειά να πούμε να σηκωθεί να γράψει βλακίες στο Facebook.
0: Αλλά η λίστα. Αλλά η λίστα όμως έχει καταδεθεί. Δηλαδή δεν γίνεται ότι θα πάει το πρωί. Έχουν δώσει λίστα ομάδες. Τέλος. Εμείς δεν το έχουμε μάθει ακόμα. Ναι.
1: Τελείως, δεν την έχουν βγάλει την
0: ανάγκη. Ναι, αυτό. Εντάξει, όφη την έβγαλε νωρίς, οκ, εντάξει.
1: Για το φίλι τώρα για να πάμε και ο Ισμαήλωβιτς μ' άρεσε. Το Ισμαήλωβιτς μ' άρεσε όταν χρειάστηκε, ο Ισμαήλωβιτς ήταν καλός. Και ο Ισμαήλωβιτς μ' άρεσε πολύ. Δεν ξέρω τώρα, αν μου πεις, θα παιχτεί ο Ολυμπιακός center back, το έχω πει και τα τέσσερα είναι δυνατά, δεν νομίζω να κόψει center back. Αριστερά back, βλέπω τώρα τον Τίκη με τον Μπρούνο, ποιον θα μπορεί να κόψει κάποιον. Δεξιά είναι ο Σάγιακας με τον Πίτερσεν.
0: Δεν μπορεί να κόψει από εκεί.
1: Δεν μπορεί να κόψει από εκεί, οπότε πάμε στα χαφ.
0: Εκεί θα κόψει, από εκεί θα κόψει. Που έχει, λοιπόν, έχει ποιότητα.
1: Εγώ σου λέω ότι θα κόψει τον Ποποβίτς, εμεί του σου λέω, ένα νεματοφύλακα. Θα τον κόψει. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Ναι, ναι, να εντάξει, θα δούμε, ρε φίλε. Ναι.
1: Ναι, πιστεύω ότι θα κόψει τον Γκαρσία 2, Γιάρεντσουκ 3, Κλέιτον 4 και πρέπει να μου βρει άλλον ένα.
0: Να βρει τον άλλον. Άντε, εκεί είναι το δίλημα του με τη Λίμπα. Γι' αυτό έλεγε πέρσι
1: ο άλλο. Ο άλλο ένα τώρα έχει τα δύο σεντερφόρ μπροστά. Δεν κόβεται κανένα. Έχει αριστερά τον Ρόκα με τον. Με τον Άγγλο που ήρθε, με το, δεν είναι Άγγλο, Τζαμαϊκανός.
0: Ναι, Τζαμαϊκανός. Δεν κόβει. Αυτός, ναι, ναι, αυτός δύσκολο να κοπεί.
1: Δεν κόβονται αυτοί. Έχει δεξιά το Μαρτίνς με το Φορτούνι. Δεν κόβονται. Ο Τσικίνιο ποιον θα κόψει από εκεί πέρα.
0: Ο Μαρτίνς μπορεί να κόπει. Αν είναι και να πάει και στην Κεραζοντάρ.
1: Αν κοπεί ο Μαρτίνς Ολυμπιακός θα είχε πάρει εξτρέμε. Θα είχε φέρει τον Ούσπανο.
0: Ναι, και αυτό παίζει. Αυτό και αυτό.
1: Καταλάβεις τι λέω.
0: Ναι. Κάποιο γι' αυτό τα λέγει με τη Λίμπαρ πέρυσι. Ο άνθρωπος έχει χίλια δίκια, παιδιά, λέει στο πρωτάθλημα. Δεν μπορώ να κόψω. Μου είναι δύσκολο να κόβω παίχτες. Δεν θέλω να κόβω, αλλά δεν γίνεται αλλιώς.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να κόψεις με τη Λίμπαρ, αλλά δεν γίνεται να βγάλεις και τρεις θεσμούς, πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη, με 20 παίχτες.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Δηλαδή, πες μας, ποια μεγάλη ομάδα είναι με τη Λίμπαρ, η Μπαρτσελόνα, δηλαδή, πες μας, πόσους παίχτες κατεβαίνει να παίξει.
0: Ναι, αλλά έχει όμως. Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι, περίμενε, ρε φίλε,
0: ναι, αλλά ο Μεντιλίμπαρ όμως έχει όμως το δικό του σκεπτικό, ρε φίλε. Σου λέει θέλω να δουλεύω με μικρό ρόστερ. Εντάξει, είναι γι' αυτό
1: ρε,
0: μια.
1: Μπορεί να έχει το. Μπορεί να δουλεύει και με 15 δικαιώματα.
0: Με 15 δεν δουλεύει.
1: Εγώ λέω οι μεγάλες ομάδες που διεκδικούν τους τίτλους και τους τρεις. Μπορείς να μου πεις με πόσους παίκτες είναι.
0: Ναι, είναι αρκετοί. Είναι αρκετοί οι παίκτες. Είναι αρκετοί.
1: Έχουν προετοιμασία.
0: Είναι αρκετοί.
1: Είναι το ρόστερ της Arsenal. Πού είναι η Arsenal.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, σου λέω και πάλι, αλλά.
1: Το ρόστερ της Παρίς Σεν-Ζερμέν το ξέρει.
0: Βρε, μεγάλο, αλλά σου λέω.
1: Το ρόστερ της Ρεάλ το ξέρει.
0: Βρε, αλλά η φιλοσοφία του με τη Λίμπα, και δεν το κατηγορούμε γι' αυτό. Σου λέει, εγώ θέλω να δουλεύω με τόσους παίκτες, ρε παιδιά. Να κάνουμε τώρα.
1: Αυτό μπορεί να δουλεύει και με 14, δικαίωμά του. Εγώ δεν του κάνω το πονηρό. Αλλά όταν συζητάμε οι δυο μας, εγώ και εσύ, αυτή τη στιγμή δεν είμαι ούτε εγώ με τη Λίμπα ούτε εσύ. Αυτός έχει το μαγείρε του και το
0: κουμπί. Ναι, ναι, ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Αποφασίζει αν θα πάει καλά ή όχι, είναι δικό του, αυτός θα το χρεωθεί. Η ερώτηση είναι μία. Ότι όταν λες ότι εγώ πάω για τρεις θεσμούς και λέγεις σε μεγάλη ομάδα, για να ξέρουμε και τι λέμε, τώρα να μου πούν τα ρόστερ των μεγάλων. Manchester United, Liverpool, Arsenal, Real, Paris Saint-Germain, Barcelona, Dortmund, Bayern. Πάνε με 22 παίκτες.
0: Όχι, παραπάνω. Παραπάνω έχουν.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, βέβαια εδώ πέρα. Εντάξει, το πέρα είναι άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα διαφορετικό από το γερμανικό και από το ισπανικό και από το αγγλικό. Καμία σχέση, εντάξει.
1: Εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε στόχο. Αυτός είναι ο στόχος. Μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Και να λέμε άλλα σε 15 μέρες, ένα μήνα, σε δύο, να έχει αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, να έχει πέρασει στο Europa. Εμείς όμως, σαν Ολυμπιακοί, σαν φίλαυλοι. Σαν άνθρωπο που αγαπάμε την ομάδα, ο στόχος του Ολυμπιακού, τον είπε και ο πρόεδρος, τον λέω και εγώ όσον έχω πει, είναι να πάμε να πάρουμε το Europa και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Με ένα ρόστερ 17 παιχτών.
0: Δεν είναι 17, ρε φίλε, δεν είπε 17 ο άνθρωπος.
1: Όχι, εγώ σου λέω, με ένα ρόστερ 17.
0: Έχει βάλει ένα. Αυτός θέλει 22-23 από ό,τι είχε πει. Εκεί το ρόστερ του θέλει.
1: 23, να παίζουν και 23 όμως.
0: Ναι, να έχει επιλογές, να έχει από 23 ποδοσφαιριστές. Αυτό. Εντάξει. Δεν θέλει να έχει 30, ας πούμε, γιατί σου λέει δεν θέλω να κόβω παίχτες.
1: Δεν είπα να πάει στα 30, ρε, ναι, φίλε, αλλά και να πάει τώρα στους 25.
0: Ναι, ναι, εντάξει, οκ, okay, εντάξει, ναι, δύο παραπάνω, οκ. Okay.
1: 22 δηλαδή και 3 θερματοφύλακες.
0: Ναι, εντάξει, 25. Πάει παραπάνω, οκ. Okay,
1: δεν
0: ναι,
1: είναι μεγάλο το
0: όχι, όχι, ναι, ναι.
1: Γιατί 22, βγάλε 3 θερματοφύλακες. Είναι 19.
0: Ναι, εντάξει, καταλάβες, δεν είναι, εντάξει, οκ, okay, ναι. Εκεί δε, πάνω κάτω, ναι, δεν έχει μεγάλες διαφορές.
1: Πώς βγήκε ένας τραυματισμός, μια κίτρινη, ναι, μια κόκκινη, ένα ωραίο μαγικό κίνημα. Την Κυριακή δεν πέσουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Τέιλορ. Με βαγικόκκινη. Με τον ΠΑΟΚ.
0: Φαγικόκκινη, όχι, δεν είναι φαγικόκκινη, βρε. Τον επέβαλε.
1: Τι λέτε,
0: τον επέβαλε.
1: Παλά, ρε,
0: κάπου έχασα, κάπου βγήκα έξω εκείνη την ώρα, ρε, γιατί δεν είχαν καλό σήμα τα παιδιά πάνω με τη Θεσσαλονίκη.
1: Και 90, και πήγε να κόψει την μπάλα.
0: Αυτή τελικά η κλωτσιά πήρε κόκκινη κάρτα.
1: Βέβαια, ρε, αφού πήγε να του κόψει την μπάλα, ρε. Το Αθανασίου.
0: Ναι, το είδα, την είδα τη φάση, αλλά βγήκα έξω εκείνη την ώρα.
1: Κάτω από το γόνατο με τις τάπες.
0: Ναι, γιατί βγήκα εκείνη την ώρα έξω, είδα το φάουλ σκληρό, αλλά είδα που του δούσε εκεί την κάρτα. Α, το φώναξε το βαρ, εντάξει, εντάξει. Αυτό δεν είδα, γιατί είδα την
1: κίτρινη. Τώρα ο Πάο πάει να παίξει την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό, χωρίς τον Τέιλορ.
0: Ναι, εντάξει, τώρα έχει πολύ μεγάλη απώλεια, εντάξει τώρα.
1: Είναι, γιατί είχε πάει στα χαφ.
0: Δεν είναι Ζίβκοβιτς. Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι Ζίβκοβιτς να πεις ότι, ρε παιδί μου, ένας παίκτης ο οποίος σας κάνει διαφορά. Τέλος πάντων. Τα λέμε, Γιωργάρα, άντε. Άμα ξέρεις τη λίστα, γράφτηκε να τη δουν τα παιδιά που μας κράζουν.
1: Θα την πει ο δεν
0: πρέπει
1: να τη διαβάσουμε.
0: Λοιπόν, γεια. Παιδιά, είπαμε, μου λέτε διάφορα εδώ πέρα και τι λέμε και τι δεν κάνουμε και πέστε στη λίστα γιατί την κρύβετε, παιδιά, των ομάδων. Άμα έχει βγει η λίστα, μην έχετε τρέλα μεγάλη μέσα σας. Γίνεται να βγει η λίστα και να μην την πω του Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΣΑΕΚ, του ΟΦ, πώς τη λείπα. Τα οκαλά με τον Όφη. Ήμουν πάνω από τον Όφη, πες την τη δικιά μας, μην τη λες στους άλλους. Δεν έχουν βγει οι λίστες. Έχουν κατατεθεί. Μέχρι τη μία η ώρα είχαν δικαίωμα οι ομάδες να έχουν δώσει τις λίστες στην UEFA. Τελείωσε. Οι ομάδες καθαρίσανε. Απλά δεν έχουν βγάλει στον αέρα, στα μέσα, ποιους παίκτες θα πάρουν, ποιους όχι. Ο Όφη το έκανε. Οι άλλες ομάδες θα το κάνουν το πρωί. Δηλαδή, εντάξει, okay, μην τρελαίνεστε. Δεν κρύβουμε κάτι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μείνει κρυφό, να μην το πω εγώ, δεν το πει κανένα, θα το μάθει το πρωί. Μακάρι να ήταν να είχαν βγει, να σας έλεγα νωρίς. Του Όφη που βγήκε την είπα. Τι τρέλα κουβαλάτε. Λοιπόν, τα διαβάζω τώρα, δεν ξέρω αν είναι από ο Ζαρουρί. Συνεχίζει ως δανεικός στην Columbus Crew της Major League Soccer των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς από τους Αμερικάνους. Αυτό το διαβάζω πριν μια ώρα βγήκε η δισούλα, δεν την είχα πάρει χαμπάρι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ισχύ ή ήταν μια απλά έτσι μια είδηση που ακόμα συζητιέται. Πάντως εδώ πέρα γράφει ότι ο Ανάς Ζαρουρίς συνεχίζει, το λέει ότι είναι σίγουρο έτσι πως το λέει, συνεχίζει ως δανεικός στην Columbus Crew της Αμερικής και συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς από τους Αμερικάνους.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Μάνο Σαραμόπουλο που μου λέει 30 κάθε πλέον παίχτες παντού. Μιλάω να πεις στο φίλο που έστειλε μήνυμα για τη λίστα, να την δώσεις τη λίστα της κόρης σου για τα σχολικά. Εκεί να δεις λίστα.

Λοιπόν, Μπιλάρα, καλημέρα. Όσον αφορά τον Φίλιπ, επειδή τον έχω παρακολουθήσει, πραγματικά είναι ένας πολύ καλός και αξιρίξιμος παίκτης. Τώρα στα δικά μας, πίστη στην ΑΕΚΑΡΑ και χωρίς γκρίνια, και μπροστά μας έχουμε Γολγοθά που πρέπει να τα απεξέλθουμε με επιτυχία. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης που έστειλε μηνυματάκι. Λοιπόν, τέλος και για σήμερα. Είμαστε 3 λεπτά πριν τις 2. Πάμε για φινάλε. Να δούμε μια ανανέωση πριν φύγουμε. Μήπως βγήκαν οι λίστες και τις κρύβω. Όχι, δεν έχω δει κάτι, παιδιά. Όχι, δεν έχω βγει κάτι. Παιδιά, το πρωί ή αργότερα κάντε εκεί ανανεώσεις στο ίντερνετ. Αλλά νομίζω ότι εγώ το πρωί μετά τις 8 θα ανακοινωθούν λίστες από τις ομάδες. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει: μόλις τώρα ανακοίνωσε ευρωπαϊκή λίστα ο ΠΑΟΚ, δεν απάντησε η UEFA. Κακός που είσαι. Ντροπή σου. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θα είμαστε παρούλα πάλι αύριο, μάλλον σήμερα το βράδυ στις 9, εκεί που έχει παιχνίδι Παναθηναϊκός με νίκη Βόλου για να κλείσει το πρόγραμμα για τη League Phase του κυπέλου, του ελληνικού κυπέλου. Λοιπόν, ραντεβού αύριο το βράδυ. Ως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο τέλος πάντων. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.